0: Alpha Radio 989.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

μαζί. Γιατί μ' αρέσεις πιο πολύ μαζί. Γιατί τα μάτια σου βιολά θυμού μαζί. Μη μαζί γιατί.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Επιτέλους έχουμε μια καλή είδηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξήγηλε τη δημιουργία διαστημικής δύναμης στον ΗΠΑ και μάλιστα παρουσίασε τις στολές. Αποτελούν προϊόν της ενδυματολογικής κουλτούρας του Προέδρου των ΗΠΑ, δηλαδή είναι κάτι ανάμεσα σε Ναζί και Star Wars. Κυβερνήτης της διαστημικής δύναμης θα είναι ο ίδιος ο Τραμπ. Μάλιστα ανέβασε φωτογραφία, AI φωτογραφία, όπου πιλοτάρει διαστημόπλοιο, ενώ πίσω του γίνονται πυρηνικές εκρήξεις. Εκρηκτική θα είναι και η σημερινή επικαιρότητα, θα την καλύψει ως προς τον ήχο δηλαδή, ο Θάνος Μπουπάς. Τα ηχητικά τα έχει φέρει ένα προς ένα προσεγμένα, καλοφτιαγμένα η Χριστίνα Μούγιου. Ο Βαγγέλης Περίς είναι εδώ στο μικρόφωνο. Ταυτόχρονα γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει το σύνολο της εκπομπής. Και να ευχηθούμε καλή σεζόν στις τηλεοπτικές εκπομπές που χθες έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση. Ανάμεσά τους και το ιστορικό Καλημέρα Ελλάδα, που φέτος άλλαξε και έβαλε τους παρουσιαστές αλλιώς. Καλώς ήρθατε, αγόρια.
3: Καλή μας αρχή.
4: Να είμαστε καλά.
5: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα Ελλάδα.
3: Είναι Δευτέρα 7 του Σεπτέμβρη. Καλημέρα Ελλάδα. Καλώς σας βρίσκουμε στον Αντένα, στην πιο ιστορική εκπομπή της πρωινής ενημέρωσης. Στην εκπομπή που έκτισε, υπέγραψε και άφησε ως μεγάλη παρακαταθήκη ο Γιώργος Παπαδάκης.
5: Να ξέρετε ότι την ευθύνη την νιώθουμε βαριά. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να σας ακούμε, για να σας προσέχουμε, για να σας υπηρετούμε.
3: Και να χτίσουμε μια ειλικρινή σχέση με συμφωνίες και διαφωνίες. Το δεύτερο είναι από τα πιο σημαντικά, γιατί από αυτό βγαίνει το καλό από τις διαφωνίες. Αλλά με διαφωνίες που θα έχουν περιεχόμενο, θα τεκμηριώνονται και δεν θα έχουν τοξικότητα.
5: Την κριτική σας την επιδιώκουμε, την αναζητούμε. Θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι με την πάροδο του χρόνου, αλλά την κριτική με βάση αυτά που κάνουμε. Γιατί ακούσαμε και κριτική πριν ακόμα ξεκινήσουμε. Περιμένετε, ρε παιδιά, να μας δείτε και μετά κρίνετε μας όσο αυστηρά θέλετε.
3: Το εθνικό μας χόμπι, ο διχασμός.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Παρατηρήσεις. Ποιος διχασμός? Συγγνώμη, Ρεσιάκη Παυλόπουλε. Κάποιοι είπαν ότι το τρέιλερ που κάνατε ήταν χάλια και ήταν το που τα λέμε. Δηλαδή, ξαναδείτε το κι εσείς και θα καταλάβετε την αυστηρή κριτική. Τώρα, ευαργές κουβέντες, πρωί-πρωί, ξεκινάμε και λέμε ο διχασμός. Τέλος πάντων, θα τα βρούνε σιγά-σιγά. Καλά πήγανε και από πλευράς τηλεθέασης. Χτες οι καινούριες εκπομπές γενικότερα σταθήκαν αξιοπρεπώς. Θα πούμε καλημέρα στους συγκεκριμένους και σε όλους ξεκίνησαν. Υπήρχε μια εκπομπή στο Open που κάνει άσο, δηλαδή όχι δύο.

0: Όπως ξέρετε, στη Θεσσαλονίκη έκανε καριέρα, εκεί έζησε, εκεί ανδρώθηκε. Την ιστορική Θεσσαλονίκη μας, την οποία επισκέφθηκε και ο Μητσοτάκης και είχε επαφή με το λαό. Ο λαός ήθελε να διευκρινίσει ένα πράγμα το οποίο τον κατατρέχει. Δηλαδή κάποιοι βγαίνουν και λένε ότι δεν φέρνει πολύ γούρι, κυρίως στα αθλητικά. Λοιπόν, συνάντησε έναν κύριο, ο οποίος ήταν ο παδός μάλιστα του Απόλλωνα Καλαμαριάς, και του είπε: Μητσοτάκη, εσύ μας έσωσες.
1: Σωστά χρώματα έχετε.
2: Όλος ο κόσμος λέει για το ποδαρικό σας, εμάς μας ανεβάσατε κατηγορία. Βγήκαμε στη Super League 2 και θέλουμε πάλι την ευχή σας για να ξαναβγούμε και στην Super League 1.
1: Άντε και με το καλό.
2: Και τον κύριο Γιουλέκα εδώ, με τον κύριο Παγιωτίου είμαστε συνέχεια μαζί.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Βαρέθηκε. Να είστε καλά. Ο άλλος ζήτησε την ευχή του Μητσοτάκη για να ανέβουν κατηγορία. Ο Απόλλων Καλαμαριάς. Ωραία περιοχή η Καλαμαριά. Πάπας και με το μετρό. Ναι.

0: στη Θεσσαλονίκη η φτωχομάνα δεν είναι μόνο γλέντια, σαν θα περιγράφει ο Γιάννης Πουλόπουλος. Υπάρχουν και δράματα. Άστρα μετρούν τον πόνο σου. Το μεγαλύτερο δράμα είναι στην αυλία του Ρέμου. Όπως ξέρετε, ο Ρέμος θα γιορτάσει τα 30 χρόνια στο τραγούδι. Καλά θα κάνει ο άνθρωπος, αλλά έγινε και ένα σφάλμα. Στήσανε την εξέδρα, αν είναι δυνατόν, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δεν είναι η πρώτη φορά που στείνεται εξέδρα έτσι, αλλά τώρα είμαστε όλοι έξαλλοι. Αλλά δεν είναι και όλοι έξαλλοι. Εμείς θα κάνουμε ένα γκάλωπ για να δούμε τις διαθέσεις του περήφανου θεσσαλονικού λαού.
1: Εδώ που λέτε τη Μακεδονία, το άγαλμα του πείραξε. Η ΕΣΑ θα φωτιστεί και θα το δει και ο κόσμος. Προσβολή είναι που πουλήσανε τη Μακεδονία. Δώσανε το όνομα στα Σκόπια. Αυτή είναι η προσβολή στους κύριους. Και αυτοί που το είπαν αυτό, δεν ξέρω τι τους γίνεται. Είναι το τέλειο. Θα αναδειχθεί χίλιες φορές καλύτερα από ό,τι ήταν παλιά.
2: Καλό θα ήταν να μην χρησιμοποιείται για μια συναυλία. Σαν δεκόρ.
3: Αυτό ήταν ντροπή. Δηλαδή να προφληθεί ο Ρέμος τη φώτα του Μέγα Αλέξανδρου, δεν καταλαβαίνω. Έχω ακούσει απόψεις ότι αυτό το πράγμα θα πάει σε όλο τον κόσμο. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται ο Αλέξανδρος το Ρέμο για να το δει όλο ο κόσμο.
4: Στη νεολαία.
3: Είναι γνωστό παγκόσμιο. Για τη συναυλία. Αν ήταν Pink Floyd θα ήταν καλό.
2: Μια χαρά εγώ το βρίσκω. Πολύ όμορφα είναι.
0: Τώρα από πού και ως πού σε όλο τον κόσμο θα πάει στην αυλία, ένας Θεός το ξέρει, αλλά θα σου πω και κάτι. Πες ότι ήμουν εγώ ο Μέγας Αλέξανδρος. Το άγαλμα, όχι ο κανονικός, το άγαλμα. Και έβλεπα δίπλα μου το Ρέμο. Θα του έκανα παραγγελίες. Και καθώς θα βγουν τα κορίτσια που θα ρένουν το Ρέμο με τα γαρίφαλα, θα έλεγα αφήσε με λίγα γαρίφαλα και για μένα. Όλα αυτά υποτεθήστο, έτσι. Πούμε ότι ήμουν ο Μεγαλέξανδρος. Εκτός αν με προλάβει και κανένας άλλος. Τον Ταλάρα τον βλέπω για υποψηφία.

0: φαντάσου σε έναν Αλέξανδρο και να σε φωνάζουν Αλέκο, έτσι. Δεν είναι πολύ ταιριαστό. Τέλειωσε και η εποχή που τα παιδιά βαφτίζονταν Αλέξανδροι. Μάξιμος τώρα, Μάξιμος. Παιδιά, φωνάζεις Μάξιμος και γυρνάνε όλα τα παιδάκια. Στην ίδια περιοχή, ο νέος Μεγαλέξανδρος, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε, ζει και βασιλεύει. Ο Νιφούδης, ο κύριος Νιφούδης, είναι εκπρόσωπος του κόμματος Τσίπρα, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Και επειδή ο άνθρωπος όταν εκπροσωπεί ένα κόμμα έχει φροντίσει να έχει μελετήσει όλες τις θέσεις του κόμματος, θα μας πει πώς θα γίνει αυτή η ρημάδα, γιατί έχουμε πολύ μπερδευτεί. Ο φόρος που θα τεθεί σε αυτούς που έχουν υψηλό πλούτο. Πώς δηλαδή θα γίνει αυτό, ρε παιδί μου? Ακούστε το, το ξέρει ο Νιφούδης.
1: Καταλαβαίνω και από αυτά που λέτε ότι αυτό το 1% δεν ξέρετε ποιο είναι, δεν ξέρετε τι λεφτά έχει, άρα δεν ξέρετε και τι θα βγάλετε τη φορολογία. Μπορεί να βγάλετε ένα ευρώ, μπορεί να βγάλετε ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Δεν έχετε ιδέα.
2: Θα σας πω, πολύ καλά τα λέτε, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς, γιατί η παγκόσμια βάση δεδομένων μετρά, δηλαδή δεν είναι νούμερα τα οποία τα βγάζουμε τον εαυτό μας. Υπάρχουν οργανισμοί παγκόσμιοι οι οποίοι καταγράφουν και τις ανισότητες και τον πλούτο. Η παγκόσμια βάση δεδομένων λοιπόν καταγράφει αυτόν τον πλούτο στα 200 δις της συνολικής περιουσίας αυτών των ανθρώπων. Οπότε εκ των πραγμάτων υπάρχει, ναι, τον Ελλήνων. Οπότε υπάρχει.
1: Το πιο πλούσιο είναι έχουν 200 δις.
2: Ναι, περιουσία.
1: Ναι.
2: Οπότε εκ των πραγμάτων υπάρχουν συγκεκριμένα νούμερα. Δεν φανταζόμαστε και.
3: Και πού είναι
2: περιμένουμε...
3: καταγεγραμμένα, είπατε αυτά.
2: Στην παγκόσμια βάση δεδομένων.
1: Ναι. Δεν πρώτη φορά ακούω κάτι που λέγεται παγκόσμια βάση
2: δεδομένων. Μην νομίζετε να κάνω κάτι. Και εγώ, επειδή δεν είμαι οικονομολόγο, διαβάζω τις τελευταίες μέρες, ενημερώνομαι.
1: Πώς αυτά δείτε, λοιπόν, εσείς.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ρε κουμπάρε, πόσα θες να μας τρελάνεις, αλήθεια. Πριν από λίγο, ακούσαμε τον εκπρόσωπο ΣΥΡΙΖΑ. Τσίπρα, δεν θυμάμαι πώς το λένε το κόμμα, τον μπερδεύω. Ο οποίος είπε ότι δεν ξέρουμε πώς θα τα φορολογήσουμε, γιατί δεν υπάρχει καταγραφή του πλούτου. Και τώρα βγαίνει ο Νιφούδης και λέει ότι είναι 200 δις που θα φορολογήσουμε. Κρέ που τα βρήκες. Ναι, η παγκόσμια βάση δεδομένων. Το μυαλό του το έβγαλε εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή το κατέβασε κούτρα του. Πάνε έτοιμος να κυβερνήσει ο Αλέξης.
5: Άσε τα κακαρίσματα, αφού αυγό δεν έχει.
0: Ναι, βασικό αυτό.

0: Μεταξύ καλύτερη εξυπηρέτηση στη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούσε να δώσει κάποιος σαν αυτή που δίνουν οι εκάστοτε εκπρόσωποι του κόμματος Τσίπρα. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Έχουν φαντασία. Λένε άλλα ο ένας, άλλα ο άλλος. Φαίνεται ότι δεν είχαν ετοιμάσει τίποτα μα τίποτα. Πώς θέλεις να πει. Και όταν λέμε ότι δίνουν την ευκαιρία στη Νέα Δημοκρατία να αντεπιτεθεί, αντεπιτίθεται η αιχμή του δόρατος, ο Πορτοσάλτε.
1: Αυτό στο οποίο χθες με αυτοπεποίθηση στάθηκε ο Μητσοτάκης είναι ότι με μένα θα έχετε τη σταθερότητα την οποία αν την επιθυμείτε, εσύ η κοινωνία θα αποφασίσει. Λοιπόν, αλλά η κοινωνία.
2: Αυτοδυναμία είπε, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Η σταθερότητα κατά το Μητσοτάκη έρχεται με αυτοδυναμία και δεν έχει και άδικο. Εντάξει, κατά τη δική μου άποψη.
3: Αλλά είπε και ότι αν δεν είμαι εγώ θα είναι ρημαδιό η χώρα την άλλη μέρα.
1: Το ρημαδιό η χώρα, να απαντήσω και σε αυτό. Ναι, ναι, ωραία η παρατήρησή σου. Το ρημαδιό η χώρα όμως επαφείται στο ότι λανσάρουν το ρημαδιό. Δηλαδή στο Πόρτο Παλάς ο κύριος Τσίπρας βυθίστηκε. Φαντάζομαι θα το διορθώσει. Βυθίστηκε σε όλο αυτό το πράγμα.
2: Αυτό τα είπα.
1: Δεν ξέρω.
2: Έκανε εξαγγελίες.
1: Όταν έρχεται ο κύριος Νηφούδης και λέει υπάρχει ένας κατάλογος στον εφέλωμα Νεφελίμ.
2: Ναι.
1: Και εκεί είναι η
2: πλούση. Βάση.
1: Μια παγκόσμια βάση που είναι εντελώς Νεφελίμ. Τώρα αυτός ο άνθρωπος τον έχει για σύμβουλο. Δηλαδή ο κύριος Νηφούδης μετά πρέπει να τον φανταστώ σε υπουργικό συμβούλιο. Να κάνετε οικονομικά.
3: Ναι, παιδί,
1: θέλω να πω λοιπόν ότι με τέτοιες αειδίες.
3: Αν έρθει ο κόσμος και πει εγώ θέλω κυβερνήσεις συνεργασίας. Εσύ τι θα πεις.
1: Είναι τι όλοι εναντίον του Μητσοτάκη.
3: Όχι.
1: Άρα είναι όλοι εναντίον του Μητσοτάκη. Και κυρίως σε αυτή τη δύσκολη θέση είναι το Πασόκ. Το Πασόκ θα είναι αυτό που θα στριμωχτεί από αυτή την αντίληψη, από αυτό που έχει διαμορφωθεί ως τώρα, ότι είναι όλοι αντίθετο με τον Μητσοτάκη.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δηλαδή εμείς είμαστε τώρα να διαλέξουμε μεταξύ Νηφούδη και Πορτοσάλτε.

0: αστυνομία. Το έκανε διαλέξη μεταξύ γκρεμού και ρέματος.
1: Όπα, έλα. Πάνος Γαβαλάς.
0: Μαζί μας, τι έχουμε φέρει σήμερα.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Και όταν λέμε μιλάμε για ό,τι ζεις, εσύ κάτι ζεις, μας το λες και αρχίζουμε μια συζήτηση. Πώς μας το λες είναι το θέμα, άκουσε το. 212-212-4800, ένα τηλεφωνικό κέντρο. Και email, αν είσαι του γραπτού λόγου, oner@alfarendo989.gr. Και Viber, το οποίο έχει πάρει φωτιά. 6947-989-989. Όταν λέμε ότι έχει πάρει φωτιά, έχει στείλει μήνυμα η Όλγα από την όμορφη Λευκάδα. Να χαιρετήσουμε ξανά την όμορφη Λευκάδα. Πολυγραφότατο σήμερα ο κ. Γιώργης. Μας λέει ότι ξέρει ποιοι έχουν τον πλούτο. Μπράβο του. Είναι ο Αλή Μπαμπά και 40 κλέφτες, 41 άτομα δηλαδή. Κατέχουν τον πλούτο όλοι αυτοί, να φορολογηθούν βαριά είναι απέτηση του λαού. Επίσης μας λέει ότι το ξεκίνημα των νέων εκπομπών μας οδηγεί σε ευχές στους δημοσιογράφους και μας θυμίζει τον Νίκο Κακαουνάκη που είχε πει ο καλύτερος από τον κλάδο έχει σκοτώσει τη μάνα του. Εντάξει, ήταν υπερβολή. Εμείς έχουμε άλλα θέματα όμως. Δηλαδή έχουμε πολιτικές εξελίξεις. Έχει ξεκινήσει ένας εμφύλιος μεταξύ Νέας Δημοκρατίας από ό,τι έχει μείνει και της παλιάς Νέας Δημοκρατίας, Σαμαράς δηλαδή με Μητσοτάκη. Όλη η οικογένεια Μητσοτάκη δίνει τη μάχη της απέναντι στο Σαμαρά, η Ντόρα.
2: Κοίταξε Νίκο, εγώ είδα για πρώτη φορά τον Κυριάκο Μητσοτάκη να έχει μία αγωνία να απευθυνθεί, να επιχειρήσει να απευθυνθεί από την πλευρά της κοινωνίας και όχι τόσο τεχνοκρατικά όπως αρέσκεται να κάνει συνήθως. Πολλοί λέμε εδώ και πολύ καιρό ότι πάρτι χωρίς καλεσμένους δεν είναι πάρτι. Και νομίζω ότι στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν πλέον καταλάβει ότι ελληνικό θαύμα χωρίς τους Έλληνες δεν μπορεί να είναι θαύμα. Ακούει δηλαδή ο κόσμος για το θαύμα της ανάπτυξης, το θαύμα των υπερπλεονασμάτων και ο ίδιος μόνο θαύμα δεν περνάει. Άρα νομίζω ότι η βασική στόχευση ήταν βασικά να στείλει ένα μήνυμα στα αποξενωμένα από τη Νέα Δημοκρατία ακροατήρια, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό και πολύ καθοριστικό στην παρούσα πολιτική συγκυρία
3: κοινά
2: κομμάτι του πληθυσμού.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Ο Δαίμον μπήκε ανάμεσά μας. Και αντί να μιλήσει, είπαμε ότι θα μιλήσει η συγγενής του Μητσοτάκη, αντί να μιλήσει η αδερφή του, μίλησε η ανιψιά. Γιατί η κοσιόν είναι ανιψιά στην ουσία. Αλλά τι ήταν αυτά που είπε, ρε παιδιά. Ότι έχει αγωνία ο Μητσοτάκης. Ωραίοι συγγενείς. Βάλαμε ένα μικρόφωνο στο σπίτι Μητσοτάκη.
5: Δεν θέλω να έχω συγγενή.
1: Και τον ακούσαμε τραγουδέ αυτό το τραγούδι.

0: Τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Μπορεί να αλλάξει η κατάσταση. Ναι. Τις εκλογές δεν είναι κάποιοι. Τελείως λάθος. Μπορεί να αλλάξει πολύ πιο απλά, παιδιά. Έχετε κατάψυξη στο σπίτι, έχετε μια κατάψυξη. Αλάτι διαθέτει το κατάστημα. Διαθέτει. Λοιπόν, εδώ είναι το κόλπο. Αλάτι και κατάψυξη, αλλάζει όλη η ζωή.
1: Βάλε αλάτι στην κατάψυξη, αν θέλεις να παγώσεις τις κακές γλώσσες. Ρίξε λίγο αλάτι σε ένα μικρό δοχείο. Βάλ το στην κατάψυξη με αυτή την πρόθεση. Παγώνω τον θυμό. Σταματώ τη ζήλια. Όποιος στέλνει κακό, μένει μακριά μου. Άφησέ το εκεί για 3 μέρες. Μετά, πέτα το αλάτι μακριά από το σπίτι. Ακολούθησε τη σελίδα και άφησε τη λέξη ασπίδα στα σχόλια. Το φυλαχτό μου για καθημερινή προστασία είναι εκεί, στον σύνδεσμο. Εδώ και δεκαετίες δουλεύω με φόρμουλες για φυλαχτά. Μην το προσπεράσεις. Μπορεί να γίνει το σύμβολο που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Αλάτι και κατάψυξη, όχι πάγο. Στην κατάψυξη αλλιώς θα πάει χαμένη όλη η προσπάθεια. Γεύση από αλάτι.
2: Σαπορέ δι σάλε, σαπορέ δι μάρε, και αϊσούλα πέλε.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Θάνος Μπούπας εξακολουθεί να βρίσκεται εδώ στην επιμέλεια του ήχου. Και η Χριστίνα Μούγιου, ακόμα και τελευταία στιγμή, συλλέγει ηχητικά ό,τι συμβεί, εδώ θα το έχουμε. Ο Αγγέλης Πέρσης είναι στο μικρόφωνο. Και ο Σαμαράς δεν είναι στη Νέα Δημοκρατία, αντιθέτως ετοιμάζει κόμμα. Είχαμε πει στην Τώρα ότι θα μιλήσει στο... είχαμε συνεννοηθεί τηλεφωνικά. Θα βγει στο τηλέφωνο να τοποθετηθεί για το Σαμαρά μετά τις και μισή. Εκείνη βιάστηκε προηγουμένως, θέλετε να αναφέρουμε, άσε μας μέχρι τώρα. Να την, είναι έτοιμη. Θα βγει. Μαζί μας η Τώρα Μπακογιάννη.
4: Ο κύριος Σαμαράς εχθές σε μία παράγραφο είπε όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και της Κωνσταντοπούλου μαζί. Έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολή, αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται, θα μας κάνει καλό. Δεν μας κάνει κακό. Θα συσπυρώσει, ξέρετε γιατί. Γιατί έχει σημασία ποιος το λέει. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο τον παίρνει πίσω η Νέα Δημοκρατία.
5: Συσταχτίζεις όλα.
4: Δεν έγινε πρωθυπουργός με 800.000. Με τους μισούς έγινε. Αλλά τέλος πάντων. Και έρχεται σήμερα και λέει στον εκλεγμένο αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος από την ημέρα που εξελέγει είναι πρώτος στη δημοσκοπήση.
5: Αλλά φαίνεται το πρόβλημά του είναι προσωπικό.
4: Σήμερα. Μα αυτό λέω.
5: Εντελώς προσωπικό.
4: Μα αυτό λέω, κύριε Πιτερά, ότι είναι ένα γυνάτι και μια χολή την οποία η ψυχή της παράταξης δεν την αντέχει.
6: Θα το κάνει το κόμμα, τι πιστεύετε?
4: Θα το κάνει, ναι. Εγώ πιστεύω θα το κάνει.
3: Το γυνάτι θα τον φάει και το γυνάτι βγάζει μάτι. Χόρνε εδώ.

0: το γυνάτι σου.
1: Δεν
0: σου θυμώνω εγώ.
1: Αντώνη.
0: Κι αν μου γυρίζεις την πλάτη σου, εγώ δεν σε παρεξηγώ.
1: Παράτε βιολιτσίδες,
0: ασυγικό σκοπό.
1: Έρχονται ραγδαίες εξελίξεις. Εντάξει, οι πλούσιοι έχουν πάθει την πλάκα τους. Τρέμουνε. Αυτό με την πατριωτική σφορά. Φοβούνται, σου λέει επιτέλους. Τι θα γίνει. Θα πρέπει να προστατευτούμε τα συμφέροντά μας. Γιατί αυτή η πατριωτική σφορά δεν θα είναι τίποτα προσωρινό, δεν θα είναι κάτι έκτακτο, όχι. Θα διαρκέσει για χρόνια. Αυτό λέει το μισό κόμμα ΣΥΡΙΖΑ. Συγγνώμη Τσίπρα, μπερδεύω το κόμμα. Το άλλο μισό λέει ότι όχι ρε παιδιά, δεν είναι κάτι. Μια φορά θα το κάνουμε και τελειώνουμε. Και τα δύο μαζί.
2: Είναι προσωρινή ή σταθερή αυτή η πατριωτική σφορά?
3: Είναι μόνιμο μέτρο.
4: Πατριωτικός φόρος. Είναι μια έκτακτη εισφορά.
2: Είναι μόνιμο, γιατί έχουμε ακούσει ότι είναι και προσωρινό.
3: Όχι κύριε
2: Να βάλω το βίντεο.
5: Πατριωτική εισφορά συνδέεται με το περιουσιολόγιο.
2: Και το τελευταίο είναι το εξής, ότι δεν είναι κάτι μόνιμο.
3: Αυτό
2: μου είπατε λοιπόν ότι είναι μόνιμη η πατριωτική εισφορά. Ο κύριος Σαουλίδης εκφράζει φαντάζομαι τις θέσεις του κόμματος και του πρόεδρου. Λέει λοιπόν ότι είναι προσωρινή η πατριωτική εισφορά και αν θέλετε βάζω και το
6: πατριωτική εισφορά μία φορά ή δύο φορές, τρεις φορές.
3: Θα εξειδικευτούν όλα τα μέτρα παραπάνω, αλλά όχι δεν θα είναι για πάντα.
5: Δεν είναι κάτι μόνιμο.
1: Δεν είναι κάτι μόνιμο, αλλά είναι για πάντα. Είναι για πάντα, αλλά δεν είναι και πάντα μόνιμο. Απλά πράγματα.

0: υπάρχει λόγος για να κάνουμε πάρτι, να το γιορτάζουμε. Γιατί πάει πάρα πολύ καλά ο τζίρος στην εστίαση. Ανέβηκε, παιδιά, θεαματικά. Αυτό το καλοκαίρι έγινε χαμός. Τα μαγαζιά είχαν τεράστια αύξηση του τζίρου και των κερδών φυσικά. Το υποστηρίζει ο Άδωνης Γεωργιάδης, φιλοξενούμενος σε μία από τις εκπομπές όπου συχνάζει. Και επειδή τον αμφισβητούν, ποιος αμφισβητήρε τα στοιχεία, λέει, είσαστε να πάμε να δούμε στο chat της επειδή τι γράφει. Και επιβεβαιώθηκε περίπου.
1: Άρα από κάπου τα βρίσκουν.
2: Για παράδειγμα, έχουν μείωση στο τζίρο. Τα εστιατόρια
1: έχουν μείωση στο τζίρο του. Σε ποια χώρα?
2: Συγγνώμη, αλλά τα εστιατόρια το καλοκαίρι είχαν μείωση. Συγγνώμη.
3: Βεβαίω έχουν μείωση. Τα στοιχεία τη Τράπεζα Ελλάδα δεν έχουν πάλι.
1: Πάτε στο Google.
3: Να πάρουμε.
1: Πάτε στο Google. Τα στοιχεία τη Τράπεζα Ελλάδα βγάλουν.
3: Βεβαίω την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τα στοιχεία. Πόσο έχει πέσει η μείωση και έχει αυξηθεί ο τζίρο στο σούπερ μάρκετ.
1: Έχει αυξηθεί ο τζίρο στο σούπερ μάρκετ.
3: Βεβαίω.
2: Τα σούπερ μάρκετ και σούπερ μάρκετ και τόσο στην εστίαση.
3: Υπήρχε κάποιο εμβληματικό μέτρο ή απουσία στις εκλογές? Πηγαίνετε, κύριε Γεωργιάδη. Μην κουκλάρετε, αφήστε τώρα.
1: Ένα λεπτό, μας πει το τσάτι την πέθα που λες.
3: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ!
1: Κάτσε, μας πει το τσάτ και πες λοιπόν.
3: Έχεις ανοίξει το τσάτ, τι έχεις ρωτήσει?
1: Μειώθηκε ο τζίρος σε τώρα το 26 με 25.
3: Ωραία.
1: Σκέφτεται είναι το άνθρωπο.
3: Σκέφτεται, αργεί λιγάκι το σάτο. Έχει την πληρωμένη έκδοση ή έχετε να πει.
2: Φανταζόμαστε ότι έχετε πληρώσει, ε.
1: Τι είπατε?
2: Έχετε πληρώσει, έχετε το πλάσ.
1: Φυσικά έχω το πλάσ. Βγήκε το έξω από ένα καταπληκτικό.
2: Άρα είστε του τσάτι του Κλοντ.
1: Ε?
2: Του τσάτι του Κλοντ.
3: Στο τσάτι είναι. Παραδοσιακό. Τι λέει, τι λέει, μισό.
1: Δυστυχώ είναι 1,9.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν τον επιβεβαίωσε. Εντάξει, μην αρχίσετε τώρα, λέει ότι θέλει, όχι. Άνθρωποι είμαστε.

0: Εσύ μας έχει πάρει ο ύπνος, έτσι κανονικά, τον ύπνο του δικαίου. Ασχολιόμαστε με chat GPT, το Τζίρο, για την πατριωτική εισφορά, ενώ κάποιοι ετοιμάζουν δύσκολες μέρες για την πατρίδα. Θέλω να το τεκμηριώσω.
1: Τίποτα δεν θυμάσαι, τίποτα.
0: Α, με παρασύρει η Δούκη, σε και θέλω να ακούσω.

0: πω τώρα τα δυσάρεστα. Έρχονται από ψηλά. Τι ακριβώς συμβαίνει ψηλά? Πολλά πράγματα. Θα τα πω εγώ και θα πείτε είναι δημοσιογραφικές υπερβολές. Γι' αυτό πάμε σε έναν ειδικό. Παρακαλώ να το διαδώσετε, γιατί σε λίγο θα το κατεβάσουμε. Γιατί αυτά τα οποία θα υποθούν δείχνουν το τι ακριβώς θα συμβεί στο μέλλον.
1: Σε όλο τον κόσμο υπάρχει ο ψεκασμός, ο λεγόμενος γίνεται στο ύψος των 10.000 ποδιών στη στρατόσφαιρα. Ψεκάζουν με βάριον, στρόντιον και αλουμίνιον.
2: Αλουμίνιον?
1: Βάριον, στρόντιον και αλουμίνιον. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Πρώτον, θα πέσει στον υδροφόρο ρίζοντα κάτω και δεν θα μπορεί να φυτέψουν οι σπόροι που έχουμε. Και το δεύτερο σκέλος στρώνε γιγαντοοθόνες.
2: Γιγαντοοθόνες πού?
1: Γιγαντοοθόνες μεταξύ ιονόσφαιρας και στρατόσφαιρας.
2: Γιγαντοοθόνες τι κάνουν? Για να βλέπουν Champions League.
1: Σε λίγο όχι. Μέσω δορυφόρων θα ακούσετε διάστατο ήχο, θα ζείτε το σήμα.
2: Τόλμη surround που λένε.
1: Και θα βλέπει εικόνα το οποίο θα είναι ψεύτικα, θα είναι μέσω δορυφόρων. Θα δείτε εξ ουρανού σημεία και τέρατα μεγάλα.
2: Πότε?
1: Στις μέρες μας.
2: Εσείς που τα γνωρίζετε όλα αυτά?
1: Τα γνωρίζω γιατί είναι μισός από τον κόσμο. Έχω αντίληψη και δεν φορέσα από τις μάσκα. Γι' αυτό έχω αίσθηση πιο αναπτυγμένη.
2: Εμβόλιο κάνατε?
1: No. Δεν είναι εμβόλιο. Είναι γενετικός τροποιητής του γονιδιώματος. Είναι γενετικά εμβόλια.
3: Προσοχή, προσοχή. Ο πύραυλος για την σελήνη αναχωρεί εντός 5 λεπτών. Οι επιβάτες στα στέσεις των.
0: Μάλιστα, κυρίες και κύριοι. Φεύγουνε για τη σελήνη δήθεν, αλλά πάνε μεταξύ ιονόσφαιρας και στρατόσφαιρας. Είναι φορτωμένοι οι πύραυλοι με διάφορες οθόνες που θα προβάλλουν αστραπές ψεύτικες. Μη πας, κοριτσάκι μου, στον πύραυλο μέσα. Α, εντάξει, θα γίνονται και μερικά καλά πράγματα, πολιτιστικά.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ανοίγουμε τους κρουνούς της λαϊκής οργής. Ο Δημήτρης. Ναι, καλημέρα, καλημέρα. Έμπορας ο Αλέξης. Ποιον λέει τον. Α, τον Αλέξη που έχει ένα κόμμα, ναι. Δεν θυμάμαι πώς τον λένε. Μοιράζει, λέει, 500 ευρώ. Πώς το λέει ο Κωνσταντάρας στην ταινία, η χαρτοπέκτρα. 500 ευρώ ο γιος, 1000 ευρώ η μάνα. Πολύ σωστό. Έχουμε και ποιον άλλον, ναι. Α, αυτό πολύ σωστό. Ο Μάρκος λέει 20 χιόνια να τα βάζει με το θείο. Άρχισε μυθοπλασία, μάλλον, ναι. Πολύ λογικό και αυτό. Και έχουμε και τον Μελέτη. Φαντάζομαι έτσι είναι. Λέει καλησπέρα σαν την κατσίκα του φτωχού που θα έπαιρνε το πασό και τις σιρίδες. Για το έμφυα, τι να πούμε. Ο Μελέτης το βρήκα. Και ο Γιώργης επανέρχεται. Λέει ότι. Έλα, μπράβο, ρε φίλε. Αυτό είναι. Προσφορά οικειοθελής, μάλιστα. Πατριωτική εισφορά, βέβαια. Δίνει το στρώμα του. Δεν είναι ατυχαίο στρώμα, μας λέει ότι μπορεί να υπάρχουν εκεί κατοχικές λίρες, είναι πρίκα από τη γιαγιά του, αν το ψάξουν κάτι θα βρούνε και έτσι θα σωθεί η πατρίδα για την Ελλάδα. Μπράβο, πάρα πολύ σωστά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν θέλετε και εσείς να πείτε κάτι ανάλογο, 212-212-4800, αυτό το είπα λίγο σαν τον Άδωνε βιαστικά, email oner@alfaretti99.gr και Viber 6947. Και αυτό το είπα σαν τον Άδωνε. Μπορεί να μας πάρει και ο Καρανίκας να τοποθετηθεί για αυτά που είπε ο Τσίπρας. Φαντάζομαι ότι θα είναι υπέρ του. Έτσι τον είχαμε μάθει, έτσι τον έχουμε συνηθίσει, έτσι θα τον ξανακούσουμε.
2: Έχει πάρα πολύ αερολογία. Αερολογία δεν ήταν μόνο το 5-6% φόρο στα τρόφιμα.
3: Στο ΦΠΑ, ναι.
4: Το ΦΠΑ,
3: τα βασικά αγαθά.
2: Mm-hmm. Ναι, φυσικά. Βασικά. Έτσι, αλλά δεν μας είπε κάτι για τα καρτέλ. Γιατί υποτίθεται ότι όλο το προηγούμενο διάστημα κατηγορούν για την ακρίβεια των προϊόντων τα καρτέλ. Έτσι δεν είναι. Πες μας κάτι για τα καρτέλ. Μας είπε το αστείο, να σας πω λίγο. Είπε καινούργια πράγματα, είπε αστεία πράγματα. Ας πούμε, την αποκέντρωση την χρέωσε στη μεταφορά 5 υπουργείων. Την εποχή της ψηφιοποίησης. Στην ψηφοποιημένη κοινωνία και υπηρεσία. Η μεταφορά είναι αποκέντρωση του κτηρίου.
3: Το οικονομικό.
2: Ακούσε να δείτε. Το οικονομικό είναι πάλι
3: λεφτά αυτά, είναι δεν είναι δημοκρατία. Όλα αυτά θέλουν χρήματα.
4: Μα έχει πει ότι τα έχει βρει από φίλους.
3: Ναι. Έχει ευεργέτες και εθελοντές, βέβαια.
2: Ναι, ωραία. Οι ευεργέτες και οι εθελοντές, αν μιλάμε για δημοκρατία, μιλάμε τότε για αυτή την περίπτωση για μια διάβγεια, για μια διαφάνεια. Διαφάνεια δεν είναι που θα τα φάω, γιατί βγήκαν και δηλώσανε σαν κόμμα. Ότι εμείς από εδώ και πέρα και προτείνουμε για όλα τα κόμματα να δηλώνουν το κάθε ευρώ τι το κάνουνε. Όχι κύριοι, δεν με νοιάζει τι το κάνουνε. Ας το φάνε, τι με νοιάζει εμένα. Εμένα με ενδιαφέρει από πού προέρχεται το χρήμα. Οπότε ας μας πούνε από πού προέρχεται το χρήμα για να κάνουν τόσο καλές παρουσιάσεις και να έχουν τόσο πολυτελή γραφεία και όλη αυτή την κίνηση και μετά να μιλήσουμε για δημοκρατία, διαφάνεια και για διάβγεια.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Άφησε κάποια υπονοούμενα νομίζω. Πού βρίσκει τα λεφτά. Αυτό με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο Καρανίκας με τον Τσίπρα πλέον δεν είναι φίλοι. Ενώ ήτανε. Τα έχουμε δει και φωτογραφίες. Πηγαίναν στην Κεσαριανή, σε ταβερνάκια. Παραγγέλανε μία φάβα, μία λακέρδα.

0: εύκολο να πετάξεις πέρα από τη θάλασσα, γιατί δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα. Η Αλέκα Στίκα τραγουδάει και έχουμε μια πρόταση, θα το ψάξουμε. Θα ψάξουμε να βρούμε τον Τζόνι Μαυρόπουλο που δεν είναι πια εν ζωή. Ευχαριστούμε, Στέλιο.
1: Για το άγνωστο σαλπάρο κι αν μια να μίση θα πάρω, θα τη σβήσει με καιρό η λησμονιά.
0: Πάνω που λέγαμε να ξεχάσουμε το παρελθόν της Γερμανίας, είχαμε τα αποτελέσματα, τα πρόσφατα, το AFD πήρε 45%. Πανηγυρίζουν οι Έλληνες πατριώτες, είσαι εκ των οποίων βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και είναι υποψήφιος του κόμματος Βελόπουλου. Είναι χαρούμενος φυσικά, γιατί βγήκε ένα κόμμα που θα κυνηγήσει τους Έλληνες. Αλλά έχει και τις επιφυλάξεις του, εθνικές.
2: Η γνώμη μου για το AFD και για όλα τα συντηρητικά κόμματα της Ευρώπης. 45% έπιασε στις εκλογές εχθές το κόμμα AFD εναλλακτική για την Γερμανία. Και ήθελα να τονίσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την μεταβολή που γίνεται αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με όλες τις χώρες να ψηφίζουν πατριωτικά, συντηρητικά, αντισυστημικά, εθνικιστικά κόμματα. Για το AFD κρατάω προς το παρόν μικρό καλάθι, παρά τα πολύ μεγάλα ποσοστά τα οποία πήρε στις εκλογές, διότι σαν κόμμα από τη μία μας μιλάει κατά της λάθρομετανάστευσης και λέει ότι θέλει να κάνει τεράστιες απελάσεις, από την άλλη έχει μία αρχηγό, την Αλίς Βάιντελ, η οποία είναι λεσβία, η οποία συζεί με μία γυναίκα από τη Σρι Λάνκα, ενώ έχουν υιοθετήσει και δύο παιδιά.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Καταλάβατε ποιο είναι το πρόβλημα του περιβάλλοντος Βελόπουλου. Όχι το AFD. Αλλά ότι ο αρχηγός έχει παντρευτεί γυναίκα και έχουν υιοθετήσει παιδιά. Ωχ, τι μας περιμένει. Τα γνωστά. Έρικα ανασταίνεται, σαν να περπατάει στους γνωστούς δρόμους εν μέσω αποθέωσης.

0: Εκατομμύρια δίνονται κάθε μήνα σε 1,5 μήνα. Μόνο η κυρία Μενδώνη, Υπουργείο Πολιτισμού, υπέγραψε 38.600.000 ευρώ σε ποιους φορείς. Δηλαδή εδώ δεν έχουμε να πληρώσουμε τα σούπερ μάρκετ για να βγει το καλάθι, να πάρουμε μορομάτιλα.
1: Να την πολιτιστική
0: και αφήστε. Αφήστε να το κρίνει ο κόσμος λοιπόν. Φορέας Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Οικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης, μισό εκατομμύριο. Σοβαρά μιλάτε. Εθνική Λυρική Σκηνή, 6 εκατομμύρια.
1: Μα να μην δώσουμε λεφτά στη Λυρική Σκηνή.
0: 6 εκατομμύρια
1: στη
0: Λυρική. Όχι, να μην δώσουμε λεφτά. Η Λυρική Σκηνή δεν έχει έσοδα. Πού είναι η ισολογική με τις έσοδα-έξοδα. Πόσα τις λείπουνε. Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, 6 εκατομμύρια 267.000 ευρώ. Εν έχουμε μαντήλι να κλάψουμε και μου λέτε ότι έχουμε να δώσουμε 997.000 εθνική πινακοθήκη και 968.000 να μην δώσουμε 1 εκατομμύριο ευρώ. Δηλαδή η δουλειά του Υπουργείου Πολιτισμού και της κυρίας Μεδόνη είναι κάθεται έτσι στο γραφείο της και λέει 1 εκατομμύριο εθνική λυρική σκηνή. 2 εκατομμύρια, 1,5 εκατομμύριο στο φεστιβάλ κινηματογράφου, 6 εκατομμύρια στον Όλαν. Εντάξει, ωραία, τέλεια. Ωραία δουλειά του Υπουργού.
2: Κάθεσε
0: και υπογράφει.
1: Ένα λεπτό.
0: Κάθεσε και υπογράφει.
2: Είναι επίθεση στην κυρία Μενδώνη αυτό που
0: λέει. Επίθεση είναι στο κάθε Υπουργείο το οποίο απανά τα χρήματα των φορολογουμένων. Τα όλα είναι προσωπική επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εγώ το κράτος θα τα μαζέψω. Δεν σας λέει, δεν είπε κανείς να μην υπάρχει πολιτισμός. Εδώ όμως μιλάμε για μια τεράστια σπατάλη. Για μια σπατάλη και ένα κομμωτήρι το οποίο, προσέξτε, δεν ελέγχεται. Γίνεται το πάρτι του αιώνα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Θέλω ένα βράδυ να κάνω ένα πάρτι. Πάρτι από κείνα τα πάγια.
5: Το θέμα που θα το κάνουμε το πάρτι. Στη Λυρική δεν θα υπάρχει Λυρική, καπούτ. Στο κέντρο κινηματογράφου καπούτ επίσης. Οτιδήποτε παράγει πολιτισμό και χρηματοδοτείται θα σταματήσει να υπάρχει.
4: Να έρθει ο Σαρλό.
5: Τέρμα τα πάρτι.
4: Να έρθει και ο Μπόρχες. Να έρθει ο Σινάτρα. Και να είμαι κι εγώ. Σε ένα βαθύ.
5: Και έχουμε και ένα βαρέλι ρούμι. Τι να το κάνουμε. Χωρίς πάρτι.
4: Με ένα μπουκάλι ρούμι. Να έρθει ο Σεγκόβι.
5: Βλέπω τώρα το πήρα χαμπάρι. Ο Θάνος Μπούπας, εδώ που είναι απέναντι και επιμελεί τον ήχο, φοράει κοντομάνικο. Δεν υπάρχει ντροπή σε αυτόν τον κόσμο. Κοντομάνικο, κοντομάνικο, ρε φίλε.
6: Για τους άντρες. Δεν δίνεται ο άντρας να φοράει κοντομάνικο. Μπορείτε να μου δείξετε μία εικόνα του κυρίου με κοντομάνικο. Του κυρίου και δεμάς Ιησού Χριστού. Δεν μπορεί να φοράει το σορτσάκι. Μπορείτε να μου δείξετε μία εικόνα ενός Αγίου που φοράει σορτσάκι. Οι γυναίκες δεν δύναστε να βάφεστε. Ούτε χέρια, ούτε μαλλιά, ούτε πρόσωπο. Δεν δύναστε. Μπορείτε να μου δείξετε μία εικόνα της Παναγίας με βαμμένα μαλλιά ή να μην φοράει μαντήλι. Δεν δύναστε. Κάποιοι νομίζουν ότι το μαντήλι πρέπει να το φοράει η γυναίκα όταν προσεύχεται. Η γυναίκα πρέπει παντοτινά να φοράει το μαντήλι. Ακόμα και στον ύπνο. Να είναι και καλυμμένη την κεφαλή. Γιατί τι λέει ο λόγος του Θεού. Σας δίνω ένα-δύο παραδείγματα και κλείνω. Δεν μπορώ να σας πω να σας τα πω όλα. Κατά καιρούς σας έχω πει πάρα πολλά. Η γυναίκα λέει ο λόγος του Θεού ότι είναι κατώτερη από τον άντρα. Η νέα εποχή του Αντιχρίστου Θηρίου την έχει αναδείξει ανώτερη από τον άντρα.
5: Τα είπε καλά. Εν τω μεταξύ όλα αυτά τα λέει οδηγώντας, κρατώντας ένα τιμόνι. Κλεωμένη, έχεις δει κανέναν Άγιο να κρατάει τιμόνι.

0: Και εσύ με τον Αντίχριστο.
1: Τα αμερικανικά. Και εσύ περνάς τους δρόμους.
0: Είναι ευκαιρία να πάρουμε δρόμο.
1: Στους ώμους.
0: Βάζουμε το μπουφανάκι μας στους ώμους. Και το βράδυ έχουμε και αγώνα και θα έχει μια ψυχρούλα. Μαρία Παπακοσταντίνου έτοιμη να πει τις ειδήσεις. Δημήτρης Στάκης έχει πάρει θέση. Εμείς τα λέμε αύριο. Άντε, γεια.

0: Αλφα Radio 989.
1: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026. Έχουμε σήμερα την προ-προ-παραμονή της έναρξης των σχολείων, οπότε μπαίνουμε σε ένα τέτοιο κλίμα σιγά-σιγά-σιγά. Νομίζω ότι ακόμη και οι τελευταίοι γύρισαν, εκτός αν υπάρχουν κάποιοι θαραλέοι, τους οποίους θαυμάζουμε και υμνούμε, που έρχονται τελευταία μέρα πριν να ανοίξουν τα παιδιά τα σχολεία, ή τουλάχιστον οι πιτσιρικάδες που είναι σε κάποια γιαγιά, σε κάποιο παππού, σε κάποιο χωριό έτσι από εδώ κοντά, και έρχονται τελείως καλοκαιρινοί να ξεκινήσουν την σχολική τους χρονιά. Και τα λέμε αυτά, διαβάζαμε και αυτές τις έρευνες εδώ πέρα από την PISA που λένε ότι ένα σημαντικό ποσοστό των μαθητών έχουν πρόβλημα στην κατανόηση του κειμένου και στα μαθηματικά. Ένα θέμα το οποίο θα το δούμε και εμείς ως εκπομπή με αφορμή την έρευνα, γιατί πέρα από τα ποσοστά, αυτό που νομίζω υπάρχει ως αίσθηση είναι ότι τέτοια προβλήματα υπάρχουν, έτσι, και πρέπει να δούμε στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα τι ακριβώς ισχύει. Ποιος είναι ο τρόπος, η μέθοδος διδασκαλίας σε αυτά τα μαθήματα που είναι τα βασικά μαθήματα, να καταλαβαίνει δηλαδή ένα παιδί τι λέει ένα κείμενο και να είναι σε θέση να κάνει κάποιες έτσι βασικές πράξεις. Εκεί νομίζω ότι το πράγμα έχει αλλάξει πάρα πολύ ως μεθοδολογία τα τελευταία χρόνια στο σχολείο, τις τελευταίες δεκαετίες ίσως μπορούμε να πούμε, τις τελευταίες δύο δεκαετίες, αν έχετε κάποια επαφή με παιδιά και δείτε τα μαθήματά τους, ακόμα και τον τρόπο που κάνουν τη διαίρεση στο δημοτικό είναι διαφορετικός, θα φτάσετε σε ένα συμπέρασμα ότι έχει αλλάξει πολύ το σύστημα, δεν ξέρουμε ποια είναι η επίδοσή του. Και επειδή οι εκπαιδευτικές, αν θέλετε, μεταρρυθμίσεις που δεν αφορούν μόνο τις Πανελλήνιες, γιατί αυτό είναι το εύκολο να λέμε προς τα έξω, τι θα κάνουμε με τις Πανελλήνιες, θα τις καταργήσουμε, θα τις αλλάξουμε, θα τις περάσουμε, χάνουμε το δάσος που είναι όλη η αλυσίδα του εκπαιδευτικού συστήματος, η οποία ξεκινάει από το δημοτικό. Γιατί εκεί, για παράδειγμα, δεν είναι ότι έχουν αλλάξει μόνο οι μέθοδοι διδασκαλίας και εφαρμογές στα μαθηματικά, έχουν αλλάξει και στα ελληνικά. Κάνουν γραμματική τα παιδιά στο δημοτικό, κάνουν συντακτικό, ξεκινάει από εκεί η όλη ιστορία. Ή φτάνουμε στο γυμνάσιο και υπάρχει αυτό το πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, όχι μόνο κατανόησης, αλλά και έκφρασης, θα έλεγα. Μιλήστε με εκπαιδευτικούς να σας πούν τι διαβάζουν στις εκθέσεις, πέρα από αυτά τα ωραία και τσιτάτα που μπορεί να ακούτε και σε ως ρεπορτάζ, αλλά συνολικά. Αν έχει 10 εκθέσεις από ένα τμήμα, ένας καθηγητής μπορεί να σας πει σε τι ποσοστό υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα έκφρασης, έτσι, ειδικά στο γυμνάσιο που φτάνουν τα παιδιά μετά το δημοτικό και φαίνεται να αγνοούν βασικές έτσι, γνώσεις ή βασικές μεθόδους έκφρασης ή εφαρμογής κάποιων γνώσεων, κάποιες πράξεις, κάποιες βασικές έννοιες. Μεγάλο ζήτημα, θα το δούμε νομίζω κάποια στιγμή και στην εκπομπή, έτσι, με περισσότερη λεπτομέρεια. Κατά τα άλλα, έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις από την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Σήμερα μπορεί να κυριαρχούν ίσως και αυτές οι ειδήσεις που έχουν να κάνουν με την άμυνα, διότι χτες είχαμε και αυτή την τριμερή στην Αίγυπτο, ανάμεσα στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Αίγυπτο, όπως επίσης και την συμφωνία στην Ιταλία για να αποκτήσουμε άλλα δύο πολεμικά πλοία, δύο φρεγάτες Φρέμ, ένα καλό πολεμικό πλοίο από ό,τι λένε οι ειδικοί, με αρκετές δυνατότητες. Θα τις παραλάβουμε το 28 και το 29. Είναι μεταχειρισμένες ελαφρώς. Αυτά διαβάζουμε και αυτά γνωρίζουμε έως αυτήν την ώρα. Έχουμε ξαναπάρει και άλλες φορές από τους Ιταλούς οπλικά συστήματα. Υπάρχει και μια κουβέντα για το αν και κατά πόσο κάνουμε και αυτές τις επιλογές, όταν και οι Ιταλοί έχουν και μια σχέση έτσι με τους εξοπλισμούς της Τουρκίας. Δεν είναι η μόνη, και οι Ισπανοί πουλάνε πάρα πολλά όπλα στην Τουρκία, και οι φίλοι μας οι Γάλλοι έχουν ή προσπαθούν να αναπτύξουν τέτοιου είδους συμφωνίες. Αυτό το γνωρίζουμε, για να μιλήσουμε φυσικά για τους Αμερικάνους που μας εξοπλίζουν όλους. Υπάρχει αυτή η πραγματικότητα στο στο εμπόριο, αν θέλετε, των, ή στις αγορές των εξοπλισμών και των πολεμικών συστημάτων. Αυτές είναι οι πραγματικότητες. Τέλος πάντων, το δεδομένο είναι ότι εμείς έτσι, παίρνουμε αυτές τις δύο φρεγάτες από τους Ιταλούς μέσα σε ένα διάστημα, τώρα κοντά μπορούμε να πούμε 2-2,5 ετών, οι οποίες θα πλαισιώσουν και την Μπελαρά, γιατί αν παρατηρείτε λίγο έτσι τα εξοπλιστικά, πέρα από τις 4 γαλλικές φρεγάτες και οι υπόλοιπες που έχει ο ελληνικός στόλος έχουν μία ηλικία, πριν ξεκινήσει δηλαδή όλη αυτή η ιστορία με τις Μπελαρά, και έχει αποφανθεί και το επιτελείο και το Κισέα ότι πρέπει να πάμε σταδιακά σε μια αντικατάστασή τους. 460 εκατομμύρια, σας είπαμε, περίπου είναι το κόστος για τα δύο αυτά πλοία, με κάποιες συμφωνίες τόσο για την τεχνική υποστήριξη, νομίζω για μια περίοδο 5 ετών, αλλά και την συμμετοχή ελληνικών εταιριών έτσι, στην υποστήριξη όλου αυτού του συστήματος. Επίσης, έχουμε την τριμερή στο El Alamein στην Αίγυπτο. Ελλάδα, Κύπρος και Αίγυπτος υπέγραψαν κοινή διακήρυξη, συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στην ενέργεια και σε άλλα βασικά ζητήματα στην Ανατολική Μεσόγειο. Το πιο ουσιαστικό εκεί είναι πως οι συμφωνίες για την υιοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών πρέπει να συνάπτονται με φάση το διεθνές δίκαιο και τη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Τι κάνει με αυτόν τον τρόπο η Αθήνα? Προσπαθεί ουσιαστικά να κατοχυρώσει, αν θέλετε, και μια στάση από την πλευρά της Αιγύπτου ότι σε αυτά τα θέματα θα είναι και εκείνη σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο, η πολιτική της, κάτι το οποίο, αν θέλετε, μπλοκάρει ή επιδιώκει να μπλοκάρει ή μπορεί να μπλοκάρει ή να αποτελεί έστω ένα εμπόδιο για τον τρόπο με τον οποίο στο ίδιο πεδίο δραστηριοποιείται η Άγκυρα. Τώρα, και το μήνυμα του Πρωθυπουργού στους γείτονες, σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμιά περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή. Σε τετελεσμένα, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα. Την ίδια στιγμή, στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, έχουμε αρκετές δηλώσεις τραβηγμένες, θα μπορούσαμε να πούμε, όχι τόσο από επίσημα χείλη που υπάρχουν κι αυτά. Άλλωστε, ο ίδιος ο Ταγί Περτογάν με τις πρόσφατες τοποθετήσεις του και όσα είπε, έδωσε ένα τόνο έτσι πολύ πιο, αν θέλετε, έντονο και ψηλό, αρκετά ψηλό μπορεί να πει κανείς, αλλά βλέπει και κάποιος και στα μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας και αρθρογράφους και αναλυτές που βγαίνουν και μιλάνε. Χτες μάλιστα υπήρχε ένα βίντεο χαρακτηριστικό με δύο αναλυτές που ήταν έτσι σε πάρα πολύ εύθυμη διάθεση, μπορεί να πει και οποιοδήποτε, ανέλυαν τα οπλικά συστήματα, κυρίως το θέμα με την επέκταση των 12 μιλίων. Αυτό είναι που είχε πυροδοτήσει αρκετή αντίδραση στην Τουρκία και έλεγαν ότι εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, αν δεν μπορούμε να περάσουμε δίπλα από τα παράλια μας, θα πάμε λίγο προς την Κομωτινή, γιατί όχι και στην Κομωτινή, πίνουμε καφέ στη Θεσσαλονίκη, πετάγανε κάτι τέτοια τσιτάτα. Εντάξει, δεν είναι αυτοί που αποφασίζουν στην Τουρκία, δεν πρέπει και εμείς λίγο να είμαστε τόσο ευερέθιστοι σε αυτά. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι ένα κλίμα το οποίο, έτσι όπως λειτουργούν τα πράγματα στην Τουρκία, καταδεικνύει ότι έχει απελευθερωθεί αυτή η ρητορική ή τουλάχιστον δεν μπαίνει κάποιο φρένο. Έτσι, αυτό είναι ένα ζήτημα. Και σε αυτό πρέπει να συνυπολογίσει κανείς την ενόχληση που υπάρχει στην Άγκυρα και για την συμφωνία με την με το Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα. Ο πηγαίος κώδικας που θα αναπτυχθεί θα παραμείνει υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο, δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ. Γιατί εκεί πέρα έχει ανακύψει ένα ζήτημα στο κατά πόσο οι Ισραηλοί θα μπορούν να ελέγχουν και τα δικά μας τα συστήματα. Έτσι, αυτή η διευκρίνηση αφορά στη συνεργασία των Υπουργείων Άμυνας Ελλάδας και τη συμμετοχή των ελληνικών εταιριών στην υλοποίηση του προγράμματος. Λέει η Ισραηλινή πλευρά ότι η συμφωνία προβλέπει μεταφορά τεχνογνωσίας προς τις ελληνικές επιχειρήσεις που θα εμπλακούν στο έργο, η οποία αφορά τόσο την πολυετή επιχειρησιακή εμπειρία από την ανάπτυξη και τη χρήση αυτών των συστημάτων αεράμυνας, όσο και την τεχνική υποστήριξη για την κατασκευή του κεντρικού λογισμικού διοίκησης και ελέγχου. Έτσι, πολύ απλοϊκά να το πούμε, καταλαβαίνουμε ότι θα μας πούνε: να, έτσι λειτουργεί το σύστημα. Βάλτε εσείς τον κωδικό σας και κάπως θα πηγαίνει. Πολύ απλουστευμένη αυτή η ερμηνεία, αλλά σε γενικές γραμμές αυτό είναι περίπου το μοντέλο. Αυτή η ενιαία διαχείριση των πληροφοριών είναι και ένα θέμα που εμείς το βλέπουμε με αυτόν τον σκεπτικισμό. Οι Τούρκοι το βλέπουν ως μια απειλή περαιτέρω, αισθάνονται μια περικύκλωση, και επειδή γνωρίζουν ότι το Ισραήλ έχει πολύ ψηλή τεχνογνωσία στα θέματα της αεράμινας, κυρίως στον αντιντρόουν οπλικό περιβάλλον, έτσι, αντιμετώπισης, έχουν αυτή την ανησυχία, γιατί ο σύγχρονος πόλεμος είναι δεδομένο πια ότι κρίνεται στην πληροφορία. Έτσι, εκεί είναι το βασικό θέμα. Τώρα, να έρθουμε λίγο στα της επικαιρότητας και της άμεσης επικαιρότητας. Είχαμε μία πυρκαγιά μεγάλη στον Πειραιά, δυστυχώς σε κατάστημα υφασμάτων, το οποίο καταστράφηκε όλος χερός. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε εκεί το βράδυ στο κατάστημα που βρίσκεται στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα στον Πειραιά, σε σχετικά κεντρικό σημείο. Περίπου στις 2 και κάτι τα ξημερώματα τέθηκε υπό έλεγχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες όμως παραμένουν στο σημείο. 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα, μεγάλη φωτιά, έτσι, και μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική. Έχει μείνει κυριολεκτικά μόνο ο σκελετός του καταστήματος. Δυστυχώς εκεί η καταστροφή είναι μεγάλη. Οι πυροσβέστες επιχειρούν και στον όροφο που βρίσκεται πάνω από το κατάστημα, γιατί υπάρχουν εστίες φωτιάς, ενώ έχει αποκλειστεί ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο. Θυμίζουμε που Πειραιάς, Συμβολή Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα, σε σχετικά κεντρικό σημείο, ενώ φαίνεται πως οι πυροσβέστες έχουν καταφέρει να αποτρέψουν την επέκταση αυτής της πυρκαγιάς στα παρακείμενα καταστήματα. Οι αυτόπτες μάρτυρες λένε ότι ξαφνικά εκδηλώθηκε η φωτιά, υπήρχαν άνθρωποι δηλαδή εκεί κοντά στο σημείο, και οσμοί έντονοι, οι πυροσβέστες έσπευσαν, έκαναν ό,τι μπορούσε και πάλευαν περίπου 2 για να κατευνάσουν τις φλόγες. Στο κατάστημα υπήρχε μάλιστα και υπόγειο, και εκεί ήταν και ένας άνδρας ο οποίος εργαζόταν από τις Φιλιππίνες. Πιθανότατα ο άνθρωπος είναι καλά στην υγεία του, αυτό γνωρίζουμε, επομένως και αυτό είναι μια πολύ θετική εξέλιξη, ή μάλλον η μόνη θετική εξέλιξη που υπάρχει από αυτήν την άσχημη ιστορία που είχαμε σήμερα το πρωί. Πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού από τον Γιώργο Τσατραφίλια, τον εξαίρετο συνάδελφο και μετεωρολόγο. Να σας πούμε επίσης ότι κατά την διάρκεια της εκπομπής θα κάνουμε στη δεύτερη ώρα ένα θέμα με την Ντίνα Τιμόσχου, το οποίο είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Τάσου Ασκαδριανιάνη φυσικά στην ρύθμιση του ήχου, στα μικρόφωνα Δημήτρης Γκόλιας, Ντίνα Μόσχου, να πούμε και τους συντελεστές της εκπομπής. Έχει γίνει ένας χαμός, και μάλλον γίνεται ένας χαμός κάθε χρόνο τέτοια εποχή, για τα παιδιά που θέλουν να κάνουν δραστηριότητες αθλητικές και θέλουν αυτές τις βεβαιώσεις από τους γιατρούς. Μάλιστα, υπάρχει ένα ζήτημα εδώ και αυτό θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε. Έτσι, πολλές φορές κάποιοι γονείς φέρονται να είναι αρκετά, αν θέλετε, απαιτητικοί από το ιατρικό προσωπικό, από τους γιατρούς, αξιώνουν έτσι κάποιες βεβαιώσεις, σαν να πάρεις μια βεβαίωση από το ΓΚΑΒ. Δεν είναι έτσι αυτή η διαδικασία. Η ιατρική είναι μια επιστήμη, χρειάζεται έλεγχος της υγείας του παιδιού. Είναι κάτι το οποίο με πάρα πολύ άσχημο τρόπο έχουμε δει στο παρελθόν, όταν δεν συμβαίνει, ποια είναι τα αποτελέσματα, και δυστυχώς είναι και αυτή μια δουλειά που πρέπει να γίνει σωστά. Πρέπει να γίνει σωστά, γιατί έχει να κάνει με την υγεία των παιδιών, και γιατί και οι γιατροί δεν είναι διοικητικοί υπάλληλοι. Έτσι, είναι γιατροί. Επομένως, πρέπει και εκείνοι να ακολουθήσουν ένα πρωτόκολλο, να βάλουν την υπογραφή τους έτσι, στη βεβαίωση, γιατί μετά είναι και εκείνοι υπόλογοι και δεν είναι υπόλογοι για το αν θα χαθεί μια προθεσμία, έτσι, ή αν για παράδειγμα ένα έγγραφο δεν θα βγει στην ώρα του ή θα έχει κάποιο πρόβλημα και θα θέλει αλλαγή. Είναι υπεύθυνοι για την υγεία ενός ανθρώπου και πόσο μάλλον ενός παιδιού. Επομένως, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα αναδείξουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Αφού σας βάλουμε λοιπόν το κουιζάκι μας, το οποίο είναι η λέξη γρύπηση. Όλα γιώτα εκτός από το τελευταίο, έτσι. Γρύπηση. Τι σημαίνει η λέξη γρύπηση? Ο Τάσος τη γνωρίζει την λέξη και γι' αυτό θα είναι ένας από τους πρώτους που θα απαντήσουν στο κουιζάκι. Όχι όμως στον αέρα, γιατί δεν προβλέπετε, αλλά εκτός αέρα. Εσείς μπορείτε να απαντήσετε, περίμενε, στο 6947-989-989, από τους συντελεστές Τάσο μου, και πάμε σε διάλειμμα. Έτσι, 6947-989-989, οι τρόποι επικοινωνίας, Viber, email, onair@alfaradio989.gr.
1: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Νέα Μάκρη και Λαύριο θα παραμείνει χαμηλότερο, γύρω στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα δυτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς στα υπηρετικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εξαιρετικό τραγούδι έτσι από τους αδελφούς Κατσιμίχα, το «Έλα στο όνειρό μου». Καλημέρα σε όλες και όλους τους φίλους που μας στέλνουν τα μηνύματά σας. Καλημέρα σε όλους, να είστε καλά, Θεμιστοκλή μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραίο πρωινό τραγούδι. Έχουμε, μήπως μας λέει για τον Βασίλη τον Παπακοσταντίνου, πώς είναι, που είχε ακυρώσει κάποιες συναυλίες. Φίλη μας Μαρία μας ρωτάει. Έτσι, όλα καλά. Νομίζω ότι πρέπει να πηγαίνουν και με την υπόθεση υγείας του. Εμείς να του ευχηθούμε περαστικά. Καλημέρα Αλφα. Δεν καταλαβαίνω, μας λέει ο Πάτροκλος, πού πάνε με τα Max 3 χιλιόμετρα για να τρέξουν στο γυμναστήριο 6. Πόσο μαζί σου είμαι σε αυτό. Νομίζω ότι πιο πολύ είναι λίγο ψυχολογικό, είναι η βόλτα των ανθρώπων αυτή. Δεν είναι τόσο λίγο δηλαδή με την γυμναστική. Μπορεί να πηγαίνουν σε ένα μέρος. Για παράδειγμα, αυτό που λέει ο Πάτροκλος, εγώ το θυμάμαι πάρα πολύ στο Καλλιμάρο, που ξέρετε πηγαίνει κόσμος και τρέχει. Έτσι, πάντα έρχονταν άνθρωποι από μακριά να τρέξουν, έτσι, από άλλες περιοχές που έβλεπες, ξέρω εγώ, που μπορεί να ήταν και γνωστοί αθλητές, και να λες, ξέρω εγώ, τι δουλειά έχει τώρα, να ξέρεις ότι δεν είναι τέλος πάντων την περιοχή. Πιστεύω ότι είναι πιο πολύ η ψυχολογία ή η διαδικασία, αλλά επί του πρακτέου νομίζω έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε Πάτροκλε, ότι είναι λίγο αντιφατικό. Τώρα πάμε σε διάλειμμα, Τάσο. Όχι, το κάναμε το διάλειμματάκι μας. Εμείς να σας θυμίσουμε ότι τώρα που είναι ο Σεπτέμβρης, ο μήνας των αλλαγών, κυρίως για τους φοιτητές, τώρα που ανοίγουν οι σχολές, η ανανέωση που θέλει κάθε φοιτητής ακούει στο όνομα They My Home for Students. They My Home for Students, ένα νέο προϊόν ενέργειας για όλα όσα χρειάζονται στην φοιτητική τους ζωή. Καφές κάθε μέρα δώρα από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο και γενικά full παροχές. Θέλω και εγώ They My Home for Students. Αν είσαι φοιτητής ή για κάποιον γνωστό, μπες στο day.gr για να μάθεις ακόμα περισσότερα. Τώρα, μια και μιλάμε για ενέργεια, δεν θα πούμε για το ίδιο πράγμα. Δυστυχώς συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Πρέπει να σας πούμε ότι το πετρέλαιο είναι κοντά στα $100 το βαρέλι εν μέσω αυτής της νέας έντασης που υπάρχει εκεί. Καταγράφεται νέα άνοδος μετά και τις ανακοινώσεις που έκανε ο Αμερικανικός στρατός για πλήγματα εναντίον 5 Ιρανικών δεξαμενοπλοίων. Έτσι, τα συμβόλαια ενισχύθηκαν κατά 1,5% περίπου, φτάσαν τα 99,4 δολάρια το βαρέλι για παράδοση τον Οκτώβριο. Τι γίνεται σε αυτά, θυμίζουμε ότι κλείνουν τώρα τα συμβόλαια και μας έρχονται με υψηλότερη τιμή ένα μήνα πιο μετά. Πάντα έχουμε αυτό το γαϊτανάκι, που όταν έρχεται μείωση πάει λίγο στην καθυστέρηση, γιατί έχει γίνει παραλαβή, έτσι, και φεύγει αυτή η ποσότητα που έχει κλειστεί το συμβόλαιο σε πιο υψηλή τιμή και την πληρώνουμε εμείς με πάρα πολύ μεγάλη χαρά και γρήγορση όταν πάμε να βάλουμε καύσιμα στα πρατήρια. Έτσι πάει η ιστορία. Άρα δυστυχώς εδώ έχουμε νέα ανατίμηση και περιμένουμε και περαιτέρω ανατιμήσεις. Αυτό είναι το ζήτημα το οποίο επηρεάζει πάρα πολύ όλες τις οικονομίες. Πέρα όμως από τις επιπτώσεις στην οικονομία και στις τιμές, έχουμε και μια κλιμάκωση στις επιχειρήσεις. Τώρα το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικές βάσεις σε περίπτωση που χτυπηθούν τα δεξαμενόπλοιά του, και γι' αυτό ακριβώς η ανακοίνωση του Αμερικανικού στρατού ότι χτυπήθηκαν 5 ιρανικά δεξαμενόπλοια προμηνεί νέα ένταση και νέες αντιπαραθέσεις, ενδεχομένως και αντίπεινα από την πλευρά του Ιράν. Επίσης, από χθες το βράδυ στην Ιορδανία έχει εξαπολυθεί μια μεγάλη επίθεση με αριθμό ιρανικών πυράβλων αρκετά υψηλό, ο οποίος αναχαιτίστηκε από την αεράμινα του βασιλείου πάνω από το Αμάν και άλλες περιοχές της συγκεκριμένης χώρας. Τεχεράνη εξαπέλυσε αυτή την πυραυλική επίθεση εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης, ενώ τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν τουλάχιστον λόγο για 8 πυράβλους, έτσι, βαλιστικούς, μεσαίου βεληνικούς, εξοπλισμένους με πυρομαχικά για να επιτεθούν στις αμερικανικές δυνάμεις στην Ιορδανία. Έχουμε λοιπόν δυστυχώς αυτή την κλιμάκωση εκεί και νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις. Οι φρουροί της Επανάστασης λένε ότι θα κάνουν βαριά ζημιά στον εχθρό και οι Αμερικανοί, ο κύριος Ρούμπεο, ο Υπουργός Εξωτερικών, ότι κάθε φορά που το Ιράν προσπαθεί να πλήξει αμερικανικά πολεμικά πλοία θα χάνει δεξαμενόπλοια. Είναι αυτές οι εγκυχηρίες που λέγαμε, που όχι μόνο έφραξτες αποδείχθηκαν, αλλά και κάτι παραπάνω, και εκεί φαίνεται να πηγαίνουν σε μια κατάσταση που βαλτώνει δυστυχώς και διαιωνίζεται. Αυτό είναι το πρόβλημα της ιστορίας. Τώρα, πριν πάμε να θυμηθούμε τα γεγονότα, τα σημαντικότερα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν, έτσι να πούμε ότι είχαμε χθες και μια μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Η ΑΕΚ κατάφερε να κερδίσει την Λανς Λίνσκ, πώς την είπαμε αυτή την ομάδα, έτσι που παίξανε χθες.
2: Λίντσερ, Λανς Λίνσκ.
1: Ναι, αυτή, ναι, μπερδεύομαι λίγο, τα λέω λίγο ανάποδα. Λοιπόν, αλλά τσιτώνεται ο Τάσος, ο οποίος...
2: Εγώ νόμιζα ότι θα πεις τη μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού που κέρδισε 3-2 το Βόλο.
1: Όχι, δεν είναι μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού που κέρδισε 3-2 το Βόλο. Έκανε τη δουλειά του και εντάξει, για τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται οι φίλοι του Ολυμπιακού, το ότι έφαγε 2 γκολ από το Βόλο δεν το λες και επιτυχία. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Τάσο μου, δεν αλλάζει ο τρόπος σκέψης των φιλάθλων. Έτσι, η ΑΕΚ λοιπόν έπαιξε καλά, έβαλε ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ με φάουλ ο Μάριν και κέρδισε. Αυτές οι νίκες στο Champions League είναι πάρα πολύ σημαντικές, γιατί όταν παίζεις με ομάδες που είναι στα δικά σου μέτρα, τις λίγες που υπάρχουν στον όμιλο, είναι σημαντικό να πετυχαίνεις νίκες. Αυτό το τρίποντο δηλαδή η ΑΕΚ τώρα θα το βρει μπροστά της. Είχε την τύχη να αντιμετωπίσει τους Αυστριακούς σε ένα φεγγάρι που η ΑΕΚ φαίνεται αρκετά φορμαρισμένη και στην έδρα της να καταγράψει μια νίκη και να είναι σε καλή θέση στη βαθμολογία σε ένα δύσκολο όμιλο. Έτσι, έχει Ρεάλ μέσα ο όμιλος, Τάσο, έχει και άλλες ομάδες.
2: Όχι ακριβώς όμιλος.
1: Ναι, αυτό το πρώτο αθληματάκι. Ναι, εντάξει, αυτό.
2: Έχει Ρεάλ, έχει Manchester City, έχει Ρώμα. Έχει Κόμο, έχει Μπάγερν Λεβερκούζεν.
1: Κόμο, εντάξει, Μπάγερν Λεβερκούζεν. Έχει ομάδες που μπορεί να παίξει η ΑΕΚ, να τις αντιμετωπίσει.
2: Ποια θα αντιμετωπίσει? Μία ήταν αυτή.
1: Ναι, και η Κόμο. Και η Μπάγερν Λεβερκούζεν. Δεν είναι ομάδες που. Κάτι σαν Champions League παίζεις. Τι περιμένεις να έχεις? Ότι το θρασίβουλο νέας.
2: Εντάξει, ήθελα δηλαδή αντί για την Κόμο από το τέταρτο πότρα, ας πούμε, ήθελα μία. Όχι,
1: τα Champions League παίζεις, Τάσο μου. Θα σου έρθει μια ομάδα. Στο Champions League να εύχεσαι να μην σου έρχεται ομάδα με φανέλα βαριά. Το αν είναι μια καλή μια ομάδα και η Λαντς Λίνσκ που παίζατε χθες, μια πολύ καλή ομάδα είναι. Είναι άλλο να παίζεις με ομάδα που έχει φανέλα στο Champions League. Άλλο πράγμα. Θα τα μάθεις, αλήθεια, ναι, θα τα μάθεις τώρα, γιατί είσαι λίγο νέος στη διοργάνωση. Ναι. Θα τα μάθεις.
2: Ναι, ήθελα μια Πάφο, ρε παιδί μου, και εγώ να έχω μια Πάφο.
1: Η Πάφος ήταν μια ομάδα την οποία την πέτυχε ο Ολυμπιακός. Έπαιζε με 10 παίχτες από το 70, είχε μπει όλοι μέσα στην περιοχή. Ο Ολυμπιακός έπαιζε μονότερμα και δεν κατάφερε να βάλει ένα γκολ.
2: Και χτες, πέρσι,
1: που σου κάνει μια αντεπίθεση ο Αυστριακός. Λοιπόν, το ότι δεν το έβαλε, αν το είχε βάλει στο 60-70, έλα μετά να πας να το βγάλεις τον γκολ. Κάπως έτσι ήταν ο Ολυμπιακός με την Πάφο. Θέλει λίγο και να σε πηγαίνει το πράγμα.
2: Είχε τη δυνατότητα να, αν χρειαζόταν και άλλο γκολ, να το βάζε. Είχε τις ευκαιρίες.
1: Καλά, τις ευκαιρίες. Άστο, Τάσο μου. Τις ευκαιρίες μπορεί να τις έχουν όλοι.
2: Μου κάνεις ανάλυση από τον καναπέ.
1: Το θέμα είναι να το βάλεις. Κάνω ανάλυση από τον καναπέ. Να κάνουμε. Είμαστε επί του καναπέως φέτος. Παίζουμε σε αυτό στο Europa. Το ξέρουμε το Europa.
2: Στο Europa.
1: Παίζουμε και εμένα. Διάβαζα εκεί μια-δυο ομάδες.
2: Έχεις την Καγκελόνια να παίξεις τώρα.
1: Ναι, αυτές. Εγώ δεν ξέρω αυτήν την ομάδα π.χ. Καγκελόνια. Τι να σου πω τώρα.
2: Εντάξει, γνωστή ομάδα.
1: Είναι. Εντάξει, ναι.
2: Το επίπεδο του Ολυμπιακού δεν παίρνει.
1: Το επίπεδο του Ολυμπιακού θα τις κερδίσεις. Αυτό είναι το θέμα. Άμα κερδίσεις ομάδες που είναι στο δικό σου.
2: Είχε και άλλα αποτελέσματα στο Champions League, θες να πούμε.
1: Ναι, για πες.
2: Ήταν. Έπαιζε Club Brace με την Aston Villa 3-2. 2-3 μάλλον κέρδισε η Aston Villa. Η Manchester City κέρδισε την Porto 2-0. Η Real Madrid στην Inter 2-1. Και η Dortmund 3-2 τη Villarreal με τον Καρέτσα να φεύγει κάποια στιγμή.
1: Μπράβο, αυτό ήθελα να σου πω. Δηλαδή,
2: με προβλήματα τώρα δεν κατάλαβα.
1: Και ο Καρέτσας και ο Κωνσταντιλιάς.
2: Ο Καρέτσας χθες είχε κάποια προβλήματα, λέει, κυκλοφορίας του αίματος ξαφνικά. Δεν ήταν τραυματισμός.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε κατέρευσε κάποια στιγμή.
1: Εντάξει, πάντως είναι και οι δύο Έλληνες παίχτες που είναι εκεί.
2: Ναι, ναι.
1: Δυστυχώς παρουσιάσαμε. Καλά, εντάξει, ο Κωνσταντέλιας είναι τραυματισμός, έτσι. Δεν το συζητάμε.
2: Ναι, ο Κωνσταντέλιας είναι σοβαρός τραυματισμός.
1: Είναι σοβαρός τραυματισμός και ο Καρέτσας, έτσι ακούγεται λίγο ανησυχητικό αυτό. Ελπίζουμε το παλικάρι να είναι καλά.
2: Και Lil Betis 2-3. Γενικώς το 2-3 έπαιξε πολύ χθες. Τα περισσότερα παιχνίδια εκτός από το Πόρτο Manchester City που είχε δύο γκολ διαφορά, όλα τα άλλα ήταν στο.
1: Και το 3-2 έπαιξε. Και ο Ολυμπιακός στον Βόλο.
2: Έπαιξε πολύ. Ναι.
1: Έπαιξε πολύ.
2: Στα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά.
1: Έπαιξε πολύ το σκορ. Αυτά είναι. 2-3-3-2. Αν έχει παίξει ένα τέτοιο, έχει γίνει αρχηγός. Τέλος πάντων. Αυτά είναι λίγο και τα ποδοσφαιρικά.
2: Και συνεχίζει σήμερα το Champions League.
1: Είναι πάλι τσουλού.
2: Και αύριο.
1: Α, είναι και πέμπτη τώρα παίζει, το.
2: Ναι, το έχουν καθιερώσει από πέρυσι. Η πρώτη εβδομάδα αφιερώνεται στο Champions League.
1: Μάλιστα.
2: Η επόμενη στο Europa και μετά στο Conference.
1: Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν, έτσι, αφού σας πούμε ότι σήμερα είναι γιορτή του Ιωακήμ, της Ιωακημίας και της Άννας, έτσι, όχι η κλασική της Άννας, αλλά γιορτάζουν και κάποιες ανούλες. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους και όλες όσοι γιορτάζουν και όσοι έχουν γενέθλια. Είναι και Διεθνής ημέρα Σουντόκου, έτσι. Η ιδανική αυτή ημέρα, ο γρίφος της λογικής, αυτό το παιχνιδάκι με τους αριθμούς. Ξέρετε ότι εμφανίστηκε πάρα πολύ παλιά, έτσι, το 19ο αιώνα, ο γρίφος αυτός στην Γαλλία. Από εκεί ξεκίνησε το Σουντόκου και στη συνέχεια εξελίχθηκε και είναι στην μορφή την οποία το γνωρίζουμε σήμερα, αυτό το παιχνιδάκι λογικής πιο πολύ με τους αριθμούς. Νομίζω το χρησιμοποιούμε πια και σε έκφραση όταν έχουμε να λύσουμε ένα γρίφο ή ένα δύσκολο πρόβλημα ή να βγάλουμε έτσι ένα πρόγραμμα το οποίο δύσκολα βγαίνει. 1886 υπογράφεται η σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων. Είναι ουσιαστικά η πρώτη συμφωνία για την πνευματική ιδιοκτησία, έτσι. Το 26 ο Γιώργος Κονδύλης καταστέλει κίνημα των παγκαλικών αξιωματικών Ναπολέοντα Ζέρβα και Βασίλου Ντερτιλή, οι οποίοι τον είχαν βοηθήσει νωρίτερα στην ανατροπή του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου. 300 νεκροί και τραυματίες, έτσι, από αυτή την ιστορία. Είμαστε σε μια εποχή όπου δυστυχώς τα κινήματα είναι το ένα μετά το άλλο και έχουν πάρα πολύ μεγάλες και βαθιές επιπτώσεις στην ελληνική κοινωνία. Στα 1967 ο δικτάτορας Γιώργος Παπαδόπουλος συναντάται στον Εύρο με τον Τούρκο πρωθυπουργό Ντεμιρέλ, συζητούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το κυπριακό. Δεν είχε πάει καλά αυτή η συνάντηση, λόγω μετά είναι που αποφάσισε η Χούντα την απόσυρση της μεραρχίας από την Κύπρο. Τα 1971 σκοτώνεται σε δυστύχημα ο Ολλανδός γεωπόνος Paul Kuipers, ο πρωτοπόρος των θερμοκηπίων στην Ελλάδα, και είχε δραστηριοποιηθεί πάρα πολύ στην Κρήτη, έτσι, ήταν γνωστός ως ο Ολλανδός στην Ιερά Πέτρα. Έτσι, το 1971 δυστυχώς έφυγε από τη ζωή σε τροχαίο ο Kuipers, και βέβαια οι Ολλανδοί σε τέτοια θέματα είναι πάντα πρωτοπόροι. Η αγροτική τους οικονομία είναι τρομερή. 1974 ο δικηγόρος Αλέξανδρος Λικουρέζος κατέθεσε μήνυση κατά των προτεργατών της Απριλιανής Χούντας και αυτό ήταν η αφορμή για να γίνει και η δίκη, έτσι. Το 1984, 10 χρόνια πιο μετά, γίνεται η ΕΛΑΣ, η ελληνική αστυνομία, μετά την ενοποίηση της χωροφυλακής και της αστυνομίας πόλεων. Το 1882 γεννιέται ο Μίλτος Μανάκης, από τους πρωτοπόρους του ελληνικού κινηματογράφου, μαζί με τον αδελφό του Γιαννάκη. Το 1922, τέτοια μέρα, είχε γεννηθεί μία από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες της ελληνικής αντίστασης, αλλά και ένας άνθρωπος που μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν προσωπογραφία της επαναστατικότητας. Ο Μανώλης Γκλέζος, αυτή η σπουδαία φυσιογνωμία, ο Έλληνας πολιτικός και συγγραφέας, ένας άνθρωπος ο οποίος νομίζω ότι με το ύφος του και την αγωνιστικότητά του μέχρι κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, θυμόμαστε όλη εκείνη τη φωτογραφία στο Πολυτεχνείο, την εμβληματική που ήταν στη βροχή μόνος του, νομίζω η στιγμή που κατεβάζει μαζί με τον Απόστολο Σάντα την σβάστηκα από την ακρόαση Ακρόπολη είναι κάτι που λίγοι από αυτούς που τον κατηγορούσαν θα είχαν το θάρρος να το κάνουν στη ζωή τους. Στα 1960 γεννιέται ο Hugh Grant, έχει γενέθλια σήμερα, ο διάσημος Βρετανός ηθοποιός, έτσι, και τέτοια μέρα φεύγει από τη ζωή. Το 1976 ο Μάο Τσετούνγκ, ο μεγάλος ιστορικός ηγέτης της κομμουνιστικής Κίνας, ιδρυτής της λαϊκής δημοκρατίας της Κίνας, και δυστυχώς το 2019 είχαμε μια πάρα πολύ σημαντική απώλεια για την ελληνική τέχνη, το ελληνικό τραγούδι. Έφυγε ξαφνικά, αναπάντεχα και σε μικρή ηλικία, ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας, ένας πάρα πολύ αγαπητός τραγουδοποιός.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αν το όνειρό σου είναι να σπουδάσεις ψυχολογία, τότε το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS είναι σίγουρα η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Το μοναδικό κολέγιο στην Ελλάδα με εξειδίκευση στις ανθρωπιστικές επιστήμες, αναγνωρισμένα πτυχία και μεταπτυχιακά σε συνεργασία με το Βραδινανικό Πανεπιστήμιο του Lancashire, αναγνωρισμένα προπτυχιακά προγράμματα, Bachelor στην ψυχολογία, Bachelor στην ψυχολογία με ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική, Bachelor στην εγκληματολογική ψυχολογία, Bachelor στην κλινική ψυχολογία. Αναγνωρισμένα μεταπτυχιακά προγράμματα, μάστερ στην εφαρμοσμένη εγκληματολογική ψυχολογία, μάστερ στην εφαρμοσμένη κλινική ψυχολογία, στην οικαστική ψυχοθεραπεία παιδιών και ενηλίκων, στην παιδοψυχολογία, στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία, στη θετική ψυχοθεραπεία, στην πρόσωποκεντρική και βιωματική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, στην ψυχολογία με συμβουλευτική, στη γνωσιακή συμπεριφορά ψυχοθεραπεία, στη συστημική ψυχοθεραπεία, στην πρόσωποκεντρική ψυχοθεραπεία, στην ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία, στη σύνθετη ψυχοθεραπεία και στην ψυχοθεραπεία μέσω τεχνών και παιχνιδιού. Διαζώσεις ή blended μορφή παρακολούθησης, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο νέο κόσμο στην Αθήνα, ειδικές υποτροφίες και εκτόσεις μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 2026. Μπες στο YouTube ή στο Spotify και παρακολούθησε το Vidcast του ICPS College 50 λεπτά με σειδιάσιμους καλεσμένους να περιγράφουν την πορεία της ζωής τους και καθηγητές του κολεγίου να εξηγούν κοινωνικά θέματα. Περισσότερες πληροφορίες στο www.icps.college στο 210-645-6565. Και να θυμίσουμε φοιτησικά σε όλους εσάς ότι τώρα που αρχίζει ο Σεπτέμβριος για τους φοιτητές η φάση είναι ΔΕΗ My Home for Students, ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμη πιο χαμηλή με σούπερ παροχές όπως ο καφές ημέρας δώρο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Αν είσαι φοιτητής, μπες στο dei.gr και μάθε περισσότερα για το ΔΕΗ My Home for Students. Και πάμε εμείς τώρα να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τα θέματα τα οποία έχουν αναδείξει στην πρώτη σελίδα ως τα σημαντικότερα της επικαιρότητας οι συνάδελφοι από τις εφημερίδες. Ναυτεμπορική, εφιάλτη στην αγορά ενέργειας, το θέμα που σας λέγαμε νωρίτερα, άγγιξε τα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent, στο 1,9 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης από 1,1 ευρώ το λίτρο πέρσι. Έτσι, μιλάμε για 80% πάνω. Εφιάλτη στην αγορά της ενέργειας, όπως σας είπαμε, σχέδιο 6 σημείων για ευθυνότερο ρεύμα κατά 30%, Σταύρος Παπαστράβρου, και 3 σενάρια άμυνας, επιδότηση στην Αντλία, αλλαγή της συνταγής του επιδόματος και συμφωνία κυρίων με τα δηληστήρια για επιδότηση της κίνησης και στο θέρμανσης για την επέκταση. Επίσης, 350 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για AI Giga Factories και κρατικά ομόλογα στα 2-3 δολάρια το κόστος εξυπηρέτησης χρέους. Πάμε να πούμε επίσης ότι οι τράπεζες σχεδιάζουν και τους δικούς τους παιδικούς κουμπαράδες. Φαίνεται δηλαδή ότι κάτι εκεί πέρα μάλλον με τα επιτόκια θα γίνει. Στην εστία, λέξη για τη μονή του Σινά. Σας λέγαμε ότι αυτό το μέτρο με τον κουμπαρά σημαίνει και μεταφορά στο τραπεζικό σύστημα πόρων. Έτσι, σας το είπαμε από τη Δευτέρα. Τι διαβάζουμε σήμερα στην Αυτοεμπορική? Σχεδιάζουν οι τράπεζες τους δικούς τους κουμπαράδες. Έτσι. Εστία, λέξη για τη μονή του Σινά. Ναι, στο διάλογο με αμοιβές συγκλήσεις. Η Ελλάδα δεν φοβάται να υπερασπιστεί τις θέσεις της, ούτε και να συνομιλήσει. Μια μέρα μετά τους ρυθμισμούς Ερντογάν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στέλνει μήνυμα. Ελεύθερος τύπος. Πώς και πότε θα μειωθούν 30% οι λογαριασμοί του ρεύματος, όλο το κυβερνητικό σχέδιο έως το 2029. Ένφια τέλος για 650.000 ιδιοκτήτες σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκων. Ο ανταγωνισμός στο σούπερ μάρκετ φέρνει μειώσει έως 28% στον οπό κρέας. 88 κωδικοί εντάχθηκαν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών.

κεντρικό θέμα στα νέα σήμερα. Ηχηρό καμπανάκι για την Ελλάδα η έρευνα και πάλι κάτω από το μέσο όρο του ΟΣΑ. Μητσοτάκης Ερντογάν, σκληρή γλώσσα με τον Σίση στο πλευρό του. Στην Κόνιτσα, φωτιά 9 ημερών προκαλεί ζημιά ενός αιώνα. Πάνω από 100 χρόνια θα χρειαστεί για να ξαναγεννηθεί το δάσος από έλατα. Έτσι, νομίζω είναι ένα θέμα το οποίο παρακολουθούμε και εμείς. Δυστυχώς εκεί πέρα η καταστροφή είναι σοβαρή. Στο πολεμικό ναυτικό, ιταλικές φρυγάτες με πυράβλους κρούζ. Μητσοτάκης Ερντογάν, σκληρή γλώσσα με τον Σίση στο πλευρό του. Δημοκρατία. Η Ντόρα καρφώνει τον αδελφό της, σχέσεις λεπτών ισορροπιών, επιβεβαίωσε τη μυστική συνάντηση με τον Καλίν, την οποία ο ίδιος αποκρύπτει. Μεγαλώνουν τα ερωτήματα για το περιεχόμενο της συζήτησης με τον εξαπορήτων του Ερντογάν. Θολούρα από τη Ζαχαράκη και τα βιβλία με τα ομόφυλα ζευγάρια, τα ρίχνει σε άλλους και επιμένει στη συμπεριληπτικότητα. Και επίσης ξεθοριάζουν οι εντυπώσεις από τη ΔΕΘ, υποσχέσεις τώρα, τα μέτρα αργότερα για φθηνότερο ρεύμα. Εφημερίδα των συντακτών. Κεντρικό θέμα. Φωτιά στα καύσιμα, μέτρα ασπιρίνες. Η ενεργειακή κρίση δείχνει ξανά τα δόντια της. Απογειώνεται σήμερα στα 2,105 το λίτρο η τιμή της αμόλυβδης. Στα 2,040 η τιμή του πετρελαίου κίνησης. Επίσης, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών, Ισραήλ, ιστορική στροφή για το Παλαιστινιακό. Η Βρετανία αναγνωρίζει εθνοκάθαρση στη Δυτική Όχθη και επιβάλλει εμπάργκο στα προϊόντα των επίκων μαζί με Γαλλία, Ισπανία, Καναδά και άλλες 8 ευρωπαϊκές χώρες. Νέα Δημοκρατία versus Ελλάς, κόντρα για το πότε περνούσα μεγαλύτερα. Σήμερα συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε και αυτό το θέμα. Πάμε στην καθημερινή πρωτοσέλιδο της εφημερίδος. Το El Niño βάζει φωτιά στις τιμές των τροφίμων. Η κλιματική κρίση αναμένεται να επανασχεδιάσει τον αγροτικό χάρτη της Ελλάδας, με τη Θεσσαλία και την κεντρική Μακεδονία να είναι οι περιοχές που θα πληγούν περισσότερο, λέει η εφημερίδα καθημερινή στο πρωτοσέλιδό της. Μόλις το 37% επιβιώνει μετά την πρώτη πενταετία από τις μικρές επιχειρήσεις. Η πλειονότητα έχουν πρόβλημα και λίγες πιθανότητες επιβίωσης. Μητσοτάκης Σίση παραμένει στρατηγική σχέση Αθήνας Καΐρου. Είχε ενημερωθεί για τις επιθέσεις της Χαμάς, αποκάλυψη της εφημερίδας Χάιρτς για τον Νετανιάχου και 4 στους 10 δεν κατανοούν τι διαβάζουν και στην καθημερινή. Το αποτέλεσμα της έρευνας PISA 2025 για τους Έλληνες μαθητές. Ριζοσπάστης. Ένταση της πολιτικής που αυξάνει την ακρίβεια στο ρεύμα και την ενεργειακή φτώχεια. Εξειδίκευση των κυβερνητικών μέτρων για την ενέργεια. Κουκουέ. Όσο εξειδικεύονται κυβερνητικές εξαγγελίες και ξεδιπλώνονται οι προτάσεις της βολικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ, του κόμματος Τσίπρα κλπ., τόσο πιο καθαρά αποκαλύπτεται ένα κοινής κατεύθυνσης αντιλαϊκό πρόγραμμα. Κόντρα. Ψηφίστε Μητσοτάκη για να μην γίνει πόλεμος. Κινδυνολογία σύστολα Φλωρίδης με την κρίση στα ελληνοτουρκικά. Σε περίπτωση ακυβερνησίας θα κάνουν ντουι απέναντι, δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα. Έκθεση σοκ για την ελληνική εκπαίδευση. Δεν καταλαβαίνει τι διαβάζει το 50% των Ελλήνων μαθητών. Απογευματινή. Η Ελλάδα δεν δέχεται τελεσίγραφο. Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο στο Καστελόριζο. Επίσκεψη με ισχυρούς συμβολισμούς στο ακριτικό νησί και το βλέμμα στραμμένο στην Τουρκία και σε εμπριστικές δηλώσεις του Ερντογάν. Αυστηρή απάντηση Μαρινάκη. Αποκλειστικά υπό ελληνικό έλεγχο πηγαίος κώδικας της ασπίδας του Αχιλλέα. Σας το λέγαμε στην αρχή της εκπομπής στην απογευματινή. Και Ρέμος, είμαι από τη Θεσσαλονίκη και είναι μεγάλη μου τιμή όσα είπε για τη συναυλία και όλη την ιστορία που έχει γίνει με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και κλείνουμε με το πρωτοσέλιδο της απογευματινής. Πίζα, οι μισοί μαθητές κάτω από το βασικό επίπεδο στα μαθηματικά. Να μ' αγαπάς, να είσαι καλός. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, Δελτίο Ειδήσεων και γρύπηση. Τι σημαίνει αυτή η υπέροχη λέξη? Είναι η έρευνα του βυθού με μηχανικά μέσα για τον εντοπισμό και την πυρεσιλογία αντικειμένων που εξέχουν από τον πυθμένα, όπως οι νάρκες ή τα ψάρια. Είναι αυτά που πολύ αυστηρά εκπαιδευμένοι εγώ και ο Τάσος με τις μπουκάλες κατεβαίνουμε και κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε τριώροφο κτίριο στον Πειραιά, στη Συμβουλή των Οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα. Το κτίριο που κάηκε ολοσχερός στέγαζε παλαιοπολείο και κατάστημα με υφάσματα. Στο σημείο έσπευσαν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα και ένα βραχιονοφόρο προκειμένου να περιορίσουν την πυρκαγιά πριν επεκταθεί σε παρακείμενους χώρους και κτίρια. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες εντόπισαν στο υπόγειο του κτιρίου έναν άνδρα εργαζόμενο, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του. Η κυκλοφορία στην Οδό Εθνικής Αντιστάσεως έχει διακοπεί. Ο πηγαίος κώδικας που θα αναπτυχθεί για το πρόγραμμα Σπίδα του Αχιλλέα θα παραμείνει υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο, σύμφωνα με δήλωση εκπροσώπου του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ. Το Ισραήλ διαβεβαιώνει ότι η συνεργασία με τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις για το σύστημα εράμινας περιλαμβάνει τόσο επιχειρησιακή τεχνογνωσία, η οποία έχει αποκτηθεί μέσα από δεκαετίες ανάπτυξης και επιχειρησιακής χρήσης συστημάτων εράμινας, όσο και τεχνολογική υποστήριξη που θα επιτρέψει στις ελληνικές εταιρείες να αναπτύξουν το κεντρικό λογισμικό διοίκησης και ελέγχου. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και επιδιώκει τη σταθερότητα στη βάση του διεθνούς δικαίου, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την άτυπη σύνοδο κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου στο Ελ Αλαμέιν. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η χώρα μας δεν απειλεί κανέναν, διευκρινίζοντας πως σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Ο Πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στην προσήλωση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τη Συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου για τη μερική οριοθέτηση ΑΟΣ. Όταν υπάρχει πολιτική βούληση αλλά και προσήλωση στη διεθνή νομιμότητα, μπορούμε να πετύχουμε αμοιβαία υποφελή συγκλήσεις, ανέφερε χαρακτηριστικά. Κατά την άτυπη σύνοδο, οι τρεις χώρες υιοθέτησαν κοινή διακήρυξη, η οποία περιλαμβάνει δέσμευση για συνεργασία σε τομείς όπως η ενεργειακή ασφάλεια, η υδατική διαχείριση και η οικονομική ανάπτυξη. Σήμερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Παρίσι προκειμένου να συμμετέχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθεί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους για δεύτερη φορά ο 43χρονος Έλληνας και η 38χρονη Γερμανίδα, γονείς του βρέφους, που βρέθηκε νεκρός σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σε βάρος του ζευγαριού έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, σε βάρος μέλους της οικογένειας κατά συναυτουργία, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε εκ νέου και ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Στον διεθνή χώρο κλιμακώνονται εκ νέου οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 5 ιρανικά πετρελοφόρα δεξαμενόπλια στην περιοχή του κόλπου ως αντίπεινα για τις επιθέσεις των φρουρών της Επανάστασης εναντίον αμερικανικού πολεμικού πλοίου τις προηγούμενες δύο ημέρες. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε ότι τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον ιρανικών τάνκερ θα συνεχιστούν εφόσον η Τεχεράνη επιχειρεί επιθέσεις κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων. Από την πλευρά του, οι φρουροί της Επανάστασης απείλησαν ότι θα στοχοποιήσουν πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Σε αντίπεινα, μάλιστα, εκτόξευσαν πυράβλους εναντίον της αμερικανικής στρατιωτικής βάσης Αλ-Αζράκ στην Ιορδανία. Οι Ιορδανικές ενόπλες δυνάμεις γνωστοποίησαν πως αναχέτησαν 18 πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν. Τη νίκη του ακροδεξιού κόμματος AfD στις εκλογές του κρατηδίου της Αξονίας Άνχαλτ στη Γερμανία εξήρε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social. Το λαϊκιστικό κόμμα στη Γερμανία μόλις είχε αληθινά μεγάλη βραδιά. Επιτέλους, συχάθηκαν τους απόλυτα φρικτούς κανόνες για τη μετανάστευση, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος. Κλείνοντας την ανάρτησή του, έγραψε χαρακτηριστικά Make Germany Great Again, προσαρμόζοντας το βασικό του προεκλογικό σύνθημα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η ΑΕΚ κατάφερε να επικρατήσει 1-0 επί της ΛΑΣΚ για το UEFA Champions League. Ο Ολυμπιακός νίκησε με 3-2 εντός έδρας στον Βόλο για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Δημήτρης Γκόλιας και η Ντίνα Μόσχου.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Νέα Μάκρη και Λαύριο θα παραμείνει χαμηλότερο γύρω στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα δυτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 33 με 34 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2026, ραδιοθάλαμος Αλφα Radio 989, με Τάσο Τασκαλτρανιάν στη ρύθμιση του ήχου, Ντίνα Μόσχου, στο μικρόφωνο, επιμέλεια της εκπομπής. Τι κάνετε, πώς είστε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Γκόλια. Είστε καλά.
0: Μια χαρά.
1: Ή να βάλω τις φωνές.
0: Όχι.
1: Α, εντάξει. Αφού είστε καλά, όλα ωραία. Τι κάνετε, πώς είστε, καλημέρα, Τάσο μας. Είχε αναμαρία είδηση για την ΑΕΚ.
2: Ναι, ναι.
1: Είχε, επειδή είχε την απορία και ρωτούσε.
0: Εντάξει, ήθελα
2: λίγο πιο διθυραμμικά να το πει έτσι.
1: Έτσι με στόμφο και λίγο, ναι, ναι, ξέρεις, ναι. Να
2: μεγάλη
1: δώσει λίγο.
0: Πρωτιά για τους αετούς.
2: Τρίαμβος για την ΑΕΚ. Ναι. Δείξει βαθμολογία και τέτοια.
0: Πρώτη ΑΕΚ, ναι.
2: Πρώτη να κάνει.
0: Ναι, αυτά. Δεν είπα εγώ
2: για ένα μήνα θα είναι πρώτη.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Για ένα μήνα.
2: Βέβαια. Έχουμε διακοπή τώρα.
1: Τεράστια.
0: Λίξτο. Λίξτο, Τάσο.
1: Τώρα πες το πήρε η τελείωσε. Τι να παίξουμε, άλλο δεν χρειάζεται. Πάμε, τελειώνουμε.
0: Όχι, Θεέ μου. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Σε αυτό το πανηγυρικό κλίμα βρισκόμαστε. Λοιπόν, μετά την νίκη του Δικεφάλου. Κυρία Μόσχο, έχουμε αρκετά θεματάκια σήμερα στην επικαιρότητα.
1: Με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει στην Τετάρτη, όπως καταλάβατε. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, θες που συμπληρώνουμε το πρώτο δεκαήμερο εσείς.
0: Μπράβο. Καλά το λες, το σκεφτόμουν και εγώ το πρωί, ότι φεύγει σιγά το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη.
1: Φεύγει και εντάξει, έχουμε μπει νομίζω στα βαθιά, δεν ξέρω. Σε λίγο δεν θα θυμόμαστε κιόλας πώς ήταν οι καλοκαιρινές διακοπές.
0: Ισχύει.
1: Όσοι καταφέραμε,
0: νομίζω ότι μόλις ξεκινήσουν τα σχολεία, κάπως έτσι αυτή η εικόνα θα αρχίσει να ξεθοριάζει όλο και περισσότερο.
1: Παρασκευή δεν είναι και πολύ μακριά. Αυτό. Την Παρασκευή που μας έρχεται, παιδιά, τα κεφάλια μας. Δύσκολο να προσαρμοστούν τα παιδιά σε αυτή τη νέα συνθήκη, τη νέα πραγματικότητα.
0: Εντάξει, κοίταξε να σου πω κάτι. Απ' τη μία γκρινιάζουν λίγο γιατί σου λένε τώρα Παρασκευή, μας στέλνετε, φωνάξτε μας Δευτέρα. Απ' την άλλη, αλήθεια είναι ότι ξέρεις, Παρασκευή θα πάνε εκεί που είναι η πρώτη μέρα που δεν κάνουν τίποτα. Αγιασμός σχολεία, ποιος μαύρησε, ποιος αδυνάτησε, ποιος άλλαξε τα μαλλιά του, τι φοράει ο ένας, τι φοράει η άλλη. Λοιπόν, αυτά είναι τα βασικά θέματα. Ποιους θα έχουμε φέτος, ποια αίθουσα, ποια τάξη, γιατί με αλλάξανε. Και όλα αυτά τα πολύ σοβαρά ζητήματα.
1: Ποιο καθηγητή, ποιο δάσκαλο, πού αυτή είναι αυστηρή, ο άλλος είναι ξινός, πώς θα τη βγάλουμε τη χρονιά φέτος.
0: Λοιπόν, αυτά θα τα φάει η Παρασκευή και μετά από Δευτέρα, νομίζω, για άνοιξτε λίγο τα τετράδια σας.
1: Τα κεφάλια τα μεγαλύτερα και τα κεφαλάκια τα πιο μικρά μέσα. Ακριβώς. Εγώ ξέρεις με τι χαίρομαι κάθε χρονιά,
0: με τα πρωτάκια.
1: Με τα πρωτάκια. Θυμάμαι και εγώ με τι χαρά, αλλά και με λίγο φόβο, ρε παιδί μου, πρώτο πήγα. Θα μου πεις, θυμάσαι ακόμα όταν ήσουν πρωτάκι. Να θυμάμαι ακόμα, το πιστεύεις.
0: Δεν υπάρχει πιο γλυκιά εικόνα. Τα πρωτάκια τα χειροκροτούν και τα μεγαλύτερα συνήθως όταν τα καλωσορίζουν εκεί στον αγιασμό.
1: Ναι, και υπάρχουν και οι δήμοι οι οποίοι κάνουν δώρα στα πρωτάκια.
0: Ναι.
1: Α, στο Δήμο Ολύμου, ας πούμε, τους κάνουν δώρο μια τσάντα.
0: Είστε λίγο κουβαρντάδες εκεί πέρα.
1: Αλλού τους δίνουν λουδάκια, τους δίνουν ωραία πράγματα.
0: Ό,τι έχει ο καθένας.
1: Ό,τι μπορεί ο καθένας, γιατί εντάξει, είναι η πρώτη επαφή τώρα, για φαντάσου. Εντάξει, προνήπιο, νήπια κλπ. Είναι περισσότερο παιχνίδι. Τώρα σχολείο, τώρα μεγαλώνουμε.
0: Κάποια κλαίνε τα κακόμοιρα. Λοιπόν, αλλά τα περισσότερα νομίζω ότι είναι λίγο σαν χαμένα και αυτή είναι η εικόνα της αθωότητας που έχουν και.
1: Είναι και χεράκι πολλές φορές, έτσι. Αναδιάδες τα βλέπεις. Κρατιούνται. Τι θα πάθω, τι θα μου συμβεί.
0: Χαμένα στο διάστημα.
1: Όλα καλά. Πάντως τους φίλους έτσι που
0: αυτό
1: έχουν
0: που λες τώρα το βλέπω και σε μια ιστοσελίδα που
1: βλέπω τη φωτογραφία.
0: Που έχει με δύο κοριτσάκια που κρατάει το ένα το χέρι του άλλου.
1: Όσους φίλους ρώτησα πάντως που έχουν έτσι παιδιά που είναι σε μικρές τάξεις δημοτικού ή άντε και γυμνάσιο, χαίρονται που θα επιστρέψουν στο σχολείο. Λέω, ο μόνος λόγος είναι να δουν τους φίλους τους. Τίποτα άλλο.
0: Ναι, εντάξει αυτό. 30.000 λιγότερα φέτος. Έτσι, μέσα σε 10 χρόνια.
1: Το κορυφαίο ζήτημα που έχουμε αναδείξει και ως εκπομπή, νομίζω όσοι είστε σταθεροί στην πρωινή παρέα τρίτη σεζόν φέτος, ξέρετε ότι το δημογραφικό είναι για μας το κορυφαίο ζήτημα.
0: Βέβαια. Και θα έπρεπε νομίζω να είναι για όλους, μόνο τα νούμερα να δείτε. Οι 60 αυξήθηκαν κατά 16,8% και τα Ελληνόπουλα από 0 έως 9 ετών μειώθηκαν κατά 16,3%. Δηλαδή, ισόποσα μία κατηγορία πληθυσμού μειώθηκε και άλλη μία αυξήθηκε. Και
1: όλα έτσι θα πηγαίνει. Λιγότερα πρωτάκια στα σχολεία.
0: Πάρα πολύ μεγάλος αριθμός.
1: Μέσα σε 10 χρόνια κλείνουν σχολεία, ανοίγουν γεροκομεία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι άλλο να πούμε.
0: Κατάρρευση δηλαδή. Δημογραφική. Όταν έχει τελειώσει και είμαστε όλοι που ρέιντζερ και καθόμαστε στα καφενεία και δεν μπορούμε να πάμε να σηκωθούμε.
1: Έχουμε χρόνια ακόμα, πες. Διευκρινίσε το.
0: Έχουμε χρόνια, αλλά Εντάξει, ξέρω εγώ, σε 2-3 δεκαετίες προς τα εκεί πηγαίνουμε. Λοιπόν, τότε θα λέμε, μα τι κάναμε τότε. Δεν έχεις μυαλό. Όταν δεν έχεις μυαλό, δεν λύνεται τίποτα.
1: Γι' αυτό λέμε πάρα πολλές φορές ότι οι κυβερνήσεις, η όποια κυβέρνηση, η παρούσα, η επόμενη, πρέπει να πέσουν πάνω στο ζήτημα του δημογραφικού που είναι κορυφαίο. Άργο σβήνουμε και δεν το έχουμε καταλάβει. Δεν είναι κίνητρα αυτά, είναι της πλάκας. Θα μου επιτρέψετε να πω, συγγνώμη για την έκφραση, τα κίνητρα που δίνει η ελληνική πολιτεία σε ένα ζευγάρι, σε ένα πατέρα, μια μητέρα να κάνει παιδί, είναι της πλάκας πραγματικά.
0: Και όχι μόνο να το κάνει, να το μεγαλώσει, γιατί αυτό είναι που είναι αποθαρρυντικό. Έτσι, η προβολή των υποχρεώσεων που υπάρχουν μετά και στη συνέχεια. Εκεί θέλει μια άλλη προτεραιοποίηση. Επίσης δεν καταλαβαίνω ένα πράγμα τώρα που το λες. Ποιος έχει πει στα κόμματα ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα το καταλάβει η ελληνική κοινωνία, αν το βάζανε μπροστά? Δηλαδή, γιατί έχουν αυτή την αντίληψη? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα καθόλου. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένα κόμμα, οποιοδήποτε κόμμα, ένας πολιτικός, οποιοδήποτε πολιτικός, θα έβγαινε αύριο το πρωί και θα έλεγε: κοιτάξτε, να δείτε, παιδιά, έχουμε αυτό το υπαρξιακό ζήτημα. Πρέπει να βάλουμε μια άλλη σειρά στα πράγματα και να κάνουμε αυτό. Δηλαδή, θα τον έβριζε όλη η κοινωνία, πιστεύουν? Δεν νομίζω.
1: Όχι, υπάρχουν κάποια κόμματα, για να μην είμαστε αφοριστικοί, που το έχουν βάλει στην ατζέντα τους.
0: Κάτι
1: δραστικό, εντυπωσιακό, κάτι το οποίο πραγματικά να βοηθήσει, μέχρι στιγμής δεν έχω δει.
0: Όχι, όλοι το βάζουν. Και η κυβέρνηση πήρε κάποια μέτρα και τώρα και πέρσι. Αλλά είναι, πώς να σου πω, είναι η ένταση του προβλήματος τέτοια που θέλει άλλη βαρύτητα.
1: Δημήτρη,
0: είναι
1: ευρώ,
0: δεδομένο.
1: 1000 ευρώ. Για την γέννηση ενός παιδιού.
0: Δεν είναι. Νομίζω δύο είναι, αλλά ούτε αυτό σου αλλάζει κάτι. Είπαμε, θέλει μια άλλη προτεραιοποίηση. Αυτό σημαίνει πιο γενναία πράγματα και για να μιλάμε θεωρητικά, π.χ. φορολογικά. Έτσι, δηλαδή, δεν μπορεί να έχει την τέταρτη ψηλότερη φορολογία στις οικογένειες των ΩΣΑ σε 160 χώρες.
1: Έτσι είναι, αλήθεια. Εν τω μεταξύ, μου έλεγε μια φίλη χθες που το παιδί της πηγαίνει στο δημοτικό. Δεν είναι μόνο η λίξταλη που θα πάρουμε από το σχολείο, από τη δασκάλα, το τι πρέπει το παιδί να έχει από τα σχολικά. Αλλού αγοράζουν και τα βιβλία, να θυμίσουμε, έτσι, στα ιδιωτικά, γιατί έχουν και τη λίστα με τα βιβλία. Είναι και τα ξενόγλωσσα, είναι τα φροντιστήρια, ό,τι απαιτείται, εν πάση περιπτώσει. Είναι, λέει, και τα υπόλοιπα. Είναι και φαγητοδοχείο, γιατί θα πρέπει το παιδί να έχει και φαγητάκι μαζί του, ένα δεκατιανό, οτιδήποτε. Είναι τα παγουρίνο. Μέσα στη χρονιά, λέει, το χάνει, το σπάει, το παίρνουν. Τουλάχιστον 4 παγούρινο παίρνω κάθε χρονιά.
0: Ναι, μία και δύο φορές. Όλα αυτά τα αξεσουάρ που έχουν βγει. Τέλος πάντων, γνωστά τα θέματα. 6-9-47-9-89-9-89 μέσω Viber τα μηνύματά σας, τα σχόλια, πάνω απ' όλα τις καλημέρες σας. Το τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4-800 και εκεί μπορείτε να καλείτε και να μας λέτε τις δικές σας απόψεις για όσα κουβεντιάζουμε. Θα κάνουμε ένα θέμα σήμερα το οποίο έχει να κάνει με το σχολείο. Έτσι. Και αυτό νομίζω είναι ενδιαφέρον να το αναδείξουμε. Γιατί τα παιδιά κάνουν και πολλές δραστηριότητες.
1: Πολλές δραστηριότητες, γιατί δεν ξεκινάει μόνο το σχολείο. Ξέρω εγώ, θα πάει να παίξει μπάλα, θα πάει κολυμβητήριο, θα πάει χορό. Διάφορες δραστηριότητες. Θέλουν και προσπαθούν οι γονείς, παρότι είναι ένα τεράστιο κόστος και αυτό. Αλλά προσπαθούν οι γονείς να βάλουν σε ένα παιδί, πόσο μάλλον όταν είναι μοναχοπέδι, Δημήτρη. Σου λέει, από το να κάθεται στο σπίτι μόνο του, ας πούμε, με τους γονείς. Καλό είναι να κοινωνικοποιείται, να μαθαίνει και κάτι, ας το πάω σε μια πολεμική τέχνη, οπουδήποτε. Χρειάζονται βεβαιώσεις λοιπόν από γιατρούς για να μπορέσει το παιδί να συμμετάσχει κανονικά στις δραστηριότητες αυτές. Βεβαίωση από γιατρό σημαίνει κλείνω ραντεβού, το πηγαίνω στον παιδίατρο, ο παιδίατρος το εξετάζει, κάνουμε και ένα check-up. Κακό δεν είναι, έστω και αν είναι μικρό παιδάκι, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Ακόμα και τι βιταμίνες του λείπουν, ας πούμε, στη διατροφή του, ακόμα και αυτό είναι πολύ χρήσιμο να το ξέρει ένας γονιός. Και μετά μας δίνει τη βεβαίωση. Δεν παίρνω τηλέφωνο γιατί πιέζομαι και δεν έχω χρόνο και της λέω, να σου πω, ετοίμασέ μου μια βεβαίωση, το όνομα του παιδιού είναι αυτό, το όνομά μου το δικό, το σου λέω τα στοιχεία μου, να έρθω να την πάρω.
0: Ναι, δεν είναι διοικητικός υπάλληλος.
1: Δεν είναι ένα χαρτί, δηλαδή. Πατάς ένα κουμπί, το παραγγέλνεις, θα πληρώνω, γεια σου.
0: Και δυστυχώς υπάρχει αυτή η τάση, έτσι. Και αντιμετωπίζουμε λίγο αυτό το θέμα με μια προχειρότητα, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Μπορεί και ένα παιδί, πώς να σου πω, να μην έχει κάτι που να το αποτρέπει από το να γυμναστεί, αλλά να υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, ξέρω εγώ, στην υγεία του, η οποία, για παράδειγμα, να μην είναι καλή για κάποια συγκεκριμένα αθλήματα. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, επομένως, υπάρχουν και αυτά μέσα που πρέπει να τα συνυπολογίζει κανείς. Και δυστυχώς, αν δεν είσαι γιατρός, δεν τα ξέρεις. Δηλαδή δεν έγινες γιατρός επειδή πάτησες το AI. Αν ήταν έτσι όλοι μας, θα κάναμε τους γιατρούς, θα βάζαμε και μια άσπρη μπλούζα και θα ανοίγαμε ιατρία. Όχι. Θέλει μια συγκεκριμένη διαδικασία, κάποιες σπουδές πολλών ετών και οι γιατροί να κάνουν τη δουλειά τους γιατί έχουν και μια ευθύνη μεγάλη.
1: Λοιπόν, δεν είναι απλά ένα χαρτί το οποίο τυπώνει ο γιατρός με μια τσίφρα από πάνω και τελείωσε. Αυτό ήθελα να πω εγώ, γιατί έχουν πέσει τώρα όλοι οι γονείς ο ένας πάνω στον άλλον και ραντεβού δεν βρίσκεις. Είναι όλα μαζί. Είναι σχολείο, είναι σύλλογοι, όλα αυτά που λέγαμε και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει φόρτος εργασίας, αλλά είναι και παιδίατρη σε νευρική κρίση. Θα μιλήσουμε με την κυρία Άννα Παρδάλη μετά τις 7.30. Ένα χρήσιμο θέμα είναι για όσους έχετε παιδάκια και πιο μεγάλες σε ηλικία και στην εφηβεία, που χρειάζεται βεβαίως να γίνει ένας έλεγχος.
0: Οπωσδήποτε, και ας ξεκινήσει και μια εβδομάδα αργότερα η δραστηριότητα. Δεν χάλωσε ο κόσμος. Δεν θα έχει συμβεί και τίποτα τρομερό και φοβερό. Ούτε θα χάσει το πρωταθλητισμό το παιδί για μια εβδομάδα. Αυτό είναι δεδομένο. Επομένως, όχι τόση ένταση. Θα μας τα πούν όμως και περισσότερο γιατί, πρέπει να ακούσουμε λίγο και τη δική τους πλευρά, πώς το αντιμετωπίζουν όλο αυτό και ποιες είναι οι συμπεριφορές που δέχονται. Γιατί εδώ ανακύπτει και αυτό το ζήτημα. Το θέμα της συμπεριφοράς και της αντίληψης που έχουν για τα πράγματα κάποιοι γονείς.
1: Ναι,
0: που είναι παρόμοια με αυτή που, αν θέλεις, βλέπεις πάρα πολλές φορές και απέναντι στους καθηγητές και στους εκπαιδευτικούς. Όταν ο γονιός απαιτεί ή διαβάλλει, για παράδειγμα, το δάσκαλο ή τον καθηγητή στο παιδί του. Και ειδικά για το δάσκαλο, εδώ πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας το εξής. Τα παιδάκια σε αυτήν την ηλικία είναι μικρά, δεν έχουν κρίση. Mm-hmm. Δηλαδή, αν μας ακούσει εμάς τους δύο στο σπίτι να μιλάμε σε βάρος του Τάσου, που είναι ο δάσκαλος του παιδιού μας, το παιδί, και το παιδί είναι 7 ετών, 8, έτσι, δεν έχει αξιολόγηση. Ακούει εμάς να υποβαθμίζουμε την προσωπικότητα του δασκάλου, τελείωσε. Πάει την άλλη μέρα στο.
1: Τι σας έβαλε πάλι αυτός?
0: Στο σχολείο. Ναι, ξέρεις. Και είναι έτσι και είναι αυτός και είναι αλλιώτικος. Πάει την άλλη μέρα στο σχολείο, το παιδί τον έχει απομυθοποιήσει το δάσκαλο. Τέλος το μάθημα.
1: Οπωσδήποτε. Και πρέπει να πούμε ότι πρέπει να αρχίσει σιγά σιγά αυτή η απεξάρτηση από τις συσκευές. Κινητά τηλέφωνα, τάμπλετ. Τι είπα τώρα. Που κάθονται σε μια παραλία ή που κάθονται σε μια καφετέρια και δίνουν το κινητό στο παιδί, άστο μωρέ να παίξει, του βάζω και ένα παιχνίδι εκεί και το αφήνω το παιδί με τις ώρες. Πάνω αυτά.
0: Μάστιγα.
1: Μάστιγα είναι βέβαια. Λοιπόν, εντάξει, υπάρχει δυσκολία. Είναι ένα διάστημα της προσαρμογής. Άκουγα χθες έναν εκπρόσωπο καταναλωτικής οργάνωσης που έλεγε ότι έχουν τσιμπήσει λίγο τα σχολικά.
0: Ναι.
1: Γύρω στο 25, πολλές φορές και 30%, ανάλογα τι θα πάρεις. Τα τετράδια λέει έχουν λεπτύνει τα φύλλα. Στα τετράδια.
0: Έλαρση.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι, το
1: πιστεύω. Λέμε, ρε παιδί μου, για προϊόντα. Παίρνεις πατατάκια, σου είναι το μισό, ξέρω εγώ, γεμάτο. Ή παίρνεις κάτι άλλο, παίρνεις μια οδοντόκρεμα, ναι, ναι. Βλέπεις που έχει
0: βούτυρο
1: φτάσει.
0: Βούτυρο είναι ένα δάχτυλο μέσα.
1: Το βούτυρο είναι.
0: Ξεκινάει. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά.
1: Μα έχουν λεπτύνει τα φιλιά στα τετράδια. Δηλαδή, το διανοείσαι. Πραγματικά. Πληρώνεις ακριβότερα και παίρνεις λιγότερο χαρτί. Άντε να πάει με τη γόμα να σβήσει τώρα.
0: Κοίταξε,
1: αυτό.
0: Κοίταξε,
1: είναι τσιγάρο χαρτό.
0: Η αλήθεια είναι ότι αν πας σε ένα τέτοιο κατάστημα που πουλάει, για παράδειγμα, σχολικά, θα δεις, εγώ θα πω, πάρα πολλά είδη τετραδίων. Δηλαδή, πώς να σου πω, μια φορά το έβλεπα και λέω.
1: Εγώ τρελαίνομαι με αυτά, να ξέρεις. Άσε με και στα σχολικά, τρελαίνομαι.
0: Ναι, ένα σου πω, είχες και κασετίνα με 8 μαρκαδόρους και τέτοια. Και
1: μα είχα
0: 32,
1: τα πάντα όλα. Και τα κορίτσια είχαν και, ξέρεις, έχουν πάντα δηλαδή. Με μολυβάκια, με γκλίτερ, ξέρεις, με φτερά, με πίπουλα που λένε.
0: Πάντα μας σώζανε τα κορίτσια σε αυτή τη δουλειά. Λοιπόν.
1: Γιατί είμαι σίγουρη ότι ως μαθητής Δημήτρης Γκόλια κάτι ξέχναγες.
0: Είχα 1-2 μπιγκ το χρόνο. 1-2 μολύβια τα οποία σπάγανε συνήθως. Κάπου είχα πεταμένη την ξύστρα μέσα σε 32 άλλα πράγματα.
1: Μικρός Δημητράκης, μου δίνει λίγο την ξύστρα, γιατί την ξέχασα.
0: Κάπως έτσι.
1: Την έχασα.
0: Είχε μπροστά η Δημούλα την ξύστρα με το μονόκερο πάνω.
1: Αυτές οι αρωματικές, οι γομολάστιχες.
0: Αυτές μου αρέσανε και εμένα. Μου αρέσανε, ναι, γιατί μου κάνει εντύπωση που είχε άρωμα. Οι λευκές συνήθως ήταν τότε.
1: Ναι, είχε διάφορες.
0: Κάτι
1: ροζ, κάτι φραουλίτσες, κάτι διάφορα τέτοια.
0: Φραουλίτσες δεν θυμάμαι. Θυμάμαι ότι. Τέλος πάντων, για να το λες έτσι, δεν σα αμφισβητώ καθόλου.
1: Είναι ωραία διαδικασία αυτή, αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν βλέπεις ότι έχει λεπτύνει το χαρτί που λέμε ή έχουν πάει στο Θεό. Έλεγε λοιπόν ένας εκπρόσωπος καταναλωτικής οργάνωσης που άκουγα χθες έτσι με ενδιαφέρον, ότι είστε τυχεροί γονείς που ήσασταν, λέει, το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου στην Αθήνα και τα ψωνίσατε τότε.
0: Ναι.
1: Γιατί είχαμε, λέει, και εκπτώσεις, δεν υπήρχε και ζήτηση. Τώρα με τον Μπίκιο Σεπτέμβρης ανεβήκανε και αυτά.
0: Ας προσέχατε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Θεία, πού ήσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Α, ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Καλημέρα στην πολύ δυνατή φουρνιά των 7, το λέω γιατί μου λέει φίλη Μαρία, καλημέρα Αντίνα, άντε να πούμε και για τη φουρνιά των 7. Σας αρέσει η φουρνιά των 7? Αισθάνεσαι λίγο ψωμάκι που βγαίνει από το φούρνο, φουρνιά των 7.
0: Αυτός ήταν ωραίος συνειρμός, απλά λίγο δύσκολος, είναι Φρατζολάκι. Η αλήθεια για αυτή την ώρα, έτσι, γιατί κάνεις διάφορους συνειρμούς, τέλος πάντων, ναι, πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, ένα ζήτημα το οποίο θα μας απασχολήσει τις επόμενες μέρες είναι βέβαιο και πρέπει να ληφθούν μέτρα, έχει να κάνει με την τιμή στα καύσιμα. Χθες σας έλεγα από αυτό εδώ το μικρόφωνο, συγκεκριμένο πρατήριο βενζίνης στην οδό Σόρου, στο Μαρούσι, γιατί εγώ περνάω καθημερινά και κάνω τη μολυψία. Ήταν 2,149 και σας έλεγα είναι ψυχολογικό αυτό, δηλαδή για να μην σου πει 2,150, σου λέει 2,149. 2,159 το είχε σήμερα.
0: Και θα πάει ακόμα παραπάνω, αφού διαβάζαμε το πρωί πως τα συμβόλαια του Οκτωβρίου έχουν κλειστεί με ακόμη ψηλότερες τιμές. Επομένως, δυστυχώς, περιμένουμε νέες ανατιμήσεις και αυτό που το διαβάζω και δεν θέλω να το διαβάζω, δηλαδή το διάβαζα και γυρνούσα το μυαλό, το κεφάλι μου από την άλλη πλευρά, είναι αυτές οι εκτιμήσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Αυτό είναι, έτσι, μεγάλη ανησυχία, γιατί αν μιλήσεις και με πρατηριούχους και εμπόρους καυσίμων, αυτό θα σου πούνε περισσότεροι. Κάτι πρέπει να γίνει από τώρα.
0: Ναι.
1: Και έχω μια εικόνα, ρε παιδιά, στο μυαλό. Την ώρα που ερχόμουν χθες το πρωί, βρήκα εδώ στην Κηφισιά, έξω από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, ήταν κομμένο ένα δεντράκι. Ήταν ένας κύριος ο οποίος είχε ανοίξει το πορπαγκάζ και έκοβε κλαράκια και τα πετούσε στο πορπαγκάζ του. Μάζευε κλαράκια από το πεσμένο δέντρο, το κομμένο, προφανώς για τζάκι, ξυλόσομπα.
0: Ναι. Ναι.
1: Εκεί καταλαβαίνεις τι αγωνία έχει ο άνθρωπος για το χειμώνα που έρχεται. Βλέπεις ένα δέντρο πεσμένο και αρχίζεις και μαζεύεις τα κλαράκια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό θα πω μόνο. Και να σκεφτούν τι μπορούν να κάνουν. Επιδότηση, μείωση ΦΠΑ, το έχουμε πει, το φωνάζουμε χρόνια. Δεν το βλέπουμε να γίνεται σε κάθε περίπτωση. Είναι αρνητική ως προς
0: όχι, αυτό. Ή του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Αυτό,
0: έτσι,
1: λέμε για το, ναι,
0: ναι,
1: για το ειδικό,
0: γιατί,
1: φόρο.
0: Όχι, γιατί έχουμε και, όχι, είναι και ειδικός φόρος, είναι και ΦΠΑ.
1: Ναι, και ο ΦΠΑ.
0: Είναι και τα δύο
1: ούτε
0: μαζί.
1: Το ένα
0: γι' αυτό
1: θέλουν,
0: πάει 60
1: ούτε
0: τόσο
1: το άλλο θέλουν.
0: Η τιμή.
1: Ας δούμε τι θα κάνουν, εν πάση
0: περιπτώσει. Εντάξει, γιατί όπως και να έχει, και εκεί πάλι, ξέρεις, όταν υπάρχουν επιδόματα, τα έχουμε πει. Τα έχουν τα ζητήματά τους αυτά τα πράγματα. Έτσι.
1: Οπωσδήποτε. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Παύλος μας στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία για να μην ξεχνάμε το καλοκαίρι, σεπτεμβριανά απογεύματα στη Σύρο. Δες μια όμορφη παραλία εδώ.
0: Υπέροχα.
1: Τι προνόμιο υπέροχο είναι να ζεις εκτός Αθηνών.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλο και είναι και συγκλονιστικό δείγμα της έλλειψης ευφυΐας που έχουμε ως λαός, που έχουμε οργανώσει τη ζωή μας σε μια πόλη.
1: Ναι, και πρέπει να δοθούν κίνητρα για να μπορέσουμε να φύγουμε κάποια στιγμή. Αρκετοί από εμάς θέλουμε να φύγουμε.
0: Πολλοί κόσμοι.
1: Δηλαδή, εγώ δηλώνω ότι είμαι από τους ανθρώπους που θέλει πολύ να φύγει από την Αθήνα.
0: Πάρα πολλοί κόσμοι.
1: Έχεις δομήσει τη ζωή σου έτσι, πρώτον. Δεύτερον, έχεις μια δουλειά για την οποία έχεις αφιερώσει το μεγαλύτερο μέρος της μέχρι τώρα ζωής σου. Έχεις καταφέρει κάποια πράγματα μικρότερα ή μεγαλύτερα, εν πάση περιπτώσει. Τα λυπάσαι να τα πετάξεις. Κατάλαβες. Και λες, εντάξει, έχω κάνει τόσο κόπο. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι εύκολο τώρα να τα αφήσω όλα, να τα βροντίξω όλα και να πω πάω να ζήσω στο χωριό.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι το πιο δύσκολο είναι ακριβώς να υπάρχει αίσθηση ότι μπορείς να έχεις μια ομαλή ζωή και, και κάποιες συνθήκες διαβίωσης, δουλειά βασικά. Κοίταξε, η περιφέρεια θέλει δουλειά και συντροφιά. Αυτά δύο πράγματα είναι το βασικό. Το ένα ίσως φέρνει και το άλλο. Επομένως, δεν μπορούμε να πάμε σε ένα μοντέλο όπως ήταν η Ελλάδα το 58 ή το 65, να έχει, ξέρω εγώ, η Άνω Ραχούλα 480 κατοίκους, δεν παίζει αυτό. Μπορούν όμως 7-8 πόλεις της Ελλάδας που έχουν σημαντική δυναμική, οικονομική δραστηριότητα, να υποστηρίξουν αρκετά περισσότερο κόσμο. Δηλαδή 5-10.000 πόλεις, χιλιάδες ανθρώπους παραπάνω, του σηκώνει η Λάρισα, του σηκώνει η Αλεξανδρούπολη, του σηκώνει η Πάτρα, του σηκώνουν τα Γιάννενα. Του σηκώνει η Καλαμάτα, του σηκώνει το Ηράκλειο. Εκεί λίγο πρέπει να πάμε και σιγά σιγά και οι υπόλοιπες περιοχές θα μπορούσαν να αναπτυχθούν. Δηλαδή, αν πάμε σε ένα τέτοιο μοντέλο, προφανώς θα βοηθηθούν και οι υπόλοιπες περιοχές. Δηλαδή, ο Βόλος δεν μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, θα σου πω 3, 4, 5.000 ανθρώπους παραπάνω. Μπορεί.
1: Υπάρχει δυνατότητα στις περιφερειακές πόλεις και όχι μόνο στις πολύ πολύ μεγάλες, όπως είναι η Θεσσαλονίκη, ας πούμε. Γιατί έχω φίλους, έχω δικούς μου ανθρώπους που ζουν στη Θεσσαλονίκη, είναι η αγορά εργασίας πολύ περιορισμένη. Δεν έχει για όλους τους κλάδους δηλαδή δουλειές.
0: Ναι,
1: είναι δύσκολο.
0: Μα όλο το πράγμα.
1: Από Θεσσαλονίκη κατεβαίνουν Αθήνα, σου λέει.
0: Ναι, ναι, ισχύει. Και το πράγμα ακριβώς αυτό καταδεικνύει ότι το μεγάλο μας πρόβλημα, το οποίο σε ένα σημαντικό βαθμό ήταν και ουσιαστική αιτία της κρίσης, είναι η παραγωγική κάμψη της χώρας. Δηλαδή, είμαστε μια χώρα που είναι υπηρεσίες σε συγκλονιστικό ποσοστό, δεν έχει παραγωγική βάση μεγάλη η οποία μπορούσε να υποστηρίξει αυτές τις δραστηριότητες. Αν δεν το μαζέψουμε αυτό, δεν μαζεύεται τίποτα.
1: Έτσι είναι, όπως το λες. Δες τώρα που έχουν μπει στη διαδικασία οι φίλοι μας και μας στέλνουν φωτογραφίες από την όμορφη περιφέρεια. Ο Στέλιος μας στέλνει υπέροχες φωτογραφίες από τη Χίο. Που δεν έχω πάει και το έχω όνειρο να σου πω.
0: Ούτε εγώ έχω. Και εγώ έχω σταματήσει με το πλοίο αναρρύθμιτες φορές και δεν έχω. Δηλαδή, λίγο πέρα από την πόλη, δεν έχω γυρίσει στο νησί. Δεν το έχω επισκεφτεί και λένε όλοι τα καλύτερα.
1: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, ο φίλος ο Θωμάς λέει: καλημέρα. Σας στέλνω από την Καστοριά και θέλω να μοιραστώ τον προβληματισμό μου. Τέλος του μήνα, αρχές Οκτωβρίου, θα ξεκινήσει η θέρμανση. Αν το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινήσει με ένα 60-70 το λίτρο, θα κλάψει κόσμος και κοσμάκης.
0: Βέβαια.
1: Οι άνθρωποι πάνω στη Βόρεια Ελλάδα, εντάξει, ήδη νιώθουν την ψύχρα, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Αυτό πρέπει να το πούμε. Και μιλά μόνο για Καστοριά, για Φλόρινα, όλα τα βόρεια.
0: Και εντάξει, βέβαια έχουν και όχι όλοι, και σε κάποιες περιοχές της χώρας είχαν και κάποιες εναλλακτικές λύσεις. Περισσότερες είναι και πιο πολύ εξειδικευμένοι και έχουν και άλλες επιλογές. Αλλά το γεγονός είναι ότι ειδικά σε αυτές τις περιοχές της χώρας μας ενάγει μεγάλη. Και το 1,6 που διαβάζω εδώ πέρα, Θωμά, έτσι όπως είναι τα πράγματα, μπορεί να είναι και αισιόδοξο.
1: Ναι, θα το δούμε βέβαια. Εδώ σου λέω υπάρχει μια ανησυχία από τους πρατηριούχους, όσο μάλλον τους καταναλωτές. Ο φίλος ο Βαρκάρης αναχαίρονται εδώ με το γνωστό του χιούμορ. Λέει: καλημέρα, ομορφόπαιδα. Κυρία Κωνσταντίνα, σταματήστε να λέτε τι θα κάνουμε το χειμώνα, γιατί οι ηλικιωμένοι, λέει, θα αρχίσουν να έχουν ψυχολογικά. Έξω έχει 40 βαθμούς. Πρώτον, έξω δεν έχει ακόμα 40 βαθμούς, έχω να σου πω, Βαρκάρη. Σήμερα το πρωί, αν βγήκε έξω, μια ζακετούλα την ήθελε. Ή εν πάση περιπτώσει, μανικά, κύριε παιδί μου. Αισθάνεσαι λίγο την ψυχρά, αλλάζει η θερμοκρασία. Και έχω μάθει στη ζωή μου, όταν, από όταν μπαίνει ο Σεπτέμβρης τουλάχιστον, να σκέφτομαι λίγο ως μυρμηγκάκι. Όχι ως τζίτζικας που κάθομαι κάτω από τη σκιά των δέντρων με την κιθάρα και τραγουδάω. Γιατί σκέφτομαι και το χειμώνα που θα έρθει. Οι περισσότεροι το κάνουν αυτό, ή θα έπρεπε νομίζω.
0: Ναι, εντάξει, ο σωστός προγραμματισμός αυτό επιβάλλει. Βέβαια, είμαστε λίγο στο μυαλό τζίτζικες πάρα πολύ. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά η σωστή συμπεριφορά είναι
1: αλλά το τζιτζίκι έρχεται το κρύο και μετά ζητάει βοήθεια από το μυρμίγκι για να τη βγάλει.
0: Ακριβώς.
1: Να τα λέμε αυτά.
0: Έτσι είναι τα πράγματα. Είπαμε, το σωστό θα ήταν αυτό, να το κάνουμε και να είμαστε γενικότερα λίγο πιο προγραμματισμένοι. Δεν το έχουμε και πάρα πολύ σε κάθε περίπτωση.
1: Κουβερτούλα λέει και παπλωματάκι μας λέει ο Ηλίας. Αυτά θα μας δώσουν τελικά να κάθεις στον καναπέ κουκουλωμένος.
0: Θέλω να θυμίσουμε εδώ ότι πέρσι είχε κρύο μέχρι και τον Απρίλιο. Μέχρι και να μπει ο Απρίλιος, αν θυμάστε. Και το πρόβλημα είναι, κάποιοι μπορεί να το έχουν στο μυαλό τους ή έχουν περάσει μήνες και το έχουν ξεχάσει, ότι κάποια στιγμή το Μάρτιο, αφού είχε ξεσπάσει ο πόλεμος, μόλις μπήκε Μάρτιος στη Μέση Ανατολή και είχαν ανέβει πάρα πολύ τιμές του πετρελαίου θέρμανση, πολλά σπίτια είχαν καταναλώσει το πετρέλαιο θέρμανσης και αντιμετώπιζαν σοβαρή δυσκολία να γεμίσουν και πάλι τη δεξαμενή με πετρέλαιο με την άνοδο των τιμών που υπήρχε.
1: Βέβαια.
0: Πολλά σπίτια δεν βάλαν πετρέλαιο. Και ο Μάρτιος πέρσι είχε κρύο. Λοιπόν, αυτό λίγο να το έχουμε στο μυαλό μας, ότι αν οι τιμές είναι αρκετά ψηλά, θα είναι πρόβλημα αυτό, σοβαρό.
1: Κοίταξε, εμείς εδώ είμαστε και προνομιούχοι, γιατί στην Αθήνα υπάρχει ένα γλυκό κλίμα. Εν πάση περιπτώσει, χειμώνα, έχουμε χρόνια να καταλάβουμε από τότε που χιόνιζε για κάποιες μέρες.
0: Εντάξει, κοίταξε, πέρσι να έχει κρύο αρκετές μέρες. Αλλά το ζήτημα είναι, είμαστε προνομιούχοι, κάποιοι το αντέχουν. Επίσης, πρέπει να σου πω ότι δεν είναι και όλα τα σπίτια ίδια. Η Αθήνα έχει ένα κτηριακό δυναμικό πάρα πολύ παλιό. Έτσι, πολλά σπίτια δεν είναι σε καλή κατάσταση ενεργειακή και κόσμος έχει δυσκολία.
1: Αλήθεια είναι. Λοιπόν, η φίλη Βιβί μας ακούει επίσης από Τυχείο. Είσαστε ευπρόσδεκτοι. Καλημέρα από Τυχείο. Ελάτε να σας δείξουμε το όμορφο νησί μας. Αποστολή Τυχείο.
0: Μην το λες τώρα αυτό, γιατί θέλουμε και εγώ και η Ντίνα πάρα πολύ να έρθουμε.
1: Και το
0: μαστίχι να έρθουμε.
1: Από κοντά. Δεν θέλει. Το μαστίχι.
0: Αστειεύεσαι αν θέλω.
1: Έτσι το λέτε. Μαστίχι εκεί.
0: Ναι. Είναι υπέροχη. Θέλουμε πάρα πολύ. Εντάξει, θα τύχει.
1: Έχουμε βγάλει και απέναντι, λένε, μαστίχα.
0: Οι Τούρκοι.
1: Ναι, οι Τούρκοι. Καμία σχέση δεν έχει με τη δική μας.
0: Σιγά με δεν βγάζαν.
1: Τύπου είναι. Και ο Βαρκάρης τον αχαίροντα λέει: κανείς δεν έπαθε τίποτα από υπερβολική ανάπαυση. Ζήτω ο Τζίτζικας. Ναι, φίλε μου, αλλά στον αχαίροντα πήγαινε, έρχεσαι.
0: Κοίταξε, και έχει και τεχνογνωσία να το ξέρει.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Καλή αρχή στους φοιτητές, στους παλιούς που ξεκινούν τώρα το νέο εξάμηνο, αλλά και στους πρωτοετής. Αν είσαι φοιτητής, η φάση είναι ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Με σούπερ παροχές, όπως ο καφές της ημέρας δώρο από τα Coffee Island. Το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Γιατί αν είσαι φοιτητής, μπορείς να μπεις στο ΔΕΗ.gr και να μάθεις περισσότερα για το ΔΕΗ My Home for Students. Όσο παίζει το επόμενο τραγούδι.

0: Αλφα Radio 989, σταθερά στα ραδιοφωνά σας. Καλημέρα σε όσους μπήκατε τώρα στην παρέα. Η φίλη μας η Όλγα μας στέλνει μήνυμα από όπου κοιμήθηκα λίγο παραπάνω, λέει. Και άργησα να σας στείλω την καλημέρα μου. Με πειράζει, Όλγα μου, εδώ είμαστε.
1: Να είσαι καλά, Όλγα μου, καλημέρα. Ανθρώπινο, τόσο ανθρώπινο αυτό.
0: Τόσο ανθρώπινο και πολύ θα θέλαμε κι εμείς βεβαίως να κοιμηθεί λίγο παραπάνω.
1: Πίστεψε μας.
0: Ναι, εν πάση περιπτώσει. Πρέπει να ξυπνήσουμε και νωρίς, να ξέρεις, είναι και αυτό. Πρέπει να έχεις διάβγεια, να έχει ανοίξει φωνή, να έχει ανοίξει το μάτι που λένε, για να μπορέσεις μετά να κάνεις παρέα και στην πρωινή φουρνιά των ακροάτων.
1: Ακριβώς έτσι. Υπάρχουν και μερικές ασκήσεις ορθοφωνίας που είναι πολύ αστείες.
0: Θέλω να σε δω το πρωί, δηλαδή. Όχι, πραγματικά την πρωινή σου ρουτίνα πριν έρθει να καθίσει στο μικρόφωνο 6 ώρα. Δεν θέλω, λες. Εντάξει, λοιπόν. Πάμε να καλωσορίσουμε την καλεσμένη μας. Την έχουμε ήδη προαναγγείλει.
1: Φυσικά είναι η κυρία Άννα Παρδάλη, παιδίατρος και αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελεύθερων Επαγγελματιών Παιδιάτρων. Μια επιστήμονας που στο συγκεκριμένο χώρο έχει πολύ σημαντική εμπειρία και έχουμε χαρά που είστε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε,
0: καλημέρα,
1: κυρία Παρδάλη?
0: Καλή σεζόν, θα πούμε.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους δύο. Καλή σεζόν και καλή αρχή σε όλους.
1: Να είστε καλά.
0: Καλά και καλή αρχή στα παιδάκια μας, τα οποία ετοιμάζονται να πάνε στο σχολείο. Αυτό έχει οδηγήσει σε νευρική κρίση στους παιδιάτρους, μαθαίνω, διότι έχουν πέσει όλοι οι γονείς στα παιδιατρία τώρα αυτές τις μέρες.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αν περάσετε από τα παιδιατρικά ιατρία αυτή την εποχή, θα διαπιστώσετε ότι υπάρχει ένας χαμός. Και στον όγκο αυτό της εργασίας συμβάλλουν στην πλήρωση και η εξέταση των παιδιών που ζητούν τα τοπικά δελτία υγείας, αλλά και διάφορα πιστοποιητικά υγείας για αθλητικές δραστηριότητες και έξω από το σχολείο.
1: Πόσες φορές έχετε ακούσει τη φράση σε μία επίσκεψη που μπορεί το παιδί να είναι λίγο άρρωστο για ένα βήχα, να σας λέει η μαμά ή ο μπαμπάς, γιατρέ, αν είναι εύκολο δώστε μας και εκείνη τη βεβαίωση για να πάει να κάνει γυμναστική, ξύλο, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, χορό?
2: Εάν πραγματικά είναι, το έχει δει γιατί είναι άρρωστο και παράλληλα ζητηθεί αυτό, είναι μια χαρά. Το θέμα είναι ότι μας έρχονται email με το ατομικό δελτίο υγείας να το συμπληρώσουμε και να το αποστείλουμε πίσω συμπληρωμένο. Mm. Και μπορεί να υπάρχει και αρκετό χρονικό διάστημα στο οποίο έχει περάσει και δεν έχουμε εξετάσει το παιδί. Κοιτάξτε, το ατομικό δελτίο υγείας, το οποίο έχει ασπιστεί και ζητείται στα σχολεία εδώ και χρόνια και μάλιστα σε ορισμένες τάξεις όπως είναι στο νηπιαγωγείο και στην πρώτη τάξη, είναι και προαπαιτούμενο για την εγγραφή, ενώ στην πρώτη τάξη, στην τετάρτη τάξη, πρώτη γυμνασίου και πρώτη λυκείου ζητείται στην έναρξη της σχολικής χρονιάς και να συμπληρωθεί μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου. Είναι λοιπόν ένα πάρα πολύ σημαντικό χαρτί, το οποίο αφορά τη σχολική ζωή του παιδιού. Είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο πρόληψης και ένα εργαλείο, θα έλεγα, συνεργασίας μεταξύ της οικογένειας, του παιδιάτρου και του σχολείου. Δεν θα πρέπει να συμπληρώνεται στο πόδι. Ακόμη και αν γνωρίζουμε το παιδί, ακόμη και αν το έχουμε δει πριν 6 μήνες, ένα χρόνο, έχουν αλλάξει πάρα πολλά, μπορεί να έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Και είναι σημαντικό να επανεξετάζεται από την αρχή και σωστά.
0: Κυρία Παρδάλη, έχουμε δει πολλές φορές και μικρά σε ηλικία παιδιά να παρουσιάζουν ένα πρόβλημα την ώρα που παίζουν ποδόσφαιρο, ας πούμε, ή την ώρα που κάνουν πολύ έντονη γυμναστική. Θέλω να πω ότι αυτά τα χαρτιά δεν είναι γραφειοκρατία, συμπλήρωσε το, βάλε μια υπογραφή και τελείωσε για να μπορέσει το παιδί να πάει. Γιατί ξεκινάει η σχολική χρονιά και θα πρέπει να το έχει για το σχολείο, ή γιατί πρέπει να το στείλω στη δραστηριότητα τώρα για να μπορέσει και εκείνο να απασχοληθεί και εγώ να κάνω τις άλλες δουλειές που έχω. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι γραφειοκρατία απλά, είναι ουσία.
2: Είναι ουσία, ακριβώς αυτή είναι η λέξη σωστή που χρησιμοποιήσατε, και εξάλλου έχει και ένα δεύτερο μέρος, είναι το φύλλο της ιατρικής εξέτασης, το οποίο μάλιστα δεν πρέπει να παραδίδεται στο σχολείο να κάνουν, γιατί υπάρχει μια παρανόηση πολλές φορές και από τα σχολεία. Αυτή η δεύτερη σελίδα τη ζητάνε, την συμπληρώνουμε, την κρατάμε εμείς στο αρχείο και πολλές φορές επανέρχεται το σχολείο ότι λείπει και η δεύτερη σελίδα. Αυτή έχει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, αναλυτικά στοιχεία της εξέτασης και δεν πρέπει να παραδίδεται στο σχολείο. Παρά μόνο η πρώτη σελίδα που έχει το συμπέρασμα, το τελικό συμπέρασμα που αφορά στην υγεία του παιδιού και σε κάποια ενδεχομένως προβλήματα υγείας που μπορούν να επηρεάσουν τη σχολική ζωή, και βεβαίως πρέπει να είναι γνωστά και σημειωμένα.
1: Αυτό το λέτε, καταλαβαίνω, γιατί ενδεχομένως μπορεί να γίνει αυτό με το mail και πηγαίνουν κάποιοι γονείς που δεν γνωρίζουν τη λεπτομέρεια και δίνουν όλο το mail στο σχολείο.
2: Δίνουν ένα συμπληρωμένο χαρτί που ενδεχομένως ζητούν οι γονείς να το έχουμε συμπληρώσει, να τους το έχουμε αποστέλει πίσω και να το δώσουν έτσι, χωρίς να έχει προηγηθεί η εξέταση του παιδιού. Ακριβώς γιατί θεωρούν ότι είναι απλά ένα χαρτί.
1: Mm-hmm. Κυρία Παρδάλη.
2: Ένα χαρτί, δηλαδή είναι μια ευκαιρία. Θα πρέπει να το βλέπουν έτσι.
0: Μα δεν θέλει ο γονιός ξεκινώντας τη σχολική χρονιά να είναι ήσυχος ότι το παιδί είναι καλά? Αυτό αναρωτιέμαι εγώ.
2: Μια φορά υπάρχει τέτοια έτσι εμπιστοσύνη και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει στα μικρότερα ειδικά παιδιά, υπάρχει μια τακτικότητα στην εξέταση και όλο αυτό δημιουργεί ένα πέπλο ψευδούς ασφάλειας ότι καλά το βλέπω, το βλέπει κατά καιρούς ο παιδίατρος. Όταν όμως μεγαλώνει, δηλαδή αυτό μπορεί να ισχύει μέχρι την ηλικία των 5-6 ετών. Μετά όμως δεν υπάρχει αυτή η τακτικότητα και μπορεί να προκύψουν νέα θέματα τα οποία δεν έχουν δώσει κανένα κλινικό σύμπτωμα και να τα ακούσει, γιατί άκουσε ας πούμε ένα πείσμα στην καρδούλα του, είδε κάτι στην σπονδυλική στήλη του παιδιού που προέκυψε, γιατί αναπτύσσεται και βεβαίως όσο αναπτύσσεται και πρέπει να παραπεθεί στον ορθοπαιδικό για παράδειγμα και ούτω καθεξής. Να συμπληρωθούν τα εμβόλια, ξεχασμένα εμβόλια τα οποία εάν δεν το δεις από κοντά, εάν δεν. Ξέρετε, όταν είναι άρρωστο, πολλές φορές δεν μπορεί να φέρουν το βιβλιάριο μαζί υγείας. Μπορεί να χρειαστεί να δοθεί έμφαση στα συμπτώματα και στην νόσο. Και να μην γίνουν αυτά, γιατί δεν υπάρχει πάντα ο χρόνος να γίνουν ταυτόχρονα και παράλληλα όλα αυτά.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω πάνω σε αυτό που λέτε, έτσι, ποιες παθήσεις μπορεί να υποβόσκουν και να υπάρχει μια ανησυχία ότι μπορεί να συμβεί κάτι ή να πρέπει να πείτε σε κάποιο γονιό ότι ξέρετε, αυτό το άθλημα δεν είναι πολύ καλό να το κάνει το συγκεκριμένο παιδί. Έτσι, οποιοδήποτε μπορεί να είναι αυτό, είτε αθλήματα με δυνατή σωματική επαφή όπως αυτά που πιντίνα πριν.
0: Θα θυμίσουμε μετά έτσι, τα αθλήματα.
1: Είτε για παράδειγμα η κολύμβηση σε κάποια παιδιά, γιατί υπάρχουν και αυτές περιπτώσεις. Έχω ακούσει τουλάχιστον, γι' αυτό σας το λέω.
2: Μπορεί να υποβώσει και ένα καρδιολογικό πρόβλημα. Να ακούσουμε κάτι δηλαδή από την εξέταση που να χρειάζεται περαιτέρω παραπομπή. Ας πούμε, ή να δώσουμε συστάσεις προληπτικές. Για παράδειγμα, στην εφηβεία χρειάζεται να κάνουν συχνά καρδιογράφημα τα εφηβάκια, γιατί προκύπτουν αριθμίες οι οποίες δεν υπάρχουν στην πρώτη εφηβείας ηλικία. Ή το δεύτερο παράδειγμα που είπα με το σκελετό. Είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει στα μικρότερα χρόνια. Mm. Μια σχολίωση.
0: Όπως αναπτύσσεται το παιδί.
2: Μια κύφωση, ακριβώς. Και οτιδήποτε μπορεί να προκύψει από οποιοδήποτε σύστημα στην κλινική εξέταση που δεν φωνάζει, δεν έχει δηλαδή το σύμπτωμα εκείνο το οποίο θα πάει στο γιατρό γονιός. Αλλά χρειάζεται να το έχουμε εντοπίσει, γι' αυτό εξάλλου προληπτικός, ο λεγόμενος προληπτικός χαρακτήρας.
0: Προληπτικός είναι ακριβώς. Να θυμίσουμε λίγο τις
2: θέματα που άπτονται και της αναπτυξιακής υγείας του παιδιού.
0: Σωστά.
2: Το ψυχοσυναισθηματικό που προκύπτουν και αλλάζουν. Ναι. Και είναι σημαντικό να τα γνωρίζει το σχολείο.
0: Βέβαια. Να θυμίσουμε λίγο τις δραστηριότητες για τις οποίες καλό θα είναι να γίνει ένας έλεγχος ή απαιτείται βεβαίωση. Εκτός από το ποδόσφαιρο, ας πούμε, που ξέρουμε περισσότεροι. Τι άλλο, είναι κάποιες πολεμικές τέχνες, είναι κολύμβηση?
2: Όχι, δεν απαιτείται. Δεν απαιτείται με την έννοια ότι το ζητά το αθλητικό σωματείο. Είναι αυτά που είναι υπό την αιγίδα του κράτους περισσότερο. Mm-hmm. Και εκεί όντως είναι στον κανονισμό να υπάρχει και καρδιολογικός έλεγχος. Και κατ' εμέ πολύ σωστά, ειδικά όταν παρεμβάλλονται αγώνες οι οποίοι έχουν αυξημένη απέτηση. Για το κολυμβητήριο, για παράδειγμα, δεν απαιτείται καρδιολογικός έλεγχος, απαιτούνται άλλοι, ας πούμε, δερματολογικός, αλλά ενώ καρδιολογικός έλεγχος από καρδιολόγο.
0: Ναι, ναι.
2: Η κλινική εξέταση του παιδιάτρου, με το ιστορικό κτλ. Είναι αρκετή και δεν εάν και εφόσον κρίνει ο παιδίατρος, παραπέμπει και σε πιο ειδικό έλεγχο.
1: Εντάξει, και έχετε και μια ευθύνη προφανώς, έτσι, όταν δίνετε μια βεβαίωση. Είναι και αυτό.
2: Να σας πω κάτι. Παλιότερα στην πρώτη δημοτικού, παράλληλα με το χαρτί του παιδιάτρου, έπρεπε να υπάρχει χαρτί από οδοντίατρο και από οφθαλμίατρο και νομίζω και καρδιολόγο. Και καρδιολόγο, ναι. Αυτά το 2014 νομίζω καταργήθηκαν και όλα αυτά συνοψίζονται στον στον έλεγχο μόνο του παιδιάτρου. Εγώ αλήθεια σας λέω, νιώθω πιο ασφαλής που ήταν υποχρεωτικά αυτά. Γιατί και τώρα τα συστήνουμε, λένε ας πούμε να πάει και σε έναν οφθαλμίατρο, γιατί μετά την πρώτη δημοτικού μπορεί να εμφανιστούν διαφλαστικές ανομαλίες. Η μυοπία, αυθματισμός και όλα αυτά. Δεν είναι όμως, αν δεν είναι κάτι που υποχρεώνει το γονιό, μπορεί να το αφήσει να το αμελήσει. Ή ξέρετε, δεν γίνεται συνειδητά αυτό. Δεν είναι δηλαδή ότι ο γονιός δεν ενδιαφέρεται. Απλά όταν ξεκινάνε τα σχολεία και όλη η ρουτίνα όλων.
0: Είναι φορτωμένο το πρόγραμμα μετά.
1: Ναι. Αυτό είναι.
0: Γι' αυτό έρχονται βέβαια τώρα όλοι, βέβαια.
1: Αυτό είναι και αυτό που είπατε τώρα. Εσείς θα καταργήθηκε, ειδικά την περίοδο που λέτε. Βάζω και στοίχημα, γιατί θα ήταν επισκέψεις και κόστος να πάει σε 3-4 διαφορετικούς γιατρούς.
2: Μα γι' αυτό το λόγο τώρα και έγινε και εκείνη την περίοδο. Θυμόμαστε όλοι ότι ήταν μια δύσκολη περίοδο για την Ελλάδα. Αλλά κάποια πράγματα δεν πρέπει να στρογγυλεύονται.
0: Σωστά.
2: Ειδικά αυτή την περίοδο του χρόνου που όλοι τρέχουν οι γονείς να φτιάξουν πρόγραμμα, να δουν τις σχολικές, τις εξωσχολικές δραστηριότητες. Έχουν ξεκινήσει μας την είδηση και οι γονείς στη δουλειά τους και μπορεί να ξεχαστεί.
1: Μάλιστα.
0: Κύριε Παρδάλη, ευχαριστούμε πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Να έχουμε μια καλή σχολική χρονιά. Να είναι γερά τα παιδάκια όλου του κόσμου.
1: Βέβαια.
0: Ευχαριστούμε για τη φροντίδα.
2: Έχουμε καλό ξεκίνημα και τη σχολική, αλλά και σε κάθε άλλη βαθμίδα. Έχουμε πολλούς πρωτοετήσεις φοιτητές. Και να είμαστε καλά όλοι και να αντέξουμε έτσι την νέα περίοδο.
0: Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη. Κυρία Παρδάλη.
2: Είστε καλά.
0: Ήταν η κυρία Άννα Παρδάλη, παιδίατρος, αντιπρόεδρος Ένωσης Ελεύθερων Επαγγελματιών Παιδιάτρων.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast, χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Πολλά τα μηνύματά σας και για το θέμα που κουβεντιάσαμε νωρίτερα. Έτσι, εντάξει, προφανώς κάποιοι θέλουν να αποφύγουν λίγο και την επίσκεψη, νομίζω. Είναι και μέσα στις υποχρεώσεις αυτό που γίνεται, ξέρεις, άλλη μία. Να πας και στον παιδίατρο, αλλά χρειάζεται πραγματικά, ειδικά αυτό που μας λέγει η κυρία Παρθάλη, για παράδειγμα στην εφηβεία, έτσι. Η εφηβεία μετά τη βρεφική ηλικία,
0: παιδί, ναι,
1: είναι η περίοδος που έχει την ίδια ταχύτατη ανάπτυξη, έτσι, όπως ένα βρέφος γίνεται από 0-1, λες, δεν το γνωρίζεις, έτσι και στην εφηβεία η ταχύτητα εξέλιξης και ανάπτυξης είναι πάρα πολύ μεγάλη. Βλέπεις ένα παλικαράκι έχει πάρει 10 πόντους μέσα σε ένα μισή χρόνο, έτσι.
0: Καλά, ειδικά τα αγόρια. Είναι αυτό που λέμε, ρίχνουν μπόι απότομα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σου λέει μέσα σε ένα καλοκαίρι, σε κάποιους μήνες, μου φαίνεται το παιδί μου αγνώριστο.
1: Ναι, είναι έτσι. Αυτό.
0: Και έχουν και δυσκολία να διαχειριστούν το σώμα τους.
1: Ναι, ναι.
0: Και τις αλλαγές στα αγόρια.
1: Τσουμπαλιά σε βαθμό κακουργήματος.
0: Τα βλέπεις λίγο αδέξια.
1: Αυτό. Κοίταξε τώρα, αυτά τα παιδιά, ξέρω εγώ, ξεκινάνε εκεί το μπάσκετ, αυτά τα, από εδώ, από εκεί, τέτοια αθλήματα. Το σώμα είναι σοκ, έτσι, όλο αυτό που έχει συμβεί. Θέλει κάτι να δεις.
0: Όπως επίσης είναι πολύ σημαντικός και έλεγχος στα μάτια, αυτό που έλεγε η κυρία Παρδάκη νωρίτερα. Λοιπόν, εγώ θυμάμαι στα δικά μου τα χρόνια, είχε έρθει ο οφθαλμίατρος στο σχολείο.
1: Πασόκ.
0: Και μας είχε βάλει να καθίσουμε. Πάσο. Τώρα που το σκέφτομαι, αυτό που λέμε, ναι, πάσο κορέα χρόνια θα πεις τώρα κι εσύ. Την τούρδα της μαμάς.
1: Ερχόταν να το σχολείο. Ναι, για πες.
0: Για πες παιδάκι. Να καθίσουμε σε μια συγκεκριμένη απόσταση από τον πίνακα και μας έκανε έλεγχο να δει αν βλέπουμε καλά. Αρκετά παιδάκια διαπιστώθηκε ότι είχαμε πρόβλημα.
1: Βέβαια.
0: Και είναι σημαντικό γιατί πήραμε τα γυαλιά και την κατάλληλη βοήθεια. Γιατί σε βάζουν να κάτσεις πιο πίσω. Ή τα περισσότερα παιδιά θέλουν να κάτσουν και πιο πίσω, γιατί πίσω γίνεται η βαβούρα, όπως θα σε βλέπει ο άλλος και δεν μπορείς.
1: Δεν έχω ακούσει τίποτα γι' αυτό.
0: Δεν μπορείς και να κουνήσεις. Αλλά άμα κάτσεις πιο πίσω, δύσκολο, δεν βλέπεις τον πίνακα. Κλείνεις τα ματάκια, παιδεύεσαι, κοιτάς να δεις από ο διπλανός βλέπει τι γράφει ο άνθρωπος εκεί. Είναι ένα θέμα, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε.
1: Οπωσδήποτε.
0: Όχι, είναι βασικό αυτό.
1: Εννοείται και τώρα, ειδικά που θα σου έλεγα ότι και πολλά παιδάκια δεν τα φροντίζουν τα ματάκια τους με τις οθόνες από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γιατί τότε που λες εσύ, άντε να βλέπεις κάνα 2 ώρες τηλεόραση, καμιά κάντι κάτι μέχρι εκεί. Λοιπόν, από εκεί και
0: κάντι κάντι, πόπο, με γυρνάς πολλά χρόνια πίσω.
1: Ναι, τώρα είναι όλα τα παιδιά με μια οθόνη στα μάτια τους από το πρωί μέχρι το βράδυ. Χρειάζεται ο έλεγχος ο ιατρικός σε κάθε περίπτωση ή όπως το λέει και η Ντίνα για. Ξέρεις, την περίπτωση που υπάρχει κάτι και δεν το έχεις δει, να το ξέρεις.
0: Καλά, έτσι. Να το ξέρεις από νωρίς. Γιατί αν ένα παιδάκι χρειάζεται γυαλιά, ας πούμε, χρειάζεται βοήθεια να ξεκουράζει τα ματάκια του και να μην τα παιδεύει όλη μέρα, ξέρεις, όσο τα κουράζεις και δεν βλέπεις, η μυωπία μεγαλώνει. Καλύτερα να προλάβεις κάτι και να το συγκρατήσεις από την αρχή. Αυτό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και είναι αλλιώς το παιδί να χρειαστεί για κάποιες ώρες μες την ημέρα ή όταν διαβάζει, ας πούμε, βλέπει τηλεόραση να φοράει τα γυαλάκια. Και αλλιώς ξαφνικά και απότομα, όπως μου συνέβη εμένα, να βάλει γυαλιά μόνιμα.
1: Ναι.
0: Εκεί είναι σοκ για το παιδί. Έτσι.
1: Οπωσδήποτε. Μια μεγάλη αλλαγή.
0: Εκεί που δεν φορούσες καθόλου, ξαφνικά τα φοράς όλη μέρα. Από το πρωί που θα ξυπνήσεις. Είναι ένα πρόβλημα.
1: Έτσι και στην εμφάνισή του, αλλά και τα άλλα τα πιο ύποπτα. Έτσι, δηλαδή, όπως μας είπε η κυρία Παρδάλη, να αφήσει ματάκι στην καρδιά, γιατί τα σπόρα αυτά, τα απαιτητικά, τα υπόλοιπα. Μιλάμε στην εφηβεία, τα παιδιά παίζουν 5 ώρες. Έτσι. Δεν είναι η καταπώνηση και η άσκηση πάρα πολύ έντονη.
0: Οπωσδήποτε. Λοιπόν, πρέπει να σας πούμε πριν κλείσουμε, αύριο θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Ιάννη Παπαφλωράτο, νομικό, ναι, διεθνολόγο, καθηγητή στρατιωτικών σχολών. Θέλουμε μαζί του να συζητήσουμε για τις τελευταίες εξελίξεις με την Τουρκία. Λίγες νωρίτερα, το έχει και μια εφημερίδα για μια δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κυρίου Φλωρίδη, σχετικά με την επόμενη μέρα, ποιος θα κυβερνήσει. Να το εδώ, το βλέπω στην εφημερίδα Κόντρα. Ψηφίστε Μητσοτάκη για να μην γίνει πόλεμος, λέει. Σε περίπτωση ακυβερνησίας θα κάνουν ντου ή απέναντι, δήλωσε ο κύριος Φλωρίδης.

0: αξιολογήσουμε τα γεγονότα και να αξιολογήσουμε τα δεδομένα που κάνουμε σε αυτή την εκπομπή. Γιατί γίνονται πολλά, έτσι. Και οι αμυντικές συνεργασίες και από εδώ και από την άλλη πλευρά, οι διπλωματικές κινήσεις, υπάρχουν δηλώσεις.
1: Τριμερίς χθεσινή με Ελλάδα, Αίγυπτο και Κύπρο είναι κάτι το οποίο εκνεύρισε τους γείτονες απέναντι. Επίσης, υπογράψαμε συμφωνία για τις δύο μπεργαμίνιτες φρεγάτες που έχουμε ήδη τη Μπελαρά. Και έχουμε σκοπό να συνεχίσουμε.
0: Πάρουμε άλλες δύο τις Ιταλικές.
1: Να παίρνουμε, ναι, ακριβώς.
0: Ασπίδα του Αχιλέα με το Ισραήλ.
1: Ασπίδα του Αχιλέα. Γενικώς λοιπόν υπάρχει ένας εκνευρισμός και θέλει προσεκτικούς χειρισμούς με το γείτονα απέναντι. Να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός σήμερα θα βρεθεί στο Παρίσι και θα συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο, τον Εμμανουέλ Μακρόν. Και τις επόμενες μέρες θα έχει επίσκεψη στο Καστελόριζο, τις Βρυξέλλες και τη Σαουδική Αραβία. Καταλαβαίνουμε ότι είναι σημαντικές οι διεθνείς σχέσεις. Τώρα να κλείσουμε χαριτολογώντας με αυτό το μήνυμα στο διαδίκτυο. Yeah. Θα πάει Παρίσι ο Πρωθυπουργός. Το είδες.
0: Με την μια γνωστή influencer.
1: Η γνωστή influencer η οποία αποφάσισε να ανοίξει κρουαζαντερί στο Παρίσι. Εντάξει. Ωραία τα γαλλικά κρουαζάν σε κάθε περίπτωση.
0: Καλή επιτυχία.
1: Ναι. Σήμερα άνοιγε το μαγαζί λοιπόν. Και σήμερα είναι ο Πρωθυπουργός στο Παρίσι. Και τη έστειλε μια φίλη τη ότι κοίτα, σήμερα που εσύ κάνει τα εγγένεια. Είναι και Έλληνας Πρωθυπουργός στο Παρίσι. Και έγραψε λοιπόν ότι εμείς κερνάμε τους Έλληνες που θα έρθουν και θα πάρουν κρουασάν, θα τα αγοράσουν. Δεν κερνάει σήμερα. Που θα αγοράσουν κρουασάν.
0: Στα εμείς γένεια, κερνάμε.
1: Κανονικά στα εγγένεια κερνάμε.
0: Ναι, τόσο. Γαλλικές μέθοδοι.
1: Θα σε κεράσει μια μπουκίτσα. Το κρουασάν θα το πάρει. Σε κάθε περίπτωση. Κερνάμε λέει και φρέντο εσπρέσο, αλλά επειδή λέει έμαθα ότι θα έρθει ο Πρωθυπουργός, σας παρακαλούμε πάρα πολύ μην έρθετε. Του γράφει.
0: Ναι.
1: Και κάποιος απάντησε τώρα, δεν ξέρω αν απάντησε ο ίδιος ή αν είναι η υπεύθυνη της ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε, μπορεί και να περάσω.
0: Εντάξει.
1: Οπότε σήμερα θα μάθουμε αν θα έχει κρουασάν το πρόγραμμα ή όχι. Σίγουρα θα έχει πάντως Μανουέλ Μακρόν, τον Γάλλο Πρόεδρο. Εντάξει, αυτά είναι τα διαδικτυακά, ας πούμε, τα χαριτωμένα. Τώρα που είπα influencer εντωμεταξύ, ρωτάς αρκετά παιδιά πια.
0: Τι θες να γίνεις στη ζωή σου.
1: Τι θες να γίνεις στη ζωή σου και σου λέει influencer, παιδιά. Γιατί και σου λέει άλλη τι κάνει. Βγάζει φωτογραφίες, τις ποστάρεις στο Instagram, έχει followers, παίρνει χρήματα, παιδιά. Βγάζει λεφτά.
0: Ναι, καταρχάς έχουν γίνει influencer τα περισσότερα παιδιά, ειδικά τα κορίτσια θα πω, νομίζω, σε
1: με
0: πάρα πολύ μεγάλο βαθμό ή προσπαθούν να γίνουν, αλλά μπαίνουν σε ένα διαγωνισμό τέτοιο. Αφού βλέπουν ότι το να βγάζεις φωτογραφίες κάποιοι άνθρωποι είναι τα πρότυπα που έχουν, έτσι. Είναι τα πρότυπα που έχουν. Όπως βλέπουν και τα αγόρια, ξέρω εγώ, τους τράπερ να γίνονται διάσημοι, υπερπλούσιοι και να έχουν συντροφιά πανέμορφες κοπέλες και πανέμορφα κορίτσια, είναι και για αυτά ένα πρότυπο να γίνουν τράπερ όλοι. Το έχουμε χάσει λίγο αυτό, έχει περάσει κάτω από τα ραντάρ μας, αλλά είναι μια κατάσταση.
1: Αν βλέπεις τους γονείς σου να δουλεύουν από το πρωί στο βράδυ, να ταλαιπωρούνται για να τα βγάλουν πέρα και να σου προσφέρουν όσο το δυνατόν περισσότερα, εν πάση περιπτώσει, για να έχει μια καλή παιδική ηλικία ή αργότερα, εφηβική. Λες εντάξει, εκείνοι παιδεύτηκαν πάρα πολύ. Εγώ γιατί να μην τα έχω πιο εύκολα στη ζωή μου.
0: Ναι, ειδικά όταν βλέπεις τον άλλον με αυτό που διαβάζεις ότι είναι τόσο εύκολο και αντικειμενικά είναι να έχει τέτοιο πλούτο ή τέτοια αναγνώριση, έτσι.
1: Ο φίλος Ανδρέας λέει: Καλημέρα, αγάπες. Είμαστε, λέει, τζιτζίκι versus μυρμίγκι. Εννοείται, λέει, τζιτζίκι. Άλλωστε, όλοι ξέρουμε πώς κάνει το τζιτζίκι. Ξέρει κανείς πώς κάνει το μυρμίγκι?
0: Όχι, αλλά το τζατζίκι πάει με το τζιτζίκι. Νομίζω.
1: Γεια σου, Ανδρέας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ωραίο χιούμορ.
0: Ευχαριστούμε όλους εσάς που μας στείλατε τα μηνύματά σας. Την Άννα, τον Ηλία, έτσι την Βιβί, η οποία έτσι μας έβαλε σε πειρασμό μεγάλο με την πρόσκληση. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής και σήμερα ο Τάσος Τασκαλτρενιάν ήταν στη ρύθμιση του ήχου, Ντίνα Μόσχου στο μικρόφωνο.
1: Ο Δημήτρης Γόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6.
0: Και βέβαια στο στούντιο αυτή την ώρα είναι η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, θα εκφωνήσει το Δελτίο Ειδήσεων.
1: Καλημέρα, Άννα Μαρία μας. Και
2: καλημέρα, καλημέρα.
0: Και αμέσως μετά έρχονται στο μικρόφωνο ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηναίες Νέγα. Να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Καλημέρα σε όλους.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρο Καποδιστρίου στη Φιλοθέη λόγω ακινητοποιημένου οχήματος. Καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβο Δημοκρατίας έως Ηρακλείου και στις εξόδους για Λαμία. Πυρκαγιά ξέσπασε σε καταλελειμμένη κατοικία επί της οδού Αλικαρνασσού στο κέντρο της Αθήνας. Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε τριώροφο κτίριο στον Πειραιά, στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα. Το κτίριο που κάηκε ολοσχερός στέγαζε κατάστημα με υφάσματα. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν στο υπόγειο του κτιρίου έναν άνδρα εργαζόμενο, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και επιδιώκει τη σταθερότητα στη βάση του διεθνούς δικαίου, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την άτυπη συνοδοκορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου στο Ελ Αλαμέιν. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Ο Πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στην προσήλωση Ελλάδας-Κύπρου και Αιγύπτου στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τη Συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου για τη μερική οριοθέτηση ΑΟΣ. Όταν υπάρχει πολιτική βούληση αλλά και προσήλωση στη διεθνή νομιμότητα, μπορούμε να πετύχουμε αμοιβαία υποφελή συγκλήσεις, ανέφερε χαρακτηριστικά. Κατά την άτυπη σύνοδο, οι τρεις χώρες υιοθέτησαν κοινή διακήρυξη, η οποία περιλαμβάνει δέσμευση για συνεργασία σε τομείς όπως η ενεργειακή ασφάλεια, η υδατική διαχείριση και η οικονομική ανάπτυξη. Οι τρεις ηγέτες υπογράμμισαν ότι στηρίζουν τις προσπάθειες του ΟΗΕ για λύση του Κυπριακού και επανέλαβαν τη θέση τους υπέρ ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους. Σήμερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Παρίσι προκειμένου να συμμετέχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Ο πηγαίος κώδικας που θα αναπτυχθεί για το πρόγραμμα Σπίδα του Αχιλέα θα παραμείνει υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο, σύμφωνα με δήλωση εκπροσώπου του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας. Το Ισραήλ διαβεβαιώνει ότι η συνεργασία με τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις περιλαμβάνει τόσο επιχειρησιακή τεχνογνωσία, όσο και τεχνολογική υποστήριξη που θα επιτρέψει στις ελληνικές εταιρείες να αναπτύξουν το κεντρικό λογισμικό διοίκησης και ελέγχου. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους για δεύτερη φορά ο 43χρονος Έλληνας και 38χρονη Γερμανίδα, γονείς του βρέφους, που βρέθηκε νεκρό σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σε βάρος του ζευγαριού έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε εκ νέου και ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για γενετήσεις πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Στον διεθνή χώρο, νέα ανάφλαξη στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 5 ιρανικά πετρελαιοφόρα στην περιοχή του Κόλπου ως αντίπινα για επιθέσεις των φρούρων της Επανάστασης εναντίον Αμερικανικού πολεμικού πλοίου. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, προειδοποίησε ότι τα πλήγματα εναντίον ιρανικών τάνκερ θα συνεχιστούν εφόσον η Τεχεράνη επιχειρήσει επιθέσεις κατά Αμερικανικών πλοίων. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης απείλησαν ότι θα στοχοποιήσουν πετρελαιοφόρα σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, ενώ σε αντίπεινα εκτόξευσαν πυράβλους εναντίον της αμερικανικής στρατιωτικής βάσης Αλ-Αζράκ στην Ιορδανία. Σε ανωδική τροχιά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου. Στα 99 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent, τα 94 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Την νίκη του ακροδεξίου κόμματος AfD στις εκλογές του κρατηδίου της Αξονίας Anhalt στη Γερμανία εξήρει ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social. Το λαϊκιστικό κόμμα στη Γερμανία μόλις είχε αληθινά μεγάλη βραδιά. Επιτέλους συχάθηκαν τους απόλυτα φρικτούς κανόνες για τη μετανάστευση που έχουν πλήξει τόσο άσχημα τη Γερμανία, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος. Κλείνοντας την ανάρτησή του, έγραψε χαρακτηριστικά Make Germany Great Again, προσαρμόζοντας το βασικό του προεκλογικό σύνθημα. Η Κούβα δεν πρόκειται να ξαναγίνει ποτέ αποικία ή νεοαποικία, ξεκαθάρισε ο πρόεδρος της χώρας Μιγγέλ Ντίας Κανέλ, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε χάρτη στον οποίο η νήσος εικονίζεται να αποτελεί μέρος της επικράτειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, τη νίκη πήρε η ΑΕΚ επικρατώντας 1-0 επί της Λάσκ Λίντσερ για το UEFA Champions League. Ο Ολυμπιακός νίκησε με 3-2 εντός έδρας στον Βόλο για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30/9. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Νέα Μάκρη και Λαύριο θα παραμείνει χαμηλότερο, γύρω στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα δυτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς στα υπηρετικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και ο μήνας έχει 9, παιδιά. Και πώς να μην έχει, αφού εκεί στην Θεσσαλονίκη πηγαίνουν οι πολιτικοί αρχηγοί, ο πρωθυπουργός και μας αγαπήσανε, μας προσφέρουν τα πάντα. Ζούμε σε μια χώρα όπου όλα τα προβλήματα είναι λυμένα ή θα λυθούν ως ονούπο μέχρι τις εκλογές. Για να ψηφίσουμε φυσικά. Εντάξει, μας δίνουν λεφτά, μας δίνουν τέλος πάντων θεσμικές αλλαγές, υποδομές, τα πάντα όλα. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι μετά τις εκλογές, δηλαδή μετά την απομάκρυνση από το ταμείο, θα αρχίσουν, ξέρετε, αυτά τα δύσκολα. Ξέρετε τώρα η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας δεν το επιτρέπει. Έχουμε τέλος πάντων και διάφορα άλλα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την παγκόσμια κατάσταση, παγκόσμια αναταραχή δηλαδή, και όλα τα σχετικά. Αλλά να σας πω κάτι τώρα. Γιατί τα κρυβόμαστε? Μη μιζεριάζετε, όπως λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, γιατί δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος, καθώς ζούμε τις καλύτερες στιγμές. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα για να δούμε τα πράγματα διαφορετικά από όπως τα βλέπουν τέλος πάντων εκεί στην κυβέρνηση. Ματώνει η καρδιά της Μέρκελ, λέει, με το AfD. Ματώνει η καρδιά, αλλά ας πάρει τον Πούτιν να την παρηγορήσει. Με το Μαγαρίτη Σόιμπλε δεν μπορεί να συνομιλήσει για το πώς θα κάνανε μαντάρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ευρώ κτλ. Γιατί όταν ήρθε η χρηματοπιστωτική κρίση, τραπεζική, κρίση του καπιταλισμού, κρίση των ομολόγων, τη μετέτραψαν σε μία νύχτα κρίση του χρέους. Ενώ μέχρι τότε τα δεδομένα ήταν διαφορετικά, οι χώρες, ναι, είχαν αυτό το περιθώριο να δανείζονται, κάποιες περισσότερο από κάποιες άλλες, ναι, αλλά είχαν μια πρόσβαση στις αγορές. Λόγω της κρίσης, λοιπόν, έπρεπε με κάποιο τρόπο να διασωθούν οι τράπεζες, όχι οι λαοί, οι τράπεζες. Και έτσι η Ελλάδα έγινε το πολιτικό εργαστήριο για να δείξουν αυτοί οι πρωτοπόροι Γερμανοί που μας λέγανε, ρε παιδιά, τώρα πραγματικά είναι δυνατόν αυτός ο ορθολογικός λαός όπου είχε φτιάξει αυτή την οικονομία που ήταν η ατμομηχανή και είναι η ατμομηχανή της Ευρώπης τώρα να έχει πέσει σε αυτή τη δεινή θέση? Βέβαια, γιατί με λαμογές είχε γίνει πρώτη οικονομία. Με λαμογές τώρα και εγώ, εντάξει, το χοντρένω το παιχνίδι. Κάτω από το τραπέζι με τον Πούτιν είχαν κάνει τις συμφωνίες, από Στρέντερ μέχρι την Μέρκελ. Παίρνανε ευθυνή ενέργεια, την πουλάγανε πανάκριβα στην υπόλοιπη Ευρώπη. Μας λέγανε για τους αγωγούς, φτιάχναν αγωγούς και είχαν και στο μυαλό τους να φτιάξουν έναν άλλο μεγάλο αγωγό. Προσέξτε τι θα κάνανε οι Γερμανοί, να παίρνουν περισσότερο φυσικό αέριο από αυτό που κατανάλωναν για να το πουλάνε σε εμάς. Καταλάβατε τι κάνανε οι Γερμανοί? Και βέβαια τότε οι Κινέζοι τους κάνανε ωραία ιστορία. Εξαγωγικά προϊόντα των Γερμανών, βιομηχανία, κάναν τις εξαγωγές τους πάρα πολύ ωραία. Μοιράζανε τα πλεονάσματα στους νότιους μέσω τραπεζικού συστήματος με καλά επιτόκια. Βγάζανε, θυμάστε τότε που για να πληρώσουμε τους Γερμανούς σε διάφορα πράγματα έπρεπε να κάνουν και τις δουλίτσες τους. Έτσι παίρνανε τις δικές μας επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να έρχονται γερμανικές εταιρείες εδώ να κατασκευάζουν έργα. Και αυτό συνέβαινε σχεδόν παντού. Μετά τι φάγανε με την κρίση, με την ενέργεια, με τον Πούτιν και όλα αυτά. Φτιάξαν μια αρχιτεκτονική, λοιπόν, τιμωρητική για τις χώρες του Νότου. Ένα ευρώ το οποίο ήταν σκληρό, πολύ σκληρό. Και τώρα, όπως το Βιτάμ, λιώνει και αυτό, λιώνει η οικονομία της Γερμανίας και ακούμε τώρα διάφορα περίεργα για τους ανορθολογιστές Γερμανούς που ψηφίζουν τα AfD, φέρνουν την ακροδεξιά, οι οποίοι τέλος πάντων παρασύρθηκαν κτλ. Τι να κάνουμε, βρε παιδιά, έτσι είναι η ζωή. Γυρνάει ο τροχός, αλλά όμως δεν ξέρω τώρα πόσο ματώνει η καρδιά της Μέρκελ. Όταν μάτωνε η δικιά μας καρδιά με αυτά που μας έκαναν οι Γερμανοί, τότε ήταν μάθετε το μάθημά σας. Θυμάστε κάτι εκφράσεις μας λέγανε? Να έρθετε διαβασμένοι. Ότι, ρε παιδί μου, αυτά που έχουμε συμφωνήσει, κανόνες, δεν μπορεί να αλλάζουν, έτσι. Που μας λέγανε να πουλήσουμε την Ακρόπολη και όλα αυτά. Τώρα αυτοί ψηφίζουν ακροδεξιά. Για να ξέρουμε τώρα τι λέμε. Κατά τα άλλα, εδώ σε εμάς μια χαρά είναι. Ένας στους δύο μαθητές στην Ελλάδα δεν καταλαβαίνει τι λέει το κείμενο που διαβάζει. Κερδάμε με τους άριστους, παιδιά. Βγήκε η έρευνα PISA, όπου πραγματικά ένας στους δύο Έλληνες μαθητές δεν διαθέτει ούτε το βασικό επίπεδο εγγράμματης κατάρτισης. Ενώ οι ενήλικοι όλοι σφαίρα. Τέλος πάντων, εκεί στην κυβέρνηση πανηγυρίζουν για τα μέτρα, αλλά εγώ δεν θα πω τίποτα άλλο.
θα πω, θα επαναλάβω αυτό που είπε ο κ. Μπρατάκος. Ο κ. Μπρατάκος είναι πρόεδρος του βιομηχανικού επιμελητηρίου, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και ήταν και υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό. Mm-hmm. Και τι είπε? Ζήσε μάι μου να φας τριφύλι. Ωραία, τι γίνεται. Χαμούλης. Και τώρα έχει και ένα ζητηματάκι η κυβέρνηση εσωτερικό τώρα. Έχει φύγει ο Σαμαράς, αλλά ρε παιδί, πώς κάνουν έτσι? Δηλαδή, αν ο Σαμαράς δεν είναι αυτό που τέλος πάντων νομίζαμε και τώρα είναι κάτι άλλο, γιατί βγαίνουν τόσοι υπουργοί κάθε μέρα και ασχολούνται με τον Αντώνη Σαμαρά? Δηλαδή, είναι λίγο προβληματικό αυτό. Από τη μία δεν θα προκαλέσει πρόβλημα, από την άλλη τέλος πάντων πέφτουν πάνω του όλοι να τον φάνε, έτσι. Τώρα το ζήτημα είναι πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα από εδώ και πέρα. Πάντως με τον Τραμπ, ο οποίος βάφει ποια χώρα, ρε παιδί μου, του έρχεται στον ύπνο, αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει να κοιμάται. Κάθε βράδυ του ιτάρει σαν τον τρελό. Και βάφει βέβαια με αμερικανικές σημαίες διάφορες χώρες. Ήρθε η σειρά της Ισλανδίας, πριν έλεγε το Μεξικό, Γρυλανδία, Κούβα, Βενεζουέλα. Φτηνά την έχουμε γλιτώσει ως τώρα. Βέβαια, να σας πω κάτι, εδώ θα υπήρχε το εξής παράδοξο. Αν ο Τραμπ έβαφε με αμερικανική σημαία την Ελλάδα, θα υπήρχαν κάποιοι εδώ στην Ελλάδα που θα βγαίνουν και θα πανηγυρίζανε. Και θα λέγανε, πω, τι στήριξη είναι αυτή. Τώρα, μέσα σε αυτή τη στήριξη έχουμε ανάφλιξη στη Μέση Ανατολή, έχουμε καταιγισμό πυράβλων από το Ιράν στην Ιορδανία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής χτύπησαν 5 ιρανικά τάνκερ και το πετρέλαιο, το Brent, η τιμή, γιατί έχουμε συνδεθεί με τις χρηματιστηριακές αγορές και τις αγορές πετρελαίου, πάνω από τα 100 ευρώ. Βλέπουμε και την τιμή στο πρατήριο και πονάει και η δική μας η ψυχή. Ματώνει η καρδούλα μας και εκνευρίζεται ο Πρωθυπουργός, βέβαια, ο οποίος δεν λέει όμως να μειώσει τους φόρους, τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Καλά είναι εκεί πέρα που είναι. Και έχουμε βέβαια την ακριβότερη βενζίνη, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Γιατί έχουμε πολύ ακριβούς έμεσους φόρους, αλλά οι ακριβοί έμεσοι φόροι φέρνουν στο ταμείο έσοδα για να μοιράζει τέλος πάντων επιδοματάκια από εδώ και από εκεί. Και η μεσαία τάξη πάλι έμεινε στην απέξω, οι μικρομεσαίοι έμειναν πάλι στην απέξω, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πάλι έμειναν στην απέξω. Τι να κάνουμε, παιδιά, έτσι είναι η ζωή και πώς να την αλλάξεις. Μπορείς να την αλλάξεις. Γιατί προσέξτε τώρα, λένε οι εκλογές είναι μία μέθοδος αλλαγής. Τώρα δεν ξέρω τι μέθοδος είναι αυτή, γιατί πας ψηφίζεις, αλλάζεις κυβέρνηση και η πολιτική μένει η ίδια. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια αυτό έχουμε ζήσει. Μόνο το ΚΚΕ είναι, να σας πω την αλήθεια, το μόνο που λέει κάτι διαφορετικό. Όλοι με τα πλεονάσματα. Δηλαδή, να σας πω κάτι, άμα δείτε όλα τα προγράμματα όλων των κομμάτων από αυτό που κυβερνάει μέχρι και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μέχρι και τον κύριο Ανδρουλάκη, τον κύριο Τσίπρα, σου λένε πώς ακριβώς, έχουμε και κάτι ηχητικά εδώ πέρα, είχαμε κάτι τάσεις αυτά και τα λοιπά, παιδιά, θα το ξεπεράσουμε. Λοιπόν, σου λένε ότι πώς θα μοιράσουν το δημοσιονομικό χώρο. Το πώς βγαίνει αυτός ο δημοσιονομικός χώρος προφανώς βγαίνει από τα υπερπλεονάσματα, τα οποία η αντιπολίτευση τα κατηγορεί. Ότι γιατί βγαίνουν αυτά τα υπερπλεονάσματα. Αλλά αν δεν βγουν τα υπερπλεονάσματα, δεν θα έχουν και αυτά δημοσιονομικό χώρο για να κάνουν το πρόγραμμά τους. Το οποίο βέβαια η κυβέρνηση το καταγγέλει ότι είναι λεφτόδεντρα. Και η κουβέντα συνεχίζεται έτσι. Τέλος πάντων. Πάντως, κάτι δεν πάει καλά, ρε παιδί μου. Τους ματιάξαμε αυτούς τους ανθρώπους. Τον Γκαρέτσα, δηλαδή, έρχεται η πληροφορία και η είδηση από τον αγώνα της Ντόρτμουντ, όπου δεν αισθάνθηκε καλά, αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία ο Γκαρέτσας και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Και υπάρχει ένα πρόβλημα στο κυκλοφορικό του, όπως ενημέρωσε η ομάδα. Δεδομένων των συνθήκων, η κατάσταση του ποδοσφαιριστή είναι καλή. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Μετά τον Κωνσταντέλια, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τους έχουμε ματιάσει αυτούς τους παίκτες, οι οποίοι κάνανε το καλοκαίρι αρκετά καλές μεταγραφές, είχαν καλή ποδοσφαιρική απόδοση. Τους θαυμάσαμε, τέλος πάντων, να πάνε όλα καλά. Και χθες η ΑΕΚ, βέβαια, είχε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση, κέρδισε την νίκη στο Champions League και τώρα νομίζω ότι είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα, έτσι. Δεν ξέρω πόσο θα συνεχιστεί αυτό, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι η ΑΕΚ δείχνει ότι, από ό,τι έψαξα λίγο, 20 χρόνια μετά το ιστορικό φάουλ του Ζούλιο Σέζαρ απέναντι στη Μίλαν, η ΑΕΚ πανηγύρισε ξανά νίκη στο Champions League. Και τώρα ήταν ο Μαρίν, ο οποίος
έβαλε ένα όμορφο γκολ, 1-0 επί της Λάνσκ. Και ελπίζουμε και ευχόμαστε οι γενικές ομάδες να πάνε καλά και να συνεχίσει και η ΑΕΚ στην Ευρώπη με τον ίδιο τρόπο. Τώρα, στα του καιρού, να σας πω ότι σήμερα νιώσαμε μια δροσιά εμείς οι πολύ πρωινοί. Υποχωρεί η ζέστη, βέβαια παραμένει κατά τη διάρκεια της ημέρας στους 33 βαθμούς. Θα είναι γενικά αίθριος ο καιρός, κάπου θα αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις, πιθανότητα και βροχές. Τα φαινόμενα θα εμφανιστούν αρχικά στα ανατολικά και σταδιακά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα βόρεια ηπειρωτικά. Στην Αθήνα 22 στις χαμηλότερες έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, απέναντί μου ρε παπά στη ρύθμιση των ήχων. Αγγελική Λάζου στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής. Στη ροή της εκπομπής στην Δίνα Μόσχου. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6-9-47-9-89-9-89. Και το email μας στο near@alfaradio989.gr. Και βέβαια έχει κάνει μια δήλωση ο κ. Λωρίδης που είναι εντυπωσιακή. Ο κ. Λωρίδης λοιπόν είπε: ψηφίστε Μητσοτάκη για να μην γίνει πόλεμος. Σε περίπτωση ακυβερνησίας θα κάνουν ντου ή απέναντι, δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Παιδιά, τι ζούμε, τι ζούμε. Υπάρχουν και άλλα ωραία που λένε οι κυβερνητικοί. Δεν ξέρω για ποιο λόγο τα λένε, αλλά νομίζω ότι εδώ έχουμε εξελιχθεί στην πολιτική αντιπαράθεση και σε αφιερώσεις τραγουδιών. Νομίζω ότι εντάξει, αυτό έχει ένα νόημα, αλλά τέλος πάντων κάποια στιγμή καλό είναι να μην υπερβαίνουμε. Και από την άλλη ήρθε ο κύριος Χιακαντάρης. Είναι ο άνθρωπος που έχει γράψει το κείμενο το πολιτικό του Αλέξη Τσίπρα, είναι στο τέτοιο. Και τι είπε, παιδιά? Ουσιαστικά προανήγγειλε στην κυβέρνηση Πασόκ, Τσίπρα, μάλλον Ανδρουλάκη, Τσίπρα, Μητσοτάκη. Δηλαδή, εξαφορμίστησε ανόδου της ακροδεξιάς, τα έβαλε με το Πασόκ γιατί συνεδριακά έχει αποφασίσει να μην συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία και λέει δηλαδή αν έχουμε άνοδο της ακροδεξιάς, δηλαδή φανταστείτε λέει θα γινότανε με την άνοδο της ακροδεξιάς και τα μπερδεύει και με τον Χίτλερ και λέει δηλαδή οι χριστιανοδημοκράτες με τους σοσιαλδημοκράτες και την αριστερά δεν θα συνέπραταν ώστε να μην έρθει στην εξουσία το ΑΕΦΔΕ και κατηγορεί εδώ το ΠΑΣΟΚ το οποίο έχει αποφασίσει αυτό και σου λέει τι θα κάναμε. Δηλαδή εξαφορμής την ανόδου της ακροδεξιάς θα μπορούσε να συνεργαστεί Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης και θα έπαιρνε 50% η ακροδεξιά στην Ελλάδα αν γινόταν αυτή η συνεργασία και θα ήταν και αξιωματική αντιπολίτευση. Πού τον βρήκε το Χιακαντάρη ο Τσίπρας, παιδιά? Πού τον έχει βρει? Ωραίος τύπος, ωραίος τύπος. Μια χαρά τα λέει, βέβαια. Εντάξει, τώρα ο Τσίπρας δεν ξέρω πώς το διάβασε αυτό. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
6: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, η μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Νίκος Πανικοτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800 και το Viper 6947-989-989 και το email μας ο nearad@alfaradio989.gr. Και θα ξεκινήσουμε τις συνεντεύξεις μας. Κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, υφυπουργός οικονομικών, για να δούμε λίγο τα μέτρα, το πολιτικό κλίμα και το πώς θα πορευτούμε από εδώ και πέρα. Κύριε Μαρκόπουλε, καλή σας ημέρα.
7: Καλημέρα, ευχαριστώ κύριε Παναγιωτόπουλε για τη ραδιοφωνική πρόσκληση.
0: Κύριε Μαρκόπουλε, ζήσε μάι μου να φάστε φιλί, που είπε ο κύριος Μπρατάκος για τα μέτρα στην ΔΕΘ και γενικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
7: Κοιτάξτε, δεν συμφωνώ με τον κύριο Μπρατάκο. Είναι ξεκάθαρο, ίσως ο κύριος Μπρατάκος ξέχασε τον προηγούμενο ρόλο του, τον οποίο είχε.
0: Και γι' αυτό
7: δηλαδή,
0: το λέω.
7: Τήρησης δημοσιονομικών κανόνων και ισορροπίας, μάλλον επιλέγει να προτάξει τις ισορροπίες στο ΕΒΑ. Ο νέος του ρόλος, το νέο καπέλα. Αυτό το οποίο όμως μπορώ εγώ να πω είναι το εξής. Ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, το οποίο τηρεί τους δημοσιονομικούς κανόνες, και μην το ξεχνάμε αυτό γιατί ταλαιπωρήθηκε η χώρα μας, που είναι ένα ποσό, δίνει ένα ποσό ρεκόρ για το 2027. Δεν είναι τόσο ζήσε μάι μου, θα νομίζω. Μειώνοντας μάλιστα σειρά φόρων.
0: Πάντως ο κύριος Μπρατάκος, όπως είπατε, ήταν υπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Δεν είναι της αντιπολίτευσης.
7: Δεν έχω κάτι παραπάνω να προσθέσω. Αυτό λοιπόν το οποίο λέω είναι ένα πρόγραμμα το οποίο οφείλει να τηρεί τους δημοσιονομικούς κανόνες. Αυτό το γνωρίζουν όλοι όσοι έχουν περάσει από κυβερνητικά αξιώματα. Όμως ταυτόχρονα είναι και το πιο μεγάλο σε έκταση πρόγραμμα της αντιμνημονιακής περίοδου, με 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ άμεσα.
0: Ο κύριος Τσίπρας δίνει περισσότερα, κύριε Μαρκόπουλε, και ο κύριος Ανδρουλάκης.
7: Ποιος τους παίρνει στα σοβαρά? Και το λέω όχι με διάθεση αλαζονίας, αλλά με την γνώση του πώς έχει κυβερνήσει ο κύριος Τσίπρας, αλλά και το τι ακοστολόγητο λέει ο κύριος Ανδρουλάκης. Εγώ λοιπόν λέω ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πατάει σε μια σειρά κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων. Τα τεκμαρτά, την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, τις επιταχυνόμενες αποσβέσεις και τη μείωση προκαταβολή φόρου στα φυσικά πρόσωπα, σύν μια σειρά άλλων μέτρων που πατάνε στους ελεύθερους επαγγελματίες, δεν τα γράψαμε εμείς ως μέτρα, τα έγραψε η αγορά.
0: Ήθελε κάτι παραπάνω η αγορά, κύριε Μαρκόπουλε. Το ξέρω, νομίζω ότι το έχετε εισπράξει κι εσείς. Είστε άνθρωπος που ήσασταν στον χώρο της δημοσιογραφίας, κάνατε το οικονομικό ρεπορτάζ, μιλάτε με αυτούς τους ανθρώπους. Σου λένε δεν μας λύνει τα προβλήματα. Έχουμε προβλήματα για τις δόσεις που δεν είπατε κάτι. Και βέβαια το θέμα της προκαταβολής είναι πολύ μακρινό και πολύ λίγο.
7: Το σέβομαι απόλυτα και οποιαδήποτε συνδικαλιστική επιδίωξη και μάλιστα στο μεγαλύτερο βαθμό την διαπραγμάτευση την έκανα εγώ με εντολή του Κυριάκου Πιερακάκη σχεδόν με όλους τους φορείς οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί. Από την άλλη όμως πλευρά θα θυμίσω ότι μείωση προκαταβολής εμείς αρχίζουμε και κάνουμε, δεν την κάνει άλλη κυβέρνηση. Το τέλος επιτιδεύματος που καταργείται από φέτος, από το 27 συγκεκριμένα, και θα συνεχιστεί και στην Αττική το 28 με 50% και θα ολοκληρωθεί και με ένα χρόνο μετά. Είναι κάτι το οποίο ήταν πάγιο αίτημα και εμείς το ξεκινάμε ως κυβέρνηση. Το γεγονός ότι κάνουμε 5 δισεκατομμύρια ευρώ δίνουμε για δανειοδοτήσεις για τις επιχειρήσεις, δεν το λες και λίγο. Εγώ λέω λοιπόν ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο στα μέτρα των δημοσιονομικών δυνατοτήτων, και μάλιστα θα σας πω κύριε Παναγιωτόπουλε κάτι το οποίο πρέπει να το γνωρίζουν και οι ακροατές μας. Η Ελλάδα και 2-3 χώρες είναι που μπορούν αυτή τη στιγμή να κάνουν παροχές στην Ευρώπη. Οι άλλες έχουν προχωρήσει σε μήνυ μνημόνια. Δεν δίνουν, παίρνουν από τους πολίτες.
0: Βέβαια, εμείς ξεκινήσαμε για μια περίοδο δύσκολη, έτσι, με τα μνημόνια.
7: Δεν διαφωνώ καθόλου, έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Το ελαττήριο είχε συμπιεστεί πάρα πολύ, έτσι.
7: Εγώ θα προσθέσω σε όλα αυτά τα οποία λέτε και τη μεγάλη πληθωριστική πίεση που υπάρχει λόγω της κρίσης.
0: Και γι' αυτό σας κατηγορούν, κύριε Μαρκόπουλε. Ότι δηλαδή δεν είπατε κάτι πολύ διαφορετικό ή συγκεκριμένο, ένα σχέδιο για το θέμα της ακρίβειας. Γιατί, ωραία, είπατε ότι δίνονται αυτά τα χρήματα. Αν στο τέλος όμως αυτά τα χρήματα καταλήξουν πάλι στον κουβά λόγω της ακρίβειας, ο κόσμος δεν θα έχει εισπράξει κάτι.
7: Καταρχάς, το μείγμα πολιτικής είναι διπλό. Έχουμε τα μέτρα της ΔΕΘ τα οποία δίνουν προσπαθούν να αυξήσουν εισόδημα και να μειώσουν φόρο, μειώνονται επίσης, να θυμίσω, και 8 φόροι, έτσι. Φτάνουμε στους 91 φόρους πλέον. Όμως ταυτόχρονα έχουμε και το νέο μέτρο της μείωσης τιμών σε 1.770 κωδικούς. Έχουμε μια σειρά από παρεμβάσεις στην αγορά, οι οποίες και αυτές μετριούνται. Επίσης, θα σας πω κάτι. Έχουμε δύο, ακούστε το, αυτό είναι σημαντικό, δύο εξαλείψεις, εξαλείφονται απόλυτα φόροι, 0% φόρους για τους τριτεκνούς, γιατί όντως η τριτεκνία είναι η νέα πολυτεκνία και το αποδεικνύουμε στην πράξη, και εξαλείφουμε το φόρο έως 20.000 ευρώ στους αγρότες. Δεν είναι μικρό μέγεθος οι 86.000 αγρότες οι οποίοι θα ελαφρυνθούν. Και μάλιστα να σας πω κάτι, ότι σε επίπεδο γης αυτή η ομάδα καλλιεργεί το 53% των αγρών στην Ελλάδα. Δεν είναι μικρό. Δίνουμε 500 ευρώ στους δημόσιους υπάλληλους από, από τα επόμενα
0: χρόνια. Μεχτά όμως, κύριε Μαρκόπουλε.
7: Μεχτά. Τόσο μπορούμε, αυτό είναι μεχτά. Το δημοσιονομικό περιθώριο, mm-hmm. όμως το δίνουμε. Προσέξτε, αντιλαμβάνομαι τις πιέσεις, έτσι, δεν ζω σε άλλο πλανήτη. Όμως είμαστε αυτή η κυβέρνηση η οποία δίνει, δεν παίρνει.
0: Έχετε πάρει πολλά, σας κατηγορούν με τους έμεσους φόρους. Δηλαδή ότι ουσιαστικά πάνω στην ακρίβεια με τους έμεσους φόρους που είναι, ας πούμε, στα καύσιμα ή ο ΦΠΑ σε κάποια τρόφιμα και υπηρεσίες κτλ. Κτλ. Επιδεινώνουν ακόμα περισσότερο το λογαριασμό που φτάνει στο νοικοκυριό. Και λένε κάντε λίγο, κάτι, έστω για προσωρινά τέλος πάντων, μειώστε λίγο αυτούς τους φόρους.
7: Καταρχάς, οι έμεσοι φόροι είναι φόροι οι οποίοι πάνε σε πράγματα τα οποία η χώρα μας λόγω μνημονίων, κύριε Παναγιωτόπουλε, έχει μείνει πίσω. Όλοι οι Έλληνες που μας ακούν αυτή τη στιγμή από το ραδιόφωνο σας βλέπουν τις ανάγκες που υπάρχουν στα σχολεία, έχουν μείνει πίσω οι υποδομές και τρέχουμε να τις μαζέψουμε λόγω των μνημονίων, στα νοσοκομεία που υπάρχουν άμεσες ανάγκες παρεμβάσεων, στους εξοπλισμούς. Επομένως, λοιπόν, δεν μπορεί να είμαστε ακοστολογητοί. Και θα σας πω και κάτι ακόμα. Υπάρχουν και άλλα μέτρα τα οποία έρχονται να προσθεθούν πέραν του τι δώσαμε στη ΔΕΘ.
0: Κύριε Μαρκόπουλε, δώστε μου.
7: Μισό λεπτά
0: και ναι, ναι, ναι, όχι, 30 δευτερόλεπτα. 30 να πέσει ένα σηματάκι και συνεχίζετε.
7: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν με τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, Υπουργό Οικονομικών. Κύριε Μαρκόπουλο, συνεχίστε. Είπατε και για ένα ακόμα μέτρο.
7: Ευχαριστώ πολύ. Mm-hmm. Έλεγα υπάρχουν και μέτρα πέραν του τι έχουμε κάνει. Καταρχάς, έχουμε κατάργηση του ένφυας οικισμού σε έως 2.200 άτομα. Πιάνει τη Δυτική Μακεδονία που υποφέρει. Έχουμε τα 400 ευρώ που αυξάνεται το επίδομα του Νοεμβρίου στους συνταξιούχους. Με την προσωπική διαφορά που εξαλείφεται αρχές του 2027, θα πάρουν πρόσθετα 700 εκατομμύρια οι συνταξιούχοι μας. Πέραν του επιδόματος.
0: Ναι, διαμαρτύρονται οι συνταξιούχοι γιατί λένε ότι Τσίπρας τους είχε δώσει το 13ο, αυτό το λεγόμενο, τη 13η σύνταξη.
7: Κύριος Τσίπρας,
0: είχατε πει ότι θα την κρατήσετε, την κόψατε και λέει είναι τόσα δισεκατομμύρια. Και εμείς συνεχώς πληρώνουμε και τώρα αυτό είναι ψίχουλα που μας δίνετε.
7: Κύριος Τσίπρας δεν έδωσε καμία 13η σύνταξη. Αυτό είναι ένα ψέμα της διακυβέρνησης, ίσως και το μεγαλύτερο ψέμα, γιατί όταν κοροϊδεύεις τους συνταξιούχους που έχουν ταλαιπωρηθεί είναι μεγάλο λάθος. Εδώ λοιπόν εμείς λέμε δίνουμε ένα επίδομα το οποίο το αυξάνουμε. Περίπου στα όρια της Εθνικής Σύνταξης. Εγώ δεν λέω 13η Σύνταξη, είμαι πολύ προσεκτικός και όσοι λένε για 13η Σύνταξη ψεύδονται. Ψέματα να ξέρουν οι πολίτες, θα τους πουν όσοι τους, γιατί είναι το κόστος τεράστιο για τη 13η Σύνταξη.
0: Ναι, λένε και ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Τσίπρας λέει θα το δώσουμε μέσα στην τετραετία. Γιατί ψεύδετε, ενώ εσείς δίνετε αυτοί που λένε ότι θα δώσουν κάτι, γιατί ψεύδονται.
7: Εμείς καταρχάς ό,τι λέμε είναι κοστολογημένο.
0: Δηλαδή ο αυτό που λένε.
7: Να σας το απαντήσω. Ναι. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι. Δέστε τις μετατοπίσεις. Αν θέλετε, πέστε τις και κολοτούμπες, δεν ξέρω πώς θέλετε. Λέει, θα δώσουμε 13η σύνταξη. Μετά αρχίζει και λέει, θα δώσουμε το ΕΚΑΣ. Μετά γυρίζει, αλλάζει θέση και λέει, θα δώσουμε τη μισή 13η σύνταξη. Αυτά τα πράγματα, θα μου επιτρέψετε, εκτός από λάθος. Είναι δηλαδή, αποστολόγητα και είναι και βάζουν την Ελλάδα σε περιπέτεια.
0: Δηλαδή, όταν λέτε σε περιπέτεια, κύριε Μαρκόπουλε, θα υπάρξει δημοσιονομικός εξτροχιασμός και μπορεί η χώρα να επιστρέψει σε μνημόνια.
7: Προφανώς, βεβαίως.
0: Δηλαδή, να επιστρέψουν πάλι σε μνημόνια αν εφαρμοστούν αυτά ή οι επιχειρήσεις να τα κάνουν.
7: Μα τι νομίζετε ότι το χρήμα είναι τσάμπα? Η Ελλάδα, όπως και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, υπόκεινται σε δημοσιονομικούς ευρωπαϊκούς κανόνες. Λένε πράγματα τα οποία στο τέλος όχι μόνο θα κατρακυλήσουν την ελληνική οικονομία, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά τα spreads και όλα αυτά οδηγούν σε τάσεις στην ελληνική οικονομία. Αλλά και ταυτόχρονα δεν θα τα κάνουν κιόλας.
0: Άρα, συγγνώμη κύριε Μαργόπουλε, τώρα εσείς συμφωνείτε με αυτό που είπε ο κ. Γεωργιάδης ότι στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη συμβαίνει η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Δηλαδή, ζούμε μια συγκλονιστική περίοδο ευημερίας?
7: Εγώ αυτό το οποίο λέω είναι ότι στα χρόνια του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουμε ανάπτυξη, έχουμε 600.000 παραπάνω Έλληνες που εργάζονται. Έχουμε αύξηση του κατώτατου μισθού και μάλιστα για 7η φορά θα έρθει. Είχαμε 6, τώρα θα προσθεθεί 7 και πάμε για τετραψήφιο αριθμό όπως όλη η Δυτική Ευρώπη. Λέω ότι έχουμε μια
0: σημαντική... Ζούμε συγκλονιστική ευημερία.
7: Εγώ λέω ότι ζούμε μια προσπάθεια τίμιας ανάταξης της χώρας και καθαρή σε ό,τι αφορά τα δεδομένα. Από εκεί και πέρα προφανώς έχουμε δρόμο, μπορούμε να βελτιώσουμε κι άλλο την κατάσταση. Είμαστε η μόνη δύναμη που μιλάει για το μέλλον, όταν όλοι οι άλλοι δείχνουν αιμονικά κολλημένοι στο 2015. Εμείς μιλάμε για το 2030, κύριε Παναγιωτόπουλε, και άλλοι μιλάνε για το 2015 ή συμπεριφέρονται λες και είμαστε στο 2015.
0: Μάλιστα, πάμε λίγο,
7: και στα... το 2015.
0: Πάμε λίγο και στα πολιτικά και στα εθνικά. Συμφωνείτε με τη δήλωση του κυρίου Φλωρίδη που λέει ψηφίστε Μητσοτάκη για να μην γίνει πόλεμος και σε περίπτωση ακυβερνησίας θα κάνουν ντου ή απέναντι?
7: Σε οποιαδήποτε κατεύθυνση. Το γεγονός ότι έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό νομίζω ότι δίνει μεγάλη ασφάλεια σε σχέση με...
0: Ναι, αλλά άμα δεν είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μπουν οι Τούρκοι, θα πάμε σε πόλεμο με τους Τούρκους?
7: Πάντως είναι δεδομένο ότι τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον ζυγίζουν πολύ πολύ σοβαρότερα από τον οποιοδήποτε άλλο σε πρόταση εννοώ πρόεδρο κόμματος που επιδιώκει να γίνει πρωθυπουργός. Νομίζω ότι οι ενέργειες του Κυριάκου Μητσοτάκη στο διεθνές πεδίο, στη διπλωματία και στην άμυνα με την έννοια των εξοπλισμών έχουν ταράξει σε μεγάλο βαθμό την απέναντι πλευρά. Επομένως, νομίζω ότι τον ζυγίζουν ως πολύ πολύ βαρύτερο πολιτικό.
0: Αλλά όχι, θα πάμε και σε πόλεμο, κύριε Μαργόπουλε, άμα δεν είναι ο κύριος Μητσοτάκης πρωθυπουργός.
7: Κοιτάξτε, να δείτε, η διεθνής αστάθεια θέλει και ισχυρό τιμόνι.
0: Τώρα, άρα ψηλοσυμφωνείτε από ό,τι καταλαβαίνω με αυτό.
7: Αν έχουμε πρωθυπουργούς τους οποίους τους βαραίνουν παλιότερες δηλώσεις ότι το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του, ή αν έχουμε πρωθυπουργούς αδοκίμαστους οι οποίοι δεν μπορούν να ελέγξουν ούτε το κόμμα τους, νομίζω ότι αυτά τα ζυγίζει και ο Ερντογάν. Δεν τα ζυγίζουμε μόνο εμείς ως λαός.
0: Άρα μπορεί να μπούμε σε περιπέτειες, λέτε.
7: Θεωρώ ότι υπάρχει πολύ σοβαρό ενδεχόμενο, αν υπάρξει άλλος στο τιμόνι της χώρας, όντως να μπούμε σε περιπέτειες, βεβαίως.
0: Μάλιστα. Σχετικά με τον κύριο Σαμαρά, κύριε Μαργόπουλε, είναι τόσο μεγάλη απειλή, γιατί ακούω από χθες προχθές πολλές δηλώσεις, όπου πάνε και στο παρελθόν, πάνε και στο μέλλον. Ποια είναι η δική σας άποψη για τον κύριο Σαμαρά και για το κόμμα που θα φτιάξει, αν θα το κάνει, τέλος πάντων, οι πληροφορίες λένε ότι είναι θέμα χρόνου πια.
7: Ας το κάνει πρώτα το κόμμα. Αυτό το οποίο όμως μπορώ να πω είναι ότι εμείς έχουμε επιλέξει να πολιτευτούμε με όρους του 2030 και αυτό είναι και το πρόγραμμά μας και παραπέρα για την επόμενη δεκαετία. Τώρα βλέπω μια σειρά κομμάτων και προσώπων τα οποία παραπέμπουν όπως είπα και πριν στο 2015 και την τότε κατάσταση. Εγώ νομίζω ότι η χώρα πρέπει να κινηθεί με όρους του μέλλοντος. Ο Μητσοτάκης είναι ο μόνος που εξασφαλίζει το μέλλον γιατί έχει και πρόγραμμα για το μέλλον. Τώρα έκανε κόμμα ο Τσίπρας. Έχει κάνει κόμμα ο Βαρουφάκης, έχει κάνει κόμμα ο Κωνσταντοπούλου. Αν θα κάνει κόμμα και ο Αντώνης Σαμαράς, τι να πω, δεν ξέρω. Πάντως,
0: ο κύριος Σαμαράς τον ταυτίζεται με την κυρία Κωνσταντοπούλου, τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Ανδουλάκη, τον κύριο Σαμαρά.
7: Εγώ λέω ότι αν θα κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, και βάζω το αν και το κρατάω, θα είναι ένα λάθος κυρίως στην υστεροφημία του. Ένα λάθος κυρίως και στην παράταξη η οποία τον αγκάλιασε, τον αγάπησε και ένας από αυτούς ήμουνα και εγώ. Θεωρώ ότι θέλω να πιστεύω ότι δεν θα το κάνει το λάθος, αλλά αν το κάνει νομίζω ότι θα είναι ένα ακόμα λάθος το οποίο τον έχει παρασύρει ένας κακός περίγυρος ο οποίος τον συμβουλεύει λάθος.
0: Και ένα τελευταίο σχόλιο γιατί πρέπει να σας αποδεσμεύσω κιόλας. Ο κ. Χιαγαντάρης χθες έκανε μια ανάρτηση που ουσιαστικά λέει ότι υπό την απειλή της ακροδεξιάς, αν εμφανιστεί αυτό το φαινόμενο, θα πρέπει Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας να συγκυβερνήσουν. Πώς το ακούτε?
7: Τι να σας πω τώρα, ο κ. Χιαγκαντάρης έχει πει πολλά και διάφορα κατά καιρούς. Στήριζε Πασόκ, στήριζε Λοβέρδο, τώρα είναι Τσίπρας, ήταν αυτό. Τι να σας πω, ρώτησε τον κ. Χιαγκαντάρη.
0: Όχι, λέω πώς το ακούτε. Υπάρχει τέτοια πιθανότητα?
7: Όχι.
0: Λοιπόν, κύριε Μαρκόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
7: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος στην συνέντευξη που ακούσατε, υπουργός οικονομικών.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Εγώ έχω εδώ την πακέτα. Μάλλον την πακέτα την έχει ο Ρίσης Παπάς. Εγώ έχω το μικρόφωνο. Λοιπόν, στους ήχους. Ωραία, μια χαρά είμαστε. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6-9-47-9-89-9-89. Και το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Την καλημέρα μας στον Κώστα, στον Γιώργο, στον Ανδρέα, στον Νικήτα, στην Ανδρομάχη που μου στέλνουν τις καλημέρες τους στα προσωπικά μου social media. Την καλημέρα μου στην Όλγα. Καλημέρα, να είσαι καλά για τα καλά σου λόγια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στον Αριστίδιο, καλημέρα. Να φέρουν τα κλεμμένα για να μας δώσουν το 13ο μισθό. Δεν θέλουμε επιδόματα, θέλουμε αυτά που έχουμε πληρώσει. Γιατί αν δεν είχα να πληρώσω, θα με έκλειναν εμένα στη φυλακή. Ο PD μου λέει, μειώθηκαν λέει 90. Πάνω από 90 φόροι, 91 φόροι. Εγώ είδα μείωση 4 ευρώ στο φόρο εισοδήματος. Ποιοι είναι αυτοί οι φόροι και ποιους αφορούν, αφού δεν βλέπουμε πουθενά μειώσεις? Η Ντίνα μου λέει το πιο εξοργιστικό, εντάξει, με αυτά που λέει ο κ. Μαρκόπουλος το κάνω εγώ μια μετάφραση σε αυτό που λες, είναι ότι πιστεύουν ότι θα μας πείσουν. Ευτυχώς διαθέτουμε ακόμα κοινή λογική. Ο Γιάννης μου λέει, ρε, θα μας τρελάνει ο Μαρκόπουλος. Δεν ψηφίστηκε η 13η σύνταξη στη Βουλή και μετά η Νέα Δημοκρατία την έκοψε αφού την είχε ψηφίσει. Ποιος λέει μετά σε ποιον? Κοίταξε να δεις, Γιάννη, περίμενε. Το έχουμε λέξει, το έχουμε πει. Δεν ήταν ακριβώς 13η σύνταξη. Ήταν κάτι το οποίο το είχε νομοθετήσει ο κύριος Τσίπρας. Αυτό είναι η αλήθεια. Η Νέα Δημοκρατία είχε πει ότι θα το διατηρήσει και είναι αλήθεια αυτό που λες, ότι μετά το έκοψε. Αλλά δεν είχε νομοθετηθεί η σύνταξη με τον τρόπο αυτό που λέμε ως 13η σύνταξη. Επαναφορά της 13η σύνταξη. Λοιπόν, ο Πάτροκλος μου λέει, μήπως ο Κούλης μας φέρνει σιγά-σιγά στον πόλεμο σε γενικές γραμμές, το λέω. Δεν ξέρω, γενικές, μικρές παιδιά. Θα έχουμε εξελίξει τα εθνικά θέματα για να... Εγώ σας προετοιμάζω, θα έχουμε τζατζαρίσματα και θα δούμε και θα υπάρχουν και κινήσεις από την ελληνική πλευρά. Θα δούμε. Για πολύ αυξημένο κόστος μιλάνε για το ηλεκτρικό καλώδιο, κάνει λόγο η Λευκοσία. Θωρακισμένο έργο εκτιμά ο κύριος Παπασταύρου. Τώρα ο Πάνος μου λέει, κάτσε γιατί έχει... κύριε Μαρκόπουλε, ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες της Αθήνας και των μεγάλων αστικών κέντρων, όπου τα λειτουργικά έξοδα, ενίκια, κόστος εργασίας είναι πολλαπλάσια, δεν είναι άδικο να εφαρμόζονται ενιαία τεκμήρια. Γιατί να φορολογείται ο επαγγελματίας με βάση υπολογισμούς και όχι το πραγματικό εισόδημα, όταν όλα τα έξοδα είναι απολύτως εγγεγραμμένα? Ο Ηλίας μου λέει, αγαπητέ Νίκο, καλημέρα. Τελικά αυτά που λέει ο κ. Μαρκόπουλος δεν είναι κινδυνολογία, δεν δημιουργεί πρόβλημα πολιτικό έτσι αυτό, με αυτόν τον τρόπο που μιλάει. Η Έφη πρωί-πρωί νευράκια, νευρίασε με τον κ. Μαρκόπουλο. Η Άννα μου λέει σχέδια του τρελού Τραμπ. Δεν ξέρω, παιδιά, ποια είναι τα σχέδια. Πάντως τα πράγματα είναι αρκετά περίεργα, πολύπλοκα και σύνθετα. Και βέβαια είναι Τετάρτη πρωί και όπως καταλαβαίνετε η επικαιρότητα αποφάσισε να μας βοηθήσει να μην πλήξουμε. Ξεκίνησα με την παιδεία, γιατί εκεί τα πράγματα πραγματικά δεν είναι για πολλά αστεία. Η Πίζα μας λέει ότι περίπου οι μισοί Έλληνες μαθητές δεν φτάνουν στο βασικό επίπεδο εγγραμματισμού. Με απλά λόγια, έχουμε ένα σχολείο που χρόνια τώρα μαθαίνει στα παιδιά να γράφουν διαγωνίσματα, αλλά όχι πάντα να καταλαβαίνουν αυτά που διαβάζουν. Παπαγαλίζουν. Παπαγαλία, φροντιστήρια, εξετάσεις, άγχος και στο τέλος αναρωτιόμαστε γιατί δεν αναπτύσσεται κριτική σκέψη. Γιατί η κριτική σκέψη δεν βγαίνει σε φροντιστήρια, σε ΣΟΣ, σε δεξαμενή θεμάτων και με αυτό το σύστημα που έχουμε. Κυρία Ζαχαράκη, το ακούσατε, τη διαβάσατε, για να ξέρουμε τι λέμε, επειδή ήρθαν ως άριστοι. Και ψάχνουμε να βρούμε και αυτό το γράφει, ότι δεν υπάρχουν πια άριστοι ή στα ποσοστά που θα έπρεπε. Και την ίδια ώρα στην Ευρώπη η ακροδεξιά δεν είναι πλέον ένα γραφικό περιθώριο που το κοιτάς από μακριά. Στην Σαξονία-Άνχαλτ το AfD έφτασε στα ποσοστά που πριν από μερικά χρόνια θα τα θεωρούσαμε πολιτική επιστημονική φαντασία. Και το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι σχεδόν ο μισός κόσμος δεν το βλέπει καν ως απειλή για τη δημοκρατία. Δηλαδή, το 50% των ψηφοφόρων και αυτοί που ψήφισαν το συγκεκριμένο κόμμα δεν βλέπουν κάτι περίεργο. Δηλαδή δεν βλέπουν περίεργο το ότι στο πρόγραμμά τους έχουν θέματα όπως για παράδειγμα να μην πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Ναι, ναι, καλά το ακούσατε. Να γίνει μέχρι να φτιάξουν αυτοί το σύστημα παιδείας, επειδή έχει walk agenda και διάφορα τέτοια, θα γίνονται τα μαθήματα κατοίκων. Δεν θα σας πω τι λένε για τους μετανάστες, είναι τα γνωστά, και βέβαια ότι θα πρέπει να βγουν από το ευρώ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διάφορα άλλα. Εδώ λοιπόν δεν αρκεί το περίφημο τείχος προστασίας που είχαν φτιάξει οι Γερμανοί το πολιτικό σύστημα, γιατί αν βάλεις τείχο γύρω από ένα κόμμα αλλά αφήσεις ακρίβεια, ανασφάλεια, φόβο από βιομηχάνηση και κοινωνική εγκατάλειψη να κυκλοφορούν ελεύθερα, στο τέλος το τέρας μεγαλώνει πίσω από τον τοίχο. Αυτό ήταν το λάθος. Και υπάρχει και δεύτερο λάθος. Τα παραδοσιακά κόμματα συγγράφουν πολλές φορές την ακροδεξιά για να τις πάρουν ψηφοφόρους. Είναι σαν να ανοίξεις σουβλατζίδικο απέναντι από το επιτυχημένο σουβλατζίδικο και να αντιγράψεις ακριβώς το μενού του. Στο τέλος ο πελάτης λέει, αφού είναι να φάω τα ίδια, πάω στο αυθεντικό. Και έτσι την πατάνε. Και βέβαια δεν είναι και αποτελεσματική σε αυτά τα θέματα. Το πολιτικό κέντρο στην Ευρώπη, γιατί κεντροδεξιά και κεντροαριστερά τελικά κατάφεραν να γίνουν ένα ως προς την άσκηση της εξουσίας. Γιατί οι λαοί στην Ευρώπη, όπως και στην Ελλάδα, αλλάζαν κυβερνήσεις, αλλά δεν άλλαζε η πολιτική. Είχαν μια ενιαία πολιτική που θεωρούσαν ότι μπορεί να ασκείται σε δύο δωμάτια. Η πολιτική και η οικονομία στο ένα δωμάτιο και οι άνθρωποι και η κοινωνία στο άλλο δωμάτιο. Φτιάχνανε ξελάκια, φτιάχνανε διάφορους στόχους παραγωγικότητας, αξιολογήσεις των αγορών. Οι αγορές αξιολογούσαν τις οικονομίες σύμφωνα με τα συμφέροντα των πολυεθνικών και όχι των πολιτών. Και στο τέλος οι πολίτες πληρώναν το κόστος όλων αυτών των επιλογών, των κρίσεων, χρηματοπιστωτική κρίση, Lehman Brothers κτλ. Κτλ. Σε αυτούς κόβανε τη σύνταξη και όχι στα Golden Boys που παίρνανε τα μπόνους για να κάνουν μοχλεύσεις μετοχών, χρηματιστηριακών προϊόντων, επενδυτικών προϊόντων, και τελικά την πλήρωσαν αυτοί. Και τώρα σου λέει, α, έτσι, πάρτε την ακροδεξιά. Πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα.
2: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
1: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
2: Σε περνά στην κορυφή.
1: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
2: Γιατί όποιος γυρίζει,
3: κερδίζει.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
5: Όταν η μετακόμιση θέλει οργάνωση, η Σκουμής Μεταφορική έχει τη λύση. Μεταφορές, μετακομίσεις, συσκευασία και ανυψωτικό μηχάνημα με 5 αστέρια στις κριτικές Google. Τηλέφωνο 6983 20 84 40. Σκουμής Μεταφορική. Ας το πάνω μας.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μια ξεχωριστή εμπειρία στη φύση είχαν την ευκαιρία να ζήσουν για πρώτη φορά μαθητές ειδικών σχολείων στο δασικό φυτώριο Εκοκυστήριο Αμυγδαλέζας. Μέσα από ένα πρόγραμμα βιωματικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων, τα παιδιά παρατήρησαν και ανακάλυψαν το φυσικό περιβάλλον, συμμετέχοντας το καθένα με τον δικό του τρόπο. Η πρωτοβουλία υλοποιείται με τη στήριξη της Motor Oil, που βρίσκεται σταθερά δίπλα στο δασικό φυτώριο και οικοκυστήριο Αμυγδαλέζας και στα εκπαιδευτικά προγράμματα που φέρουν τα παιδιά πιο κοντά στη φύση. Γιατί η γνωριμία με το φυσικό περιβάλλον είναι και το πρώτο βήμα για να μάθουμε να το αγαπάμε και να το φροντίζουμε. Και επειδή μιλάμε για φροντίδα και αγάπη, που είναι σημαντικές πρωτοβουλίες αυτές, να δούμε λίγο και το περιβάλλον, γιατί η Πράσινο Λάδι, η εταιρεία που συλλόγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανελαίου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στον νεροχύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής του οικιακού τηγανελαίου, της Πράσινο Λάδι, είναι πλέον διαθέσιμη τόσο σε Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε λοιπόν το Πράσινο Λάδι App, λατινικά όπως το ακούτε, Πράσινο Λάδι, και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6947-989-989 και το email μας onair@alpharadio989.gr. Και βέβαια, μέσα σε όλη αυτή την παραζάλη έχουμε τα θέματα στην τα εθνικά. Έχουμε τον Ερντογάν που απειλεί. Βέβαια, του στέλνουμε μήνυμα. Έχει ξυνήσει λίγο, γιατί έρχονται Ισραηλινά στρατιωτικά συστήματα στα νησιά, οπότε αυτό δεν του αρέσει καθόλου. Επίσης, υπογράψαμε και αυτές τις φρεγάτες της ΦΡΕΜ, την απόκτηση δύο τέτοιων φρεγατών, που είναι πολύ σημαντικές για το πολεμικό ναυτικό, που αλλάζει επίπεδο, νέα σόναρ, ανθυποβρυχιακές δυνατότητες, πύραυλοι, μεγάλου βεληνικού στο τραπέζι. Το μήνυμα της Αποτροπής είναι σαφές και μιλάμε για πλοία τα οποία πλέον μπορούν να καλύψουν όλη την Ανατολική Μεσόγειο, έτσι, και είναι πλοία τα οποία μπορούν να πάνε σε βαθιές θάλασσες. Και βέβαια στη Μέση Ανατολή έρχονται οι αποκαλύψεις για την 7η Οκτωβρίου, που είναι συγκλονιστικές. Αν πράγματι ο ηγέτης των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων είχε προειδοποιήσει προσωπικά τον Νετανιάχου ότι ο Σινουάρ ετοίμαζε μεγάλη επιχείρηση και αυτή η προειδοποίηση δεν πέρασε ούτε στις μυστικές υπηρεσίες ούτε πουθενά, ούτε στο στρατό, τότε δεν μιλάμε απλώς για αποτυχία πληροφοριών, μιλάμε για το πιο επικίνδυνο πράγμα στην πολιτική και στην ασφάλεια. Τη βεβαιότητα ότι τα έχουμε όλα υπό έλεγχο ή το κάτι άλλο το οποίο το αφήνω να το φανταστείτε εσείς. Πάμε όμως τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα, οικονομικό σύμβουλο, τον οποίο τον έχουμε κοντά μας. Κύριε Χατζησαλάτα, καλημέρα, τι κάνετε?
3: Καλημέρα, κύριε Παναγιώτοπουλε, δόξα τω Θεώ.
0: Λοιπόν, κύριε Χατζησαλάτα, για πείτε μας τώρα τις εξειδικεύσεις, γιατί είχαμε εξειδικεύσεις σχετικά με τα μέτρα της ΔΕΘ, τα βασικά, αν έχει αλλάξει κάτι, αν υπήρχε κάτι, τέλος πάντων, το οποίο ήταν στους αστερίσκους και στις λεπτομέρειες.
3: Αυτό που όντως άκτιζε τον κόπο και ήταν κάτι που σταμάτησε τον παραλογισμό είναι όσον αφορά τα ταξί, που πλέον ένας ταξιτζής θα φορολογείται με τεκμαρτό τρόπο για το ποσοστό που έχει πάνω στην άδεια. Μέχρι τώρα είχαμε το άδικο μέτρο, μία άδεια ταξί. Αν ήταν δύο συνιδιοκτήτες, συναλογίζονταν το εισόδημα σαν δύο ταξί. Δεν υπάρχει λοιπόν αυτός ο παραλογισμός, αλλά αυτό που πλέον υπάρχει εξειδίκευση είναι κάτι που αφορά τον κόσμο, γιατί είναι κάτι πρωτόγνωρο. Είναι αυτός ο κουμπαράς, παύλα, επενδυτικός λογαριασμός που γίνεται πλέον για τα νεογέννητα. Αυτό το μέτρο θετικό αρχίζει να υπάρχουν δύο πράγματα. Πρώτον, να υπάρχουν νεογέννητα, γιατί έχουμε τεράστιο πρόβλημα.
0: Σωστό είναι αυτό.
3: Και δεύτερον, να έχει χρήματα η οικογένεια που τις περισσεύει στο τέλος του μήνα, γιατί τα περισσότερα νοικοκυριά από έρευνα της ΓΕΣΕ στις 18 του μήνα σταματάνε να έχουν και χρήματα. Αν λοιπόν υπάρχουν και χρήματα, υπάρχουν και παιδιά, υπάρχει αυτό το επενδυτικό πρόγραμμα για τα παιδιά με έναρξη λειτουργίας από τον Ιανουάριο του 2027. Και θα αφορά παιδιά τα οποία γεννήθηκαν από 1η Ιανουαρίου του 2025 και μετά. Αυτός ο λογαριασμός θα είναι για κάθε παιδί ξεχωριστός, άρα μια οικογένεια με

0: επενδυτικών κεφαλαίων. Γιατί με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, γιατί αύριο το πρωί, άμα γίνει ένας πόλεμος στη γειτονιά μας, προφανώς θα αλλάξουν τα δεδομένα. Ή αν έχουμε μια καταστροφή, προφανώς θα αλλάζουν όλα αυτά τα δεδομένα. Άρα, αυτό το ποσοστό κινδύνου και επικινδυνότητας αυξάνεται ανάλογα και με τις εξελίξεις, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς είναι και μην ξεχνάμε ότι αυτό θα γίνεται.
0: Εγγυημένο εισόδημα υπάρχει, κύριε Χατζησαλάτα. Εγγυημένο εισόδημα, λέω. Εγγυημένο κεφάλαιο θα υπάρχει. Δηλαδή να εγγυάται αυτό το επενδυτικό πρόγραμμα το κεφάλαιο που έχει βάλει η πολιτεία και ο γονιός. Δηλαδή, αυτό ό,τι και να γίνει, θα υπάρχουν τα λεφτά αυτά στο τέλος.
1: Σίγουρα θα υπάρχει κάποιο ποσοστό που θα εξασφαλίζει αυτά τα χρήματα, γιατί και στα προγράμματα, και αυτό το λέμε γιατί, γιατί βλέπουμε προγράμματα στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, στα επενδυτικά προγράμματα που υπάρχει ένα πάντα συντελεστής, ο οποίος αυτός προσδιορίζει το εντός εισαγωγικών προστατευμένο κεφάλαιο το οποίο θα πάρουμε μετά από ορισμένα χρόνια. Τα ποσά τα οποία θα βάλουμε και τα όρια τα οποία είναι, είναι έως 1.200 ευρώ θα βάζει το δημόσιο και θα ακολουθεί τα χρήματα που βάζει ο γονέας. Δηλαδή, αν ο γονέας βάλει μέχρι 1.200 ευρώ, τότε και το δημόσιο θα βάλει το αντίστοιχο ποσό. Αν όμως ο γονέας θέλει να βάλει παραπάνω χρήματα, υπάρχει το ταβάνι των 10.000 ευρώ. Αυτά τα χρήματα μπορούν να βάζονται τμηματικά μέσα στη χρονιά και στο τέλος της χρονιάς έρχεται το δημόσιο να βάζει τα χρήματα, τα έως 1.200 ευρώ που έχουμε βάλει και εμείς και έχουμε δικαίωμα κάθε 5 χρόνια να αυξάνεται αυτό το όριο κατά 10%. Σημαντικό φυσικά, αν μια οικογένεια δεν μπορεί μια χρονιά να βάλει αυτά τα χρήματα, τι γίνεται. Απλά είναι τα πράγματα, δεν θα βάλει ούτε το κράτος από την που δεν βάζει οικογένεια, αλλά ό,τι υπάρχει μέσα στο κουμπαρά θα συνεχίσει φυσικά να επενδύεται. Και από τη στιγμή που πλέον αυτός ο κουμπαράς μετά από τα 18 χρόνια σπάσει, αυτά τα χρήματα που θα έχει μέσα θα είναι αφορολόγητο. Ίσως χωρίς καμία δόση λαϊκισμού, κύριε Παναγιωτόπουλε, επειδή υπάρχουν πολλά νοικοκυριά τα οποία φυσικά υποφέρουν και πραγματικά
0: δεν βγαίνουν τώρα, κύριε Χατζησαλάτα, δεν εντάξει τώρα.
1: Ακριβώς. Ναι. Όταν λοιπόν έχεις τέτοια νοικοκυριά αποδεδειγμένα, όπως είναι αυτοί που έχουν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, δηλαδή για 5.000 το χρόνο, ίσως να υπήρχε μία σκέψη, εφόσον το κράτος έχει προϋπολογίσει να υπάρχει ένα τέτοιο σύστημα μέχρι 1.200 ευρώ για κάθε παιδί, ας έβαζε το κράτος κάθε χρόνο και αν η οικογένεια ξεπερνούσε αυτό το όριο.
0: Θα μπορούσε να συνεισφέρει. Ας τα έβαζε. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Και βέβαια εδώ με ρωτάνε, για να κλείσουμε με αυτό, αν χρωστά στην εφορία, στην τράπεζα κτλ. Και βάζει αυτά τα λεφτά, είναι κατάσχετος αυτός ο λογαριασμός. Έχει διαφημιστεί.
1: Δεν έχει καμία σχέση. Ναι, γιατί δεν είναι ένας λογαριασμός ο οποίος είναι για τον ιδιώτη, είναι ένας λογαριασμός κλειδωμένος, όπου μετέχει η πολιτεία. Και είναι για το παιδί.
0: Αυτό είναι σίγουρο, το έχουμε εξασφαλίσει έτσι.
1: από τα λεγόμενα και από τη λογική. Θα περιμένουμε να νομοθετηθεί για να δούμε και τι άλλο.
0: Να το δούμε, γιατί φορά... έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Σου λέει τώρα, εγώ άμα χρωστάω και βάζω, ας πούμε, σε ένα λογαριασμό στο παιδί μου αυτά, μήπως έρθει και μου τα πάρει η εφορία ή αυτός που χρωστάω. Τέλος πάντων, ναι, θα το δούμε.
1: Στην ρύθμιση.
0: Ναι, σωστά. Κύριε Χατζησαλάτα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Ο κύριος Χατζησαλάτα, ναι, βέβαια, εδώ υπάρχουν διάφορα ζητήματα. Παιδιά, να σας πω κάτι. Το πρόβλημα είναι ο Αντώνης Δρέμος και η μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Και προέκυψε το ζήτημα για τη σκηνή μπροστά στο Μέγα Αλέξανδρο. Είναι δυνατόν να κάνει συναυλία ο Ρέμος μπροστά στο Μέγα Αλέξανδρο, Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου, που είναι και νέο κορίτσι και όλα αυτά. Καλημέρα, καλημέρα. Να την κάνει τη συναυλία μπροστά στο Μεγάλο
2: Αλέξανδρο. Εντάξει, η αλήθεια είναι θα μπορούσαν να βρουν ίσως και κάποιο άλλο σημείο. Βέβαια, βγήκε και απολογήθηκε ο κύριος Ρέμος και είπε ότι έχει να κάνει με το κυκλοφοριακό της πόλης, αν δεν κάνω λάθος, ότι έπρεπε να μπει σε συγκεκριμένο σημείο η εξέδρα. Δεν νομίζω και αυτός ότι ήθελε να προκαλέσει τέτοιες αντιδράσεις.
0: Ναι, όμως τώρα αλλάζει αυτό. Αλλά πρόσεχε τι πρόβλημα δημιουργείται.
2: Ναι.
0: Θα γυρίσει την πλάτη του στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, γιατί υπάρχει και το άγαλμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή.
2: Σωστά.
0: Πού θα τραγουδήσει.
2: Υπάρχει θέμα σοβαρό. Πάμε
0: υπάρχει
2: στη
0: θέμα
2: θάλασσα.
0: Σοβαρό. Μπράβο. Να μπει σε ένα καίκι ο Ρέμος και να τραγουδήσει.
2: Συμφωνώ.
0: Στο Θερμαϊκό.
2: Θα πάω να καλύψω το θέμα.
0: Άννα Μαρία Κωνσταντίνου, Δελτίο Ειδήσεων και συνέχεια Τάκης Χατζής, Αθηνά Είδα Νέγκα. Για 2 ώρες μαζί σας. Να είστε πάντα καλά. Προσοχή εκεί έξω στους δρόμους.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στη λεωφόρο Κηφισού από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Εγάλεως, το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδέλφια.

0: Μέχρι Ασπρόπυργο, στη λεωφόρο Χιστού προς Καραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισίας και τη λεωφόρο Μεσογείων ανατμήματα και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρο Καποδιστρίου, στη Φιλοθέη προς το Χαλάνδρι, λόγω φωτιάς σε όχημα νωρίτερα. Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβο Δημοκρατία έως Κύμης, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντία έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και επιδιώκει τη σταθερότητα στη βάση του διεθνούς δικαίου, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την άτυπη σύνοδο κορυφής Ελλάδας και Προεγύπτου στο Ελ Αλαμέιν, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση, χωρίς όμως η Αθήνα να κάνει βήμα πίσω από τα κυριαρχικά της δικαιώματα, υπογράμμισε και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτη σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, διαβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο. Η διεθνής αστάθεια θέλει και ισχυρό τιμόνι, τόνισε στον Αλφαρέντιο 989 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ερωτηθής για το αν χωρίς τον Κυριακό Μητσοτάκη στη θέση του Πρωθυπουργού θα πάμε σε πόλεμο με την Τουρκία. Επισήμανε ότι οι ενέργειες του Κυριακού Μητσοτάκη στο διεθνές πεδίο, τη διπλωματία και την άμυνα έχουν ταράξει σε μεγάλο βαθμό την απέναντι πλευρά. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετέχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Βασικό αντικείμενο της συνάντησης είναι η διακυβέρνηση του διαστήματος, καθώς όπως υπογραμμίζουν γαλλικές διπλωματικές πηγές, το διάστημα δεν αφορά πλέον μόνο δορυφόρους, εκτοξεύσεις και επιστημονική έρευνα, αλλά έχει γίνει ένα στρατηγικό τομέας που αφορά την άμυνα, τις τηλεπικοινωνίες, την πρόσβαση σε δεδομένα, το κλίμα και την τεχνολογική κυριαρχία. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναμένεται να συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Ο πηγαίος κώδικας που θα αναπτυχθεί για το πρόγραμμα Ασπίδα του Αχιλέα θα παραμείνει υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο, σύμφωνα με δήλωση εκπροσώπου του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας. Το Ισραήλ διαβεβαιώνει ότι η συνεργασία με τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις περιλαμβάνει τόσο επιχειρησιακή τεχνογνωσία, όσο και τεχνολογική υποστήριξη που θα επιτρέπει στις ελληνικές εταιρείες να αναπτύξουν το κεντρικό λογισμικό διοίκησης και έλεγχου. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε τριώροφο κτίριο στον Πειραιά, στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα. Το κτίριο που κάηκε ολοσχερός στέγαζε κατάστημα με υφάσματα. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες εντόπισαν στο υπόγειο του κτιρίου έναν άνδρα εργαζόμενο, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του. Υπό έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε εγκαταλελειμμένη κατοικία επί της οδού Αλικαρνασσού στο κέντρο της Αθήνας. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 5 ιρανικά πετρελαιοφόρα στην περιοχή του κόλπου ως αντίπεινα για επιθέσεις των φρουρών της Επανάστασης. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης απείλησαν ότι θα στοχοποιήσουν πετρελαιοφόρα σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, ενώ σε αντίπεινα εκτόξευσαν πυράβλους εναντίον της Αμερικανικής στρατιωτικής βάσης Αλ-Αζρακ στην Ιορδανία. Οι Ιορδανικές ενόπλες δυνάμεις γνωστοποίησαν πως αναχέτησαν 18 από τους 20 πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν. Σε ανωδική τροχιά κινούνται τιμές του πετρελαίου. Στα 99 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent, τα 94 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Ένταση επικράτησε στην Αλβανία στη διάρκεια συγκέντρωσης διαμαρτυρίας για το τουριστικό σχέδιο της οικογένειας Τραμπ στη χώρα. Εκατοντάδες διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από τις εισόδους του Κοινοβουλίου στα Τίρανα προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό τη στιγμή που αποχωρούσαν από το κτίριο βουλευτές. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ελικόπτερο συνετρίβει σε απομακρυσμένο αεροδρόμιο της Μαλαισίας. Το αεροσκάφος μετέφερε τουλάχιστον ένα μέλος του προσωπικού της υπηρεσίας υπτάμενων ιατρών που προσφέρουν φροντίδα σε κοινότητες που το έχουν ανάγκη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την νίκη πήρε η ΑΕΚ επικρατώντας 1-0 επί της Λάσκ Λίντσερ για το UEFA Champions League. Ο Ολυμπιακός νίκησε με 3-2 εντός έδρας στον Βόλο για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηνά Ισνέγκα.
1: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 33 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Νέα Μάκρη και Λαύριο θα παραμείνει χαμηλότερο, γύρω στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα δυτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Ποιος είναι εδώ?
3: Εμείς οι δύο.
4: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε Αλφαρίδου 989, η Αθηναίδα Νέγκα.
1: Ο Τάκης Χατζής.
0: Είναι ο Τάσος Τασχαλιρανιάν, ο οποίος ρυθμίζει τους ήχους. Θα είμαστε κοντά σας εδώ μέχρι τις 11 με πολλά και διάφορα. Θα συζητήσουμε μετά τις 9.30 το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή και δεν είναι άλλο από τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και υπάρχουν πολλά προβλήματα με τη γείτονα, έχουν εξεσαλώσει οι αναλυτές. Τι είναι αυτοί οι αναλυτές δεν έχω μπορέσει να καταλάβω. Θα μπορούσε βέβαια κάποιος από την τουρκική κυβέρνηση να τους σταματήσει να λένε αυτές τις ανοησίες, αλλά προφανώς τους αφήνουν γιατί έχουν και αυτοί ένα σκοπό, ας πούμε, να...
1: Είναι τακτική αυτή των Τούρκων, δεν είναι.
0: Ναι. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι ένας από τους βασικούς στόχους της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, πέρα από το γενικότερο πλαίσιο που επικρατεί από το 1973, είναι και το Καστελόριζο, είναι μια επικίνδυνη ιστορία, αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ήταν ο κύριος Γεραπετρίτης και τον άκουσα λίγο στην τηλεόραση σήμερα, στο γνωστό κανάλι, στο Sky, γιατί αυτοί πάνε ή εκεί ή στην ΕΡΤ, πάνε αλλού. Και αυτό είναι και η απόλυτη ξεφτύλα της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τις συνεντεύξεις συγκεκριμένων υπουργών, και δεν το καταλαβαίνουν, αλλά θα το καταλάβουν σιγά σιγά αφού μπαίνουμε και σε μια προεκλογική περίοδο, να δουν τι ωραία που είναι. Και ένα άλλο θέμα, θα το κουβεντιάσουμε μετά τις 9.30 αυτό, ένα άλλο θέμα το οποίο εγώ, Αθηναίδα, ήθελα, επειδή είσαι και παιδιά σχολίωση, είναι ότι πέρα από το γεγονότος ότι είναι άφαντη κυρία
1: Ζαχαράκη,
0: πώς τη λες,
1: Ζαχαράκη,
0: είναι άφαντη αυτή η κυρία, θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι σε επίπεδο παιδείας δεν έχει γίνει τίποτα, απολύτως τίποτα. Το έζησα και το καλοκαίρι που πήγα στην Πάρο και είδα πώς λειτουργούν τα συστήματα εκεί.
1: Το ζούμε κάθε Σεπτέμβρη, τους πρώτους μήνες με τις ελλείψεις των σχολείων.
0: Δεν μιλάω μόνο γι' αυτό εγώ. Αυτό. Μιλάω και για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται την τοποθέτηση των καθηγητών, αν οι καθηγητές ή οι δάσκαλοι είναι κατάλληλοι. Όχι, παίζει και αυτό ρόλο.
1: Βέβαια.
0: Εάν είναι κατάλληλοι.
1: Κανείς δεν ελέγχει αν ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει ένα πτυχίο, ας πούμε, στην ιστορία, εάν έχει την ικανότητα την παιδαγωγική να διδάξει και αν είναι κατάλληλος να βρίσκεται δίπλα σε παιδιά. Αυτό νομίζω είναι ένα μεγάλο, μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι. Είναι μεγάλο πρόβλημα και όπως είναι πρόβλημα ότι δεν έγινε καμία μεγάλη ουσιαστική μεταρρύθμιση. Ένα βιβλίο τη μάρανε την κυρία
1: Ζαχαράκη.
0: Και κάνει και δηλώσεις ότι εγώ δεν κάνω λογοκρισία. Ποιος σου είπε κάνει λογοκρισία? Εσύ κοιτάς πώς θα χάσεις τις εκλογές στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι ένα θέμα δικό σου. Βρες το και λύσ' το μαζί με το Μητσοτάκη που σε έχει βάλει. Λοιπόν, δεν έκανε για αυτή τη δουλειά. Εντάξει. Δεν μπορεί. Δηλαδή, εκεί χρειάζεται άνθρωπος με τεράστιο κύρος στην παιδεία, λέω.
1: Να κάνει το ΜΕΣ, γιατί πολλά πράγματα πρέπει να αλλάξουν και
0: Παπανούτσος, ας πούμε, τώρα. Είναι δυνατόν τώρα να συγκρίνω εγώ τώρα τα σημερινά πρόσωπα που πάνε εκεί με τους γίγαντες αυτού του επίπεδου, ας πούμε.
1: Πότε πιστεύεις ότι έγινε τελευταία τομή στην παιδεία? Πόσα χρόνια έχει να γίνει?
0: Επί Γεωργίου Παπαδρέου έγινε, γι' αυτό και ανέφερα το συγκεκριμένο πρόσωπο. Γεωργίου Παπαδρέου, της Ένωσης Κέντρου, τότε έγινε, ήταν και δημοτική και τα λοιπά. Μεσολάβησε βέβαια η δικτακτορία που τα έκανε καλοκαιρινά, που βέβαια και δεν λένε και αλήθεια στα παιδιά για ορισμένα γεγονότα ιστορικά, δηλαδή δεν λένε αλήθεια, ας πούμε. Κρύβονται πίσω από το εντάξει. Λοιπόν, εδώ και εγώ ήθελα να το πω αυτό και νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης εν όψη των εκλογών, εάν θέλει να έχει τύχη αυτός και το κόμμα του, θα πρέπει να κάνει ορισμένες γενναίες διορθώσεις στα Υπουργεία, δηλαδή ο Γεραπετρίτης. Εντάξει, είναι λίγος. Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει αυτών των συνθήκων που επικρατούν αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στη σχέση με την Τουρκία. Δεν κάνει. Τι πρόβλημα έχει να βάλει τώρα την τώρα την Μπακογιάννη, δηλαδή. Εντάξει, έχουν λέει διάφορα μεταξύ του.
1: Ας
0: τα λύσουν στο σπίτι. Δεν είναι τώρα, εντάξει.
1: Πέρα από τις διαφορές, επειδή είναι αδέρφια, δεν θα βρεθούν ποτέ στο ίδιο.
0: Εντάξει τώρα, εγώ δεν το υπολογίζω αυτό.
1: Ούτε εγώ το υπολογίζω.
0: Γιατί βλέπεις ο Τραμπ, δηλαδή, με τους γιους του, με τους γήφες του, ο Ερντογάν τα ίδια. Τι πειράζει τώρα, αν είναι τον Παγκογιάννη, πάει υπουργό εξωτερικών, δηλαδή τι θα βλάψει.
1: Το
0: δηλαδή.
1: Θέμα είναι μην αδικήσει. Μην φτάνουμε στο άλλο άκρο μερικές φορές.
0: Δηλαδή βγαίνει ο Μαρκόπουλος και λέει ότι αν δεν βγει ο Μητσοτάκης μπορεί να έχουμε πόλεμο με την Τουρκία. Και λέει και ο Δημήτρης εδώ, είναι επικίνδυνο είναι το δίλημα που βάζουν οι υπουργοί Μητσοτάκης. Πόλεμος με τους Τούρκους. Κάποιος πρέπει να τους μαζέψει.
1: Συμφωνώ
0: μαζί σου, Δημήτρη.
1: Του Μαρκόπουλου αυτού.
0: Δεν ξέρω αν το είπε έτσι.
1: Δεν το είπε έτσι. Υπάρχει
0: δεν
1: μια
0: άκουσα,
1: τέτοια δήλωση.
0: Θα το ακούσουμε όμως. Ντίνα. Να δούμε πώς το είπε ο Μαρκόπουλος αυτή την ατάκα, σε παρακαλώ, σε ό,τι αφορά το, σε ό,τι αφορά το, τη σχέση Μητσοτάκης, Τουρκία, πόλεμος και τα λοιπά. Να το δούμε. Είναι ότι κατά την κρίση μου λοιπόν, ορισμένοι υπουργοί οι οποίοι πέτυχαν, εντάξει, γιατί κάνανε ορισμένες ουσιαστικές αλλαγές. Μία από αυτές είναι η Νίκη Κεραμέως. Δεν μπορεί να πει κανείς. Έκανε αλλαγές. Εντάξει, μπορούσε κάποιος να αρέσει, κάποιος να μην αρέσει. Δεν έχει καμία σημασία. Πάντως έκανε μεταρρυθμίσεις ουσιαστικές. Η κυρία Ζαχαράκη, τι έκανε στην παιδεία δηλαδή. Πείτε μου εμένα, αν θυμάται. Εγώ δεν θυμάμαι καμία αλλαγή. Η ίδια μπορεί να βγει και να μιλήσει και να πει 10 πράγματα ότι έχει κάνει.
1: Ναι, και υπάρχει το πρόβλημα της παραπαιδείας, το οποίο το έχουμε συζητήσει
0: αυτό,
1: εδώ πάρα πολλές φορές.
0: Το να πεις 10 πράγματα γιατί έβαλα στην αίθουσα κλειδαριές. Ωραία, λέμε για μεταρρύθμιση. Λέμε μεταρρύθμιση που να αλλάξει τα δεδομένα.
1: Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τεστ που γίνονται στα παιδιά, είμαστε πάρα πολύ χαμηλά σε ένα πολύ βασικό για μένα, μια πολύ βασική δεξιότητα, στην κατανόηση κειμένου. Ξέρεις τι είναι να τελειώνει κάποιος το ελληνικό σχολείο και να μην έχει καλή κατανόηση κειμένου.
0: Αυτό
1: τον ακολουθεί, σε όλη του την ενήλικη ζωή. Σε κάνει να είσαι μονίμως πίσω, δηλαδή. Δεν έχει καμία σχέση. Ό,τι και να σπουδάσεις, ό,τι και να κάνεις. Αν δεν μπορείς να κατανοήσεις αυτά που διαβάζεις, έχεις μια σοβαρή έλλειψη. Και εκεί είμαστε πάρα πολύ πίσω και βεβαίως ευθύνονται τα σχολεία.
0: Ναι. Εδώ διάβασε τι λέει εδώ όμως ο κύριος Ιφαντίδης.
1: Ο κύριος Ιφαντίδης λοιπόν μας έχει στείλει το εξής μήνυμα. Καλημέρα σας. 550 ευρώ το μήνα για φροντιστήριο, μόνο για προετοιμασία πανελλαδικών. Τα ζω κι εγώ. Για αγγλικά και γαλλικά. Όλα αυτά επειδή είναι ανεπαρκή η μάθηση στα σχολεία.
0: Μην κάνει γαλλικά, ισπανικά να κάνει το παιδί.
1: Μπορεί να προσανατολίζεται να πάει στη Γαλλία.
0: Η Αμερική, εντάξει. Ισπανικά μιλάνε.
1: Εντάξει, μιλάνε και πολλά εκατομμύρια γαλλικά. Αλλά ναι. Είναι εύκολα.
0: Τα
1: ισπανικά σε ένα μήνα.
0: Σε μας καμένη.
1: Σε ένα μήνα έχει ευχέρεια.
0: Τα γαλλικά. Λοιπόν, αφήστε μας να κάνουμε μάθημα. Φτάνουν πια οι πλατφόρμες, οι δείκτες. Και οι μέρες για το ΤΑΔΕ και το ΔΙΝΑ. Ναι, ναι, είναι ένα πρόβλημα. Δεν παρασύρθηκαν από την τεχνολογία. Η τεχνολογία, αν δεν τη χρησιμοποιήσει σωστά, γίνεται μπούμερανγκ. Γίνεται μπούμερανγκ η τεχνολογία και δημιουργεί χειρότερα προβλήματα. Χειρότερα προβλήματα από το να λύνει. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι έφτασε η ώρα ο κ. Μητσοτάκης να πάρει γενναίες αποφάσεις σε ό,τι αφορά ορισμένους υπουργούς. Μπορεί να είναι φίλοι του, μπορεί να τους συμπαθεί, μπορεί να τους εκτιμάει. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Τη σημασία έχει όμως ότι σε αυτές τις κρίσιμες ώρες πρέπει να. Εντάξει, την κατάσταση. Ούτε ο Παπαλούτσος, κύριε Χατζή, δεν θα μπορούσε να βοηθήσει σήμερα την προοδευτικοκρατούμενη εκπαίδευση, εισαγωγικά. Πώς είναι να στείλει την κυβέρνηση στους κατάλληλους εκπαιδευτικούς, αν δεν θέλουν να αξιολογήσεις. Οι εκπαιδευτικοί που βάζουν σε όλους τους μαθητές άριστα για να μην μπλέξουν. Εντάξει,
1: και αυτό,
0: αυτό είναι ένα πρόβλημα.
1: Γιατί έχουμε και ένα πρόβλημα στην Ελλάδα με την. Ο λόγος που συνεχίζουμε να έχουμε πανελλαδικές, που δεν είναι ένα δίκαιο σύστημα, έτσι. Είναι πολλά περισσότερα.
0: Είναι το μόνο αδιάβλητο
1: γιατί δεν μπορούμε να οριμάσουμε ως κοινωνία και να πάμε σε μια κατάσταση όπου τα παιδιά θα αξιολογούνται για όλη τους την πρόοδο. Γιατί σου λέει θα πηγαίνει, θα πιάνει τον καθηγητή. Αντί να του πει έλα να κάνεις ιδιαίτερα, θα του δίνει εκεί πέρα κατητής. Το Θανασάκι να μου το προσέξετε, να του βάλετε ένα καλό βαθμό τώρα στην πρώτη Δευτέρα Λυκείου. Να έχει ένα καλό μέσο όρο. Εντάξει, είναι προβλήματα αυτά, σοβαρά. Μπορείτε να μας στέλνετε ό,τι θέλετε να μας πείτε στο Viber, με SMS, στο 6947-989-989, τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800 ή για πιο μεστά λογοτεχνικά κείμενα, όχι πολύ μεγάλα για να μπορούμε να τα διαβάζουμε, oner@alfaradio989.gr.
0: Λοιπόν, είπαμε μετά τις 9.30 θα συζητήσουμε τα ελληνοτουρκικά. Τώρα μου λέει η Ντίνα Μοσχού εδώ ότι ο Μαρκόπουλος απάντησε σε σχόλιο που του ζήτησε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος του Φλωρίδη.
1: Του Φλωρίδη είναι νομίζω η αρχική.
0: Ναι, υπουργός τώρα της Νέας Δημοκρατίας ο Φλωρίδης. Μπορεί να μην τζαντιστεί ο Δημοκράτης. Με συγχωρείς τώρα δηλαδή. Ο Φλωρίδης, καλός χρυσός μπορεί να είναι ο άνθρωπος, δεν ξέρω αν είναι κιόλας. Πασόκος, τους έβριζε. Πώς θα πάει μαζί του τώρα ο Κώστας Καραμαλής να τον χαιρετήσει? Όχι, με συγχωρείς τώρα δηλαδή, γιατί εδώ κάπου βγαίνουν μερικοί, βρίζουν τον Καραμαλή που είναι μητσοταγική. Και το βρίζουν εκ των αυτό και εκείνη και ο Βούδας Σεραφίνας και τρώει κοντοσούβλια. Εντάξει, ωραία όλα αυτά που λέτε, αλλά σκεφτείτε πώς περνάγατε τότε και πώς περνάτε τώρα. Και δεύτερον, πώς είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος, όταν όχι μόνο ο Καραμαλής και όλη του η κυβέρνηση πλακωνόταν με το Πασόκ τότε και με το συμπητικό σύστημα, να έρθει σήμερα και να του πει: κάτι κύριε Φλωρίδη, πώς καθίστε να πιούμε έναν καφέ? Δεν γίνονται αυτά, ρε παιδιά. Δεν γίνονται τώρα. Λέει: κέρδισε το γνωστό πείμα, κέρδισε λέει ο Μητσοτάκης από τον κεντρό. Και ο Καραμαλής κέρδισε. 4.700 είχε πάρει. Με το μεσαίο χώρο που έλεγε. Άλλο απευθύνουμε στους πολίτες και άλλο μαζώνω όλο το συμπητικό σύστημα και το βάζω το Κεύγερο Σκέρτσος και έκανε μάθημα τώρα στο Σαμαρά, του έκανε μάθημα για την παράταξη. Άστο ρε μας τώρα να το πει κανένας άλλος. Μπορεί να έχει δίκιο σε αυτό που λέει του Σαμαρά, ναι. Αλλά δεν το λες εσύ. Τι να πει ο Σκέρτσος για τη Νέα Δημοκρατία? Αφού πάσω κόσκυλο ήταν μέχρι προχθές τώρα, τι να κάνουμε τώρα δηλαδή? Καλά έκανε ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Και χρήσιμος μπορεί να είναι, το Μητσοτάκη του έχει πολύ εμπιστοσύνη. Αλλά όμως.
1: Σου λέει εξελίχθηκα.
0: Μη μιλάς, μη μιλάς. Μη μιλάς. Μη λες μαθήματα στον άλλον. Ναι. Μη λες. Τι παράταξη λες εσύ? Έλα παιδί μου, σε παρακαλώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν,
1: επιστρέψαμε.
0: Καλημέρα, λέει ο Σπύρος.
1: Μου γράφει...
0: Πάμε καλά. Α, στέλνει ένα εδώ, ένα για το Γερίδη.
1: Ναι.
0: Έλσα, για πάρ' τον κύριο Κερίδη. Γιατί έχει κάνει μια δήλωση, λέει, στα 2,5 ευρώ η τιμή της βενζίνης δεν είναι κρίση, στα 5 είναι. Στα 25, ρε εσύ. Ποια 5, τα 5 μια χαρά είναι. Όπως μου λέει ο φίλος μου ο Γιώργος ο Δήμας, μου λέει, Τακί, ποια αύξηση βενζίνης. Εγώ 50 ευρώ βάζα, 50 βάζω.
1: Αυτό είναι ένας που ένας τρόπος να το βλέπεις, βέβαια. Μια που μιλάτε για σχολεία, μας λέει ο Χάρης, θα ήθελα να ρωτήσω αν έχετε δει τα καινούργια είδη που θα τρώνε τα παιδιά στο σχολείο. Οι μερίδες που έχει θεσπίσει, κυρία Αγαπηδάκη, είναι για στρούμφ. Υπάρχει και κάτι άλλο, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Είναι κρίμα να κάνεις ολόκληρη εκστρατεία για το υγιεινό φαγητό και το κυλικείο να πουλάει ντόνατς. Έτσι, εντάξει. Δηλαδή πρέπει και αυτό να εκλογικευτεί. Δεν μπορεί από τη μία να κάνεις την εκστρατεία και από την άλλη να μην προσέχεις τι πουλάνε.
0: Δεν θέλει να φάει μια σοκολάτα μεταξύ μας τώρα, εντάξει.
1: Τάκη, δεν υπάρχει ένα πράγμα το οποίο να είναι νορμάλ.
0: Έχει σοκολάτα εσύ τώρα.
1: Ένα νορμάλ πράγμα δεν υπάρχει.
0: Αν φάω σοκολάτα, γιατί δεν θες εσύ.
1: Καθόλου. Εγώ είμαι τέτοια είμαι εγώ που δεν τρώω σοκολάτα. Έχεις δει τα παιδιά μου να μην τρώνε σοκολάτα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Μας γράφει ένας ακροατής, αφού λέει είναι έτσι οι Έλληνες μαθητές, γιατί τους συμπάνε στο εξωτερικό, γιατί έχουν δυνατότητες. Το εκπαιδευτικό σύστημα είναι προβληματικό. Δεν σημαίνει τα παιδιά δεν είναι έξυπνα. Πρέπει, λέει Αθηναής και Τάκη, πρέπει να τα λέτε συνέχεια για τους ακατάλληλους υπουργούς και ειδικά για το Υπουργείο Εξωτερικών. Απέραντι μας οι Τούρκοι έχουν βάλει τον Χακιάν Φιντάν. Ίσως τον πιο ικανό υπουργό τους με στενές σχέσεις με την Αμερική και πιθανόν μελλοντικό ηγέτη της χώρας τους. Εμείς που πάμε, λέει, με τον Γεραπετρίτη, τι μέσο έχει αυτός ο άνθρωπος, δεν ξέρω τι αν έχει μέσο. Πραγματικά δεν το βλέπει ο πρωθυπουργός της χώρας ότι ο υπουργός του είναι προφανώς ανεπαρκής, ειδικά αυτές τις κρίσιμες ώρες. Τι να σας πω, εγώ το διάβασα, το μήνυμά σας. All Star, λέει, το χθεσινό πάνελ. Σου γράφουν εδώ.
0: Ναι.
1: Αυτό για την υπόκληση, παιδιά, του Γεραπετρίτη δεν θέλω να το πιστέψω ότι ήταν, ότι έγινε έτσι.
0: Γλίστρησε μου.
1: Δεν θέλω.
0: Γιατί είχε σόλα το παπούτσι από κάτω και είχε σάλια.
1: Έλα, σταμάτα. Η κυρία Μπακογιάννη.
0: Πέσει γρασία και
1: είπε, λέει, τα γνωστά
0: παιδιά. Γρασία έκανε, τσάκι έπεσε και πήγε να φτώσει τα αυτά και σκόνταψε. Και από τα, σάλια, από τα νερά και αυτό κατάλαβε. Ωραία, πε το πάω.
1: Ολόκληρο σενάριο, Γιώργο.
0: Μα τι θες να κάνω, άμα μου λένε.
1: Αχ, λοιπόν, μάλιστα. Και λέει εδώ πέρα. Α, έχει καταλάβει ο Σπυρίδωνος ότι κάτι προωθούμε εμείς εδώ.
0: Α, ναι, ο ιδιοκτήτης συχνότητας ποιος είναι, είναι γνωστός με πετρέλαια, για να καταλάβουμε κι εμείς ποιους προωθεί.
1: Έχεις καταλάβει εμείς να προωθούμε κάποιον.
0: Πάρ' το Μαρτίνο, γιατί θα στο πει, τι με ρωτάς. Γιατί μα ρωτά εμά και δεν πει στον Μαρτινογιάννη να τηλεφωνήσω εγώ τα τηλέφωνα τη εταιρεία, να πάρει. Του πει, κύριε Τζίγκερ, κύριε Γιάννη.
1: Ποιου προωθεί,
0: ποιου προωθεί, Γιάννη.
1: Τι γίνεται εκεί.
0: Έχουν ανάγκη αυτοί να προωθήσουν. Αυτοί, ο Μαρινάκη, ο Σαββίδη, ο Κυριακού, δεν έχουν ανάγκη να προωθήσουν κανέναν. Σιγά, του κόψει το μεροκάματο. Λοιπόν, τώρα πάμε στον κύριο Δημήτρη Κερίδη, γιατί μου στείλανε αυτή την ανάρτηση και θέλω να μου το εξηγήσει. Καλημέρα σα, κύριε Κερίδη.
1: Καλημέρα σα, κύριε Κερίδη.
2: Καλημέρα και στου δύο και καλή χρονιά με τον κύριο Χατζή, τα λέμε κάθε μέρα τώρα.
0: Χρόνια πολλά, να είμαστε καλά, καλή Ανάσταση να έχουμε.
2: Έτσι.
0: Και ερώτηση, μου στέλνει ένα μήνυμα εδώ ένας φίλος που έχετε πει ότι στα 2,5 ευρώ η βενζίνη δεν είναι, λέει, κρίση, η κρίση είναι στα 5. Τι είναι αυτό τώρα. Ναι. Δηλαδή 2,5 ευρώ είμαστε καλά, στα 5 δεν είναι, κύριε Κερίδη, νομίζω έχετε κάνει φάουλ εδώ.
2: Όχι, δεν έχω κάνει φάουλ, δεν νομίζω. Γιατί αν διαβάσετε ακριβώς τι είπα, θα το καταλάβετε.
0: Για πέστε το. Όχι, ο τίτλος εδώ που έχει η ανάρτηση αυτή λέει πληθωρισμός. Δημήτρης Κερίδης, στα 2,5 ευρώ.
2: Η ανάρτηση δεν είναι δικιά μου, κύριε Χατζή.
0: Όχι.
2: Κάνει ο καθένας. Ναι,
0: ναι, από site είναι. Και λέει στα 5 ευρώ είναι. Και μάλιστα είναι σε εισαγωγικά. Γι' αυτό σας πήρα. Ναι, είναι σε εισαγωγικά η δήλωση. Δεν είναι γενικώς.
2: Ελπίζω να υπάρχει όλη η συζήτηση.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει. Σας λέω, ναι.
2: Ακούστε, τα 2,5 ευρώ που έχουμε σε κάποια νησιά, έτσι μεταφέρθηκε στην τηλεοπτική συζήτηση, είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, πάρα πολύ βαρύ, που μας επηρεάζει πάρα πολύ. Όμως η πετρελαϊκή κρίση του 1973 είχε πενταπλασιασμό της τιμής, από τα 2 δολάρια το βαρέλι στα 12 και του 1979 από τα 12 στα 90 και στα 100. Άρα εδώ έχουμε μια πολύ μεγάλη δυσκολία, αλλά περιέργως η διεθνής αγορά, παρά τα προβλήματα που έχουμε στο Ορμούς αλλά και στην Ουκρανία, Το γεγονός ότι πάρα πολλά δηληστήρια έχουν βγει από την παραγωγή έχει δείξει μια ψυχραιμία. Από εκεί και πέρα όλα αυτά έχουν να κάνουν με διεθνείς εξελίξεις. Δεν πρόκειται για ακρίβεια μισθοτική.
0: Εντάξει, όπως η τιμή των καυσίμων σε αυτό το επίπεδο καθορίζεται από διεθνείς παραγωγές.
2: Κανείς δεν μπορεί να πανηγυρίσει με τα 2,5 ευρώ ή και με τα 2 ευρώ προφανώς. Και είναι μια μεγάλη δυσκολία, επηρεάζει όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και είναι κάτι το οποίο κατά κόρον η κυβέρνηση, αν θέλετε, έχει χρησιμοποιήσει για να δικαιολογήσει την όποια ακρίβεια. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή θα ήμουν και αντιφατικός και αυτοκτονικός να πω ότι στην ενέργεια είμαστε καλά, αλλά στα υπόλοιπα δεν είμαστε. Από την ενέργεια ευκίνητα.
0: Ωραία, το διευκρινίσατε. Σας ευχαριστώ θερμά για την καλοσύνη που είχατε
2: καλά.
0: Να το πείτε, γιατί το διαβάσαμε και είμαστε υποχρεωμένοι δεντρολογικά να ακούσουμε ευθέως τη δική σας άποψη. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστούμε, καλή
0: ευχαριστούμε μέρα. Θερμά. Λοιπόν, αυτό είπε ο κύριος Χερίδης σε απάντηση αυτού του δημοσιεύματος. Υπάρχει, λέει, ολόκληρη συζήτηση. Αυτό, εντάξει, είναι ο τίτλος αυτό που μου στείλατε και διάβασα. Εγώ το διάβασα και έπρεπε να μιλήσει και ο ίδιος να δώσει την απάντηση στο φίλο ακροατή, ο οποίος έστειλε αυτό το μήνυμα. Θα πάμε σε μια διακοπή δευτερολέπτων και θα επανέλθουμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Εδώ είμαστε, ακούτε πάντα Αλφα Ρέντιο 989, είναι η Αθηνά Ιδανέγκα.
0: Ο Τάκης Χατζής.
1: Επιτέλους έγραψε, λέει, τώρα είσαι ο πραγματικός Τάκης Χατζής. Όχι ρε παιδιά, θα λέμε την αλήθεια. Άμα κάτι πάει καλά, θα το πούμε ότι πάει καλά. Άμα τώρα βλέπω το Γεραπετρίτη να δίνει τη συνέντευξη να λέει αυτά που λέει, εντάξει, πιάνει και πονοκέφαλος, ας πούμε. Και εκείνη την ώρα δεν είχε και ντεπόλη διοίκηση να μου δώσει, ας πούμε.
0: Δεν θέλω να ξεμένει. Ξέμεινε
1: η κυρία και έγινε μια σφοδρά παρατήρηση, γιατί μαντάμ ξεμείνατε από ντεπόλη. Βλέπετε, ανοίγω την λόγα.
0: Και μετά σε έστειλε στο φαρμακείο να πάρει εσύ.
1: Βέβαια. Και πάντα εγώ κάνω αυτό που πρέπει. Ο Άγγελος Συρίγος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Συρίγο.
2: Καλημέρα, κύριε Χατζή.
1: Είχατε φυτέψει.
2: Και κυρία Νέγκα. Και κυρία Νέγκα,
0: τι κάνετε,
1: πώς την πατήσατε, γιατί συνήθως λέτε πρώτα την κυρία Νέγκα.
2: Κανονικά έπρεπε να πω πρώτα την κυρία Νέγκα, αλλά άκουσα εσάς και παρασύρθηκα.
1: Παρασύρθηκα. Αυτή είναι η δουλειά μου, να σας παρασύρω λοιπόν σε μονοπάτια περίεργα και όπως τώρα θα το
2: και
1: κάνω.
2: Το πετύχατε καταρχήν.
1: Το πετύχα καταρχήν, το πετύχω και εσύ, περιμένατε. Λοιπόν, έχουμε. Προφανώς έχετε παρακολουθήσει και παρακολουθείτε στενά και τις δηλώσεις που γίνονται στα τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα και τις εφημερίδες για το πόσο έχουν ανέβει οι τόνοι, αλλά και διάφοροι αναλυτές οι οποίοι βγαίνουν και λένε άρρητα ρήματα, νησιά, βγάζουν κάτι χάρτες που όλα τα νησιά είναι στην Τουρκία. Γίνεται ένας φοβερός χαμός. Πιστεύετε ότι αυτό εκπορεύεται από την ηγεσία της χώρας ή είναι ένα σύστημα δημοσιογραφικών αναλυτών, δημοσιογράφων και αναλυτών και το αφήνει η ηγεσία να πάλεται?
2: Το δεύτερο. Είναι ένα σύστημα δημοσιογράφων και αναλυτών το οποίο παίζει σε ρυθμούς που δεν ενοχλούν σε αυτή τη φάση την ηγεσία. Μην ξεχνάμε ότι στην Τουρκία τα πράγματα είναι πολύ πιο ελεγχόμενα. Δηλαδή κάτι που θα ενοχλούσε την κυβέρνηση δεν θα έπαιζε. Άρα δεν ενοχλεί την κυβέρνηση αυτό το πράγμα που γίνεται τώρα. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι το υιοθετεί απολύτως 100%, αλλά τόσο, τι βολεύει. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή θέλει ένταση, δεν θέλει κρίση.
1: Ναι, πού πάμε όμως, δηλαδή η Ελλάδα πώς αντιδράσει αυτό? Εντάξει, εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, όλοι το καταλαβαίνουμε,
0: ναι.
1: Αλλά εδώ υπάρχει μια αντίδραση. Άκουσα τον κύριο Γεραπετρίτη που έλεγε διάφορα εκεί καλολογικά στοιχεία, λες και ήμουνα στον Παρνασσό και έπινα τσάι απόγευμα.
0: Υπάρχουν,
1: με τις κυρίες.
0: Υπάρχουν άνθρωποι διεθνώς που να πούν και να γράψουν ποια είναι η αλήθεια?
2: Νομίζω ότι περισσότερο από τα λόγια, εκείνο που παίζει ρόλο είναι οι κινήσεις. Χθες υπήρξε μια συνάντηση με τον Αιγύπτιο πρόεδρο.
1: Ναι.
2: Έλληνα πρωθυπουργό με τον Αιγύπτιο πρόεδρο και ακολούθησε και μια τριμερή συνάντηση. Αξίζει να δείτε το ανακοινωθέν. Δεν είναι ένα συνηθισμένο ανακοινωθέν. Μπαίνει και στην ουσία πολλών πραγμάτων. Δηλαδή καταθέτει θέσεις αρχής που δεν το περιμένεις εύκολα από την Αίγυπτο. Μιλάει για το Κυπριακό, μιλάει για τις θαλάσσιες ζώνες.
1: Ναι.
2: Σήμερα συναντάται ο Έλληνας Πρωθυπουργός στο Παρίσι με τον Γάλλο Πρόεδρο. Δεν μπορώ να πω στη δική μου αντίληψη ότι θα συζητήσουν μόνο για το διάστημα. Γιατί ναι. Γίνεται, ναι. Είναι μια διάσκεψη για
0: το
2: διάστημα.
0: Ναι.
1: Ναι.
2: Δεν θα συζητήσουν μόνο για το διάστημα, ας το θεωρήσουμε βέβαιο. Επομένως, δεν είναι μόνο αυτά που λέγονται, είναι και οι κινήσεις που γίνονται και εγώ θεωρώ ότι υπάρχει διπλωματική κινητικότητα τις επόμενες μέρες.
1: Ναι. Μήπως χάθηκε και χρόνος όμως για να γίνει αυτή η διπλωματική κινητικότητα με αποτέλεσμα να ξεσαλώνουν οι Τούρκοι αν λένε αυτά που λένε, κύριε Συρίγου, και να μην υπάρχει απάντηση? Γιατί εντάξει, ο Πρωθυπουργός είναι προφανώς ότι θα πρέπει και κάνει και πρέπει και κάνει αυτές τις κινήσεις. Το βλέπουμε, δεν είμαστε στραβοί ούτε κουφοί και το βλέπουμε και το ακούμε. Αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει και ένα περιβάλλον εδώ το οποίο πρέπει να αντιδρά. Αυτό το περιβάλλον αντιδρά αρκούντος? Αυτό είναι το ζήτημα.
2: Αυτή τη στιγμή, θα σας πω, αυτή τη στιγμή έχουμε τρία πράγματα που έχουν εξοργήσει τους Τούρκους. Εσείς θα μου πείτε στο τέλος τι πιστεύετε ότι κάνουμε εμείς. Το πρώτο και κύριο είναι η συνεργασία με το Ισραήλ. Η ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Τους πείραξε, εντάξει.
2: Τους έχει τρελάνει.
1: Θεωρούν
2: αυτή τη στιγμή ότι έχουν περικυκλωθεί από το Ισραηλινά ραντάρ από όλες τις πλευρές.
1: Έχουνε.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Όταν θα τοποθετηθεί το σύστημα για να κυριολεκτούμε, θα έχουν.
1: Θα έχουν. Το ξέρω.
2: Το δεύτερο που τους ενοχλεί.
1: Γιατί με συγχωρείτε, όπως είπε ένας αναλυτής τους, παρακολουθούσα το CNN Turk, λέει μπορούν να μας κλειδώσουν στις ακτές. Δεν μπορούμε να κουνηθούμε.
2: είναι αυτό που τους ανισχύει. Δεν τους τρελαίνει, δεν τους ανισχύει.
1: Βέβαια,
2: το δεύτερο που τους ενόχλησε.
1: Κάπως αντεφρόγυμοι και αυτοί.
2: Το δεύτερο που τους ενόχλησε ήταν η Σεύρον, η οποία ξεκινάει τον Ιανουάριο έρευνες νοτίως της Κρήτης, σε σημείο του τουρκολιβικού μνημονίου, που κατά την έκταση που θα γίνουν οι έρευνες το αμφισβητεί. Γιατί την άδεια την έχουμε δώσει εμείς.
1: Μάλιστα,
2: και αυτό τους ενοχλεί. Yeah. Και το τρίτο που τους ενόχλησε ήταν η παρουσία της γαλλικής εταιρείας Meridiam, η είσοδος της γαλλικής εταιρείας Meridiam στο μετοχικό σχήμα της εταιρείας που φτιάχνει το καλώδιο.
1: Yeah.
2: Αυτό θεωρώ ήταν το κερασάκι στην τούρτα, αυτό που ξεχύλισε το ποτήρι. Επομένως, βλέπουμε και από πλευράς μας κινητικότητα. Και οι Τούρκοι έχουν αναβαθμιστεί.
1: Ναι.
2: Το γεγονός ότι συνορεύει, είναι η μοναδική ναυτοϊκή χώρα που συνορεύει με το Ιράν. Mm. Και έχει ανεβάσει πάρα πολύ τις μετοχές. Αυτή τη στιγμή οι αμερικανικές και οι ναυτοϊκές βάσεις που είναι στο έδαφος της Τουρκίας, δίπλα ακριβώς στο Ιράν, δουλεύουν σαν τρελές. Μαζεύουν προφορίες, μαζεύουν τα πάντα. Επομένως και η Τουρκία είναι αναβαθμισμένη. Έκανε και τη συμφωνία της Μέκας. Άρα τα δύο κράτη δεν μένουν σταθερά. Προσπαθούν να κινηθούν για να κερδίσουν πόντους.
0: Αυτή τη στιγμή, με όλα αυτά που ακούει ο πολίτης ότι πρόκειται να γίνουν και εν όψη του Καστελόριζου, περνάμε μια πραγματικά περίοδο χωρίς παραβιάσεις, για παράδειγμα.
2: Όχι, έχουν αρχίσει οι παραβιάσεις, οι παραβάσεις των κανόνων αερίου ναι. κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.
1: Ναι.
2: Και οι παραβιάσεις είχαν διακοπεί εντελώς από το Μάρτιο του 23 μέχρι τις 2 Ιανουαρίου του 25. Έκτοτε αρχίσαν σταδιακά να αυξάνονται. Το Δεκέμβριο πέρσι είχαμε και την πρώτη εικονική αερομαχία. Μέχρι χθες είχαμε 10 εικονικές αερομαχίες.
0: Ναι.
2: Δεν έχουμε φτάσει στα επίπεδα εντάσεως που υπήρχαν παλιότερα, όπου είχαμε 10 εικονικές αερομαχίες την ημέρα είχαμε φτάσει. Τώρα έχουμε 10 εικονικές αερομαχίες σε διάστημα 10 μηνών. Αλλά τις έχουμε. Επομένως, οι Τούρκοι φορτώνουν σιγά σιγά και σταδιακά. Το γεγονός ότι βγάλανε θαλάσσια πάρκα, διαμαρτυρήθηκαν για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φέρνοντας στην επιφάνεια τη θεωρία των γκρίζων ζωνών, μίλησαν για αποστρατιωτικοποίηση, για όλα αυτά τα πράγματα, σημαίνει, θα με επιτραπεί ο όρος, επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
0: Τώρα που θα πάει θα είναι ο Πρωθυπουργός ο Καστελόριζο και θα έχουμε έτσι και αυτό το. Είναι ένας σταθμός τις επόμενες ημέρες. Και θα κάτσει και αρκετά, νομίζω, από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος. Πώς μπορεί αυτό το πράγμα να ελεγχθεί, όπως λέτε εσείς, ότι έχουμε τέτοια.
2: Άλλη ένταση, άλλη κρίση.
0: Ναι. Μπορεί δηλαδή να περνάνε αεροπλάνα από πάνω.
2: Όχι, δεν θα περνάνε αεροπλάνα από πάνω. Εκείνο το οποίο θα κάνουν, μπορεί να κάνουν, εκτιμώ, επειδή το έχω ξανακάνει και στο παρελθόν, όταν θα πηγαίνει το ελικόπτερο ή το αεροπλάνο, δεν ξέρουμε τι θα πάει ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο, θα υπάρξει ένα ραδιοσήμα από κάποιο τουρκικό πολεμικό. Παραβιάζεται τουρκική περιοχή. Έχει ξαναγίνει στο παρελθόν.
1: Ναι, κατάλαβα.
2: Δεν πλησιάζει κοντά, δεν δημιουργεί πρόβλημα στην ασφάλεια.
0: Mm-hmm.
2: Περνάει όμως ότι αυτή είναι η θέση μας. Μπαίνετε στην περιοχή μας.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Κατάλαβα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Συρίγο.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Να είστε πάντα καλά. Ακούσαμε λοιπόν τον πρώην Υπουργό Παιδείας. Τον αφήσαμε να κάνει τίποτα. Τον αφήσαμε.
0: Μας περιέγραψε. Νομίζω ακριβώς τι συμβαίνει με τους Τούρκους, όχι μόνο αυτά που βλέπουμε εμείς εδώ στις ειδήσεις, αλλά γενικά τι συμβαίνει, έτσι. Γενικότερα.
1: Λοιπόν, είναι η ώρα να βάλουμε το πρώτο τραγούδι της εκπομπής. Τάσο.

0: τον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω.
1: Θα το ξανακούσουμε από την αρχή. Είναι σαν σήμερα που πέθανε, που έφυγε από τη ζωή ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Θυμάμαστε εδώ στο ραδιόφωνο, κάναμε εκπομπή. Είχα συνονοηθεί μαζί του, είχαμε συνονοηθεί στην Πάρο σε μια συναυλία. Είχαμε πάει στην Τίνο μαζί με το καράβι. Γυρίσαμε, μου λέει το βράδυ συναυλία. Πήγα, έχω και τις φωτογραφίες κρατήσει για ενθύμιο. Του έκανε και μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη στο παρελθόν. Ήταν φίλος δηλαδή. Και μου λέει: Τάκη, θα σου στείλω την πρόσκληση γιατί ετοιμάζω στο Ηρώδειο μια συναυλία. Μερικές μέρες μετά από τη μέρα που έφυγε από τη ζωή. Εντάξει, του λέω: Λαβρέντη, να πληρώσω, δεν έχει και τίποτα. Όχι, μου λέει: Θέλω να έρθεις οπωσδήποτε, θα σου στείλω μια, δύο προσκλήσεις. Εντάξει, εντάξει. Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο με τον Τάσο και με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε: Ο Μαχαιρίτσας, λέω: Στείλε τις προσκλήσεις, όχι, πέθανε.
2: Πω, πω.
1: Και παθαίνω σοκ και εγώ και ο Τάσος.
2: Ήταν πολύ ξαφνικό, έτσι.
1: Στον ύπνο του πέθανε.

στον κόμβο κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο

0: Και ας είσαι απάτη. Έχουν ικανότητες τα παιδιά, λέει, που τα μαθαίνουν από το σπίτι ή από τα σχολεία μας, λέει ο Δημήτρης Μητρόπουλος. Μιλάμε για δημογραφική πολιτική. Όταν οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού μειώθηκαν από 544.116 το 19 σε 510 το 25, δηλαδή 33.600 λιγότεροι, δικαιούχοι μείωση 6,2. Και το ερώτημα είναι απλό. Πώς στηρίζουμε τις οικογένειες και αντιμετωπίζουμε το δημογραφικό όταν χιλιάδες οικογένειες πάρουν να λαμβάνουν την ίδια στήριξη? Αυτό εξετάται και από άλλα νούμερα, δεν είναι μόνο αυτό. Το δημότυχο Μπλου στέλνει, εντάξει. Ο κύριος Κερίδης είπε τα 2,5 ευρώ είναι ακριβά, αλλά δεν είναι κρίση. Κρίση θα είναι, θα αυξήσει τα 5 ευρώ, αυτό είπε. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι εγώ.
1: Εντάξει, τον βγάλαμε τον κύριο Κερίδη και μας εξήγησε γιατί το είπε και πώς το βλέπει. Τώρα μπορεί να συμφωνείτε, μπορεί και να μην συμφωνείτε.
0: Ο Κερίδης είπε αυτό ακριβώς για τα 5 ευρώ. Το πιστεύει, ναι. Τώρα κάνει το παπί. Μάλιστα. Ναι. Γιατί δεν κάνουν η δική μας δήλωση ότι η στρατιά του Αιγαίου, γιατί δεν αποστατικοποιείται? Δεν ακούσαμε καμία δήλωση κυβερνητική σαν αυτή. Μόνο ο Ανδρέας ο Σταρακούνης βυθίσατε το χώρα. Καλά.
1: Τώρα αυτές οι...
0: Από το πρωί γελάω που ο Μητσοτάκης θα μιλήσει για το διάστημα. Τι άλλο θα ακούσατε τα τελευταία χρόνια? Αντίδραση έχουμε για τα θαλάσσια πάρκα. Πρακτικά εννοώ. Υπέροχο τραγούδι. Καλημέρα, λέει η Σμαράγδα. Το δημότυχο Μπλουζ λέει για μας που έχουμε πάει φαντάρι. Παιδιά, καλημέρα. Εύχομαι μια καλή και υγιή χρονιά. Εντάξει, θα πάμε τώρα σε διαφημιστικά και θα γυρίσουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επειδή ξεκίνησα μια κουβέντα ποιος πρέπει να είναι για να μην γίνει πόλεμος, αν θέλω να μισοτάξει δεν θα είναι. Να δούμε προς αποφυγή παραξηγήσεων τι είπε ο περιβόητος κύριος Φλωρίδης.
10: Άστε. Ποια είναι η επιδίωξη? Να μην υπάρξει αυτοδυναμίας, δεν είναι?
11: Ναι, ναι.
10: Άρα η Ελλάδα να πάει σε ακυβερνησία. Μια χώρα με διαρκή εθνικό κίνδυνο, και με την Τουρκία βλέπετε τι κάνετε τον τελευταίο καιρό, να οδηγηθεί σε ακυβερνησία, δηλαδή μια χώρα που αυτή τη στιγμή είναι στην καλύτερη αμυντική της δυνατότητα σε όλη της την ιστορία, να παραδοθεί πολιτικά άοπλη στην Τουρκία. Διότι εάν η χώρα...
11: Και ξέρουμε πώς το εκμεταλλεύεται η Τουρκία αυτό
10: ασφαλώς,
11: πάντα, διαχρονικά.
10: Εάν η χώρα έχει κενό κυβερνητικό, μια πάνοπλη χώρα θα είναι άοπλη πολιτικά και θα πέσει στα δόντια της Τουρκίας. Αυτή λοιπόν που δεν θα
12: αναγνωρίζουν... Ναι, ναι, ναι, όχι, γιατί
11: κλείσαμε εδώ,
12: πολύ
11: κλείσαμε
12: χρόνο.
11: Εδώ, ελάτε.
10: Ναι, δείτε λίγο. Επειδή ακριβώς αυτές οι εκλογές προσλαμβάνουν αυτή τη διάσταση, ο καθένας μας νομίζω έχει την ευθύνη να προσφέρει όσο γίνεται.
11: Άρα θα είστε στη μάχη πάλι, αυτό μας λέτε.
10: Αφήστε το, ας μην το πούμε έτσι.
11: Αλλά...
0: Λοιπόν, με βάση το Σύνταγμα, αν έχουμε πόλεμο δεν γίνονται εκλογές. Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε, αν δεν έχουμε πόλεμο, γίνονται εκλογές, κύριε Φλωρίδη. Πόλεμο δεν έχουμε, αλλά θα πάμε σε εκλογές. Και ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει τι θα κάνει. Για να του πεις εσύ, τώρα η χώρα σου σ' αρέσει, όταν έβριζε στη Νέα Δημοκρατία δεν σ' άρεσε. Θα βρω το βίντεο, να το βάλω, να το παίζω κάθε μέρα εγώ αυτό, για να δημιουργήσω ενοχές σε ορισμένες ψυχές. Τι είπε ο Μαρκόπουλος μετά?
13: Συμφωνείτε με τη δήλωση του κυρίου Φλωρίδη που λέει ψηφίστε Μητσοτάκη για να μην γίνει πόλεμος και σε περίπτωση ακυβερνησίας θα κάνουν ντου ή απέναντι?
14: Σε οποιαδήποτε κατεύθυνση, το γεγονός ότι έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό νομίζω ότι δίνει μεγάλη ασφάλεια σε σχέση με.
13: Ναι, αλλά άμα δεν είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα μπουν οι Τούρκοι, θα πάμε σε πόλεμο με τους Τούρκους?
14: Πάντως είναι δεδομένο ότι τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον ζυγίζουν πολύ πολύ σοβαρότερα από τον οποιοδήποτε άλλο σε πρόταση εννοώ πρόεδρο κόμματος που επιδιώκει να γίνει πρωθυπουργός. Νομίζω ότι οι ενέργειες του Κυριάκου Μητσοτάκη στο διεθνές πεδίο, στη διπλωματία και στην άμυνα με την έννοια των εξοπλισμών έχουν ταράξει σε μεγάλο βαθμό την απέναντι πλευρά. Επομένως, νομίζω ότι τον ζυγίζουν ως πολύ πολύ βαρύτερο πολιτικό.
13: Αλλά όχι, θα πάμε και σε πόλεμο, άλλες... κύριε Μαρκόπουλε, άμα δεν είναι ο κύριος Μητσοτάκης πρωθυπουργός.
14: Κοιτάξτε, να δείτε, η διεθνής αστάθεια θέλει και ισχυρό τιμόνι. Αν έχουμε πρωθυπουργούς τους οποίους τους βαραίνουν παλιότερες δηλώσεις ότι το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του, ή αν έχουμε πρωθυπουργούς αδοκίμαστους οι οποίοι δεν μπορούν να ελέγξουν ούτε το κόμμα τους, νομίζω ότι αυτά τα ζυγίζει και ο Ερντογάν. Δεν τα ζυγίζουμε μόνο εμείς ως λαός.
13: Άρα μπορεί να μπούμε σε περιπέτειες, λέτε.
14: Θεωρώ ότι υπάρχει πολύ σοβαρό ενδεχόμενο, αν υπάρξει άλλος στο τιμόνι της χώρας, όντως να μπούμε σε περιπέτειες, βεβαίως.
0: Λοιπόν, τα έκαμε στο τέλος μαντάρα. Εν πάση περιπτώσει όμως.
1: Το πήγαινε καλά.
0: Καλά το πήγαινε. Απόξω. Το ζόρισε ο Νίκος, καλά του εξηγήθηκε. Λοιπόν, αλλά να πω το εξής. Δεν έχει σημασία αν θα είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός ή κάποιος άλλος ή κάποιοι άλλοι, γιατί εγώ εκτιμώ. Και όπως σας είχα πει επιμόνως εδώ και 2 χρόνια ακριβώς ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα, επέμενα τότε, με ειρωνευτήκανε πάρα πολύ. Τι άκουσα δεν μπορεί να φανταστείτε, την αυτά που λες και τι αυτό και ποιος σε βάζει να τα λες, μου λέγανε κάτι λιμοτάγαρα που μαζεύονται εκεί περί της εξουσίας, οι οποίοι έχουν περάσει στα παιδικά τους χρόνια προφανώς σαλμονέλα και έχουν χάσει την ισορροπία στο μαχική τους. Ναι, και με βρίζανε ας πούμε και εγώ άκουγα με προσοχή και έλεγα όχι θα κάνει κόμμα, να το έφτασε το πεκίν τώρα η Μπακογιάννη, γιατί βρίζεται τώρα. Μετά έλεγα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Μου λέει ο Τριάντης, τι είναι αυτά που λες, βάλε μου λέει δύο γουρουνόπουλα, έχει βάλει δύο γουρουνόπουλες
1: στοίχημα, βέβαια.
0: Θα το πληρώσει, του το έλεγα προχθές που το είχε έρθει στην εκπομπή στην τηλεόραση, μην θα πληρώσω ακόμα, τι ακόμα ξέρεις ρε. Εδώ γίνεται πάρτι, εδώ τον Ιούλιο θα κάνει άλλος εκλογές και εσύ μου λες δεν ξέρεις. Λοιπόν, και το τρίτο που ήθελα να πω τώρα εγώ, σημειώστε το, σε παρακαλώ, κράτα αυτό το ηχητικό. Γράφτο και παντού, γράφτο την ώρα που θα το πω.
1: Και με στυλό το γράφει.
0: Με στυλό το γράφει, θα το κολλήσεις και πάνω να είναι. Η ημερομηνία σήμερα
1: έχει γράψει από κάτω 9 τάξεις,
0: Σεπτεμβρίου. 9 Σεπτεμβρίου, 9 και 53 η ώρα. 53, Αλφα Ρέντιο 989, Τάκης. Πιστεύω ότι μετά τις εκλογές, εάν δεν έχει αυτοδυναμία, που δεν θα έχει αυτοδυναμία κάποιο κόμμα, θα υπάρχει συνεταιρισμός κομμάτων. Εάν πάμε σε δεύτερες, τότε οπωσδήποτε ο συνεταιρισμός θα γίνει πράξη. Μπορεί και από την πρώτη Κυριακή να γίνει πράξη. Δηλαδή, εάν έχει κανένα 30%, εάν έχει 30% η Νέα Δημοκρατία, γιατί υπάρχουν και οι αυτόνομοι μεθρητές που λέει άσε εγώ κυκλοφορώ αν πάρει ένα 30% και κανένα 10% ο άλλος που μπορεί να αυτό λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι η δουλειά θα πάει σε συνεταιρισμό. Το είπα,
1: τελείωσε.
0: Εντάξει, εγώ τα λέω, εσείς τα ακούτε. Λοιπόν,
1: έχουμε σημειώσει αριθμό πρωτοκόλλου. Κάτσε, θα πει κι άλλα μέχρι τις εκλογές.
0: Γιατί τους ανακυκλώνεις, λέει, καφέ πίνουμε, λέει Δήμητρα. Δήμητρα, τι να κάνω εγώ τώρα, έτσι. Λοιπόν, κύριε Χατζή, λέει, βρείτε το βίντεο με το Φλωρίδη, αυτά που έχει σουρεί στη Νέα Δημοκρατία. Θα το βρω, δεν το έχω τώρα, θα το βάζω από αύριο σαν διαφημιστικό σπότ, ας πούμε, για να τα ακούνε οι Νεοδημοκράτες, θα τους ευχαριστιέμαι δηλαδή. Καταλάβατε, γιατί μερικοί, για γράφτε αυτό, διαφημιστικό σπότ Φλωρίδη.
1: Πάντως από τα μηνύματα δεν αρέσει τρομολαγνία στον κόσμο. Δεν τους αρέσει τρομολαγνία.
0: Μα δεν θέλουν οι άνθρωποι ούτε πολέμους ούτε.
1: Όχι, και δεν θέλουν και να σου λες, νομίζω εγώ εκτιμώ ότι δεν τους αρέσει.
0: Πάντως γενικά υπάρχει ένα ζήτημα ότι πάντα οι Τούρκοι, επειδή εγώ ποτέ δεν πίστεψα ότι εννοείται κύριε Τάκη, Μητσοτάκη, Τσίπρας, όχι, δεν εννοώ αυτό. Λοιπόν, πάντα οι Τούρκοι κοιτάνε, γιατί είναι πονηροί αυτοί και έχουν μια συγκεκριμένη γραμμή από πολλά χρόνια τώρα, πότε θα κάνει θαλασκάρι εδώ το σύστημα για να την κάνουν. Έτσι το κάνουν πάντα δηλαδή, και με τον Καραμαλή τότε, με τον ΝΑΤΟ και τα λοιπά, έτσι τα κάνανε. Και βγήκε
1: έχουν
0: ο Ανδρέας,
1: και θέματα εσωτερικά πολύ σοβαρά, έτσι, και όταν έχει σοβαρά εσωτερικά θέματα.
0: Ανεβαίνει η πίεση. Λοιπόν, δεν θα πω ποια θα είναι τα κόμματα που θα συμπράξουν προκειμένου να γίνει κυβέρνηση, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα το κάνουν αυτό, γιατί

0: Λοιπόν, δηλαδή μου λέει η συγκυβέρνηση με Πασόκ. Παιδιά, εγώ δεν είπα με ποιον θα συγκυβερνήσει. Είπα ότι θα υπάρξει σεμπριά, θα υπάρξει συνεργασία με κάποιον. Πώς να σου το πω. Δεν πρόκειται να πω εγώ με ποιο κόμμα, ούτε με τίποτα. Έχω τις πληροφορίες μου, αλλά δεν είναι ασφαλείς αυτές τις πληροφορίες, γιατί αυτά αλλάζουν. Ναι. Όπως είχα πει τότε, είχα γράψει, είναι γραμμένο στο newpost.gr, όταν ήταν ο Τσίπρας, που είχα πει ότι με τον Καμένο θα σχηματίσει κυβέρνηση και είχε γίνει συνεννόηση.
1: Απίστευτο θα ακούγονταν τότε.
0: Με κοροϊδεύανε. Ναι, αλλά μου το είχαν πει ήδη εμένα. Εντάξει, και μαθαίνει καμιά φορά, αλλά φυλάγεσαι κιόλα. Γιατί και αυτή δεν ξέρω και πολύ εμπιστοσύνη.
1: Δεν είναι πολιτική.
0: Ναι, πολιτική. Πολιτικό κρατά και τα μισά, α πούμε. Με ποιον λέει, δεν σου λέω. Πανόλη. Λοιπόν, δεν σου λέω. Λοιπόν, πάντω θα υπάρξει κάποια συνεργασία, ούτω ώστε να μπορέσει να σχηματιστεί η κυβέρνηση, ένα μήνυμο πρόγραμμα. Και έχω την αίσθηση ότι αν σχηματιστεί τέτοιου τύπου κυβέρνηση θα κρατήσει και άλλα 2 χρόνια. Δεν τους βλέπω για παραπάνω. Αυτό είναι η απόψή μου. Θα τα δούμε όμως την πορεία. Εγώ μπορώ να μην είμαι εδώ, γιατί μεγαλώσαμε κιόλας. Θα είναι νεότερα παιδιά. Θα τα λένε αυτοί. Λοιπόν, γιατί σε 2 χρόνια. Αυτή τη δουλειά κάνω εγώ.
1: Πριν 2 χρόνια τα ίδια λέγες.
0: Ναι, αλλά ήταν πριν από 2 χρόνια. Τώρα λόγια μετά.
1: 2 χρόνια μετά.
0: 4-5 χρόνια, πόσο να κάτσω. Με πρωθυπουργό το Μητσοτάκη. Γιατί δεν πρόκειται να πω, μην με ρωτάτε, δεν υπάρχει περίπτωση. Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Άμα κερδίσει ένα κόμμα τις εκλογές, δεν μπορεί να πει στον αρχηγό αυτού του κόμματος που θα έχει διαφορά από το δεύτερο κόμμα, έστω 8, 10, 9 μονάδες, ότι δεν θα είσαι πρωθυπουργός. Δεν γίνεται αυτό. Πώς θα το κάνεις αυτό το μαγικό. Εντάξει. Δεν υπάρχει πουθενά, λέει, αυτοδυναμική κυβέρνηση, όλοι συνεργάζονται. Ναι, εντάξει, εγώ δεν διαφωνώ στις συνεργασίες. Εδώ συνεργάστηκε ο Τσίπρας με τον Πάνο Καμένο, που ήταν δεξιότερα χιλιόμετρα από τη Νέα Δημοκρατία. Η ρητορική του δηλαδή. Ο ίδιος δεν ξέρω τι έκανε, αλλά η ρητορική του αυτή ήταν. Λοιπόν, στείλτο μου εδώ, λέει, θα το πω σε κανέναν. Πριτς. Δεν στέλνω τίποτα. Δεν μιλάω. Εγώ είπα αυτό που πιστεύω και αυτό που έχω σαν πληροφόρηση. Μέχρι εκεί. Λοιπόν, θα πάμε σε Βελτίο Ειδήσεων. Είναι μαζί μας τώρα η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, η οποία θα εκφωνήσει και το Βελτίο Ειδήσεων. Και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για τα υπόλοιπα.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα για τους οδηγούς στη λεωφόρου Κηφισού, στο τμήμα Περιστέρη Νέα Φιλαδέλφια, κυρίως στην άνοδο, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Δαφνή μέχρι λίμνη Κομουνδούρου, στη λεωφόρου Κηφισίας ανατμήματα, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας και στην παραλιακή προς Γλυφάδα στο ύψος του Φλίσβου. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Δημοκρατία έως κόμβο Ηρακλείου, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακιντίας έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και επιδιώκει τη σταθερότητα στη βάση του διεθνούς δικαίου, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την άτυπη σύνοδο κορυφής Ελλάδας και Κύπρου-Αιγύπτου στο Ελ Αλαμέιν, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση, χωρίς όμως η Αθήνα να κάνει βήμα πίσω από τα κυριαρχικά της δικαιώματα, υπογράμμισε και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, διαβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο. Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο, αν υπάρξει άλλος στο τιμόνι της χώρας, να μπούμε σε περιπέτειες, τόνισε στον Alpha Radio 989 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ερωτηθής για το αν χωρίς τον Κυριακό Μητσοτάκη στη θέση του Πρωθυπουργού θα πάμε σε πόλεμο με την Τουρκία. Ο κύριος Μαρκόπουλος επισήμανε ότι οι ενέργειες του Κυριάκου Μητσοτάκη στο διεθνές πεδίο, τη διπλωματία και την άμυνα έχουν ταράξει σε μεγάλο βαθμό την απέναντι πλευρά, σημειώνοντας ότι τον ζυγίζουν πολύ σοβαρότερα από οποιονδήποτε άλλο αρχηγό κόμματος.

0: Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετέχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Βασικό αντικείμενο της συνάντησης είναι η διακυβέρνηση του διαστήματος, καθώς όπως υπογραμμίζουν γαλλικές διπλωματικές πηγές, το διάστημα δεν αφορά πλέον μόνο δορυφόρους, εκτοξεύσεις και επιστημονική έρευνα, αλλά έχει γίνει ένα στρατηγικό τομέας που αφορά την άμυνα, τις τηλεπικοινωνίες και την πρόσβαση σε δεδομένα. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναμένεται να συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε τριώροφο κτίριο στον Πειραιά, στη Συμβολή των Οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα. Το κτίριο που κάηκε ολοσχερός στέγαζε κατάστημα με υφάσματα. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν στο υπόγειο του κτιρίου έναν άνδρα εργαζόμενο, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του. Υπό έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε εγκαταλελειμμένη κατοικία επί της οδού Αλικαρνασσού στο κέντρο της Αθήνας. Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι της τροχέας για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών στους δρόμους της Αττικής μετά τα δύο σοβαρά τροχαία ατυχήματα σε Γλυκά Νερά και Τίνο με θύματα έναν 16χρονο και μία 14χρονη. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 97 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου. Στον διεθνή χώρο κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 5 ιρανικά πετρελοφόρα στην περιοχή του κόλπου ως αντίπινα για επιθέσεις των φρουρών της Επανάστασης. Η Τεχεράνη απείλησε ότι θα στοχοποιήσει πετρελοφόρα σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, ενώ σε αντίπινα εκτόξευσε πυράβλους εναντίον της Αμερικανικής στρατιωτικής βάσης Αλ-Αζράκ στην Ιορδανία. Σε ανωδική τροχιά κινούνται και πάλι τιμές του πετρελαίου. Ένταση επικράτησε στην Αλβανία στη διάρκεια συγκέντρωσης διαμαρτυρίας για το τουριστικό σχέδιο της οικογένειας Τραμπ στη χώρα. Εκατοντάδες διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από τις εισόδους του Κοινοβουλίου στα Τίρανα προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό τη στιγμή που αποχωρούσαν από το κτίριο βουλευτές. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την νίκη πήρε η ΑΕΚ επικρατώντας 1-0 επί της ΛΑΣΚ για το UEFA Champions League. Ο Ολυμπιακός νίκησε με 3-2 εντός έδρας στον Βόλο για την δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού τώρα από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηνά Ισνέγκα.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άρμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Νέα Μάκρη και Λαύριο θα παραμείνει χαμηλότερο, γύρω στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα δυτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

0: περίπτωση και αυτός Σιρκαντάρης. Τι ζω. Και ξαφνικά που ήταν όλα ήσυχα και ήρεμα, κάνει μια πρόταση συνεργασιών.
1: Ναι.
0: Μετά λέει παρεξηγήθηκε. Παρεξηγήθηκε. Ολουνώνε. Παρεξηγήθηκε αυτό που είπα για να μην πέσει τα χέρια της ακροδεξιάς της χώρα, εννοούσε. Εντάξει. Και χάνει την μπάλα, ας πούμε.
2: Έχουν βγει όλοι από το πρωί σήμερα, όλα τα εξαπτερικά και λένε ότι δεν υπάρχει καμία συνεργασία, έτσι. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Εμείς φταίμε, νομίζω, πάλι.
0: Ναι. Εντάξει. Τέλος πάντων, δεν ξέρω.
2: Έχει βγει και ο Δοδονής.
0: Κυρία Νέγκα, παρακαλώ, πείτε στον αγαπημένο μας κύριε Τάκη ότι θα μείνει μαζί σας τα επόμενα 25 χρόνια. Δεν την αντέχω. Τζόνι, ο αγρότης από την Ίδρα. Γεια σου, ρε Τζόνι, δυναμίτη. Καλημέρα, κυρία Νέγκα, κύριε Χατζή. Καλή σεζόν. Πάνω σε τι καλού τον κόσμο να αποφασίσει, λέει, ούτε προγράμματα, ούτε επιχειρήματα. Αυτό που πάει για τις συνεργασίες, λέει ο Χρήστος, θα πάει στην Καφετζού. Να πας στη Καφετζού και να ρωτήσεις τι ακριβώς γίνεται. Τι λέει, η Πολωνία τεινάζεται στον αέρα, Βαλέσσα, Ροσπηγία. Αυτό είναι παλιό. Πότε το
1: έστειλες. Ναι, παιδιά, πότε το είναι
0: από άλλη. Η Σοβιετική Ρωσία αντιδρά και στέλνει τον Βούλγαρο Αλιακστά να σκοτώσει τον Πάπα. Η Ανατολική Ευρώπη ανάστατη, η Ρωσία το ίδιο. Κορπατσόφ, τόσοι τείχους. Καλημέρα, Τζόνις.
1: Περιγράφει η εποχή.
0: Ναι. Τώρα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τώρα έχουν αλλάξει. Εδώ είσαι, Αντωνόπουλος, είσαι μαζί μας. Καλημέρα, παιδί μου.
2: Καλημέρα. Καλημέρες.
0: Πότε πάει, το Σάββατο πάει ο αυτός.
2: Σάββατο Κυριακή.
0: Θα πας εκεί. Άλλη.
2: Όχι.
0: Δεν θα πας.
1: Εγκλήτωσες.
2: Ναι. Τώρα δεν ξέρω ποιος εγκλήτωσε.
1: Δεν το υπενθυμίζουμε εμείς σε κανένα. Δεν αναμοχλεύουμε τίποτα.
2: Ναι. Δεν ξέρω. Είχα εγώ ένα μάτσο ερωτήσεις, τις είχα. Τις έχω.
0: Πώς το λένε ο Τσίπρας, πρώτα σήμερα είναι.
2: Σήμερα.
0: Απόγευμα, 5
2: ναι,
0: ώρα.
2: 5 η ώρα.
0: Καλά, 5 λέει τώρα.
2: Νομίζω ότι θα είναι on time.
0: Ναι. Μακάρι να είναι on time, γιατί είναι και η Έφη Μπαρμπάτση, η ανταποκριτή συνάδελφός μας.
1: Τι περιμένετε
2: από τον Αλέξη Τσίπρα σήμερα, να απαντήσει σε ερωτήσεις που θα δεχτεί. Το θέμα είναι τι ερωτήσεις θα δεχτεί, αλλά φαντάζομαι ότι δεν θα του χαϊδέψουν και τα αυτιά.
0: Εξετάζει και οι δημοσιογράφοι θα είναι.
2: Εντάξει.
0: Ναι. Γιατί
2: έχω την εντύπωση ότι δεν θα περάσει ένα εύκολο απόγευμα.
0: Προλαβαίνω και... να πάω κι εγώ. Όχι, δεν προλαβαίνω.
1: Τι θα ρωτάγες.
0: Το σωστό. Εντάξει, πώς περνάει τα Σαββατοκύριακα.
1: Αν έκανε μπάνια.
0: Αν
1: έφαγε παγωτά.
0: Αν τρώει καλά παγωτό. Πάχυνες λίγο, πώς πρέπει να κάνεις δίαιτα. Αυτά, τι να τον ρωτήσω.
2: Ναι, δεν νομίζω. Ποια γεύση παγωτό σου αρέσει.
0: Ναι, αυτά είναι αυτό κυρίως.
2: Νομίζω ότι είναι τα θέματα που απασχολούν όλη την ελληνική κοινωνία.
0: Βέβαια, τώρα δεν μόνο. Τι να τον ρωτήσει, α πούμε, βρήκε τα λεφτά το κόμμα και κάνει εκδηλώσεις.
1: Τα βγαίνει από την ετοιμότητα.
2: Μα το έχει απαντήσει. Δεν το έχει απαντήσει, το έχει απαντήσει.
1: Δημότητα.
0: Δηλαδή.
2: Από τα μέλη, από.
0: Όχι, ότι από θα είναι δημότητά το... του. Άμα δεν ξέρει, μην μιλάς.
2: Το προσπαθώ όμως.
1: Πας εσύ τώρα και έχει στεγαστικό. Ενώ μπορεί να πα στην ετοιμότητα και κάποιο δεν μου λες, μου δίνει τα λεφτά πάνω σπίτι.
2: Έχω κούτελο. Πα στην τράπεζα για τη μέση του τύπου.
0: Η ετοιμολογία τη λέξη λιμωτάγαρο ήταν θεϊκή στο βίντεο που κάναμε με την κυρία Νέγκα στο Αφού Μιλάω.
1: Ναι, και το Δημήτρη.
0: Έχουμε ένα κανάλι στο YouTube. Μπορείτε να μπαίνετε, τα βάζουμε και στα δικά μα social media. Που λέγεται Αφού Μιλάω. Άμα μπείτε μέσα στο YouTube και βάλετε Αφού Μιλάω, θα σα βγάλει τα βίντεο που κάνουμε. Γιατί χαμογελάσεις.
2: Ναι,
0: τι ειρωνικό είναι αυτό.
2: Όχι.
0: Τι, δηλαδή, τι είναι αυτό, δηλαδή.
2: Εγώ δεν ήθελα να ειρωνευτώ. Μου ήρθε, δηλαδή ήταν αυθόρμητο.
0: Σου ήρθε, ναι.
2: Αυθόρμητο.
0: Και μου ήρθε.
2: Δεν το κατάπια όμως.
0: Ναι. Εντάξει,
2: αυτό είναι το μεγαλείο αυτής της εκπομπής. Ότι δεν καταπίνουμε τίποτα.
0: Όχι, δεν έχει τέτοια εδώ. Ναι. Λοιπόν, αυτό. Μπορείτε να μπαίνετε να τα βλέπετε αυτά τα βίντεο. Μαζί μας και ο Δημήτρης Τάκης. Ξεκινήσαμε την Αφιναΐδα εδώ και 2 χρόνια, νομίζω.
1: Τον τρίτο τώρα χρόνο.
0: Τον τρίτο χρόνο διανύουμε, τρίτη σεζόν. Που κάνουμε αυτά τα βίντεο στα social media, στα κοινωνικά δίκτυα.
1: Είναι πάρα πολύ απλή. Είναι όλα αυτά που συζητάμε όταν πίνουμε καφέ, που τελικά είναι και τα πιο ουσιώδη πολλές φορές ή τα πιο σουρεαλιστικά.
0: Εντάξει, και μπορούμε και να πω.
1: Και τα σουρεαλιστικά βέβαια έχουν μια βάση.
0: Γιατί έχω να πω καινούργια πράγματα τώρα.
1: Ετοιμάζει.
0: Θα ξεφουρνήσω ναι. δύο-τρία θέματα.
1: Και έχουμε και μαύρο πρόβατο, σου θυμίζω.
0: Μαύρο πρόβατο δεν έχουμε κάνει. Δεν έχουμε
1: το
0: έχεις
1: εγκαταλείψει. Το μαύρο πρόβατο είναι μια άλλη ιδέα.
0: Κάνουμε οι δυο μας.
1: Ναι, μια άλλη ιδέα είναι το μαύρο πρόβατο. Γιατί το μαύρο πρόβατο το έχει μέσα το ταξιάντης. Δεν μπορεί να...
0: Αυτή είναι το άσπρο, καταλάβεις.
1: Εγώ είμαι, ναι, είμαι το άσπρο πρόβατο. Τρομάρα. Όλοι συμφωνούν για την αθωότητά μου. Έτσι.
0: Του πώς θυμίσω,
1: την έκπληξη που έχω να ακούω κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος σκέφτεσαι δεύτερο επίπεδο και γενικά ότι τα επεξεργάζομαι όλα πρώτο επίπεδα και αφελώς. Αυτό ήθελα να πω.
2: Λοιπόν.
1: Ναι, τελώς. Εκτός από μένα. Κυρία Νέγκα, Αλεπού λέει Καμπίσια στον κάμπο. Έχει Αλεπού.
2: Η Αλεπού η Καμπίσια είναι σαν την Κότα την Αλανιάρα.
0: Ναι.
1: Α, ναι. Μάλιστα.
2: Την Πέστροφα την Πελαγίσια. Όχι, την Τσιπούρα την Πελαγίσια.
1: Πέστροφα. Πέστροφα Πελαγίσια. Έγραψε. Έγραψε.
0: Λοιπόν.
1: Γιατί λέει μιλάμε. Ένα ακροατή, ο Δημήτρη Σεκαρά, λέει όλη την ουσία. Γιατί λέει μιλάμε για κυβέρνηση συνεργασία, αφού η μισή κυβέρνηση είναι Πασό και λαό. Δεν είναι συνεργασία. Άλλο είναι τώρα αυτό που λες. Άλλο, άλλο.
0: Φλωρίδη για τέλο. Πού το βγκονόμησε αυτό. Ο Τσίπρα που βρήκε τα λεφτά. Όχι, δεν τον ρώταγα εγώ αυτό, γιατί δεν έχω απορία. Εντάξει, κάτι ξέρουμε. Εντάξει. Το δάνεισε ο Μητσοτάκης από τα δάνεια που πήρε η Νέα Δημοκρατία και δεν τα δίνει πίσω. Ρε παιδιά, μην το πω λέτε αυτό. Γιατί δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Γιατί αυτοί έχουν πάρει τα λεφτά. Mm. Δεν ξαναπήραν δάνεια, δεν μπορούν να πάρουν. Και έχουν κάνει μια ρύθμιση και τα πληρώνουν. Τώρα τα πήρε η Νέα Δημοκρατία και αυτό και. Μην το μπασάτε τέτοια, μην τσιμπάτε σε τέτοια. Το πρόβλημα είναι οι πολιτικές που ασκούνται τώρα. Τι μου λες εμένα, πήρε η Νέα Δημοκρατία, πήρε το Πασό και έχει άλλαξει 7 αφημί, να πούμε, για να μπορεί να σταθεί. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Εντάξει, και μην αρχίσουμε τώρα να λέμε διάφορα, γιατί υπάρχει κανένα λόγο για την Κύπρο. Είπα Κύπρο. Mm. Πολύ την πάω την Κύπρο. Mm-hmm. Δεν ξέρω, έχεις πάει στην Κύπρο, Αντώνη.
2: Βεβαίως. Βεβαίως.
0: Σ' αρέσει η Κύπρος.
2: Αμέ.
0: Είναι ωραία χώρα.
2: Σε όλα τα επίπεδα.
1: Ενδιαφέρον.
0: Ναι, ναι. Μόνο που είναι χωρισμένοι στα δύο και κανένας δεν έχει καταφέρει
1: τραγικό
0: να λύσει αυτό το τραγικό πρόβλημα. Δεν πρόκειται οι Τούρκοι να κάνουν πίσω. Την Κύπρο την αγαπάμε. Το Mega Channel λέει, κάτσε πίσω αυτό γιατί έχει να κάνει, στηρίζει Τσίπρα. Όχι, δεν στηρίζει. Κάτι θα ήξερα κι εγώ. Θα μου το λέγανε. Mm. Γιατί κάνω εκπομπές στο Mega News.
1: Δεν είναι αυτό που νομίζεις.
0: Ας μείνουμε στην Κύπρο. Ας μείνουμε.

0: Εντάξει, αυτό το τραγούδι ήταν για την Κύπρο και για τους Κύπριους. Και περιμένω πότε θα αρχίσει ο πόλεμος για τους δημοσίους υπαλλήλους νούμερο 2. Το υποσχέθηκε χθες η Αθηναίδα. Να πω και εγώ.
1: Εγώ είπα το ίδιο πράγμα.
0: Συντημότη Αντώνη.
1: Εγώ είπα να αρχίσει πόλεμος για τους δημοσίους υπαλλήλους. Νομίζω. Δεν αισθάνομαι πολεμικά.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Ναι. Αν τα άκουσες εσύ, τι να μην πω, έπιανες άλλο ραδιόφωνο.
0: Για τους δημοσίους υποσχέθηκα.
1: Να αρχίσει εγώ, υποσχέθηκα κιόλας. Θυμάμαι τις υποσχέσεις μου. Συνήθως είναι για να μαγειρέψω κάτι. Ναι.
0: Ναι. Πού είμαστε τώρα με το Πασόκ?
2: Το Πασόκ έγιναν περισσότεροι.
0: Τι?
2: Έγιναν πιο πολλοί από χθες.
0: Α, πήγε μια κυρία.
2: Μια κυρία και ένας κύριος. Πήγε η Ολμπία Τελγιορίδου.
0: Αυτή ήταν ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ήταν ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Λάστιγε.
2: Παλιά. 19. Και ο Λευτέρης ο Αβραμάκης. Η Τελγιορίδου ήταν εκλεγμένη Καστοριά, ο Αβραμάκης στις Έρες. Και τώρα πρόσεξε να δεις, γιατί μετράμε. Η Τελγιορίδου είχε εκλεγεί το 19 με 4.723 σταυρούς. Ο Αβραμάκης με 6.107 σταυρούς στις Έρες. Έτσι, οι Έρες είναι Έρες. Δηλαδή δεν θα πάρει 6.000 από εκεί, ένα τριχίλιαρο δεν θα το έχει. Με τον αρισμένο θα το έχει. Τώρα 4.723 η Τελγιορίδου δεν θα έχει ένα διχίλιαρο. Ε, θα το έχει νομίζω. Άρα δεν γίνανε πιο πολύ. Το πάει, ενισχύει την άμυνα ακόμα ο Ανδρουλάκης. Εγώ αυτό βλέπω. Γιατί αν έπαιζε στο πολιτικό πόκερ, νομίζω ότι εκεί στο πόκερ δεν του βγαίνει. Οπότε το πάει σε ποδοσφαιρικό ξερισχεδιασμό. Μήπως και βγει. Προς το παρόν.
0: Την Τζάκρη δεν την ξαναπάρει.
2: Η Τζάκρη είναι σε συνεννόηση, υπάρχει αυτό τη θέλει, αλλά υπάρχουν αντιδράσεις από μέσα, διότι έχει μπει η 20ετία. Υπάρχει το τρίκ να πούνε ότι είναι σπαστή η 20ετία της Τζάκρη, δεν είναι με το Πασόκ, υπάρχει αυτό το τρίκ.
1: Ναι.
2: Βέβαια η Τζάκρη είναι μια περίπτωση ξεχωριστή, γιατί είναι, πώς το λένε, είναι εκλογομηχανή, έχει δικό της.
0: Σύστημα.
2: Ναι, έχει δικό της κοινό. Δηλαδή.
1: Δεν την αξιολογούν ως ένα στέλεχος που θέλουν οπωσδήποτε να έρθει Τζάκρη.
2: Το ένα περιβάλλον του Ανδρουλάκη είναι
1: το θεωρεί. Ναι.
2: Ναι. Αλλά απ' την άλλη, δηλαδή γύρω από τον Ανδρουλάκη και ο Ανδρουλάκης φαντάζομαι, αλλά το θέμα ψάχνουν να βρουν τον τρόπο. Ένα άλλο θέμα που επίσης είναι κολλάει, το ακούμε συνεχώς, είναι η Κασιμάτη.
0: Εντάξει, αυτή είναι ούτως ή άλλως. Πολύ φιλικά, είναι πολύ, πολύ φιλή με τον Κωνσταντινάλιωτα.
2: Ναι. Αλλά και πάλι όμως.
0: Ο οποίος και τη στήριξε πάρα πολύ.
2: Ναι, και στον Πειραιά έχει αντίκρισμα. Έχει, λοιπόν. Αλλά το θέμα ποιο είναι.
0: Εκεί κολλάει, αυτή,
2: εκεί κολλάει στους Παπανδρεϊκούς. Στον Πειραιά σου θυμίζω ότι το Πασόκ δεν έχει έδρα.
0: Όχι.
2: Λοιπόν, εκεί είχε πάρει την έδρα με το Διαμαντίδη. Το Δημήτρη, ο οποίος την έχασε τότε με την ανατροπή μετά που ήταν με τους Σπαρτιάτες και όλα αυτά στα εκλογοδικεία. Και έκτοτε δεν έβγαλε. Αλλά το θέμα με την Κασιμάτη είναι η Παπανδρεϊκή. Σου θυμίζω το Σαχινίδη που είχε πει ότι θα πρέπει να ζητήσει γονατιστή συγγνώμη. Πώς το είχε πει, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, εντάξει, σιγά τώρα. Ο Παπανδρέου καταρχάς δεν είναι στο Πασόκ ο Γιώργος.
2: Και δισό.
0: Είναι, έχει άλλο κόμμα και συνεργάζεται με το Πασόκ για να είναι στη σοσιαλιστική διεθνή. Αλλά αυτό είναι. Δεν είναι ο Παπανδρέου Γιώργος δεν έχει πάει στο Πασόκ. Δεν είναι Πασόκ δηλαδή.
2: Τώρα κάτω από την ίδια σημαία είναι.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω έχει δικό του κόμμα.
2: Εντάξει, το έκανε το κόμμα. Εντάξει, τώρα δεν μπορεί να πει ότι.
0: Συνεργαζόμενο δεν είναι μεγάλο. Τώρα
2: ναι. Μας όχι, εντάξει, τα χαρτιά ναι. Αλλά είναι δυνατόν να πει ότι δεν είναι Πασόκ.
0: Εγώ το λέω.
2: Αυτό το έκανε.
0: Με συγχωρεί τώρα. Και μετά υπάρχει και κάτι άλλο. Κάτι ακούω. Και υπάρχει και κάτι άλλο πολύ σοβαρό. Είναι δυνατόν στην Αχαΐα να μην έχει βουλευτεί το Πασόκ? Είναι ο Γιώργος Παπανδρέου. Μα δεν υπάρχει βουλευτής. Δεν είναι επιβουλευτή. Το λένε. Πώς θα πάει καλά εκεί? Πάει ο Γιώργος τώρα να κάνει εκστρατεία στο Πασόκ?
2: Το θέμα τώρα είναι αν θα συνεχίσει να είναι ο Γιώργος. Έχει ακουστεί για το γιο του.
0: Έλα μου, ρε, τώρα,
2: τον Αντρίκο στο Ηράκλειο.
0: Λέμε για την Αχαΐα τώρα.
2: Εντάξει, η Αχαΐα ενώ έχει στελέχη, αλλά το θέμα είναι ότι εκεί είναι κλειδωμένη η έδρα. Καταλαβαίνεις τι γίνεται.
0: Τι πάνε από κλειδωμένη έδρα. Εκεί πρέπει να μπει ένα χριστιανό να μπορεί να κάνει πέντε κουμάντα στην
2: Αχαΐα. Με το ζόρι την παίρνει. Το ψηφίζουνε. Ποιος θέλει.
0: Δεν παίρνει ψήφο αυτός. Όχι, δεν βγαίνει. Ήταν πρωθυπουργός.
2: Πρώην πρωθυπουργός, ναι, είναι κλειδωμένοι. Ναι.
0: Σιγά ρε, που τον ψηφίζουν. Ρε. Άμα έπαιρνε στα βρετά, δεν τον ψηφίζανε. Μου κάνεις πλάκα τώρα. Ναι. Πού είμαστε δηλαδή. Από τον Βροβολοβό είμαι.
1: Αυτό που λες πάντως είναι φοβερό. Ότι... τι θα γινόταν αν έπαιρνε ψήφο.
0: Δεν παίρνει ψήφο. Είναι επειδή ήταν πρώην πρωθυπουργός. Ο Θανάσης ο Χαρόπουλος που είναι, λέει ένας φίλος με ρωτάει.
1: Α, ναι, γιατί είναι.
0: Ο Θανάης.
1: Κάνουμε πάντα
0: έχει
1: ένα.
0: Έχει πάει εκδρομή Πορδίτσι, Κολομεδάγκονες, Φούρλα Φόστενα.
2: Πιστεύεις ότι
1: υπάρχει ανησυχία που σημειώνεται συνήθως.
0: Εγώ και καίγουμε από αγωνία που είναι ο Θανάη.
2: Την κατάλληλη στιγμή θα εμφανιστεί.
0: Πού είσαι Θανάση. Πού είναι ο Θανάσης.
2: Την κατάλληλη στιγμή ο Θανάσης θα εμφανιστεί, να ξέρεις.
0: Να εμφανιστεί, τι να κάνει αυτός.
2: Δεν έχει σημασία.
0: ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αυτός τώρα.
2: Έχει περάσει από διάφορα κύματα.
0: Τώρα λέω.
1: Τώρα. Γιατί
0: φάση.
1: Ο κόσμος
2: δεν
1: έχει...
2: ξέρω.
0: Σε ποια όραση ο Θανάσης.
1: Βλέπει, δεχόμαστε μηνύματα. Υπάρχει ανησυχία.
2: Δεν τον,
1: υπάρχει
2: ανησυχία δεν τον έχω δει ακόμα το Θανάση.
0: Δεν τον έχω
2: δει ακόμα το Θανάση.
0: Πού είσαι, Θανάση.

0: να βγεις να πεις το πείμα «Τρελαθούμε όλοι». Ναι. Τι γίνεται, τι έχουμε γνωρίσει στη δουλειά αυτή που κάνουμε. Δηλαδή, άμα απαριθμίσω, με πιάσει καμιά μέρα η τρέλα να τα γράψω.
1: Να τα γράψει.
0: Τα ονόματα, όχι κακιά οριστά.
1: Σε σύνα,
0: τι έχουμε γνωρίσει.
1: Να φτιάξει μια λίστα, τίποτα άλλο.
2: Εγώ θα έβαζα μπίστη πρώτο, πάντως.
0: Μου απάντησε στο.
2: Το θυμάμαι, το στο θυμάμαι Facebook, στο Facebook.
0: Στο Facebook απάντησε ένα Τάκης Χατζής, λέει. Εγώ ένα είμαι.
2: Μα
0: εσύ
2: είχαμε...
0: πόσα πρόσωπα έχει, εγώ ένα έχω. Αυτός ήμουν, αυτός είμαι. Εσύ τι είσαι. Γιατί έχει μια σημασία αυτό. Ιαννός. Λέμε τώρα ρε παιδί μου, όπου πάει, χρακ, το, πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Έχασε πει, πάει τώρα στο Τσίπρα. Είχε πάει και σ' άλλα, 4-5 ναι, κόμματα είχε γυρίσει. Κλείναν όλα στο πέρασμά του.
2: Νομίζω είναι ο τόπ. Ναι.
0: Περνάει ο στρατός.
1: Τι σελά.
0: Του μπίστε ο φρουρός.
1: Του μπίσω.
0: Λοιπόν, ναι, ναι. Έλα,
1: θυμάσαι τον ανασχηματισμό που είχε κάνει ο Σημίτης. Ο ανασχηματισμός του μπίστη. Που είχε γίνει ολόκληρος ανασχηματισμός. Γράφαμε σενάρια, κάναμε, δείξαμε και ο μόνος που είχε γίνει ήταν μπήκε υφυπουργός ο μπίστης. Χαμός είχε γίνει. Γράφαμε σελίδες. Καραμπόλες, κακό, ιστορίες.
2: Αυτή ήταν η καλύτερη στιγμή. Η πιο ένδοξη στιγμή μπίστη ήταν αυτή, θεωρείς.
1: Ήταν, ναι, ήταν ο ανασχηματισμός του μπίστη.
0: Μάλιστα, για πάμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Θεία, πού ήσουν?
6: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Α, ωραία.
6: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
6: Θα σου πω σε 6 μήνες.
7: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Είναι από τις στιγμές που ζω και αναπνέω για το Castle Trust.
9: Τέτοιο θησαυρό μας έφερε.
10: Και τριγκάρομαι πάρα πολύ.
9: Εμένα μου φαίνεται σαν ταμπλό αυτοκινήτου.
11: Castle Trust. Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα. Στο Star.
12: Έλα.
13: Δεν ταξιδεύουμε πάντα για τον ίδιο λόγο. Ταξιδεύουμε για διακοπές, για δουλειά, για ένα συνέδριο, για να επιβραβεύσουμε μια ομάδα, για να γιορτάσουμε κάτι σημαντικό, για να γνωρίσουμε τον κόσμο ή για να φέρουμε τον κόσμο στην Ελλάδα. Οργανωμένα και ατομικά ταξίδια, επαγγελματικά ταξίδια, συνέδρια και εταιρικές διοργανώσεις, κρουαζιέρες, ταξίδια στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Maness Travel. Σχεδόν 4 δεκαετίες. Ένας ταξιδιωτικός οργανισμός για κάθε λόγο που αξίζει να ταξιδέψεις.
14: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
15: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
14: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
16: Με την υποστήριξη του Alpha Radio 989.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, μου λέει ένας φίλος εδώ. Μου λέει τι γίνεται με το βίντεο Φλωρίδη, κύριε Χατζή, γιατί δεν μπαίνει, συμβαίνει, γιατί τι να συμβαίνει με εμάς τώρα. Το βίντεο πρέπει να το φτιάξουμε κιόλας. Δεν γίνεται, δεν θα βάλουμε ολόκληρη την ομιλία του Φλωρίδη. Θα βάλουμε το σημείο που βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία. Έχουμε βρει ακόμα, θα το φτιάξουμε αύριο ολοκληρωμένο για βάλε.
1: Η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Καραμαλής μαζί με τον υπουργό του Σαμαρά που είχαν οδηγήσει την Ελλάδα στη χρεοκοπία απελευθερώθηκαν και διασώθηκαν από τον Γιώργο Παπανδρέου τότε, ο οποίος δεν απέτησε από τη Βουλή να ψηφιστεί η σύμβαση με 180 ψήφους, όπως λέει και το Σύνταγμα στο κάτω-κάτω. Και έτσι έδωσε την ευκαιρία στη Νέα Δημοκρατία και στον κύριο Σαμαρά να διασωθούν. Να διασωθούν. Και να ξεκινήσουν έναν αντιπασοκικό, αντιμνημονιακό και αντιευρωπαϊκό αγώνα επί 2 χρόνια. Με μια λησαλαία αντίδραση, η οποία δεν είχε καμία σχέση με το εθνικό καθήκον το οποίο επιβάλλεται.
2: Είναι πάρα πολύ δυσάρεστο.
1: Πάρα πολύ δυσάρεστο.
0: Είναι κι άλλα, θα τα βάλουμε όλα μαζί αυτά, γιατί είναι η Νέα Δημοκρατία για πέταγμα. Δηλαδή αυτό λέει, προδοσία και τα λοιπά. Αυτό έλεγε, να το χαίρονται στην κυβέρνηση και, και του χρόνου μπούλες, λέγαμε στην Πάτρα εμείς. Μπούλες ξέρεις ποιες είναι. Είναι μεταφρασμένοι που βγαίνουν στο καρναβάλι, που είναι προσεκτικά τα ρούχα τους, πάνε, τα σχεδιάζουν, τα φτιάχνουν και τα λοιπά. Η μπούλα είναι ό,τι βρω φοράω. Ένα μεγάλο, πεις εσύ ας πούμε, η Αθηναίδα φοράει ένα μεγάλο σαρκάκι.
3: Καλά, εγώ είμαι έτσι κανονικά.
0: Ναι, φοράει μαντήλια, φοράει μια μάσκα, φοράει ένα παντελόνι της πλάκας. Δηλαδή, ό,τι βρεις που μπορεί να σου αλλάξει λίγο το στυλ, αυτό είναι η μπούλα. Αυτός μπούλα είναι. Λοιπόν, ναι, δεν τον πάω, το έχω εξηγήσει αυτό, διότι καλή σεζόν, η Αθηναής είναι λέει πολύ γοητευτική. Ωραία, τι θες να κάνω εγώ τώρα.
3: Τάσε ρε παιδί μου να πει ένας άνθρωπος μια καλή κουβέντα.
0: Άμα εσύ εξαστηματισμός.
3: Να στέλνετε κάθε μέρα κύριε Κωνσταντίνε.
0: Ανδρέας Πετρό, καλημέρα σας.
4: Πετρόπουλος.
0: Πετρό, ναι.
4: Εγώ είμαι. Εσύ. Α, νόμιζα, εντάξει.
0: Πετρό.
4: Αυτός το που μίλαγε, ποιος ήταν και γιατί, πού αναφερόταν.
0: Ο Φλωρίδης, ρε, σου λέω.
4: Α, ο Φλωρίδης.
0: Ναι.
4: Και έλεγε για το Σαμαρά.
0: Και για τη Νέα Δημοκρατία. Ο Σαμαράς τότε ήταν.
4: Συγγνώμη, για τη Νέα Δημοκρατία. Ναι.
0: Ο Σαμαράς ήταν αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Ο Καραμαλής επίσης τους έβριζε.
4: Καταλαβαίνεις.
0: Ναι. Τώρα είναι, ας πούμε, η παράταξη κι αυτός των άλλων. Σε έχει πιάσει κορδοκαΐλα, να πούμε, για την παράταξη. Δε, άσε τώρα από μια βαριά κουβέντα που είναι πρωί και μου κάνουν μήνυση, γιατί στο παραπέντε είμαι.
4: Με αυτό που κάνουν,
0: ναι,
4: ειδικά αυτά τα δύο πρόσωπα που αναφέρεις,
0: ναι,
4: δικαιώνουν το Σαμαρά.
0: Ναι, καλά,
4: δηλαδή,
0: εντάξει.
4: Δεν κάνουν καλό στην Νέα Δημοκρατία αυτό που κάνουν.
0: Όχι, αυτοί δεν κάνουν, όχι, όντως. Εντάξει, αυτό εγώ τι να κάνω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα.
5: Να, δεν βγαίνει κανένας από τη Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία.
0: Να σου πω πώς με συγχωρείς, θα σου πω κάτι. Εγώ δεν είμαι ούτε Νέα Δημοκρατία, ούτε μέλος τους υπήρξα ποτέ, ούτε σχέση οργανωτική είχαμε τη Νέα Δημοκρατία. Οργανωτική, καμία. Έτσι, ποτέ, ούτε με το Πασόκ. Εκεί που ήμουν εγώ δεν είναι στη Βουλή αυτή. Εντάξει, δεν ναι. Εκλεγόνται αυτοί, είναι εξωκοινοβουλευτικοί αριστερά. Δεν μπαίνουν στη Βουλή, ποτέ. Δεν πρόκειται. Λοιπόν, πρόσεξε. Αυτοί όμως που είναι στη Νέα Δημοκρατία, αυτοί που είναι μέλη της Νέας Δημοκρατίας και ο Καραμαλής ο ίδιος έχει αντιδράσει γι' αυτό, όπως και ο Σαμαράς αντέδρασε. Ο Καραμαλής βέβαια δεν αντέδρασε δημόσια, αλλά είχε επίσης στενούς συνεργάτες. Δεν μπορώ να ανεχτώ το σημειτικό μπλοκ στην παράταξη. Πρόσεξε, ναι. Αυτό που σου λέω τώρα δεν το έχω ξαναπεί. Στο λέω γιατί μου το διαμήνυσε συνεργάτης του, φίλος του χρόνια και μιλάει μαζί του ελεύθερα.
4: Να κάνω
0: και
4: μια
0: λέει: δεν μπορώ, λέει, να το ανεχτώ, ρε παιδί μου. Εγώ μπορώ να κάνω λάθη, σου λέει. Καταδικάστε με. Με καταψηφίσατε με 33%, έτσι.
5: Okay.
0: Όχι με 18%.
5: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά όμως δεν μπορώ να δεχτώ αυτό το μπλοκ να είναι στην παράταξη.
5: Αυτό είναι άποψη. Και έχει δικαίωμα. Είναι, και έχει ισχυρή άποψη. Mm. Ωραία.
0: Έχει δικαίωμα να το λέει.
5: Ναι, εννοείται.
0: Βεβαίως.
5: Το ακούς και το βλέπεις.
0: Το βλέπεις, ναι.
5: Ωραία.
0: Ναι, ναι, ναι. Προσέξτε τώρα. Θα πω κάτι. Με συγχωρείς, Ανδρέα, θέλω να το πω αυτό.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εμένα με ενοχλεί η, η είσοδο στα κόμματα, η ετερόκλητη δηλαδή. Είσαι Πασόκ, πας στη Νέα Δημοκρατία. Είσαι Νέα Δημοκρατία, πας στο Πασόκ. Είσαι ΣΥΡΙΖΑ, πας. Όταν είναι, είναι όμορος ο χώρος. Μπορώ να το δικαιολογήσω αυτό.
4: Ναι.
0: Δηλαδή, ένας σοσιαλδημοκράτης μπορεί να ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, πάει στο ΠΑΣΟΚ, δεν θα με ενοχλήσει υπό την έννοια ότι.
3: Δεν λέει κάτι άλλο.
0: Δεν λέει κάτι άλλο, τα ίδια θα λέει. Εν πάση περιπτώσει, ήταν σε μια ριζοσπαστική ομάδα. Τώρα μπορεί να μην ήταν ριζοσπάστη ο ίδιο, να ήταν προ τα αριστερά.
3: Τέλος πάντων, να μεγάλωσε, να έγινε λίγο πιο σύντομα. Όχι, δεν
0: είναι. Είναι όμορφη χώρη. Δηλαδή.
4: Ναι.
0: Να πάει ένας από τη Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, σε ένα πιο δεξιό κόμμα, μπορεί να συμβεί αυτό. Δεν μπορεί να πει τίποτα, γιατί ήταν πιο δεξιός από τις αρχές της Νέας Δημοκρατίας. Σαν στη δεξιά πάντα.
5: Ναι, το Σεμίτη γιατί το κατηγορούσαν. Οι Πασόκοι γιατί κατηγορούσαν το Σεμίτη.
0: Γιατί πήρε νεοδημοκράτες.
5: Όχι, όχι. Τον κατηγορούσαν για δεξιό. Οι Πασόκοι θεωρούσαν το Σεμίτη δεξιό.
3: Δεν ήταν όμως, ούτε είχε μαζί το επόμενο.
5: Ναι, αλλά οι Ορθόδοξοι Πασόκοι.
0: Εντάξει, δηλαδή δεν τώρα. Οι Ορθόδοξοι Πασόκοι, σαν του Ορθόδοξου Εβραίου, το κάνει τώρα.
5: Εντάξει, τώρα. Λοιπόν, θεωρούσαν το Σεμίτη δεξιό. Γιατί τον θεωρούσαν δεξιό, γιατί προσπαθούσε, έτσι, αυτό που έλεγε η επιχειρηματολογία του, να εξυγχρονίσει. Γι' αυτό πήρε και τον
0: εξυγχρονιστή. Ο Σεμίτη δεξιό δεν ήταν. Όπως δεξιά δεν είναι και η Διαμαντοπούλου. Το να τους κολλήσουμε ταμπέλα είναι πανεύκολο.
5: Δεν την κόλλησα εγώ. Οι ίδιοι την είχαν κολλήσει.
0: Δεν λέω για σένα.
5: Όχι.
0: Ας πούμε τώρα να φύγει ένας από το ΣΥΡΙΖΑ να πάει στον Τσίπρα. Εμένα δεν μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή δεν το θεωρώ. Δεν το θεωρώ λάθος. Το Λοβέρδο που πήγε στη Δημοκρατία το θεωρώ λάθος. Που είναι και φίλος μου, έχουμε μεγαλώσει μαζί. Τα σπίτια μας ήταν δίπλα στην Πάτρα. Το θεωρώ λάθος. Είναι Βεδουίνος. Τελεία. Ή αυτούς που μπορεί να πηγαίνουν σε όμορους χώρους και αναλάβουν 2-3 φορές κόμμα. Εντάξει τώρα, δηλαδή, κάπου σταθεροποιούσε ρε Μαργάλη. Ακόμα και στο καζίνο η Μπίλια στέκεται σε μια στιγμή. Εντάξει. Ναι, ρε Αντρέα, καλά λέω να πούμε. Λοιπόν, Αντρέα, κάτι θέλεις να πεις, με συγχωρείς, σε διάκοψα.
4: Ναι. Τα δικά μου. Εδώ θέλω να πω κάτι για το Σαμαρά τώρα, το οποίο.
0: Είσαι με το Σαμαρά, είσαι με το Σαμαρά.
4: Εγώ με το Σαμαρά. Ναι, ρε, είμαστε. Τι να σου πω.
0: Ναι, είσαστε όμορφοι.
5: Στην νεολαία. Στην νεολαία του.
0: Ναι. Να πας στην νεολαία Σαμαρά, ρε.
4: Βέβαια. Στην νεολαία Σαμαρά με παίρνει ακόμα και ηλικιακά να πάω.
0: Βέβαια, γιατί ο μικρότερος είναι 72 εκεί. Άρα θα κατεβάσει και το μεσόωρο άμα πας στην νεολαία Σαμαρά.
5: Έχει πάρει την προεδρία, έτσι.
0: Άμα πας, ο Αντρεάς,
5: άνετα.
0: Την κέρδισε.
5: Την πήρε, το πήρε χωρίς, ναι, κατευθείαν.
0: Αφού ο Θείος Μολάκης που είναι με το Σαμαρά είναι 76 και είναι στη νεολαία. Έλα, για λέγε.
3: Είναι ένα ζητούμενο πάντως αυτό να οργανωθεί η νεολαία Σαμαρά.
4: Του ξυνίζουν του Σαμαρά τώρα οι εξυγχρονιστές του Πασόκ που πήγαν στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά το 19 δεν έλεγε τίποτα για αυτούς. Το 23
0: όχι.
4: Δεν έλεγε τίποτα για
0: αυτούς. Γιατί είπασαι τόσο μακριά, τόσο δοχάμ. Πήγαινε ουλούθε. Πήγαινε όταν έκανε με το Πασό κυβέρνηση.
4: Καλά.
0: Με το Βενιζέλο γίνανε αυτοκόλλητοι. Για κάτσε.
4: Ισχυρίζεται ότι σώσαν τη χώρα.
0: Άσε ρε τώρα, εντάξει. Καλά κάνανε, αλλά όμως. Μη λέει τώρα αυτά που λέει.
4: Ακριβώς. Δηλαδή τώρα ξυπνήσαμε ότι το μισό Πασόκ έχει μετακομίσει στη Νέα Δημοκρατία.
0: Τότε ήταν ολόκληρο στη Νέα Δημοκρατία.
4: Αυτό
0: τον επηρεάζει. Σου λέει πάρ' το όλο μην το παίρνεις με δόσεις, του λέει. Θα πάρετε λέει και την Άννα Βύση. Η Άννα Βύση τι είναι αυτή, τραγουδίστρια λέει.
5: Ναι, στο Επικρατείας.
0: Εντάξει, να την βάλει στο πλήρω. Πουλάει αυτή.
5: Πουλάει. Γέμισε το καλυμάρμαρο.
3: Δύο
5: φορές. Τι λες τώρα.
3: Έχουν έρθει σούπερ στάρς παγκόσμιοι.
5: Δύο φορές πέρυσι το γέμισε το καλυμάρμαρο. Δεν υπήρχε εισιτήριο ούτε για δείγμα.
3: Έχουν έρθει ξένοι τραγουδιστές πολύ γνωστοί και ήταν άδειο μέσα.
5: Βέβαια.
3: Αυτό που.
5: Τι λες
3: είναι
5: ώρα.
3: Φαινόμενο. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει.
0: Ναι, το ξέρω ότι είχα να σχέση.
3: Ναι, δεν αυτό. Είναι το.
0: Τι πιθανότητες δίνεται, μου λέει ένας φίλος εδώ, παιδιά, να συμπράξει Πασόκ Ελλάς. Καμία.
5: Καμία.
0: Καμία. Εκεί δεν δίνω καμία πιθανότητα.
5: Καμία όμως.
0: Καταρχάς, ο Τσίπρας, κατά την προσωπική μου άποψη, και θέλω να ακούσω τον Αντρέα γι' αυτό, ο Τσίπρας θα επιχειρεί τώρα. Με μια προοπτική στην επόμενη τετραετία ή διετία. Γιατί η κυβέρνηση που θα προκύψει, αν προκύψει με συνεργασία που εγώ πιστεύω ότι μπορεί και να έχει κλειδώσει, κάνα δύο χρόνια θα κυβερνήσει. Άρα ο Τσίπρας λοιπόν προσανατολίζεται σε αυτό το σενάριο, γι' αυτό και κάνει τα ανοίγματα αυτά, για να αλλάξει τελείως το περιβάλλον και το, την εικόνα, ούτως ώστε να έχει τη δυνατότητα μετά από 2-3 χρόνια να επανέλθει. Έτσι πιστεύω εγώ. Αυτό το σχέδιό του, έτσι το καταλαβαίνω.
4: Έτσι εγώ το συμφωνώ απόλυτα.
0: Συμφωνείς, ναι, γιατί δεν βλέπω κάτι άλλο, ας πούμε. Δηλαδή, δεν βλέπω στο Πασόκ το πρόσωπο που θα μπορούσε να κερδίσει έδαφος. Εντάξει, δεν βλέπω. Αυτά τα τρία κόμματα είναι τέλος πάντων τα πιο ισχυρά. Ναι. Θα μου πεις και ο Βελόπουλος ισχυρό είναι, γιατί στη Μακεδονία, παιδιά, ο Βελόπουλος είναι δεύτερο κόμμα, έτσι, σαρόνια, δεν είναι αστεία. Έτσι. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Λοιπόν, τώρα όμως τα συνολικά αυτά τα τρία κόμματα είναι η Νέα Δημοκρατία, ο Τσίπρας και το Ελλάς και το Πασόκ. Ο Τσίπρας λοιπόν είναι ο μόνος που έχει τη δυνατότητα να βγει ακόμα πιο ψηλά και πιο μπροστά.
5: Γιατί είναι πρωθυπουργήσιμος, έχει το παρελθόν του.
0: Βεβαίως. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η ρητορική του. Είναι,
5: κάνει
0: γκέλ στην κοινωνία. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, μπορεί να μην αρέσει κάποιος, αλλά κάνει γκέλ. Λοιπόν, μην μπερδευόμαστε με το Superstar. Το εισιτήριο είναι το 1/5 της Βύση, λέει.
4: Εγώ πάντως έχω λύση για το Πασόκ.
0: Για πες την, γιατί έχει μεγάλο λοιπόν, ενδιαφέρον.
4: Ναι, αν πάει Βύση στη Νέα Δημοκρατία, μπορεί να απαντήσει το Πασόκ με τη Βανδύ, που είναι και προοδευτικά τώρα λόγω του Μπισμπίκη.
0: Ο Μπισμπίκης τι είναι? Ποιος είναι?
4: Ο Μπισμπίκης είναι αριστερός, όπως λέει.
0: Εγώ θυμάμαι που λέγαμε στην Πάτρα ο Γερο Μπισμπίκης.
3: Δεν είναι, αυτός είναι νέος άνθρωπος.
5: Είναι νέος άνθρωπος.
0: Είναι αυτός που χορεύει...
5: Το ζεϊμπέκικο αυτό, το μπαλετίσιο.
0: Μπαλέτα.
5: Μπαλέτο, ναι, ζεϊμπέκικο μπαλέτο.
3: Έτσι το νιώθει, ρε παιδιά. Μπαλέτο,
0: το ζεϊμπέκικο.
3: Είναι πρωταγωνιστής.
0: Έχεις δει πώς χορεύαν οι μάγκες στο ζεϊμπέκικο?
4: Προσέξτε όμως μια λεπτομέρεια. Μια λεπτομέρεια. Ο Μπισμπίκης με την ταινία, την τελευταία του Οικονομίδη, πάει με έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού στα Όσκαρ.
3: Ναι, καλό είναι. Ναι,
0: μακάρι να το πάρει ο άνθρωπος.
3: Όχι, ο Οικονομίδης κάνει ταινίες που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον.
4: Υπάρχει ένα παρασκήνιο όμως εκεί.
5: Όχι, εμείς δεν είπαμε για το ταλέντο του ανθρώπου.
0: Όχι, εγώ το ταλέντο δεν με νοιάζει. Μπορεί ο άνθρωπος να είναι σπουδαίος ηθοποιός.
3: Αυτούς τους ρόλους τους κάνει καλά.
4: Υπάρχει και παρασκήνιο πολιτικό.
3: Για
0: πες το.
4: Έτσι έχω ακούσει. Λοιπόν, ποια ταινία θα μπορούσε να πάει στη θέση του Οικονομίδη?
3: Έτσι, εντάξει.
4: Η Πάτη. Αλλά επειδή.
0: Ποια πάτη, ρε.
5: Αυτό το περιοδικό που ήταν παλιά, τη δεκαετία του μαζί με τη Σούπερ Καταρίνα.
3: Η Πάτη. Ναι.
5: Η Πάτη.
0: Ποια είναι η Πάτη, ρε.
5: Α, η Πάτη. Ήψιλον.
4: Λοιπόν.
0: Α, το ύψιλον.
5: Η Πάτη.
4: Προσέξτε να δείτε τώρα. Λοιπόν, γιατί εδώ μιλάμε, κάνουμε ρεπορτάζ,
0: όχι.
3: Εγώ θα ήθελα να πάει πάντως η σφαγή στα Καπί Βιταλή μου. Το είδα και μ' άρεσε πολύ αυτό.
4: Πάρα πολύ ωραίο.
3: Πολύ σουρεαλιστικό, πολύ ωραίο. Έπρεπε να πάει στα Όσκαρ. Ναι,
4: είχε πάρει.
0: Είχε πάρει Όσκαρ ο Μάνος Χατζηδάκης. Τα παιδιά του Πειραιά, δεν κάνω λάθος.
3: Ναι, όχι όμως.
0: Περίμενε, Όσκαρ,
3: ναι,
0: μουσική.
3: Όσκαρ, ναι, τώρα λέμε για κατηγορία ξένη ταινία.
0: Όχι,
3: ναι.
0: Λέω για μουσική. Ναι. Είχε πάρει ο Μάνος Χατζηδάκης, Νιάου.
3: Δικαίως. Έλα, και... εντάξει, είναι φοβερό τώρα η μουσική αυτή.
0: Ναι, φοβερό, Νιάου. Ναι. Και δεν πήγε να το πάρει και μετά το στείλανε τέλος πάντων το αγαπημένο και το είχε βάλει σε μια πόρτα για να μην κλείνει τον αέρα, το ξέρετε αυτό.
3: Το είχε
0: βάλει σε μια πόρτα. Για να μην κλείνει η πόρτα. Μου
3: και δεν είχε εμφανιστεί.
4: Δεν τελείωσα το ρεπορτάζ.
0: Όχι, μα συγχωρείτε, Αντρέ. Τι ατελειώστε το.
4: Λοιπόν, η Πάτη όμως που πήγε πολύ καλά εισπρακτικά, όπως και η σπασμένη φλέβα, έχει θέμα walk. Έτσι.
0: Δεν τα ξέρω εγώ αυτά.
4: Εγώ λέω τώρα.
5: Walk, τη γάμη ή ατζέντα.
0: Μην μιλάς.
5: Μάλιστα.
0: Ορίστε, λοιπόν, συνεχίστε.
4: Επειδή
0: Αντρέα,
4: εγώ τώρα είμαι γνωστός προβοκάτορας και προπαγανδιστής, λέω ότι υπό το φόβο Σαμαρά κόπηκε η Πάτη και πήγε η σπασμένη φλέβα. Σας αρέσει?
0: Εντάξει. Κοιμήθηκε το βράδυ ή έμεινε άϊπνος?
4: Μπορεί να κοιμάμαι μια χαρά εγώ, δεν έχω προβλήματα.
0: Ωραία. Λοιπόν, για να πάμε στα διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Νόμιζα ότι λέγε η Πάτη. Η Πάτη. Το όνομα.
5: Ναι.
0: Ή την Πάτησα.
5: Η Πάτη. Υπάτη.
0: Με ύψιλον.
5: Υπατία.
0: Υπατία, ναι. Εντάξει, ναι, υπατία. Αχ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
7: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Ανδρέας Πετρόπουλος είναι στην γραμμή μας. Ψάχνουμε να βρούμε εδώ για τις ταινίες που μας έχεις πει.
1: Βέβαια. Εδώ είμαι άνθρωπος και του πολιτισμού. Εγώ δεν υπήρξε
0: γελάς. Καλά δεν είναι το
1: έτσι. Ναι. Κατοχυρωμένο αυτό. Δεν αρέσει κάποιος, αλλά έτσι είναι.
0: Ξακολουθώ να μην τη βρίσκω. Ναι. Θα το βρούμε.
1: Είναι ιστορία ενός κοριτσιού που έρχεται από ένα νησί, είναι πρωταθλήτρια του τζούντο και έρχεται, αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα και κάνει κάποιες επιλογές στη ζωή της διαφορετικές.
2: Κόντρα ρόλο.
1: Λοιπόν, πήγε και πολύ καλά εισπρακτικά αυτή η ταινία.
0: Ναι.
1: Είναι του 2026.
0: Εντάξει, okay.
1: Δεν την βρήκατε.
0: Δεν την έχουμε βρει.
1: Αν βάλετε.
2: Εντάξει, παιδιά, άλλη μέρα, άλλη μέρα. Πάμε, πάμε. Άλλη μέρα, άλλη μέρα, άλλη μέρα. Εντάξει, δεν ασχοληθούμε τώρα με αυτό. Δεν,
0: εντάξει, επειδή μα είναι σκανδαλώδε τέτοιο. Ωραία.
2: Ναι.
0: Okay, λοιπόν.
3: Με τον Τσίπρα, τι περιμένει σήμερα.
0: 5 ώρα, έτσι.
1: Α, στι 5 είναι.
3: Ναι, είναι 5.
1: Ναι. Νομίζω στην ότι θα απαντήσει σου, περισσότερο
2: στην εκπομπή σου μπορεί να βγει η κυρία Μπαρμπάση, η Μπαρμπάτση, η Εφή.
1: Ναι, βέβαια.
2: Για να σου πει τι λέει ο Τσίπρας εκεί. Είναι εκεί δηλαδή στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Οπότε, το έχω υπόψη.
2: Στην εκπομπή σου θα έχουμε ενημέρωση πλήρη για το τι έχει πει.
1: Ναι. Ωραία. Νομίζω θα απαντήσει πολιτικά. Δεν θα λέει τόσο πρόγραμμα, θα απαντήσει πολιτικά. Βέβαια θα απαντάει και στις εξαγγελίες του Μητσοτάκη, προφανέστατα. Αλλά κυρίως νομίζω και οι ερωτήσεις που θα δεχθεί θα είναι πιο πολιτικού χαρακτήρα, δεν θα είναι οικονομικού προγράμματος τόσο.
0: Έχει δώσει όμως λαβή και ο κύριος Τσίπρας και οι άνθρωποι στο περιβάλλον του για πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις.
1: Α, φυσικά.
0: Έτσι, εντάξει, αυτό που λες ότι θα απαντήσει πολιτικά, εκείνος μπορεί να απαντήσει πολιτικά, αλλά είναι και πολύ συγκεκριμένα τα θέματα.
3: Δηλαδή, εχθές ο Σιακαντάρης άνοιξε ένα θέμα το οποίο σήμερα θα το βρει μπροστά του. Ό,τι και αν έχουν βγει από το πρωί όλοι εξαπτέρυγα στελέχη και λένε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα συνεργασίας, όπως καταλαβαίνεις αυτό που είπε, το κάνανε, βγήκε το Πασόκ και το έχει κάνει. Τελατίνι, έτσι.
1: Σωστά. Δηλαδή, έτσι. Σωστά, τα είδα.
3: Ναι, οπότε αυτό σήμερα θα το βρει μπροστά του. Το άλλο που θα
2: εγώ
3: βρει μπροστά...
2: έγραψα ότι αυτό που είπε ο κ. Σιακαντάρης και μπορεί ο άνθρωπος να έχει δίκιο, δεν θα το αναδικήσω ή μπορεί να γίνει παραξήγηση, αλλά άνοιξε μια μεγάλη συζήτηση αυτό. Το οποίο δεν είναι προς όφελος του Αλέξη Τσίπρα η συζήτηση αυτή, ούτε του κόμματος του, γιατί έτσι βλέπουμε μια αχλή στο ιδεολογικό προφίλ αυτού του κόμματος. Δεν προσδιορίζεται περί τίνος πρόκειται. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή την ώρα για τον Τσίπρα, ο οποίος ξεκινάει και θέλει μια δυναμική παρουσία και στη Θεσσαλονίκη. Θεωρώ λοιπόν ότι εκεί οι συνάδελφοι προφανώς το ξέρουν και θα φαντάζομαι να το επικεντρώσουν.
3: Αλλά θα είναι το βασικό θέμα.
2: Δηλαδή, όταν πας σε ένα χωριό, σε ρωτάνε ποιανού είσαι. Όχι, δεν είναι αστείο. Ποιανού είσαι.
0: Πάνε να σε τον πω.
2: Τον Τσίπρα, εγώ
1: τι
2: θα τον.
1: Τι νοσ είσαι.
2: Τι νοσ είσαι εσύ. Εγώ λοιπόν τον Τσίπρα να τον ρώταγα, εσύ τι πρεσβεύεις. Τι ιδεολογία έχεις, κύριε Τσίπρα. Εγώ αυτό, μόνο αυτή την ερώτηση θα του έκανα. Γιατί συνηθίζουν οι δημοσιογράφοι και λένε έναν πρόλογο. Δεν χρειάζονται πρόλογοι. Τι νοσ είσαι. Ποια ιδεολογία είστε, κύριε Τσίπρα, εσείς, σοσιαλδημοκράτης, ριζοσπάστης, κεντροαριστερός, τι είστε, αυτό θα τρώω, τίποτα άλλο. Και ας απαντήσει και
3: ό,τι θέλει
2: να
3: απαντήσει.
2: Αυτό είναι το ερώτημα. Μετά από αυτά που έχουν ελεγχθεί όλες αυτές τις μέρες, μην ξεχνάς, Ανδρέα, και αυτό το περιβόητο 1% των πολιτών που είναι υπερπλούσιοι, άλλος συνεργάτης του έλεγε ότι αυτό είναι ένα μόνιμο μέτρο, άλλος συνεργάτης του έλεγε ότι όχι δεν είναι μόνιμο αλλά θα είναι για μια φορά εφάπαξ δηλαδή, άλλος έλεγε θα το δούμε με το περιουσιολόγιο το οποίο θέλει για 32 χρόνια να συνταχθεί
0: και
2: τέλος πάντων και αν συνταχθεί. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν κενά σε αυτά που λέγονται που μόνο ο ίδιος μπορεί να τα διευκρινίσει, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
2: Εγώ δεν μπορεί άλλος, ποιος άλλος να το διευκρινίσει.
1: Αν σχολίαζα το σημερινό Τσίπρα, θα το σχολίαζα ως εξής.
2: Ναι.
1: Είναι ένας τύπος που γουστάρει πολύ και πίνει εσπρεσάκι. Και στρέτο κιόλας, δυνατό.
2: Ναι.
1: Είναι διπλό στρέτο, έτσι να ξυπνήσει καλά.
2: Ναι.
1: Αυτός ήταν ο Τσίπρας. Τώρα πάει και παραγγέλνει φρέντο εσπρέσο, δεκαφεϊνέ.
0: Ναι.
1: Υπάρχει διαφορά.
2: Ναι,
0: μεγάλος, εντάξει, είναι 52 πλέον.
2: Ναι, δεν είναι παιδάκι τώρα, εντάξει. Είναι καύτα πια.
3: Έχω να σου πω κάτι. Δηλαδή, σε αυτή την ερώτηση που θα έκανες, τι πρεσβεύεις, αν κάτσει και απαντήσει.
2: Ποια ιδεολογία εκφράζεται.
0: Αυτό είναι πολύ ουσιαστικό.
2: Γιατί είναι ουσιαστικό υπό την έννοια ότι με βάση το ιδεολογικό προφίλ που διαθέτει το κάθε κόμμα.
0: Κάποια πράγματα μπορεί να τα πει.
2: Κατηγορούν τη Νέα Δημοκρατία και δικαίως κάποιοι ενδεχομένως ότι είναι μια φιλελεύθερη παράταξη έτσι όπως έγινε.
3: Mm-hmm.
2: Μάλιστα, το νέο φιλελεύθερος προσδιορίζει και τις πολιτικές που ασκούνται. Όταν λέει ο άλλος είμαι σοσιαλδημοκράτης, προφανώς προσδιορίζει και κάποιες άλλου είδους πολιτικές και άλλο μείγμα οικονομικής πολιτικής. Όταν λες ότι είμαι απ' όλα, απ' όλα δεν γίνεται. Μόνο στο μπάμπι εδώ πέρα μπορεί να πάρει τα σουβλάκια να του πει μία απ' όλα. Δεν είναι μία πίτα.
0: Εγώ πάντα τον ρωτούσα, επειδή έχει μία χαρακτηριστική έτσι ιστορία ο κ. Τσίπρας με τα go back, με όλα αυτά. Και προέρχεται και από ένα χώρο που είναι συγκρουσιακός χώρος, έτσι, που έχει σχέση με τη σύγκρουση γενικότερα. Εγώ θα το ρωτούσα με ποιους θα συγκρουστεί.
3: Θα σου πει, θα σου πει.
0: Συγκεκριμένα.
3: Με το διεφθαρμένο σύστημα.
2: Το μεγάλο κεφάλαιο τους πλουτοκράτες, παραμύθια.
3: Αυτό είναι και το μεγάλο λάθος.
0: Αν πει το μεγάλο κεφάλαιο και τους πλουτοκράτες, τοποθετείται ιδεολογικά απόλυτα.
3: Το διεφθαρμένο σύστημα
2: το θέμα
3: θα σου
2: θα το κάνει, είναι το θέμα
0: ναι,
2: τι θα...
0: Επειδή, ας πούμε, γι' αυτό προτιμώ να...
2: Όχι, όχι,
0: που δεν έλεγε τη λέξη αριστερά.
2: Όχι, όχι.
0: Στο rebranding,
2: ούτε
0: δεν
2: τώρα,
0: την έλεγε
2: τώρα.
0: Τη λέξη.
3: Μην ξεχνάς ότι κυβέρνησε.
0: Σωστά.
3: Κυβέρνησε.
0: Βεβαίως.
3: Έτσι, κυβέρνησε. Με ποιου συγκρούστηκε. Με τι συγκρούστηκε. Και με τι συμβιβάστηκε. Και επίσης κάτι άλλο. Υπάρχει ένας θεωρητικός. Ωραίος τύπος, διανοητής, ο Κράουτς. Αυτός έχει εντρυφήσει πάνω σε μία έννοια τη μεταδημοκρατία. Τι σου λέει, ναι. Ότι δημιουργούνται πολλά κόμματα, αρχηγοί, ιστορίες, το ένα το άλλο και ιστορίες και δεν σου λένε τίποτα.
0: Βέβαια.
3: Αυτό απέναντίας που κάνουν όμως είναι ότι διώνουν τον κόσμο.
2: Εγώ τον Κράουτς δεν τον ξέρω, είναι σαν την ελληνική ταινία, ο De Schochl που έλεγε η...
3: De Schochl.
2: Ναι.
3: Και το μυαλό μου είναι θολό.
2: Και όπως έλεγε και ο Κωνσταντάρας, τρεις ηλίθιους ξέρω. Εσένα, εμένα και το Μίλα.
3: Το Μίλα.
2: Δεν τους ξέρω αυτούς. Λοιπόν, Ανδρέα, για άλλο κλήρος, σε παρακαλώ. Ανέβασέ μας λίγο ψυχολογικά με τον Τσίπρα.
1: Δεν ξέρω, ψάχνω τον τρόπο. Κοίταξε, θα σου πω τώρα μια παρατήρηση. Η Νέα Δημοκρατία.
2: Μάλιστα.
1: Δεν στεναχωριέται όταν τη λένε νεοφιλελεύθερη. Δηλαδή δεν νομίζω ότι έχει πρόβλημα. Δεν είναι κατηγορία αυτή.
0: Θέλει να λέει ότι είναι ένας ευρύτερος χώρος που τα χωράει όλα. Και τους νεοφιλελεύθερους και
1: ευρύτερος
0: τους...
1: χώρος είναι πολιτικό. Η κατεύθυνση όμως που έχει στην οικονομία είναι αυτή. Δεν είναι.
2: Μάλιστα. Ναι.
0: Αυτά είναι.
1: Στο Τσίπρα θα τη δούμε τώρα. Θα τη δούμε. Είναι

0: Τώρα είναι κουβέντες. Τι δεν είμαι σαν αντιπαράφες. Θα πάμε για εκλογές. Θα του λένε οι άλλοι σαν πατρόνας. Τι αντιλέγει.
1: Δεν είμαι σαν αντιπαράφες. Εγώ,
2: να σε καταπιώ θέλω.
0: Έλα χρυσέ μου άνθρωπε τώρα. Όχι εσύ δίκιο έχεις. Εντάξει, ναι, ναι. Ναι, εντάξει.
3: Δεν θα εγώ για το τι θα πει. Λέω τι θα πει.
0: Ναι.
4: Πιστεύετε ότι θα συνεχίσει με τα ίδια στελέχη.
3: Εγώ νομίζω ότι στο παραπέντε των εκλογών θα κάνει μια διεύρυνση με πρώην στελέχη.
0: Α, λες. Ναι,
4: και αυτό γνωστές.
0: Νομίζω. Τις
4: τσουκ θα αρχίσουν να εμφανίζουν.
0: Ναι, μάλιστα. Ωραία.
3: Βέβαια, γιατί υπάρχουν 4-5 ονόματα που είναι αυτονόητο ή θα είναι εκεί.
4: Επειδή είχε πει ότι εγώ δεν θέλω.
2: Αυτονόητο, σίγουρα.
3: Ότι θα μπουν στο ψηφοδέλτιο είναι αυτονόητο.
0: Μάλιστα.
3: Σίγουρο.
0: Δεν θα μπει, πώς τη λένε,
2: η Όλγα Γεροβασίλη.
3: Ακριβώς.
0: Θα μπει, τι να λέμε τώρα. Εντάξει.
2: Ο Φάμελος, όχι.
0: Ο Φάμελος.
2: Μάλλον όχι. Όχι.
0: Όχι.
3: Εγώ θα το βάζω
0: ερωτηματικό.
3: Ότι δεν ποντάρω. Ούτε στο μπει, ούτε στο δεν θα μπει.
0: Α, μάλιστα. Είναι, είσαι στο περίμενε.
3: Είναι στο πεζούμενο.
0: Στο πεζούμενο. Ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Καλημέρα.
4: Ευχαριστούμε.
0: Θα σε ακούσουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το απόγευμα που θα έχεις και τα νέα από τον Τσίπρα και φαντάζομαι θα κάνεις και τη δική σου ανάλυση πάνω σε αυτά που είπε. Ούτως ώστε να έχουμε πια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Περισσότερο αυτό περιμένω. Λοιπόν, θα πάμε με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου για να πει το βελτίο ειδήσεων. Ανδρέα Αντώνη, ευχαριστούμε. Ήταν η Αφιναίδα Ανέγκα.
4: Ο
0: Τάστας Χατζηραγιάν και οι λοιποί συνεργάτες για να παρουσιάσουμε αυτή την εκπομπή. Θα είμαστε κοντά σας αύριο το πρωί, η ώρα 9. Να περάσετε ένα ευχάριστο πρωινό. Γεια σας.
5: Η ώρα είναι 11.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση, χωρίς όμως η Αθήνα να κάνει βήμα πίσω από τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, διαβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και επιδιώκει τη σταθερότητα στη βάση του διεθνούς δικαίου, ξεκαθάρισε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την άτυπη συνοδοκορυφής Ελλάδας Κύπρου Αιγύπτου στο Ελ Αλαμέιν, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τελεσμένα. Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο, αν υπάρξει άλλο στο τιμόνι της χώρας, να μπούμε σε περιπέτειες, τόνισε στον Alpha Radio 989 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ερωτηθής για το αν χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη θέση του Πρωθυπουργού θα πάμε σε πόλεμο με την Τουρκία. Επισήμανε ότι οι ενέργειες του Κυριάκου Μητσοτάκη στο διεθνές πεδίο, τη διπλωματία και την άμυνα έχουν ταράξει σε μεγάλο βαθμό την απέναντι πλευρά. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετέχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για τη διακυβέρνηση του διαστήματος. Γαλλικές διπλωματικές πηγές υπογραμμίζουν ότι το διάστημα δεν αφορά πλέον μόνο δορυφόρους, εκτοξεύσεις και επιστημονική έρευνα, αλλά αποτελεί στρατηγικό τομέα για την άμυνα, τις τηλεπικοινωνίες, την πρόσβαση σε δεδομένα και την τεχνολογική κυριαρχία. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναμένεται να συναντηθεί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Συνέντευξη τύπου παραχωρεί στις 5 το απόγευμα στο Βελίδιο ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο πρώην Πρωθυπουργός αναμένεται να ασκήσει σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, απαντώντας στον απόϊχο των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη. Παράλληλα, αναμένεται να δώσει αναλυτικές απαντήσεις σε επιμέρους κυβερνητικές αιτιάσεις για το κόστος του προγράμματος της Ελλάς και να αντιπαραβάλει το οικονομικό του πρόγραμμα με αυτό του Πρωθυπουργού. Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι της τροχέας για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών στους δρόμους της Αττικής μετά τα δύο σοβαρά τροχαία ατυχήματα σε Γλυκά Νερά και Τίνο, με θύματα έναν 16χρονο και μία 14χρονη. Η ανήλικη που τραυματίστηκε στην Τίνο αποσωληνώθηκε σήμερα και αναμένεται να βγει από την μονάδα εντατικής θεραπείας του Παίδων Αγλαία Κυριακού, όπου και νοσηλεύεται. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 97 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου τις τελευταίες ώρες υπό τον συντονισμό

0: του ενιαίου κέντρου συντονισμού έρευνας και διάσωσης. Στη διεθνή επικαιρότητα, 5 ιρανικά πετρελοφόρα στην περιοχή του Κόλπου ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε ο Αμερικανικός στρατός ως αντίπεινα για επιθέσεις των φρουρών της Επανάστασης. Σε αντίπεινα, η Τεχεράνη εκτόξευσε πυράβλους εναντίον της Αμερικανικής στρατιωτικής βάσης Αλ-Αζρακ στην Ιορδανία. Σε ανωδική τροχιά κινούνται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου. Στα 99 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent, τα 94 δολάρια αγγίζει η τιμή του Αμερικανικού αργού. 4 άνθρωποι ανάμεσά τους και ένα παιδί έχασαν τη ζωή τους και 29 τραυματίστηκαν σε επίθεση ουκρανικού ντρόουν στη ρωσική πόλη Νοβοροσίσκ. Ο επικεφαλής της διοίκησης της μονάδας ντρόουν της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκε επίθεση κατά πολεμικών πλοίων. Χάος επικρατεί στα αεροδρόμια της Βρετανίας μετά από το πρόβλημα που παρουσιάστηκε στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας με αποτέλεσμα να ακυρωθούν εκατοντάδες πτήσεις. Όπως μεταδίδει το Sky News, 246 πτήσεις ακυρώθηκαν μόνο σήμερα στο αεροδρόμιο του Heathrow, ενώ στο Gatwick καταγράφηκαν 33 ακυρώσεις. Αεροπορικές εταιρείες εξαπέλυσαν επίθεση κατά της διοίκησης της υπηρεσίας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την νίκη πήρε η ΑΕΚ επικρατώντας 1-0 επί της Λας Κλίντσερ για το UEFA Champions League. Ο Ολυμπιακός νίκησε με 3-2 εντός έδρας τον Βόλο για την δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
1: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Νέα Μάκρη και Λαύριο θα παραμείνει χαμηλότερο, γύρω στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθιος. Μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα δυτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς στα υπηρετικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Αυτό το πρωινό της Τετάρτης είναι η τελευταία εβδομάδα της αθωότητας, αυτή που διανύουμε οι περισσότεροι, καθότι τα σχολεία επανέρχονται από Παρασκευή. Συνεπώς κάθε κατεργάρι στον πάγκο του και οι γονείς στο πρωινό delivery μαθητών. Η κίνηση βεβαίως έχει ήδη αρχίσει να πυκνώνει πάρα πολύ και τις πρωινές και τις απογευματινές ώρες. Το βλέπει ποιος κινείται κανείς στο λεκανοπέδιο. Οι ωραίες μέρες του καλοκαιριού που ήταν πιο αραιά τα πράγματα, που ο κόσμος έλειπε σε δόσεις ή κατά κύματα έχουν παρέλθει. Προετοιμαζόμαστε για το φθινόπωρο το οποίο ξεκινά, να μην κοροϊδευόμαστε. Οι μετεωρολόγοι μας λένε ότι από την άλλη εβδομάδα ο καιρός αλλάζει άρδιν, με περισσότερες βροχές σε όλη την χώρα και πιο φθινοπορεινές θερμοκρασίες. Ήδη όποιος βγαίνει το πρωί ή το βραδάκι, τη δροσιά την αισθάνεται. Φυσάει ένα αεράκι, έχει μια δροσιά. Έχουμε αυτή η ζέστη μονότονη έχει σπάσει. Παρότι και το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, ζεστό θα είναι το μεσημέρι, την ημέρα, το μεσημέρι κλπ. Είναι μια περίοδος ο λίγον μεταβατική σε όλα τα επίπεδα, αυτή που διανύουμε, και πολιτικά και διπλωματικά και σε επίπεδο καθημερινότητας, αλλά θα τις βρούμε όλες τις ισορροπίες. Για εμένα το θέμα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, είναι αυτό το οποίο αναδεικνύεται σήμερα σε πολλές πρώτες σελίδες εφημερίδων και από εχθές παίζει. Είναι κάτι το οποίο κάθε χρόνο το συζητάμε, προκαλεί προβληματισμό. Δυστυχώς δεν βλέπω ουσιαστικές παρεμβάσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα. Είναι η περίφημη έρευνα της PISA, η οποία μετράει τα παιδιά μας, τα παιδιά που μετέχουν της ελληνικής παιδείας. Τι ψάρια θα πιάναν τα παιδιά αυτά? Ξέρουν να κάνουν έναν καλό πολλαπλασιασμό ή μια καλή διαίρεση? Έχουν αντίληψη του κειμένου που διαβάζουν? Διαβάζουν ένα κείμενο, τι καταλαβαίνουν τα παιδιά από αυτά? Ποια είναι η αντίληψή τους για τις φυσικές επιστήμες? Ποια είναι η κατανόηση του κόσμου που έχουν? Ποια είναι η παιδεία πέραν της εκπαίδευσης? Ποια είναι η θεωρητική τους καλλιέργεια ή πρακτική τους καλλιέργεια? Θέλω να πω, ποιος είναι ο ευρύτερος ορίζοντας που αναπτύσσουν τα παιδιά? Ένα παιδί σήμερα που είναι 15, 16, 17, 18 ετών, προφανώς είναι ένα άλλο παιδί σε σύγκριση με τα παιδιά που μεγάλωσαν τη δεκαετία του 2000, του 90, του 80, του 70 και ούτω καθεξής. Όμως είναι ένα παιδί εξυπνότερο, ένα παιδί πιο καλλιεργημένο, ή έστω είναι ένα παιδί το οποίο έχει τα κατάλληλα εφόδια για να ανταποκριθεί στις πολύπλευρες απαιτήσεις του σύγχρονου κόσμου, όπου σε λίγα χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό το οποίο είναι σήμερα, πολύ πιο εξελιγμένο και πολύ πιο ανθρωπομορφικό, και θα μας ρωτάει κάποια στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη: εγώ μπορώ να κάνω αυτά που κάνεις εσύ καλά, γρήγορα, φθηνά. Εσύ, κύριε Γιώργο, κύριε Κώστα, κύριε Χρήστο, τι μπορείς να κάνεις? Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία θα μας τεθούν εκ των πραγμάτων το αμέσως επόμενο διάστημα και δεν ξέρω πώς θα απαντήσουμε. Τα ευρήματα της PISA πάντως είναι εξαιρετικά ανησυχητικά. Σήμερα είναι η έρευνα στην πρώτη σελίδα και των νέων και της καθημερινής. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε στην πορεία της εκπομπής με τον Στράτο Στρατηγάκη, τον γνωστό σύμβουλο σταδιοδρομίας, μαθηματικό και εκπαιδευτικό. Τον συμβουλευόμαστε κάθε χρόνο για τις βάσεις, για τις πανελλαδικές κλπ. Διαβάζω μόνο κάποια στοιχεία από τα νέα. Στην κατανόηση κειμένου, η Ελλάδα από το 2003 και μετά κινείται πάρα πολύ έντονα πτωτικά σε μονάδες επίδοσης ως προς τις χώρες του ΟΟΣΑ, και οι χώρες του ΟΟΣΑ κινούνται πτωτικά. Είχαν ξεκινήσει το 2003 από το 4,97, τώρα είναι στο 4,66. Στην Ελλάδα ξεκινήσαμε από το 4,72. Κάναμε μια κοιλιά και ανεβήκαμε κάποια στιγμή εκεί το 9-10 και μετά πήραμε την κατηφόρα. Από το 4-72 είμαστε στο 4-23. Άρα βαίνουμε άσχημα και σε απόλυτους αριθμούς και συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες, τις μέτρες με τις υπόλοιπες χώρες του ΟΣΑ. Αυτά θα τα δούμε όμως αναλυτικά. Ο Τάστας Καλλιδράνη αναρρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Καραουλάνη στην αρχική συνταξία, η Ντίνα Μόσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση εδώ του σταθμού. 2-12-2-12-4-800, onerpapakialfaradio989.gr το email μας, 6-9-47-9-89-989 το Viber. Έχουμε αρκετές εξελίξεις στα εθνικά θέματα που θα τις συζητήσουμε και στην πορεία. Επίσκεψη του κύριου Μητσοτάκη σήμερα στον κύριο Μακρόν μετά τη χθεσινή του στον κύριο Αλσίση. Μια εντυνόμενη συζήτηση για προοπτική επέκταση των χωρικών υδάτων νοτίως και δυτικά της Κρήτης από τα 6 στα 12. Πληροφορίες για επικείμενη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών του κ. Μάρκο Ρούμπιο, αλλά εδώ στην εσωτερική πολιτική τα σενάρια και οι συζητήσεις αφορούν τις εκλογικές συνεργασίες, την προοπτική δημιουργίας ενός κόμματος από τον κύριο Σαμαρά. Ένας εξ αυτών που έχουν συμπαραταχθεί στην πραγματικότητα με τον κύριο Σαμαρά, το βλέπουμε και σε επίπεδο επαφών, είναι ο ανεξάρτητος βουλευτής, ο κ. Μάριος Σαλμάς, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε Σαλμά, ευχαριστώ για την επικοινωνία.
1: Καλημέρα σας κύριε Ευγενίδη και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είπατε τις προάλλες σε μια συνέντευξή σας ότι είναι κοινωνική αναγκαιότητα, ότι είναι αίτημα της κοινωνίας ένα κόμμα Σαμαρά. Θέλετε να μου το εξηγήσετε αυτό?
1: Το 2024 στις ευρωεκλογές το αποτέλεσμα της πολιτικής που παρήχθη από τη σημερινή κυβέρνηση καταγράφηκε στο 28%, 1 εκατομμύριο ψηφοφόροι. Mm. Αυτό έγινε χωρίς να έχει μιλήσει κανείς. Ούτε οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, ούτε εγώ, ούτε κανένας. Εκεί λοιπόν ήρθαμε και κρούσαμε τον κόδωνα του κινδύνου. Εγώ, θυμάστε, στην κοινοβουλευτική ομάδα και που έκανα την παρέμβασή μου, τι θα έπρεπε να αλλάξει, να προσέξει. Mm-hmm. Οι πρώην πρωθυπουργοί, ο κ. Καραμαλής και ο κ. Σαμαράς, είπαν τα ίδια. Είχε δύο επιλογές και δύο δρόμους. Η μία επιλογή ήταν να ακούσει, να συγκεράσει απόψεις και ίσως προλάβαινε το σημερινό 23% που δείχνουν οι μετρήσεις. Η δεύτερη επιλογή ήταν να αγνοήσει και έκανε την τρίτη επιλογή να μας διαγράψει κιόλας, ας πούμε, επειδή εξέραμε πολιτικό λόγο. Σήμερα δεν υπάρχει κόμμα Σαμαρά. Όμως οι μετρήσεις δείχνουν 23%, δηλαδή μείον 18% από τις εκλογές του 23. Αυτό είναι αποτέλεσμα που παράγεται από την πολιτική της κυβέρνησης. Μην προσπαθούμε να το χρεώσουμε τώρα σε κανέναν.
0: Όχι, καλά, προφανώς.
1: Αυτό το 18% θα ψάξει κάπου να πάει. Δεν υπάρχουν αδιέξοδα στην πολιτική, δηλαδή τι λένε, okay, ο Μητσοτάκης δεν είναι τόσο καλός, αλλά μετά τι να κάνουμε, πού να πάμε, θα πάμε στο χάος. Επειδή η φύση δεν αγαπάει το κενά και περισσότερο η πολιτική, ψάξαν οι άνθρωποι αυτοί να δούνε ποιος είναι αυτός που μπορεί να έχει την εναλλακτική λύση. Βρήκαν τον Αντώνη Σαμαρά. Mm-hmm. Τα ζυγίζει, αφού γράζεται την κοινωνία το αίτημα, και θα προσπαθήσει να το εκφράσει, εκτιμώ, διότι αν δεν έκανε μια κίνηση ο Αντώνης Σαμαράς, αυτό το 18% θα πήγαινε ακροδεξιά σε κόμματα μικρότερα που δεν έχουν τόσο σημαντικό στάτους και εμπειρία διακυβέρνησης, που δεν ήταν ό,τι καλύτερο για τη χώρα.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι ένα κόμμα το οποίο θα έχει χαρακτηριστικά κόμματος κανονικού ή θα είναι ένα προσωρινό σχήμα μέχρι να φύγει ενδεχομένως ο κ. Μητσοτάκης από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και αυτό το κομμάτι, ας πούμε, των πολιτών και των στελεχών να επανενταχθεί στη Νέα Δημοκρατία με μια άλλη ηγεσία, ας πούμε.
1: Πρέπει να είμαι ειλικρινής μαζί σας και αναφέρομαι πρωτίστως σε μένα, υποθέτω κάπως έτσι θα σκέφτεται και ο κ. Σαμαράς. Εμείς δεν αποφύγαμε από την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ούτε ξαφνικά αρχίσαμε να έχουμε άλλη ιδεολογία που πιστεύουμε. Ήμασταν συνεπείς με τον τρόπο που εμείς έχουμε τις αξίες και τις αρχές μας, οι οποίες εκφράζονται με ένα πολιτικό λόγο, απλά διαγραφήκαμε. Όταν διαγράφεις ανθρώπους για αυτά που σου λένε, που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο από το 60 άρθρο του συντάγματος, η ελευθερία του πολιτικού λόγου. Ναι. Και εγώ μάλιστα στα όργανα του κόμματος. Όταν τους διαγράφεις, πρέπει να σας πω τι τους λες, ότι οι ιδέες σας, ο πολιτικός σας λόγο και οι αξίες σας δεν μπορούν να φιλοξενηθούν στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Κοιτάξτε, κάπου θα βρεθούν να φιλοξενηθούν.
0: Ο κύριος Σαμαράς δεν διαγράφει βέβαια ακριβώς για τις ιδέες του, διαγράφει γιατί είπε στην πραγματικότητα μειοδότη τον Υπουργό Εξωτερικών.
1: Όχι, έχει μια άποψη ότι τα ήρεμα νερά δεν εξυπηρετούν.
0: Όχι, μα άμα έλεγε αυτό δεν θα διαγραφόταν, αυτό μας το έλεγε πάρα πολύ καιρό.
1: Να πω κάτι. Αυτό ήταν το νόημα. Μην μένετε εκεί. Τώρα το δίκιο ή άδικο θα κρυθεί.
0: Θα κρυθεί, σωστά.
1: Εγώ εύχομαι να είχε άδικο για τη χώρα. Δηλαδή τα ήρεμα νερά να οδηγήσουν σε κάτι καλό. Δεν σημαίνει δηλαδή επειδή λέμε εμείς κάτι πρέπει να έχουμε και δίκιο σε όλα. Όμως δεν διαγράφεις κάποιον που σου λέει, εγώ για να φτάσω να το πω, ας πούμε, για παράδειγμα στην κοινοβουλευτική ομάδα τα 5-6 θέματα που του είπα, τα είχα πει σε αυτόν πριν. Ναι. Άρα, δηλαδή, τι συμβαίνει.
0: Στηρίσατε τη σειρά, λέτε εσείς, στηρίσατε την τάξη.
1: Εννοείται. Δηλαδή, τι να έκανα. Ναι. Όταν και μου έλεγε ο κόσμος στην εκλογική μου περιφέρεια στην Ετωλοκανανία, πες του κάτι για τα αγροτικά, για τις επιδοτήσεις. Πήγα του τάπα. Δεν μας άκουσε. Αν με άκουγε, μπορεί να είχε προλάβει τον ΟΠΚΠ. Ένα μέρος του.
0: Ναι, δεν διαγράφετε βέβαια για τα αγροτικά. Εσείς είπατε ότι έχει στηθεί μια κολεγιά με συμφέροντα σε ένα μουσείο εκεί της περιοχής.
1: Όχι, είπα ότι δόθηκε άλλος ένας φωτογραφικός διαγωνισμός, ναι, όπου στην Ελλάδα του 2023 μόνο μια εταιρεία μπορεί να πουλάει καφέδες και τυρόπιτες και μπουγάτσες στα κηλικία των αρχαιολογικών χώρων. Mm-hmm. Αυτό δεν μου τέριαζε. Δόθηκε στην ελάχιστη τιμή, ήταν μία περίπτωση από τις πολλές και δεν διαγράφησε όταν του λες ότι είναι φωτογραφικός, ναι, ναι, διαγωνισμός.
0: Για να μην παρελθοντολογούμε, να πάμε λίγο στο μέλλον. Ωραία, τώρα αυτό το κόμμα μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Το πιθανότερο είναι ότι θα φτιαχτεί. Ο κύριος Σαμαράς κάνει διάφορες επαφές. Τον είδε χθες στην αρχαία Ολυμπία. Αυτό το κόμμα τι θα είναι? Θα είναι ένα κόμμα υποδοχής πρώην ψηφοφόρων, ένα κόμμα, ένα όχημα για να πολιτευτούν στελέχη τα οποία δεν μπορούσαν, δεν θέλουν να πολιτευτούν με τον κύριο Μητσοτάκη? Είναι ένα κόμμα το οποίο είναι κυβερνητικός μπαλαντέρ? Τι είναι?
1: Σίγουρα, επειδή οι άνθρωποι που το στελεχώνουν και πόσο μάλλον ο επικεφαλής ο κύριος Σαμαράς είναι άνθρωποι που έχουν κυβερνητική εμπειρία και μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα που θα παράξει αυτή η κίνηση για τη χώρα, γιατί πάνω απ' όλα είναι η χώρα, σαφέστατα θα έχει ένα κυβερνητικό πρόγραμμα. Ένα. Δύο. Θα αποτελέσει μια εναλλακτική πρόταση κέντρο-δεξιά. Τρία. Θα υπάρχουν και άνθρωποι, αν θέλετε και αυτό να το βάλω, οι οποίοι δεν θα ήθελαν να δουν να χάνεται η ίδια κυβέρνηση από τη Νέα Δημοκρατία και να έρχεται μια αριστερή κυβέρνηση. Επομένως, με αυτόν τον τρόπο θεωρούν ότι μπορεί και να αλλάξει ισορροπία στη Νέα Δημοκρατία, οι συσχετισμοί και η ηγεσία.
0: Μισό λεπτό όμως. Δικαίωμα. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε κάτι στη ΔΕΘ, το οποίο έχει διαλάθει τις προσοχές διαφόρων.
1: Ναι.
0: Λέει ότι η Νέα Δημοκρατία, αν είναι πρώτο κόμμα,
1: ναι,
0: δεν μπήκαμε σε κουβέντα ποσοστού, αν είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση χωρίς τη Νέα Δημοκρατία. Και αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας είμαι εγώ, άρα κυβέρνηση χωρίς εμένα δεν γίνεται.
1: Προσέξτε τώρα, εάν τα ποσοστά του είναι τέτοια όπου του επιτρέπει να συμβεί αυτό το οποίο επικαλείται, τότε βεβαίως μπορεί να έχει ένα δίκιο. Ναι. Δηλαδή, αν πάρει 33%, δύσκολα θα το πει κάποιος, αλήθεια, ναι, είναι αυτό.
0: Άμα πάρει 23%, η συζήτηση αλλάζει.
1: Ακριβώς. Επομένως, η υπόθεση όλη θα κριθεί από το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής και αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα συνεκτιμηθεί από όλους που θα κληθούν να εκφέρουν άποψη και να συμπράξουν ή όχι σε μια επόμενη κυβέρνηση, γιατί το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση η χώρα να μην είναι κυβέρνηση.
0: Το κρατώ αυτό γιατί έχει μια σημασία αυτό που λέτε. Τώρα θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Πριν φύγουμε για διακοπές, και εδώ σε αυτή την εκπομπή υπήρχε μια σύγκρουση με τον κύριο Γεωργιάδη. Είχαν προαναγγελθεί νομικές κινήσεις εκατέρωθεν. Δεν ξέρω αν έχουν γίνει αυτά τα πράγματα στο μεσοδιάστημα.
1: Κύριε Γεωργιάδη, με όλο το σεβασμό, ο κύριος Γεωργιάδης έχει μια ιδιαιτερότητα στον τρόπο και τα θέματα που τοποθετείται επί παντός επιστητού και μπλέκει με ανακρίβειες τους πάντες και τα πάντα. Δέστε τώρα τι είπε χθες.
0: Ναι, είπε χθες ότι από εσάς ξεκίνησε η Νοβάρτης, οπότε πόσο Σαμαράς θα σας βάλει στα ψηφοδέλτια.
1: Ακούστε τώρα. Μπέρδεψε δύο πράγματα. Επίτηδες. Άλλο η έρευνα στις Αμερικανικές Αρχές το 16, όπου εμπλέκονταν ο κύριος Γεωργιάδης που τον ενημέρωσα και εγώ ενημέρωσα το Άι Εφημερίδα το Δεκέμβρη του 16 να ξεκινήσει έρευνα και στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Και άλλο η σκευωρία μεταγενέστερα που μπλέξαν 10 πολιτικούς, μεταξύ των οποίων και εγώ. Μπέρδεψε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, όταν μπερδεύεις, το κάνεις γιατί θέλεις να παράξεις θολότητα. Δεν αφορά σε εμένα η σκευωρία της Νοβάρτης. Εγώ ήμουν θύμα της σκευωρίας της Νοβάρτης που αναφέρεται. Και επειδή, εν πάση περιπτώσει, δεν του πέφτει λόγος τι θα κάνω εγώ με τον Αντώνη στο Σαμαρά, μπαίνει σε πολιτική κουβέντα που δεν επιτρέπεται, κύριε Βγενίδη. Δηλαδή, ακούστε, Αν πάει ο Σαλμάς με τον Σαμαρά, εγώ θα δώσω συνέντευξη τύπου τι έχει πει ο Σαλμάς για τον Σαμαρά και ο Σαμαράς για τον Σαλμά. Δεν υπάρχει ούτε μία δήλωση δημόσια, ούτε του Σαμαρά για μένα, ούτε δική μου για τον Σαμαρά, αρνητική. Και τα λέει αυτός, όπου υπάρχουν εκατοντάδες δηλώσεις που βρίζει το Μητσοτάκη, το Σαμαρά, το Καραμανλή, τους πάντες και που μετά τους εξυμνεί. Αυτός είναι παραλογισμός που δεν μπορεί να τον παρακολουθήσει κανένας. Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον από πλευρά, γιατί όταν αντιπαρατείται σε έναν άνθρωπο που είναι αντιπαθής στην πλειοψηφία του ελληνικού λαού, γίνεσαι και εσύ δημοφιλής, αλλά ξοδεύεις πολύτιμο κεφάλαιο και χρόνο. Δηλαδή τώρα ο Άδωνης μιλούσε 10 φορές για μένα χτες, χωρίς εγώ να έχω αναφερθεί σε αυτόν. Εγώ βγήκα τη Δευτέρα στον Αντένα και είπα για τον Σαμαρά ή για το Μητσοτάκη και τι σκεφτείτε το νέο κόμμα.
0: Όχι, ο κύριος Γεωργιάδης σχολίασε χωρίς να έχετε αναφερθεί εσείς τώρα στο πρόσωπό.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, okay. Γιατί δεν θέλω να το κρίνω, αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Δεν θέλει ο κόσμος αυτό το πράγμα. Και ούτε εγώ διατίθεμαι να γίνω ένας συνομιλητής του κύριου Γεωργιάδη σε αυτό το επίπεδο.
0: Όχι, είναι πολύ άχαρο.
1: Είναι άχαρο. Δηλαδή, χωρίς κάποιος να σου μιλάει, να μπλέκει εσύ τώρα. Είναι σαν να πω το εξής εγώ, κύριε Ευγενίδη. Το 16 το Δεκέμβριο ενημέρωσα το γραφείο του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας ότι ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρεται στην Αμερικανική έρευνα, γιατί δεν τον έδειξε από την πρώτη ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε το επόμενο διάστημα. Έχετε και κανένα χρόνο να μας πείτε για το πότε θα εκδηλωθεί το κόμμα Σαμαρά για να προετοιμαστώ, να ραφτώ.
1: Δεν έχει λόγο να βιαστεί, γιατί πιστέψτε με, μεγαλώνει. Όσο ο κύριος Μητσοτάκης κάνει λάθη, όπως το προχθεσινό στην έκθεση, που αντί να αφήσει ένα στίγμα με το τι θέλει να κάνει, παίζει ατζέντα τώρα Μητσοτάκης Σαμαράς. Αυτά είναι παιδαριόμενη λάθη. Δεν επιτρέπεται επικοινωνιακά. Έπρεπε να μιλάμε για την έκθεση. Τώρα μιλάμε όλοι αν ο Σαμαράς το 1993 έκανε καλά ή δεν έκανε και τι θα ξανασυμβεί. Είναι λάθος ατζέντα.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Σαλμά για τη συζήτηση. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Κύριε Ευγενή, σας ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε την Τασούλα Παπα-Νικολάου, γιατί έχουμε σημαντική εξέλιξη στη δίκη για την δολοφονία του Σύφη Βαλιράκη. Έχουμε την εισαγγελική πρόταση σε 2 λεπτά από τώρα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
7: Πού είναι τα μαλλιά σου? Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Τώρα φέρνει ο Αλφιέρης, φέρνει τη Λιόλιο στον Πειραιά. Α, πάμε και εμείς στον Άγιο Πειραιός, άμα είναι έτσι. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν τέτοια θέλγητρα φέτος για την...
8: Κονέ.
0: Ε?
8: Και τέτοια κονέ.
0: Κονέ δεν ήξερα, δεν μου το είπανε, δεν ενημερώθηκα. Α, εντάξει, αυτά είναι εκπλήξεις, η ζωή έχει όλο εκπλήξεις. Εσείς ακούτε Αλφα Radio 989, αυτό δεν είναι έκπληξη. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι η Τασούλα η Παπα-Νικολάου. Διότι έχουμε εξελίξει στην υπόθεση Βαλιράκη, αυτό το πολύκορο, το δικαστικό σύριαλ, το οποίο έχει εξελιχθεί σε πολλές συνέχειες. Έλα, Τασούλα μου, είχαμε πριν από λίγο την πρόταση του εισαγγελέως.
9: Καλημέρα. Και ήταν καταπέλτη. Ζήτησε την ενοχή των δύο ψαράδων, των δύο κατηγορούμενων ψαράδων, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι τη συγκεκριμένη ημέρα το σκάφος των κατηγορουμένων είχε βγει από το λιμάνι. Πήγανε στην παθράσια περιοχή της Ερέτριας. Εκεί βλέπουν το σκάφος του Βαλιράκη, αντιλαμβάνονται το φουσκωτό και διαπληκτίστηκαν. Στο πετάλαιο του σκάφους ήταν ο ένας κατηγορούμενος και ενήργησε επικίνδυνους οδηγμούς. Αντιλαμβάνεται, λέει ο κ. Εισαγγελέας, ότι προκλήθηκε έντονος σχηματισμός, ενώ το σκάφος Βαλιράκη ήταν εν κινήσει. Τα δύο σκάφη προσεγγίζουν και ο δεύτερος κατηγορούμενος με χρήση ξύλινου κονταριού κατάφερε απανωτά χτυπήματα τουλάχιστον 2-3 φορές με αποτέλεσμα την πτώση του πρώην υπουργού στο νερό, χωρίς τη θέληση, όπως είπε, του θύματος, όπως προκύπτει και από το σκάφος που ήταν εν κινήσει, δεν φορούσε τα βάρη του για να καταδυθεί και φοράει ακόμα και τα σανδάλια του όταν τον εντοπίζουν. Επίσης, λέει ότι τα δύο σκάφη κινούνται με τις προπέλες να λειτουργούν με αποτέλεσμα ο Σύριος Βαλιράκης να έρθει σε επαφή με τις προπέλες. Επίσης, αναφέρει ότι οι δύο κατηγορούμενοι είναι αλληλείς με πολυετής πείρα και ξέρουν ότι τι μπορεί να γίνει όταν κάνει αυτές τις κινήσεις, το τράβηγμα, την ανατάραξη των νερών και πού μπορούν να οδηγήσουν. Και μάλιστα είπε για την μεταγενέστερη συμπεριφορά τους ότι είναι επιβαρυντική, ακόμα και όταν όλα πήγαν στραβά, απομακρύνθηκαν από το σημείο εγκαταλείποντας αυτόν αβοήθητο. Ακόμα και αργότερα, στις κινητοποιήσεις εντοπισμού, θα μπορούσαν να δώσουν πληροφορίες στις αρχές, το οποίο, όπως είπε ο εισαγγελέας, ο κ. Σταυριάδης Ηλιόπουλος, δεν έγινε. Επίσης, χθες, γιατί δύο μέρες ήταν η αγόρευση του εισαγγελέα, χθες είπε ότι ο ένας αυτόπτης μάρτυρας, η μαρτυρία του ενός αυτόπτης μάρτυρα είναι αξιόπιστη. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει δει το σκάφος των κατηγορουμένων να κάνει ελιγμούς και κύκλους γύρω από το σκάφος του Βαλιράκη. Ήταν σε απόσταση, αλλά έδωσε πολύ σημαντικά στοιχεία στην υπόθεση. Τι περιμένουμε εδώ και πέρα, αγορεύσει συνηγόρων και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε και την απόφαση του μεικτού αργότερου δικαστηρίου. Ακριβώς ένα χρόνο, πρέπει να σου πω, μετά την έναρξη της δίκης και σχεδόν 5,5 χρόνια μετά τον τραγικό θάνατο του Σύρου Βαλιράκη στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας στις 24 Ιανουαρίου του 2021.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, πότε θα έχουμε απόφαση?
9: Ναι, είστε πρόλογα. Φαντάζομαι ότι αν τελειώσουν οι συνήγοροι, γιατί είναι πάρα πολύ συνήγοροι, είναι 5 από την πλευρά της
0: οικογένειας Βαλιράκη
9: και είναι και 2 από την πλευρά των κατηγορουμένων. Πάντως θέλω να πω ότι αυτό είναι για πρόταση εισαγγελέα, το διευκρινίζουμε αυτό.
0: Ναι, δεν είναι δεσμευτική.
9: Αποφασίζουν οι δικαστές και ένορκοι, όχι ο εισαγγελέας. Η πρόταση του όμως έχει πολύ μεγάλη σημασία, την μετράνε στην απόφαση και όταν βλέπεις έναν εισαγγελέα και με πολυετή πείρα, γιατί δεν μιλάμε για έναν απλό εισαγγελέα, καταλαβαίνουμε όλοι πώς κινήθηκε αυτή η δίκη, τι στοιχεία παρουσιάστηκαν και πρέπει να τονίσουμε ότι εδώ ανατρέπει και τον ισχυρισμό των κατηγορουμένων αυτή η πρόταση που λένε ότι εμείς δεν βγήκαμε καθόλου εκείνη την ημέρα.
0: Ναι, σωστό.
9: Από το λιμάνι. Επομένως, ο εισαγγελέας λέει όχι, βγήκατε. Και όχι απλά βγήκατε, σκοτώσατε και έναν άνθρωπο. Γιατί μιλάει για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως.
0: Σωστό είναι αυτό το οποίο λες. Σωστό είναι αυτό που λες. Λοιπόν, Τασούλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση. Κρατούμε τις πληροφορίες που μας μετέφερε η Τασούλα Παπα-Νικολάου από την εισήγηση του εισαγγελέως, από την εισαγγελική πρόταση. Τώρα, να σας πω ότι από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, κυρίες και κύριοι, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δείτε τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σας θα δείτε το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σας θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασης θα δείτε το Magenta TV και στο wallet σας το Magenta Pay, ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρείτε τους ίδιους ανθρώπους να σας καθοδηγήσουν αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσάς, όπου και αν βρεθείτε, με όποιον τρόπο και αν θέλετε να συνδεθείτε. Θα μάθετε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom.gr. Πρέπει να σας πω και στο δικό μου το τηλέφωνο έχει αλλάξει το δίκτυο και η τηλεόραση άλλαξε που χτες πήγα να βάλω να δω την ΑΕΚ. ΑΕΚ έπρεπε να το έχει τελειώσει το μάτς. πολύ νωρίτερα για να μην αγχώνεσαι τζάμπα στο τέλος, γιατί όταν είσαι με ένα μηδέν δεν πειράζει, καλή αρχή έκανε. Καλή αρχή έκανε. Για τον Ολυμπιακό δεν θέλω να σχολιάσω. Δεν είδα κάτι το οποίο είναι τρομακτικό. Μια χαρά ποδόσφαιρο έπαιζε. Μέχρι να το παρατήσει το παιχνίδι κάποια στιγμή, μια χαρά ποδόσφαιρο έπαιζε. Ακούω ότι θα φέρουν τώρα, ότι έγινε ραντεβού για να στηριχθεί ο κύριος Μεντιλίμπαρ πριν από ένα μήνα και τώρα θα φέρουν άλλον προπονητή. Αφού άλλαξε ο τεχνικός διευθυντής και ήρθε ο κύριος Κορδόν αντί του. Επανήλθε μάλλον ο κύριος Κορδόν από τη Σεβίλη αντί του κυρίου Κοβάσεβιτς, ο οποίος έφυγε, λένε ότι μπορεί να φέρουν τώρα τον προπονητή που είχε η Σοσιεδάδο όταν βγήκε στο Champions League, Βάσκος Αντιβάσκου. Δεν θυμάμαι πώς τον λένε. Αυτά κατά τη γνώμη μου, αν γίνουν, δεν είναι σοβαρά πράγματα και είναι και ατιμωτικά για έναν προπονητή του Βεληνικού, του κυρίου Μεντιλίμπαρ, ο οποίος χάρισε αν μη τι άλλο στον Ολυμπιακό την κορυφαία στιγμή στην η ιστορία του, υπό την έννοια ότι πήρε ευρωπαϊκό τίτλο ο Ολυμπιακός. Άμα θες να διώξεις έναν άνθρωπο, τον διώχνεις το καλοκαίρι, τελειώνει η ιστορία, ξεκινάς κάτι καινούριο, φεύγει και αυτός με τις δέουσες τιμές. Άμα είναι να συνεχίζεις τη συνεργασία εν χορδές και οργάνωση, μη μου λες θα φέρω έναν προπονητή μετά από ένα μήνα. Τώρα αυτά δεν είναι, τι να πω, δεν δείχνουν συνέχεια αν μη τι άλλο. Εγώ δεν. Τώρα, από όλα αυτά τα νομιστεράκια που καλύπτουν το ρεπορτάζ των ομάδων, γιατί λένε πολύ για τους πολιτικούς συντάκτες, μέχρι να γνωρίζετε τους αθλητικούς συντάκτες είναι αυτό. Τώρα, μέχρι ένα από αυτά τα νομιστεράκια που μπορεί να σου λέει καλημέρα και με την ίδια ευκολία την επόμενη μέρα, ίδια ώρα να σου πει καληνύχτα, να μου εξηγήσει γιατί στηρίχθηκε ο Μεντιλίμπαρ και ένα μήνα μετά δεν στηρίζεται το Μεντιλίμπαρ και πρέπει να αλλάξει ο Μεντιλίμπαρ. Εντάξει. Εγώ θα επιμείνω στην άποψή μου. Πάω σε πολύ σύντομο διάλειμμα και επιστρέφω.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Αλφα Radio 989 ακούτε. Να δώσω και μια είδηση που μας έρχεται τώρα. Πριν από λίγο πήγε ο κύριος Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο οποίος τους είπε ότι θα γίνει την άλλη Τετάρτη στην Ολομέλεια η δεύτερη ψηφοφορία για το Σύνταγμα. Καλά, εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται τώρα. Ούτως ή άλλως δεν πρόκειται. Τα άρθρα αυτά θα αναθεωρηθούν μεν με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν θα πάρουν την ευρύτερη. Μάλλον θα καταστούν αναθεωρητέα, για να το πω σωστά, με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, όμως δεν θα πάρουν 180 ψήφους. Οπότε δεν πρόκειται να υπάρξει από τώρα ευρύτερη συνένεση για να απομένει μόνο το τυπικό του πράγματος μετά τις εκλογές. Ανακοίνωσε όμως και δύο σημαντικές πρωτοβουλίες ο κύριος Κακλαμάνης και. Νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία να τα πω. Η Βουλή θα υιοθετήσει σε εισαγωγικά το παιδί του στελέχους του λιμενικού σώματος που έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσία στο άστρο Σκηνουρίας τον Ιανουάριο και ταυτόχρονα προχωρούν με γοργούς ρυθμούς οι διαδικασίες για την υιοθεσία πάλι σε εισαγωγικά των παιδιών των δύο αξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας που χάθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στην Τανάγρα κατά την πτώση του μοιραίου Φάντομ. Τι θα πει υιοθεσία επί του πρακτέου? Είναι η παροχή οικονομικής βοήθειας μέχρι και τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας των παιδιών αυτών, εφόσον σπουδάσουν σε κάποιο ίδρυμα. Είναι 10.000 ευρώ ετησίως. Πρέπει να αναφερθώ στη συγκεκριμένη περίπτωση και στην πρωτοβουλία που έχουν αναλάβει οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, όπου θα δώσουν ένα θέμα, θα δώσουν 50.000 ευρώ συνολικά σε κάθε οικογένεια, στο ποσό συνεισφέρουν ισόποσα και οι τέσσερις τράπεζες, φαντάζομαι με 12.500 ευρώ η καθεμία, και ταυτόχρονα αναλαμβάνουν να προβούν στη διαγραφή δανείων, λοιπόν υποχρεώσεων από κάρτες κλπ. Κλπ. Που μπορεί να είχε η οικογένεια των τεθνεώτων στελεχών της πολεμικής μας αεροπορίας. Μία ακόμα πρωτοβουλία την οποία αναλαμβάνει ο κύριος Κακλαμάνης και θέλω και εγώ να την επισημάνω. Η Βουλή προχωρά στην επισκευή δύο κτηρίων στο Καστελόριζο προκειμένου να στεγάσουν γιατρούς και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο ακριτικό νησί. Ο κύριος Κακλαμάνης θα πάει στο Καστελόριζο για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού και κατόπιν συνεννόηση με τον Δήμαρχο. Δύο από τα σπίτια τα οποία έχουν παραχωρηθεί από Καστελοριζιού της Διασποράς θα επισκευαστούν με έξοδα του Κοινοβουλίου κονδύλι ύψους 150.000 ευρώ και θα διατεθούν για τις ανάγκες στέγασης ιατρών και εκπαιδευτικών, κυρίες και κύριοι. Αυτή είναι μια σημαντική πρωτοβουλία κατά τη γνώμη μου, εν ώψη και της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο το Σαββατοκύριακο. Δεν πηγαίνει συχνά ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο και αυτό έχει μια αξία σε μια περίοδο έξαρσης της τουρκικής προκλητικότητας, έξαρσης της τουρκικής ιστερίας, θα πω εγώ, διότι είναι άλλο να υπάρχει ένταση στο πεδίο και προφανώς θα υπάρχει ένταση στο πεδίο. Τα ήρεμα νερά, ήρεμα ήταν και πάει, τελείωσαν. Όμως πρέπει να παρατηρήσουμε ότι μία σειρά συστημικών αναλυτών και συστημικών μέσων στην Τουρκία το έχουν χάσει, τον έχουν χάσει τον μπούσουλα και λένε μία σειρά ακρότητες από την ασπίδα του Αχιλέα, τη στρατηγική συμμαχία της Ελλάδος με το Ισραήλ κλπ. Α, μιας και είπα για το Ισραήλ, και επειδή βλέπω την μεγάλη αντιπαράθεση της Μεγάλης Βρετανίας με το Ισραήλ, πρέπει να θυμίσω ότι η Ελλάδα έχει στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, όχι με τον Νετανιάχου τον ίδιον. Το ξαναλέω γιατί ενδεχομένως δεν γίνεται αντίληπτο. Ο Νετανιάχου είναι εκλεγμένος πρωθυπουργός του Ισραήλ, καλός, κακός, αρέσει, δεν αρέσει. Και εμένα μπορεί να μην μου αρέσουν πάρα πολλά από αυτά που κάνει ο Νετανιάχου. Οι διάφοροι άλλοι ακροδεξιοί, περίεργοι συμμαχοί του και να βγάζουν κακό όνομα για το Ισραήλ διεθνώς. Το Ισραήλ, ανοίγω μια παρένθεση, διάγει μια περίοδο διεθνούς απομόνωσης. Ούτε η Αμερική, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι θερμές στη σχέση που έχουν, ούτε άλλοι παραδοσιακοί σύμμαχοι του Ισραήλ, όπως η Μεγάλη Βρετανία, όπως είναι η Γερμανία. Δεν είναι ότι τους έχουν σε καραντίνα. Δεν είναι όμως ότι το καλύτερο αυτή την περίοδο. Εμείς έχουμε λοιπόν στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ. Και επίσης εμείς δεν είμαστε το Λουξεμβούργο. Δεν έχουμε μια γειτονιά με φίλους. Βγαίνεις έξω να σε κεράσει ο Αυστριακός μια μπύρα. Να σε κεράσει ο Γερμανός μια μπύρα. Να κάτσετε στην αυλή και να ψήσετε στην κρυλιέρα λουκάνικα. Εμείς εδώ έχουμε απέναντι τους Τούρκους. Καλούς κακούς, αυτούς μας έστειλε η γεωγραφία. Και με αυτούς πρέπει να αναμετρηθούμε. Βεβαίως πρέπει να πω, διάβαζα εχθές τα στοιχεία του δημογραφικού. Να το πω και αυτό πριν πάω σε τραγούδι. Έτσι για να έχουμε μια τάξη μεγέθους για το τι μας συμβαίνει. Διάβαζα τα στοιχεία της Eurostat για το πόσα πρωτάκια μπαίνουν στις τάξεις από το 2013 έως το 2024 είναι τα διαθέσιμα στοιχεία. Προφανώς η Τουρκία είναι μια πολύ μεγαλύτερη χώρα σε απόλυτους αριθμούς από την Ελλάδα, όμως είναι και μια χώρα η οποία έχει θετικό δημογραφικό τρέντ. Δεν έχει αρνητικό δημογραφικό τρέντ όπως έχει η Ελλάδα και πολλές χώρες της Ευρώπης. Εμείς λοιπόν στην Ελλάδα βάζαμε, έχουμε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση περίπου 567.000 μαθητές το 2024, ενώ το 2013 είχαμε 633.500. Αντιλαμβάνεστε, είμαστε 70.000 μείον σε μια δεκαετία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η μείωση δεν ήταν μόνο κοπανιά, δηλαδή το 13, το 14, το 15, το 16, το 17, το 18 ήταν χρονιές καλές ακόμα, από το 19 και μετά άρχισε η μείωση, γιατί τι συνέβη, η κρίση. Ενέσκυψε η κρίση. Την περίοδο 2000-2010 τα χρόνια ήταν καλά, ήταν ανθυρά, ο κόσμος γεννούσε, έκανε οικογένεια, είχε την ικανότητα να κάνει. Τώρα είμαστε στους 566.659 μαθητές. Μάλλον το 24 ήμασταν στους 566.659 μαθητές. Πού είναι οι φίλοι μας οι Τούρκοι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση? Σταθερά, με ελάχιστες διακυμάνσεις για κάποια χρόνια, είναι γύρω στα 5,5 εκατομμύρια παιδιά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το λέω λοιπόν για να έχουμε μια τάξη μεγέθους. Οι Τούρκοι είναι περισσότεροι από εμάς ήδη και πολλαπλασιάζονται, ενώ εμείς σμικρινόμεθα με προοπτική για τις επόμενες δεκαετίες. Αυτό από μόνο του δεν λέει κάτι. Πρέπει όμως να μας χτυπάει, κατά τη γνώμη μου, ένα καμπανάκι. Λοιπόν, μου λέει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης, λέει πόλεμος με την Τουρκία δεν πρόκειται να γίνει, κανένας τσαμπουκάς μπορεί, αλλά πόλεμος ποτέ. Με το Ισραήλ όμως τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Το Ισραήλ όταν θέλει και όποτε θέλει, τους κόβει τον τσαμπουκά στο φτερό, διότι δεν έχει κανέναν ενδιασμό. Το Ισραήλ είναι μια χώρα, αγαπητέ μου κύριε Δημήτρη, που έχει μια σειρά Άραβες γύρω-γύρω, έχει επιβιώσει αρκετών πολέμων τα τελευταία 70-75 χρόνια και έχει την τεχνογνωσία να το κάνει. Το Ισραήλ είναι μια χώρα που ζει με το μαχαίρι στα δόντια. Εμείς δεν είμαστε μια χώρα που ζει με το μαχαίρι στα δόντια. Έχουμε όμως πλέον έναν σύμμαχο που είναι με το μαχαίρι στα δόντια. Βεβαίως την ώρα την κρίση κανείς δεν θα πολεμήσει το δικό σου πόλεμο. Να τα πούμε και αυτά έτσι για να το θυμόμαστε. Τραγούδι και επανέρχομαι.

0: μου λέει ο άλλος Δημήτρης, λέει πόσο επικίνδυνο είναι το δίλημα που βάζουν οι υπουργοί. Μητσοτάκης, πόλεμος με τους Τούρκους, κάποιος πρέπει να τους μαζέψει. Αναφέρεται σε αυτό το οποίο είπε ο κύριος Φλωρίδης στην ΕΡΤ. Δεν είπε αυτό ο κύριος Φλωρίδης, επειδή τον άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά. Ο κύριος Φλωρίδης είπε κάτι άλλο. Τι είπε στην πραγματικότητα? Ότι αν υπάρξει μια περίοδος πολιτικής ανομαλίας, οι Τούρκοι καιροφυλακτούν. Προφανώς ο κύριος Φλωρίδης, και αναμενόμενο είναι από τη μεριά της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, συνδέει την πολιτική σταθερότητα με την παράταση της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά είναι τα διλήμματα, τι να κάνουμε. Που ο καθένας θα βάζει ό,τι δίλημα καταλαβαίνει. Ιστορικά βέβαια, όποτε η Ελλάδα ήταν σε περίοδο περιδίνησης ή ανησυχίας ή ακυβερνησίας ή κενού εξουσίας, οι Τούρκοι κάναν πάρτι. Παράδειγμα, τα Σεπτεμβριανά του 1955. Τι έγινε? Ήταν ασθενής ο Παπάγος. Ο Ατύλλας το 1974. Έπεφτε η Χούντα. Τι έγινε? Η Χούντα έκανε το πραξικόπημα στην Κύπρο, τη βλακεία αυτή, την εγκληματική, με τον αχυράνθρωπο τον Σαμσόν, άρχισε να κλειδονίζεται, πήγαν οι Τούρκοι και κάναν τον Ατύλλα. Και ενώ η Ελλάδα προσπαθούσε να φτιάξει κυβέρνηση και να ισορροπήσει σε μια μεταχουντική κατάσταση, πήγε και έκανε τον Ατύλλα 2. Μέσα ένα μήνα διαφορά. Με ένα μήνα διαφορά. Πότε έγιναν τα ίμια? Το 96, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, ασθενής και οδοιπόρος στο κρεβάτι του Ωνασίου, παρέδιδε την ηγεσία του Πασόκ, μάλλον την πρωθυπουργία, όχι την ηγεσία του Πασόκ ακόμα, και εκλεγόταν ο κύριος Σιμίτης πρωθυπουργός 5 ημερών, ξέρω εγώ, βάρεσαν τα ίμια. Θέλω να πω, οι Τούρκοι έχουν μια διαρκή ροπή στην εκμετάλλευση αδύναμων ή δυνητικά αδύναμων στιγμών της ελληνικής πολιτικής σκηνής. Πριν πάω σε διάλειμμα για να συζητήσουμε μετά της έκθεσης της Πίζα, να υπενθυμίσω ότι από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα. Η Telekom είναι εδώ, φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητα στις γειτονιές με τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σας θα δείτε το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σας θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σας θα δείτε το Magenta TV και στο wallet σας το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρείτε τους ίδιους ανθρώπους να σας καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θες να συνδεθείς. Μάθετε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom.gr. Σύντομο διάλειμμα, επιστρέφω με το Στράτο Στρατηγάκη.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
5: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες. Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο, όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
6: Η μέρα. μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix, κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Ακούτε Αλφα Radio 989. Τρεις οι τρόποι επικοινωνίας, κυρίες και κύριοι. Είναι το 212-214-800, το onerpapakialfaradio989.gr και το 6947-989-989, το Viber του σταθμού. Λοιπόν, συζητάμε για την έκθεση της PISA, η οποία δημοσιεύεται σήμερα. Λογικά δεν θα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική για τα παιδιά μας, για την κατανόηση κειμένου, για τις φυσικές επιστήμες, για εν πάση περιπτώσει. Ζήτησα τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη, ιδιαίτερα έμπειρο εκπαιδευτικό και σύμβουλο σταδιοδρομίας, να είναι μαζί μας. Τον συμβουλευόμαστε κατά τεκμήριο για τα θέματα των πανελλαδικών, την κίνηση των βάσεων, τις προτιμήσεις των παιδιών. Εδώ όμως πρέπει να δούμε λίγο την μεγαλύτερη εικόνα. Καλημέρα, κύριε Στρατηγάκη, ευχαριστώ για την επικοινωνία.
7: Καλημέρα σας και εγώ ευχαριστώ.
0: Δεν είναι πολύ ευχάριστη έκθεση να τη διαβάζεις. Πάντα είναι πολύ συζητήσιμο βεβαίως πώς γίνεται αυτή η έρευνα, πώς γίνονται, πώς συλλέγονται τα δεδομένα κλπ. Δεν είναι πολύ αισιόδοξο όμως να βλέπεις ότι τα παιδιά τα οποία ακολουθούν και έρχονται υστερούν σε πολύ βασικά στοιχεία.
7: Καθόλου αισιόδοξο, και για να αρχίσουμε από τα χειρότερα όλων, να σας πω ότι η έρευνα PISA διερευνά τρία αντικείμενα και από φέτος βάλαν και ένα τέταρτο. Τα αντικείμενα που διερευνά από το 2000 που ξεκίνησε είναι η κατανόηση κειμένου, τα μαθηματικά και οι φυσικές επιστήμες. Και τώρα έβαλε την επίλυση υπολογιστικών προβλημάτων φέτος για πρώτη φορά. Το μεγάλο μας πρόβλημα ποιο είναι? Ότι σε κάθε ένα από αυτά τα τρία αντικείμενα, από 40 έως 49,5% των μαθητών της Α Λυκείου δεν μπορούν να περάσουν από το επίπεδο 1, στο οποίο είναι όλοι, στο επίπεδο 2. Τα επίπεδα είναι 6. Αυτό σημαίνει ότι 4 στους 10 έως 5 στους 10 είναι λειτουργικά αναλφάβητοι σε τουλάχιστον ένα αντικείμενο. Αν τώρα πάρουμε πώς είναι λειτουργικά.
0: Λέμε λειτουργικά αναλφάβητοι, εννοούμε.
7: Δεν μπορούν να διαβάσουν τίποτα, ένα κείμενο και να καταλάβουν τι λέει, δεν μπορούν να κάνουν μια απλή μαθηματική πράξη. Δεν υπάρχουν καθόλου. Αν φανταστείτε τώρα ότι και στα τρία λειτουργικά και στα τρία αντικείμενα ταυτόχρονα το 31,46% είναι λειτουργικά αναλφάβητη, είναι αγράμματη δηλαδή, όπως λέμε, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι άσχημα, δεδομένου ότι ο αντίστοιχος μέσος όρος των χωρών του ΟΣΑ είναι 19,4%. Από το 19,4 στο 31 είναι τεράστια η απόσταση. Άρα έχουμε παιδιά τα οποία, και αυτό είναι ο μεγάλος κίνδυνος, θα κληθούν σε 2-3 χρόνια να ψηφίσουν στις μεθεπόμενες εκλογές, και επειδή
0: θα γίνουν ενεργοί πολίτες τα παιδιά αυτά σε πολύ λίγο.
7: Ναι, δεν θα μπορούν να καταλάβουν τις διαφορές των κομμάτων, δεν θα μπορούν να καταλάβουν γιατί ψηφίζουν αυτόν που ψηφίζουν. Αυτό είναι δηλαδή ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος για δημοκρατία, για το πολίτευμα.
0: Ναι, δεν ξέρω, μέχρι να φτάσουμε στη δημοκρατία και το πολίτευμα δεν θα μπορούν να κάνουν άλλα και άλλα πράγματα αυτά τα παιδιά, έχω την αίσθηση.
7: Έτσι είναι, να εργαστούν σοβαρά
0: με αξιώσεις.
7: Ακριβώς, θα έχουν τέτοια θέματα. Το μεγάλο μας πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι κάθε χρόνο πάμε και χειρότερα στην εκπαίδευση. Λοιπόν, κάναμε μία προσπάθεια η οποία το 2009 έδειξε κάποιους καρπούς, δηλαδή είχαμε άνοδο εκείνη τη χρονιά στις επιδόσεις στο PISA. Να πούμε καταρχάς ότι πάντα είμαστε κάτω από το μέσο όρο των χωρών του ΟΣΑ. Πάντα.
0: Ναι. Τι έγινε τότε το 2009 και πήγαμε συμπαθητικά?
7: Είχε πέσει λοιπόν από το 2000 έως το 2009, είχαν πέσει χρήματα στην εκπαίδευση. Γιατί τότε υπήρχαν λεφτά, αν θυμάστε.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, το έλεγα νωρίτερα, γιατί σχολίαζα και τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat για τις γεννήσεις και πόσα παιδιά έχουμε εμείς και οι Τούρκοι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όπου πράγματι το 2013, το 2014, το 2015 ακόμα είχαμε αρκετά παιδιά, γιατί είχαν γεννηθεί παιδιά εκείνη τη δεκαετία.
7: Ακριβώς. και έπεστε και χρήμα στην εκπαίδευση, οπότε υπήρχε μια βελτίωση. Μετά από το 10 άρχισε η οικονομική κρίση, τα κονδύλια στην εκπαίδευση περιορίστηκαν, κόπηκαν κατά 40% στη δευτεροβάθμια. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη η πτώση. Φυσικά σταμάτησαν οι διορισμοί και πάρα πολλά πράγματα υπήρχαν. Από τότε λοιπόν η απόσταση από την Ευρώπη συνεχώς μεγαλώνει. Τώρα φέτος πανηγυρίζει το Υπουργείο Παιδείας, διότι εκεί που είχαμε 50 μονάδες κάτω στα μαθηματικά από το μέσο όρο του ΟΣΑ, πήγαμε στις 45. Δεν το θεωρώ την άξιο λόγου ή κάτι που μας δείχνει μια βελτίωση της κατάστασης. Mm. Απλά επιστρέψαμε εκεί που ήμασταν το 18. Mm. Διότι παγκοσμίως υπάρχει μείωση στην απόδοση των παιδιών. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα.
0: Προφανώς.
7: Απλά στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερη. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Τώρα, οι προαναγγελθήσεις μεταρρυθμίσεις που αφορούν κυρίως το Λύκειο.
7: Ναι.
0: Βέβαια και άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης. Η ιστορία με το πολλαπλό βιβλίο που διέθεσε εφαρμογή από του χρόνου δεν αφορά μόνο το Λύκειο, αφορά όλες τις βαθμίδες. Το εθνικό απολυτήριο που θα έχει μια λογική να διαμορφώνει σε ένα συνολικό βαθμό από όλες τις τάξεις του Λυκείου κλπ. Θα κάνουν κάποια διαφορά?
7: Δεν πιστεύω ότι θα κάνουν κάποια διαφορά. Να σας εξηγήσω γιατί. Το εθνικό απολυτήριο έχει τη λογική να φύγουμε από την εξέταση 4 μαθημάτων και να χρησιμοποιούμε τους βαθμούς της Β και της Γ Λυκείου, και στην Α Λυκείου είναι υποσυζήτηση. Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να μετρούν οι βαθμοί της Α. Έστω λοιπόν ότι μετρούν οι βαθμοί της Β και της Γ Λυκείου. Το πρόβλημα είναι στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή η ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να εμπιστευτεί ότι οι καθηγητές θα βάλουν σωστά τους βαθμούς. Mm. Γιατί έχουν διάφορους λόγους να το κάνουν αυτό. Γιατί ξέρουν ότι κάποιοι καθηγητές, λίγοι αλλά υπάρχουν, κάνουν το απόγευμα ιδιαίτερα στα παιδιά που έχουν το πρωί μαθητές στο σχολείο. Mm. Ξέρουν ότι οι γονείς πιέζουν στα ιδιωτικά σχολεία με τη λογική αφού σε πληρώνω θα βάλεις 20, αλλά πιέζουν τρομερά και στα δημόσια σχολεία. Διότι τα προβλήματα είναι δύο. Το ένα είναι ότι δεν εμπιστεύονται τους καθηγητές και το δεύτερο είναι δεν ανέχονται το παιδί τους να έχει 13. Αυτά είναι προβλήματα τα οποία τα έχει η κοινωνία μας και όχι η εκπαίδευσή μας. Αν είχατε δει στις ειδήσεις τον Ιούνιο, σε ένα σχολείο είχαν κόψει ένα παιδί από απουσίες.
0: Ναι.
7: Και μπούκαραν με το 6 θέλω γονείς, συγγενείς και φίλοι και επέβαλαν στους καθηγητές ότι το παιδί θα γράψει εξετάσεις και θα προωθεί. Τέλος, δεν πάνε να λέτε εσείς ότι έμεινε μετεξεταστέως. Άρα λοιπόν η κοινωνία μας δεν μπορεί να το αντέξει αυτό.
0: Από την άλλη δεν είμαστε και καμιά κοινωνία αριστείας. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι ότι είναι το φόρτε μας αυτό.
7: Ναι, να σας πω όμως ότι αυτά τα συστήματα που προσπαθούν να φέρουν τώρα, δηλαδή να μετράει και ο βαθμός του σχολείου, και άλλες φορές προσπάθησαν να εφαρμοστούν και τη δεκαετία του 80, μετρούσε το απολυτήριο, δέσμες είχαμε τότε, μετρούσε το απολυτήριο κατά 25% για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Βρέθηκαν όλοι με απολυτήριο 20, οπότε σταμάτησε να μετράει γιατί είχε γίνει κοροϊδία. Μετά επί Αρσένη τη δεκαετία 2000 έως 2009 υπήρχε πάλι ο βαθμός του σχολείου που μέτρα, αλλά υπήρχε και μια προσαρμογή βαθμού του προφορικού στο γραπτό, δηλαδή αν ο προφορικός είναι πολύ μεγάλος και ο γραπτός χαμηλός, κατεβάζουμε τον προφορικό, δηλαδή δείχνουμε ότι δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στους καθηγητές. Θέλω να σας πω λοιπόν, αυτό το σύστημα έχει δύο φορές δοκιμαστεί, δύο φορές αποτύχει, δεν έχει γίνει καμία μελέτη γιατί απέτυχε, και τώρα πάμε μέσα στην καλή χαρά για τρίτη φορά να εφαρμόσουμε το ίδιο σύστημα σε λίγο πιο ψηφιακή μορφή. Θα έχουμε ένα ψηφιακό φάκελο μαχητή κλπ. Θεωρώ λοιπόν ότι οι πιθανότητες επιτυχίας είναι μηδαμινές.
0: Ωραία, για να κλείσουμε από εκεί που ξεκινήσαμε. Mm. Παρατηρούμε κάθε χρόνο το τι βγάζει η PISA, τι βγάζει αυτή η έρευνα, το σχολιάζουμε, από εδώ παν κι άλλοι, του χρόνου το ξανασχολιάζουμε. Με αυτό το δεδομένο η ροπή θα είναι διαρκώς καθοδική?
7: Κοιτάξτε να δείτε, εδώ δεν μπορούμε να έχουμε τα στοιχειώδη, δηλαδή μεθαύριο έχουμε αγιασμό στα σχολεία.
0: Mm.
7: Οι καθηγητές δεν θα είναι στη θέση τους.
0: Όλοι δεν θα είναι, όχι.
7: Ωραία. Αυτό έχει γίνει κανονικότητα. Δεν εκπλήσει κανέναν.
0: Όχι.
7: Για φανταστείτε να πάτε σε ένα κατάστημα εστίασης και να φάτε κάτι και να σας πει ο ψήστης λείπει, δεν υπάρχει.
0: Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο.
7: Ναι.
0: Δηλαδή λέμε ότι είναι κατόρθωμα ότι τα βιβλία είναι στα σχολεία.
7: Ναι, φέτος. Πέρυσι δεν ήταν, αλλά γενικώς τα τελευταία 20 χρόνια είναι τα βιβλία στα σχολεία.
0: Ας πούμε ότι είναι κατόρθωμα της πολιτείας να δίνει τα βιβλία εγκαίρως στα σχολεία.
7: Ναι, δηλαδή το αυτονόητο συνεχίζουμε και το κουβεντιάζουμε. Όσο θα βλέπετε ως είδηση στα κανάλια, στα ραδιόφωνα, παντού, ότι ξεκίνησαν τα σχολεία, έχουμε τόσα κενά, θα γίνουν διορισμοί αναπληρωτών τέλη Σεπτέμβρη. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι τέλη Σεπτέμβρη κάποιοι δεν θα κάνουν μάθημα. Λοιπόν, δεν έχουμε καταφέρει ως χώρα τη μέρα που αρχίσουμε.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε στην κορυφή της ώρας. Η ώρα είναι 12. Η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου είναι εδώ με το δελτίο των ειδήσεων. Είναι μέρα Τσίπρα σήμερα. Για όσους δεν έχουν κάτι καλύτερο να κάνουν και κατά τις 5 ώρα το απόγευμα, είναι μέρα Τσίπρα, οπότε θα τον παρακολουθήσουμε και αύριο θα τον σχολιάσουμε, που θα δώσει και απαντήσεις, γιατί είναι η πρώτη φορά που θα δώσει πολύ εκτενείς απαντήσεις ο κύριος Τσίπρας. Μέχρι τώρα 2 συνεντεύξεις έχει δώσει. Τώρα να δούμε τι θα δούμε. Ενδιαφέρον θα έχει. Λοιπόν, Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου, αμέσως μετά ο Βαγγέλης Περής και εμείς τα λέμε αύριο. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Την ενοχή των δύο κατηγορουμένων ψαράδων για τη δολοφονία του πρώην Υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Ξέφη Βαλιράκη, πρότεινε ο εισαγγελέας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου. Ο εισαγγελικός λειτουργός υποστήριξε ότι ο τραυματισμός και η πτώση του Ξέφη Βαλιράκη στη θάλασσα δείχνουν εγκληματική συμπεριφορά, συμπληρώνοντας ότι δύο ψαράδες όχι μόνο τον χτύπησαν, αλλά τον άφησαν και αβοήθητο στο νερό. Ο εισαγγελέας κατέληξε πως ο θάνατος του πρώην Υπουργού οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια για ασήμαντη αφορμή και δεν αποτελεί ατύχημα όπως αρχικά είχε εκτιμηθεί. Η δίκη συνεχίζεται με τις αγορεύσεις των συνηγόρων της οικογένειας Βαλιράκη. Την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση, χωρίς όμως η Αθήνα να κάνει βήμα πίσω από τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτη σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, διαβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχείρησε και ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και επιδιώκει τη σταθερότητα στη βάση του διεθνούς δικαίου, ξεκαθάρισε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την άτυπη Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας και Προεγύπτου στο El Alamein, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα. Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο, αν υπάρξει άλλο στο τιμόνι της χώρας, να μπούμε σε περιπέτειες, τόνισε στον Αλφα Radio 989 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ερωτηθής για το αν χωρίς τον Κυριακό Μητσοτάκη στη θέση του Πρωθυπουργού θα πάμε σε πόλεμο με την Τουρκία. Επισήμανε ότι οι ενέργειες του Κυριακού Μητσοτάκη στο διεθνές πεδίο, τη διπλωματία και την άμυνα έχουν ταράξει σε μεγάλο βαθμό την απέναντι πλευρά. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετέχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για τη διακυβέρνηση του διαστήματος. Γαλλικές διπλωματικές πηγές υπογραμμίζουν ότι το διάστημα δεν αφορά πλέον μόνο δορυφόρους εκτοξεύσεις και επιστημονική έρευνα, αλλά αποτελεί στρατηγικό τομέα για την άμυνα, τις τηλεπικοινωνίες, την πρόσβαση σε δεδομένα και την τεχνολογική κυριαρχία. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναμένεται να συναντηθεί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης για την ενέργεια και το πετρέλαιο μέσα στον χειμώνα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, εφόσον οι εξελίξεις στις διεθνείς αγορές προκαλέσουν νέα σημαντική επιβάρυνση για τους καταναλωτές. Υποστήριξε ότι η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν ένα τμήμα της κοινωνίας δοκιμάζεται. Την ίδια ώρα, άνοδο σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα εκατέρωθεν πλήγματα ΗΠΑ Ιράν. Τα 100 δολάρια το βαρέλι ξεπέρασε η τιμή του Brent. Τα 94 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Συνέντευξη τύπου παραχωρεί στις 5 το απόγευμα στο Βελίδι ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο πρώην Πρωθυπουργός αναμένεται να ασκήσει σκληρή κριτική στην κυβέρνηση,

0: Τόντας τον απόϊχο των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη. Παράλληλα, αναμένεται να δώσει αναλυτικές απαντήσεις σε επιμέρους κυβερνητικές αιτιάσεις για το κόστος του προγράμματος της Ελλάς, αλλά και να αντιπαραβάλει το οικονομικό του πρόγραμμα με αυτό του Πρωθυπουργού. Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι της τροχέας για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών στους δρόμους της Αττικής μετά τα δύο σοβαρά τροχαία ατυχήματα σε Γλυκά Νερά και Τίνο, με θύματα έναν 16χρονο και μία 14χρονη. Η ανήλικη που τραυματίστηκε στην Τίνο αποσωληνώθηκε σήμερα και αναμένεται να βγει από τη μονάδα τακτικής θεραπείας. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 97 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου. Στη διεθνή επικαιρότητα, χάος επικρατεί στα αεροδρόμια της Βρετανίας μετά από το πρόβλημα που παρουσιάστηκε στο σύστημα ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν εκατοντάδες πτήσεις. Όπως μεταδίδει το Sky News, 246 πτήσεις ακυρώθηκαν μόνο σήμερα στο αεροδρόμιο του Heathrow, ενώ στο Gatwick καταγράφηκαν 33 ακυρώσεις. Αεροπορικές εταιρείες εξαπέλυσαν επίθεση κατά της διοίκησης της Υπηρεσίας Ελέγχου Εναέρειας Κυκλοφορίας, ζητώντας την παρέτηση του Διευθύνοντος Συμβουλού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την νίκη πήρε η ΑΕΚ επικρατώντας 1-0 επί της ΛΑΣΚ Λίντσερ για το UEFA Champions League. Ο Ολυμπιακός νίκησε με 3-2 εντός έδρας στον Βόλο για την δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
2: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
2: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
6: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άρμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Νέα Μάκρη και Λαύριο θα παραμείνει χαμηλότερο, γύρω στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα δυτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς στα υπηρετικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
7: Ξεκίνησε ο διάλογος με το λαό. Ο πρωθυπουργός μας απάντησε σε μία ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη και την απείλησε ότι θα παραβρεθεί στα γένεια του μαγαζιού που ανοίγει στο Παρίσι. Η απάντηση της συνομιλήτριας του κυρίου Μητσοτάκη δυστυχώς έκοψε τις γέφυρες. «Αντίο από εμένα», του είπε, και περιμένουμε τον επόμενο influencer που θα επιλέξει ο πρωθυπουργός προκειμένου να ενισχύσει τη θέση του. Η θέση του υπεύθυνου ήχου είναι ήδη ενισχυμένη. Είναι εδώ ο Ρέστης Παπάς. Επίσης είναι εδώ και επιμελείται ταχυτικά η Χριστίνα Μούγιου και ο Βαγγέλης Περής βρίσκεται μπροστά στο μικρόφωνο και θέλει να σου πει ότι εντάξει, δεν πάμε καλά. Τι είναι αυτή η γκρίνια, ρε? Ολόκληρη η χώρα έχει πάνω της ένα μαύρο σύννεφο γκρίνιας. Την ίδια ώρα κατακτάμε τη μία κορυφή μετά την άλλη. Είμαστε, τα ακούσατε και πριν από λίγο, στην πρώτη θέση του καταλόγου με τη χώρα που οι μαθητές όταν τελειώσει το γυμνάσιο δεν μπορούν να κάνουν μία πρόσθεση και ένα πολλαπλασιασμό. Και ενώ θριαμβεύουμε, κάποιοι είναι μέσα στη μύρλα. Καλά τα λέει ρε ο Άδωνης. Ας σοβαρευτούμε επιτέλους.
8: Έδωσε υπερβολικά πολλά σε μία Ευρώπη που είναι σε ύφεση και που όλες οι χώρες κόβουνε, όλες, μηδεμίας εξαρτημένης, κόβουνε, μία χώρα δίνει, η Ελλάδα. Και εδώ στη μία χώρα που δίνει, αντί να λέμε Άγιος ο Θεός, αρχίζουμε. Γιατί δίνει 50 και δεν δίνει 80, γιατί δίνει 80 και δεν δίνει 200. Έλα με 300, κάνε τα 500 φτάνουνε. Κάντε, ντρεπόμαστε λέω εγώ. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, δεν τρέπεστε κι εσείς, που είτε μικρόφωνα, όλη την ημέρα, μύρλα και μιζέρια.
3: Εμείς
8: χώρες δηλαδή. Και εσείς και όλοι εσείς.
3: Όλοι.
8: Οι δημοσιογράφοι πρώτοι και οι κυριότεροι.
3: Εμείς.
8: Ή εσείς ποιος άλλος.
3: Να αποδεικνύουμε τα προβλήματα των πολιτών.
8: Έλα τώρα, σας παρακαλώ πολύ τώρα. Έχουμε περάσει μια δεκαετία που σε κάθε ΔΕΘ κόβαμε 50% και 30% και 40% και 20% και βάζαμε καινούργιους φόρους.
3: Έχει το Μητσοτάκη,
8: σου μειώνει τους φόρους, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει από πάνω.
3: Άρα δεν πρέπει να ασκούμε κριτική, πρέπει να λέμε ότι όλα είναι
8: τέλεια. Η κριτική πρέπει να είναι λελογισμένη. Πρέπει να είναι λελογισμένη και προσγειωμένη στον πλανήτη Γη. Αυτή τη στιγμή στον πλανήτη γίνεται, μην πω τη λέξη που ήρθα από την τηλεόραση, όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλος.
7: Μάστε. Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
8: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
7: Τι έχουμε?
8: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Τσάκη.
7: Επιτέλους, τα είπε κάποιος άνθρωπος, τέρμα η μύρλα. Ρε παιδιά, ας εγκαινιάσουμε για αυτή τη φάση στη χώρα μας. Τέρμα η μύρλα. Υπάρχει μύρλα παντού. Και στην πολιτική. Και φυσικά αυτό μεταφέρεται και μέσα στην οικογένεια. Και υπάρχουν καταστάσεις σαν αυτή. Θα την περιγράψουμε.

0: πρέπει να σταματήσει όλη αυτή η ιστορία με τη μύρλα και την γκρίνια. Αλλά δεν είναι πολύ εύκολο. Πρέπει να αλλάξουν οι δομές. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος οργάνωσης κοινωνίας. Θα πρέπει να φύγουμε από το καπιταλιστικό καθεστώς, να τα λέμε όλα αυτά, και να πάμε επιτέλους στον κομμουνισμό και όλα θα είναι διαφορετικά. Έλα, Γιάννα Κανέλη.
1: Ένα σοσιαλιστικό μοντέλο. Ώσπου να φτάσουμε στον κομμουνισμό. Τον κομμουνισμό, για να τον καταλάβεις, πρέπει να δεχτείς ότι ό,τι παράγεται ανήκει σε αυτούς που το παράγουν. Και όχι σε κάποια αφεντικά που καθορίζουν την αξία,
2: θέλω να
1: την υπεραξία, τον χρόνο που θα κοιμάσαι.
2: Δεν το έχω δει να εφαρμόζεται πουθενά.
3: Ναι, έχει απορριφθεί αυτό το μοντέλο.
2: Όχι, δεν έχει απορριφθεί. Δεν το έχω δει έτσι όπως το λες να εφαρμόζεται πουθενά.
1: Δεν έχει εφαρμοστεί.
2: Γιατί και στη Σοβιετική Ένωση τα βαριά τα χρόνια
1: δεν έχει εφαρμοστεί.
2: Υπήρχε η νομεκλατούρα
1: αυτή τη στιγμή,
2: και υπήρχε και το προλετάριο.
1: Μα γι' αυτό και απέτυχε σε πολλά πράγματα.
0: Τι είπε ότι απέτυχε? Όχι. Μια χαρά ήταν όλα. Έλα παιδιά, να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει τρόπος. Εμείς της γης κολλασμένοι, καθώς βγαίνει το δίκαιο από τον κρατήρα, να κατακτήσουμε τον κόσμο. Αρκεί να είμαστε ενωμένοι στον αγώνα.

0: και θα παραμείνουμε στα θέματα της αγωνιζόμενης αριστεράς. Έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο ο οποίος έχει διακριθεί για τους αγώνες του. Είναι ο Γιώργος Καραμέρος. Παλιά ήταν με τους οικολόγους νομίζω. Δεν πειράζει, έκανε μερικά βήματα. Πήγε στο Τζίπρα, μετά πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα επιστρέφει στο Τζίπρα, μάλιστα. Και όχι μόνο πήγε στο Τζίπρα, αλλά θα τον κρίνει με αυστηρότητα.
1: Έχετε δει την Οδύσσια ταινία?
2: Μάλιστα.
1: Είδατε τον Ματ Ντέιμον, τον Οδυσσέα που είχε δεθεί στο κατάρτι με τα σκοινιά. Ο Αλέξης Τσίπρας δέθηκε με τα σκοινιά και δεν άκουσε ούτε τις σιρήνες του λαϊκισμού, ούτε τις σιρήνες της δίθεν δημοσιονομικής συνεργασίας.
2: Θα πέσει τίποτα. Να μας πλακώσει.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ναι, εδώ που τα λέμε, ναι. Δεν έπεσε τίποτα, που σημαίνει ότι όσα είπε ήταν σωστά. Άκου να δεις, σαν τον Οδυσσέα. Δεν άκουσε τις σιρήνες του λαϊκισμού, Τσίπρας. Αχ.
4: 14 έφυγε.
0: Αχ, Γιώργο.
4: Από το χωριό του ο Γιώργος.
0: Από τον Καραμέρο, λέω. Όπως ήταν μια χαρά παιδί, πριν ασχοληθεί με την πολιτική. Αλλά μετά η πολιτική σε μεταμορφώνει.
4: Κλητήραζε διορίστηκε.
0: Σύμφου διορίζει και κάπου σε κάνα υπουργείο.
4: Σε υπουργείο ο Γιώργος. Για αριστερά κουμπιά φορεί. Για λόγο πάει ο Γιώργος.
0: Ναι, ναι, αριστερά κουμπιά φορεί. Και μετά αρχίζει να λέει μπουρδες.

Σοπά. Να σου μπάκα με το κλαρίνο σου. Ω. Μα κιθάρα.

0: Παλιά ο Καραμέρος έκανε και εκπομπή, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Έκανε εκπομπή στην τηλεόραση, βέβαια. Τώρα έχουν πάρει άλλη τη θέση τους. Ίσως μαζί με τον Καραμέρος Χαριτάτος είναι άλλη στη θέση τους. Φαντάζομαι ότι από εκεί θα βγουν οι επόμενοι πολιτικοί. Ξεκινά εκπομπή, παιδιά, η Μαλέσκου και έχει κάνει ένα τρέιλερ. Ένα τρέιλερ κομψοτέχνημα. Κομψοτέχνημα.
1: Αγαπημένα μου παιδιά, η Ελλάδα έχει παντού ανθρώπους που αξίζει να γνωρίσουμε. Από την Κατερίνη.
2: Την Κατερίνα. Σιγά μην είναι Κυζαρίφη.
1: Παιδιά, συγκεντρωθείτε. Γεωγραφία κάνουμε. Εδώ είναι η Κατερίνη. Και εδώ η Κατερίνα, που μόλις ήρθε.
3: Εδώ είναι η Κατερίνα. Εδώ είναι και είναι έτοιμη να ακούσει τις ιστορίες όλων αυτών των ανθρώπων.
2: Από την Κατερίνη.
3: Όχι ρε, από τη Θήβα που κατάγομαι κιόλα.
1: Παιδιά, και από άλλες πόλεις.
2: Θα έχουμε θέματα που εμπνέουν.
4: Για την οικογένεια, την κοινωνία.
3: Και για τις σχέσεις, μην ξεχνιόμαστε κιόλα.
1: Αλίμονο.
5: Μια Ελλάδα παρέα.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν ξέρεις ποιο να πρωτοσυγχαρείς. Αυτός που παίξανε, αυτός που είχε την ιδέα του σεναρίου, μένεις εμβρόντιτος. Και το αστείο, καλά τα αστεία ήτανε, ό,τι πρέπει για καλοκαιράκι. Τα ακούς και ανατριχιάζεις. Ανατριχιάζεις, Νελίνη. Τα ακούς και παγώνεις.

0: έπα για να σας ειδοποιήσω, αν το δείτε αυτό, το πάρτε το μάτι σας, στο Open παίζει, να είστε προετοιμασμένοι, θα αλλάξουν οι εγκληματολογικές συνθήκες. Γενικότερα είμαστε ένας λαός που μας αρέσει το χιούμορ. Δεν ξέρω αν έχετε δει την τελευταία μόδα, θα τη δείτε στα social media, όπου διάφοροι διαφημίζουν την επιχείρησή τους με σκετσάκια, με αστεία σκετσάκια, σαν αυτό.
1: Γεια σας.
2: Καλησπέρα σας.
1: Την καλημέρα, πού την είδες ρε φίλε που έχουμε τσιγάρι σαν τον κεμπάπ?
2: Ωραίο το κεμπάπ. Μου θυμίζει και τον πρόνι μου, τον Αντώνη.
1: Ήταν κεμπαπτζής.
2: Ανατομικά μου τον θυμίζει.
1: Έλα μαζέψου.
2: Τι μου θυμίσετε τώρα?
1: Ότι σε μπαγλαμάς όμως δεν το θύμισα. Ήρθε η ώρα.
2: Τι άλλα νέα?
1: Ρε, είσαι ψυχοπαθής. Θα μου πεις να πάρεις να τελειώνουμε.
2: Με μια γρήγορη ματιά στο μαγαζί, μάλλον τον μπουφετζή.
1: Τι θα πάρεις να φας, λέω ρε.
2: Αχ, τι να φάω, τι να φάω.
1: Μια μπούφλα σίγουρα θα τη φας.
2: Εσείς. Τι θα μου προτείνετε να φάω?
1: Μια σκατούλα.
2: Είναι που κάνω και τη δίτα του φρούτου και με περιορίζει.
1: Ωραία, να σου φέρω ένα μουσμούλο να με μαζαλίζεις.
2: Όχι, δεν καταλάβατε. Τρώω τα πάντα πέρα από φρούτο.
1: Άρα τη σκατούλα που είπα πριν να τη φέρω τελικά?
2: Θέλω να μου πείτε το πιο καλό σας πιάτο.
1: Ένα πορσελάνι, να το κάναμε παραλαβή χθες.
2: Και τι θα βάλουμε μες στο πιάτο? Δεν ξέρω τι έχετε.
1: Εσύ τι έχεις?
2: Τι έχω?
1: Γλαύκωμα, υπερμετροπία, στραβισμό.
2: Τίποτα καλέ.
1: Τότε τον κατάλογο δεν το βλέπεις μπροστά σου?
2: Α, ο κατάλογος είναι πολύ απρόσωπος. Έτσι χάνεται η ανθρώπινη επαφή και οδηγούμαστε στην αποξένωση και την αλωτρίωση.
1: Το κρατητήριο δεν θα οδηγηθώ άμα δεν παραγγείλεις.
2: Θέλω εσείς να μου πείτε το μενού. Να νιώσω μια θαλπορή.
1: Να σου διαβάσω και το λαγό για τη χελώνα, μπας και περάσει πιο όμορφα η ώρα.
2: Το ψεύτη βοσκό να διαβάσετε. Με θυμάμαι τον πρώην μου.
1: Διάβασε ρε τον κατάλογο.
2: Μάλιστα.
1: Να έρθω μήπως σε λίγο?
2: Όχι, όχι, θέλω παρέα.
1: Επειδή κοντεύουνε Χριστούγεννα, να πάω να στολίσω το δέντρο αν είναι. Δεν διαβάζει το μνημόνιο, διάλεξε κάτι να φαρμακώσει.
2: Τα εδώ τα κολοκυθά και τα τηγανιτά που λέει. Τα κάνετε στο τηγάνι?
1: Όχι, σε ξυλόφουρνο.
2: Κρίμα.
1: Για να λέει τηγανιτό κολοκύθιρε ξυλόκοτα, στο τηγάνι το κάνουμε.
2: Τους πόσους βαθμούς?
1: Λιγότερος από το λιοπύρι που περιμένω εδώ τους η ώρα.
2: Αυτή εδώ η στραπατσάδα, τι είναι?
1: Σπόιλερ για το πόσο σου κάνω τη μούρη.
0: Αχ, Παναγία μου. Αχ, τι ακούμε. Και πάλι πρέπει να πούμε συγχαρητήρια και στον άνθρωπο που το έγραψε και στους ηθοποιούς που έπαιξαν. Έχουμε κάνει καφέ να συνέλθουμε. Βραζιλιάνικο. Ναι.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχει στο χέρι σου.
6: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
5: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
6: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
5: Radio Player.
6: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Και ήρθε η στιγμή να ανοίξουμε τους κρουνούς της λαϊκής οργής. Είναι, ποιος είναι? Ο Γιώργης, ο οποίος λέει, θα σου πω ότι έκανε ο Καραμέρος αρχές δεκαετίας του 90. Εργαζόμασταν, λέει, κυριώς στο δημοτικό ραδιόφωνο Άνω Ιωσίων, τον Ξένιο. Έλα, τι εποχές και εκείνες. Περιέγραφε αθλητικούς αγώνες, άμεση ραδιοφωνική μετάδοση είχε και ήταν, λέει, και πάρα πολύ καλός. Το πιστεύω, γενικότερα μια χαρά παιδί ήτανε, μέχρι που παρασύρθηκε από το ρέμα. Έχουμε και το Μελέτη εδώ στην παρέα και λέει ότι είναι απαράδεκτες οι δηλώσεις του κυρίου Μαρκόπουλου, ότι χωρίς το Μητσοτάκη παραμονεύει η πιθανότητα του πολέμου. Τι άλλο θα ακούσουμε, τι άλλο θα ακούσουμε. Κι άλλα θα ακούσουμε. Όσο πλησιάζουμε, θα ακούσουμε κι άλλα πολλά. Να και η Όλγα μας στέλνει χαιρετισμούς από την όμορφη Λευκάδα και ο Μάρκος μας λέει, σήμερα λέει, σας λέω, καταλαβαίνουμε ότι ο Μίστερ Μπούτιας στο ερωτοδικείο ήταν πολύ ποιοτικός. Ο κι εγώ συμφωνώ απολύτως. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά επειδή η επικαιρότητα τρέχει και οι κάμερες την καταγράφουν την επικαιρότητα, έχουμε τον κύριο Παπά, ο Νίκος Παπάς, που ήταν κολλητός φίλος του Τσίπρα, που είχε γράψει και ποίημα ο πατέρας του για τη δρακογενιά, που ήταν ο Αλέξης και ο Νίκος, ταλεκουάλε και βρακή, αυτό ήτανε. Τώρα ξαφνικά, τι έχει γίνει, ρε Νικόλα, τι έχει γίνει?
9: Υπάρχει μια πάρα πολύ σημαντική προγραμματική μετατόπιση του Αλέξη Τσίπρα από αυτά που μαζί ψηφίζαμε μέχρι λίγο πριν, λίγο διάστημα πριν, που ήταν και αυτός στο ΣΥΡΙΖΑ. Είδαμε το πρόγραμμα της Ελλάς, δεν υπήρχε ούτε ο 13ος μισθός που μαζί τον είχαμε ψηφίσει με τον Αλέξη Τσίπρα, ούτε η 13η σύνταξη, δεν υπάρχει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, δεν υπάρχει ο μηδενισμός του ΦΠΑ, όπως λέει η Ευρωπαϊκή Οδηγία, σε τρόφιμα και φάρμακα. Είδαμε το πρόγραμμα της Ελλάς, το οποίο λέει 7,9 δις στην τετραετία, 2 δις παρακάτω το χρόνο, δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
10: Ναι.
9: Άρα σημαίνει ότι αυτά τα δύο κόμματα αντιλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο τα δημοσιονομικά περιθώρια.
8: Δηλαδή είναι ίδιος ο Αλέξης μαζί με το Μητσοτάκη? χάλασε αυτός ο δεσμός, αυτή η φιλία. Νίκο, Νίκο, που είσαστε μικρό και παίζατε επαναστάσεις και τέτοια.

0: Αυτά ήταν κάποτε. Ψηφίσαμε αριστερά και δεν μας βγήκε αριστερά. Και ξαφνικά έρχεται η δεξιά και γίνεται σοσιαλισμός. Έλα ρε Λατινοπούλου.
1: Γιατί να ψηφίσει κάποιος εσάς και όχι τον κύριο Βελόπουλο ή τον κύριο Σαμαρά που είστε και όμορφοι χώροι.
2: Έχετε... για τον ίδιο λόγο που κάποιος δεν θα πάει σε έναν κομπογιανίτη και θα πάει σε έναν γιατρό όταν έχει μια ασθένεια.
1: Ποιος είναι
2: για τον
1: ο
2: ίδιο λόγο. Αυτοί οι οποίοι πουλάνε κυραλιφές και επιστολές.
1: Ο Σαμαράς ήταν και πρώην
2: πρωθυπουργός. Για τον Βελόπουλο μιλάω. Για τον Βελόπουλο είπατε. Για τον Βελόπουλο σας απάντησα. Ο Μητσοτάκης, ναι, είναι σοσιαλιστής. Αδιαφωνείτε ότι είναι σοσιαλιστής.
3: Μα εγώ δεν έχει αξία να πω εγώ ότι διαφωνώ
2: ή συμφωνώ. Είναι σοσιαλιστής στην πράξη. Γιατί αυτά τα οποία κάνει και ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται στον ιδιωτικό τομέα, με τεκμαρτά, με την υψηλή φορολογία, με το να μην κάνει ουσιαστικά ελαφρύνση, με το να έχει μεγάλη γραφειοκρατία, να έχει ιδιωτικούς παρόχους στην ηλεκτρονική τιμολόγηση και πολλά ακόμα, δείχνουν ότι θέλει να συρρυκνώσει τους μικρομεσαίους. Καμία συνεργασία με κανένα
1: κόμμα. Ούτε προεκλογικά, ούτε μετεκλογικά.
2: Λοιπόν, δεν θα γίνει καμία συνεργασία. Εμείς πάμε για περικοπές. Πάμε για μάζαμα του κράτους. Κάτι το οποίο δεν το λέει κανένα άλλο κόμμα στην Ελλάδα. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι είναι σοσιαλιστές.
3: Τι
2: περικοπές. Περικοπές στο υπουργικό σχήμα, περικοπές μετακλητών, περικοπές στον αριθμό βουλευτών, περικοπές όλα τα.
3: Μείωση δηλαδή. Μιλάτε για μείωση των αριθμών.
2: Τη πατάλη. Μείωση δαπανών, περικοπές γενικά.
0: Θα ακούσουμε σε αποκλειστικότητα είναι αυτό. Το νέο ύμνο της Νέας Δημοκρατίας. Τον επέβαλε Μητσοτάκης. Να το. Μπανιέρα ρόσα, μπανιέρα ρόσα. Τραγουδάει η χολοδία της ΩΝΕΔ. Και έρχονται όλοι μαζί σε διαδήλωση με τις κόκκινες σημαίες. Για να καταλάβουν, το έχουν καταλάβει ήδη το κράτος. Μόνο η Αφροδίτη Λατινοπούλου μπορεί να αντισταθεί σε αυτή τη λέλαπα του σοσιαλισμού. Να τον νέο Μητσοτάκη, τον ακούσατε τη φωνή του, ξεχωρίσατε. Εβίβα σοτσαλίσμο, είπε.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Α, εδώ είναι. Ωραία, της παπάς δεν έφυγε. Συνεχίζει να ρυθμίζει τον ήχο. Και Χριστίνα Μούγιου ήρθε μάλιστα αυτοπροσώπως πριν από λίγο εδώ και την είδαμε. Είναι υπαρκτό πρόσωπο. Γιατί ξέραμε μέχρι στιγμής τη δουλειά της. Συλλέγει ταχυτικά με μια μοναδική μαεστρία. Βαγγέλης Περίσης είναι στο μικρόφωνο, γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει την εκπομπή που ακούτε αυτή τη στιγμή. Έφυγε η Χριστίνα και δεν μπορούσα να της κάνω ένα χειροφύλημα. Γιατί πλέον έτσι γίνεται, παιδιά, όταν υπάρχουν άντρες παρουσιαστές και εμφανιστεί μια γυναίκα, σηκώνεται κάποιος και κάνει χειροφύλημα όπως... Τι ωραίο που ήταν, χτες το Καλημέρα Ελλάδα φιλοξενήσανε την κυρία Κοσιόνη και της φίλησαν το χεράκι.
3: Περίμενε. Γιατί? Να το πιάσω από εκεί που τ' άφησα. Μου επιτρέπεις?
4: Πού πας, Βασίλη?
3: Καλώς ορίσατε, κυρία μου.
5: Καλά θα τρελαθώ. Τι gentleman.
3: Έτσι αποχαιρετιστήκαμε.
5: Έτσι δεν με αποχαιρέτησε. Στον Sky. Έτσι με υποδέχεται στον Αντένα.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.

0: Έμεινε βέβαια εκείνη.
1: Η καρδιά σου βρίσκεται.
0: Μας ρωτάτε τι γίνεται με τα νούμερα τηλεθέας. Εντάξει, χθες δεν πήγαμε πολύ καλά στο Καλημέρα Ελλάδα. Δίλημα. Αλλά δεν ήταν αυτό το φαινόμενο το χθεσινό. Ήταν μια εκπομπή, θυμάστε, κλασικά πιστόπεν που έκανε 1%. Χθες έπιασε το 0.

0: Βέβαια, να πούμε μια αλήθεια. Δεν είναι δυνατόν να κρίνεις τις εκπομπές τώρα που ξεκίνησα στην πρεμιέρα, την πρώτη εβδομάδα, ακόμα και τη δεύτερη. Άσε λίγο να δέσεις το γλυκό και μετά βγάζουμε τα συμπεράσματα. Γιατί αλλιώς όποιος βιάζεται σκοντεύει. Η συνταγή πάντως για μια επιτυχημένη εκπομπή, δεν ξέρουμε ποια είναι, αλλά ξέρουμε ποια είναι η εκπομπή για την αποτυχημένη. Θα σας την πούμε. Φέρνεις καλεσμένους, τους βάζεις να φωνάζουν, να διακόπτει ο ένας τον άλλον και λες καλά πήγαμε για σήμερα, αν δεν πήγατε καθόλου καλά. Γιατί αν έχεις καλέσει, ας πούμε, τη Βούλτεψη και την Αναστασία, γνωστό δίδυμο, ξέρεις τι θα ακολουθήσει αυτό.
1: Από πού πλήρωσε?
2: Από τις δικές σας πολιτικές είχαμε φτάσει σε αυτά τα διέξοδα.
1: Από πού πλήρωσε, Αναστασία?
3: Έχετε το λόγο για 30 δευτερόλεπτα για να κλείσουμε την εκπομπή.
2: Με τον τρόπο που πληρώθηκα.
1: Για τα λεφτά που είχαμε φτάσει.
3: Κυρία Βούλτεψη, πρέπει να κλείσουμε.
4: Για αυτά τα 30 δευτερόλεπτα που θα μου επιτρέψετε λοιπόν να μην τα σπαταλήσω.
1: Με ποιο τρόπο?
4: Να μην τα σπαταλήσω στον κύριο Τσίπρα. Γιατί αρκετά έχουμε σπαταλήσει ως χώρα με τον κύριο Τσίπρα. Λοιπόν, το Πασόκ εν ώψη της ΔΕΘ, γιατί έρχεται το Σάββατο και η ομιλία του Νίκο Ανδρουλάκη. Πήγα να πω του Πρωθυπουργού, μπερδεύτηκα. Δεν γίναμε ακόμα Πρωθυπουργοί. Θα εξαγγείλει και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έναν μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών. Εμείς αυτό το οποίο λέμε λοιπόν είναι ότι πρέπει επιτέλους να υπάρξει μια καταγραφή όπου τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα, πουλάνε πολύ πιο πάνω από τη μέση τιμή της Ευρώπης, δίνει να χτυπάει το σύστημα. Αυτά τα υπερκέρδη να φορολογούνται. Τι τράπεζες, υπερκέρδη 4,5 δισεκατομμυρίων το ίδιο. Οι ακτοπλοϊκές που δεν μπορούμε να πάμε ούτε οι μισές δεν πήγανε διακοπές. Για την ακρίβεια, είναι ένα τεράστιο φιάσκο που έχετε κάνει. Είπατε για μείωση τιμών. Τους προειδοποιήσατε ότι θα φέρετε μείωση τιμών. Πήγαν και τις πήγανε στο Θεό τις τιμές. Τις τιμές και το σαμπουάν που έπαιρνε. Το σαμπουάν που έπαιρνε 4 ευρώ, τώρα το παίρνει 5 ευρώ. Και την κυρία Βούλτεψη
1: είναι από το 3.
3: Και την κυρία Αναστασίου και τον κύριο Μαυροδί.
2: Θα ήθελα μία μέρα να μπορέσουμε να μιλήσουμε για πολιτισμό.
3: Μακάρι.
2: Αυτό ήθελα πολύ να κάνετε μια εκπομπή για αυτό το.
5: Καλοκαίρι θα την κάνουμε.
3: Θα την κάνουμε μετά τις εκλογές αυτή την κουβέντα, κύριε Μαυροδί.
2: Ακούστηκαν και προτάσεις για τον πολιτισμό πρώτη φορά σε αυτήν.
3: Φυσικά θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Πολύ ενδιαφέρουσα η παρέμβαση του εκπροσώπου του κόμματος Τσίπρα, θυμάμαι πώς το λένε, ο οποίος θέλει να μιλήσουμε για τον πολιτισμό που είναι το δυνατό σημείο του Τσίπρα. Εδώ που τα λέμε, αν θες να μιλήσουμε κάτι που ξέρει καλά ο Τσίπρας, είναι ταπούρα και η θαλαμυγός. Μέχρι εκεί καλά. Τα υπόλοιπα άστα ρε φίλε, άστα, μην ξέρεις.

Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα πολύ ωραίο σποτάκι. Τώρα που θα φορολογήσουμε το μεγάλο πλούτο, θα μπορούμε και εμείς να κυκλοφορούμε σε θαλαμιγούς όπως και ο πρόεδρος, ο Τσίπρας.

0: ένα πανηγύρι η ζωή μας.
1: Θάλασσα στα κύματα σαν τα θαλασσοπούλια. Κι απάνω στη θαλαμίγο αυγερινός κυπούλια.
0: Ακούμε νησιώτικα, χορεύουμε, έχουμε θαλαμιγούς, αναψυχή.
1: Ξαγκρογιαλιές εξωτικές, όμορφες και αλλιώτικες.
0: Σκηνές από αυτά που έρχονται. Και θα παραμείνουμε στο χώρο της αριστεράς. Συγκεκριμένα στο χώρο της αριστερής παλάμης.
2: Αν σε τρωεί η αριστερή παλάμη, κάνε αυτό για χρημέτα. Σε τρώει η αριστερή παλάμη, πολλοί ξέρουν ότι είναι σημάδι για χρήματα. Λίγοι όμως ξέρουν τι πρέπει να κάνουν μετά. Οι γιαγιάδες μας το ήξεραν καλά. Το σημάδι είναι μόνο το μισό. Το άλλο μισό είναι η σωστή πράξη. Μόλις νιώσεις φαγούρα στην αριστερή παλάμη, μην την ξύσεις απλώς. Σφίξε δυνατά το χέρι σε γροθιά και πες μέσα σου. Ξύπνα σημάδι, χρήματα, ελάτε κοντά. Μετά πέρασε την παλάμη 3 φορές προς το μέρος σου, σαν να τραβάς κάτι. Και το πιο σημαντικό, κρύψε το χέρι στην τσέπη ή τρύψτο κάτω από το τραπέζι. Έλεγαν πως έτσι τα χρήματα στεριώνουν και δεν φεύγουν πίσω. Μετά από αυτή την πράξη, κάτι πάντα έρχεται. Ένα μικρό ποσό, μια έκπτωση, ένα χρέος που επιστρέφεται. Δοκίμασέ το. Ακολούθησε τη σελίδα και άφησε στα σχόλια τη λέξη «δύναμη». Εδώ και δεκαετίες φτιάχνω φυλαχτά προστασίας για την καθημερινή ζωή. Στα σχόλια υπάρχει ο σύνδεσμος για το δικό μου φυλαχτό. Μην το προσπεράσεις. Μπορεί να σου ανοίξει νέα προστασία.
0: Σε τρωεί η αρίστερη παλαμή. Βιάζονται τόσο πολύ να το μεταδώσουν αυτό, που βάζουν λάθος λέξεις στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία τεχνητή νοημοσύνη έχει εδώ και χρόνια το μυστικό που θα σε κάνει πλούσιο. Και πες ότι έχεις λεφτά, έτσι, και αρδίζεις αυτά που λέει με το φύλλο αυτό το ειδικό. Και τα κάνεις τα λεφτά.

0: είναι ο μεγάλος κίνδυνος που έχουν οι πλούσιοι. Έχουν δεσμούς που δεν εκτιμάνε το μυαλό τους, δεν εκτιμάνε τις ικανότητές τους, αλλά τους θέλουν για τα λεφτά τους. Κάψτε τα για να δείτε. Δώστε τα. Αντί για 1% θα πείτε, θα δώσω 10%.
1: Ξέρεις πως πολλά.
0: Η φορολόγηση του πλούτου.
1: Μόνο την αγάπη σου.
0: Οπα. Το τραγούδι αυτό μιλάει για τα λεφτά, για κάτι που μας λείπει. Και είναι λάθος να θεωρούμε ότι οι άνθρωποι που βλέπουμε στη τηλεόραση, που είναι γνωστοί, που γελάμε μαζί τους, διασκεδάζουμε, ότι είναι πλούσιοι. Είναι μια ψευδαίσθηση. Δηλαδή, ας πούμε ότι είσαι κομμωτής, κομμωτής τηλεοπτικός. Σε ξέρει πολλοί κόσμος και όλοι νομίζουν, τι ωραία που περνάει. Αν δε ο άνθρωπος αυτός για να βάλει γυαλιά, για να πάρει ένα απαραίτητο φυλακτό, όχι σαν αυτό με την αριστερή παλάμη, ένα άλλο φυλακτό που υπάρχει σε μαγαζί, υποχρεώνεται, η κοινωνία τον υποχρεώνει δηλαδή, να τα κλέψει. Και ευτυχώς που υπάρχει μια πάρα πολύ καλή εκπομπή, παρόλο που ο κόσμος δεν την εκτιμά ιδιαίτερα από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμή, την τηλεθεατές δηλαδή. Είναι η εκπομπή ρεπορτάζ τώρα του Νάσου Γουμενίδη, που με την αξιοπιστία που χαρακτηρίζει τον παρουσιαστή και τους υπόλοιπους, φύγει το γεγονός που μόλις παρουσιάσαμε.
2: Ο ίδιος τι σου είπε, Άρη, ακριβώς ότι δεν είναι εκείνος?
3: Ότι δεν βρισκόταν στο νησί εκείνη την περίοδο. Εγώ επέμεινα, του λέω, σε παρακαλώ, πες μου την αλήθεια τουλάχιστον, γιατί έχεις. Έχεις γίνει ρεζίλη. Αναφέρονται τα ονόματά σου σε μια καταγραφή αστυνομικού δελτίου.
2: Με αυτή την αυρότητά σου, εσύ γύρισες, ναι, και του είπες ότι έχεις γίνει ρεζίλη.
3: Του είπα κι άλλα. Αλλά, ναι, όχι, δυστυχώς το αρνήθηκε εκείνη την ώρα, βέβαια τον πέτυχα και κατά τη διάρκεια της εργασίας του κούρευε.
2: Αντρέα,
4: δυστυχώς αυτά τα παραδείγματα.
2: Μικονιάτης κι εσύ.
4: Ναι, γι' αυτό λέω ότι τέτοιου είδους συμπεριφορές δίνουν το κακό όνομα στη Μύκονο και γι' αυτό πολλές φορές όσοι την επιλέγουμε για παραθεριστικούς λόγους εδώ και δεκαετίες, καλώς μας έχουν βγάλει το όνομα οι ντόπιοι. Με τέτοιου είδους συμπεριφορές γνωστών και διασήμων ανθρώπων και προτύπων να επιδίδονται σε τέτοιου είδους πράγματα χωρίς να έχουν,
3: εντάξει,
4: καμία ανάγκη, μη γελιόμαστε.
3: Ναι, Ανδρέα,
4: δεν έχει άρια μου ανάγκη ο συγκεκριμένος.
3: Καμία,
4: καμία ανάγκη. Αυτό είτε έγινε κατά λάθος που εξετάζεται, είτε είναι άλλη
3: φύσεως. Καλά, δεν αποκαθίλωσε και τη Μοναλίζα από το
4: είναι,
3: Λούβρο, Ανδρέα.
4: Μπορεί να είναι άλλου είδους πρόβλημα που πρέπει να το κοιτάξει. Αν είναι άλλη φύσεως.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πολύ υψηλό επίπεδο αντιπαράθεση και φέρνει τηλεθέαση, είπαμε ότι μερικές φορές οι συνταγές δεν λειτουργούν. Αυτός που είπε για τη Μύκονο είναι ο κύριος που έχει το Εκκλησία Online, που ψάχνει διάφορα θαύματα και τα βρίσκει κατά σύμπτωση, αλλά τις διακοπές του τις κάνει στη Μύκονο. Στη Μύκονο που την έχει τραγουδήσει, την έχει εμνήσει η Κατερίνα Κούκα.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
3: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
4: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μα, αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
8: Μα ποιος ηλίθιος πιστεύει στα φαντάσματα?
9: Δεν έχεις καμία θέση εδώ.
6: Κλωμώ το κόμμα.
10: Έχουν εντελώς φρικάρει τώρα.
4: Τα φαντάσματα κάθε βράδυ στις 9 στο Star.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Ήρθαν μηνύματα, θα τα πω. Καλησπέρες έχουμε. Γεια σου Νέλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε, λέει, χαρά τη ζωή. Αυτό θέλουμε ακριβώς, να μοιραζόμαστε τη χαρά. Και έχουμε και το. Ρε Γιώργη, αλήθεια, τα μισά που μας στέλνεις δεν μπορούμε να τα μεταδώσουμε. Έλεος, ρε αδερφέ. Αλλά επίσης μας λες ότι ο κύριος που είπε ότι υπάρχει άλλου είδους πρόβλημα στον Κομωτή Κουρέα, δεν ξέρω τι είναι. Μάλλον μελετάει τα βράδια το Πορτοσάλτε. Και έχουμε και ένα άλλο μήνυμα. Λέει, κάτσε να το δω ολόκληρο, θα το διαβάσω ακριβώς όπως είναι. Δεν θέλω να κάνω κανένα λάθος. Λέει, όσο και να τη σπρώχνετε τη Λατινοπούλου, το πιάσε. Τα ποσοστά του Βελόπουλου δεν θα μειωθούν. Εάν θέλετε να τα μειώσετε, ακολουθήστε άλλη τακτική. Βεβαίως, και αυτό το λέει ο Πέτρος. Πέτρος, θυμάστε τι είχε πει ο Χριστός? Ο Χριστός είχε πει πάνω στον Πέτρο θα χτίσω την εκκλησία μου. Πολύ, πάρα πολύ ωραίο αυτό. Αλλά μετά δεν μπόρεσε και έστειλε κάτι επιστολές στον Βελόπουλο, που εξάλλου εμείς τον υποστηρίζουμε. Έχουμε πει ότι είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της χώρας και έχουμε και μαρτυρία επ' αυτού. Το λέει ο ίδιος ο Βελόπουλος. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλετε κι εσείς να πείτε κάτι, να προσθέσετε, να διαφωνήσετε, να συμφωνήσετε. 212-214-800 είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Το ONER πόσο είναι? Το email είναι oner@alfaradio989.gr και το Viber 6947-989-989. Εμείς να σου πω ποιον υποστηρίζουμε. Υποστηρίζουμε θέσεις, δεν υποστηρίζουμε κόμματα. Και οι θέσεις χαρακτηρίζουν τα κόμματα. Αλλά είναι μερικές θέσεις που λένε ακριβώς τα ίδια. Και τα κόμματα τα οποία είναι αντίπαλα, υποτίθεται. Πουχού αυτό που ακούτε.
12: Άλλοι όμως, και για το ρεύμα που επίσης επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς μέσα στην επόμενη τριετία, ο στόχος μας είναι σαφής. Η τιμή του ρεύματος να μειωθεί κατά 30% μέσα στα επόμενα 3 χρόνια.
13: Και μειώνουμε μέσω σταθμικά και σταθερά κατά 30% του λογαριασμού.
12: Για να το πούμε απλά, είναι να φτάσει τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028.
13: Θέτουμε δύο συγκεκριμένους και συνδεδεμένους στόχους. Κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ μέσα στο 2027.
11: Παιδιά, συγγνώμη τώρα, αφού λένε τα ίδια. Γιατί μαλώνετε? Είναι σαν κάποιες οικογένειες που πλακώνονται χωρίς να υπάρχει λόγος. Και καλά, τις οικογένειες δεν τις πληρώνουμε εμείς. Εδώ τώρα πληρώσαμε μετακινήσεις, φώτα, συγκεντρώσεις, έκθεση Θεσσαλονίκης. Για πείτε τα ίδια. Επειδή όμως είμαστε κοινωνική εκπομπή, μας ενδιαφέρει περισσότερο τώρα που το σκέφτομαι η ελληνική οικογένεια που υπάρχει μεταξύ τους μία ένταση.

0: πήραμε στα χέρια μας. Να το δείξει η κάμερα, παρακαλώ. Το δείχνει. Μία έρευνα η οποία δείχνει τη ροή των ψηφοφόρων. Από πού φεύγουν και από πού πάνε. Και το πιο σοκαριστικό στοιχείο είναι το εξής. Ότι πολλοί νεοδημοκράτες, νεοδημοκράτες έτσι, ακρεφνείς, δεξιοί, πώς να το κάνουμε, κέντρο δεξιοί έστω, φεύγουν και αναζητούν μια προστασία, μια κάλυψη στο κόμμα της ζωής. Και ποιος το λέει αυτό, η ζωή.
1: Άρα κάποια από αυτά που λέει ο κύριος Σαμαράς ότι έχει χάσει την ταυτότητά της η Νέα Δημοκρατία κατά κάποιο τρόπο και έχει φύγει.
2: Το λένε πάρα πολλοί νεοδημοκράτες, ναι. Αυτό δεν το λέει ο κύριος Σαμαράς, ναι. Το λένε πάρα πολλοί νεοδημοκράτες, το λένε πάρα πολλοί νεοδημοκράτες που έρχονται και στην πλεύση ελευθερίας, γιατί πάρα πολλοί κόσμος έρχεται στην πλεύση ελευθερίας.
1: Έρχονται από τη Νέα Δημοκρατία στην πλεύση ελευθερίας,
2: πάρα πολύ. Όχι, δεν το θεωρώ, με παίρνουν τηλέφωνο.
1: Αυτό θέλω να πω, το βλέπετε.
2: Έχω το προνόμιο, όταν έδωσα δημόσια
1: άρα
2: το τηλέφωνο.
1: Άρα έχει διαρροές και προς την πλεύση ελευθερίας η Νέα Δημοκρατία.
2: Η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα Μητσοτάκη, έχει προς πάσα κατεύθυνση διαρροές, γιατί πια υπάρχει μια μεγάλη δυσφορία του κόσμου. Δεν έχουν καμία σχέση αυτά που θέλει ο κ. Μητσοτάκης να παρουσιάζει μια αγγελικά πλασμένη κατάσταση. Εγώ τους είδα επάνω στη ΔΕΘ, γιατί με κάποιους συμπέσαμε και στα ξενοδοχεία. Τεράστια κατήφια στη Νέα Δημοκρατία, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν στη Βόρεια Ελλάδα. Στα κρυφά πήγανε, όπως έμαθα, Πλεύρης και κάποιος άλλος στην Ημαθία. Υπάρχει τεράστιο λοιπόν πρόβλημα στη Βόρεια Ελλάδα. Γενικότερα δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν, είναι σε πολύ μεγάλο προβληματισμό και ξέρουν ότι τους φεύγει κόσμος. Και πολύ καλά κάνει και τους φεύγει κόσμος, διότι ο κόσμος δεν είναι πρόβατα. Και πολύ περισσότερο.
1: Δηλαδή σας παίρνουν τηλέφωνο ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας και σας λένε ότι τι.
2: Μου λένε, πάρα πολλοί μου λένε εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να τον ξαναψηφίσω αυτόν. Μου λένε θα στηρίξουμε την πλεύση. Όχι
1: θεωρείτε
2: μόνο
1: ότι
2: από
1: έχει να κάνει με το πρόσωπο ή με το...
2: Έχει να κάνει με αυτή τη διακυβέρνηση σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Τα ακούσατε. Τα ακούσατε βρε. Και πάνε και πάνε πλήθη. Έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία για να ζητούν το σωστό. Ώρα τους καλή να έχουν. Πηγαίνουν όλοι στη ζωή. Φαντάζομαι το έχετε δει και εσείς. Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο.

0: δεν λένε ώρα τους καλή. Τους καλή. Ώρα τους καλή. Στο λόγια εμπερδευόμαστε. Γιατί ήδη έχουμε αρκετά μπερδέματα στη ζωή μας. Ακούσαμε τη ζωή και μιλούσε σαν του Σαμαρά, να τα λέμε, εντάξει. Το θέμα είναι ότι ο Σαμαράς μιλάει σαν τη ζωή. Θα κάνει μια σχετική εκτίμηση. Ο Άδωνης τον είχαμε στην αρχή, τον έχουμε και τώρα, να τον εκμεταλλευτούμε.
1: Εγώ να σας πω την πάσα αλήθεια, άκουσα χθες το βίντεο αυτό και το λέμε σε βαθμό στον πρόεδρο. Άμα έβγαζες τον ήχο και δεν έβλεπες. Και τώρα μόνο γραπτό έχω να σου πούμε ποιος είναι. Τι διαφορά λέει ο Εξωτοπούλου. Λέει τι διαφορετικό λέει. Λέει ο Εξωτοπούλου. Τέμπι. Διαφθορά, ακρίβεια, θεσμοί, θα λέει ο Εξωτοπούλου. Ωραία. Έχει πολλά κόμματα να ψηφίσουν τα λένε αυτά στην Ελλάδα. Αλλά σίγουρα δεν είναι η Νέα Δημοκρατία.
2: Δεν είναι σκληρό να την παρομοιάζει τον Αντώνη Σαμαρά με την ζωή
1: του. Εγώ δεν παρομοιάζω. Λέω βγάλε τον ήχο και την εικόνα. Και δε το γραπτά. Τη δήλωσή του. Γραπτά. Χωρί να σου πούμε ποιο δεν έχει μπει. Γραπτά. Τι διαφορά. Πείτε μου μια διαφορά, ρε παιδάκι μου. Τι είπα, κάτι διαφορετικό.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
0: Σκληρά μίλησε, Άντωνη. Για τον Σαμαρά. Όπω έχει πει εκείνο. Σε ανέδειξε. Εκείνο σε κάλεσε να σταθεί στο πλευρό του και μαζί να παλέψετε.
4: Χθες ακόμα μου μίλαγες.
0: Σαν εχθές ήταν αυτό.
4: Για μια αγάπη αιώνια που τους δυο μας τα έδαινε
0: χρόνια και χρόνια. Τα βλάει μια ζωή. Η ζωή Κωνσταντοπούλου.
4: Χθες

0: Οι ελπίδες να ζήσω, γιατί μέχρι χτες μου είχες δώσει ελπίδες χρυσές. Γιατί μ' είχες κάνει, γιατί να σ' αγαπήσω. Ο Σαμαράς λοιπόν μοιάζει με τη ζωή. Ο Ανδρουλάκης με τι μοιάζει? Έχουμε μαζί μας μια υποψήφια, θα είναι μάλλον με το Πασόκ. Δυστυχώς δεν θυμάμαι το όνομά της, αλλά αυτά που λέει δικαιωματικά της εξασφαλίζουν μια θέση στην ιστορία.
1: Θα έλεγα ότι είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
2: Ζαχαρούχο γάλα, είπατε τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Το λέω αυτό γιατί είναι κάτι που αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά και ό,τι αρέσει στα παιδιά είναι πολύ.
2: Αρέσει ο Νίκος Ανδρουλάκη στα παιδιά, δεν το έχω
1: δοκιμάσει. Εννοώ ότι είναι πάρα πολύ τρυφερό. Λοιπόν, νομίζω ότι πίσω από αυτή την εικόνα που του έχει αποδοθεί, ναι, δεν ξέρω για ποιους λόγους.
2: Το έχει αποδοθεί έτσι. Η δημόσια εμφάνισή του είναι μια εμφάνιση σφιγμένη.
1: Είναι αλήθεια ότι είναι πολύ σκληρός στα σοβαρά ζητήματα και πολύ χαλαρός εκεί που
2: επιτρέπεται. Δεν τον έχω δει χαλαρό, παρά μόνο όταν περπατάει με το κομπολόι.
1: Έχω να πω και για τραγούδι, έχω να πω διάφορα.
2: Τραγουδάει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Έχει πολύ καλή φωνή, έτσι, ναι, αυτή τη βραχνάδα την ερωτική.
3: Όλοι γελούσαν στο χωριό.
0: Ναι, έχει βραχνάδα σαν του Χατζή.
3: Φαινόταν τόσο κομικό.
0: Ο οποίος Χατζής έχει τραγουδήσει για τον Νίκο. Μπορεί να είναι και ο Ανδρουλάκης.
3: Μακριά, τα γλέντια στέκει και κοιτά. Και να έρθει κάποτε σήμα. Το κοροϊδεύουν τα παιδιά.
0: Είσαι όλο σκέρτσο, Νικολή. Πώς περπατάς σαν το πουλί.
3: Για χόρεψε μας, κουτσουλί. Να γελάσουμε πάλι.

0: Τώρα κανείς από το χωριό δεν κοροϊδεύει το κουτσό.
1: Σας την έφερε. Δεν το περιμένατε, αλλά ποιος μας έβγαλε τα παιδιά από τη φωτιά? Ο Νίκος το κοροϊδεύατε. Να τα. Άντε παιδιά, τα λέμε. Έχουμε δελτίο ειδήσεων. Έχουμε την Άννα Μαρέβο Κωνσταντίνου, μετά έχουμε τον Δημήτρη Τάκη. Αύριο εδώ θα είμαστε, άντε για.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Η ώρα είναι 1.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Στο 3,8% αυξήθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο από 3,4% που ήταν τον Ιούλιο και 2,9% τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Σε μηνιαία βάση ο πληθωρισμός παρουσίασε αύξηση 0,4% έναντι αύξησης 0,1% πέρσι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, το μεγαλύτερο βάρος στην άνοδο του γενικού δείκτη προέρχεται από τη στέγαση, όπου οι τιμές είναι αυξημένες κατά 9,7% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025. Ακολουθούν οι μεταφορές με 7,7% και η κατηγορία ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια με 6%. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης για την ενέργεια και το πετρέλαιο μέσα στον χειμώνα, εφόσον οι εξελίξεις στις διεθνείς αγορές προκαλέσουν νέα επιβάρυνση, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Σε συνέντευξή του, υποστήριξε ότι η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν ένα τμήμα της κοινωνίας δοκιμάζεται. Την ίδια ώρα, άνοδο σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα εκατέρωθεν πλήγματα ΗΠΑ Ιράν. Τα 100 δολάρια το βαρέλι ξεπέρασε η τιμή του Brent. Τα 95 δολάρια αγγίζει η τιμή του Αμερικανικού αργού. Την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση, χωρίς όμως η Αθήνα να κάνει βήμα πίσω από τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, διαβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο. Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο αν υπάρξει άλλο στο τιμόνι της χώρας να μπούμε σε περιπέτειες, τόνισε στον Αλφα Radio 989 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ερωτηθείς για το αν χωρίς τον Κυριακό Μητσοτάκη στη θέση του Πρωθυπουργού θα πάμε σε πόλεμο με την Τουρκία. Επισήμανε ότι οι ενέργειες του Κυριακού Μητσοτάκη στο διεθνές πεδίο, τη διπλωματία και την άμυνα έχουν ταράξει σε μεγάλο βαθμό την απέναντι πλευρά. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριακού Μητσοτάκη διολυσθένει σε επικίνδυνα μονοπάτια, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να συνδέσει την εκλογική επιλογή των πολιτών με τον κίνδυνο τουρκικής επιβολής. Την ενοχή των δύο κατηγορουμένων ψαράδων για τη δολοφονία του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη, στην Ερέτρια τον Ιανουάριο του 2021, πρότεινε ο εισαγγελέας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου. Ο εισαγγελικός λειτουργός υποστήριξε ότι ο τραυματισμός και η πτώση του Σύφη Βαλιράκη στη θάλασσα δείχνουν εγκληματική συμπεριφορά, συμπληρώνοντας ότι οι δύο ψαράδες όχι μόνο τον χτύπησαν, αλλά τον άφησαν και αβοήθητο στο νερό. Ο εισαγγελέας κατέληξε πως ο θάνατος του πρώην υπουργού οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια για ασήμαντη αφορμή και δεν αποτελεί ατύχημα όπως αρχικά είχε εκτιμηθεί. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετέχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για τη διακυβέρνηση του διαστήματος. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναμένεται να συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Συνέντευξη τύπου παραχωρεί στις 5 το απόγευμα στο Βελίδι ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο πρώην Πρωθυπουργός αναμένεται να ασκήσει σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, απαντώντας τον απόϊχο των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη. Παράλληλα, αναμένεται να δώσει αναλυτικές απαντήσεις σε επιμέρους κυβερνητικές αιτιάσεις για το κόστος του προγράμματος της Ελλάς και να αντιπαραβάλει το οικονομικό του πρόγραμμα με αυτό του Πρωθυπουργού. Με τις πρώτες καταθέσεις μαρτύρων συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ένταση επικράτησε μετά από έντονο φραστικό επεισόδιο μεταξύ του δικηγόρου Αντώνη Ψαρόπουλου, πατέρα της αδικοχαμένης Μάρθης, και του πατέρα του μηχανοδηγού που επίσης χάθηκε στο δυστύχημα. Στον διεθνή χώρο, συναγερμός σήμανε στην Ελβετία μετά από έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν τραυματίες, καθώς η έκρηξη προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος του κτηρίου. Χάος επικρατεί στα αεροδρόμια της Βρετανίας.

0: Μετά από το πρόβλημα που παρουσιάστηκε στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν εκατοντάδες πτήσεις, τα αεροδρόμια προειδοποιούν τους επιβάτες ότι θα χρειαστεί χρόνος για την επιστροφή στα κανονικά επίπεδα λειτουργίας λόγω της αναγκαίας επανατοποθέτησης αεροσκαφών και πληρωμάτων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την νίκη πήρε η ΑΕΚ επικρατώντας 1-0 επί της ΛΑΣΚ για το UEFA Champions League. Ο Ολυμπιακός νίκησε με 3-2 εντός έδρας στον Βόλο για την δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Τάκης.
1: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άρμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Νέα Μάκρη και Λαύριο θα παραμείνει χαμηλότερο, γύρω στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα δυτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι, 1 και 6 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλώς ήρθατε στον λογαριασμό στη Μία. Σήμερα θα έχουμε πολιτικούς λογαριασμούς, εκπαιδευτικούς λογαριασμούς και ενεργειακούς λογαριασμούς. Ο Δημήτρης Στάκης είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, ο Ρέστης Παπάς στη ρύθμιση του ήχου, η Νίνα Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια των καλεσμένων και η Ντίνα Μόσχο στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Την διεύθυνση σύνταξης έχει η Έλσα Ψαρίδη και οι τρόποι επικοινωνίας είναι απλοί. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το email μας onairpapaki@alpharadio989.gr και φυσικά ο αριθμός Viber 6947-989-989. Στέλνετε τα μηνύματά σας και ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε. Δύο είναι οι βασικές ειδήσεις της ημέρας που έχουν και ελληνική και ευρωπαϊκή και παγκόσμια διάσταση και που στο τέλος της μέρας αυτές οι ειδήσεις συνδέονται με την οικονομία, συνδέονται με το χρήμα. Η μία είδηση που προβληματίζει όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη είναι η περίφημη έκθεση της PISA. Η έκθεση αυτή λοιπόν τι δείχνει? Ότι η Ευρώπη, αν εξαιρέσει κανείς τη Μεγάλη Βρετανία, πάει κατά διαόλου όσον αφορά την εκπαίδευση των νέων ανθρώπων. Και η άλλη είδηση είναι η αύξηση της τιμής του πετρελαίου Brent πάνω από $100 για πρώτη φορά από τον περασμένο Ιούλιο και η φόβη για αύξηση του πληθωρισμού και για πολλά άλλα που συνοψίζονται σε αυτό που λέμε δύσκολος ενεργειακός χειμώνας. Θα πάμε όμως να ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα. Έχετε ακούσει αρκετά για τις συνέπειες και το πώς βαδίζει η ελληνική παιδεία. Εγώ θα το πάρω όμως λίγο πιο πανευρωπαϊκά και παγκόσμια. Με βάση τα στοιχεία της έκθεσης, οι χώρες που έχουν υπεροχή πια είναι οι ασιατικές χώρες. Στην κορυφή βρίσκονται οι κινέζικες περιφέρειες, το Πεκίνο, η Σανγκάη και η Σιγκαπούρη. Η Κίνα καταγράφει 597 μονάδες στις φυσικές επιστήμες και 612 μονάδες στα μαθηματικά και η Σιγκαπούρη είναι πρώτη με 535 μονάδες στην ανάγνωση. Βλέπετε κατά συνέπεια ότι η Κίνα δεν είναι μόνο μια ανερχόμενη οικονομική και τεχνολογική δύναμη, ανεβαίνει πια και στο κομμάτι της εκπαίδευσης και της παιδείας. Στο κορυφαίο γκρουπ των χωρών είναι η Ιαπωνία, η Νότιος Κορέα, η Ταϊβάν, η Εσθονία και το Ηνωμένο Βασίλειο από πλευράς Ευρώπης. Δυστυχώς για μας τα νέα δεν είναι καλά. Η Ελλάδα είναι αισθητά κάτω από το μέσο όρο των χωρών του ΟΣΑ σε σχέση με το 2022 και καταγράφει και μια επιδείνωση καινούρια, μείον 5 μονάδες στις φυσικές επιστήμες, μείον 11 μονάδες στην ανάγνωση και μείον 5 μονάδες στα μαθηματικά. Στις πρώτες εκπομπές που είχαμε ξεκινήσει εδώ μαζί την προηγούμενη εβδομάδα, είχα βάλει ένα ηχητικό που το είχα ακούσει στην εκπομπή του Βαγγέλη Περί, όπου κάποιοι μαθητές τους ρωτούσαν στο δρόμο αν ο Οδυσσέας είναι Έλληνας, Ρωμαίος ή Τρώας. Και δυστυχώς, εκείνο το ηχητικό, μπορεί να το βρούμε, το ακούσουμε στη διάρκεια της εκπομπής, οι περισσότεροι απαντούσαν ότι ο Οδυσσέας είναι Τρώας. Με βάση τα ευρήματα της έκθεσης σήμερα μπορούμε να καταλάβουμε ότι δυστυχώς εκείνο το γκαλοπάκι που έγινε στους δρόμους της Αθήνας έχει πολλή αλήθεια μέσα του για τα χάλια της ελληνικής και όχι μόνο εκπαίδευσης. Υπάρχουν όμως και χειρότερα, γιατί μας αρέσει πολλές φορές να λέμε ότι είμαστε ο περιούσιος λαός της γης, εμείς είμαστε οι πιο έξυπνοι, οι πιο τέλειοι, οι άλλοι είναι κουτόφραγγοι. Στην περίπτωση της Τουρκίας, να μην συζητήσουμε τι ακριβώς λέγεται. Όμως, αν δείτε τα αποτελέσματα της έκθεσης, δυστυχώς η Τουρκία μας περνάει, φίλες και φίλοι, και μας περνάει σημαντικά. Καταρχάς, περνά τις περισσότερες χώρες του ΟΣΑ. Στις φυσικές επιστήμες, η Τουρκία είναι πρώτη με 494 μονάδες έναντι 482 του ΟΣΑ. Στην ανάγνωση, επίσης πρώτη με 472 μονάδες έναντι 461 του ΟΣΑ. Και στα μαθηματικά είναι πρώτη και υστερεί μόνο στην υπολογιστική επίλυση προβλημάτων. Από το 2022 στο 2025 η Τουρκία κέρδισε 18 μονάδες στις φυσικές επιστήμες, 16 μονάδες στην ανάγνωση και 8 μονάδες στα μαθηματικά. Και τώρα έρχεται το πικρό ποτήρι, η σύγκριση Ελλάδας και Τουρκίας με βάση τα αποτελέσματα της έκθεσης. Πάρτε μολύβια, χαρτί και σημειώστε. Φυσικές επιστήμες, η Ελλάδα 4,34, η Τουρκία 4,94.
60 μονάδες διαφορά υπέρ της Τουρκίας. Μαθηματικά, η Ελλάδα 4-24, η Τουρκία 4-62. 38 μονάδες υπέρ της Τουρκίας. Ανάγνωση, η Ελλάδα 4-23, η Τουρκία 4-72, 49 μονάδες μπροστά η Τουρκία, και υπολογιστική επίλυση προβλημάτων, 4-61 η Ελλάδα, 4-73 η Τουρκία, 12 μονάδες πάνω και σε αυτό το τομέα η Τουρκία. Δυστυχώς, η σύγκριση Ελλάδος-Τουρκίας στο εκπαιδευτικό σύστημα είναι υπέρ της γειτονικής χώρας, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, αυτή είναι η αλήθεια, και γι' αυτό μετά βγαίνουν τα παιδιά του λυκείου και του γυμνασίου στα γκάλουπ και λένε «Ο Οδυσσέας ήταν Τρόας». Η συζήτηση είναι ευρύτερη, είναι πανευρωπαϊκή. Υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα σήμερα και σε γαλλικές εφημερίδες, τη Μοντ και σε άλλες εφημερίδες, που δείχνουν ότι και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες έχουν πολύ μεγάλη πτώση σε βασικά πράγματα που οφείλουν να ξέρουν οι μαθητές πριν τελειώσουν το λύκειο, όπως είναι η ανάγνωση, η κατανόηση κειμένου, η επίλυση προβλημάτων. Είναι πάρα πολλοί μαθητές που δεν μπορούν να κατανοήσουν ένα κείμενο όταν είναι μεγάλο, όταν είναι πάνω από 50, 100, 200 λέξεις. Πολλοί αυτό το συνδέουν με την ιστορία των social media, με την τεχνητή νοημοσύνη, με το γεγονός ότι από το πρωί στο βράδυ σκρολάρουμε στο TikTok, στο Instagram, με το γεγονός ότι μας αρέσει στα social media ή στο διαδίκτυο να διαβάζουμε μόνο μικρά κείμενα. Άλλωστε και εμάς που γράφουμε σε διαδικτυακά μέσα, η προτροπή είναι το κείμενο να μην ξεπερνά τις 300 με 400 λέξεις, διότι μετά δεν διαβάζεται και μπαίνουμε σε μια λογική των πολύ μικρών κειμένων, των προτάσεων, της ατάκας, που φυσικά έχει τη συνέπειά του στις νέες γενιές, στο να μην μπορούν να κατανοήσουν ένα απλό κείμενο μόνο και μόνο επειδή είναι μεγάλο. Και για να μην βιαστούμε να ρίξουμε το ανάθεμα στην τεχνολογία, στα social media ή στην τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχουν ειδήσεις που είναι αντικρουόμενες όσον αφορά το συν και το πλην. Και θα έλεγα ότι και στην τεχνητή νοημοσύνη ισχύει αυτό που σε πολλές πλευρές ισχύει και στην υπόλοιπη ζωή, και θα δώσω ένα παράδειγμα. Το παίρνω από την Λιάνα Κανέλη, που μου το είχε πει από τα πρώτα χρόνια της συνεργασίας μας μαζί. Μου είχε πει ότι το μαχαίρι από μόνο του είναι ένα αντικείμενο. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για να κόψεις ψωμί, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και για να σκοτώσεις. Τη χρήση που θα κάνεις το μαχαίρι δεν την επιλέγει το μαχαίρι, την επιλέγεις εσύ, την επιλέγει ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν και με την τεχνολογία, θα σας διαβάσω τώρα δύο ειδήσεις που είναι διαμετρικά αντίθετες. Πρώτον, έχουμε μία είδηση όπου ένας 27χρονος ερευνητής που ήταν στην OpenAI, στην εταιρεία που έχει το ChatGPT, μετά πήγε στην Anthropic, την εταιρεία που έχει το Claude, και έφυγε και από τις δύο εταιρείες σήμερα και έκανε και ένα tweet λέγοντας ότι αυτές οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης παίζουν με τη ζωή μας στον αγώνα τους για ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης ικανής να αυτοβελτιώνεται. Υποστήριξε λοιπόν ότι και οι δύο αμερικάνικες εταιρείες δεν κινούνται με επαρκώς υπεύθυνο τρόπο και ότι θα μπορούσε η τεχνητή νοημοσύνη να μας σκοτώσει όλους στο τέλος μιας δεκαετίας. Αυτή είναι η είδηση και η καταγγελία ενός ανθρώπου που δούλευε στις δύο μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας της Αμερικής αυτή τη στιγμή. Ακούστε όμως και μια άλλη είδηση που έχει πάλι την βάση της στην τεχνητή νοημοσύνη. Βγήκε λοιπόν μία έρευνα που είχε γίνει από το Harvard και άλλα αμερικανικά ινστιτούτα, και τι λέει? Λέει ότι αναπτύχθηκε φάρμακο με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης που τι κάνει? Φρενάρει τη γύρανση. Το φάρμακο λοιπόν αυτό αναπτύχθηκε για την θεραπεία της ιδιοπαθούς πνευμονικής ίνωσης. Και οι έρευνες έδειξαν ότι όσοι το πήραν αυτό το φάρμακο, έφτασε η βιολογική τους ηλικία να επιστρέφει 3-4 χρόνια. Ενώ το μοντέλο έδειξε ότι μπορεί η μεταβολή αυτή να είναι και 6 χρόνια. Οι ερευνητές τονίζουν σε αυτή την έρευνα ότι η επίδραση του φαρμάκου στη βιολογική γύρανση δεν εξηγείται αποκλειστικά και μόνο από τη βελτίωση της πνευμονικής νόσου,
Όμως υπάρχει επιβράδυνση και ήδη εξετάζονται και άλλα φάρμακα με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης να κάνουν αυτό που για δεκαετίες ολόκληρες παλεύει ο ιατρικός κόσμος, δηλαδή να γυρίσουν το χρόνο πίσω όσον αφορά τη βιολογική μας ηλικία. Η μελέτη αυτή έχει δημοσιευθεί σε ιατρικά περιοδικά και παρουσιάζεται ως η πρώτη κλινική αξιολόγηση ενός υποψηφίου φαρμάκου που συνδυάζει στόχο που εντοπίστηκε με τεχνητή νοημοσύνη και μόριο που σχεδιάστηκε με τεχνητή νοημοσύνη. Βλέπετε λοιπόν δύο αντικρουόμενες ειδήσεις. Από τη μία, ένας άνθρωπος που ασχολείται με τεχνητή νοημοσύνη λέει ότι μπορεί να μας καταστρέψει, και από την άλλη, ένα φάρμακο που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη μας βοηθά ενδεχομένως να αντιστρέψουμε τη γύρανση. Γι' αυτό λέμε όλα τα πράγματα είναι η χρήση που θα τους κάνουμε και όχι αυτά καθ' αυτά από μόνα τους επικίνδυνα. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε να δούμε τα υπόλοιπα πολιτικά θέματα που έχουν και διάσταση influencer, καθώς είδατε την χθεσινή επικοινωνία μέσω Instagram του Πρωθυπουργού με την Ιωάννα Τούνη. Έχει και συνέχεια αυτή η ιστορία και θα σας δώσω και πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για το πώς πήγε το tweet του Πρωθυπουργού για να καταλάβουμε γιατί γίνονται αυτές οι ιστορίες.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Θεία, πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sur.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί. Και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτέρια Value Sur 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Επιστρέφουμε στο μικρόφωνο του Alpha Radio 989. Η πολιτική επικαιρότητα σήμερα και οι συγκρούσεις που υπάρχουν εντοπίζονται σε δύο πεδία. Το ένα έχει να κάνει με την σύγκρουση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ με αφορμή την πρωινή δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Φλωρίδη, ο οποίος είπε ότι αν η χώρα μείνει ακυβέρνητη θα κάνουν ντου οι Τούρκοι. Αυτή η δήλωση προκάλεσε και την έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, με τον κ. Τσουκαλά να λέει ότι δεν επιτρέπεται οι υπουργοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη να παίζουν με τα εθνικά θέματα και ότι η πατρίδα είναι πάνω από το μικροκομματικό συμφέρον της Νέας Δημοκρατίας. Και η άλλη σύγκρουση έχει να κάνει με την συνεχιζόμενη αντιπαράθεση Σαμαρά-Γεωργιάδη-Γεωργιάδη-Σαμαρά. Στη μέση μπήκε και ο κύριος Σαλμάς, μπήκε και η υπόθεση Νοβάρτης και ο Άδωνης Γεωργιάδης σήμερα, με δεδομένο την πληροφόρηση από τον ίδιο τον κύριο Σαλμά ότι θα ενταχθεί στο κόμμα Σαμαρά και μάλιστα θα κατέβει στα βόρεια της Αττικής. Είπε μια ατάκα που μένει, γιατί ο Άδωνης είναι πολύ ικανός σε αυτά να λέει ατάκες που μένουν, ότι αν ο Αντώνης Σαμαράς βάλει στα ψηφοδέλτια του τον κύριο Σαλμά, το μόνο που μένει είναι να βάλει και την κυρία Τουλουπάκη στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Θυμίζω, η κυρία Τουλουπάκη ήταν εκείνη που, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία, βοήθησε στο να οδηγηθούν 10 πολιτικά πρόσωπα στα μανταλάκια στην προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να τα εμπλέξει στην υπόθεση ή στη σκευωρία Νοβάρτης, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία. Για αυτά τα θέματα τώρα που προκαλούν την πολιτική επικαιρότητα και βάζουν φωτιά στα τόπια, όπως λέμε, υπάρχουν και άλλα, και τα άλλα θα προκύψουν από τη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Θα συνομιλήσουμε με τον Υπουργό Μετανάστευσης, τον κύριο Θάνο Πλεύρη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι, κύριε Πλεύρη.
9: Καλό σας μεσημέρι.
8: Τώρα, ένα νέο πεδίο αντιπαράθεσης. Εγώ καταλαβαίνω ότι προφανώς το κόμμα σας στην πορεία προς τις εκλογές θα βάλει διλήμματα και θα βάλει και ισχυρά διλήμματα. Ωστόσο, το Πασόκ σας κατηγορεί ότι παίζεται με τα εθνικά θέματα, επειδή ο κύριος Φλωρίδης και άλλοι υπουργοί το έχουν πει ότι αν η χώρα μείνει ακυβέρνητη, δηλαδή σε απλά ελληνικά δικά σας, αν δεν βγει αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, θα κάνουν ντου οι Τούρκοι. Δεν είναι λίγο χοντρό?
9: Λοιπόν, ναι, κοιτάξτε, πάμε στην ουσία και θα το δούμε και αυτό το επιμέρους. Η ουσία που βάζουμε, και με συγχωρείτε αν αυτό τρομάζει τους τα άλλα κόμματα, μάλλον θα πρέπει να προβληματιστούν το πώς αντιμετωπίζει ο κόσμος. Δηλαδή, εδώ βάλανε θέμα όταν είπε ο Πρωθυπουργός ποιος θα σηκώσει 3 η ώρα το βράδυ το τηλέφωνο. Αυτό τι σημαίνει? Ναι, ο Πρωθυπουργός θέλει να συγκριθεί και να πει στους Έλληνες πολίτες ποιος θέλετε να είναι στην άλλη άκρη της γραμμής σε μια κρίση 3 η ώρα το πρωί. Μια κυβέρνηση συνεργασιών ετερόκλητων με έναν άγνωστο πρωθυπουργό ή ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Το γεγονός το να μιλάς για σταθερότητα και να λες ότι η Ελλάδα έχει κάνει μια σοβαρή πρόοδο όλο αυτό το διάστημα, η οποία αυτή η σοβαρή πρόοδο διακυβεύεται εάν βρεθούμε σε μια ασταθή κατάσταση, είναι μια πραγματικότητα. Mm-hmm. Τώρα ο κύριος Φλωρίδης σε ένα σχήμα ουσιαστικά λόγου γύρισε και είπε ότι αυτό μπορεί να αφορά και εθνικά θέματα. Ναι. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ο τόνος που θέλει να δώσει ήταν αυτός, όχι να πάει να εμπλέξει τα εθνικά θέματα.
8: Όχι, θύμισε την ιστορία των ημείων κλπ.
9: Ναι, και όταν έχεις αδύναμους πρωθυπουργούς εκείνη τη στιγμή, γιατί όταν έγιναν και τα ίμια, μπορεί στην πορεία μετά ο Κώστας Σιμίτης να κυβέρνησε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα τη χώρα, αλλά εκείνη τη χρονική στιγμή στην πραγματικότητα ήταν το Πασόκ σε μια μεταβατική πορεία.
8: Θα μπορούσε όμως αυτό να σας το γυρίσει κάποιος και να πει, αφού φοβάστε την ακυβερνησία και τον ντου από την άλλη πλευρά, εκτός από την αυτοδυναμία πρέπει να βάλετε στα σενάρια σας και μια κυβέρνηση συνεργασίας προκειμένου η χώρα να μην μείνει ακυβέρνητη.
9: Κύριε Τάκη, κοιτάξτε, εμένα μου αρέσει να μιλάω ειλικρινά στον κόσμο.
8: Ναι.
9: Αυτή τη στιγμή το κάθε κόμμα βάζει τον στόχο του όπως το ίδιο επιθυμεί και φοβάται να κάνει την παραπάνω κουβέντα. Προφανώς μετά τις εκλογές, και αυτό πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι, αναλόγως των ποσοστών που θα έχει δώσει στα κόμματα ο ελληνικός λαός, θα προσαρμόσουν και την πολιτική τους. Να σας πω απλά, το Πασόκ λέει ότι στόχος μας είναι να κερδίσουμε έστω και με μία ψήφο. Αν πάρει κοντά στο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, θα πει κάποιος εύλογος ο στόχος. Αν πάρει 10% δεν μπορεί να εμένει ότι θα κερδίζει. Αυτό αφορά και εμάς.
8: Ναι.
9: Εμείς λέμε ότι πηγαίνουμε για την αυτοδυναμία. Εάν ξαφνικά δούμε ποσοστά που μας δίνουν αυτοδυναμία ή τέλος πάντων είμαστε πλησίον της αυτοδυναμίας, μπορεί να πει κάποιος ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ένα θεμητό στόχο. Αν έχουμε ένα ποσοστό που απέχει παρασάγκας, προφανώς ανοίγουν οι συζητήσεις. Όμως τι λέμε εμείς τώρα?
8: Μισό λεπτό, εδώ μια άνω τελεία. Εκεί που θα ανοίξουν οι συζητήσεις, έχετε εταίρους να συνομιλήσετε? Γιατί άκουγα και τον κύριο Γεωργιάδη το πρωί να λέει δεν υπάρχει κανένα κόμμα να συνεργαστεί με το άλλο. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο όπως μου με περιγράψατε, υπάρχουν κυβερνητικοί εταίροι? Είναι μόνο το Πασόκ? Είναι και κάποια κόμματα στα δεξιά σας? Είναι και το κόμμα Σαμαρά? Ποιοι είναι?
9: Εδώ λοιπόν είναι η κριτική προς το Πασόκ.
8: Ναι.
9: Το Πασόκ δεν έχει περάσει από το συνέδριό του ότι εγώ ό,τι και να γίνει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία δεν έχω.
8: Ναι.
9: Αυτό δεν λέει. Άρα το εμείς να λέμε στους Έλληνες πολίτες ότι από τη στιγμή που το Πασόκ δεν συνεργάζεται...
8: Γι' αυτό ρώτησα εγώ. Υπάρχουν άλλοι κυβερνητικοί πιθανοί εταίροι πλην του Πασόκ?
9: Εγώ αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι όπως διαμορφώνεται το πεδίο φαίνεται ότι υπάρχουν τρομακτικές αποκλήσεις και με τα κόμματα που είναι δεξιότερα και προφανώς όταν τίθενται και θέματα, αυτό δεν αφορά τα δεξιότερα κόμματα, αφορά συνολικά όποιους το θέτουν, ότι αν το πρώτο κόμμα θα αλλάξει πρωθυπουργό, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Δεν το συζητάμε, δηλαδή είναι εκτός οποιασδήποτε συζήτηση και της κουλτούρας των συνεργασιών που είχαμε. Όμως η ουσία του πράγματος είναι η εξής. Τα κόμματα θα πάνε με το στόχο που έχουν, κύριε Τάκη. Και εμείς πιστεύουμε ότι έχουμε τον πιο ρεαλιστικό στόχο από όλα τα κόμματα.
8: Μάλιστα.
9: Γιατί αν κάποιος πιστεύει ότι είναι πιο κοντά στο Πασόκ,
8: ναι, επειδή έχετε πιο μεγάλα ποσοστά,
9: να κερδίσει, ή εμείς το 30 δημοσκοπικά να το κάνουμε 35, 36, 37, δεν λέω ότι είναι εύκολο, το ξεκαθαρίζω. Ίσα ίσα δεν λέω ότι είμαστε στο 23, που το καταφέραμε, βλέπουμε και την κριτική στον κόσμο, μιλάμε, αλλά αν κάποιος στόχος είναι πιο εφικτός,
8: μάλιστα,
9: είναι αυτός που
8: για να το κλείσουμε αυτό των συνεργασιών. Αν και εγώ παίρνω αυτό το σενάριο που μου περιγράψατε μόνο σας πριν από λίγο, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ένα ποσοστό κοντά στην αυτοδυναμία, αλλά ένα ποσοστό μακριά, και το ΠΑΣΟΚ εμείνει, θα διερευνήσετε τη δυνατότητα συνεργασίας με κάποιο άλλο κόμμα στα δεξιά σας ή θα πάμε σε δεύτερες εκλογές?
9: Να σας πω, δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό πώς θα έχει διαμορφωθεί και πώς θα έχει πει το τοπίο. Εγώ θεωρώ ότι ο στόχος μας θα παραμείνει σε μεγάλο βαθμό η αυτοδυναμία. Αλλά από εκεί και πέρα, εγώ σας το λέω ίδιος κυρετάκι, ότι εμείς βάζουμε τους στόχους. Τα ποσοστά θα μας τα δώσει ο ελληνικός λαός και προφανώς ο καθένας θα κριθεί με βάση το ποσοστό που έχει, πώς το διαχειρίζεται.
8: Μάλιστα.
9: Από εκεί και πέρα, εγώ βλέπω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει προγραμματικό χάος με πολλά από τα κόμματα, ακόμα και αν τοποθετούνται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά τι να σας πω, τώρα πια θα έχουμε το πεδίο των εκλογών και εκεί θα κρυφτούμε.
8: Μάλιστα. Το δεύτερο ερώτημά μου έχει να κάνει με αυτή την συνεχιζόμενη σύγκρουση με τα στελέχη του κυρίου Σαμαρά. Τώρα στην εξίσωση μπήκε και η υπόθεση Νοβάρτης. Θυμίζω ότι εσείς ήσασταν δικηγόρος του κυρίου Γεωργιάδη στην υπόθεση Νοβάρτης. Εμπλέκεται τώρα ο κύριος Σαλμάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά την έξοδο της υπόθεσης από το αρχείο. Εμπλέκεται και ο κύριος Σαμαράς που θα βάλει τον κύριο Σαλμά στα ψηφοδέλτιά του. Υπόθηκε και αυτή η ατάκα του κυρίου Γεωργιάδη για την κυρία του Λουπάκη και έχει γίνει ένα κουβάρι όλη η ιστορία.
9: Να σου πω, πρώτα απ' όλα ήμουν εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας στην προανακριτική.
8: Σωστό.
9: Δεν είχα εμπλακεί νομικά στην υπόθεση.
8: Λέω πριν γίνει η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση.
9: Δεν ήμουν ποτέ στον κύριο Γεωργιάδη μα σε άλλα θέματα, όχι στην Βάρτη. Πάμε όμως στο πιο σημαντικό.
8: Α, είχα αυτή την εντύπωση, συγγνώμη.
9: Έχουμε αυτή τη στιγμή κάτι που για μένα, με συγχωρείτε, είναι πάρα πολύ κρίσιμο, κύριε Τάκη.
8: Mm-hmm.
9: Ποιο είναι αυτό? Αυτό που είπε ο κύριος Σαλμάς, το προσπερνάμε εύκολα. Τι είπε ο ίδιος ο κύριος Σαλμάς? Ότι εγώ πήγα στην Αμερική, θέλησα να με κάνουν προστατευόμενο μάρτυρα και δεν δέχτηκα.
8: Ναι.
9: Αυτό είπε. Για να θελήσουν να σε κάνουν προστατευόμενο μάρτυρα, πήγες, είπες κάποια πράγματα. Αυτά τα πράγματα αξιολογήθηκαν από τους Αμερικάνους ότι αξίζουν προστασίας. Και σου πρότεινα να γίνεις προστατευόμενος.
8: Mm-hmm.
9: Επειδή ο κύριος Σαλμάς ήταν υπουργός, τα μόνα πράγματα που μπορεί να είπε για να τον καθιστούσουν προστατευόμενο είναι να είπε πράγματα για άλλα πολιτικά πρόσωπα υπουργούς ή ενδεχομένως και για τον πρωθυπουργό. Άρα ο ίδιος ο κύριος Σαλμάς με την τοποθέτησή του βάζει τον εαυτό του σε αυτούς που δώσανε καταθέσεις, ασχέτως αν δεν έγινε μεταπροστατευόμενος, mm-hmm. αλλά κάτι είπε στην αρχή. Και στήθηκε η σκευωρία Νοβάρτης.
8: Πάντως ο κύριος Σαλμάς που μίλησε, μισό λεπτό, που μίλησε νωρίτερα εδώ στον Γιώργο Ευγενίδη, είπε ότι αυτό για το οποίο ενημέρωσε ενδεχομένως και τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη, αυτό άφησε να εννοηθεί, αφορούσε τον κύριο Γεωργιάδη που το όνομά του είχε βρεθεί στην έρευνα της αμερικανικής δικαιοσύνης. Για τους υπόλοιπους τους εξαίρεσε και είπε περί σκευωρίας. Μόνο τον κύριο Γεωργιάδη άφησε ακάλυπτο.
9: Εγώ σας λέω, όταν πήγε εκεί ο κύριος Σαλμάς, κάτι είπε και του παν γίνε προστατευόμενος. Ας μας φέρει αυτά που είπε.
8: Μάλιστα.
9: Όχι η σούπα μου πες. Η ουσία είναι ότι ο κύριος Σαλμάς, υπουργός της ελληνικής δημοκρατίας, δεν πήγε στην ελληνική δικαιοσύνη αν είχε κάτι να καταγγείλει. Πήγε στην αμερικάνικη δικαιοσύνη που την αναζήτησε, γιατί δεν νομίζω κανένας να πω ότι εμφανίστηκαν ξαφνικά από την Αμερική, από το FBI και βρήκανε τον Μάριο Σαλμά στην Ελλάδα. Κάποιος τους αναζήτησε και αν είχε θέματα να πει, θα τα έλεγε στην ελληνική δικαιοσύνη.
8: Λέτε πήγε για να πάρει λεφτά?
9: Δεν λέω ότι πήγε να πάρει λεφτά. Λέω όμως ότι τελικά ο ρόλος του κυρίου Σαλμά μπαίνει στο ρόλο των άλλων που γίναν προστατευόμενοι μάρτυρες. Αυτός δεν έγινε και ότι ενδεχομένως πράγματα που είπε να συνέβαλαν στο να στηθεί αυτή η σκευωρία Νοβάρτης. Γιατί ο Αντώνης Σαμαράς άκουγα ότι θα πάει μέχρι τέλους αυτούς τους ανθρώπους. Δεν πρέπει να καλέσει το Σαλμά να του πει τι δουλειά είχες εσύ με το FBI και αν σε ρωτούσαν για άλλα πολιτικά πρόσωπα.
8: Αυτό θα σας ρωτήσω τελικά τώρα, μισό λεπτό, αφού ακούσουμε για ένα λίγα δευτερόλεπτα το σήμα του σταθμού. Δώστε μου λίγα δευτερόλεπτα.
9: Βεβαίως.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
8: Λοιπόν, έχουμε 2-3 λεπτά ακόμα. Άρα, αν δείτε τον κύριο Σαλμά στα ψηφοδέλτια του κύριου Σαμαρά, πώς θα αισθανθείτε εσείς με βάση όλα αυτά που μου λέτε?
9: Εγώ θα σας πω, αν δω τον κύριο Σαλμά στα ψηφοδέλτια του κύριου Σαμαρά, θα θεωρήσω ότι υπάρχει μια μεγάλη έκπτωση στο κομμάτι που ήταν ένα από τα κεντρικά θέματα και αφορούσε ότι η σκευωρία Νοβάρτης θα πρέπει να φτάσει μέχρι τέλους.
8: Από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού λέτε η έκπτωση?
9: Ναι, από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού, και θα μου κάνει μια εντύπωση εμένα. Να βγαίνει κάποιος και να λέει ότι εγώ πήγα στην Αμερικανική δικαιοσύνη, είπα κάποια πράγματα τα οποία τελικά στηριζόμαστε στο λόγο του κυρίου Σαλμά. Γιατί εγώ σας παίρνω και το σενάριο να πήγε, να είπε άλλα πράγματα και να κρίναν οι Αμερικάνοι ότι δεν πρέπει να επιπροστατευόμενος. Δεν ξέρουμε την αλήθεια.
8: Μάλιστα.
9: Αυτό όμως που ξέρουμε και το πιστοποιεί ο κύριος Σαλμάς είναι ότι όπως άλλα άτομα που στην πορεία αποδείχθηκε ότι ήταν ψευδομάρτυρες, έτσι και αυτός πήγε και είπε κάτι. Δεν ξέρω τι έχει πει. Αλλά μπορώ να υποψιάζομαι πλέον ότι μπορεί να είπε πράγματα βάσει της οποίας μετά ο ΣΥΡΙΖΑ
8: έκανε χρήση, λέτε. Άρα, πάνω κάτω είστε κι εσείς σε αυτή τη λογική που άκουσα από τον κύριο Μαρκόπουλο να λέει ότι ο κύριος. Ναι, να λέει ότι ο κύριος Σαμαράς μάλλον άλλαξε παρέες.
9: Εντάξει, δεν ξέρω. Ακούστε, εγώ τον κύριο Σαμαρά θεωρώ, τον σέβομαι και μάλιστα και το πρωί μας σε μια τηλεοπτική εκπομπή αυτό το πράγμα είπα. Πιστεύω ότι ένα κομμάτι κριτικής που ξεκίνησε να κάνει στην κυβέρνηση μπορεί να είχε και ένα αίρισμα. Είπε πράγματα που πολλές φορές υπήρχαν προβληματισμοί, αλλά αυτό το οποίο γίνεται τώρα, να έχουμε μια τοποθέτηση όπου τελικά αντίπαλος να είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία και στα 7 προς 8 χρόνια διακυβέρνησης να τα έχουμε κάνει όλα λάθος, με συγχωρείτε, αυτό δεν είναι επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι επίθεση στους βουλευτές, στους υπουργούς και σε όλους όσους υπηρετούμε τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή πια έχουμε μια ειδοποιώ διαφορά. Άλλο το να λες ότι μέσα σε ένα κόμμα υπήρξαν κάποιες αποφάσεις ή πολιτικές με τις οποίες διαφωνώ, και πόσο μάλλον ένας πρώην πρωθυπουργός έχει μια πολύ μεγαλύτερη ελευθερία από ότι έχουμε βουλευτές ή υπουργοί. Άλλο όμως τελικά με την τελευταία του τοποθέτηση να καταλήγεις ότι για όλα τα δεινά του τόπου φταίει η Νέα Δημοκρατία και δεν έχουμε κάνει 8 χρόνια τίποτα σωστά.
8: Μάλιστα.
9: Και η κριτική που γίνεται, εγώ από το ΠΑΣΟΚ, τόσο ληστική κριτική από το ΠΑΣΟΚ δεν έχω ακούσει. Δηλαδή δεν έχω ακούσει να το έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο. Αυτό, με συγχωρείτε, δημιουργεί μια αίσθηση ότι πια ο βασικός αντίπαλος που θεωρεί ο πρώην Πρωθυπουργός είναι ότι είναι η Νέα Δημοκρατία.
8: Ναι, καλά, είναι προφανές αυτό. Τελευταία...
9: Αυτό με συγχωρείτε, εμείς σε μια πολιτική αντιπαράθεση το θέτουμε πια και στον κόσμο. Το θέτουμε στον κόσμο που θα πάει.
8: Για
9: να
8: το αξιολογήσει. Τελευταία ερώτηση.
9: Ακριβώς.
8: Επειδή χθες ο ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Πολάκη πήγε να ζητήσει να βγει από το αρχείο η υπόθεση Νοβάρτης όσον αφορά τον κύριο Γεωργιάδη, βασιζόμενος σε δηλώσεις του κύριου Σαλμά, εκτιμάτε ότι μπορεί να υπάρχει μία εκούσια ή ακούσια συνεργασία με στόχο τον κύριο Γεωργιάδη, Σαλμά, ΣΥΡΙΖΑ ή οτιδήποτε άλλο?
9: Εγώ πάντως η αίσθησή μου είναι ότι σε όλη τη διαδικασία της σκευωρίας Νοβάρτης δεν έβλεπα ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει ως βασικό σκεπτικό επίθεση στο Μάριο Σαλμά. Τους ενοχλούσε περισσότερο Σαμαράς, Στουρνάρας, Γεωργιάδης, Λοβέρδος. Τον κύριο Σαλμά δεν είδα ποτέ να το βάζει πρώτο τραπέζι πίστα, και μάλλον αν θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να ανοίξει την υπόθεση για τον κύριο Γεωργιάδη, μήπως, λέω εγώ, μετά τις δηλώσεις του κυρίου Σαλμά θα πρέπει να ανοίξει συνολικά η σκευωρία για να δούμε τι ακριβώς υπόθηκε στους Αμερικάνους και στήθηκε εδώ πέρα στην Ελλάδα μια σκευωρία Νοβάρτης. Ο κύριος Σαλμάς κάποια στιγμή αυτά τα οποία λέει επιβεβαιώνει ότι πήγε και μίλησε και επιβεβαιώνει ότι του είπαν ότι θα γίνει προστατευόμενος μάρτυρας. Μας λέει και τι είπε. Αυτό πρέπει να το αποδείξει. Γιατί εγώ μπορεί να σκέφτομαι ότι έχει πει πάρα πολλά.
8: Μάλιστα.
9: Ας μας φέρει κάτι γραπτό που είπε εκεί πέρα, να δούμε τι ακριβώς.
8: Και κρατάω και αυτό που είπατε που έχει αιχμή, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έβαλε ποτέ πρώτο τραπέζι πίστα τον κύριο Σαλμά. Άρα μπορεί κάτι να υπήρξε στο παρασκήνιο. Αυτό
9: δεν
8: φαντάζομαι.
9: Ξέρω αν υπήρξε.
8: Λέει.
9: Εγώ λέω μια πραγματικότητα. Η αξιολόγηση πάει. Όπως βαρούσανε Σαμαρά, Στουρνάρα, Γεωργιάδη, Λοβέρδο, σας λέω και τα ονόματα, εκεί ήταν το 100% της στόχευσης, και σε άλλα άτομα, Στον κύριο Σαλμά δεν ξέρω, μπορεί να μου διαφεύγει. Έχει γίνει καμιά τοποθέτηση στην Οβάρτης ακόμα και σε επίπεδο ερωτήσεων, γιατί ήμουνα μέσα στην προανακριτική επιτροπή που να αναφέρονται στον κύριο Σαλμά, ή επικεντρώνονταν περισσότερο στον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Γεωργιάδη?
8: Κρατάμε το ερώτημα, θα δούμε αν θα απαντηθεί το επόμενο διάστημα. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, κύριε Υπουργέ.
9: Γεια σας.
8: Ακόμα ένα πεδίο σύγκρουσης που θα έχει και συνέχεια, όπως ακούσατε από αυτά που μόλις τώρα είπε ο κύριος Πλεύρης. Ο κύριος Σαλμάς μπαίνει στο στόχαστρο, είναι φανερό αυτό. Ακόμα και μιας υπόγειας συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και μιας προσπάθειας του κυρίου Σαλμά να εμφανιστεί στις αμερικανικές αρχές ως προστατευόμενος, μάρτυρας, ψευδομάρτυρας ή οτιδήποτε άλλο, για να δώσει στοιχεία και να εμπλέξει πολιτικά πρόσωπα στην Ελλάδα. Η υπόθεση Νοβάρτης φαίνεται ότι με ένα περίεργο τρόπο ξανανοίγει. Και βέβαια αυτό μάλλον δεν θα κάνει καλό όχι στον κύριο Γεωργιάδη στη Νέα Δημοκρατία, αλλά στον Αλέξη Τσίπρα, και ίσως μία από τις στόχευσεις του ΣΥΡΙΖΑ να είναι και αυτή, γιατί επανέρχεται όλη αυτή η ιστορία στο προσκήνιο. Κάποιοι θυμούνται τα πολιτικά πρόσωπα που κρεμάστηκαν στα μανταλάκια, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης τότε, τον κύριο Πικραμένο, να βάζει τα κλάματα στη Βουλή, τον κύριο Σαμαρά που είχε πει θα τους πάει μέχρι τέλους, και όλα αυτά επανέρχονται σε μια προεκλογική περίοδο μακράς διαρκείας, με πολλή ένταση, με πολλά αλληλομαχαιρώματα και σίγουρα με χτυπήματα κάτω από τη μέση. Και μια και είπαμε για Αλέξη Τσίπρα, ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, θα δώσει τη μεγάλη συνέντευξη τύπου σήμερα, λίγο πριν μιλήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη διάρκεια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Τσίπρας, επειδή δεν είναι αρχηγός πολιτικού κόμματος που εξελέγει από τη Βουλή, μάλλον από εκλογές και είναι στη Βουλή, δεν θα δώσει συνέντευξη στο Βελίδιο, σε ένα άλλο ξενοδοχείο, εκεί όπου έκανε και την παρουσίαση του οικονομικού του προγράμματος. Στη Θεσσαλονίκη στείλαμε την Έφη Μπαρμπάτση και η τηλεόραση του Αλφα και εδώ το Αλφα Radio 989. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και έχει όλες τις πληροφορίες για να μας πει τι θα πει το απόγευμα ο πρώην Πρωθυπουργός. Έφη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, και νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι μετά από 4 χρόνια ο Αλέξης Τσίπρας ανεβαίνει και πάλι στη Θεσσαλονίκη και θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, και μάλιστα μόλις 3 μήνες μετά και τη δημιουργία του νέου κόμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Και οπότε, επειδή και σε όλο αυτό το διάστημα οι συνεντεύξεις που έχει δώσει δεν ήταν τόσες πολλές, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί θα είναι και πολλά τα ερωτήματα τα οποία θα του τεθούν. Μάλιστα, αυτό το οποίο μαθαίνω είναι ότι υπάρχουν πολλοί δημοσιογράφοι που έχουν έρθει στη Θεσσαλονίκη και με αποστολές, και τα αιτήματα για ερωτήσεις ξεπερνούν και τα 50. Βέβαια, μας έχουν πει από το επιτελείο του ότι η συνέντευξη θα διαρκέσει περίπου 3 ώρες. Και αμέσως μετά, ενώ ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να περιηγηθεί στα περίπτερα στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, ακριβώς επειδή είναι τόσο μεγάλο το ενδιαφέρον και από τους δημοσιογράφους, θα υπάρχει εκεί στο χώρο που θα γίνει η συνέντευξη έτσι ένα catering και ένα ποτό, για να μπορέσουμε να έχουμε και εμείς την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον πρώην Πρωθυπουργό.
8: Άρα δεν θα πάει στα περίπτερα?
10: Η πληροφορία που έχουμε η τελευταία είναι αυτή, ότι δεν θα προλάβει, δηλαδή πριν από λίγο προσγειώθηκε στην Θεσσαλονίκη, προσγειώθηκε το αεροπλάνο του στη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή καταλαβαίνεις πως είναι οι διεργασίες, βρίσκονται στα δωμάτια στο ξενοδοχείο, κοιτούν θέματα και πιθανές ερωτήσεις οι οποίες μπορούν να του τεθούν. Εντάξει, νομίζω ότι περιμένει όλα τα θέματα να ανοίξουν.
8: Τώρα έχουμε μία εικόνα αν θα επικεντρωθεί κάπου? Εγώ που μιλούσα με τον κύριο Κουτεντάκη στην αρχή της εβδομάδας, μου είπε ότι θα κάνει και κάποιες εξειδικεύσεις όσον αφορά το οικονομικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε. Έχουμε κάτι άλλο καινούριο που μπορεί να πει πέρα
10: αυτό
8: από τα πολιτικά?
10: Ναι, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι πολύ σωστή είναι και η πληροφορία ότι επειδή ακριβώς το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε την προηγούμενη εβδομάδα στις 2 του μηνός, που στην ουσία είναι και το πρόγραμμα για την επόμενη μέρα, είναι το σχέδιο διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, θα πει σε κάποιες εξειδικεύσεις. Μην ξεχνάμε ότι και την επόμενη ημέρα είχε βγει ο κύριος Παπάς, που ήταν όλη αυτή η συζήτηση που άνοιξε για τις θηρίδες και τα κοσμήματα, και θα έλεγα ότι αυτό προκάλεσε και μια αναταραχή στο επιτελείο του, γιατί δεν πέρασε το μήνυμα που ήθελε να περάσει ο ίδιος.
8: Βραχυκυκλώθηκε η όλη ιστορία.
10: Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε θα δούμε λοιπόν και τις εξειδικεύσεις, θα δούμε και πιο αναλυτικά και για την πατριωτική εισφορά που σίγουρα θα ερωτηθεί γι' αυτό.
8: Αν είναι μόνιμη ή εθελοντική ή θα διαρκέσει κάποιο διάστημα κλπ.
10: Και αν όντως αυτό το κόστος, το ύψος που υπολογίζουν ότι στα ταμεία θα φτάνουν 2 δισεκατομμύρια ετησίως. Αν όντως αυτό μπορεί να προκύπτει και με ποια στοιχεία, σίγουρα θα ερωτηθεί γι' αυτό ο κύριος.
8: Καλά, πρώτα πρέπει να βρεθούν οι πλούσιοι Έλληνες για να φτάσουν τα 2 δισεκατομμύρια, γιατί μέχρι στιγμής τους αναζητούμε στην παγκόσμια βάση δεδομένων που δεν ξέρουμε ποια είναι.
10: Ακριβώς, και για αυτό το λόγο λοιπόν, και ποια είναι αυτή η πλατφόρμα λοιπόν, και πόσοι είναι αυτοί οι πλούσιοι, ας το πούμε έτσι, και πόσο βεβαίως, αν μιλάμε μάλιστα για φυσικά πρόσωπα, είναι τελείως διαφορετικά.
8: Και σε όλα αυτά που πρέπει να εξηγήσει, όπως σωστά λες, έφυγε ο κ. Τσίπρας, ήρθε και η ανάρτηση Σιακαντάρη χθες και το έκανε ακόμη πιο μπερδεμένο. Για αυτό το θέμα έχουμε κάποια αντίδραση από την Ελλάς?
10: Όχι, από την Ελλάδα δεν υπάρχει κάποια αντίδραση για αυτό το θέμα. Για να καταλάβει και ο κόσμος.
8: Θα τα εξηγήσω εγώ μετά, γιατί ο κ. Σιακαντάρης έκανε και μια δεύτερη ανάρτηση σήμερα, σωστά, που προσπαθεί να διορθώσει τις εντυπώσεις της πρώτης.
10: Πάντως μένουν σε ότι αυτή τη στιγμή έχουν σήμερα τη συνέντευξη τύπου, όπως είπα, μετά από 4 χρόνια. Είναι μια πολύ σημαντική για εκείνον συνέντευξη. Θέλει να αναλύσει όλα τα θέματα. Θα μας μιλήσει προφανώς για τον εκλογικό του στόχο, για το πώς πιστεύει ότι μπορεί να ανατραπεί αυτό το πολιτικό σκηνικό. Τι θα γίνει με τα στελέχη, τους ανεξάρτητους και τους βουλευτές που έχουν παραιτηθεί από ΣΥΡΙΖΑ και από Νέα Αριστερά, θα τους δεχτεί με κάποιο συγκεκριμένο ρόλο ή αν θα συνεχίσουμε στον δρόμο που έχει ήδη ξεκινήσει? Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα τα οποία θα τεθούν, και νομίζω ότι αυτό που θα θέλει ο Αλέξης Τσίπρας είναι να ξεκαθαρίσει το τοπίο, και νομίζω ότι είναι και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία από την δική του πλευρά να στείλει τα μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση.
8: Ωραία. Λοιπόν, περιμένουμε τις απαντήσεις του πρώην Πρωθυπουργού και εδώ είμαστε να τα σχολιάσουμε, γιατί θα έχει ενδιαφέρον, καθώς θα απαντήσει αναλυτικά και για πρώτη φορά σε θέματα που δεν του έχουν τεθεί μέχρι τώρα και που εσείς οι δημοσιογράφοι που καλύπτετε τον Αλέξη Τσίπρα θα τα θέσετε σήμερα το απόγευμα. Σε ευχαριστώ πολύ, Εφη.
10: Καλή συνέχεια.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Το 1988 ξεκινήσαμε να ταξιδεύουμε. Και από τότε δεν σταματήσαμε να αλλάζουμε τον τρόπο που το κάνουμε. Σήμερα η Manesis Travel είναι άνθρωποι, τεχνολογία, γνώση και συνεργασίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Οργανωμένα και ατομικά ταξίδια. Ελλάδα και εξωτερικό. Κρουαζιέρες. Επαγγελματικά και εταιρικά ταξίδια. Συνέδρια, ταξίδια κινήτρων και ειδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Για ιδιώτες, για οικογένειες, για επιχειρήσεις, για ομάδες. Manesis Travel. 38 χρόνια ταξιδεύουμε και συνεχίζουμε να ανακαλύπτουμε νέους τρόπους να ταξιδεύουμε μαζί.
12: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Λοιπόν, μια και μιλούσαμε νωρίτερα για την έκθεση που δείχνει πώς πάνε οι μαθητές και οι εκπαιδευτικές τους γνώσεις. Να πούμε ότι σιγά σιγά ανοίγουν και οι σχολές των πανεπιστημίων. Να πούμε καλή αρχή στους φοιτητές που ξεκινούν τώρα και καλό πτυχίο σε όσους ήδη σπουδάζουν. Για φέτος οι φοιτητές έχουν ένα επιπλέον λόγο να γυρίσουν στο φοιτητικό του σπίτι και αυτό είναι το ΔΕΗ My Home for Students. Τι είναι αυτό? Το ΔΕΗ My Home for Students είναι ένα νέο προϊόν ενέργειας από τη ΔΕΗ, αποκλειστικά για φοιτητές, ρεύμα δηλαδή, ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή, αλλά και καφέ κάθε μέρα, δώρο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Αυτό λέει πολλά. Και για το ΔΕΗ My Home for Students, αυτά είναι μόνο η αρχή, γιατί στο ΔΕΗ.gr υπάρχουν όλες οι λεπτομέρειες και χρειάζεται να πέσει μελέτη όχι μόνο για τα μαθήματα στις σχολές, αλλά και για το πώς μπορείτε να περάσετε καλύτερα οικονομικά τη χρονιά μέσα από τα προγράμματα που έχει βγάλει η ΔΕΗ για τους φοιτητές. Τώρα, μιλούσαμε πριν με την Έφη Μπαρμπάτση για την ανάρτηση του κυρίου Σιακαντάρη που χθες έβαλε φωτιά στα τόπια. Επί της ουσίας, τι είχε πει ο κύριος Σιακαντάρης χθες? Με αφορμή τη νίκη του AfD στη Γερμανία, έδωσε ένα παράδειγμα για το αν το S5D, το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Γερμανίας, και το Ντελίνκε θα μπορούσαν να συνεργαστούν με τους χριστιανοδημοκράτες του Μέρτς ή να αφήσουν τη Γερμανία να πέσει στα χέρια του AfD, δηλαδή της ακροδεξιάς. Και λέει, και αυτοί να είχαν αποφασίσει στα συνέδριά τους πως δεν θα συνεργαστούν ποτέ με τη δεξιά. Δείχνει ευθέως την απόφαση του Πασόκ. Και λέει, ενώ η δεξιά και το κέντρο θεωρούσαν το Χίτλερ πως θα μπορούσαν να τον χειραγωγήσουν, τελικά αυτό δεν έγινε και όλοι κατάλαβαν, και αυτό φαίνεται και στα μηνύματα που συνοδεύουν αυτή την ανάρτηση του κ. Σιακαντάρη, ότι προτείνει μια συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, Πασόκ και Ελλάς για να ανατραπεί ή να αποτραπεί η άνοδος της ακροδεξιάς. Βέβαια, ευτυχώς να πω εγώ ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε τέτοιο ενδεχόμενο στην Ελλάδα. Ευτυχώς τα κόμματα της ακροδεξίας είναι σε μονοψήφια ποσοστά και άρα τέτοιος κίνδυνος και φόβος δεν υπάρχει. Προφανώς αυτό το γνωρίζει και ο κύριος Σιακαντάρης, άρα η ανάρτησή του είχε και άλλα μηνύματα πολιτικά εδώ για εσωτερική κατανάλωση. Έγινε χθες ο κακός χαμός. Από την Ελλάς εκφράσανε δυσαρέσκεια, διότι σου λέει, λίγες ώρες πριν πάει ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, εσύ βγαίνεις και λες ότι πρέπει να συνεργαστούμε με την Νέα Δημοκρατία. Φαντάζομαι θα υποθεί σήμερα, θα υπάρξει ερώτηση προς τον κύριο Τσίπρα πώς βλέπει αυτή την ανάρτηση Σιακαντάρη. Καλά, φαντάζομαι δεν θα τον ρωτήσουν αν θα είναι πρόθυμος να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό νομίζω και ένα μικρό παιδί καταλαβαίνει ότι η απάντηση θα είναι όχι. Παρά τα αυτά, η ερώτηση ανακατεύει λίγο την όλη σούπα. Έγινε λοιπόν ο κακός χαμός. Ο κύριος Σιακαντάρης αυτό μπορεί, σίγουρα το περίμενε, γιατί δεν είναι χθεσινός τώρα. Και σήμερα κάνει μια δεύτερη ανάρτηση, ξανά στο Facebook, λέγοντας ότι οφείλω κάποιες διευκρινήσεις, λέει ο κ. Σιακαντάρης, και στους καλοπροαίρετους και στους κακοπροαίρετους για τη χθεσινή ανάρτηση. Καταρχάς, λέει, η ανάρτηση δεν είχε καμία σχέση με προτροπές προς Ελλάς Πασόκ να συμμαχήσουν με τη Νέα Δημοκρατία. Τότε η αναφορά σε αποφάσεις περί συνεργασιών που παίρνονται στα συνέδρια, ποιον αφορούσαν? Γιατί εγώ, από ό,τι ξέρω, ούτε το S5 ούτε το Ντελίνκ έχει κάνει συνέδριο για να πει ότι δεν θα συνεργαστώ με το Μέρτς. Εν πάση περιπτώσει, στην Ελλάδα, λέει ο κ. Σιακαντάρης, είμαστε ευτυχώς εκεί που είναι η Γερμανία, η Γαλλία και η Βρετανία και ίσως και η Ολλανδία αργότερα. Επίσης, τη γνώμη μου για την κυβέρνηση του πλούτου της Νέας Δημοκρατίας την είχα γράψει πριν από δύο μέρες στα Νέα. Η κυβέρνηση πρέπει να αιτηθεί. Γυρνώ στη Γερμανία. Το 19 στο βιβλίο μου, η Σοσιαλδημοκρατία, μετά τη Σοσιαλδημοκρατία, είχα ολόκληρο κεφάλαιο για τα λάθη των σοσιαλδημοκρατών και των άλλων αστικών κομμάτων της δεξιάς στην περίοδο της Βαϊμάρης. Και πάμε τώρα και στα δικά μας. Λέει λοιπόν, καταλήγει ο κύριος Σιακαντάρης, ας σταματήσει αυτό λοιπόν κάθε φορά που λέω κάτι να με ρωτάτε αν συμφωνεί ο Τσίπρας και η Ελλάς μαζί μου. Και γιατί το λέει αυτό ο κύριος Σιακαντάρης? Διότι υπάρχουν διάφορες πληροφορίες ότι υπάρχει ψύχρανση στις σχέσεις των δύο πλευρών. Μάλιστα κάποιοι λένε ότι μπορεί και να αποχωρήσει από την Ελλάς. Ο κύριος Σιακαντάρης λοιπόν λέει σε αυτό ότι στηρίζω με όλη μου την ψυχή την προσπάθεια συνάντησης σε ένα νέο τοπίο σοσιαλδημοκρατών, αριστερών, ριζοσπαστών, πράσινων κλπ. Και αυτός είναι και ο λόγος που δεν είμαι στο ανώτατο όργανο της Ελλάς, γιατί θέλω να διατηρώ το δικαίωμα της γνώμης μου. Άρα λέει ότι αν με έβαζε ο Τσίπρας σε κάποιο όργανο δεν θα μπορούσα να λέω αυτά που θέλω, θα είχα περιορισμούς. Τώρα τα λέω και καταλήγει χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν ενδιαφέρομαι αυτή να είναι η νικήτρια των επόμενων εκλογών, δηλαδή η Ελλάς, με σεβασμό πάντα στους αντιπάλους της από τα αριστερά και τα κεντροαριστερά. Το χαμό του τον έκανε και, και το σούσουρο του δημιούργησε πάντως εν όψη της συνέντευξης του κυρίου Τσίπρα. Θα δούμε αν θα ερωτηθεί ο πρώην Πρωθυπουργός και τι θα απαντήσει. Τώρα, έχουμε λίγα λεπτά ακόμα και θα κλείσω με ένα θέμα που προκάλεσε αρκετό ενδιαφέρον, Instagramικό κυρίως και από influencers. Χθες το βράδυ, γύρω εκεί στις 10 η ώρα, μας ήρθε ένα story από τον προσωπικό λογαριασμό του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Instagram, που απαντούσε στο story της κυρίας Τούνη. Η κυρία Τούνη σήμερα θα εγκαινιάσει μια κρουασαντερή στο Παρίσι που ανοίγει και μια φίλη της είχε την ιδέα να κάνουν ένα story και να γράψουν ότι ανοίγει σήμερα το καφέ. Θα προσφέρουμε σε όποιον αγοράσει κρουασάν και ένα εσπρέσο δωρεάν, αλλά παρακαλούμε να μην περάσει από το καφέ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για να αναπαράξουν αυτό το γνωστό περί γκαντεμιάς του πρώην Πρωθυπουργού. Τώρα, ο Πρωθυπουργός και το επιτελείο του από τα ψηφιακά μέσα που προείσταται εκεί ο Νίκος Τρομανός, το είδαν αυτό και σου λέει είναι μια ωραία ιδέα να μπούμε στα χωράφια των influencer, να απαντήσουμε με χιούμορ στην κυρία Τούνη, να δούνε και οι νέοι ψηφοφόροι ότι είμαστε χαλαροί και ακομπλεξάριστοι και δεν έχουμε κανένα λόγο να μην απαντάμε σε όλη αυτή την ιστορία περί γκαντεμιάς. Και έκανε repost το story της κυρίας Τούνη και γράφει από πάνω «Δεν το είχα στο πρόγραμμα», να περάσω δηλαδή από το καφέ, αλλά τώρα που το λέτε και τρεις τελείες, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αν βρει χρόνο μετά τη συνάντησή του με τον Μακρόν, μπορεί να περάσει να φάει ένα κρουασάν. Λοιπόν, αυτό, προσέξτε τώρα γιατί έγινε αυτή η ιστορία. Διότι αυτό πρέπει να βλέπουμε, τι γίνεται πίσω από αυτές τις ιστορίες. Αυτό λοιπόν το story έγινε για να απευθυνθεί ο Πρωθυπουργός σε νεανικά κοινά, σε ανθρώπους που δεν ασχολούνται τόσο με την πολιτική, αλλά που γουστάρουν ένας πολιτικός να είναι πιο χαλαρός, πιο ακομπλεξάριστος και να μπορεί να μιλάει, ας πούμε, στη δική τους γλώσσα. Λοιπόν, αναζήτησα κάποια στοιχεία σε σχέση με αυτό το story. Το είδαν 350.000 άνθρωποι από χθες το βράδυ στο Instagram. Από αυτούς τους 350.000 χρήστες του Instagram, οι 150.000 δεν είναι ακόλουθοι του Πρωθυπουργού. Δηλαδή μπήκαν και είδαν το story χωρίς να τον ακολουθούν στο Instagram. Από αυτούς τους 150.000, τριψήφιος αριθμός από χθες ακολούθησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Instagram. Κέρδισε δηλαδή καινούριους followers, να το πω έτσι. Πάμε και στις ηλικίες που έχουν ενδιαφέρον. Οι περισσότεροι από αυτούς τους 350.000 που είδαν το story είναι γυναίκες και οι ηλικίες είναι από 15, 17 κλπ. Μέχρι 35 χρονών το maximum. Άρα ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Τρομανός και όσοι είχαν αυτή την ιδέα, αυτό που ήθελαν το πέτυχαν. Δηλαδή σε όλο αυτό το κοινό πλάσαραν την εικόνα ενός ακομπλεξάριστου Πρωθυπουργού που μπορεί να κάνει και χιούμορ και πλάκα, να κερδίζει followers από αυτό στο Instagram και να επικοινωνεί με τη νέα γενιά με τον τρόπο που η νέα γενιά θέλει να επικοινωνεί. Και αυτό σε πολιτικό επίπεδο οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Στον κύριο Μητσοτάκη το έχει σε σχέση με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Άρα είχε επιτυχία αυτό που έκανε χθες το βράδυ το επιτελείο του Πρωθυπουργού και ο Πρωθυπουργός. Κέρδισε και επικοινωνία και χιούμορ και followers στο Instagram. Γιατί αυτό, θα μου πείτε, έχει σχέση. Φυσικά έχει σχέση. Διότι όταν τα story θα είναι πολιτικά και θα απευθύνονται σε νέους ψηφοφόρους, όσους περισσότερους έχεις, τόσο πιο μακριά πάει το μήνυμα. Έχουμε όμως και κάτι άλλο, γιατί μπορεί να έχει χιούμορ ο Πρωθυπουργός, φαίνεται όμως ότι έχει χιούμορ και η κυρία Τούνη, η οποία έκανε δύο απαντήσεις στο Instagram του Πρωθυπουργού, χρησιμοποιώντας, παρακαλώ, και την τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, τι έκανε η κυρία Τούνη? Έκανε μία πρώτη ανάρτηση βάζοντας ένα σκόρδο. Δηλαδή στην απειλή Μητσοτάκη ότι θα περάσει έξω από το καφέ, κάνει μία πρώτη ανάρτηση και βάζει ένα σκόρδο. Κάνει και μία δεύτερη ανάρτηση με τεχνητή νοημοσύνη, όπου σερβίρει στον Πρωθυπουργό καφέ και κρουασάν, φορώντας μια αρμαθιά σκόρδα πάνω της για να προστατευθεί από την γκαντεμιά Μητσοτάκη. Και κάνει και μια τρίτη ανάρτηση, πάλι με τεχνητή νοημοσύνη, που του σερβίρει καφέ. Ο πρωθυπουργός πίνει τον καφέ, τρώει το κρουασάν και έχει και την εφημερίδα Le Monde στο τραπέζι. Και από κάτω λέει: είμαστε λίγες ώρες μπροστά. Λοιπόν, αυτά από την κυρία Τούνη, απάντησε με ενδιαφέρον χιούμορ, και όσοι βιάζονται να πούνε τώρα ότι ο Μητσοτάκης απάντησε σε μια influencer και αυτό

0: στην παραγωγή της εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο λίγα λεπτά μετά τη μία, για να είμαστε και σωστοί γραμματικά, μια και λέγαμε για την έκθεση της Πίζα, και σας αφήνω στα χέρια της Λίνας Κλήτου. Έλα Λίνα, καλό μεσημέρι.
1: Η ώρα είναι 2.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Alpha Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 1 πρώτο λεπτό. Και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Ορέστης Παπάς, στην αρχισυνταξία η Ντίνα Μόσχου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιου, στη σύνταξη των ειδήσεων η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη και στο μικρόφωνο η Λίνα Κλίπ. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Στο Παρίσι μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για τη Διακυβέρνηση του Διαστήματος. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναμένεται να συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο, ενώ θα παρακαθίσει και στο δείπνο που θα παραθέσει ο Εμμανουέλ Μακρόν προς τιμή των αρχηγών κρατών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση, χωρίς όμως η Αθήνα να κάνει βήμα πίσω από τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, διαβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη διολυσθένει σε επικίνδυνα μονοπάτια, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη για τους κινδύνους που θα εγκυμονούσε μια περίοδος ακυβερνησίας στη χώρα. Ο κύριος Τσουκαλάς κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να συνδέσει την εκλογική επιλογή των πολιτών με τον κίνδυνο τουρκικής επιβολής. Ηλεκτρικό λεωφορείο έπεσε σε στάση στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. 4 τραυματίες. Στο 3,8% αυξήθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο από το 3,4% που ήταν τον Ιούλιο και 2,9% τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Άνοδο σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα εκατέρωθεν πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Τα 100 δολάρια το βαρέλι ξεπέρασε η τιμή του Brent, τα 95 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης για την ενέργεια και το πετρέλαιο μέσα στο χειμώνα, εφόσον οι εξελίξεις στις διεθνείς αγορές προκαλέσουν νέα επιβάρυνση, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Την ενοχή των δύο κατηγορουμένων ψαράδων για τη δολοφονία του πρώην Υπουργού του Πασόκ, Ξύφη Βαλιράκη, στην Ερέτρια τον Ιανουάριο του 2021 πρότεινε ο εισαγγελέας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου. Ο εισαγγελικός λειτουργός υποστήριξε ότι ο τραυματισμός και η πτώση του Ξύφη Βαλιράκη στη θάλασσα δείχνουν εγκληματική συμπεριφορά, συμπληρώνοντας ότι οι δύο ψαράδες όχι μόνο τον χτύπησαν, αλλά τον άφησαν και αβοήθητο στο νερό. Συνέντευξη τύπου παραχωρεί στις 5 το απόγευμα στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο πρώην Πρωθυπουργός αναμένεται να ασκήσει σκληρή κριτική στην κυβέρνηση απαντώντας και σε ερωτήσεις στον απόϊχο των εξαγγελιών Μητσοτάκη. Επίσης αναμένεται να δώσει απαντήσεις επιμέρους.

0: κυβερνητικές αιτιάσεις για το κόστος του προγράμματος της Ελλάς. Με τις πρώτες καταθέσεις μαρτύρων συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Συναγερμό σήμανε στην Ελβετία μετά από έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν τραυματίες καθώς η έκρηξη προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος κτηρίου. Χάος επικρατεί στα αεροδρόμια της Βρετανίας μετά από το πρόβλημα που παρουσιάστηκε στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας με αποτέλεσμα να ακυρωθούν εκατοντάδες πτήσεις. Τα αεροδρόμια προειδοποιούν τους επιβάτες ότι θα χρειαστεί χρόνος για την επιστροφή στα κανονικά επίπεδα λειτουργίας λόγω της αναγκαίας επανατοποθέτησης αεροσκαφών και πληρωμάτων. Ο επικεφαλής του Οργανισμού για τον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας στη Βρετανία δεσμεύτηκε για πλήρη διερεύνηση του περιστατικού, αναγνωρίζοντας ότι η αποκατάσταση του προβλήματος χρειάστηκε περισσότερο χρόνο από τον αναμενόμενο. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Στο 3,8% αυξήθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο από 3,4% που ήταν τον Ιούλιο και 2,9% τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Σε μηνιαία βάση ο πληθωρισμός παρουσίασε αύξηση 0,4% έναντι αύξησης 0,1% την προηγούμενη χρονιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, το μεγαλύτερο βάρος στην άνοδο του γενικού δείκτη προέρχεται από τη στέγαση όπου οι τιμές είναι αυξημένες κατά 9,7% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025 και ακολουθούν οι μεταφορές και κατηγορία ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια και ούτω καθεξής. Σταύρο Μονεβασιώτη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Που σημαίνει ότι
1: οι ισχυρισμοί
0: των αρμόδιων υπουργών, πέραν αυτού που δεν πήραμε και πολλά, οι ισχυρισμοί των αρμόδιων υπουργών περί συγκράτησης των τιμών μάλλον δεν επιβεβαιώνεται. Αλλά από την άλλη θέλω να είμαι καλοπροαίρετη και αναρωτιέμαι αν δεν υπήρξαν και αυτές οι παρεμβάσεις που έγιναν, μήπως τα πράγματα ήταν πραγματικά ανεξέλεγκτα.
1: Πάντως να σας πω, σε ό,τι αφορά στα καύσιμα.
0: Το λέω εγώ που δεν ξέρω οικονομικά.
1: Σε ό,τι αφορά στα καύσιμα, εάν δεν υπήρχε η παρέμβαση και του κράτους και των διελιστηρίων, οι τιμές στα πρατήρια θα ήταν πολύ πιο πάνω. Καμία σχέση. Δηλαδή, στη μία περίπτωση της αμόλυβδης θα ήταν 10 λεπτά πιο ακριβή από την τιμή.
0: Από το 2,096 που είδα εγώ, ας πούμε, σήμερα.
1: Εγώ χθες έβαλα με 2,12. Θα ήταν λοιπόν παραπάνω 10 λεπτά, δεν αποκλείεται. Και το δεύτερο είναι ότι και αντίστοιχα θα ήταν και πιο πάνω η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτή τη στιγμή τα στοιχεία της Ελστάτ τι μου λένε. Μου λένε ακριβότερη στέγη, ακριβότερα καύσιμα, ακριβότερα βασικά τρόφιμα όπως το μοσχάρι, όπως το αρνί, όπως το κατσίκι.
0: Άρα σούπερ μάρκετ.
1: Αλλά και πτώση σε κάποια άλλα που το προηγούμενο διάστημα
0: δηλαδή
1: είχαν τρελή άνοδο, όπως το ελαιόλαδο.
0: Ναι,
1: που έχει μια πάρα πολύ σημαντική
0: τα
1: φρούτα. Οπότε πάμε να σας τα πάρω από την αρχή. Θα προσπαθώ να σας κάνω, να σας πω και πίσω από τα ποσοστά τι κρύβεται κάθε φορά για να το κουβεντιάζουμε καλύτερα. Όντως, όπως είπες και εσύ, είναι στο 3,8 ετήσιος πληθωρισμός τον Αύγουστο από 3,4 τον Ιούλιο. Άρα πήγαμε προς τα πάνω. Τα στοιχεία δεν είναι δικά μου, είναι της Ελστάτ. Αυτό η εικόνα έχει ιδιαίτερη σημασία για τα νοικοκυριά, καθώς οι μεγάλες πιέσεις εντοπίζονται, όπως είπαμε, σε καθημερινές και δύσκολα περιοριζόμενες δαπάνες, όπως είναι η στέγη, όπως είναι οι μετακινήσεις, όπως είναι τα τρόφιμα. Τι θα κάνεις, δεν θα πας στο σπίτι σου, δεν θα πληρώσεις το ενίκιο, δεν θα μετακινηθείς τη δουλειά σου με το αυτοκίνητο, δεν θα πας να ψωνίζεις για να φας. Δεν γίνεται. Τώρα, στην κατηγορία τρόφιμα, εδώ έχουμε μικρή συνολικά αύξηση προς τα πάνω πάνε τιμές, αλλά με πιο μικρή ταχύτητα, αλλά έχουμε μεγάλες ανατιμήσεις σε επιμέρους βασικά είδη. Κοιτάξτε τι θέλω να πω. Η κατηγορία έχει, η Ελστάτ, μια κατηγορία που την έχει βαφτίσει διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά. Και είναι το ότι τρώμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό αυξήθηκε κατά 0,9% σε ετήσια βάση.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, όταν ο συνολικός πληθωρισμός τρέχει με 3,8, αυτή η κατηγορία τρέχει με 0,9. Προς τα πάνω πάει, αλλά πολύ πιο αργά. Τώρα, ο μέσος όρος κρύβει και κάποιες μεταβολές σε επιμέρους προϊόντα. Τι θες να πεις, Σταύρο? Στο μοσχάρι η άνοδος ήταν 13,5%. Στα ψάρια ήταν 11,5%. Στο αρνί και στο κατσίκι ήταν 11,3%. Στις μαργαρίνες ήταν 9,6%. Στα άλλα αυρόσιμα έλαια, σπορέλαια ας πούμε, 8,8%. Αλλά για να είμαστε δικοί, πάμε και από την άλλη πλευρά. Το ελαιόλαδο, όπως είπα και πριν, 15% κάτω.
0: Πολύ σημαντική
1: μείωση. Παγωτά που έχουν και κίνηση αυτή την περίοδο, θα μου πεις έχουν και ανταγωνισμό, 7,7% κάτω. Τα φρούτα που για να φας ένα φρούτο το προηγούμενο διάστημα έκανες αποταμίευση, έπεσε 7,1% η τιμή. Στα προπαρασκευασμένα φαγητά που υπάρχει, θα πρέπει να σου πω, πάρα πολύ μεγάλη κινητικότητα και από νεότερους και από μεγαλύτερους σε ηλικία και από αυτούς που ζουν μόνοι τους και από ζευγάρια.
0: Σωστά.
1: Μείον 4,2%. Στα λαχανικά 1,1%. Θα μου πεις 1,1% είπες, δεν είπες και πολύ. Πού τσιμπάει και γίνεται δύσκολη κατάσταση? Στη στέγη έχουμε μια αύξηση της τάξης του 9,7%. Στα ενοίκια των κατοικιών, αν το επιμερίσω, πάει 6,2% πάνω, εντάξει. Επισκευές, συντήρηση κατοικίας 4,5%, αλλά όπως έχετε δει στις γειτονιές σας γύρω γύρω υπάρχει αυτή τη στιγμή κινητικότητα, γιατί είναι και τα προγράμματα που τρέχουν με τις επιδοτήσεις, οπότε έχουν τσιμπήσει και τα οικοδομικά, έχουν τσιμπήσει και αυτές οι υπηρεσίες. Φυσικά οι μεταφορές έχουν ανέβει 7,7%, το πετρέλαιο κίνησης 30,6, η βενζίνη 15,3, αλλά θα πρέπει να σας πω κάτι ακόμη. Σήμερα τώρα που μιλάμε, η τιμή στο Brent, επειδή τα κουβεντιάζαμε και χθες, ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι.
0: Οπότε τα μελλοντικά και επερχόμενα είναι πολύ δύσκολα.
1: Θα γίνουμε medium, δεν θα γίνουμε medium, αλλά οι
0: όσο
1: τάσεις,
0: διαρκούν οι κρίσεις που έχουμε. Νομίζω
1: να σας πω τώρα ποιο είναι το δυσάρεστο, θα το πούμε αύριο πιο αναλυτικά αυτό το δυσάρεστο. Συνεδριάζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα και με βάση μια έρευνα που έκανε το Reuters ανάμεσα σε οικονομικούς διευθυντές και στελέχη επιχειρήσεων, όλα δείχνουν ότι θα πάμε σε νέα άνοδο των επιτοκίων.
0: Μάλιστα.
1: Άρα το χαστούκι για την οικογένεια δεν είναι μόνο αυτό που σας λέω τώρα. Η αγορά θα έρθει και από τα δάνεια που έχει, αν είναι και με κειμενόμενο επιτόκιο, γιατί θα κινηθούν προς τα πάνω. Κρατιέμαι μέχρι αύριο να το πούμε, αν και την ώρα που θα έχουμε το μαγκαζίνο δεν θα έχει ληφθεί η τελική απόφαση. Θα έχουμε όμως μια πιο ξεκαθαρισμένη τάση. Φοβάμαι όμως ότι το συν 0,25% θα είναι μέσα στο
0: πρόγραμμα. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Γι' αυτό λες να ήταν τόσο φιδωλό το πουγγί των πρωθυπουργικών εξαγγελιών? Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης έκανε ρητή αναφορά στο ασταθές και επικίνδυνο και αβέβαιο περιβάλλον, το διεθνές.
1: Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι το ανέφερε περισσότερες φορές όταν κλήθηκε να δώσει απαντήσεις για την επόμενη μέρα των εκλογών.
0: Όχι, θέλοντας, όχι, δεν αναφέρομαι στη συνέντευξη, αναφέρομαι στην ομιλία που έκανε το Σάββατο το βράδυ. Γιατί αυτό ήταν η περιγραφή του οικονομικού του προγράμματος μέχρι τις εκλογές ουσιαστικά.
1: Δεν χρειάζεται να είσαι οικονομολόγος για να το απαντήσεις αυτό. Φτάνει να είσαι ένας πολίτης που το βράδυ βλέπει δελτίο ειδήσεων στον Α και βλέπει ότι έχεις έναν πόλεμο στο Ρώσο-Ουκρανικό μέτωπο, έχεις έναν εμπορικό πόλεμο ανάμεσα στην Αμερική και στην Κίνα, έχεις επιμέρους πολέμους στις τοπικές αγορές. Είναι προφανές ότι μιλάμε για ένα
0: κλείνεις
1: ασταθές
0: περιβάλλον. Κλείνεις τα μάτια
1: περιβάλλον
0: και λες βοήθα Παναγιά.
1: Όχι, δεν το κάνεις έτσι. Προσπαθείς να... ακριβώς αντίθετο κάνω. Δηλαδή, την Παναγιά πάντα την επικαλείς, αλλά σε κάθε περίπτωση καλό είναι να σχεδιάζεις την επόμενη σου μέρα.
0: Όχι, ο πολίτης λέω. Έτσι,
1: ο πολίτης είναι.
0: Ο οποίος πολίτης πόσο να...
1: Και ο πολίτης είμαι και εσύ πολίτης
0: είμαι. Πόσο να σφίξει το λουρί.
1: Το ψωμί, το
0: πόσο να σφίξει το λουρί.
1: Για να το μπορώ.
0: Λοιπόν, Σταύρο Μονεβασιώτη, αύριο τα σπουδαιότερα. Σε ευχαριστώ. Η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν ένα τμήμα της κοινωνίας δοκιμάζεται, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέο μέτρο στήριξης για την ενέργεια και το πετρέλαιο μέσα στο χειμώνα, εφόσον οι εξελίξεις στις διεθνείς αγορές προκαλέσουν νέες επιβαρύνσεις. Αυτή η δήλωση έρχεται την ώρα που άνοδο σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα εκατέρωθεν πλήγματα ΗΠΑ-Ιράν. Τα 100 δολάρια το βαρέλι ξεπέρασε η τιμή του Brent, τα 94 αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Πάμε να ακούσουμε τον Υπουργό.
2: Οτιδήποτε χρειάστηκε, οποτεδήποτε υπήρξε μια περίσταση που ένα τμήμα της κοινωνίας κινδύνευε να μείνει πίσω ή να δοκιμαστεί σκληρά, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δείξει ότι δεν αφήνει κανένα πίσω. Και γι' αυτό η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου και δημοσιονομικού πλεονάσματος είναι τόσο σημαντική. Είναι σαν να έχεις μια οικογένεια η οποία έχει στην άκρη κάποια χρήματα για αν χρειαστεί κάτι να μπορεί να βοηθήσει το μέλος της οικογένειας.
0: Λίγο πριν ξεκινήσει το μεσημεριανό μαγκαζίνο, κυρίες και κύριοι, πληροφορηθήκαμε ότι ένα ηλεκτρικό λεωφορείο στη Νεάπολη Θεσσαλονίκη έπεσε πάνω σε στάση λεωφορείου, τραυματίζοντας 4 ανθρώπους που προφανώς περίμεναν εκεί. Η Ελένη Λαζάρου θα μας μεταδώσει τώρα όλες τις πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
3: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για ένα σοβαρό τροχαίο που έγινε στη Νεάπολη Θεσσαλονίκη, στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου, όταν, όπως είπες και εσύ, ένα αστικό λεωφορείο έπεσε σε στάση μετά από σύγκρουση με άλλο λεωφορείο, το οποίο το ακολουθούσε. Τουλάχιστον 4 είναι οι τραυματίες, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Ανθρώπους που περίμεναν στην στάση Κανκάν, όσους γνωρίζουν από Θεσσαλονίκη, στο ύψος του Σκορπιού. Μία η ώρα το μεσημέρι, ώρα με κίνηση, ώρα που ο κόσμος μετακινείται με τα λεωφορεία, περίμεναν οι άνθρωποι στη στάση όταν έπεσε πάνω τους το λεωφορείο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι αυτή την ώρα, μία 60χρονη γυναίκα τραυματίστηκε, φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Μία 32χρονη έπαθε κάταγμα λεκάνης, ενώ υπάρχουν 2 ακόμη ελαφρά τραυματίες που μεταφέρονται όλοι στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Να πούμε ότι το ατύχημα ήταν τόσο σοβαρό που χρειάστηκε να στηθεί επιχείρηση απεγκλαβισμού για τον έναν από τους 4 τραυματίες. Στο σημείο επικράτησε πανικός, αμέσως έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με διασώστες, όχημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας και άνδρες της τροχέας, οι οποίοι οι διασώστες μετέφεραν τους τραυματίες στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Γίνεται έρευνα από την αστυνομία για τις συνθήκες που προκάλεσαν το ατύχημα, ενώ να πούμε ότι και τα 2 λεωφορεία που ενεπλάκησαν στο ατύχημα αυτή την ώρα απομακρύνθηκαν από το σημείο και η κυκλοφορία στο σημείο έχει αποκατασταθεί.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Ελένη Λαζάρου, για την άμεση ενημέρωση. Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα σοκαριστικό, όπως είπες, πολύ σοβαρό τροχαίο.
3: Μέρα μεσημέρι σε πάρα πολύ κεντρικό σημείο. Την ώρα δηλαδή.
0: Είναι από αυτά που δεν τα περιμένεις.
3: Πραγματικά. Δηλαδή να κάθεσαι στη στάση του λεωφορείου, να περιμένεις το λεωφορείο να πας στη δουλειά σου.
0: Και να βρίσκεσαι ξαφνικά στο νοσοκομείο με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις δεν είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί. Θέλει προσοχή. Να σε ευχαριστήσω, Ελένη. Καλό μεσημέρι.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Κάθε μέρα φέρνει κάτι νέο. Και θέλεις να το ξέρεις. Ξεκινάμε όσα τρέχουν και είναι είδηση. Ξεκινάμε παρέα που τα μοιράζεται όλα. Όσα αξίζουν και είναι έμπνευση. Όσα έχουν μια γεμάτη γεύση ζωής.
8: Πρώτος καφές με τη Ζήνα. Πρεμιέρα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 9.30 το πρωί. Στο Star.
9: Άλλο σου λέω... Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
10: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
9: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
10: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
9: Radio Player.
10: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αλφα Radio 989. Επιστρέψαμε στο μεσημεριανό μαγκαζίνο μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Στα μικρόφωνα παραμένει η Ελίνα Κλήτου. Περνούμε σε ειδήσεις από την πολιτική επικαιρότητα. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για τη Διακυβέρνηση του Διαστήματος. Γαλλικές διπλωματικές πηγές υπογραμμίζουν ότι το διάστημα δεν αφορά πλέον μόνο δορυφόρους, εκτοξεύσεις και επιστημονική έρευνα, αλλά αποτελεί στρατηγικό τομέα για την άμυνα, τις τηλεπικοινωνίες, την πρόσβαση σε δεδομένα και την τεχνολογική κυριαρχία. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναμένεται να συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο, ενώ θα παρακαθήσει και στο δείπνο που θα παραθέσει ο Εμμανουέλ Μακρόν προς τιμήν των αρχηγών κρατών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση, χωρίς όμως η Αθήνα να κάνει βήμα πίσω από τα κυριαρχικά της δικαιώματα, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, διαβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο. Την ίδια ώρα όμως, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης προκάλεσε τις δράσεις της αντιπολίτευσης, ισχυριζόμενος ότι το κρίσιμο δίλημα θα είναι εάν η Ελλάδα θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί σε μια περίοδο που, όπως είπε, χαρακτηρίζεται από εθνική διακινδύνευση. Εάν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι, είπε χαρακτηριστικά. Και όπως είναι φυσικό, ευκαιρία βρήκαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, Δημήτρη Τάκη, να επιτεθούν στην κυβέρνηση για κατάσχετη κινδυνολογία.
11: Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Λίνα. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά στο δρόμο, το μακρύ δρόμο προς τις εκλογές, χτίζονται τα διλήμματα από πλευράς κυβέρνησης. Και ένα από τα διλήμματα που πολλές φορές έχει διατυπώσει η κυβέρνηση είναι σταθερότητα ή ακυβερνησία, με ό,τι αυτό σημαίνει. Ένα από τα ενδεχόμενα του ό,τι αυτό σημαίνει το διατύπωσε με αυτό τον πιο εχμηρό και ομό τρόπο σήμερα ο κύριος Φλωρίδης, το περίφημο ντου από την Τουρκία, θέλοντας να δείξει ότι μια παρατεταμένη περίοδο ακυβερνησίας με κόμματα που δεν θα μπορούν να σχηματίσουν μια κυβέρνηση μπορεί να οδηγήσει τη γειτονική χώρα στο να εκμεταλλευτεί αυτό το κενό, θυμίζοντας την ιστορία με τα Ήμια το 1996, που και πάλι είχαμε ένα... Δεν είχαμε κενό διακυβέρνησης, αλλά είχαμε ένα μεταβατικό στάδιο όπου ο Κώστας Σιμίτης είχε μόλις λίγες μέρες αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, ενδεχομένως να μην είχε την πλήρη γνώση που είχε νωρίτερα ο Ανδρέας Παπανδρέου, και αυτό, όπως λέει, το εκμεταλλεύτηκαν οι Τούρκοι και προκλήθηκαν τα Ήμια.
0: Πάντως, Δημήτρη, συγγνώμη που σε διακόπτω, αυτό δεν το είπε μόνο ο κύριος Φλωρίδης. Το υποστήριξε, αν δεν κάνω λάθος, στη δική σας εκπομπή και η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, υπενθυμίζοντας αυτό που είπε, αυτό που λες τώρα για την περίπτωση των Ημίων και το τριήμερο που μόλις είχε αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας ο κύριος Σιμίτης, ο αείμνηστος Σιμίτης.
11: Η φράση που προκάλεσε όμως τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης ήταν ότι ο κύριος Φλωρίδης θεώρησε ως δεδομένο ότι οι Τούρκοι θα κάνουν ντου σε περίπτωση ακυβερνησίας. Και αυτό, δηλαδή, το πήγε ένα βήμα παραπέρα. Και αυτό προκαλεί και τις αντιδράσεις, με πρώτο και καλύτερο το ΠΑΣΟΚ, που ο κ. Τουκαράς έκανε μια δήλωση.
0: Ναι, θα την δούμε στη συνέχεια. Ναι, θα μας τα πει και ο Αντώνης Αντωνόπουλος.
11: Νομίζω ότι αυτό θα το, ας πούμε, πριν από λίγο συνομίλησα με τον κύριο Πλεύρη, που μπορεί να πει κανείς είναι από τα στελέχη, αυτά που λέμε δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, και έχουν ένα λόγο επιθετικό σε εθνικά θέματα. τον είδα ένα τόνο πιο συγκρατημένο σε σχέση με τον κύριο Φλωρίδη. Δηλαδή δεν χρησιμοποίησε την ίδια φρασιολογία, παρά τ' αυτά είπε ότι σε περιόδους ακυβερνησίας κάποιος μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτό το δεδομένο. Δεν είπε για ντου της Τουρκίας. Ναι. Ο κύριος Φλωρίδης γενικά μας έχει συνηθίσει
0: είναι
11: να κάνει
0: πιο επιθετική ρητορική του και τοποθετήσεις.
11: Ναι,
0: είναι αλήθεια. Ανοίγοντα ζητήματα
11: ακριβώς,
0: κατά καιρούς.
11: Έτσι. Τώρα, και ο Πρωθυπουργός σχεδιάζει να τον βάλει υποψήφιο στη Θεσσαλονίκη, που εκεί το κοινό είναι πιο δεξιό και πιο, πώς να το πω, φορτισμένο σε τέτοιες ιστορίες, και νομίζω ότι μπορεί να κουμπώσει μια υποψηφιότητα Φλωρίδη με αυτό το κοινό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σου ζητώ να βάλεις μια ανωτελεία, να ακούσουμε καταρχήν τον Πρωθυπουργό, να ακούσουμε τον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, να πάρουμε μια γεύση από τα όσα υποστήριξαν οι νεοδημοκράτες υπουργοί και στη δική σου εκπομπή, αλλά και στις άλλες εκπομπές του Αλφα Radio 989, και θα επιστρέψουμε σε σένα. Πάμε να ξεκινήσουμε από τον Πρωθυπουργό.
12: Ήταν, είναι και θα είναι η προσέγγιση μας συνολικά και στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδόκει την σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει.
0: Πάμε να ακούσουμε και τον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, τον κύριο Γεραπετρίτη.
13: Η εποχή της παθητικής αντιμετώπισης των τουρκικών αξιώσεων έχει παρέλθει ή ανεπιστρεπτεί. Επιδιώκουμε το διάλογο, το αποδείξαμε στην πράξη, ότι εμείς μπορούμε να καθίσουμε στο τραπέζι, μπορούμε να συζητήσουμε, μπορούμε να απορροφούμε εντάσεις. Όποιος όμως περιμένει παραχωρήσεις εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, για μία ακόμα φορά θα διαψευστεί παταγωδός. Είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο, δεν φοβάμαι για θερμό επεισόδιο, και τούτο διότι εξακολουθούν να υπάρχουν οι διάβλοι επικοινωνίας με την Τουρκία στο πλαίσιο του δομημένου διαλόγου. Από την άλλη πλευρά, τίποτε διαφορετικό δεν θα μπορούσε να κάνει μια κυβέρνηση από το να έχει έτοιμα όλα τα σενάρια. Και αυτή τη στιγμή έχουμε την ισχύ να ανταπεξέλθουμε σε οτιδήποτε. Δεν το επιθυμούμε και δεν αναμένουμε κάποιο θερμό επεισόδιο. Από την άλλη πλευρά, είναι προφανές ότι έχουμε ετοιμότητα για τα πάντα. Και η ελληνική κυβέρνηση είναι πάντοτε παρούσα, ιδίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και της Δωδεκανήσου, για να δείξουμε έμπρακτα ότι η Ελλάδα στέκεται δίπλα στους ακρίτες. Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να απεμπολίσει οποιοδήποτε δικαίωμα.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα τι υποστήριξε ο κύριος Φλωρίδης, προκαλώντας ένα καταιγισμό αντιδράσεων από το ΠΑΣΟΚ.
14: Ποια είναι η επιδίωξη? Να μην υπάρξει αυτοδυναμίας, δεν είναι?
15: Ναι.
14: Άρα η Ελλάδα να πάει σε ακυβερνησία. Μια χώρα με διαρκή εθνικό κίνδυνο, και με την Τουρκία βλέπετε τι κάνει το τελευταίο καιρό, να οδηγηθεί σε ακυβερνησία. Δηλαδή, μια χώρα που αυτή τη στιγμή είναι στην καλύτερη αμυντική της δυνατότητα σε όλη της την ιστορία, να παραδοθεί πολιτικά άοπλη στην Τουρκία. Διότι εάν η χώρα...
15: Ξέρουμε πώς το εκμεταλλεύεται η Τουρκία αυτό,
14: ασφαλώς,
15: πάντα, διαχρονικά.
14: Εάν η χώρα έχει κενό κυβερνητικό, μια πάνοπλη χώρα θα είναι άοπλη πολιτικά και θα πέσει στα δόντια της Τουρκίας. Αυτή λοιπόν που δεν θα
16: όμως με ένα ναι ή ένα όχι, γιατί
15: κλείσαμε
16: και πολύ
15: χρόνο.
14: Ναι, δείτε λίγο. Επειδή ακριβώς αυτές οι εκλογές προσλαμβάνουν αυτή τη διάσταση, ο καθένας μας νομίζω έχει την ευθύνη να προσφέρει όσο γίνεται.
15: Άρα θα είστε στη μάχη πάλι, αυτό μας λέτε.
14: Αφήστε το, ας μην το πούμε έτσι.
15: Μάλιστα.
0: Στον Αλφα Radio 989 μίλησε ο κύριος Μαρκόπουλος, ο υπουργός οικονομικών. Για να τον ακούσουμε για το θέμα του κυρίου Φλωρίδη.
17: Συμφωνείτε με τη δήλωση του κυρίου Φλωρίδη που λέει ψηφίστε Μητσοτάκη για να μην γίνει πόλεμος και σε περίπτωση ακυβερνησίας θα κάνουν ντου ή απέναντι?
11: Σε οποιαδήποτε κατεύθυνση, το γεγονός ότι έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό νομίζω ότι δίνει μεγάλη ασφάλεια σε σχέση με.
17: Ναι, αλλά άμα δεν είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα μπουν οι Τούρκοι, θα πάμε σε πόλεμο με τους Τούρκους?
11: Πάντως είναι δεδομένο ότι τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον ζυγίζουν πολύ πολύ σοβαρότερα από τον οποιοδήποτε άλλο σε πρόταση, ενώ ο πρόεδρο κόμματος που επιδιώκει να γίνει πρωθυπουργός. Νομίζω νομίζω ότι οι ενέργειες του Κυριάκου Μητσοτάκη στο διεθνές πεδίο, στη διπλωματία και στην άμυνα με την έννοια των εξοπλισμών έχουν ταράξει σε μεγάλο βαθμό την απέναντι πλευρά. Επομένως, νομίζω ότι τον ζυγίζουν ως πολύ πολύ βαρύτερο πολιτικό.
17: Αλλά όχι, θα πάμε και σε πόλεμο, κύριε Μαργόπουλε, άμα δεν είναι ο κ. Μητσοτάκης πρωθυπουργός.
11: Κοιτάξτε, να δείτε, η διεθνής αστάθεια θέλει και ισχυρό τιμόνι. Αν έχουμε πρωθυπουργούς τους οποίους τους βαραίνουν παλιότερες δηλώσεις ότι το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του, ή αν έχουμε πρωθυπουργούς αδοκίμαστους οι οποίοι δεν μπορούν να ελέγξουν ούτε το κόμμα τους, νομίζω ότι αυτά τα ζυγίζει και ο Ερντογάν. Δεν τα ζυγίζουμε μόνο εμείς ως λαός.
17: Άρα μπορεί να μπούμε σε περιπέτειες, λέτε.
11: Θεωρώ ότι υπάρχει πολύ σοβαρό ενδεχόμενο, αν υπάρξει άλλος στο τιμόνι της χώρας, όντως να μπούμε σε περιπέτειες, βεβαίως.
0: Η συνέντευξη του κυρίου Μαρκόπουλου δόθηκε στην εκπομπή του Νίκου Παναγιωτόπουλου εδώ στον Αλφα Ρέντιο 989. Πάμε τώρα όμως να ακούσουμε και τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον Θάνο Πλεύρη, που μίλησε στον Αλφα Ρέντιο 989 και τον Δημήτρη Τάκη, αναφερόμενος στη δήλωση του κυρίου Φλωρίδη.
18: Η ουσία που βάζουμε, και με συγχωρείτε αν αυτό τρομάζει τα άλλα κόμματα, μάλλον θα πρέπει να προβληματιστούν το πώς τους αντιμετωπίζει ο κόσμος. Δηλαδή, εδώ βάλανε θέμα όταν είπε ο Πρωθυπουργός ποιος θα σηκώσει 3 ώρα το βράδυ το τηλέφωνο. Αυτό τι σημαίνει? Ναι, ο Πρωθυπουργός θέλει να συγκριθεί και να πει στους Έλληνες πολίτες ποιος θέλετε να είναι στην άλλη άκρη της γραμμής σε μια κρίση 3 ώρα το πρωί. Μια κυβέρνηση συνεργασιών ετερόκλητων με έναν άγνωστο Πρωθυπουργό ή ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Το γεγονός το να μιλάς για σταθερότητα και να λες ότι η Ελλάδα έχει κάνει μια σοβαρή πρόοδο όλο αυτό το διάστημα, η οποία αυτή η σοβαρή πρόοδο διακυβεύεται εάν βρεθούμε σε μια ασταθή κατάσταση, είναι μια πραγματικότητα. Mm-hmm. Τώρα ο κύριος Φλωρίδης, σε ένα σχήμα ουσιαστικά λόγου, γύρισε και είπε ότι αυτό μπορεί να αφορά και εθνικά θέματα. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ο τόνος που θέλει να δώσει ήταν αυτός, όχι να πάει να εμπλέξει τα εθνικά θέματα.
19: Όχι, θύμισε την ιστορία.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη διολυσθένει σε επικίνδυνα μονοπάτια, ήταν η αντίδραση του εκπροσώπου τύπου του Πασό Κώστα Τσουκαλά στη σημερινή τοποθέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης του κυρίου Φλωρίδη. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
20: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Είμαστε όλοι παλιοί, έτσι, και πολύ έμπειροι στο πολιτικό παιχνίδι το οποίο βλέπουμε να παίζεται τα τελευταία 24 ώρα. Και νομίζω ότι πάνω σε αυτό έγινε η οργισμένη αντίδραση της Καριλάου Τρικούπη. Υπάρχει η αίσθηση ότι πάει να γίνει ένα πολιτικό παιχνίδι με τα εθνικά θέματα. Και πάνω σε αυτό λοιπόν επιχειρούν με μια πολύ σκληρή έτσι ανακοίνωση να βάλουν ένα φρένο σε αυτή τη ρητορική που αρχίζει και αναπτύσσεται από την κυβέρνηση. Ο Κώστας Τσουκαλάς είπε ότι η κυβέρνηση διολυσθένει σε επικίνδυνα μονοπάτια, ότι τώρα απειλούν τον ελληνικό λαό ότι η κρίση του μπορεί να ανοίξει το δρόμο σε τουρκική επιβολή και κάνει λόγο για ένα κατήφορο κυβερνητικό που είναι χωρίς τέλος. Μάλιστα εγκαλεί τον Πρωθυπουργό ουσιαστικά να βάλει φρένο στους υπουργούς του να μην παίζουν με τα εθνικά θέματα. Και στην δήλωσή του ο κ. Τσουκαλάς καταλήγει ότι η πατρίδα είναι πάνω από το μικροκομματικό συμφέρον και ότι η πατρίδα είναι πάνω απ' όλα.
0: Μάλιστα. Βάζεις ανατελεία και εσύ. Θα σε συναντήσουμε αμέσως μόλις ολοκληρώσουμε το κυβερνητικό ρεπορτάζ, γιατί έχεις πολλά να μας πεις από την επέλαση του πράσινου στρατοπέδου στη συμπρωτεύουσα. Επιστρέφουμε τώρα στον καλό συνάδελφο τον Δημήτρη Τάκη, γιατί είδαμε στην πρώτη φάση τις αντιδράσεις των δηλώσεων Φλωρίδη για τα εθνικά ζητήματα, όμως το εσωτερικό μέτωπο στη Νέα Δημοκρατία βράζει, Δημήτρη, γιατί υπάρχει ο πονοκέφαλος με τα στελέχη τα οποία προσεγγίζουν το υπό εν αναμονή κόμμα του κυρίου Σαμαρά, αλλά και τις πιέσεις που ασκούνται από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας στις επιλογές του κυβερνητικού στρατοπέδου.
11: Και αυτά τα στελέχη, Λίνα, φαίνεται πως είναι αποφασισμένα να κάνουν και ανταρτοπόλεμο κατά της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να βοηθηθεί το κόμμα Σαμαρά. Πρώτο παράδειγμα και χαρακτηριστικό, η υπόθεση του κυρίου Σαλμά. Ο κύριος, να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ χθες δια του κύριου Πολάκη πήγε στον οικονομικό εισαγγελέα και ζήτησε να βγει από το αρχείο το σκέλος της υπόθεσης Νοβάρτης που αφορά τον κύριο Γεωργιάδη. Ο κύριος Πολάκης το ζητά αυτό με βάση δηλώσεις του κύριου Σαλμά. Ναι. Ο κύριος Σαλμάς λοιπόν βγήκε ξανά στην επικαιρότητα. Σήμερα μίλησε και στο σταθμό μας και στον Γιώργο Ευγενίδη. Έριξε πειρά πάλι κατά του κύριου Γεωργιάδη. Είπε ότι η δική του, εμπλοκή στην υπόθεση Νοβάρτης δεν αφορά τα άλλα πολιτικά πρόσωπα, υπονώντας και τον κύριο Σαμαρά, ως προς το κομμάτι αυτών των προσώπων μίλησε για σκευωρία. Όμως έδειξε τον κύριο Γεωργιάδη λέγοντας ότι το δικό του όνομα υπήρχε στην έρευνα των Αμερικανικών αρχών και άφησε να εννοηθεί προς το τέλος της συνέντευξης ότι ίσως και να ενημέρωσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη το 2016 για την εμπλοκή του ονόματος του κυρίου Γεωργιάδη. Ο κύριος Γεωργιάδης λοιπόν επίσης έριξε πειρά κατά του κυρίου Σαλμά και μάλιστα έβαλε τον Αντώνη Σαμαρά σε ένα δίλημα λέγοντάς του ότι δεν πιστεύει πως θα βάλει στα ψηφοδέλτιά του έναν άνθρωπο ο οποίος επί της ουσίας βοήθησε με τον Α ή Β τρόπο στο να στηθεί η σκευωρία Νοβάρτης από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Και είπε και κάτι άλλο ενδιαφέρον ο κύριος Γεωργιάδης στοχεύοντας τον Αντώνη Σαμαρά, ότι αν δω τον Μάριο Σαλμά στα ψηφοδέλτια, τότε δεν μένει ο Αντώνης Σαμαράς να βάλει και στο επικρατείας την κυρία Τουλουπάκη, που θυμόμαστε όλοι ότι η κυρία Τουλουπάκη είχε την άμεση εμπλοκή στο να κρεμαστούν στα μανταλάκια τα 10 πολιτικά πρόσωπα, όπως έλεγε η Νέα Δημοκρατία εκείνη την περίοδο. Ενδιαφέρον, Λίνα, έχει ότι ο Θάνος Πλεύρης, στο σταθμό μας λίγο νωρίτερα, άφησε να εννοηθεί ότι ο κύριος Σαλμάς πήγε στην Αμερική για να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας, τελικά δεν έγινε, και ότι μπορεί να είπε πράγματα που ίσχυαν ή δεν ίσχυαν και ότι με βάση αυτά τα πράγματα ο ΣΥΡΙΖΑ να τα χρησιμοποιεί για να στήσει τη σκευωρία. Και είπε και κάτι άλλο, ότι στη συνέχεια όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ανέπτυξε την υπόθεση Νοβάρτης και στην Εξεταστική και στην Προανακριτική Επιτροπή, τον μόνο που δεν είχε βάλει στο στόχαστρό του ήταν τον κύριο Σαλμά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι μπορεί να είχε υπάρξει μια παρασκηνιακή υπόγεια συνεργασία του κυρίου Σαλμά με τον ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να προστατευτεί εκείνος και να δοθούν βορρά τα υπόλοιπα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και ο πρώην Πρωθυπουργός. Καταλαβαίνουμε ότι και η υπόθεση Νοβάρτης μπαίνει σε αυτή την αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας Σαμαρά. Θα έχει άλλα ενδιαφέροντα επεισόδια, γιατί ο κύριος Πλεύρης είπε ότι θα πρέπει ενδεχομένως να δούμε τι είπε ο κύριος Σαλμάς στους Αμερικανούς και ποιους ενέπλεξε τα στοιχεία που έδωσε ή δεν έδωσε, που ήξερε ή που δεν ήξερε, και καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό φορτίζει ακόμα περισσότερο τις σχέσεις του κυρίου Γεωργιάδη με τον κύριο Σαμαρά, διότι εκεί είναι η πραγματική σύγκρουση. Ο κύριος Γεωργιάδης έχει πάρει το όπλο του και είναι διατεθειμένος να χτυπήσει εχμηρά και σκληρά τον κύριο Σαμαρά από τη στιγμή που θα δημιουργηθεί το κόμμα του, και το κόμμα Σαμαρά με τα στελέχη που θα το απαρτήσουν ήδη από τώρα απαντά και προσπαθεί να υποσκάψει πολιτικά τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Οπότε αυτό που καταλαβαίνω, Δημήτρη Τάκη, ακούγοντας το ρεπορτάζ σου, είναι ότι αυτό το έργο θα το δούμε να εξελίσσεται σε συνέχειες. Δεν είναι εφάπαξ τα χτυπήματα.
11: Λοιπόν, όχι, εννοείται.
0: Λοιπόν,
11: ενδεχομένως λίγο καιρό να ξαποστάσουν, αλλά ξανά
0: προς τη δόξα
11: θα τραβήξουν όλες οι πλευρές.
0: Ακριβώς, ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι. Για το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, για τον οποίο μας μίλησε νωρίτερα ο Δημήτρης Τάκης, εμφανίστηκε σαφώς αρνητικός. Ας το κάνει πρώτα το κόμμα, είπε, εδώ μιλώντας στον Alpha Radio 989, κρατώντας επιφύλαξη για το αν τελικά θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση. Αν κάνει ο κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, θα είναι ένα λάθος, κυρίως για την ιστοροφημία του, και ένα λάθος απέναντι στην παράταξη που τον αγκάλιασε και τον αγάπησε, και ένας από αυτούς ήμουν και εγώ, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρκόπουλος. Πάμε να τον ακούσουμε.
19: Ας το κάνει πρώτο το κόμμα. Αυτό το οποίο όμως μπορώ να πω είναι ότι εμείς έχουμε επιλέξει να πολιτευτούμε με όρους του 2030, και αυτό είναι και το πρόγραμμά μας και παραπέρα για την επόμενη δεκαετία. Τώρα βλέπω μια σειρά κομμάτων και προσώπων τα οποία παραπέμπουν, όπως είπα και πριν, στο 2015 και την τότε κατάσταση. Εγώ νομίζω ότι η χώρα πρέπει να κινηθεί με όρους του μέλλοντος. Ο Μητσοτάκης είναι ο μόνος που εξασφαλίζει το μέλλον, γιατί έχει και πρόγραμμα για το μέλλον. Τώρα έκανε κόμμα ο Τσίπρας, έχει κάνει κόμμα ο Βαρουφάκης, έχει κάνει κόμμα ο Κωνσταντοπούλου. Αν θα κάνει κόμμα και ο Αντώνης Σαμαράς, τι να πω, δεν ξέρω. Πάντως, εγώ λέω ότι αν θα κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, και βάζω το αν και το κρατάω, θα είναι ένα λάθος κυρίως στην υστεροφημία του, ένα λάθος κυρίως και στην παράταξη η οποία τον αγκάλιασε, τον αγάπησε, και ένας από αυτούς ήμουνα και εγώ. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα το κάνει το λάθος, αλλά αν το κάνει, νομίζω ότι θα είναι ένα ακόμα λάθος το οποίο τον έχει παρασύρει ένας κακός περίγυρος, ο οποίος τον συμβουλεύει λάθος.
17: Ο κ. Χιαγαντάρης χθες έκανε μια ανάρτηση που ουσιαστικά λέει ότι υπό την απειλή της ακροδεξιάς, αν εμφανιστεί αυτό το φαινόμενο, θα πρέπει Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας να συγκυβερνήσουν.
19: Τι να σας πω τώρα, ο κ. Χιαγαντάρης έχει πει πολλά και διάφορα κατά καιρούς. Στήριζε Πασόκ, στήριζε Λοβέρδο, τώρα είναι Τσίπρας, ήταν αυτό. Τι να σας πω, ρώτησε τον κ. Χιαγαντάρη.
17: Όχι, λέω πώς το ακούτε. Υπάρχει τέτοια πιθανότητα?
19: Όχι.
0: Δεν υπάρχει κόμμα Σαμαράκη. Οι μετρήσεις δείχνουν ένα 18% να ψάχνει κάπου να πάει, δήλωσε ο Μάριος Αλμάς, ανεξάρτητος βουλευτής, εδώ στον Αλφα Radio 989 και στο Γιώργο Ευγενίδη. Η φύση δεν αγαπάει τα κενά και περισσότερο οι πολιτικοί. Οι πολίτες έψαξαν να βρουν εναλλακτική, βρήκαν το Σαμαρά. Αν δεν έκανε κίνηση ο Σαμαράς, αυτό το 18% θα πήγαινε στη ακροδεξιά ή σε μικρότερα κόμματα και δεν θα ήταν ό,τι καλύτερο για τη χώρα. Είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά που είπε ο κύριος Αλμάς.
1: Σήμερα δεν υπάρχει κόμμα Σαμαρά. Όμως οι μετρήσεις δείχνουν 23%, δηλαδή μείον 18% από τις εκλογές του 23. Αυτό το 18% ψάχνει κάπου να πάει. Επειδή η φύση δεν αγαπάει το κενά και περισσότερο η πολιτική, ψάξαν οι άνθρωποι αυτοί να δούνε ποιος είναι αυτός που μπορεί να έχει την εναλλακτική λύση. Βρήκαν τον Αντώνη Σαμαρά. Διότι αν δεν έκανε μια κίνηση ο Αντώνης Σαμαράς, αυτό το 18% θα πήγαινε ακροδεξιά σε κόμματα μικρότερα, που δεν ήταν ό,τι καλύτερο για τη χώρα. Πρέπει να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Εμείς δεν αποφύγαμε από την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ούτε ξαφνικά αρχίσαμε να έχουμε άλλη ιδεολογία που πιστεύουμε. Ήμασταν συνεπείς με τον τρόπο που εμείς έχουμε τις αξίες και τις αρχές μας, οι οποίες εκφράζονται με ένα πολιτικό λόγο, απλά διαγραφήκαμε. Και εγώ μάλιστα στα όργανα του κόμματος. Όταν τους διαγράφεις, πρέπει να σας πω τι τους λες, ότι οι ιδέες σας, ο πολιτικός σας λόγο και οι αξίες σας δεν μπορούν να φιλοξενηθούν στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το Σαββατοκύριακο θα παρουσιάσει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, το οικονομικό και κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος θα μας πει περισσότερα. Αντώνη, επιστρέφουμε σε σένα.
21: Είναι σωστό, χάθρο του ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι μόνιμα η κυβέρνηση. Ωστόσο, όλο το πολιτικό βάρος του ηγετικού πυρήνα έχει πέσει στην προετοιμασία του Νίκου Ανδρουλάκη για τη ΔΕΘ το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Με άλλα λόγια, η προσπάθεια είναι η ΔΕΘ να λειτουργήσει ως ένα είδος πολιτικού στρες τεστ για τον ίδιο τον Νίκο Ανδρουλάκη. Να δείξει δηλαδή ότι μπορεί να μιλήσει όχι μόνο ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά ως ενδυνάμει πρωθυπουργός. Και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Σήμερα ο Κώστας Τσουκαλάς επιχείρησε να βάλει τη συζήτηση πέρα από τη λογική της παροχολογίας, υποστηρίζοντας ότι το ζητούμενο δεν είναι ένας διαγωνισμός υποσχέσεων, αλλά το παραγωγικό και κοινωνικό μοντέλο της επόμενης μέρας. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η Ελλάδα παραμένει τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αγοραστική δύναμη και πολύ χαμηλά σε παραγωγικότητα. Παράλληλα, παρουσίασε τους βασικούς άξονες του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, που έχουν να κάνουν με την προστασία της πρώτης κατοικίας, το δικαίωμα προαίρεσης για τους δανειολήπτες, την επαναφορά 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ, το 13ο μισθό, το ξεπάγωμα των επικουρικών, τον κατώτατο μισθό μέσω των κοινωνικών εταίρων και ρύθμιση οφειλών στις 120 δόσεις. Τώρα, ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν για το ζήτημα του δημοσιονομικού χώρου και την κυβερνητική απόφαση για την ενίσχυση των συνταξιούχων. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι μέσα σε λίγες εβδομάδες άλλαξε την εκτίμησή της για τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο από το 1 στα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, υποστηρίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο δικαιώθηκε η θέση του ΠΑΣΟΚ για μεγαλύτερη στήριξη της κοινωνίας. Τώρα, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ αμφισβήτησε την κυβερνητική κοστολόγηση των μέτρων, ζήτησε έναν ανεξάρτητο και κοινά αποδεκτό μηχανισμό αξιολόγησης των προγραμμάτων όλων των κομμάτων και επανέλαβε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρωτιά στις επόμενες εκλογές και η συγκρότηση προοδευτικής κυβέρνησης με κορμό το ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα, θα έχει ενδιαφέρον να το παρακολουθήσουμε. Τώρα πάμε σε μια είδηση που μας έρχεται από τη Βουλή, καθώς το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ζήτησε στη διάσκεψη των Προέδρων να ενημερωθεί επισήμως για την ασπίδα του Αχιλλέα.
21: Ναι, και αυτό έχει να κάνει το αίτημα, το επέβαλε ο Θανάσης Παφίλης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, για τη σύμβαση με το Ισραήλ και την κατασκευή αντιαεροπορικού θόλου. είπε ότι πρέπει να υπάρξει ουσιαστική ενημέρωση των κομμάτων, γιατί όπως τη χαρακτήρισε επικίνδυνη απόφαση της κυβέρνησης. Και μάλιστα πρέπει πέρα από την Επιτροπή Εξοπλιστικών Επισημαίνων να έρθει και για συζήτηση και ψήφιση και στην Ολομέλεια της Βουλής, διότι το σκεπτικό τους είναι να υπάρξει ουσιαστική ενημέρωση των κομμάτων και του λαού για αυτή την επικίνδυνη, όπως τη χαρακτηρίζουν, απόφαση της κυβέρνησης.
0: Αντώνη Αντωνόπουλε, σε ευχαριστώ θερμά για το εξαντλητικό ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι. Διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
22: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
23: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
24: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει στις 5 το απόγευμα στο Βελίδιο πρόεδρος της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πάμε να καλωσορίσουμε την Έφη Μπαρμπάτση που βρίσκεται στη συμπρατεύουσα να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ που θα επικεντρωθεί ο κύριος Τσίπρας, πόσα πράγματα και ποια θα ξεδιαλύνει από το πρόγραμμα που ανακοίνωσε και πώς θα εστιάσει την κριτική του στην κυβέρνηση. Καλό μεσημέρι, Έφη.
25: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι, και νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται και πάλι στη Θεσσαλονίκη μετά από 4 χρόνια. Την τελευταία φορά ήταν ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά από τότε και βεβαίως έχουν περάσει και 3 μήνες από την ίδρυση της Ελλάς και δεν τον έχουμε δει και σε πολλές εμφανίσεις. Ωστόσο, είναι πολλά τα ερωτήματα τα οποία θα του τεθούν και βεβαίως και ο ίδιος θα θελήσει να ξεκαθαρίσει, να ξεδιαλύνει και να ξετυλίξει ακόμη περισσότερο και το οικονομικό πρόγραμμα. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος, που επί της ουσίας είναι το σχέδιό του για την επόμενη μέρα και το εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης. Ωστόσο, την επόμενη μέρα είχαμε τον αναπληρωτή τομεάρχη οικονομικών με τη συζήτηση για τις θηρίδες και τα κοσμήματα. Άρα, επισκιάστηκε και υπήρξε και αναταραχή στο επιτελείο της Σαμαλίας. Αλλά νομίζω σήμερα θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία και βάσει των ερωτήσεων που θα τεθούν να δείξει ο Αλέξης Τσίπρας ποιο είναι το σχέδιο της Ελλάδας για την επόμενη μέρα, πώς θα ελαφρύνει την μεσαία τάξη, πώς θα σχεδιάσει τα κομμάτια της εργασίας και τα κομμάτια αντιμετώπισης της ακρίβειας. Και βεβαίως δεν θα λείπουν από τη συνέντευξη τύπου και οι πολιτικές ερωτήσεις, δηλαδή ποιος είναι ο στόχος του. Ο εκλογικός έχει δείξει και μας έχει εξηγήσει πολλές φορές ότι θέλει να είναι πρώτος στις εκλογές. Ωστόσο, στη βάση του πολιτικού σκηνικού αυτή τη στιγμή θα πρέπει να υπάρξει μια ανατροπή για να επιτευχθεί αυτό. Άρα, πώς σχεδιάζει εκείνος να κινηθεί το επόμενο διάστημα, και βεβαίως θα υπάρξουν και ερωτήσεις που αναφορικά με τα στελέχη, τους βουλευτές που είτε παραιτήθηκαν είτε είναι ανεξάρτητοι και περιμένουν, όπως έχουμε πει πολλές φορές, στον προθάλαμο της Ελλάδας. Τα οποία στελέχη δεν γνωρίζουν, δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση, δηλαδή πέρα από τα απλά μέλη που έχει πει ο κύριος Τσίπρας ότι πρέπει να παραιτηθούν και ως απλά μέλη να έρθουν. Πέρα από τα απλά μέλη, δεν έχει δώσει κάποιους συγκεκριμένους ρόλους, ούτε έχει πει πώς θα κινηθεί. Βεβαίως, ακούμε πολύ και την ανανέωση και ότι τα ψηφοδέλτια σε ένα 80% θα είναι κυρίως νέα πρόσωπα. Μένει να δούμε λοιπόν πώς σκέφτεται ο κύριος Τσίπρας να κινηθεί βάσει στους παλιούς του συντρόφους και βεβαίως το πώς θα απαντήσει και στα κομμάτια που έχουν να κάνουν με την φορολόγηση της κινητής ακίνητης περιουσίας για το 1% με την πατριωτική εισφορά, πώς βλέπει ο κύριος Τσίπρας ότι μπορεί να φτάσουν ακόμη και 2 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Είναι πολλά νομίζω τα θέματα τα οποία θα δούμε, δημοσκοπήσεις, είναι πάρα πολλά τα ζητήματα και σήμερα λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας στις 5 η ώρα στο Βελίδιο θα δώσει τις απαντήσεις και αμέσως μετά, επειδή ακριβώς λέει να είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον και έχουν έρθει και πολλές αποστολές στη Θεσσαλονίκη, αποφάσισα να μην γίνει βόλτα στα περίπτερα και να υπάρξει έτσι ένα ποτό, ένα catering στο χώρο του Βελίδιου και ένα ποτό με δημοσιογράφο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω Έφη Μπαρμπάτση. Την ενοχή τώρα των δύο κατηγορουμένων ψαράδων για τη δολοφονία του πρώην Υπουργού του Πασόκ Ξύφη Βαλιράκη στην Ερέτρια τον Ιανουάριο του 2021, πρότεινε ο εισαγγελέας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου. Η δίκη συνεχίζεται με τις αγορεύσεις των συνηγόρων της οικογένειας Βαλιράκη. Πάμε να καλωσορίσουμε την Τασούλα Παπα-Νικολάου να μας πει το σκεπτικό του εισαγγελέως της εισαγγελικής έδρας για τους δύο κατηγορούμενους. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
5: Καλό μεσημέρι. Αυτό που είπε ο εισαγγελέας της έδρας, ο κ. Παναγιώτης Ηλιόπουλος, είναι ότι τη συγκεκριμένη μέρα το σκάφος των κατηγορουμένων είχε βγει από το λιμάνι, είχε κινηθεί νότια και συνάντησε το σκάφος του Ιωσήφ Βαλιράκη στην θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Και αντιλαμβάνονται, όπως είπε, το φουσκωτό και διαπληκτίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες με τον Ιωσήφ Βαλιράκη. Στο πιδάλι του σκάφους ήταν ο ένας κατηγορούμενος και ενήργησε επικίνδυνος ελιγμός με αποτέλεσμα να προκληθεί έντονος σχηματισμός. Ενώ το σκάφος Βαλιράκη ήταν εν κινήσει. Τα δύο σκάφη προσεγγίζουν, όπως είπε ο εισαγγελέας. Και ο κατηγορούμενος, ο δεύτερος κατηγορούμενος, με χρήση ξύλινου κονταριού, κατάφερε να παροτάχθει χτυπήματα τουλάχιστον 2 με 3 φορές, με αποτέλεσμα την πτώση του Ιωσήφ Βαλιράκη στο νερό, χωρίς τη θέλησή του. Όπως προκύπτει ότι από το σκάφος ήταν εν κινήσει, δεν φορούσε τα βάρη του για να καταδυθεί και φοράει ακόμα και τα σανδάλια του όταν δεν εντοπίζουν. Την ίδια ώρα, λέει, τα ίδια σκάφη κινούνται με προπέλες και να λειτουργούν, με αποτέλεσμα ο Ιωσήφ Βαλιράκης να έρθει σε επαφή με τις προπέλες. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, οι κατηγορούμενοι είναι αλλήλων πολυετής εμπειρία και ξέρω ότι μπορεί. Τι μπορεί να γίνει σε τέτοιες κινήσεις και επίσης σχολίασε και την μεταγενέστερη συμπεριφορά τους που είναι επιβαρυντική, όπως είπε. Ακόμα και όταν πήγαν όλα στραβά, απομακρύνθηκαν από το σημείο καταλήγοντας αυτόν αβοήθητο. Ακόμα και αργότερα στις κινητοποίησεις εντοπισμού θα μπορούσαν να δώσουν πληροφορίες στις αρχές, το οποίο δεν έγινε. Τι αποδέχεται ο εισαγγελέας καταρχάς στην πρότασή του, ότι το σκάφος των κατηγορουμένων βγήκε την επιμαχή μέρα στις 24 Ιανουαρίου του 2021. Διότι μην ξεχνάτε ότι από την αρχή αυτή τη υπόθεση οι δύο κατηγορούμενοι υποστηρίζουν, το είπαν και στις απολογίες τους, ότι το σκάφος δεν βγήκε. Το δεύτερο που αποδέχεται είναι η κατάθεση ενός αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος βλέπει το σκάφος του κατηγορουμένου να κινείται δίπλα στο σκάφος του Ιωσήφ Βαλιράκη. Θεωρεί αξιόπιστη εισαγγελέας αυτή την κατάθεση. Και πλέον μετράμε αντίστροφα για την απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Αθηνών για την πολύκροτη υπόθεση. Πρέπει να σας πω ότι αυτή η υπόθεση πέρασε από 40 κύματα. Και επειδή έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τη συγκεκριμένη υπόθεση, μπήκε ακόμα και στο αρχείο. Και αν δεν ήταν η επιμονή της οικογένειας του Ζωή Βαλιράκη, δεν θα έβγαινε αυτή η υπόθεση από το αρχείο. Χαρακτηρίστηκε στην αρχή ατύχημα. Και να που τώρα ο εισαγγελέας προτείνει την ενοχή των δύο κατηγορούμενων ψαράδων. Τις επόμενες ημέρες, Λίνα, θα ακούσουμε για την απόφαση του νοκτώργου του δικαστηρίου.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στην υπόθεση της Κυψέλης. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους για δεύτερη φορά ο 43χρονος Έλληνας και η 38χρονη Γερμανίδα, αγωνής του Βρέφους, του νεκρού Βρέφους και κατεψυγμένου, ενώ προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε εκ νέου ο 26χρονος Αφγανός.
5: Για δεύτερη φορά τώρα. Ναι. Είναι δεύτερη δικογραφία. Μέσα σε λιγότερο από 10 μέρες έχουμε δύο προφυλακίσεις και για τους τρεις. Η μία φορούσε τη διακίνηση ναρκωτικών, η άλλη για τις κατηγορίες που είπες. Εδώ επιμένουμε ότι οι γονείς ότι δεν έχουν σκοτώσει το Βρέφος και ότι τώρα βάζουν και ένα τακτικό επισκέπτη μέσα στο σενάριο. Αλλά το τι λένε δεν έχει καμία σημασία, με την έννοια ότι ο ιατροδικαστής
25: Αυτή τη στιγμή έχει δει 20 μαχαιριές στο βρέφος, 8 μηνών με αγοράκι και μάλιστα οι περισσότερες είναι προθανάτιες. Θα πρέπει να έρθει ένα πολύ ισχυρό στοιχείο για να αντρέψει τον ισχυρισμό τους. Νομίζω όμως ότι εδώ οδεύουμε σε μια υπόθεση όπου οι γονείς φαίνεται να, όχι μόνο να έχουν δολοφονήσει το παιδί, να το έχουν βάλει στην κατάψυξη, να το έχουν επί πολλά χρόνια, γιατί εδώ υπάρχει μια αντίφαση πότε τελικά πεθαίνει το παιδί. 21 λέει ο ένας, 23 λέει ο άλλος. Όσο για τον Αφγανό, λέει ότι εγώ νόμιζα ότι η κοπέλα ήταν 19 ετών. Δεν ήξερα, λέει, ότι ήταν 15 ετών. Και αυτό προκαλεί εντύπωση. Η δικαιοσύνη, τα είπα και από χθες, ότι έκανε αυτό που πιστεύαμε όλοι. Προσωρινά κρατούμενοι, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση στην πορεία.
0: Τώρα, με τις πρώτες καταθέσεις μαρτύρων, συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα των Τεμπών.
25: Είναι μια δίκη που σήμερα είχε πάρα πολύ μεγάλη συναισθηματική φόρτιση αλλά και ένταση, διότι κατέθεσαν στο δικαστήριο οι συγγενείς των μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Και ήταν συγκλονιστικό αυτό που είπανε, με την έννοια ότι τα παιδιά μας τα σκοτώσανε δεύτερη φορά, γιατί ακούγαμε ότι μετέφεραν παράνομο φορτίο. Και αυτό μας έβγαζαν τα παιδιά μας λαθρέμπορους. Και μάλιστα μας έλεγαν, λέει κάποιοι, πως κάνουμε και λαθρεμπόριο καυσίμων.
0: Ναι, όντως.
25: Και ο πατέρας του ενός και ο αδερφός ενός μηχανοδηγού είπε ότι σπάσαν το τάφο του αδερφού του δύο φορές. Η μητέρα ενός μηχανοδηγού μίλησε για τις ενοχές που κουβαλά, γιατί ήταν εκείνη που είχε δει την προκήρυξη της Hellenic Train και είχε πει στο παιδί της πήγαινε να πιάσεις δουλειά. Αντιλαμβάνεστε τώρα ότι υπάρχει μια κατάσταση η οποία είναι με πολύ έντονη συναισθηματική φόρτιση. Υπήρχε και μια ένταση τον κύριο Ψαρόπουλο όταν ο πατέρας ενός μηχανοδηγού του Βούλγαρη μετέφερε μια εικόνα και ένα περιστατικό ότι όταν έγινε μια συνάντηση των συγγενών τον Μάρτιο του 24 στην περιφέρεια Θεσσαλίας, ο Αντώνης Ψαρόπουλος είχε ζητήσει τότε, όπως είπε, να αποχωρήσουν από την αίθουσα επειδή πρόκειται να κάνει αποκαλύψεις και θεωρούσε ότι υπήρχαν αντικρουόμενα συμφέροντα. Τότε, όταν άκουσε αυτό ο κ. Ψαρόπουλος, αντέδρασε σε έντονο ύφος και υπήρχε μια πολύ έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του κ. Ψαρόπουλου και του πατέρα του μηχανοδηγού, με το δικαστήριο να διακόπτει για λίγο και λέγοντας ο κ. Ψαρόπουλος ότι σας είπα να βγείτε για να σας προστατεύσω, αλλά εσείς πού να το καταλάβετε. Και εκεί ο πατέρας του μηχανοδηγού είπε: σαν δεν τρέπεστε λίγο. Είναι, το περιμέναμε αυτό. Είναι πολύ δύσκολες συνθήκες στη δίκη.
0: Ναι, είναι και η ένταση μεγάλη. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει τις συγγενείς τους. Είναι πραγματικά είναι πολύ δύσκολες στιγμές. Να σε ευχαριστήσω, Τασούλα.
25: Καλό μεσημέρι.
0: Περνάμε τώρα σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο και είχαμε δύο πυρκαγιές. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε τριώροφο κτίριο στον Πειραιά, κτίριο που κάει και ολοσχερός, στέγαζε κατάστημα με υφάσματα. Υπό έλεγχο τέθηκε και μια πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε εγκαταλειμμένη κατοικία στην οδό Αλικαρνασσού στο κέντρο της Αθήνας. Η Κατερίνα Μαστραδονάκη θα μας πει περισσότερα για το θέμα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η φωτιά λοιπόν ξέσπασε στον Πειραιά και μάλιστα εκεί η πυροσβεστική προσπάθεια ελληνίνα σε κένωση της διπλανής πολυκατοικίας, καθώς οι φλόγες έγλυφαν την πρόσωψή της. Μέσα στον πανικό, οι πυροσβέστες εντόπισαν στο υπόγειο του φλεγόμενου κτηρίου ένα εργαζόμενο. Λίνα, ευτυχώς ο άνθρωπος απομακρύνθηκε με απόλυτη ασφάλεια και είναι καλά στην υγεία του, χωρίς να είχε αναφερθεί κάποιος άλλος τραυματισμός. 22 πυροσβέστες και 8 οχήματα και βραχιονοφόρο κατάφεραν να θέσουν την φωτιά 4:20 το πρωί υπό έλεγχο. Δυστυχώς όμως ο επαγγελματικός φόρος καταστράφηκε ολοσχερός και απέμεινε μόνο ο μεταλλικός σκελετός. Εν τω μεταξύ, όπως είπες και εσύ, είχαμε και φωτιά σε ισόγεια μονοκατοικία στην οδό Αλικαρνασσού, στο κέντρο της Αθήνας, όπου εκεί ευτυχώς οι πυροσβέστες κατάφεραν να την περιορίσουν πολύ γρήγορα τη φωτιά και να μην επεκταθεί στα γύρω κτίρια.
0: Υπάρχει τώρα το άλλο ζήτημα. Για 10η μέρα μένεται η δασική πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας.
6: Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει εκεί στην Κόνιτσα. Δυστυχώς όμως.
0: Μεγάλη οικολογική καταστροφή.
6: Μεγάλη. Από τις μεγαλύτερες οικολογικές καταστροφές στη χώρα και το έργο της κατάσβεσης διστερένει και το πυκνό φύλλωμα των δέντρων, το οποίο πολλές φορές λειτουργεί και σαν ομπρέλα, λίνα εμποδίζοντας το νερό από τα ενέργεια μέσα να φτάσει στο έδαφος. Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα, πηγαίνουν τα σοκομάντα και προσπαθούν να περιορίσουν τη φωτιά.
0: Και πριν κλείσουμε, έχουμε ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για το μακάβριο έβριμα στο άλσος της Κυψέλης με τα ανθρώπινα οστά που βρέθηκαν σε σακούλες.
25: Τώρα το μυστήριο προσπαθεί να λύσει το Εργαστήριο Δικαστικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς εκεί μεταφέρθηκαν τα όστα που βρέθηκαν κοντά στο γήπεδο της Αλεπότσεπας, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα. Οι ειδικοί θα προσπαθήσουν καταρχήν να διαπιστώσουν αν ανήκουν σε άνδρα ή γυναίκα και να εντοπίσουν την ακριβή αιτία θανάτου μέσα από εξειδικευμένες εξετάσεις, Ζήνα.
0: Σε ευχαριστώ, Κατερίνα. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι καιρό θα κάνει αύριο. Θα μας το πει ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Τσατραφίλιας.
7: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Πέμπτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, την Γλυφάδα και τον Πειραιά, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 32 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Νέα Μάκρη και Λαύριο θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στο Γαλάτσι, στη Νέα Σμύρνη και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Μετά το μεσημέρι

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτρος Σαμουήλ. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στις εξόδους Γαλαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Στο 3,8% αυξήθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο από 3,4% που ήταν τον Ιούλιο και 2,9% τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Σε μηνιαία βάση ο πληθωρισμός παρουσίασε αύξηση 0,4% έναντι αύξησης 0,1% πέρσι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, το μεγαλύτερο βάρος στην άνοδο του γενικού δείκτη προέρχεται από τη στέγαση, όπου οι τιμές είναι αυξημένες κατά 9,7% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025. Ακολουθούν οι μεταφορές με 7,7% και η κατηγορία ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια με 6%. 4 τραυματίες μετά από ατύχημα στην Νεάπολη Θεσσαλονίκης. 2 αστικά λεωφορεία συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα το ένα να πέσει σε στάση όπου περίμενε κόσμος επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου. Οι τραυματίες φαίνεται να έχουν υποστεί κατάγματα ενώ χρειάστηκε ο απεγκλωβισμός ενός ατόμου. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία Παναμά χτυπήθηκε από ντρόουν στα Ιρακινά χωρικά ύδατα σύμφωνα με δύο λιμενικούς αξιωματούχους που επικαλείται το Reuters. Σύμφωνα με αναφορές εταιριών ναυτικής ασφάλειας πρόκειται για το New Andros, το οποίο μετέφερε περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια Ιρακινού μαζούτ όταν δέχτηκε την επίθεση. Από το πλήγμα προκλήθηκε πυρκαγιά στο πλοίο, η οποία κατασβέστηκε από Ιρακινά σκάφη διάσωσης, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή θύματα. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης για την ενέργεια και το πετρέλαιο μέσα στον χειμώνα, εφόσον εξελίξεις στις διεθνείς αγορές προκαλέσουν νέα επιβάρυνση, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν ένα τμήμα της κοινωνίας δοκιμάζεται. Την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση, χωρίς όμως η Αθήνα να κάνει βήμα πίσω από τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, διαβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια για επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο. Την ενοχή των δύο κατηγορουμένων ψαράδων για τη δολοφονία του πρώην Υπουργού του Πασόκ Σέφη Βαλιράκη στην Ερέτρια τον Ιανουάριο του 2021 πρότεινε ο εισαγγελέας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου. Ο εισαγγελικός λειτουργός υποστήριξε ότι ο τραυματισμός και η πτώση του Σέφη Βαλιράκη στη θάλασσα δείχνουν εγκληματική συμπεριφορά. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για τη Διακυβέρνηση του Διαστήματος. Συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει στις 5 το απόγευμα στο Βελίδιο ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ολοκληρώθηκαν σήμερα στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη οι καταθέσεις των οικογενειών των νεκρών μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Ένταση επικράτησε νωρίτερα μετά από έντονο φραστικό επεισόδιο μεταξύ του δικηγόρου Αντώνη Ψαρόπουλου, πατέρα της αδικοχαμένης Μάρθης, και του πατέρα του μηχανοδηγού που επίσης χάθηκε στο δυστύχημα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, βραδιά Champions League απόψε, δεσπόζουν οι αναμετρήσεις Μπαρτσελόνα Φέγγεντον στις 8 παρατέταρτο και Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης και Παρίς Σεν Ζερμέν Σλόβαν Μπρατισλάβα στις 10. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, η Λένα Βασιλάκου.
2: Η Λιοφάνε περιμένουμε αύριο 5η στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, την Γλυφάδα και τον Πειραιά, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 32 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Νέα Μάκρη και Λαύριο θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στο Γαλάτσι, στη Νέα Σμύρνη και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι όμως θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα δυτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς θα πνέουν στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 με 35.

0: Καλώς μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Θα είμαστε μαζί ως τις 4. Ορέστης Παπάς στη ρύθμιση των ήχων, Λένα Βασιλάκου στο μικρόφωνο. Και πάμε ευθύς αμέσως σε μια καλή είδηση, γιατί αυτό φροντίζουμε να κάνουμε, να αλλιεύουμε ειδήσεις που λίγο ρίχνουν φως σε αυτή τη δυστοπία που ζούμε καθημερινά. Έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τον Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, τον γιατρό Κωνσταντίνο Πάντο, ο οποίος είναι υπεύθυνος για ένα σημαντικό ιατρικό επίτευγμα. Μία 54χρονη γυναίκα γέννησε με αυτόλογο υλικό από κρυοσυντήρηση από το 2004. Καλό σας μεσημέρι, γιατρέ.
1: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
0: Καταρχάς, τι είναι το αυτόλογο υλικό? Είναι ένας όρος που δεν τον γνωρίζουμε οι περισσότεροι εμείς οι κοινοί θνητοί που δεν έχουμε αυτόλογο, ιατρικές γνώσεις.
1: Αυτόλογο σημαίνει ότι έμβρια δικά της, δικό της ωάριο, δικό της σπέρμα του συζύγου, το ζευγάρι το συγκεκριμένο το 2004 είχαν έρθει για να αποκτήσουν, για να βοηθηθούν με την αξιωματική γονιμοποίηση για παιδάκι. Ήταν όντως τυχερή, έμεινε με την πρώτη, έγκυος. Γέννησε το 2004. Δυστυχώς όμως το παιδάκι μεγάλωσε, έγινε άντρας και σκοτώθηκε τον Οκτώβριο του 25. Σε αυτοκινητικό δυστύχημα με την αγωνιστική του.
0: Πέρσι, δηλαδή.
1: Ναι, τώρα το ζευγάρι 53 ετών παρά μερικούς μήνες για 54, έπρεπε να τρέξει. Ήρθαν σε μένα, τότε θυμάμαι, μαυροφορεμένους. Πεντσούσαμε. Με ρωτήσαν αν είχαν έμβρια που περισσέψαν από την οικότητα εποχή. Πράγματι υπήρξαν έμβρια. Έγιναν οι απαραίτητες διαδικασίες και παραμονή Χριστουγέννων έκανε την έμβρια μεταφορά, εσπευσμένα για να προλάβει το ένα όριο ηλικίας το οποίο τους απαγορεύει μετά τα 54 βάση ταυτότητας, και έμεινε έγκυος και γέννησε μόλις σήμερα. Εκεί αντιληφθήκαμε βέβαια ότι αυτή η διαδικασία μετά από 22,5 χρόνια δεν έχει ξαναπεριγραφεί στην διεθνή βιβλιογραφία. Η μεγαλύτερη στη διάρκεια που υπάρχει στην βιβλιογραφία είναι 18 χρόνια από η Ιαπωνία. Οπότε είναι και μια παγκόσμια κρατιά.
0: Μάλιστα. Ποιες ήταν για σας, πέρα από την συγκλονιστική ανθρώπινη ιστορία που μας διηγηθήκατε, ποιες ήταν για σας ως γιατρός οι μεγαλύτερες ιατρικές και εργαστηριακές προκλήσεις που αντιμετωπίσατε για να διασφαλίσετε τη βιωσιμότητα του εμβρίου μετά από 2 δεκαετίες και να πάνε όλα καλά, να υπάρξει επιτυχής έκβαση της εγκυμοσύνης σε μια γυναίκα προκεχωρημένης ηλικίας?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν ζευγάρια με ιδιαιτερότητες. Το ότι τα έμβρια διατηρηθήκανε και δώσανε εγκυμοσύνη μετά από τόσα χρόνια είναι πολύ σημαντικό. Δίνει μια επιπλέον σιγουριά και εμπιστοσύνη στις γυναίκες τις νέες σήμερα που έχονται για να καταψύχουν, οάρια, για να τα χρησιμοποιήσουν αργότερα στη ζωή τους, όταν αποφασίσουν να αποκτήσουν ένα παιδάκι, από τη μία. Από την άλλη, είναι ένα ιατρικό επίτευγμα, γιατί ανοίγουμε δρόμους εμπιστοσύνη στις ιατρικές υπηρεσίες που προσφέρονται στην Ελλάδα. Υπάρχει όμως και μια κοινωνική παράμετρος, ότι θα έπρεπε αυτό το ζευγάρι να αφαιθεί, να πενθήσει και μετά να έρθει με την ησυχία του και όχι να βιαστεί εσπασμένα για να μπει στη διαδικασία της αξιωματικής, επειδή υπάρχει ένα όριο ηλικίας από αντιλήψεις του παρελθόντος. Θα πρέπει η πολιτεία να φουγκράζεται τις απαιτήσεις της κοινωνίας, να προσαρμόζεται ανάλογα, να ακολουθεί τις επιστημονικές εξελίξεις, και αυτό το όριο θα έπρεπε να τροποποιηθεί, είτε να καταργηθεί τελείως, είτε πλέον, είτε να δίνει τη δυνατότητα ακρόασης από την Εθνική Αρχή για να έρθει σε κάποιες περιπτώσεις. Στην Αυστραλία, για παράδειγμα, όταν μια γυναίκα γεννάει το πρώτο της παιδί και κλείνει τα 54, έρεται το όριο ηλικίας για να αποκτήσει και άλλα παιδιά προς το συμφέρον του παιδιού. Εδώ στην Ελλάδα, της δημογραφικής κατάρρευσης, αυτό δεν γίνεται. Ο νόμος λέει ότι όταν έχετε έμβρια και είστε πάνω από 54 ετών, πετάχτε τα. Δεν τα χρειαζόμαστε. Και υπάρχουν δεκάδες ζευγάρια που θέλουν παιδιά και αναγκάζονται να πετάνε τα έμβρια ή να πηγαίνουν στο εξωτερικό.
0: Και ήταν το 52ο μετά την COVID-19 επιμηκύνθηκε και έγινε στο 54ο έτος η δυνατότητα.
1: Εγώ δεν είμαι ενάντια των ορίων. Αυτό που είμαι ενάντια είναι ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι και υπάρχουν ιδιαίτερες περιπτώσεις, έτσι και να δίνεται το δικαίωμα ακρόασης στην Εθνική Αρχή για αυτές τις ιδιαίτερες περιπτώσεις ή όταν υπάρχουν έμβρια στην κατάψυξη και έχουν αποκτήσει ένα παιδάκι να έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν και δεύτερο, ούτως ώστε για προσωπικό του παιδί να έχει αδελφάκι.
0: Μάλιστα, ανοίγεται ένα μεγάλο θέμα και καταλαβαίνω στα πρότυπα της Αυστραλίας να υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Θέλω κλείνοντας, γιατρέ, γιατί ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι περιορισμένος, θέλω να μας πείτε πώς εσείς και η επιστημονική σας ομάδα βιώσατε αυτή τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην ιατρική δεοντολογία και την ανάγκη να προσφέρετε ελπίδα και ανθρωπιά σε μια οικογένεια που βίωνε ένα βαρύ πένθος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος πόνος, νομίζω, από το να χάσει κάποιος το παιδί του.
1: Ακριβώς. Εμείς ως γιατροί έχουμε ορκιστεί στον όρκο του Ιπποκράτη να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε αυτούς που τις χρειάζονται και εγώ συγκεκριμένα την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, την εξωματική γονιμοποίηση στα υποβοηθούμενα ζευγάρια. Απ' την άλλη όμως πρέπει να βλέπουμε και τις ιδιαιτερότητες του κάθε ζευγαριού, όπως το πένθος που είχε τύχει σε αυτό το ζευγάρι, και με σεβασμό απέναντι σε αυτό το γεγονός να τους βοηθήσουμε να ανταπεξέλθουν και με χαρά να αποκτήσουν το παιδάκι του σήμερα.
0: Μάλιστα. Γιατρέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και πολλά συγχαρητήρια για αυτή την παγκόσμια πρωτιά.
1: Καλό απόγευμα.

0: τα ήσυχα βράδια, Αρλέτα. Έτσι, ταξιδεύουμε μουσικά. Το πρώτο τραγούδι. Σας πήρα λίγο μονότερμα σήμερα, γιατί ήθελα να συζητήσουμε έτσι. Αυτή η είδηση μου έκανε τόσο πολύ εντύπωση όταν τη διάβασα. Και είναι χαρμολύπη. Χαρά και λύπη. Δηλαδή, πώς το πένθος, πώς μία οικογένεια που έχει χάσει το παιδί της τόσο ξαφνικά και τόσο άδικα σε τροχαίο, μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Άνοιξε και έδωσε μία άλλη διάσταση ο γιατρός για τα όρια σε ορισμένες περιπτώσεις. Το 54ο έτος, σε τέτοια περίπτωση θα έπρεπε να υπήρχε, εκτίμησε ο γιατρός, μία επιτροπή που να δέχεται να πηγαίνουν για ακρόαση οι υποψήφοι γονείς και να μπορούν να προχωρήσουν τη ζωή τους χωρίς έχοντας ήδη βιώσει, να έχουν ακολουθηθεί τα βήματα στη διαδικασία του πένθους. Δεν πατάμε ένα κουμπί, είμαστε άνθρωποι, έχουμε ψυχή, δεν μπορούμε να πατάμε ένα κουμπί και να πηγαίνουμε από τη μία μέρα στην άλλη. Επίσης, ο 40ης και ο 50ης του σήμερα δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ήταν παλιά. Είναι άλλη η ποιότητα ζωής, είναι άλλη η όψη των ανθρώπων, άλλες οι δυνάμεις. Θυμάμαι πολύ παλιά είχε γίνει ένα τροχαίο, δεν το θυμάμαι, δεν το έχω ζήσει, δεν είμαι τόσο μεγάλη, αλλά το έχω διαβάσει. Είχε γίνει λοιπόν ένα τροχαίο όταν κυκλοφορούσαν στην πρωτεύουσα εδώ τα πρώτα αυτοκίνητα, ελάχιστα αυτοκίνητα, και έγραφε μία εφημερίδα της εποχής ότι ο άνθρωπος ο οποίος τραυματίστηκε, τώρα από ταχύτητα 20-30 χιλιόμετρα να πήγαιναν τα αυτοκίνητα εκείνη την εποχή, έλεγε λοιπόν η εφημερίδα ότι τραυματίστηκε ηλικιωμένος 40 ετών. Ηλικιωμένος. Και τώρα μας έχουν και δουλεύουμε μέχρι τα 67, βγαίνουμε στη σύνταξη και κάνουμε μετά, μας αφήνουν να κάνουμε και δεύτερη δουλειά για να τα βγάλουμε πέρα και να ζήσουμε αξιοπρεπώς. Έτσι. Και τώρα θα γκρινιάξω, είναι η ώρα να γκρινιάξω νομίζω, γιατί για τους συνταξιούχους βεβαίως θα δοθούν κάποια χρήματα από τους 65 και άνω, το δώρο που θα δοθεί έτσι τα Χριστούγεννα, το εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός μας, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και η θέση εδώ της εκπομπής είναι ότι ό,τι δίνει μια κυβέρνηση είναι καλό, μάζευε κι ας είναι και ρόγες, αλλά αυτό που έχει συμβεί στα περήφανα γυρατιά είναι εξαιρετικά άδικο. Τους στέρισαν επί τόσα χρόνια τις συντάξεις τους. Είναι σαν να έχουμε υπογράψει ένα κοινωνικό συμβόλαιο και το κράτος να σε κοροϊδεύει ξαφνικά και να σου αφαιρεί το δώρο Χριστουγέννων και το δώρο Πάσχα και το επίδομα Δίας. Το 13ο και το 14ο μισθό που αφαιρέθηκε στο δημόσιο, αφαιρέθηκε και η σύνταξη, και στους συνταξιούχους είναι μια ομάδα που τους κοροϊδέψαμε. Τους κοροϊδέψαμε. Είναι άδικο αυτό. Και κάπως γίνονται προσπάθειες να γίνει μια επανόρθωση αυτής της αδικίας και μαζεύουν τα ψίχουλα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Σήμερα ένα ταξίδι μπορεί να ξεκινήσει από μια οθόνη. Μία πτήση εδώ, ένα ξενοδοχείο εκεί, μία δραστηριότητα λίγο παρακάτω. Εύκολο. Όμως, ένα πραγματικά καλό ταξίδι δεν είναι μία σειρά από κρατήσεις. Είναι οι σωστές επιλογές στη σωστή σειρά. Ο χρόνος, οι άνθρωποι, οι εμπειρίες, οι μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να λειτουργήσουν μαζί. Γιατί άλλο να κλείνεις ένα ταξίδι και άλλο να το φτιάχνεις. Manesis Travel. Δεν κλείνουμε απλώς ταξίδια, τα σχεδιάζουμε.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ είμαστε, είναι 3 και 23 πρώτα λεπτά και είναι η ώρα που έρχεται στο στούντιο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Δεν θέλει να λέω ότι εισβάλλει στο στούντιο, γιατί του έχει μία αρνητική χρειά αυτή η λέξη. Έχουμε πει ότι θα κάνουμε και μία εκπομπή για το νόημα των λέξεων. Το είχα πει σε έναν ακροατή που μας έλεγε για κάποιους όρους και λέγαμε πόση σημασία και δυναμική έχουν οι λέξεις. Καλό μεσημέρι, Βίκτορ.
2: Καλό μεσημέρι, Λένα.
1: Και θέλω να είσαι τα μάτια μας έξω στους δρόμους, έτσι. Θέλω να μας μεταφέρεις την εικόνα, τι συμβαίνει αυτή την ώρα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, γιατί πλέον ανοίγουν και τα σχολεία την Παρασκευή και ο κόσμος έχει γυρίσει και είναι δύσκολα τα πράγματα από το πρωί.
2: Είναι δύσκολα τα πράγματα από το πρωί, πράγματι. Ο κόσμος έχει γυρίσει και θα ξεκινήσω από την άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού, από πολύ χαμηλά, από το Μοσχάτο μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Εκεί εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα. Προς τα πάνω στη Νέα Φιλαδέλφια έχει ένα μικρό άνοιγμα, αλλά και πάλι μέχρι να φτάσει ο οδηγός σε αυτό το σημείο θα ταλαιπωρηθεί αρκετά. Στην κάθοδο τώρα του Κηφισού είναι από την Κηφισιά μέχρι τους Αγίους Αναργύρους. Μπορεί και λίγο πιο κάτω οι οδηγοί να συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ορισμένα προβλήματα στην κυκλοφορία. Στην Αθηνών, τη Λεωφόρο Αθηνών, έχουμε από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου στο ρεύμα εξόδου και από τον Ασπρόπυργο στο ύψος του Ασπροπύργου στο ρεύμα εισόδου. Και εκεί έχουμε κίνηση πάλι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Δηλαδή ναι. Και στο ρεύμα εισόδου και στο ρεύμα εξόδου στην Λεωφόρο Αθηνών.
1: Όπως μας τα λες, το πιο δύσκολο είναι η ουρά χιλιόμετρων που έχουμε στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού. Αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι αυτή την ώρα.
2: Όπως συνηθίζεται και θα συνηθίζουμε να βλέπουμε αυτή την εικόνα και τα περισσότερα μεσημέρια και φέτος, γιατί και πέρσι ακριβώς έτσι ήταν η εικόνα και πόσο μάλλον.
1: Μας έκανε στην καρδιά περιβόλη.
2: Είναι ωραίες αιχμής, καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος μετακινείται, γυρνάει από τις δουλειές του, αναλαμβάνει δουλειά, οποιοδήποτε, οπότε είναι μια ώρα η οποία είναι δύσκολη στους δρόμους. Έχουμε και κάποιους άλλους δρόμους που είναι κομβικοί, θα πω για την παραλιακή αυτή τη στιγμή. Στο ρεύμα προς Γλυφάδα, από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέχρι το Παλαιό Φάλιρο. Μάλιστα. Εκεί έχει μια δυσκολία. Και το συνηθισμένο κομμάτι στην παραλιακή προς Πειραιά, από το Ελληνικό έως τον Άλυμο. Και εκεί εξίσου κίνηση. Στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα. Το κέντρο της Αθήνας είναι κατακόκκινο για όποιον κινείται ειδικά στο κέντρο. Θα αντιμετωπίσει και εκεί σοβαρό πρόβλημα στην κυκλοφορία.
1: Παραδοσιακά σταδίου πανεπιστημίου είναι. Ναι,
2: είναι η κατάσταση με πραγματική συμφόρηση και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, η οποία και αυτή είναι κατακόκκινη.
1: Μάλιστα. Υπομονή λοιπόν.
2: Πρέπει να οπλιστούν με υπομονή και ειδικά και αυτό που ανέφερες και στην αρχή της, της δεύτερου μέρους είναι ότι ξεκινάνε και τα σχολεία. Οπότε βέβαια. Αυτό θα επιβαρύνει πολύ περισσότερο την κυκλοφορία.
1: Ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ, Βίκτορ. Και εμείς να πούμε ότι υπάρχει δυνατότητα να μας καλείτε στο τηλέφωνο. Το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού είναι 212-212-4800 για να μας πείτε... Αν βλέπετε κάτι, εσύ που είσαι στο τιμόνι αυτή την ώρα, εσύ που είσαι στο γραφείο και κάνεις διάλειμμα και βλέπεις από το παράθυρο έχει γίνει κάτι, εδώ είμαστε. Πάρε μας τηλέφωνο και πες μας τι συμβαίνει, έτσι είναι οι ακροατές μας, είναι οι ρεπόρτερ μας και οι ακροατρίες μας βεβαίως. Τηλέφωνο λοιπόν 212-214-800, στο Viber, όχι τηλέφωνο, δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε στο Viber, πρέπει να μας γράψετε μήνυμα. 6-9-47-9-89-9-89 είναι εύκολο να το θυμάστε. Επίσης το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αν θέλετε να μας γράψετε γράμμα, με καλημέρες, καλησπέρες, σχόλια, σχολιανά, ό,τι θέλετε. Το email λοιπόν είναι onair@alfaradio989.gr και μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε μέσω της ιστοσελίδας www.alfaradio989.gr.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: από το διάλειμμα ακούσαμε αδερφούς Κατσιμίχα, ποιος στη ζωή μου, ποιος την κυνηγά και ποιος την κυβερνά. Μουσική Μίκης Θεοδωράκης, στίχη, ποίηση Μάνος Ελευθερίου. Και θα πάμε τώρα σε θα περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τρέχει ο διαγωνισμός για το διακρότημα, για τον μεγαλύτερο εκπαιδευτικό όμιλο σε Ελλάδα και Κύπρο στο χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης για μαθητές γυμνασίου λυκείου και από φύτους. Οι ακροατές έχουν τη δυνατότητα να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό και να κερδίσουν μία υποτροφία συνολικής αξίας 1.000 ευρώ. Θα πρέπει να στείλετε το μήνυμά σας στο 54301 γράφοντας 989, αφήνετε κενό, γράφετε τη λέξη διακρότημα με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Η χρέωση είναι 0,34 λεπτά του ευρώ. Το γραπτό μήνυμα συμπεριλαμβάνεται ο φόρος προστιθέμενης αξίας και το τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όλοι όσοι παίρνουν μέρος στο διαγωνισμό και στέλνουν το μήνυμα στο 54301 παίρνουν δώρο επιταγή από το winnow.gr. Και θα αναφερθήκαμε νωρίτερα και στο άνοιγμα των σχολείων, έτσι, την προσεχή Παρασκευή. Είναι μία περίοδος που είναι περίοδος εγγραφών σε αθλητικές δραστηριότητες. Πλέον κάθε παιδί έχει πάρα πολλές δραστηριότητες. Φροντιστήρια, γλώσσες, δραστηριότητες, πάρα πολλά τα ερεθίσματα. Αυτό είναι θετικό αφενός, αφετέρου όμως έχουν τα παιδιά ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα και το ακολουθούν και οι γονείς και φτάνει μετά κάποια στιγμή να είναι όλοι στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Πάντως, την περίοδο αυτή που πρέπει κάποιο παιδί να ξεκινήσει να κάνει τις εγγραφές στους δήμους, στους γυμναστικούς συλλόγους, είναι απαραίτητες, ακόμη και για γυμναστήριο, ιατρική βεβαίωση. Πολλές φορές μάλιστα ζητούν γονείς και κηδεμόνες από τους παιδιάτρους να τους αποστείλουν με mail τις ιατρικές βεβαιώσεις, ηλεκτρονικά δηλαδή να γίνει η αποστολή, για να μην χαθεί χρόνος, χωρίς επί της ουσίας να εξετάσουν τα παιδιά. Είναι δυνατόν? Κι όμως η Άννα Παρδάλη, αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων, μίλησε στον Alpha Radio 989 και στην πρωινή εκπομπή του Δημήτρη Γκόλια και της Ντίνας Μόσχου και είπε ακριβώς αυτό, ότι μας έρχονται mail με το ατομικό βιβλιάριο υγείας του παιδιού ζητώντας να το αποστείλουμε συμπληρωμένο χωρίς καν να εξετάσουμε το παιδί. Η κυρία Παρδάλη είπε ότι ο ιατρικός έλεγχος των παιδιών είναι αναγκαίος και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια γραφειοκρατική διαδικασία, καθώς μπορεί να υποβόσκει κάποιο νόημα. Δεν έχει κάποιο άλλο νόημα η ιατρική βεβαίωση. Δώσε μου τη βεβαίωση να γραφτώ στο γυμναστήριο, γιατί πρέπει να εξεταστεί. Πρέπει να εξεταστεί και το παιδί και οι ενήλικες θα κάνουν αυτά. Μην νομίζετε. Δηλαδή, όταν ένας κηδεμόνας λέει δώσε μου βεβαίωση για το παιδί, είναι βέβαιο ότι και εκείνος στο γυμναστήριο που πηγαίνει κάπως έτσι θέλει να την πάρει τη βεβαίωση. Για να ακούσουμε ακριβώς τι είπε η κυρία Παρδάλη.
1: Το θέμα είναι ότι μας έρχονται email με το ατομικό δελτίο υγείας να το συμπληρώσουμε και να το αποστείλουμε πίσω συμπληρωμένο. Και μπορεί να υπάρχει και αρκετό χρονικό διάστημα στο οποίο έχει περάσει και δεν έχουμε εξετάσει το παιδί. Είναι λοιπόν ένα πάρα πολύ σημαντικό χαρτί, το οποίο αφορά τη σχολική ζωή του παιδιού. Είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο πρόληψης και ένα εργαλείο, θα έλεγα, συνεργασίας μεταξύ της οικογένειας, του παιδιάτρου και του σχολείου. Δεν θα πρέπει να συμπληρώνεται στο πόδι. Ακόμη και αν γνωρίζουμε το παιδί, ακόμη και αν το έχουμε δει πριν 6 μήνες, ένα χρόνο, έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Και δεν έχουν δώσει κανένα κλινικό σύμπτωμα. Και να τα ακούσει, γιατί άκουσε, ας πούμε, ένα πείσμα στην καρδούλα του, είδε κάτι στην σπονδυλική στήλη του παιδιού που προέκυψε, γιατί αναπτύσσεται και βεβαίως όσο αναπτύσσεται και πρέπει να παραπευθεί στον ορθοπαιδικό, για παράδειγμα, και ούτω καθεξής. Να συμπληρωθούν τα εμβόλια, ξεχασμένα εμβόλια και οτιδήποτε μπορεί να προκύψει από οποιοδήποτε σύστημα στην κλινική εξέταση που δεν φωνάζει, δεν έχει δηλαδή το σύμπτωμα εκείνο το οποίο θα πάει στο γιατρό γονιός, αλλά χρειάζεται να το έχουμε εντοπίσει.
0: Αυτά λοιπόν, και πάμε λίγο σε δικά σας μηνύματα. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Νόντα από το Αγρίνιο. Να είστε καλά, κύριε Νόντα, σας ευχαριστούμε που είστε συντονισμένος και μπήκατε στον κόπο να κάνετε Το τηλέφωνο με ενημέρωσε η Μαρία Καραουλάνη. Επίσης ο κύριος Άγγελος. Δεν καταλαβαίνω αν και ανήκω στην γυράσκουσα γενιά, τι εννοείται ότι αδικήθηκαν οι νυν συνταξιούχοι. Δηλαδή αυτή δεν ήταν η γενιά που από το ψωμί παιδεία ελευθερία κατέληξε σε ό,τι πιο ιδιωτελές μπορεί να συνθέτει το στυλ ζωής που έχει επικρατήσει στην Ελλάδα. Καταλαβαίνω τον προβληματισμό που εκθέτεις, φίλε Άγγελε. Απλά λέω ότι όταν έχουμε συμφωνήσει να εργαζόμαστε για τόσα χρόνια, καταβάλουμε ασφαλιστικές εισφορές και γνωρίζουμε ότι θα έχουμε ένα συγκεκριμένο εισόδημα, κάνουμε έναν προγραμματισμό σε βάθος χρόνου. Αυτά τα μέτρα, το ότι κόπηκε η 13η και 14η σύνταξη την περίοδο των μνημονίων, δεν είναι, πλήττονται περισσότερο οι φτωχοί και οι μικρομεσαίοι. Ένας πάρα πολύ πλούσιος άνθρωπος δεν περιμένει από τη σύνταξη να τα βγάλει πέρα. Ένας εισοδηματίας, για παράδειγμα, που εισπράττει ενίκεια και τα λοιπά, ή που έχει επιχειρήσεις, δεν είναι τα μέτρα που, αυτά που ελήφθησαν στη διάρκεια των μνημονίων που πλήττουν τους ισχυρούς, τους ανίσχυρους, τους αδύναμους. Και στις οργανωμένες κοινωνίες αυτός είναι ο στόχος, να προστατεύουμε τους πιο αδύναμους. Και είναι, κατά τη δική μου γνώμη, έτσι, δεν θέλω να σε πείσω, ο καθένας μπορεί να κρατάει την άποψή του. Καλό είναι να γίνεται ένας γόνιμος διάλογος και μπορεί κάπου να κάνω λάθος να μετακινηθώ ή κάπου να κάνεις λάθος εσύ να μετακινηθείς ή να νομίζουμε να έχουμε διαφορετική οπτική. Δεν είναι ανάγκη να συμφωνήσουμε. Η δική μου λοιπόν οπτική είναι ότι όταν έχει συμφωνηθεί ότι θα έχω 14 συντάξεις και μου δίνεις 12, αισθάνομαι ότι με κοροϊδεύεις. Το βρίσκω άδικο, το βρίσκω εξαιρετικά άδικο. Τεινάζεις έναν προϋπολογισμό στον αέρα. Όπως και με τους δημοσίους υπαλλήλους που καταλαβαίνω ότι έχουν το αβαντάζ της μονιμότητας, αλλά έχω δικούς μου ανθρώπους που είναι και οι δύο δημόσιοι υπάλληλοι, με δύο παιδιά. Έκαναν έναν οικογενειακό προγραμματισμό και άπλωσαν τα πόδια τους μέχρι εκεί που έλεγε το πάπλωμά τους, έτσι. Πήραν ένα δάνειο γιατί, για να έχουν αυτό η ελληνική νοοτροπία, να έχουμε ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μας, και ήξεραν ότι θα μεγαλώσουν τα δυο τους παιδιά, ο ένας μισθός θα πηγαίνει στο δάνειο και με τον άλλο μισθό θα ζει η οικογένεια. Όταν λοιπόν τους έκοψαν και στους δύο το 13ο και 14ο μισθό, είχαν, αν δεν υπήρχε στήριξη από την ευρύτερη οικογένεια, δεν θα μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα. Πραγματικά αναγκάστηκαν να κόψουν δραστηριότητες των παιδιών επίσης. Και είναι κάπως άδικο, γιατί στο παιδί σου θέλεις να προσφέρεις το καλύτερο δυνατό. Είναι λοιπόν, ναι, είναι ένα θέμα. Καλό μεσημέρι, στο λέω για να τρομάξεις. Γεννήθηκα όταν η μητέρα μου ήταν 42 ετών και ο πατέρας μου 40. Είμαι 56 και σε ένα μήνα γίνομαι 57. Υπολόγισε. Ναι, και γιατί να τρομάξω? Επειδή είπα ότι είπα προκεχωρημένη ηλικία το 54ο έτος για καθαρά από ιατρικής άποψης. Είναι μεγάλη μια γυναίκα στα 54. Βεβαίως και μπορεί να τεκνοποιήσει με τη σύνδρομη της ιατρικής. Απλά στις γυναίκες αναφέρομαι το ότι είναι δύσκολο, γιατί μπαίνουν μετά, είναι στην εμεινόπαυση οι γυναίκες σε αυτή την δεκαετία. Από εκεί και πέρα βεβαίως μπορεί μια γυναίκα και μετά την εμεινόπαυση να ενεργοποιήσει πάλι τη διαδικασία και με δωρεά οαρίων μπορεί να τεκνοποιήσει. Γίνεται αυτό. Ο νόμος απλά έχει το όριο μέχρι το 54ο έτος. Διαφορετικά καθόλου δεν θεωρώ έναν άνθρωπο, δεν με συμφέρει κιόλας μετά τα 50 να τον θεωρώ μεγάλο. Λοιπόν, θέλω να περάσουμε πάλι σε διαφημιστικό περιβάλλον και έχουμε το θέμα της επιστροφής στη δουλειά. Δεν σας φαίνεται πάντα περίεργη η επιστροφή στη δουλειά? Θα μου πεις τι να πούν και οι φοιτητές που με το που γυρνάνε από διακοπές έχουν εξεταστική. Τουλάχιστον φέτος έχουν έναν καλό λόγο να γυρίσουν στο φοιτητικό σπίτι. Το ΔΕΗ My Home for Students. Το ΔΕΗ My Home for Students είναι ένα νέο προϊόν ενέργειας από τη ΔΕΗ, αποκλειστικά για φοιτητές. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμη πιο χαμηλή. Αλλά και καφέ κάθε μέρα δώρο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Και για το ΔΕΗ My Home for Students, αυτά είναι μόνο η αρχή, στο dei.gr υπάρχουν όλες οι λεπτομέρειες. Και τώρα θα πάμε σε μία μουσική ανάσα, θα σας ταξιδέψω στη Θεσσαλονίκη, θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Δημήτρη Μητροπάνο με αφορμή και τη συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.

0: Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα αμέσως. Έχουμε αλλαγή φρουράς εδώ στη ρύθμιση των ήχων. Ήρθε ο Θάνος Μπούμπας, έφυγε ο Ρέστης Παπάς. Και έχω συγκινηθεί πάρα πολύ, γιατί έχω έναν ακροατή που είναι, ξέρω εγώ, 20 χρόνια παραπάνω. Καλησπέρα Διονύση και σε σένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Ευχαριστούμε όλοι εδώ στον Alpha Radio 989 για το νέο πρόγραμμα, έτσι, τις καλές ευχές που μας... Θα μου πει γιατί υπάρχουν κακές ευχές. Οι κακές ευχές είναι κατάρες. Οι καλές ευχές λοιπόν. Και μου γράφει: συνεχίζουμε να σε ακούμε με το γιο μου Χρήστο. Τώρα βρίσκεται σε ηλικία 23 ετών και είναι θαυμαστή σου. Λοιπόν, ο Διονύσης πριν από 23 χρόνια μου είχε στείλει μήνυμα σε εκπομπή που έκανα και φωτογραφία με το γιο, ο οποίος ήταν τότε μωράκι και του βάζανε ραδιόφωνο και όταν άκουγε τη φωνή μου γέλαγε. Ελπίζω να γελάτε κι εσείς, να σας μεταφέρουμε έτσι θετική ενέργεια. Πάμε σε διάλειμμα γιατί θα μαλωθώ εδώ από τον Άρχοντα και επανερχόμαστε.
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
2: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα. In the night time.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Στις 5 το απόγευμα η συνέντευξη τύπου του Προέδρου της Ελλάς και πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, ενώ την επόμενη Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί η δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στην κάλπη θα τεθούν προς ψήφιση οι 33 προτάσεις του κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Καμία από αυτές κατά την πρώτη ψηφοφορία που έγινε τον Ιούλιο δεν συγκέντρωσε ευρεία πλειοψηφία 180 ψήφων για να μπορέσει να περάσει με 151 ψήφους στην επόμενη Βουλή που θα προκύψει από τις εκλογές, και όλα δείχνουν ότι και στη δεύτερη ψηφοφορία δεν θα προκύψουν οι απαραίτητες συνενέσεις. Και από την Ελληνική Βουλή θα πάμε πάλι, θα μεταφερθούμε στην Σαξονία της Γερμανίας, έτσι, που έχουμε την νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία, την AfD, το εξτρεμιστικό αυτό κόμμα, το ακραίο αυτό κόμμα. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε διαβεβαιώσεις από ακροδεξιά κόμματα ότι δεν υπάρχει ακροδεξιά στην Ελλάδα. Έλα όμως που υπάρχει, και υπάρχει και ένα φλερτ με τα γύρω κόμματα, έτσι, που είναι παραρτήματα τα ακροδεξιά σχήματα, και βλέπουμε ότι στην Ευρώπη γίνονται κυβερνήσεις συνεργασίας και αναγκάζεσαι για να κυβερνηθεί η χώρα, να μην μείνει ακυβέρνητη, να συμπράξεις και να συνεργαστείς ακόμη και με ανθρώπους που έχουν ακραίο λόγο. Είναι αυτό που έγινε στη Γερμανία με τον Ούλριχ Τζίγκμουντ. Είδαμε ότι ουσιαστικά η ρητορική του άνθησε την περίοδο του κορονοϊού, αυτή η ρητορική. Εδώ τους λέγαμε ψεκασμένους. Εκεί ουσιαστικά ο Ούλριχ Τζίγκμουντ είπε ότι έσπηραν τον πανικό για τον κορονοϊό, για την πανδημία, και αυτό είχε έτσι βρήκε ευήκο αότα. Συν βεβαίως τον δείκτη της ανεργίας, συν τον πληθωρισμό, την ακρίβεια, είναι οι εισβολές και οι πόλεμοι που βρίσκονται σε εξέλιξη και εκτινάσουν τις τιμές των καυσίμων πάλι στα $100 το Brent, έτσι, ξαναγυρίσαμε πάλι. Συν τον πληθωρισμό, συν το ότι δεν υπάρχει, ο μισθός δεν έχει αγοραστεί, η αγοραστική δύναμη του μισθού είναι, δεν μπορείς να πάρεις, δηλαδή έπαιρνες 5 πράγματα, τώρα παίρνεις 2,5. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα πραγματικά. Εν τω μεταξύ, σας είπα ότι είναι στο Παρίσι ο Πρωθυπουργός για την σύσκεψη, βεβαίως, για το διάστημα, τα λέγαμε και χθες αναλυτικά, και θέλω λίγο να αλλάξουμε κλίμα για να μην γκρινιάζουμε όλη την ώρα. Γνωρίζετε την επιχειρηματία influencer Ιωάννα Τούνη, που έκανε βεβαίως, ανοίγει κρουασαντερί στη γαλλική πρωτεύουσα, δηλαδή σαν να πουλάει πάγος εσκιμώους είναι αυτό. Πήγε να πουλήσει κρουασάν, αν είναι δυνατόν, στους Γάλλους. Ωραία, πολύ ωραία. Ανοίγει λοιπόν, σήμερα είναι τα εγγένεια στην γαλλική πρωτεύουσα. Θα ανοίξει λοιπόν αυτό το μπιστρό, κρουασαντερί, θα προσφέρει καφέ ολέ, καφέ με γάλα και κρουασά. Και έκανε μία ανάρτηση στο Facebook που λέει είναι τα εγγένεια. Παρακαλώ, κύριε Μητσοτάκη, έμαθα ότι θα είστε, απευθυνόμενοι στον Πρωθυπουργό, έμαθα ότι θα είστε κι εσείς αύριο εδώ. Χθες έγινε η ανάρτηση, απλά σας το μεταφέρω γιατί έχει γίνει λίγο χαμούλης στα κοινωνικά δίκτυα με αυτό. Και λέει, επειδή αύριο ανοίγει επίσημα η κρουασαντερί μου και θα κερνάμε φρέντο εσπρέσο. Α, φρεντάκι που λέει και ο Ροντινέη, πάει και ο Ροντινέη. Βραζιλία, πάει, τον χάσαμε. Το χάσαμε το κορμί πατριώτη. Λοιπόν, λέει η Ιωάννα Τούνη, επειδή λοιπόν και θα κερνάμε φρέντο εσπρέσο σε όλους τους Έλληνες που θα πάρουν κρουασάν, σας παρακαλούμε κύριε Μητσοτάκη μην έρθετε. Αυτό έκανε, έξυπνο. Είναι πανέξυπνη η Ιωάννα Τούνη. Έτσι, επιχειρηματικά το αποδεικνύει αυτό. Έχει εντωμεταξύ 1,5 εκατομμύριο ακολούθους. Δεν υπάρχει.
Και τι κάνει τώρα, παίρνει πάσα ο πρωθυπουργός, δεν το πιστεύω ότι θα πω καλή κουβέντα τώρα, λοιπόν, παίρνει πάσα, είχε χιούμορ, έξυπνο, πάρα πολύ έξυπνο. Και απαντάει τώρα στην Τούνη, επίσης έκανε story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Insta και λέει «Δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε, εντάξει, εντάξει παιδιά, είναι... έχει χιούμορ».

0: Μανώλης Λιδάκης, ερμηνεία, στίχη, μουσική Κώστας Λιβαδάς, στίχη Λία Χατζοπούλου, σε έχω δε σε έχω. Εγώ βέβαια είχα ζητήσει το ένα τσατσά του Χιώτη από το Μανώλη Λιδάκη που είναι έτσι πιο ανεβαστικό, αλλά μάλλον επειδή ο Θάνος με είδε εδώ να χαχανίζω με τα μηνύματα που μου στέλνετε, εντάξει, δεν υπάρχει, παιδιά. Χαίρομαι πάρα πολύ. Έχουμε ακροατές με χιούμορ, έτσι. Δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα. Λυπηθείτε με. Μου έβαλε ένα τραγούδι μελαγχολικό, έτσι, ευαίσθητο. Ναι. Σ' έχω, δεν σ' έχω. Όσο για το Βαρκάρι στον Αχαίροντα, έχουμε μπιφ, Βαρκάρι. Το λέω να το ξέρεις. Λοιπόν, έχουμε καταρχάς, θέλω να σας υπενθυμίσω πως τρέχει ο διαγωνισμός για το διακρότημα. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή. Στέλνετε μήνυμα στο 54301, γράφετε 989, αφήνετε κενό, τη λέξη διακρότημα στα ελληνικά, όχι γκρίκλης. Και το ονοματεπώνυμο, χρέωση 0,34 λεπτά του ευρώ ανά SMS. Και πολύ γρήγορα να σας πω, απόψε με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, το αφιέρωμα «Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι» παρουσιάζεται από τους Γεράσιμο Ανδρεάτου, Ασπασία Στρατηγού και Ευελίνα Αγγέλου με τραγούδια της Σωτηρίας Μπέλου που στο Φεστιβάλ Ηλιούπολης στις 9 απόψε. Επίσης ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη με ελεύθερη είσοδο συναυλία στο Ευρυπίδιο Θέατρο Ρεματιάς στο Χαλάνδρι. Είναι το πρόγραμμα «Ρίζες και Ρεύματα» που συνδυάζει παραδοσιακούς ήχους, ροκ στοιχεία, αναφορές έτσι στο έντεχνο, αγαπημένα τραγούδια και νέες δημιουργίες. Στόχος είναι η σύνδεση της παράδοσης με το σήμερα, 8:30 στον πεζόδρομο Προφήτου Ηλία και στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο χώρο δίπλα στο κανάλι, στο όριο του πάρκου Σταύρος Νιάρχος, τελευταία Τετάρτη σήμερα για επιλεγμένα DJ sets στις 8, Gin Cocktails, Christiana Soul. Μάλιστα. Το κοινό μπορεί να απολαύσει και Hendrix Gin Cocktails. Φαντάζομαι αυτό είναι επιπληρωμή, ενώ τα άλλα είναι με ελεύθερη είσοδο. Επίσης να σας θυμίσω ότι αύριο στο Παναθηναϊκό Στάδιο θα πραγματοποιηθεί στις 11:30 το πρωί η τελετή αφής και παράδοσης της φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων Dakar 2026, παρουσία της Προέδρου της ΔΟΕ. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Η τελετή θα αρχίσει στις 11:30 και η προσέλευση του κοινού θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 11:20. Κάντε τα κουμάντα σας. Εμείς πάμε αμέσως τώρα σε δελτίο ειδήσεων. Ο Βίκτορ Σαμουήλ είναι εδώ. Αμέσως μετά κοντά σας, Φωτεινή Πιπηλή. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτρος Σαμουήλ. Αυξημένη κυκλοφορία

0: Αύγουστο του 2025. Απάτη μαμούθ σε βάρος του δημοσίου ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Η ανεξάρτητη αρχή διαπίστωσε ότι 46 φυσικά πρόσωπα μέσω 152 εταιριών, κυρίως παροχής λογιστικών υπηρεσιών στην Αττική, κατά τη χρονική περίοδο 2023-2024, έλαβαν τη βεβαίωση επιστροφής των 40 εκατομμυρίων ευρώ, από το οποίο είχαν ήδη εισπράξει περί τα 16 εκατομμύρια. Από τα μέχρι στιγμή στοιχεία προέκυψαν ενδείξεις για σειρά σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ αυτών η συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, η απάτη σε βάρος του δημοσίου, η φοροδιαφυγή και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Το πόρισμα της αρχής μαζί με τη σχετική διάταξη για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης όταν λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση όπου περίμεναν πολίτες. Σοβαρά τραυματισμένες είναι μια 29χρονη και μια 62χρονη, ενώ ελαφρύτερα έχουν τραυματιστεί μια 17χρονη και μια 50χρονη σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση. Δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων, υποσημεία Παναμά, χτυπήθηκε από ντρόουν στα Ιρακινά χωρικά ύδατα, σύμφωνα με δύο λιμενικούς αξιωματούχους που επικαλείται το Reuters. Σύμφωνα με αναφορές εταιριών ναυτικής ασφάλειας, πρόκειται για το New Andros, το οποίο μετέφερε περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια Ιρακινού μαζούτ. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης για την ενέργεια και το πετρέλαιο μέσα στον χειμώνα, εφόσον οι εξελίξεις στις διεθνείς αγορές προκαλέσουν νέα επιβάρυνση, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Την ίδια ώρα, άνοδο σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα εκατέρωθεν πλήγματα ΗΠΑ Ιράν. Τα 100 δολάρια το βαρέλι ξεπέρασε η τιμή του Brent, τα 95 δολάρια αγγίζει η τιμή του Αμερικανικού αργού. Την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση, χωρίς όμως η Αθήνα να κάνει βήμα πίσω από τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, διαβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο. Την ενοχή των δύο κατηγορουμένων ψαράδων για τη δολοφονία του πρώην Υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Σιφή Βαλιράκη, στην Ερέτρια τον Ιανουάριο του 2021, πρότεινε ο εισαγγελέας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου. Ο εισαγγελικός λειτουργός υποστήριξε ότι ο τραυματισμός και η πτώση του Σιφή Βαλιράκη στη θάλασσα δείχνουν εγκληματική συμπεριφορά, συμπληρώνοντας ότι οι δύο ψαράδες όχι μόνο τον χτύπησαν, αλλά τον άφησαν και αβοήθητο στο νερό. Ο εισαγγελέας κατέληξε πως ο θάνατος του πρώην Υπουργού οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια για σήμαντη αφορμή και δεν αποτελεί ατύχημα όπως αρχικά είχε εκτιμηθεί. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για τη Διακυβέρνηση του Διαστήματος. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναμένεται να συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει σε μία ώρα στο Βελίδι ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο πρώην Πρωθυπουργός αναμένεται να ασκήσει σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, απαντώντας στον απόϊχο των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη. Παράλληλα, αναμένεται να δώσει απαντήσεις σε επιμέρους κυβερνητικές αιτιάσεις για το κόστος του προγράμματος της Ελλάς και να αντιπαραβάλει το οικονομικό του πρόγραμμα με αυτό του Πρωθυπουργού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, βραδιά Champions League απόψε, δεσπόζουν οι αναμετρήσεις Μπαρτσελόνα Φέγενορντ στις 8 παρατέταρτο και Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης, Παρίς Σεν Ζερμέν Σλόβαν Μπρατισλάβας στις 10. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, αμέσως μετά κοντά σας η Φωτεινή Πιπηλή.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Η Λιοφάνα περιμένουμε αύριο 5η στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, τη Γλυφάδα και τον Πειραιά, Ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 32 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα

Νέα Μάκρη και Λαύριο θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στο Γαλάτσι, στη Νέα Σμύρνη και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι όμως θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα δυτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς θα πνέουν στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα κήξει στους 34 με 35 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αρχίζω πολύ τυπικά, γιατί πρόκειται να ακολουθήσει ένα ιστορικού περιεχομένου σοου, πολύ ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου. Διεθνές και τοπικό εδώ, δικό μας ελληνικό. Άρα λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θάνος Μπούμπας, στη δημοσιογραφική επιμέλεια όπως πάντα η Μαρία Καραϊλάνη και ο Βίκτορ Σαμουήλ. Οι τρόποι επικοινωνίας 212-212-4800, το τηλεφωνικό κέντρο, αριθμός Viber 6947-989-989 και το email του σταθμού onair@alpharadio989. Στο μικρόφωνο η Φωτεινή Πιπηλή. Λοιπόν, σήμερα αυτή την περίοδο τη χρονική στη Νορβηγία γίνεται όλη αυτή η μεγαλοπρεπής εκδήλωση αποχαιρετισμού οριστικού με το βασιλιά επί πάρα πολλά χρόνια, 30 νομίζω, το βασιλιά του τον Χάραλντ, όπου εκεί έχουν συγκεντρωθεί, όπως καταλαβαίνετε, όλες οι βασιλικές οικογένειες, που αυτοί έχουν και σόγια να μετάξουν τους, όπως ξέρετε, αλλά και εκπρόσωποι των άλλων χωρών, πρόεδροι της Δημοκρατίας κλπ. Είναι και ο δικός μας ο πρόεδρος Δημοκρατίας, ο κύριος Κώστας Στασούλας, όπου εκείνο που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι το εξής. Παρά τα σκάνδαλα που έχουν ταλανίσει τα τελευταία χρόνια τη νορβηγική βασιλική αυλή, σκάνδαλα τα οποία μαυρώνουν την διαχρονική της ιστορία, έχουν βγει αμέσως δημοσκοπήσεις στη Νορβηγία που κατέδειξαν ότι η βασιλεία στη Νορβηγία, που η Νορβηγία δεν είναι τίποτα χάπατα της Αφρικής ή της Ασίας, καταλαβαίνετε τι εννοώ, είναι μία πρωτίστως δημοκρατική και πάρα πολύ ελεύθερη χώρα, που δεν χρειάστηκε ποτέ αυτή την agenda walk που λέμε και την κατακρίνουν πάρα πολύ. Από την αρχή έχει το καθεστώς της ισοτιμίας και της ισότητας μεταξύ όλων των πολιτών, ανδρών, γυναικών κλπ. Εν πάση περιπτώσει, οι περισσότεροι Έλληνες γνωρίζουν τι σημαίνει ακριβώς το πολίτευμα της Νορβηγίας. Εκείνο που είναι εντυπωσιακό είναι λοιπόν ότι οι δημοσκοπήσεις αμέσως μετά το θάνατο του βασιλιά Χάραλντ, πριν από 15 μέρες, κατέδειξαν ότι εξακολουθεί να είναι δημοφιλής η μορφή αυτή πολιτεύματος και η ίδια η βασιλική οικογένεια, προσέξτε, κατά 72% το 2026, όλα αυτά για να μην ξεχνιόμαστε. Ιστορικά υπάρχει η εξήγηση, και σκέφτηκα έτσι να μοιραστώ τις γνώσεις μου. Η βασιλεία στη Νορβηγία είναι ακριβώς το αντίθετο αυτού του ντροπιαστικού επιθέτου που σηματοδοτεί και θα σηματοδοτεί επέκεινα την προσπάθεια προδοσίας της χώρας του οποιοδήποτε. Είναι λοιπόν η βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας, οι στάσεις της δηλαδή κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής, η ακριβώς αντίθετη από τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας, τον περίφημο Quisling. Ο Quisling έχει ταυτιστεί, είναι το συνώνυμο παγκοσμίως και στις εγκυκλοπαίδειες, δηλαδή αν το ψάξετε, της απεχθούς προδοσίας. Και γιατί? Γιατί όταν μπουκάρανε οι Ναζί στην κοντινή τους Νορβηγία τον Απρίλιο του 1940, αυτός που ήταν ένας πρώην στρατιωτικός είχε ανακατευθεί στην πολιτική με ένα φασιστικό κόμμα, ο Βιν Κουν Quisling, έτρεξε ο ίδιος γονιπετής και παρακάλεσε τους Ναζί κατακτητές να του αναθέσουν την πρωθυπουργία της κατεχόμενης χώρας του, λέγοντας μάλιστα, έχει καταγραφεί ιστορικά, ότι μόνο εσείς μπορείτε να σώσετε τη χώρα μου. Αντίθετα, από την πρώτη στιγμή που κατάφεραν οι Ναζί και κατατρόπωσαν τις πραγματικά σκληρές προσπάθειες του μικρού και αδύναμου, όπως καταλαβαίνετε, νορβηγικού στρατού, κυρίως τον Σκιέρ, γιατί η Νορβηγία εκείνη την περίοδο ήταν καλυμμένη από χιόνια. Όταν την ίδια στιγμή ο Quisling παρακαλούσε τους Ναζί
και προσκυνούσε για να τον κάνουν πρωθυπουργό, η βασιλική οικογένεια τα μάζεψε και έφυγε. Ο μεν τότε βασιλιάς, συνώνυμος του δισεγγονίου του Οχάκον, έφυγε στη Μεγάλη Βρετανία μαζί με τον πρίγκιπα διάδοχό του, τον μετέπειτα βασιλιά τον Όλαφ. Αλλά αυτό που είναι το πιο συγκλονιστικό και έχει καταγραφεί και σε ντοκιμοντέρ και σε ταινίες, ήταν η περιπέτεια της πριγκίπισσας σύζυγου του, της Μάρθας, που έχει μείνει στην ιστορία, που μάζεψε η καημένη τα τρία της παιδιά για να γλιτώσει από την ναζιστική κατοχή και πήγε, πού νομίζετε ότι πήγε? Η πριγκίπισσα Μάρθα πήγε στην πατρίδα της, δηλαδή στη διπλανή Σουηδία, όπου η σουηδική βασιλική οικογένεια, τη συγγενή, την ανιψιά δηλαδή, την ξοπετάξανε μαζί με την κυβέρνηση της Σουηδίας με το δικαιολογητικό ότι δεν μπορούμε να σε δεχθούμε, αγαπημένη μου, μαζί με τα παιδιά σου, τα παιδάκια σου τα τρία, διότι εμείς είμαστε ουδέτερη χώρα και δεν θέλουμε να μπλέξουμε με τους ναζί κατακτητές. Και βέβαια η Σουηδία, για όσους γνωρίζουμε, δεν ήταν και πολύ ουδέτερη χώρα. Τα είχε κάνει πλακάκια με τα γερμανικά στρατεύματα, γιατί τους προμήθευε τα πολύτιμα μεταλλεύματα που διαθέτει η Σουηδία στο υπέδαφος της και οικονομούσε. Βάλε λίγο μουσική. Ακούμε λοιπόν ένα υπέροχο παγκοσμίως γνωστό άκουσμα από τον μεγαλύτερο νορβηγό συνθέτη, και αξίζει τον κόπο να συνδυάσουμε τον Edvard Grieg. Ακούμε λοιπόν.

Τα μάζεψε λοιπόν η πριγκίπισσα Μάρθα, πήρε και τα τρία της παιδιά, δεν ήξερε πού να πάει αφού την έδιωξε η πατρίδα της η βασιλευόμενη Σουηδία. Και ο Αμερικανός πρόεδρος εκείνη την εποχή, ο Ρούσβελτ, ο οποίος πληροφορήθηκε την κατάσταση μιας προσφυγοπούλας με τρία ανήλικα παιδιά, την κάλεσε στην Αμερική, τη φιλοξένησε για πολλά χρόνια στον Λευκό Οίκο, μετά εγκαταστάθηκε σε δική της κατοικία. Αλλά αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι η πριγκίπισσα Μάρθα με τα τρία της παιδιά βολεμένη στην Αμερική δεν περιορίστηκε στην πολυτέλεια μιας φιλοξενούμενης από την Αμερικανική Προεδρία, αλλά έγινε ουσιαστικά η πρέσβυρα της ελεύθερης Νορβηγίας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μάλιστα, οι σχέσεις της με τον πρόεδρο Ρούσβελτ πολλοίς έχουν και ψιλοπαρεξηγηθεί, γιατί ήταν πάρα πολύ στενές και υπήρξαν και κάποιες υπόνοιες ότι μπορεί και να τρέχε κάτι. Βέβαια ο Ρούσβελτ ήταν παντρεμένος τότε με την περίφημη Ελεονόρα. Η πριγκίπισσα λοιπόν Μάρθα, κυρίες και κύριοι, ανέλαβε το ρόλο της πρέσβυρας στον ελεύθερο κόσμο εκεί της Αμερικής, της πατρίδας της Νορβηγίας. Μάλιστα έβγαινε στο ραδιόφωνο και έδινε και συνεντεύξεις στον Αμερικανικό τύπο, στηρίζοντας τον αγώνα των αντιστασιακών στην πατρίδα της, στη Νορβηγία. Την ίδια περίοδο που ο Quisling έγινε πρωθυπουργός 2 χρόνια μετά τη ναζιστική κατοχή. Ούτε οι Γερμανοί, να φανταστείτε, τον προδότη δεν τον θέλανε και δεν τον κάνανε από την αρχή πρωθυπουργό. Όπου ο Quisling κατέδιδε στους Γερμανούς τα ονόματα και τις διευθύνσεις των Εβραίων Νορβηγών και τους παρέδιδε για να τους στηβάζουν στα τρένα και να τους πηγαίνουν στα κρεματόρια. Εξού λοιπόν και ο σεβασμός των Νορβηγών ιστορικά στους προγόνους του σημερινού βασιλιά και το γεγονός ότι εκεί ο βασιλιάς, μην νομίζετε, εμπορικός αντιπρόσωπος είναι στην ουσία και έχει και όλα αυτά τα μεγαλεία, τα λιλιά, τα τουριστικά εν πάση περιπτώσει. Γι' αυτό λοιπόν η βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας, σε αντίθεση με άλλες βασιλικές οικογένειες, έχει ιστορικά γίνει αποδεκτή, γιατί έκανε το καθήκον της, έπραξε το καθήκον της κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής. Καημένη όμως η πριγκίπισσα Μάρθα, που πρόσφερε τόσα πολλά στο λαό της και ταλαιπωρήθηκε γιατί να διασχίσει στον ωκεανό τον Ατλαντικό με το κυνήγι των γερμανικών αεροπλάνων, καταλαβαίνετε δεν ήταν και πάρα πολύ εύκολο, δεν πρόλαβε να γίνει βασίλισσα, γιατί ο άντρας της, ο γιος Όλαφ, που ήταν με τον πατέρα του στη Μεγάλη Βρετανία, εξόριστη ηγεσία της Νορβηγίας, έγινε βασιλιάς το 57. Αυτή πέθανε πολύ νέα, 53 ετών, το 1954 από καρκίνο. Και υπάρχει ακόμα στο Netflix ένα συγκλονιστικό αφιέρωμα κινηματογραφικό με τον τίτλο Atlantic Crossing, που περιγράφει με πάρα πολύ ωραίες εικόνες όλη αυτή την περιπέτεια και το παραμύθι σε εισαγωγικά που σας διηγήθηκα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
3: Τα σχέδια είναι έτοιμα. Κάθε διαρροή απειλεί την έκπληξη. Άκρα μυστικότητα.
4: Έχω ζητήσει να κινηθούν όλοι με απόλυτη διακριτικότητα.
3: Περιμένω αναφορά.
4: Έχουμε πρόβλημα. Ο Λάκης περπατάει, λες και κάνει πασαρέλα και τον φωτογραφίζουν το πλήθη.
3: Την περίπτωσή του ίσως το σώσουμε.
4: Αυτή η αιμονή της με το styling θα μας κάψει.
3: Έπρεπε να το περιμένω. Ζέν και απαρατήρητη δεν πάνε μαζί.
4: Κατάλαβε τη μυστικότητα λίγο πιο κινηματογραφικά.
3: Έπρεπε να το προβλέψω. Λατρεύει τις ταινίες fashion noir.
4: Βέβαια. Καταστροφή. Είπα διακριτική είσοδο.
3: Χρησιμοποίησες λάθος λέξη. Είναι diva. Αυτό είναι το διακριτικό της.
4: Αυτό είναι το διακριτικά.
5: Καλά, εσύ γιατί είσαι τόσο απλή?
4: Μισό και θα δεις. Τα μυστικά της μόδας και του GNTM έρχονται.
6: Next Top Model. Πρεμιέρα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Στο Star.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Και μου στέλνει η ακροάτρια Vivian το μήνυμα. Ωραία ιστορία, Φωτεινή μου. Πόση διδαχή έχει όλο αυτό με το παρελθόν και τις βιογραφίες. Μπράβο. Ξέχασα να σας πω και κάτι σημαντικό. Ο βασιλιάς που απέθανε, ο Χάραλντ, αυτός που κυδεύεται σήμερα στο Όσλο με μεγάλες τιμές, ήταν γιος, ο μικρός γιος της πριγκίπισσας Μάρθας. Δηλαδή κουβαλήθηκε και αυτός με τις αποσκευές και τα άλλα του δύο αδέλφια στην Αμερική, ενώ είχε γεννηθεί στο Όσλο πριν την ναζιστική κατοχή, και μεγάλωσε και αυτός, ένα κομμάτι της ζωής του δηλαδή το πέρασε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής παίζοντας τους κήπους του Λευκού Οίκου επί Ρούσβελτ. Λοιπόν, τώρα πάμε σε κάτι που δεν πρόλαβα να σχολιάσω από την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ίσως για μένα το μόνο που με ξάφνιασε και ασχολήθηκα ιδιαιτέρως, κυρίως συναισθηματικά, αλλά διαπίστωσε ότι πολλούς παλαιότερης όμως γενιάς, είναι μαθηματικά βέβαιο, μας ξάφνιασε ευχάριστα αυτή η εξαγγελία του Πρωθυπουργού που την είχανε περιγράψει μουσικά η Pink Floyd. Για να ακούσουμε, Θάνο.

Με ήχους βέβαια, όταν χτυπάει ο ταμίας στη μηχανή, ενώ ο ήχος στο κουμπαρά είναι τελείως διαφορετικός από ό,τι θυμόμαστε.

0: Η αλήθεια είναι ότι άρχισε μετά ο συνήθις κυρίως διαδικτυακός και όχι μόνο καυγάς για την αναγγελία του Πρωθυπουργού ότι αν βάζεις 5 ευρώ, 50 ευρώ, 100 ευρώ το πολύ στο κουμπαρά του παιδιού σου κάθε μήνα θα έρχεται και το κράτος να συμπληρώνει το ίδιο ποσό. Οπότε εν συνεχεία όταν μεγαλώσει το παιδί να έχει συγκεντρώσει ένα πάρα πολύ σημαντικό ποσό. Γιατί αναφέρθηκα στις προηγούμενες γενιές που καθόλου δεν μας, μάλλον μας ξάφνιασε, αλλά θεωρήσαμε πολύ έτσι συναισθηματικά συγκινητικό το ότι θυμηθήκαμε ότι πολλές γενιές των Ελλήνων μεγάλωσαν με αυτό το πρώτο μάθημα αποταμίευσης και οικονομικής έτσι έννοιας με τον κλασικό κουμπαρά μας. Προσωπικά εγώ είχα και έναν ιδιαίτερο λόγο γιατί ο πατέρας μου ήταν γενικός επιθεωρητής των ταχυδρομικών ταυτιμιευτηρίων, οπότε καταλαβαίνετε είχα προνομιακή σχέση και θέση γιατί εγώ είχα και τους τρεις μεταλλικούς σε χρώματα, δύο ή τρεις κουμπαράδες, όχι τον ένα που είχε η πλειοψηφία των Ελλήνων. Και όπου θυμόμαστε πάρα πολύ καλά, ειδικότερα όταν πληροφορηθήκαμε ότι δυστυχώς δεν υπάρχει Άγιος Βασίλης, ότι έχουμε τον κουμπαρά για να μπορούμε έτσι κάθε Χριστούγεννα ή κάθε Πάσχα να τον ανοίγουμε και να έχουν μία μεγαλύτερη ευχέρεια οι γονείς μας να μας πάρουν τα συνηθισμένα, τα οποία τότε δεν ήταν κινητά όπως καταλαβαίνετε, ούτε ηλεκτρικά πατίνια ούτε τάμπλετ, ήταν ένα ζευγάρι παπούτσια. Τα Χριστούγεννα ένα ζευγάρι παπούτσια το Πάσχα, άντε και κανένα φουστανάκι ή καμία φορμίτσα για τα αγόρια. Λοιπόν, πραγματικά η αποταμίευση στις δύσκολες τότε εποχές για όλη σχεδόν το σύνολο της Ελλάδας ήταν κινητήριος μοχλός για να αρχίσουμε να αποκτούμε από παιδιά την αίσθηση και την αξία και τη σημασία του χρήματος. Οπότε προς τι όλος αυτός ο καυγάς, γιατί κανείς δεν πρόκειται να επιβάλλει στο γονιό όταν δεν έχει να βάλει στο παιδί του έτσι κι αλλιώς στο κουμπαρά του κάτι. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί, ιδίως νονοί, γιαγιές, παππούδες, θείες, θείοι, οι οποίοι συνηθίζουν τα τελευταία χρόνια και δεν αγοράζουν δώρα στα παιδιά ή δεν κάνουν δώρα όταν βαφτίζονται για παράδειγμα τα παιδιά ή γιορτάζουν τα γενέθλιά τους. Τις περισσότερες φορές τους πηγαίνουν χρήματα ζητώντας μάλιστα τον κουμπαρά για να τα ρίξουν μέσα, μην τα πάρουν οι γονείς για να συμπληρώσουν καλό λογαριασμό. Θάνο Μπούμπα, πιστεύω και στο δικό σου κύκλο ισχύει αυτό να δίνεις αντί για... Ισχύει, δηλαδή είναι υπερβολή ο καυγάς για πράγματα που εν πάση περιπτώσει κάπως έτσι μεγαλώσαμε οι παλαιότεροι. Βάλε το τζινγκλίν της ώρας παρακαλώ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Γιορτάω ο Κρότης, ο Σταύρος Νικητόπουλος μου λέει γράφαμε και έκθεση κάθε χρόνο. Νομίζω μέχρι πρότινος υπήρχε έκθεση για την Παγκόσμια ημέρα αποταμίευσης, γιατί η αποταμίευση είναι κάτι που οφείλουμε να γνωρίζουμε τι σημαίνει και επίσης μας βοηθάει στο γεγονός ότι προκειμένου να έχουμε κάτι παραπάνω για να κάνουμε ξέρω εγώ καλύτερες διακοπές, να περικόψουμε τουλάχιστον 1-2 καφέδες από delivery το μήνα ή το 15ήμερο, κάτι θα τσιμπήσει και το παιδί στο κουμπαρά του. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που σας έχω προαναγγείλει κυρίες και κύριοι. Από μία επίσκεψη ήταν η δεύτερη φορά που επισκέφθηκα τον νομό Θεσπρωτείας και μάλιστα με ένα πάρα πολύ, για ένα πάρα πολύ ενδιαφέροντα λόγο. Το καλοκαίρι λοιπόν η Ένωση των Εξαγωγέων των Υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα, που είναι ένας τομέας που είναι σούπερ και πηγαίνει πάρα πολύ καλά και σε εξαγωγές, ο ΕΛΟΠΗ, Με κάλεσε για να κάνω μία περιήγηση στο πώς ακριβώς γίνεται η υδατοκαλλιέργεια. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ιστορία, θα σας την παρουσιάσω άλλη φορά. Και πήγαμε στο περίφημο κόλπο της Αγιάδας, που είναι ακριβώς στα ελληνοαλβανικά σύνορα, ένας υπέροχος τόπος. Εκεί λοιπόν είναι εγκατεστημένες μεγάλες υδατοκαλλιέργειες, όπου είχα την ευτυχία πραγματικά ως δημοσιογράφος και ως πολίτης ενεργός, αλλά και ως πολιτικός, να διαπιστώσω πια πόσο σημαντική και πόσο σοβαρή είναι η όλη διαδικασία από το γόνο να έρχεται εν συνεχεία το ψάρι με απόλυτη ασφάλεια για την υγεία μας αλλά και για τη γεύση μας στο πιάτο μας. Εκεί λοιπόν θυμήθηκα όταν πήγα στην παλιά Σαγιάδα, ότι στη νέα Σαγιάδα στο λιμάνι, λέω ρε εσύ, εδώ είχα έρθει πριν από 20 χρόνια και είχα κάνει ένα ρεπορτάζ για την εκπομπή μου στην τηλεοπτική στο Μέγκα για ένα εγκαταλελειμμένο πέτρινο ιστορικό χωριό, το οποίο έπρεπε να ανήκει στη λίστα των μαρτυρικών χωριών της Ελλάδας. Όπως ξέρετε, υπάρχουν δεκάδες μαρτυρικά χωριά χαρακτηρισμένα επίσημα από την ελληνική πολιτεία. Είναι τα χωριά που πυρπολήθηκαν, που καταστράφηκαν, που εκδίωξαν τους κατοίκους, αλλά το κυριότερο που εκτέλεσαν μαζικά τους ντόπιους. Εκεί λοιπόν ξαναπήγα στην παλαιά Σαγιάδα, που είναι πολύ κοντά στο λιμάνι της Σαγιάδας, όπου έχει ένα υπέροχο θέαμα προς το Ιόνιο και φτάνει μέχρι την Κέρκυρα φτάνει το βλέμμα, και με θλίψη παρατήρησα ότι, και με θυμό θα έλεγα, ότι 25 χρόνια μετά από την πρώτη μου επίσκεψη παραμένει ρημαδιό εγκαταλελειμμένο από τους πάντες το χωριό αυτό το μαρτυρικό της παλιάς Αγιάδας, παρά την ιστορικότητα της καταστροφής του, και το κυριότερο ότι παραμένει έτσι όρθιο ερείπιο όπως πριν από δεκάδες χρόνια που είχα πρωτοπάει. Γι' αυτό και ήθελα να το δημοσιοποιήσω και παρακάλεσα την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλιατών, την κυρία Πινελόπη Σταμάτη, να συζητήσουμε και να μας εξηγεί, να μας διηγηθεί πρώτα απ' όλα την ιστορία της παλαιάς Αγιάδας και την καταστροφή της συνολοκληρωτική από τους ναζί κατακτητές και τους τσάμιδες της περιοχής, τους μεγάλους εχθρούς του έθνους μας εκεί, ειδικότερα στα σύνορα. Κυρία Σταμάτη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρία Βιπηλή, σε εσάς και στους ακροατές σας. Έτσι δηλαδή αισθάνομαι πολύ περήφανη που ακούω κάτι επιτέλους για την παλιά Σαγιάδα. Είχα δει και το άρθρο σας που είχατε ανεβάσει και πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενη που θα μιλήσουμε γι' αυτό.
0: Και το θέμα είναι να κάνουμε και κάτι.
2: Να κάνουμε και κάτι. Λοιπόν, κοιτάξτε να σας πω, εμείς λοιπόν. Πέστε μου εσείς τι θέλετε.
0: Εσείς θα μας πείτε το ιστορικό, μην τα λέω λοιπόν, εγώ. Ωραία. Το ιστορικό της παλαιάς Αγιάδας.
2: Η καταγωγή μου είναι από τη Σαγιάδα, από πατέρα και μητέρα. Εκεί μεγάλωσα, εκεί πήγα σχολείο, μετά στους Φιλιάτες τελείωσα το λύκειο.
0: Εσείς μεγαλώσατε στο λιμάνι κάτω,
2: στο λιμάνι,
0: νέα Σαγιάδα.
2: Ναι, στη νέα Σαγιάδα.
0: Στο υπέροχο
2: νέα,
0: αυτό, ναι. Υπέροχος και για τουρισμό εκεί.
2: Ναι,
0: υπέροχη,
2: ναι,
0: περιοχή για διακοπές.
2: Ναι, ναι, για ησυχία πιο πολύ, έτσι.
0: Και για διακοπές.
2: Λοιπόν, η καταστροφή της Παλιάς Αγιάδας έγινε στις 23 Αυγούστου του 1943 από τους, όπως είπατε και εσείς, από τους Γερμανούς Ναζί, σε συνεργασία με τους μουσουλμάνους τσάμιδες που έμεναν στο γειτονικό χωριό στη Λιώψη, πάνω από το σημερινό Ασπροκλήσι, και έκαψαν ολοσχερώς το χωριό και ερήμωσε.
0: Να πούμε ότι ήταν από μια πασίγνωστη μεραρχία, πολύ εγκληματική,
2: ναι,
0: στην απόδοσή της, η μεραρχία Εντελβάης.
2: Μπράβο, η Εντελβάης, ναι. Τέλος πάντων έφυγαν, γιατί και οι γονείς μου, ο πατέρας μου γεννήθηκε το 1946, έφυγαν από εκεί όλοι. και πήγανε στην Κέρκυρα, στα κανάλια της Κέρκυρας. Εκεί τους κράτησαν για αρκετά χρόνια και γύρω στο 50 ξαναγύρισαν, το κράτος αποφάσισε να τους δώσει κάποια μικρά σπίτια, τους πυρήνες που ονομάζονται τώρα, κάτω στο λιμάνι της Νέας Αγιάδας. Οπότε και από εκεί ξεκίνησαν ξανά τη ζωή τους. Βέβαια οι δεσμοί δικοί μας, ακόμα και εμένα που είμαι πιο νέα από τους γονείς του δικούς μου, δεν έπαψαν να υπάρχουν με το παλιό το χωριό. Δηλαδή κρατήσαμε τους δεσμούς να ανοίγουμε συνεχώς τους δρόμους. Έγινε μέχρι σε ένα σημείο, είδατε και την κυρία
0: Γι' αυτό μπορούμε και τους περπατήσαμε με αθλητικά παπούτσια βέβαια.
2: Ναι,
0: αλλά
2: ναι.
0: Δεν ήτανε δύσβατοι. Φροντίζετε εσείς, για πείτε
2: μου. Φροντίζουμε, ναι, εμείς και σαν Δήμος Φυλιατών πλέον προσπαθούμε κάθε χρόνο να ανοίγουμε τους δρόμους, γιατί το καλοκαίρι γίνονται κάποιες εκδηλώσεις εκεί. Γίνεται ένα πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, γιατί πάνω από την Παλιά Σαγιάδα υπάρχει σαν σπηλιά της Αγίας Παρασκευής, υπήρχε μια εικόνα πολύ μεγάλη και έτσι το έχουμε κρατήσει. Την έχουμε κρατήσει γιατί εκεί όταν έκαψαν το χωριό 40 άτομα πήγαν και κρύφτηκαν εκεί και δεν τους σκότωσαν οι Γερμανοί.
0: Στην Αγία Παρασκευή όλα αυτά για να προσανατολιστούν οι ακροατές και οι ακροάτριες. Να τονίσουμε ότι είναι κυριολεκτικά 10 βήματα από τα αλβανικά σύνορα.
2: 10 βήματα, ναι, ναι, 10 βήματα.
0: 10 βήματα είναι. 10 βήματα.
2: Ναι, ναι.
0: Στην Αγία Παρασκευή λοιπόν, που ήταν η εικόνα.
2: Έχει παραμείνει αυτή η σπηλιά με διάφορα τάματα που γίνονται κάθε χρόνο. Ανεβαίνουμε όρια.
0: Α, δεν πήγα. Κρίμα.
2: Όταν θα ξαναρθείτε θα με ειδοποιήσετε
0: θα
2: για να
0: ξανάρθω. Είπα στην Ελοπή τις ιδιοκαλλιέργειες, όποτε ξαναπάτε στο Προεδρείο, όποτε ξαναπάτε σε Αγιάδα, έρχομαι πολύ ευχαρίστως.
2: Ωραία. Και οπότε έχουμε διατηρήσει εκεί στον παλιό οικισμό μετά ένα πανηγύρι άκρος παραδοσιακό. Γίνεται έξω στο Αλόνι, όπως θα είδατε εκεί υπάρχει...
0: Ναι, στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου.
2: Στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου που προσπαθούμε, έχουμε πάει ολόκληρο φάκελο στον κύριο Καχρημάνη για να κρατήσουμε αυτή την εκκλησία έστω ζωντανή, γιατί είναι το μοναδικό μνημείο αυτή τη στιγμή που βρίσκεται εκεί και μπορεί να είναι επισκέψιμο. Όπως
0: λοιπόν,
2: και το
0: να σας διακόψω εδώ μισό λεπτό. Επειδή πρέπει να κάνουμε ειδική μνήμα στον Άγιο Γεώργιο, ο Άγιος Γεώργιος είναι μια μεγαλοπρεπής, το έχω αναρτήσει χθες σε βίντεο που κυκλοφορεί στο όνομα Φωτεινή Πιπηλή στα λατινικά. Ο Άγιος Γεώργιος δεσπόζει κυριολεκτικά, είναι στο ωραιότερο σημείο, σε ένα πρανές, πολύ μεγάλη εκκλησία για το μέγεθος του χωριού και έχει ακόμα συγκλονιστικές στιχογραφίες. Και ακούστε, όταν πρωτοπήγα ήταν η εποχή, άρα μπορεί να ήταν και λίγο πιο παλιά, ήταν η εποχή που είχαν οι Αλβανοί που δραπέτευαν από την Αλβανία δημιουργήσει ένα μονοπάτι ορατό. Κατέβαιναν κατά χιλιάδες και είχαν πατήσει το έδαφος, οπότε από το λιμάνι της Αγιάδας μου είχαν δείξει το μονοπάτι, τώρα θα έχει βατώσει, όπου πήγαμε μετά στην Παλιά Σαγιάδα και βρήκαμε ρημαδιώτην εκκλησία βανταλισμένη, γιατί μέναν εκεί Αλβανοί που φεύγαν από την Αλβανία.
2: Ναι, ναι, δυστυχώς, όπως είχαν βάλει και μια μικρή φωτιά μέσα εκεί, είχαν καεί κάποια, και το τέμπλο της έχει καεί, εντάξει αυτό έχει καεί από τους Γερμανούς, αλλά προσπαθούμε έστω στην εκκλησία να γίνει μια αρμολόγηση και του καμπαναριού, γιατί πραγματικά είναι μνημείο, η εκκλησία υπάρχει το 1833, έχει απ' έξω την επιγραφή πότε χτίστηκε. Και είναι κρίμα πραγματικά, γιατί αν θα πέσει η εκκλησία νομίζω ότι θα τελειώσει και η ιστορία της Παλιάς Αγιάδας. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξαναγίνει από την αρχή.
0: Αυτό που είναι εντυπωσιακό στον αύριο χώρο του Αγίου Γεωργίου τώρα που πήγα, έχω μια σειρά καταπληκτικών φωτογραφιών, μπορώ να σας στείλω. Έβοσκαν αμέριμνες 4-5 γελάδες Οι οποίες ήταν με τα σκουλαρίκια τους, πανευτυχείς είναι η αλήθεια, γιατί δεν κινδύνευαν από τίποτε, ούτε από τροχοφόρα, τίποτε.
2: Ναι.
0: Και εκείνο, αλλά μου κάνει εντύπωση και θα το ξαναπώ για τους νέους ακροατές, ότι μπράβο σας ως Δήμος Φιλιατών που εσείς καθαρίζετε το κεντρικό μονοπάτι.
2: Ναι.
0: Και επίσης, για πείτε.
2: Και κάτι άλλο, το οποίο φέτος αυτό είχε μπει σε ένα πρόγραμμα από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και υπάρχει μια πλήρη σηματοδότηση μονοπατιού που συνδέει την παλιά, τη Νέα Σαγιάδα με την Παλιά Σαγιάδα και την Παλιά Σαγιάδα με τη Λιώψη και κατηφορίζει προς τον οικισμό του Σμέρτου. Υπάρχει μια πεζοπορία, δηλαδή πραγματικά πάρα πολύ όμορφη, γιατί από εκεί πέρα ταινίζεις όλο το Ιόνιο, όλη,
0: ναι,
2: την Ιγουμενίτσα. Ό,τι χωριό βλέπεις μπροστά σου, όλο τον πρώην Δήμο που έχει 5-6 χωριά, και πραγματικά είναι υπέροχο, έτσι όπως λέτε. Εγώ ακόμη δεν τώρα τελειοποιείται το μονοπάτι, δεν το έχω περπατήσει. Είναι στα άμεσα σχέδιά μου, ας πούμε, πότε θα ανέβω.
0: Αυτό που πρέπει να τονίσουμε για τη σημασία, γιατί είναι ντροπή την ιστορία μας να την καταντάμε σε ερείπια. Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι πρώτα απ' όλα ότι δεν έχει χαρακτηριστεί μαρτυρικό χωριό.
2: Ναι, είναι και, ναι, το ξέρω αυτό. Είχαμε κάνει μία κρούση εκεί με το Υπουργείο Εσωτερικών. Μας είχαν πει ότι πρέπει να είναι μαζικός, να έχουν σκοτωθεί όλοι μαζί, ας πούμε, αυτοί, να μην είναι διάσπαρτοι, αλλά παρόλα αυτά εμείς έχουμε χάσει πάνω από 29 άτομα εκεί, πάνω από 30 άτομα, και μόνο το ολοκαύτωμα και φωτογραφίες,
0: αυτό,
2: αν θα δείτε,
0: ναι. Μα είναι καταστροφή ολική.
2: Είναι ολική καταστροφή από τους Γερμανούς, ναι.
0: Και τους Τσάμιδες.
2: Και τους Τσάμιδες, εννοείται και τους Τσάμιδες, ακριβώς. Και
0: να κάνω το διάλειμμα εδώ και συνεχίζουμε.
2: Ευχαριστώ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Θεία, πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Όταν η μετακόμιση θέλει οργάνωση, η Σκουμής Μεταφορική έχει τη λύση. Μεταφορές, μετακομίσεις, συσκευασία και ανυψωτικό μηχάνημα με 5 αστέρια στις κριτικές Google. Τηλέφωνο 6983 20 84 40. Σκουμής Μεταφορική. Ας το πάνω μας.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Διάλεξα, κυρία Πινελόπη Σταμάτη, ειδικά αυτό το τραγούδι ψάχνοντας για να συνοδεύσω την αφήγησή μας. Βέβαια δεν είναι ερωτικό το θέμα μας, είναι όμως ότι η ρούχο του κατοίκων έγινε ο σπαραγμός, γιατί πρέπει να πούμε και δύο λόγια ότι η Σαγιάδα ήταν κεφαλοχώρη σπουδαίο πριν πυρποληθεί. Για πείτε και την παρέα. Γι' αυτό είναι εντυπωσιακά τα πέτρινα αρχοντικά που έχουν απομείνει και ο κεντρικός δρόμος με τόσα μαγαζιά. Αρχές τώρα του 10ου 20ου αιώνα, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ήταν το μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι που σύνδεε την Ήπειρο με Ιταλία, με Βενετία, με, ήτανε πασίγνωστο.
0: Και θα ήταν και πλούσιο εξού και τα πλούσιο, αυτά τα ερείπια, ακριβώς. Τα μεγαλειώδη που έχουν μείνει. Να ρωτήσω κάτι. Πώς επετράπει τόσες δεκαετίες η τοπική μεγάλη, οι τοπικοί άρχοντες, δεν αναφέρομαι στους δημάρχους, γιατί οι δήμαρχοι δεν έχουν ούτε καν την οικονομική ή τη διοικητική ικανότητα.
1: Ακριβώς, μακάρι
0: δεν
1: να
0: ντρέπονται
1: είχαμε.
0: Οι τοπικοί βουλευτές τόσες δεκαετίες, δεν ντρέπονται οι περιφερειάρχες που έχουν τόσο πολύ χρήμα και με το ΕΣΠΑ, με την έννοια ότι μόνο τουριστικά. Να το χαρακτηρίσεις αυτό το ιστορικό μαρτυρικό χωριό, καταλαβαίνω τώρα λέω
1: ακριβώς
0: τουριστικά, ως τόπο μνήμης και να αναστηλώσεις αυτά τα πέτρινα οικοδομήματα.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι, ακριβώς. Απλώς αναστήλωση κάποιων πέτρινων σπιτιών να γινόταν η εκκλησία, να γινόταν ένα ωραίο παρατηρητήριο.
0: Ο κεντρικός δρόμος.
1: Πραγματικά, ο κεντρικός δρόμος θα ήταν πραγματικά, πιστεύω ότι θα ήταν άκρος τουριστικό μέρος, θα ερχόταν πάρα πολλοί κόσμος για να το επισκεφτεί. Εδώ εμείς που δεν έχουμε τουρισμό, είναι συγκεκριμένος ο τουρισμός που θα έρθει στο χωριό μας και θα μείνει, παρόλο που έχουν γίνει και κάποια ενοικιαζόμενα δωμάτια, τώρα έχουν γίνει και δύο ξενοδοχεία μικρά, θα έρθουν και θα πάνε πάνω στον οικισμό, γιατί γουγκλάρουνε και πηγαίνουν πάνω στον οικισμό και πραγματικά εμείς και σαν χωριό έχουμε αφήσει πλέον ανοιχτή και την πόρτα της εκκλησίας, γιατί έμπαιναν και τη βανδάλιζαν, οπότε ας μπουν όλοι, ας τη δούνε και μετά να κλείσουν την πόρτα για να μην μπουν αυτά τα, όπως είδατε κι εσείς, τα ζώα που περιφέρονται δεξιά και αριστερά και τσακωνόμαστε κι εμείς με τους σομπάνους κάθε φορά και με αυτούς που τα κατέχουν, που τα έχουν έτσι ανεξέλεγκτα σε όλη την περιοχή.
0: Μπαίνουν και αυτά για να παχνιάσουν στην εκκλησία, μα
1: βέβαια
0: κάνει κρύο, είναι μαθημάτικα βέβαια ότι οι γελάδες μπαίνουν στην εκκλησία, τι να κάνουνε.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά αυτό τώρα πραγματικά περιμένουμε, είμαστε σε αναμονή να μας απαντήσει ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, ο κύριος Καθριμάνης, που έχουμε δώσει ένα φάκελο εκεί, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με την εκκλησία, γιατί μόνο την εκκλησία
0: είναι
1: μπορούμε
0: κρίμα
1: να σώσουμε αυτή τη στιγμή. Πραγματικά,
0: ναι, η περιφέρεια μπορεί να κάνει πολλά. Η περιφέρεια
1: ακριβώς
0: και οι τοπικοί εκεί, οι μεγαλοσχήμονες μπορούν να κάνουν πολλά, γιατί τέτοιου είδους θέματα μπορεί να απασχολήσουν ακόμα και το Υπουργείο Πολιτισμού. Σας
1: ακριβώς
0: ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σταμάτη, είμαι στη διάθεσή σας.
1: Ωραία, ευχαριστώ και εγώ και εμείς σας ευχαριστούμε που αναδείξατε το χωριό μας και ιδιαίτερα τον παλιό οικισμό.
0: Ο παλιός οικισμός είναι το μεγάλο ενδιαφέρον και το λιμάνι της Σαγιάδας εξακολουθεί να έχει τις ωραιότερες γαρίδες. Τελεία.
1: Ναι, ναι. Έγινε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Πιπηλή.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια.
0: Και πάμε τώρα λίγο Ευρώπη με τραγούδι που διαλέξαμε εδώ με το Θάνο Πούπα. Ρίχτω.

Έχω και την ακροάτρια η οποία λέει αχαίροντας για τη Σαγιάδα. Δεν είναι ο αχαίροντας, είναι ο υπέροχος Καλαμάς. Εκεί είναι ο Καλαμάς στη Σαγιάδα. Εγώ λέει θα πάω της Αγίας Παρασκευής που είναι η γιορτή μου. Θέλω να τη δω αυτή τη σπηλιά της παλαιάς Σαγιάδας. Και μου προτείνει να βγάλω τον περιφερειάρχη, τον κύριο Βαχρημάνη. Είναι ωραίος τύπος, να μάθουμε νέα. Το ξέρω ότι είναι ωραίος τύπος, είναι πολλά χρόνια περιφερειάρχης. Δεν θα τον βγάλω γιατί θα τσακωθούμε. Γιατί, συγγνώμη, εγώ από την Αθήνα είμαι και ενδιαφέρομαι για τη Σαγιάδα. Οι τοπικοί σιγά που δεν το ξέρουν. Άρα γιατί να τον βγάλω, θα τσακωθούμε, είναι μαθηματικά βέβαιο.

Πριν τις ειδήσεις με τον Βίκτορο Σαμουήλ, να σας θυμίσουμε ότι νέα σεζόν, νέα αρχή, και αν είσαι νέος φοιτητής, το να βρεις το κατάλληλο σπίτι δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό άκου τι πρέπει να προσέξεις. Καταρχάς, να είναι στο budget που θες. Από εκεί και πέρα να είναι σε στρατηγικό σημείο, δηλαδή και σχετικά κοντά στη σχολή, αλλά και σε καλή απόσταση από καφετέρειες και μπαράκια. Να τσεκάρεις αν είναι επιπλωμένο με τα βασικά, για να μην έχεις έξτρα έξοδα και να σιγουρευτείς πως υπάρχει θέρμανση. Καταλαβαίνετε για ποιο λόγο. Όσο για το ρεύμα, φρόντισε να βάλεις το σωστό, το διαβασμένο, το φοιτητικό. Το ΔΕΗ, My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Καφές κάθε μέρα δώρο από τα Coffee Island. Το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από το Κοτσόβολο. Φοιτητικό σπίτι λοιπόν, χωρίς ΔΕΗ My Home for Students δεν γίνεται. Μπες στο day.gr και θα καταλάβεις.

0: ιστορικά και θα πάμε τώρα στα πραγματικά, διότι ο αμέσως επόμενος φιλοξενούμενος μας θα μας ενημερώσει για αυτή την εξαγγελία δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος μας ομίλησε ότι είμαστε έτοιμοι και στο πεδίο ακόμα να αντιδράσουμε αν συνεχίσει τις απειλές της η Τουρκία μέσω του Προέδρου της Ερντογάν. Επίσης να μου λύσει μία εμπειρία, μία απορία, διότι γενικά στο λεξιλόγιο της ζωής μας τώρα βρέθηκε και μία άγνωστη φράση από δύο λέξεις, όπου όλοι ασχολούνται πανάθεμα και αν ξέρουν στην ουσία πλην ορισμένων με τον πηγαίο κώδικα. Ξέρεις εσύ ρε Θάνο τι είναι ο πηγαίος κώδικας που εισέβαλε στη ζωή μας από χθες? Ο πηγαίος κώδικας, σημειώστε το, θα ρωτήσω τον κύριο Παπαφλωράτο Ιωάννη, το διεθνολόγο, αμέσως μετά τις ειδήσεις.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, στην Ελλήμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας. Απάτη Μαμούθ σε βάρος του δημοσίου ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Στο στόχαστρο της έρευνας μπήκαν 46 φυσικά πρόσωπα και ένα δίκτυο 152 εταιριών που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την εξαπάτηση του δημοσίου και την εξασφάλιση παράνομων επιστροφών φόρου την περίοδο 2023-2024. Για την παράνομη επιστροφή εκατομμυρίων ευρώ φαίνεται να έχει δημιουργηθεί μηχανισμός με εικονικές συναλλαγές, εταιρείες φαντάσματα και αχυρανθρώπους. Το πόρισμα της αρχής μαζί με τη σχετική διάταξη για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Στο 3,8% αυξήθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο από το 3,4% που ήταν τον Ιούλιο. Σε μηνιαία βάση, ο πληθωρισμός παρουσίασε αύξηση 0,4% έναντι αύξησης 0,1% πέρσι. 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης όταν λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάσιο που περίμεναν πολίτες. Σοβαρά τραυματισμένες φαίνεται να είναι μια 29χρονη και μια 62χρονη, ενώ ελαφρύτερα έχουν τραυματιστεί μια 17χρονη και μια 50χρονη, σύμφωνα με πληροφορίες. Δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία Παναμά χτυπήθηκε από ντρόν στα Ιρακινά χωρικά ύδατα, σύμφωνα με δύο λιμενικούς αξιωματούχους που επικαλείται το Reuters. Σύμφωνα με αναφορές εταιρείων ναυτικής ασφάλειας, πρόκειται για το New Andros, το οποίο μετέφερε περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια Ιρακινού μαζούτ όταν δέχθηκε την επίθεση. Από το πλήγμα προκλήθηκε πυρκαγιά στο πλοίο, η οποία κατασβέστηκε από Ιρακινά σκάφη διάσωσης, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή θύματα. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης για την ενέργεια και το πετρέλαιο μέσα στον χειμώνα, εφόσον οι εξελίξεις στις διεθνείς αγορές προκαλέσουν νέα επιβάρυνση,

0: διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο. Την ενοχή των δύο κατηγορουμένων ψαράδων για τη δολοφονία του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη, στην Ερέτρια τον Ιανουάριο του 2021, πρότεινε ο εισαγγελέας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για τη διακυβέρνηση του διαστήματος. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναμένεται να συναντηθεί με τον Γάλλο ομολογό του Εμμανουέλ Μακρόν. Αυτή την ώρα, συνέντευξη τύπου πρόκειται να παραχωρήσει στο Βελίδι ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο πρώην Πρωθυπουργός αναμένεται να ασκήσει σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, απαντώντας στον απόϊχο των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη. Παράλληλα, αναμένεται να δώσει απαντήσεις σε επιμέρους κυβερνητικές αιτιάσεις για το κόστος του προγράμματος της Ελλάς και να αντιπαραβάλει το οικονομικό του πρόγραμμα με αυτό του Πρωθυπουργού. Ολοκληρώθηκαν σήμερα στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη καταθέσεις των οικογενειών των νεκρών μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Ένταση επικράτησε μετά από έντονο φραστικό επεισόδιο μεταξύ του δικηγόρου Αντώνη Ψαρόπουλου, πατέρα της αδικοχαμένης Μάρθης, και του πατέρα του μηχανοδικού που επίσης χάθηκε στο δυστύχημα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, βραδιά Champions League απόψε, δεσπόζουν οι αναμετρήσεις Μπαρτσελόνα Φέγενορτ στις 8 παρατέταρτο και Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης, Παρί Σεν Ζερμέν, Σλόβαν Μπρατισλάβα στις 10. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η φωτεινή πιπηλή.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
6: Η Λιοφάνε περιμένουμε αύριο 5η στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, την Γλυφάδα και τον Πειραιά, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 32 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Νέα Μάκρη και Λαύριο θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στο Γαλάτσι, στη Νέα Σμύρνη και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι όμως θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες αντιτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς θα πνέουν στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 με 35 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

δεύτερη ώρα, κυρίες και κύριοι, τηλέφωνο επικοινωνίας 212-212-4800, το Viber του σταθμού 6947-989-989, το email on air, παπάκι alfaradio989. Η ακροάτρια Νανά: πολύ συγκινήθηκα με τη συνέντευξη για την παλαιά Σαγιάδα. Παραθερίζαμε όταν ήμουν παιδί και πραγματικά τρώγαμε τις καλύτερες γαρίδες στην καινούργια Σαγιάδα, πάντα το διευκρινίζω, στην υπέροχη παραλία. Έλεγα λοιπόν πριν το δελτίο ειδήσεων ότι τώρα μπήκε στη ζωή μας ένας νέος, πώς να το πούμε, ένας νέος κώδικας, γιατί τώρα μιλάμε με κώδικες όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ακούμε συνέχεια και κυρίως μεταξύ των πολιτικών περί του πηγαίου κώδικα. Ο πηγαίος κώδικας έχει να κάνει με την ασπίδα του Αχιλλέα που εξυγχρονίστηκε. Καταλαβαίνετε, έχει μπει και αυτή στην περίοδο και την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, η ασπίδα του Αχιλλέα, της τεχνολογίας γενικότερα, του διαδικτύου. Ο Αλέξανδρος Ραπτόπουλος λέει: ελάτε στη Σαλαμίνα.

0: Είναι να δείτε τι ηχθειοκαλλιέργειε, πολλά φιλιά. Τώρα τη Σαλαμίνα την ξέρουμε, είναι και κοντά. Να πάμε ξανά στη Σαγιάδα, γιατί είναι υπέροχη η περιοχή. Θέλω να πάω το χειμώνα στον Καλαμά, αν δεν έχει πλημμυρίσει, γιατί πλημμυρίζει συχνά και πνίγει πάρα πολλά χωράφια και δυστυχώς και ζώα. Εν πάση περιπτώσει, πάμε στον πηγαίο κώδικα τώρα, διότι γίνεται μεγάλη αναταραχή. Εγώ οφείλω να σας ενημερώσω ότι ο πηγαίος κώδικας, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι το τρωτό σημείο της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλλέα, ενώ η ασπίδα του Αχιλλέα είχε γενικά ο Αχιλλέας το τρωτό σημείο, τη φτέρνα που τον κράταγε στα ίδαγα τη στιγός η θεή η μάνα του, και είδατε τι, που καταντήσαμε που χάθηκε και ο Αχιλλέας, εν πάση περιπτώσει. Επίσης μιλάμε για το τρωτό σημείο στο software ή... Με δύο λόγια, ο πηγαίος κώδικας είναι σαν ποιος κρατάει το τηλεχειριστήριο. Τα λέω καλά, κύριε Παπαφλωράτο?
1: Καλησπέρα, καλή ραδιοφωνική χρονιά. Κλείσαμε μαζί, δεν ξεκίνησαμε μαζί, αλλά είμαστε φαντάζομαι από τους πρώτους. Ο πηγαίος κώδικας οποιοδήποτε προγράμματος είναι τα αρχεία που χρειάζονται για να μετατραπεί από μία μορφή σε μια άλλη μορφή. Να το πούμε όσο πιο απλά γίνεται στους ακροατές σας. Υπήρξε μια μεγάλη συζήτηση. Το θέμα διευθετήθηκε νομίζω με την τελευταία δήλωση του Ισραηλινού Υπουργείου Αμήνης και ξεκαθαρίστηκε.
0: Από την αρχή δεν ξέρουμε εμείς για τον πηγαίο κώδικα, σας λέω. λοιπόν, από την αρχή θα τα πείτε.
1: Εδώ μιλάμε, ακούστε, για την ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι ένα ολιστικό πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα το οποίο ενοποιεί διαφορετικά προγράμματα αμυντικά σε ένα. Το οποίο θα λειτουργεί κατά βάση με AI, με τεχνητή νοημοσύνη. Γι' αυτό έχει σημασία αυτή η ενοποίηση των προγραμμάτων που αφορούν στρατό ξηράς, πολεμικό ναυτικό και πολεμική αεροπορία, να μην είναι αυτόνομο το κάθε σύστημα, δηλαδή να βλέπει από πού έρχεται ο πύραυλος, ποιο είναι το κοντινότερο μέσο που θα τον καταρρύψει, με τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας και ή δυνατόν με το μικρότερο κόστος. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η επιτυχία, η κατάρρευση. Αυτό το σύστημα που έχει εφαρμοστεί στο Ισραήλ έχει ποσοστό επιτυχία θανάτου του 95%. Είναι όχι απλώς ικανοποιητικό, είναι εκπληκτικό. Διότι σημαίνει ότι στους 100 πειράτες 95 τους καταρρύπτεις. Εδώ λοιπόν...
0: Μισό λεπτό. Αυτό το του Αχιλλέα, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι.
0: Ωραία. Δεν φοράει περικεφαλαία, κρατάει ασπίδα. Καλύπτει.
1: Είναι όλη την ελληνική επικράτεια. Περιλαμβάνει τρία διαφορετικά στρώματα. Ναι.
0: Συν την Κύπρο.
1: Συν την Κύπρο, ναι, εκεί που υπάρχει το αντίστοιχο, δηλαδή εφάπτε με το αντίστοιχο Ισραηλινό πρόγραμμα. Οι Κύπροι αδελφοί μας θα αναπτύξουν και αυτοί δικό τους πρόγραμμα, είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο μπορεί να υπάρξει αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία.
1: Που μιλάμε, 2026.
0: Ο σκληρός δίσκος είναι στο Ισραήλ.
1: Ο σκληρός δίσκος στο Ισραήλ, όμως μας δίνουν τη δυνατότητα οι Ισραηλινοί να έχουμε τους κωδικούς, να έχουμε τα αρχεία προκειμένου να τίθεται σε εφαρμογή το πρόγραμμα αυτό. Δηλαδή να μην περιμένουμε από τους Ισραηλινούς. Εκεί ήταν η όλη συζήτηση που είχε γίνει. Νομίζω ότι το θέμα διευθετήθηκε. Για να καταλάβουν οι ακροατές σας, περιλαμβάνει διαφορετικές στρώσεις αμήνης. Δηλαδή, του μικρού βεληνικούς, μεσαίου βεληνικούς και μεγάλου βεληνικούς. Ανάλογα με το πύραυλο που έρχεται εναντίον μας. Καλύπτει λοιπόν και τους αστικούς στόχους και τους στρατιωτικούς στόχους. Καλύπτει σχεδόν τα πάντα στην ελληνική επικράτεια. Αυτό το σύστημα δεν υπήρξε ως τώρα, υπήρξε, αν θέλετε, επειδή έχουμε τους Patriot, έχουμε αντιβαλιστικά συστήματα ως χώρα, αλλά αυτή τη φορά αποφασίσαμε να πάμε ένα βήμα μπροστά για να μην μπορεί ένα άλμα μπροστά στον 21ο αιώνα, και έτσι η χώρα μας αυτή τη στιγμή πρωτοπορεί στον τομέα της αμήνης. Δεν είναι επιθετικό σύστημα, και αν λοιπόν η γειτονική χώρα δεν είχε καμία βλέψη εις βάρος της Ελλάδος, πρέπει να πει, εφόσον είναι σύμμαχος χώρα, καλοδεχούμενο. Αλλά επειδή κατά βάθος το ξέρουν και το ξέρουμε, ότι το πρόβλημα της Τουρκίας είναι οι κατηγορητικά δικαιώματα της χώρας μας, τα οποία θέλει παντή τρόπο να μειώσει, Εξού και η απειλή, και χθες άκουσα και έναν συναδελφό μου στρατική σχολή, που έχει προφανώς παντελή άγνοια διεθνούς δικαίου, να λέει ότι όχι αν επεκταθεί έως τα 12 ναυτικά μίλια η αιγελίτρια ζώνη ή αλλιώς τα χωρικά έδρα της Ελλάδος, αλλά 6 μίλια και 1 μέτρο είναι αιτία πολέμου. Δηλαδή αυτό το πήγε ακόμα παρακάτω. Το Κάζους Μπέλι, το οποίο υπάρχει από το 1995, από την 8η Ιουνίου του 1995, με απόφαση Τουρκικής Βουλής, μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση, αποκαλούν οι Τούρκοι τη Βουλή τους, και δυστυχώς ως τώρα δεν έχει τεθεί το θέμα αυτό. Πώς είναι δυνατόν δύο χώρες που είναι στο ίδιο αμυντικό σύμφωνο να απειλεί η μία την άλλη με πόλεμο? Περάσανε και επιπληθήκαν τα χρόνια, και αυτό δεν είχε τεθεί ως θέμα. Χαίρομαι που τίθεται ως θέμα, δεν πιστεύω βέβαια ότι οι Τούρκοι θα το άρουν τόσο εύκολα. Αλλά σε κάθε περίπτωση απειλούν με πόλεμο τη χώρα μας εάν ασκήσει ένα νόμο κυριαρχικό της δικαίωμα, το οποίο προβλέπεται από τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, σύμβαση η οποία απαιτήθηκαν 9 χρόνια σκληρών οδυνηρών διαπραγματεύσεων. Η Τουρκία αγωνίστηκε με λύσα να περάσει τις θέσεις της, απέτυχε. Είναι από τα ελάχιστα κράτη που δεν την έχουν αναγνωρίζει, δεν την έχουν αποδεχτεί, και φυσικά δεν την έχει κυρώσει πολύ περισσότερο. 2 έχουν μείνει σε όλο τον πλανήτη. Μιλάμε για 170 κράτη που την έχουν και αποδεχθεί και κυρώσει, και υπάρχουν και άλλα 20 που την έχουν αποδεχθεί, δεν την έχουν κυρώσει. Αλλά ούτως ή άλλως έχει καταστεί εθνικό δίκαιο. Διότι ναι, μεν θεσπίστηκε το 1982, τη 10η Δεκεμβρίου του 1982, και τέθησε ισχύ λίγο αργότερα, 16η Νοεμβρίου του 1994, όμως έχει γίνει εθνικό δίκαιο, κατ' ουσίαν κωδικοποιεί διατάξεις που υπήρχαν, γιατί δεν κοροϊδευόμαστε. Να σας πω κάτι που δεν είναι ευρέως γνωστό, ότι υπήρχαν κράτη που είχαν υιοθετήσει τα 12 ναυτικά μίλια πολύ νωρίτερα. Όπως η Σοβιετική Ένωση από το 1927. Ή η Βουλγαρία στον Έψινο Πόντο από το 1951. Και πάμε και στην περιοχή μας. Υπάρχει η Αίγυπτος, υπάρχει η Κυπριακή Δημοκρατία, υπάρχει η Γαλλία δυτικότερα, η Ιταλία από το 1974. Επομένως, ήθελε να τα κωδικοποιήσει όλα αυτά η Τρίτη Σύμβαση για την. Η τρίτη μάλλον διαπραγμάτευση για τη σύμβαση αυτού που αποκαλείται σήμερα UNCLOS, δηλαδή σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, η οποία είναι ευρέως αποδεκτή και την οποία δεν αποδέχεται η Τουρκία. Τι θα κάνει λοιπόν η ανθρωπότητα? Θα σκύψει το κεφάλι πρώτης Τουρκίας? Προφανώς όχι. Και αυτό το ξέρει η Τουρκία. Και ψάχνει να βρει επιχειρήματα νομικά, τα οποία δεν μπορεί να βρει, προκειμένου να ντύσει αυτές τις αξιώσεις.
0: Ο Ερντογάν είναι πασιφανές ότι ανησυχεί πάρα πολύ από τη συνεργασία αφενός με το Ισραήλ αναφορικά και με την κάλυψη από την ασφίδα του Αχιλλέα, από την άλλη από την έως αυτή τη στιγμή αδιαφορία της Αιγύπτου να συμμετάσχει στη συμμαχία της Μέκας, και βλέπει και τα πολλά πήγαινε έλα της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας στην Αίγυπτο, τις πολύ καλές σχέσεις που έχουμε διαχρονικά και πολύ περισσότερο τα τελευταία χρόνια με τον πρόεδρο Σίση, και έχει τσαντιστεί, να το πούμε με απλά λαϊκά, και γι' αυτό πιθανολογώ ότι ο κύριος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, σήμερα ξαφνικά για πρώτη φορά είπε «είμαστε έτοιμοι ακόμα και επί του πεδίου». Μπορείτε να μας αναλύσετε τι σημαίνει επί του πεδίου?
1: Κύριε Ρουπίλη, και μαζί το έχουμε πει. Η Τουρκία έχει επιλέξει την Αίγυπτο στον αδύναμο κρίκο των συμμαχιών που έχει συνάψει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Θεωρεί ότι ούτε με την Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να σπάσει τη συμμαχία, ούτε με το Ισραήλ, πολύ περισσότερο με το Ισραήλ. Άρα εκτιμά ότι η Αίγυπτος είναι ο αδύναμος κρίκος. Την τελευταία διετία έχει στείλει άπειρες αντιπροσωπείες, έχουν διεξαχθεί κοινές ασκήσεις, έχει προτείνει να υπάρξει αγορά τουρκικών όπλων από την Αίγυπτο, έχει προτείνει να δώσει δάνειο. Και πράγματι σε κάποιο βαθμό, όπως μου έλεγε συνάδελφος καθηγητής που πηγαίνει στην Αίγυπτο κάθε χρόνο γιατί είναι Αιγυπτιώτης, δηλαδή Έλληνας που έχει γεννηθεί εκεί, υπάρχει μια αλλαγή κλίμας από εκεί που τους λέγανε εχθρούς τους Τούρκους. Τώρα είναι πιο ήπια η αντιμετώπιση με όλα ταύτα. Δεν μπορεί να κλείσει την πόρτα στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία είναι η πύλη εισόδου της Αιγύπτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από εκεί παίρνει κονδύλια. Παίρνει δισεκατομμύρια ευρώ από την Ευρώπη.
0: Μην ξεχάσουμε, να το ξαναπούμε, την τεράστια οικονομική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Αίγυπτο με τα προβλήματα με το κλείσιμο της διόρυγας του Σουέζ.
1: Αυτό θα έλεγα τώρα, με προλάβατε. Η τετική οικονομία έχει κλονιστεί. Έχει κλονιστεί από τον πόλεμο στον κόλπο, από αυτό το οποίο έχει γίνει, από ένα πόλεμο που τελείωνε το πολύ στις 4 εβδομάδες, όπως σχεδεσμευτεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Βέβαια, μας θυμίζει αυτό που είχε πει προεκλογικά τις 24 ώρες τελειώνει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ούτε το ένα συνέβη, ούτε το άλλο συνέβη. Οι συνέπειες υπάρχουν ακόμα και πολύ φοβούμε θα υπάρχουν για πολύ καιρό. Διότι δεν φαίνεται να τελειώνει αυτός ο πόλεμος και μιλάμε για προβλέψεις σε τιμές στην Αγγλία, στη βενζίνη που μιλάνε για 2-10 πλέον, ίσως και παραπάνω.
0: Και κοντεύουν και στην Ελλάδα σιγά σιγά.
1: Βέβαια. Και αυτό οφείλει ουσιαστικά σε έναν άνθρωπο. Ας μην τα ξεχνάμε αυτά, γιατί θυμάμαι εδώ πέρα κάποιους και συναδέλφους και κάποιους συναδέλφους που πανηγυρίζαν όταν εξελέγεται ο Στραμπ στην Αμερική. Το θυμάστε, φαντάζομαι κι εσείς.
0: Και πολιτικούς, πολιτικούς και νεοδημοκράτες.
1: Εδώ είχαμε πανηγύρι. Λοιπόν, η κατάσταση αυτή τη στιγμή έχει οδηγήσει σε κλονισμό της Αιγυπτιακής οικονομίας, η οποία επιπλέον Αίγυπτος, πρώτον, έχει δίπετση στο Ισραήλ. Δεν έχει την πολυτέλεια να έχει κακές σχέσεις με το Ισραήλ. Δεύτερον, δεν έχει κοινά συμφέροντα. Δεν θα πάψω να το λέω ότι είναι στα χαρτιά αυτό το λεγόμενο Ισλαμικό ΝΑΤΟ κτλ. Όσες φορές προσπάθησαν οι μουσουλμάνοι να συνεργαστούν στενά, απέτυχαν και για το πιλί, τα ξέρετε καλύτερα από μένα.
0: Υπάρχει καλά, και όσες φορές προσπάθησαν να επιτεθούν στο Ισραήλ, πάλι απέτυχαν και πληρώνουν τώρα τα επίχειρα.
1: Ακριβώς.
0: Με τους επικισμούς
1: το
0: κλπ.
1: Βέβαια. Υπάρχει το παράδειγμα της Ηνωμένης Αραβικής Δημοκρατίας. Τι πιο τραδευτό παράδειγμα. Το οποίο κατέγραψε με πάταγο. Για όσους έτσι ξέρουμε λίγο η ιστορία της περιοχής. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Υπάρχει περίπτωση να στείλει η Σαουδική Αραβία στρατό στο Πακιστάν να πολεμήσει την Ινδία? Όχι. Γιατί, ένα απλό παράδειγμα. Με την Ινδία υπάρχει το project, το σχέδιο για τον IMEC, το οποίο είναι μέσα η Σαουδική Αραβία μέχρι το λαιμό και θέλει διακαώς να ευοδοθεί. Είναι λοιπόν δυνατόν να στείλει στρατό να πολεμήσει στην Ινδία? Σας φέρνω ένα παράδειγμα. Ναι, μεν Τουρκία, Πακιστάν έχουν κοινά συμφέροντα σε αρκετές περιοχές και αλληλοποστηρίζονται, αλλά ούτε το Πακιστάν με τη Σαουδική Αραβία έχει κοινά συμφέροντα, ούτε η Τουρκία με τη Σαουδική Αραβία, οι Άραβες ήταν έτοιμοι να μπουν στις συμφωνίες του Αβραάμ. Δεν έχουν κανένα λόγο να υιοθετήσουν την τουρκική ρητορική εις βάρος του Ισραήλ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό είναι στα χαρτιά ένα λεγόμενο Ισλαμικό ΝΑΤΟ, το οποίο μάλιστα, προσέξτε την αντίφαση, υποτίθεται ότι έγινε εις απάντηση του Σιητικού Ιράν και προχθές διέγραψε στον τύπο, στα ΜΜΕ, στην Αμερική, ότι έχουν καλέσει το Ιράν να συμμετέχει σε αυτό. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχει απόσταση μεταξύ της βούλησης και της πραγματικότητας.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα κάνουμε το διάλειμμα τώρα. Κύριε Παπαφλωράτο, θα κάνουμε το διάλειμμα τώρα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ιωάννης Παπαφλωράτος, νομικός, ο καθηγητής στρατιωτικών σπουδών, διεθνολόγος, συνεχίστε. Επιμένω εγώ ότι για πρώτη φορά δεν είπε ο κύριος Γεραπετρίτσα, ανέφερε τη λέξη «είμαστε έτοιμοι και επί του πεδίου».
1: Ναι, ακριβώς. Είναι ξεκάθαρο ότι και η Ελλάδα έχει αποφασίσει να σηκώσει τους πόνους. Δεν μπορεί συνεχώς να δέχεται αγκόγκριστα την τουρκική προκλητικότητα. Και πρέπει πράγματι, όπως ένοπες να είναι πάντα έτοιμοι για το εξήγηση στο σενάριο, εάν η Τουρκία αποφασίσει να προχωρήσει στις έκνομες ενέργειες, να ξέρει ότι η Ελλάδα δεν είναι ούτε Συρία, ούτε τα Κατά, ούτε οι πολιτοφυλακές οι κουρδικές. Είναι μια χώρα που ανήκει στο ΝΑΤΟ, που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχει συμμαχίες, γι' αυτό και έσπευσε και ο κ. Γεραπετρίτσας και ο κ. Δένδιας να ενημερώσουν τους ομολόγους τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, ούτως ώστε κανείς να μην μπορεί να πει ότι δεν ήξερε. Και ότι βλέπετε τώρα αυτή τη στιγμή ότι αγνατίζει η Ευρώπη μετά το τελευταίο αποτέλεσμα στις εκλογές της Αξονία Ανχάλτ, που το οποίο ήταν μια ψυχολουσία, αν θέλετε. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόσφατα ευρωβουλευτής του ΑΕΦΔΕ, που ήταν, ανοίγω μια παρένθεση, το πλέον ανθεληνικό κόμμα την εποχή των μνημονίων, έλεγε
0: στην
1: Μέρκελ: μην δώσετε δεκάρα. Ο ευρωβουλευτής λοιπόν του ΑΕΦΔΕ πήγε στην κατεχόμενη Κύπρο και φώναζε να αναγνωριστεί κατεχόμενη Κύπρος. Σε βαθμό που αναγκάστηκε το ίδιο το ΑΕΦΔΕ να βγει να πει ότι δεν είναι αυτή η επίσημη θέση του.
0: Ναι.
1: Απλώς κλείνει η παρένθεση. Η Ευρώπη λοιπόν αυτή τη στιγμή θα μπει σε μια περιδίνηση. Γιατί έχει εκλογές η Γερμανία, τις εκλογές στα κρατήρια, έχει του χρόνου εκλογές η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία. Κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι η έκβαση των εκλογών αυτών. Άρα λοιπόν θα κοιτάξουν ο καθένας τα του οίκου του. Γι' αυτό η Ελλάδα οφείλει να ενημερώσει, να ενισχύει τις συμμαχίες της και το Ισραήλ έχει εκλογές. Και γι' αυτό είναι έξαλλοι οι Τούρκοι, διότι έχουν αποφασίσει να ακολουθήσουν μια σκληρά αντιϊσραηλινή ρητορική. Δεν καθυβρίζουν μόνο τον κύριο Νετανιάου, καθυβρίζουν όλο τον λαό του Ισραήλ, τους Εβραίους παγκοσμίως, τη στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ. Εδώ μιλάμε για γενοκτόνο, μιλάμε για μια χώρα η οποία δεν πρέπει να υποσχεθεί, υιοθετούν την ιρανική φρασιολογία και βεβαίως έχει ένα κοινό το Ισραήλ με το Ιράν. Η Τουρκία με το Ιράν. Προσπαθούν να εκμεταλλευτούν κάθε δυνατή ευκαιρία. Μόλις δουν ότι υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας, εκεί πρέπει να εκμεταλλευτούν. Μόλις δουν ότι κλονίζεται η Ελλάδα, υπάρχει πολιτική αστάθεια, υπάρχει οτιδήποτε άλλο. Θυμηθείτε το 1996 με τον Πρωθυπουργό στο Νάσιο, με τον διαγωνισμό για την Πρωθυπουργία που έκαναν το σκηνικό των Ινδιών. Θυμηθείτε το 1974. Α, η ρίσκα παρόδο βεβαίως. Και αυτό το θέμα έχει τις ρίζες του αρκετά πίσω. Δηλαδή το θέμα της επέκτασης των χωρικών υδάτων πάμε πολύ πίσω στην εποχή του Ιωαννίδη, ο οποίος ενώ διεκήρυξε ότι θα κάνει επέκταση των δακανακτικών, ακόμα δεν υπήρχε ούγκλος. Μετά, λόγω διεθνών πιέσεων, το πήρε πίσω. Είναι κάτι που δεν είναι βέβαια γνωστό. Για εμάς τους διεθνολόγους είναι γνωστό. Από τότε ξεκινάει, από το 1974, που βγήκε με πομπόδι τρόπο τότε το καθεστώς και είπε ότι θα πάει στα δακανακτικά μία και δεν το έκανε. Από τότε λοιπόν υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα, το τονίζω, πριν ακόμα υπογραφεί η ούκλος, δηλαδή το Δεκέμβριο του 1982.
0: Θα τα πούμε για τα 12 ναυτικά μίλια και άλλες φορές, γιατί έχουν να κάνουν κυριολεκτικά με την εθνική μας κυριαρχία. Έχω την ερώτηση από έναν ακροατή. Κάποια στιγμή, λέει, πες στο χρόνο, σπάμε τη σχέση με το Ισραήλ. Τι γίνεται με την ασπίδα του Αχιλλέα?
1: Κοιτάξτε, το σπάμε τη σχέση δεν είναι τόσο απλό στο διεθνές περιβάλλον. Να θυμίσουμε ότι την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου όλα τα συστήματα διαβιβάσεων και τότε το TAF-TAF-TAF ήταν γερμανικά, έτσι, Telefunken. Και όμως η Telefunken τήρησε στο ακέραιο τις δεσμεύσεις της. Έστω και αν η Ελλάδα ήταν σε εμπόλεμη κατάσταση αρχικώς με την Ιταλία, σύμμαχο της Ναζιστικής Γερμανίας και εθνική αντιγερμανία. Ξέρετε, οι διακρατικές συμφωνίες συνεχίζουν να τηρούνται. Δεν είναι τόσο απλό να πεις τη σπάω, διότι χάνει τη φραγκιότητά στο διεθνές περιβάλλον. Και εδώ λοιπόν είναι μια συμφωνία η οποία είναι win-win, δηλαδή και οι Ισραηλοί θέλουν να πάρουν τα λεφτά, προφανώς, και εμείς θέλουμε να ολοκληρωθεί η συμφωνία για να έχουμε αυτή την ολιστική αντιμετώπιση οποιασδήποτε εκπληκτής επιβολής. Άρα, οποιαδήποτε ήταν η πορεία των διμερών σχέσεων, αυτή η συμφωνία θα εφαρμοστεί.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαφλωράτο. Έχουμε πολύ έτσι τραχά να αναπλώσουμε γενικώς. Όλα αυτά λόγω της συμπεριφοράς και της πολιτικής του Ερντογάν. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
0: Και μέχρι να μπει το σήμα του Κεμισή, να σας πω τα εξής. Με χρηματικά έπαθλα συνολικού ύψους 300.000 ευρώ ολοκληρώθηκαν τα 17η βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας Στέλιος Χατζιωάννου 2026, με τη φετινή διοργάνωση να καταγράφει ρεκόρ 62 συμμετοχών. Το πρώτο βραβείο των 150.000 ευρώ απέσπασε η Loop CV του Γιώργου Αυγενάκη. Το δεύτερο βραβείο των 100.000 ευρώ απονεμήθηκε στην iSpace των Νικηφόρου Κριτικού και Γρηγόρη Στάθη, ενώ το τρίτο βραβείο ύψους 50.000 ευρώ κέρδισε η Vivestia Booking και Metasearch Platform των Ανδρέα Γκίνη και Γιώργου Κονταξή. Τα βραβεία που διοργανώνονται από το Στέλιος Philanthropic Foundation στηρίζουν από το 2008 τη νέα επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Βάλε τώρα το Ding Ding και μετά το τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ με τον Elton John.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Προχθές, τη Δευτέρα ειδικότερα, έδωσα το λόγο για ένα πάρα πολύ ευχάριστο και αισιόδοξο μήνυμα στο Δήμαρχο Χάλκης, τον κύριο Άγγελο Φραγκάκη, αναφορικά με το πρότυπο συμπεριφοράς που επέδειξε ο Δήμος για τη δημιουργία επιτέλους ενός σπιτιού του γιατρού, για να μπορεί ο γιατρός αυτό το μικρό γεωπελαγίτικο νησί να μπορεί να κατοικεί χωρίς να έχει ή τη δυσκολία να βρει, ειδικότερα τους θερινούς μήνες, κατάλημα ή να πληρώνει τα μαλλιοκέφαλά του από έναν όχι και τόσο σημαντικό μισθό όπως γνωρίζετε. Ταξίδευε με βάρκα ο κύριος, τώρα με πλεούμενο, δεν ξέρω εγώ με τι, ο κύριος Φραγκάκης, διεκόπη η συνομιλία. Πρόλαβε όμως να μας πει ότι ναι μεν ο Δήμος έκανε τα πάντα για να αποκτήσει ο γιατρός του νησιού το σπίτι του, αλλά πίσω από αυτή την επιτυχημένη προσπάθεια βρίσκεται η ομάδα Αιγαίου, η οποία ήταν και ο βασικός χρηματοδότης, γιατί αυτό το σπίτι ανηγέρθη εκ βάρθρων, εκ θεμελίων, σε ένα όμως οικόπεδο που ήταν περιουσία του Δήμου και το διέθεσε ο Δήμος, χωρίς καθυστερήσεις όπως μας είπε ο κύριος Φραγκάκης γραφειοκρατικές, ώστε να μπορέσει να ενεγερθεί αυτό το πραγματικά κουκλίστικο, αντιπροσωπευτικό δείγμα αρχιτεκτονικής του νησιού. Εγώ θα προτάξω λοιπόν, έχουμε και τους δύο καλεσμένους, έχουμε και τον δήμαρχο της Χάλκης, τον κύριο Άγγελο Φραγκάκη, αλλά έχουμε και την πρόεδρο της περίφημης ομάδας Αιγαίου, την κυρία Ντενή Τσιμή, και θα μου επιτρέψει ο κύριος δήμαρχος να μιλήσω πρώτα απ' όλα με το κύριο στήριγμα σε αυτή την προσπάθεια, που είναι η πρόεδρος της ομάδας Αιγαίου. Καλησπέρα κυρία Τσιμή.
1: Καλησπέρα κύριε Πιπηλή, χαίρομαι που σας ξαναακούω μετά από 2 χρόνια νομίζω που είχαμε
0: ξαναμιλήσει για τις δράσεις σας.
1: Ακριβώς, για τις δράσεις στα 30 μας χρόνια. Ναι, ο αγαπημένος πλέον Άγγελος, ο Δήμαρχος της Χάλκης, αιτήθηκε σε εμάς παραχωρώντας ένα οικόπεδο να τον βοηθήσουμε να φτιάξει το σπίτι του γιατρού στα πλαίσια της δράσης «Καλύτερες συνθήκες διαβίωσης των γιατρών στα μικρά και κριτικά μας νησιά», που είναι το όραμά μας και το ξεκινήσαμε το 2025 με το Κουφονίσι, και φέτος το 2026 είχαμε την ευλογία να το υλοποιήσουμε στη Χάλκη. Ήταν ένα πολύ δύσκολο έργο, αλλά είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι και υπερήφανοι που το εγκαινιάσαμε το Σάββατο μαζί με τον Δήμαρχο και εκπρόσωπο της Περιφέρειας και τον παρόντα τον διοικητή της Δεύτερης Υγειονομικής Περιφέρειας, τον κύριο Ροϊλό. Και εθελοντές
0: να πάμε
1: και κάποιους υποστηρικτές.
0: Ναι, να πάμε στο εξής. Στήχησε πολλά λεφτά αυτό το σπίτι,
1: ναι,
0: το οποίο
1: πράγματι,
0: να περιγράψω στους ακροατές και τις ακροάτριες ότι είναι ένα κουκλί με τα χρώματα αυτά τα ντόπια, γιατί η Χάλκη είναι χρωματιστή, δεν είναι λευκή όπως τα κυκλαδίτικα, με την ωραία ζωηρή όχρα και τα υπέροχα καταπράσινα παράθυρα.
1: Φυσικά, σεβαστήκαμε την αρχιτεκτονική του νησιού, βοήθησε και αρχιτέκτον μηχανικός και πολιτικός μηχανικός εκ μέρους ομάδας Αιγαίου, βρέθηκαν όλοι οι χορηγοί υποστηρικτές και με εθελοντική εργασία ο μηχανικός και η αρχιτέκτον μηχανικός, και βγήκε αυτό το άρτιο υπέροχο αποτέλεσμα που θα διευκολύνει τη ζωή του γιατρού, διότι δεν θα έχει, όπως πολύ σωστά είπατε, έξοδο διαβίωσης, δηλαδή ενίκιο, και θα μπορεί πιθανά να βρεθεί κάποια οριστική και μόνιμη λύση για να υπάρχει γιατρός στο νησί, διότι η ομάδα Αιγαίου θέλει να στηρίζει τους νησιώτες, κυρία Πιπηλή, γι' αυτό στεκόμαστε πάντοτε πλάι τους, αφού γκραζόμενοι τις ανάγκες τους, και το πρόβλημα της στέγασης των γιατρών είναι πάρα πολύ ουσιαστικό θέμα.
0: Και να προσθέσουμε, πόσο στήχησε τελικά, αν επιτρέπετε?
1: 170.000 ευρώ, διότι όπως καταλαβαίνετε τα πάντα μεταφέρθηκαν εκεί ή και από τη Ρόδο. Και καταλαβαίνετε ότι δεν ήταν δύσκολο εγχείρημα, αλλά το καταφέραμε, ναι.
0: Μπράβο. Να προσθέσουμε εδώ, τώρα μου ήρθε φλασιά, γιατί μόλις πριν από λίγο αναφέρθηκα στα βραβεία του Στέλιος Philanthropic Foundation, του Στέλιου, ο οποίος ο Στέλιος Χατζιωάννου, να μην ξεχνάμε ότι ανακοίνωσε ενώπιον του Πρωθυπουργού, μάλλον ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι έχει προβεί σε μια τεράστια δωρεά που χρηματοδοτεί για 6 χρόνια με 1 χιλιάρικο επιπλέον στο μισθό τον κάθε γιατρό ακριτικών νησιών, θυμάμαι καλά?
1: Ναι, πολύ σωστά το λέτε και θεωρώ ότι σε εισαγωγικά, φυσικά, γιατί δεν μπορούμε να φτάσουμε εμείς στην οικονομική επιφάνεια του Στέλιου Χατζιωάννου, ότι και η ομάδα Αιγαίου κινείται προς την πολύ σωστή κατεύθυνση του να βοηθήσει τους γιατρούς με όλες τις δυνάμεις.
0: Βέβαια, 200.000 σκοπό... ευρώ. Εσείς δώσατε 200.000 ευρώ για ένα σπίτι, ναι, έτσι.
1: Ακριβώς. Και συνεχίζουμε.
0: Που τα μαζέψατε από τον εαυτό σας. Από τον εαυτό σας και τους χορηγούς.
1: Από υποστηρικτές μας. Ακριβώς. Και το 2027 θα συνεχίσουμε καλά να είμαστε.
0: Τι σχέδια έχετε για το 2027?
1: Να τα πούμε κάποια άλλη στιγμή όταν θα αριστικοποιηθούν, γιατί τώρα τα πράγματα καταλαβαίνετε ότι τελειώνοντας αυτό έχουμε πέσει με τα μούτρα για τα επόμενα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Εσείς περιοδεύετε καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού κυρίως, περιοδεύετε σε όλα τα νησιά και εντοπίζετε ποιο είναι ο επόμενος στόχος σας?
1: Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Η ομάδα Αιγαίου... 32 χρόνια έχουμε μια τρομακτική εμπειρία και επικοινωνία με τους κατοίκους των νησιών. 365 μέρες το χρόνο δουλεύει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομάδας Αιγαίου. Αυτό που είχαμε συνειδητοποιήσει προδιετίας, δηλαδή σε μένα έχει γίνει πάρα πολύ εμφανές ότι είναι μια μεγάλη πληγή η στέγαση, και το ξεκίνησαμε με το κουφονίσι και μετά στη συνέχεια με τη βοήθεια της πολιτείας μας υπέδειξαν τη Χάλκη, είχαμε σε επικοινωνία με τον Δήμαρχο και ούτω καθεξής. Αλίμονο αν δεν είχαμε την εμπειρία και την ικανότητα και την ευελιξία να προσαρμοζόμαστε στις αλλαγές των αναγκών και αντί να κάνουμε π.χ. παιδική χαρά που επίσης είναι χρήσιμη, να κάνουμε κάτι το οποίο θα δείξει πολύ βαθύ κοινωνικό αποτύπωμα, κυρία Πιπηλή.
0: Μα τι λέτε, πολύ πιο ουσιαστικό.
1: Ακριβώς,
0: ναι, γιατί ο γιατρός έχει πολλά προβλήματα, πολύ χαμηλούς μισθούς.
1: Γιατροί και εκπαιδευτικοί, γιατί θα πρέπει να τους αναφέρουμε. Μην ξεχνάμε, το μέλλον της Ελλάδος είναι τα νέα παιδιά. Τα νησιά μας κρατάνε τη σημαία μας ψηλά. Πρέπει να βοηθηθούν οι νησιώτες με όποιο τρόπο μπορούμε και κυρίως να έχουμε παιδιά στα νησιά. Και να νιώθουν ασφάλεια, διότι το ωραίο τοπίο που βλέπουμε εμείς το καλοκαίρι δεν υφίσταται το χειμώνα.
0: Καλά, είναι κατανοητό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα τα ξαναπούμε. Συγχαρητήρια για το έργο σας.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Αν και δεν χρειάζεται,
1: δεν ξέρω
0: έχετε...
1: αν ακούει ο Δήμαρχος μας ακούει.
0: Ακούει, κύριε Φρακάκη.
2: Ακούω, βέβαια, βέβαια.
0: Για μιλήστε κι εσείς μαζί, έλα. Πείτε τα, πείτε τα. Έχετε καιρό να τα πείτε. Πείτε τα.
1: Ακριβώς από το Σάββατο.
2: Καλησπέρα, Ντενίς μου. Εγώ να κρατήσω μια έτσι εξαιρετική λέξη η οποία χρησιμοποίησε η κυρία Πιπηλή πριν για την περίφημη ομάδα Αιγαίου. Πραγματικά η δράση της είναι 100% πατριωτική και με κοινωνικό αντίκτυπο και δίνει λύσεις σε κέρια προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι μικρονησιώτες, τα μικρά νησιά στην καθημερινότητά τους, θα έλεγα. Ένα έργο που δεν είναι μόνο το κτηριακό, δεν είναι μόνο το αισθητικό. Είναι ένα έργο το οποίο, το είπα και στην ομιλία μου ως αγγένεια, ότι θα το βλέπουν το σπίτι οι κάτοικοι και θα νιώθουν ασφάλεια, θα νιώθουν σιγουριά ότι ο γιατρός είναι εδώ και θα τους βοηθήσει αν σε περίπτωση έχουν κάποιο πρόβλημα. Είναι ένα έργο πραγματικά εμβληματικό και από το ραδιόφωνο σας, από την εκπομπή σας, θέλω να ευχαριστήσω δημόσια την ομάδα Αιγαίου και όλους τους υποστηρικτές της για αυτό το εξαιρετικό έργο σε έναν μικρό τόπο της χώρας μας.
1: Και για μένα είναι χαρά που γνωριστήκαμε, Άγγελε, και θα είμαστε με όποιο τρόπο μπορούμε κοντά σας ό,τι χρειαστείτε.
0: Και έχετε και τις δικές μας ευχαριστίες ως εκπρόσωπος και πρόεδρος της ομάδας Αιγαίου, γιατί όλα αυτά αφορούν, αντανακλούν στον κάθε Έλληνα πολίτη, ο οποίος μπορεί να είναι στα Τρίκαλα αυτή τη στιγμή, αλλά μπορεί να βρεθεί στη Χάλκη και το πρώτο, και να έχει και μικρά παιδιά, και το πρώτο που θέλει οποιοδήποτε είναι να υπάρχει ο γιατρός εκεί που βρίσκεται. Πόσο μάλλον οι ντόπιοι που αποκλείονται και από τις καιρικές συνθήκες. Μην το ξεχνάμε, κύριε Φραγκάκη.
1: Ακριβώς, έτσι είναι. Η διακομιδή είναι εξαιρετικά δύσκολη τους σημερινούς μήνες.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Φραγκάκη. Μείνετε λίγο. Πόσους κατοίκους έχει η Χάλκη μόνιμους?
2: Το χειμώνα, δηλαδή από Νοέμβρη μέχρι και τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου, είμαστε γύρω στα 250 άτομα.
0: Μόνο μετά, 250 άτομα.
2: Ναι,
0: γίνεται το Φεβρουάριο δηλαδή?
2: Από Μάρτιο ξεκινάνε σιγά σιγά οι προετοιμασίες για την καλοκαιρινή περίοδο, οπότε έρχονται οι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται στο κομμάτι του τουρισμού να προετοιμαστούν, οπότε σιγά σιγά αυξάνεται το πληθυσμός, αλλά η μόνιμη κάτοικοι κατά τη διάρκεια του χειμώνα είναι περίπου στα 250 άτομα. Οπότε και επειδή και οι καιρικές συνθήκες, ξέρετε, είναι τα φαινόμενα πλέον, θα έλεγα, είναι πολύ, έτσι, πολύ έντονα, πολύ ακραία, τον χρειαζόμαστε τον γιατρό και χρειαζόμαστε, σας είπα, ακόμα και το αίσθημα της ασφάλειας που δίνει η παρουσία του εκεί.
0: Εννοείται. Δηλαδή έχετε σημειώσει, κύριε Δήμαρχε, ότι τα τελευταία χρόνια είναι ακραίες πια οι συνθήκες στο Αιγαίο?
2: Βέβαια. Εγώ είμαι 6 χρόνια τώρα δήμαρχος στη Χάλκη. Θεωρώ ότι τα δύο τελευταία χρόνια ήταν πολύ πιο έντονα σε σχέση με τα προηγούμενα 4.
0: Τι λέτε?
2: Ναι.
0: Δηλαδή πιάνετε μποφόρ παραπάνω, έτσι?
2: Είναι ακραία τα φαινόμενα. Μπορεί να μην είναι πολύ συχνά, αλλά όταν υπάρχουν είναι ακραία. Και με την βροχόπτωση και με την τη θάλασσα. Βέβαια, να πω εδώ, γιατί έβλεπα σήμερα σε ένα άρθρο το τι έγινε στην Ιαπωνία, που μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μιας ώρας έριξε μια τεράστια ποσότητα νερού, και ακόμα χώρα που είναι πολύ οργανωμένη πάνω από τα διεθνή στάνταρ, πάνω από τα παγκόσμια στάνταρ, ακόμα και τώρα υπήρχαν και ζημίες και απώλειες, ανθρώπινες απώλειες. Δηλαδή έχει αλλάξει πλέον. Έχει αλλάξει πλέον το κλίμα, έχει αλλάξει πλέον η ζωή μας. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε και να προετοιμαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Αυτό είναι πολύ σωστό. Πείτε μου, από παιδιά πώς πάτε?
2: Από παιδιά είμαστε μια χαρά. Παρόλο που είμαστε λίγοι μόνιμοι κάτοικοι, πέρσι στο σχολείο είχαμε 58 παιδιά.
0: Ορίστε.
2: Σε ευρωπαϊκό σταθμό, σε νηπιαγωγείο, σε δημοτικό, σε γυμνάσιο και σε λύκειο. Ναι, βέβαια, ναι.
0: Δηλαδή το 1 τρίτο, το 1 τέταρτο του πληθυσμού σας είναι παιδιά.
2: Ναι.
0: Άρα έχετε και αυτό το καλό, να σας έχει καλά ο Θεός και να μπορείτε να ζείτε ειρηνικά και με τα πρώτες δυσκολίες να είναι τουλάχιστον εξασφαλισμένες. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Εμείς, κυρία Πιπηλή, για το ενδιαφέρον σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σας. Εγώ,
0: Γιάννο, η υποχρέωσή μου είναι και η υποχρέωση όλων μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ομάδα Αιγαίου, πάντα τέτοια.
1: Καλά. Γεια σας.
0: Ευχαριστώ. Γεια.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Που συμβαίνουν τα έκτακτα όταν είσαι στον αέρα και μάλιστα γεγονότα που έχουν να κάνουν με καταστάσεις που μας αγγίζουν άμεσα, κυρίες και κύριοι. Μόλις τώρα με ειδοποίησε η Μαρία Καραουλάνη ότι στα έγκυρα site ανακοινώθηκε μία είδηση που σοκάρει πραγματικά, προσπαθώ να σας προειδοποιήσω, σοκάρει πραγματικά, γιατί η είδηση αναφέρει πως πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο δημοφιλής τραγουδιστής, και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπέστη ανακοπή, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής, ωστόσο άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών. Τι να πεις τώρα, πείτε μου τι να πεις τώρα.

Και πόσο ταλαιπωρήθηκε αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο τόσο αγαπησιάρης τραγουδιστής, ανεξάρτητα του αν σε άρεσαν ή δεν σου άρεσαν τα τραγούδια, που οπωσδήποτε είχε ένα αξεπέραστο στυλ, έναν τρόπο να σε συνεγείρει, τονίζω ανεξαρτήτως του αν σου άρεσαν τα τραγούδια του ή όχι. Ο Γιώργος Μαζωνάκης διακρίθηκε ακριβώς για αυτό το στυλ του. Διακρίθηκε επίσης ότι αν και αναφερόταν στις λαϊκές μεγάλες μάζες, είχε μια πολύ έντονη σφραγίδα δημιουργικότητας και ωραίας ροκιάς. Άρα λοιπόν τώρα τι να σας πω, δεν έχω να συμπληρώσω κάτι άλλο, γιατί καταλαβαίνω ότι όπως και εσείς σας έχει αγγίξει αυτή η είδηση, με αφορμή πρώτα απ' όλα την πολύ νέα ηλικία του, μόλις 54 ετών, και μάλιστα που μάθαμε και λεπτομέρειες για τη γενική του κατάσταση, την προσωπική, τη δυσάρεστη οικονομική, όλη αυτή την ταλαιπωρία με την εισαγωγή του σε κέντρο ψυχικής υγείας, με τους οικογενειακούς δημόσιους καυγάδες, με το παράπονά του που έβγαινε ο ίδιος ο Γιώργος Μαζωνάκης και τις εξέφραζε δημόσια, διεκδικώντας μία ζεστασιά, ρε παιδί μου, γιατί δεν έπαβε να είναι γιος, μάνα και πατέρα, και να είναι και αδελφός. Μην ξεχνάμε ότι γεννήθηκε μόλις το Μάρτιο του 1972 στη Νίκαια του Πειραιά και εμφανίστηκε μόλις σε ηλικία 22 ετών στη δικογραφία.

0: Λυπάμαι που σας τάραξα, γιατί βλέπω ήδη μηνύματα από ακροατές που υπέστησαν και αυτοί το ίδιο σοκ και εκφράζουν τη θλίψη τους για αυτή τη τρομερή, όπως και να το κάνουμε, είδηση ότι πέθανε από ανακοπή σε ηλικία 5-4 ετών ο πολύ δημοφιλής τραγουδιστής και πάνω απ' όλα νέος άνθρωπος, ο Γιώργος Μαζονάκης. Έχουμε έτσι τη στεναχώρια τη δημόσια μέσω του Viber του Πάτροκλου, της ακροάτριας Vivian. Βάλαμε ένα τραγούδι εδώ τώρα με το Θάνο Μπούμπα τυχαία, που μιλάει για τη μοναξιά. Και επανέρχομαι, γιατί θυμάμαι τις συνεντεύξεις που έδωσε μετά την οικογενειακή περιπέτεια, που με δική τους προτροπή προς τον εισαγγελέα τον έγινε ο εγκλεισμός σε κάποιο ψυχιατρικό ίδρυμα, κάτι το οποίο δεν μπόρεσε, πιθανολογώ, οπωσδήποτε να το ξεπεράσει ο ίδιος ο καλλιτέχνης, γιατί η ίδια του η οικογένεια τον έβαλε στο ψυχιατρικό ίδρυμα. Τώρα τι άλλο να σας πω, κυρίες και κύριοι, τώρα τι να πεις, είναι σοκαριστικό, γιατί ήταν και ένας άνθρωπος που μπορεί να μην τον ξέραμε προσωπικά, αλλά που, όπως και να το κάνουμε, ήταν αγαπησιάρης. Και σας αποχαιρετώ με θλίψη, είναι η αλήθεια, όπως πιστεύω τον αποχαιρετάτε κι εσείς.
1: Αχ, πόσο βαριέμαι να σ' αγαπάω με τον τρόπο που...
0: Δελτίο ειδήσεων με τον Βίκτορα Σαμουήλ, ακολουθεί ο Ανδρέας

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Πέθανε σε ηλικία 54 ετών ο Γιώργος Μαζωνάκης, άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Ελπής. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες. Απάτη μαμούθ σε βάρος του δημοσίου ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Στο στόχαστρο της έρευνας μπήκαν 46 φυσικά πρόσωπα και ένα δίκτυο 152 εταιριών που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την εξαπάτηση του δημοσίου και την εξασφάλιση παράνομων επιστροφών φόρου την περίοδο 2023-2024. Για την παράνομη επιστροφή εκατομμυρίων ευρώ φαίνεται να είχε δημιουργηθεί μηχανισμός με εικονικές συναλλαγές, εταιρείες, φαντάσματα αλλά και αχυρανθρώπους. Το πόρισμα της αρχής μαζί με τη σχετική διάταξη για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Στο 3,8% αυξήθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο από 3,4% που ήταν τον Ιούλιο και 2,9% τον αντίστοιχο μήνα πέρσι. Σε μηνιαία βάση ο πληθωρισμός παρουσίασε αύξηση 0,4% έναντι αύξησης 0,1% την περσινή χρονιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, το μεγαλύτερο βάρος στην άνοδο του γενικού δίκτυου προέρχεται από τη στέγαση, όπου οι τιμές είναι αυξημένες κατά 9,7% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025. 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, όταν λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση όπου περίμεναν πολίτες. Σοβαρά τραυματισμένες είναι μία 29χρονη και μία 62χρονη, ενώ ελαφρύτερα έχουν τραυματιστεί μία 17χρονη και μία 50χρονη. Δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων, υπό σημαία Παναμά, χτυπήθηκε από ντρόουν στα Ιρακινά χωρικά ύδατα, σύμφωνα με δύο λιμενικούς αξιωματούχους που επικαλείται το Reuters. Σύμφωνα με αναφορές εταιρείων ναυτικής ασφάλειας, πρόκειται για το New Andros, το οποίο μετέφερε περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια Ιρακινού μαζούτ, όταν δέχθηκε την

0: Έλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, διαβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο. Την ενοχή των δύο κατηγορουμένων ψαράδων για τη δολοφονία του πρώην Υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη, στην Ερέτρια τον Ιανουάριο του 2021, πρότεινε ο εισαγγελέας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου. Στο Παρίσι σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκη, προκειμένου να συμμετάσχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για τη διακυβέρνηση του διαστήματος. Γαλλικές διπλωματικές πηγές υπογραμμίζουν ότι το διάστημα δεν αφορά πλέον μόνο δορυφόρους, εκτοξεύσεις και επιστημονική έρευνα, αλλά αποτελεί στρατηγικό τομέα για την άμυνα, τις τηλεπικοινωνίες, την πρόσβαση σε δεδομένα και την τεχνολογική κυριαρχία. Αυτή την ώρα συνέντευξη τύπου παραχωρεί στο Βελίδιο συνεδριακό κέντρο ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, βραδιά Champions League απόψε, δεσπόζουν οι αναμετρήσεις Μπαρτσελόνα, Φέγενορτ στις 8 παρατέταρτο, Λίβερπουλ, Ατλέτικο Μαδρίτης και Παρίς Σεν Ζερμέν, Σλόβαν Μπρατισλάβα στις 10. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη Λαϊκή Απογευματινή.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Η Λιοφάνα περιμένουμε αύριο 5η στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, την Γλυφάδα και τον Πειραιά, ο Υδράργυρος θα αγγίξει στους 32 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Νέα Μάκρη και Λαύριο θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στο Γαλάτσι, στη Νέα Σμύρνη και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι όμως θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα δυτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς θα πνέουν στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 με 35 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Ελλάδα 2.0.
1: If we'll not try to make these changes, never will change.
2: Θα τους λιώσω.
0: Αλλά αυτοί είστε.
3: Τι είπατε?

Καλησπέρα, 6 και 9 πρώτα λεπτά η ώρα. Αλφα Radio 98,9 λαϊκή απογευματινή. Ξεκινάμε τώρα, θα πάμε μαζί μέχρι τις 8 όπως κάθε μέρα. Μια διαδικασία όπου επαναλαμβάνεται από Δευτέρα έως Παρασκευή. Λοιπόν, άλλα πράγματα θέλαμε να ξεκινήσουμε, με άλλα πράγματα ξεκινάμε. Ακούσατε την πολύ κακή είδηση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη από ανακοπή καρδιάς. Έγινε γνωστό πριν από λίγο, το ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων. Είναι, θα έλεγα, ένα σοκ. Χάνεται ένας νέος άνθρωπος, πολύ αγαπητός στον κόσμο, με αξιόλογη, θα έλεγα, πορεία και στο ελληνικό τραγούδι. Και μια προσωπικότητα έτσι ιδιαίτερη, και χιούμορ είχε και, θα έλεγα, έτσι, και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν παίρναγε ποτέ απαρατηρήτως.

Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω δίνοντας συγχαρητήρια εδώ στους φίλους ακροατές του ραδιοφώνου και της εκπομπής για τα μηνύματα που μου στείλανε με αποδείξα τη βενζίνη. Βέβαια θα πω και άλλα που ενδιαφέρουν πάρα πολύ, ειδικά για το πώς θα πάμε τη φετινή χρονιά. Είμαστε τώρα 10 μέρες, σταθεροποιήσαμε το πρόγραμμα και πώς θα πάμε η εκπομπή από εδώ και πέρα. Λοιπόν, τα νέα τώρα. Θα έχουμε τηλεφωνικές γραμμές κάθε Παρασκευή για μία ώρα. Μία ώρα δικιά σας, στη διάθεσή σας, εδώ ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. Θα το μαζέψουμε το πράγμα, να έχετε μία ώρα, γιατί άλλοτε τελειώνει η συνέντευξη 8 παρα 20, άλλοτε 8 παρα 10, στενεύει ο χρόνος. Καταλαβαίνω ότι ορισμένοι που θα ήθελαν δεν μπορούν να βγουν, γιατί έχουμε δύο γραμμές, η μία περιμένει πίσω από την άλλη. Δεν υπάρχει χρόνος. Οπότε είπαμε να φτιάξουμε μία ώρα αποκλειστικά για τους ακροατές. Και αυτό θα είναι την Παρασκευή τώρα. Ή 6.30 με 7.30 θα το βάλουμε, θα το δούμε. Ή 7 με 8. Αυτή είναι η βασικότερη αλλαγή που θέλουμε να κάνουμε και θα πάμε έτσι από εδώ και πέρα.

Τώρα θέλω να δώσω τα εύσημα εδώ στους φίλους, γιατί μου στείλανε δύο αποδείξεις. Δύο αποδείξεις βενζίνης από δύο διαφορετικά πρατήρια σήμερα. Απλή αμόλυβδη 2,139. Η καλή αμόλυβδη, αυτή η σούπερ, 2,289 στο ένα πρακτήριο. Στο άλλο πρακτήριο, κεντρικά στην Αθήνα και τα δύο πρακτήρια. Λοιπόν, 2,139 επίσης η απόδειξη δείχνει. Τώρα θα σας πω αναλυτικά. Λοιπόν, τιμή μονάδας 2,139 ευρώ το λίτρο. Τι ποσότητα έβαλε με 50 ευρώ, 23 λίτρα, 23,380 λίτρα. Καθαρή αξία 40,32. ΦΠΑ 24%, 9,68. Συνολική αξία 50 ευρώ. Λοιπόν, αν νομίζουμε τώρα ότι εμείς θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε το χειμώνα, όλη αυτή την ιστορία, να κυνηγάμε τις τιμές στα βενζινάδικα, στα σούπερ μάρκετ και από εδώ και από εκεί, παιδιά, δεν βγαίνει απλά το πράγμα. Τώρα μου στέλνουν εδώ πέρα κάποια στοιχεία για τον Γιώργο Μαζονάκη. Άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Ελπίσω που διακομίστηκε. Θα σας πω και άλλα στη συνέχεια. Τώρα προσπαθώ να βρω τα στοιχεία. Λοιπόν, 54 χρονών ο Γιώργος Μαζονάκης, δημοφιλής τραγουδιστής και τα λοιπά, βήθησε στο πένθος φυσικά έτσι όλους τους φίλους, τους συνεργάτες του, τον κόσμο που τον αγαπούσε, τον ήθελε και τα λοιπά. Τώρα δεν μου ανοίγει ένα site, δεν ξέρω γιατί δεν ανοίγει. Καμιά φορά τα site κάνουν του κεφαλιού τους που λένε, θα σας πω και τα υπόλοιπα στοιχεία μετά. Τώρα έχουμε Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη από τις 5 η ώρα, 5 η ώρα μέσα στην Τάλα Ήλιο έκανε συνέντευξη, δηλαδή δεν ξέρω γιατί. Καψώνει στους δημοσιογράφους, κάνει 5 η ώρα, δεν κάνει ρε παιδί. Πάει 7-7.30 ας πούμε. Δεν ξέρω, ίσως να θέλει να πάρει το αεροπλάνο της επιστροφής νωρίς. Δεν παίζω Παναθηναϊκό σήμερα, γιατί αν έπαιζε αύριο είμαι σίγουρος θα πήγαινε στο γήπεδο. Γιατί το βλέπουμε συνέχεια στο Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν αυτό πάει να πει ότι πάει καλά ο Παναθηναϊκός φέτος, πάει συνέχεια ο Τσίπρας. Θα το δούμε και αυτό. Λοιπόν, από μια μεριά μακάρι, γιατί εγώ είμαι Παναθηναϊκός, έτσι να εξηγούμαστε. Λοιπόν, έχω δει 2-3 χτυπήματα από τον Αλέξη Τσίπρα από την ενημέρωση που λαμβάνουμε τακτικά. Τον άκουσα να μιλάει για το θέμα της ακρίβειας. Τον άκουσα να λέει σε ερώτηση ότι θα ρίξει το ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής. Είναι ένα μέτρο. Θα κάνει, λέει, το παρατηρητήριο τιμών από το χωράφι μέχρι το ράφι. Αυτό το παρουσίασε ως δεύτερο μέτρο. Τρίτον, θα υπάρχουν παρατηρητήρια τιμών και τώρα υπάρχουν, λέω εγώ. Τέταρτον, τι είπε τέταρτον να δείτε, είπε κι άλλο ένα που θεωρεί ότι είναι σημαντικό, θα το θυμηθώ, θα το βρω και θα σας το πω. Άκουσα και την ερώτηση εδώ της πολύ καλής συναδέλφου της Έφη της Μπαρμπάτση για το τι θα γίνει με αυτούς που παρετήθηκαν από τις έδρες τους και πότε θα ενταχθούν αυτοί στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη για τους βουλευτές. Εκεί το πήγε λίγο περιμετρικά το πράγμα, δηλαδή έκανε μεγάλη βόλτα. Είπε ότι εμείς από την αρχή δεν θέλαμε βουλευτές μετακινούμενους και δεν είναι ωραίο πράγμα να βλέπεις να παίρνει ένα στην έδρα και να πηγαίνει στο άλλο κόμμα, μετά από τρεις μήνες να πηγαίνει στο άλλο κόμμα κτλ. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο και βέβαια δεν θα έλεγε ονόματα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο, όσοι θέλουν και υπογράψουν την διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης γίνουν μέλη, θα έχουν τη δυνατότητα από ό,τι καταλαβαίνουμε να, αν επιλεγούν, δεν ξέρουμε τα κριτήρια που θα επιλεγούν, αλλά αν επιλεγούν να είναι και υποψήφοι βουλευτές. Λοιπόν, κατά τα άλλα, πώς να το πω, διαβάζω εδώ και τις δηλώσεις σήμερα που γίνανε στο σταθμό από τον Μαρκόπουλο, τον Υφυπουργό Οικονομικών, από τον Μάριο Σαλμά, τον ανεξάρτητο βουλευτή
και διάφορους άλλους. Γίνονται καθημερινά δηλώσεις. Τώρα το θυμήθηκα. Ξεχώρισε αυτή τη δήλωση Φλωρίδη ότι αν δεν βγει η Νέα Δημοκρατία και αν έχουμε αστάθεια, θα μπουν οι Τούρκοι. Μα καλά. Λέγονται σοβαρά αυτά τα πράγματα. Λέγονται σοβαρά. Τέλος πάντων, το κλείνω. Δεν χρειάζεται κανένα σχόλιο γι' αυτό. Το θέμα λοιπόν είναι εδώ ότι είτε έτσι είτε αλλιώς ασχολούνται με το Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία. Και δικαίως ασχολούνται οι άνθρωποι. Εμείς προσπαθήσαμε έτσι να σκεφτούμε, επειδή είναι της μόδας και τα τραγούδια, και ο Τσίπρας σήμερα αφιέρωσε το «Σου φαγαλώ τα δαχτυλίδια». Όταν το ρωτήσαν για το θέμα της περιουσίας, απαντώντας στην κυρία Βάσο, θα τη θυμηθώ, το Πασόκ, Αναστασίου, που είπε «θα φοβάται στη θηρίδα, έχει η γιαγιά της κάτι δαχτυλίδια, φοβάται να μην της αφαίρει ο Τσίπρας». Λοιπόν, φανταστήκαμε και εμείς ένα τραγούδι για τη σχέση Νέας Δημοκρατίας Σαμαρά.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν ήταν εύστοχο το τραγούδι, από τις αντιδράσεις εδώ το φίλο μου φαίνεται ότι καλά πήγε. Πάμε εμείς διαφημίσεις να πάμε ακόμα καλύτερα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
5: Ταξιδεύω μέσα στα μάτια σου.
6: Τι βλέπεις?
5: Το νόημα της ζωής.
6: Εγώ έτσι και το είχα ακούσει αυτό από αγόρι σε πρώτο ραντεβού. Είχα γίνει
7: μπουχός.
6: Αληθή.
5: Καλέ, θα τον είχε παντρευτεί.
8: Εσύ μιλάς τη γλώσσα του έρωτα. First Dates. Πρεμιέρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Στο Star.
9: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
10: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
9: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
10: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
9: Radio Player.
10: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επανήλθαμε, 6 και 23 πρώτα λεπτά η ώρα. Διαβάζω κάποιες λεπτομέρειες από το New Post για τον Γιώργο Μαζονάκη, που έφυγε σε ηλικία 54 χρονών πριν περίπου μία ώρα. Λοιπόν, τι λένε τα στοιχεία? Ο τραγουδιστής υπέστη καρδιακή ανακοπή, διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο Ελπής και παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού εξέπνευσε. Λοιπόν, αισθάνθηκε ξαφνικά ένα έντονο πόνο στο στήθος, πήγε σε γιατρό, πήρε ιδιώτη γιατρό για τις πρώτες βοήθειες στο Κολωνάκι, έγινε αυτό που λέμε φλεβοκαθετήρας και υπήρξε ένας αγώνας δρόμου μέχρι να φτάσει στο Ελπής. Εκεί δεν μπόρεσαν οι γιατροί να ανατρέψουν την κατάσταση, παρά την άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο, με αποτέλεσμα να χάσει τη μάχη με τη ζωή του.

0: Ό,τι λιγότερο στοιχείο έχουμε και μετά θα τα πούμε όλα εδώ για τον Γιώργο Τομαζονάκη. Να συλληπιθούμε και τους οικείους του φυσικά. Και να πάμε στα θέματα που μας καίνε. Λοιπόν, πληθωρισμός τον Αύγουστο οριστικά 3,8 από 3,4 τον Ιούλιο και 2,9 τον ίδιο μήνα πέρσι. 2,9, 3,8. Μια μονάδα πάνω. Σε μηνιαία βάση λοιπόν παρουσίασε αύξηση 0,4 έναντι 0,1 αύξηση την περσινή περίοδο, δηλαδή μεταξύ μήνα και μήνα Αύγουστος-Ιούλιος, Ιούλιος-Αύγουστος. Το μεγαλύτερο βάρος τώρα, προσέξτε, για την άνοδο του δείκτη του πληθωρισμού προέρχεται από τη στέγαση. Πολύ τεράστιο πρόβλημα. Τιμές αυξημένες στέγαση κατά 9,7% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025. Δηλαδή σε ένα χρόνο έχουμε 10% εδώ πέρα πάνω. Ακολουθούν οι μεταφορές 7,7%, για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Η κατηγορία ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια 6%. Και μάλιστα τώρα θυμήθηκα ότι προχθές πότε ήταν ο Άδωνος Γεωργιάδης, έβαλε το GPS, τη GPT, πώς το λένε αυτό, για να δει, λέει, είχαμε κερδοφοβία, μην γκρινιάζετε, μια χαρά πήγανε τα εστίαση και τα λοιπά. Το βάζει, λέει, δεν πήγε τόσο καλά, είχε μείωση 1,2. Εντάξει, οκ. Okay. Το φετινό καλοκαίρι. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν αυξήσεις, γι' αυτό προφανώς και έχουμε, είχαμε και λιγότερα έσοδα, γιατί αν πας να βγεις, πας διακοπές 15-20 μέρες, πες τώρα, ή μια εβδομάδα, ρε παιδί μου, και λες και τρεις φορές θα πάω να φάω έξω. Και εκεί που πλήρωνες πέρσι 40-45 ευρώ το ζευγάρι, σου πάει 65, θα πας, τη μία φορά δεν θα πας. Εκεί που έλεγες θα πάω τρεις φορές, θα πας δύο. Πολύ απλά. Τη μία φορά θα το χάσεις το μαγαζί. Πώς το έλεγες σε μια ταινία, χάσεις εσύ, χάσω κι εγώ. Θα χάσεις εσύ, χάσω κι εγώ. Λοιπόν, έτσι το έλεγε. Ωραία, πώς θα πάμε εμείς τώρα? Θα έχουμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κατρίνη, σε λίγο, για την προετοιμασία που υπάρχει και εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που θα ανέβει ο Νίκος Ανδρουλάκης το Σάββατο να κλείσει τον κύκλο που άνοιξε με την πρώτα ομιλία Τσίπρα, μετά την καθιερωμένη φυσικά ομιλία του Πρωθυπουργού. Σήμερα έχουμε μια δευτερολογία Τσίπρα, γιατί θα παραχωρεί συνέντευξη στους δημοσιογράφους και θα κλείσει ο Νίκος Ανδρουλάκης το Σάββατο το βράδυ τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και μην χολοσκάτε, από σήμερα ξεκινάνε και οι δημοσκοπήσεις. Έχουμε νομίζω GPO στο Star, οπότε να έχουμε και τηλεόραση στο Star να βλέπουμε και λίγο κάποια στιγμή. Εδώ είμαστε, ναι, σωστά είμαστε, θα την έχουμε, να βλέπουμε τι γίνεται. Επίσης θα έχουμε κατά τις 7 και 10 τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, να το ρωτήσουμε ορισμένα πράγματα και για την περιουσία, το περιουσιολόγιο που θέλει να κάνει ο Τσίπρας, να επιβάλλει αυτό το φόρο 1%, το λέει πατριωτική εισφορά, αλλά είναι φόρος την πατριωτική, δηλαδή δεν είναι πατριώτη δώσε και εμένα, έτσι, είναι φόρος κανονικός. Λοιπόν, θα χρειαστεί χρόνος βέβαια, δεν μπορεί να γίνει αυτό από μια στιγμή στην άλλη, δεν υπάρχει συγκροτημένο περιουσιολόγιο, όπως είπαμε, και θα δούμε τι τελικά μπορεί να φέρει αυτό το μέτρο, αν εφαρμοστεί και όταν θα εφαρμοστεί. Εδώ ο Στάθιος μου λέει, πέρα από την τιμή της βενζίνης είναι και η ποιότητα ένα θέμα. Τον Αύγουστο θα πήγαμε τη μηχανή από την Αθήνα στις Ιταλικές Άλπες μέσω Αλβανίας, Μαυροβουνίου, Βοσνίας, Κροατίας, Σλοβενίας, γύρω σε όλα τα Βαλκάνια. Σε όλες τις χώρες που πέρασα με 10 λίτρα έκανα 400 χιλιόμετρα. Μόλις επέστρεψα ερχόμενος στην Αθήνα, από την Ιόνια εδώ, στα 250 χιλιόμετρα έβαλα πάλι 10 λίτρα. Δηλαδή μας λες ότι έκανες 400 χιλιόμετρα με 10 λίτρα βενζίνης στα Βαλκάνια και 250 χιλιόμετρα πάλι με 10 λίτρα στην Ελλάδα. Είδες. Την ίδια κατανάλωση είχε και η μοτοσυκλέτα της κοπέλας μου που ήταν μαζί στο ταξίδι. Ελπίζω τουλάχιστον να περάσατε καλά, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο ταξίδι όπως το περιγράφεις. Πέρασες μέσα από την Αλβανία, για να φτάσεις στις Ιταλικές Άλπες, τώρα πέρασες Αλβανία, Μαυροβούνιο, Βοσνία, Κροατία, Σλοβενία. Τέλειο. Μπράβο. Λοιπόν, μια χαρά ταξίδι πήγες. Εδώ ο Πάνος μου προτείνει να πάω, λέει, σε μόνιμη εκπομπή στη τηλεόραση. Έχεις κανένα κανάλι να έρθω πάνω? Εντάξει, εγώ μέσα είμαι. Λοιπόν, δεν έχω πρόβλημα. Έτσι μου λέει, όπως το πάνε στην Νέα Δημοκρατία, θα πούνε να καταργήσουν εκλογές, να έχουμε μόνιμο ηγεμόνα τον Κυριάκο για να μην έχουμε πόλεμο. Μου λέει, τώρα πρέπει να ντρέπονται και λίγο με αυτά. Εντάξει. Λοιπόν, πολλά θα ακούσουμε, παιδιά μας, στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Έχουμε να ακούμε ωραία πράγματα. Πάμε στο σήμα, θα επιστρέψουμε με τις συνεντεύξεις μας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

6 και 32 πρώτα λεπτά. Έχουμε ένα πρόβλημα ίσως με τη τηλεφωνική γραμμή με τον κύριο Κατρίνη. Δεν τον έχουμε τώρα, ψάχνουμε να τον βρούμε. Νομίζω σε πολύ λίγο θα τον έχουμε μαζί μας και θα τον ρωτήσουμε, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, για μια σειρά πράγματα. Είπα και για τον Ανδρουλάκη, έχει καταθέσει και μια ερώτηση στη Βουλή για το θέμα της συνεργασίας με το Ισραήλ. Δεν ξέρω πως όχι τι νόημα έχει νόημα, αλλά δεν ξέρω πού βρίσκει το ακριβώς τη διαφωνία σε αυτό ο κύριος Κατρίνης. Θα μας τα εξηγήσει αυτό σε λίγο.

Λοιπόν, θα την πω την καγκία μου τώρα. Ανεβαίνοντας στελέχη του ΠΑΣΟΚ, προετοιμάζοντας προφανώς την, την ομιλία και τις συναντήσεις που θα έχει στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μπλέκουνε κάπου σε κάτι, πάνε και βλέπουν κάτι τοπικές, κάτι αυτά, βγαίνουν, κάτι περιοδίες κάνουν κτλ. Ξεχνάνε ότι έχουν ραντεβού να δώσουν συνέντευξη και τους ψάχνουμε να τους βρούμε δηλαδή, καταλάβες τώρα. Είναι αυτό που λέει ώρα ΠΑΣΟΚ. Ώρα ΠΑΣΟΚ καθιερώθηκε γιατί λέγανε θα μιλήσει ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ σε 7 η ώρα, πήγαινε 8.30 για να μιλήσει. Λοιπόν, αν αρχίσουν και το κάνουν και συνεντεύξεις εδώ πέρα, θα τους χαιρετήσουμε κανονικά.

0: Λοιπόν,
1: εδώ είχαμε τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου. Φάνη, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτά που είπε και νομίζω και για την ενέργεια ότι μπορεί να ληφθούν και νέα μέτρα για την ενέργεια και το πετρέλαιο μέσα στο χειμώνα, εφόσον το επιτρέψουν οι εξελίξεις στις διεθνείς αγορές που έχουν προκληθεί νέες επιβαρύνσεις από όλη αυτή την κατάσταση και στα στενά του Ορμούζ και στον πόλεμο που εκεί των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν. Να δούμε που θα βγει. Για βάλε να ακούσουμε. Έχει πει και ορισμένα πράγματα και για τον Πρωθυπουργό κτλ.
2: Οτιδήποτε χρειάστηκε, οποτεδήποτε υπήρξε μια περίσταση που ένα τμήμα της κοινωνίας κινδύνευε να μείνει πίσω ή να δοκιμαστεί σκληρά, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δείξει ότι δεν αφήνει κανένα πίσω. Και γι' αυτό η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου και δημοσιονομικού πλεονάσματος είναι τόσο σημαντική. Είναι σαν να έχεις μια οικογένεια η οποία έχει στην άκρη κάποια χρήματα για αν χρειαστεί κάτι, ναι, να μπορεί να βοηθήσει το μέλλον της οικογένειας.

Λοιπόν, να σημειώσουμε ότι η άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα πλήγματα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, το βαρέλι ξεπέρασε τα 100 δολάρια η τιμή του Brent και τα 94 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικάνικου αργού. Δεν μπήκαν καθόλου καλά τα πράγματα το φθινόπωρο, και όταν δεν μπαίνουν καλά τα πράγματα το φθινόπωρο, την πληρώνουμε το χειμώνα. Έτσι γίνεται συνήθως. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα που αντιμετωπίζει, θα έλεγα, η πολύ μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων, γιατί αν βάλετε κάτω και τα εισοδήματα, ένα 60-70% με βάση και τις φορολογικές δηλώσεις δεν δηλώνει κανένα τρελό εισόδημα, άντε φτάνει τα 20-25.000 ευρώ. Έτσι. Δεν είναι τίποτα πλούσιοι άνθρωποι στην Ελλάδα. Δυστυχώς μπορούσαν να είναι λίγο καλύτερα. Δεν χρειάζεται να είναι όλοι πλούσιοι. Εντάξει, δεν θα γίνουμε όλοι εκατομμυριούχοι. Αποκλείεται. Είναι αυτό το παιχνίδι. Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος, δεν θέλει κανένας. Λοιπόν, πάμε εμείς να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, ψάχνοντας συνερχώς τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, ο οποίος νομίζω ότι κάτι έχει, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Ψάχνουμε να το βρούμε τόση ώρα.

0: Λοιπόν, είμαστε 20 λεπτά πριν από τις 7. Βλέπω ότι πλησιάζει στο τέλος η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Βλέπω διαρκώς τα μηνύματα που έρχονται και στα κινητά μας για ενημέρωση των όσων λέει. Θα σας διαβάσουμε ορισμένα θέματα που έχουν ενδιαφέρον, όπως το θέμα που έχει δημιουργηθεί και από τα άλλα κόμματα που ρωτάνε με τι χρήματα κινείται αυτό το νέο κόμμα και τα λοιπά. Λέει ο Τσίπρας, είμαστε ένα κόμμα το οποίο έχει δημιουργηθεί εδώ και 3 μήνες και το μόνο που έχουμε να επιδείξουμε σε λειτουργικά έξοδα είναι κάποιες εκδηλώσεις οι οποίες είναι πολύ χαμηλού κόστους, ούτε γραφεία δεν έχουμε κεντρικά. Εύλογο το ερώτημά σας και πολύ σωστά το θέτετε. Θέλω λοιπόν να σας πω, λέει ο Τσίπρας, ότι όλα όσα έχουμε πράξει μέχρι τώρα είναι απολύτως νόμιμα και οικονομική ενίσχυση των δράσεών μας είναι ενίσχυση των φύλων μελών στελεχών της συμπαράκτασης. Το επόμενο διάστημα όμως, γιατί δεν αρκεί αυτό να το λες, πρέπει να το αποδεικνύεις, θα προβούμε σε μια καινοτομία για το πολιτικό σύστημα της χώρας, την οποία ελπίζω να ακολουθήσουν τα άλλα κόμματα. Ποια είναι αυτή η καινοτομία? Θα κάνουμε 2 κινήσεις. Η πρώτη κίνηση είναι ότι θα θέσουμε σε πλήρη δημοσιότητα και διαφάνεια σε πραγματικό χρόνο και το τελευταίο ευρώ που έχουμε πάρει και το τελευταίο ευρώ που θα έρχεται καθημερινά από τους φίλους, τα μέλη, τους εθελοντές, όλους όσους συντρέχουν για να στηρίξουν το εγχείρημά μας. Αυτά λέει από τη στιγμή, λέει, της έναρξης της λειτουργίας του κόμματος, έχει τραπεζικό λογαριασμό η Ελλάς, αλλά και καθημερινά αυτό υπάρχει ένα application, μια εφαρμογή στο διαδίκτυο, στο site της Ελλάς, μέσα από την οποία κάθε πολίτης έχει τη δυνατότητα σε πραγματικό χρόνο τα χρήματα που έχουν μαζευτεί σε αυτήν κτλ. Δεν βλέπω κάτι άλλο ενδιαφέρον σε αυτή την απάντηση. Αυτό ήταν ένα από τα θέματα που τέθηκαν στη συνέντευξη. Μετά μιλάει για την ασυλία των καρτέλ και τα λοιπά. Εντάξει, θα τα πούμε και αυτά. Σας είπα και τι είπε για το θέμα της ακρίβειας σε γενικές γραμμές. Άλλο συγκεκριμένο θέμα τώρα, αν έχει στρατηγική, λέει, να ιτηθεί ο Μητσοτάκης. Εντάξει, θα μπει και αυτός μια στρατηγική να ιτηθεί ο Μητσοτάκης. Τσάμπα είναι, γιατί αν μπει και αυτός άλλη μια. Δεν έχουμε κλείσει την πόρτα σε κανένα και καμία, απευθυνόμαστε στην κοινωνία. Είναι μια ωραία απάντηση αυτή για να πετάξει λίγο την μπάλα παραπέρα όσον αφορά το ποιοι θα ενταχθούν και πότε θα ενταχθούν από αυτούς τουλάχιστον που παρατήθηκαν, άφησαν και τις βουλευτικές τους έδρες ή και τους άλλους που φύγαν από κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Και πότε θα και αν θα ενταχθούν στα ψηφοδέλτια ή θα ανακοινωθούν και ως στελέχη της Ελλάς κάποιοι από αυτούς. Πάμε διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες κόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο Νέο Κόσμο. Σε περιμένουμε.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λαϊκή απογευματινή Αλφαρέιντιο 94,98,9. Τι 94, τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουμε χάσει το μέτρημα σήμερα. Ήθελα να πω και 44, 94, τέλος πάντων. Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μίλησε εδώ στο σταθμό μας και έκανε κάποιες δηλώσεις, μίλησε το πρωί και έκανε κάποιες δηλώσεις, έκανε την ανάγκη φιλοτιμία που λέμε άνθρωπος, όσον το ρωτήσαν για το Φλωρίδη. Μετά θα ακούσουμε και τι είπε για το Σαμαρά. Αλλά βάλε πρώτα να δούμε τι είπε για το Φλωρίδη.
6: Συμφωνείτε με τη δήλωση του κυρίου Φλωρίδη που λέει ψηφίστε Μητσοτάκη για να μην γίνει πόλεμος και σε περίπτωση ακυβερνησίας θα κάνουν ντου ή απέναντι?
7: Σε οποιαδήποτε κατεύθυνση, το γεγονός ότι έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό νομίζω ότι δίνει μεγάλη ασφάλεια σε σχέση με.
6: Ναι, αλλά άμα δεν είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα μπουν οι Τούρκοι, θα πάμε σε πόλεμο με τους Τούρκους?
7: Πάντως είναι δεδομένο ότι τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον ζυγίζουν πολύ πολύ σοβαρότερα από τον οποιοδήποτε άλλο σε πρόταση ενώ πρόεδρο κόμματος που επιδιώκει να γίνει πρωθυπουργός. Νομίζω ότι οι ενέργειες του Κυριάκου Μητσοτάκη στο διεθνές πεδίο, στη διπλωματία και στην άμυνα με την έννοια των εξοπλισμών έχουν ταράξει σε μεγάλο βαθμό την απέναντι πλευρά. Επομένως, νομίζω ότι τον ζυγίζουν ως πολύ πολύ βαρύτερο πολιτικό.
6: Αλλά όχι, θα πάμε και σε πόλεμο, κύριε Μαρκόπουλε, άμα δεν είναι ο κύριος Μητσοτάκης πρωθυπουργός.
7: Κοιτάξτε, να δείτε, η διεθνής αστάθεια θέλει και ισχυρό τιμόνι. Αν έχουμε πρωθυπουργούς τους οποίους τους βαραίνουν παλιότερες δηλώσεις ότι το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του, ή αν έχουμε πρωθυπουργούς αδοκίμαστους οι οποίοι δεν μπορούν να ελέγξουν ούτε το κόμμα τους, νομίζω ότι αυτά τα ζυγίζει και ο Ερντογάν. Δεν τα ζυγίζουμε μόνο εμείς ως λαός.
6: Άρα μπορεί να μπούμε σε περιπέτειες, λέτε.
7: Θεωρώ ότι υπάρχει πολύ σοβαρό ενδεχόμενο αν υπάρξει άλλος στο τιμόνι της χώρας. Όντως να μπούμε σε περιπέτειες, βεβαίως.

0: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, αυτό για τα ψάρια πήγαινε στο Τσίπρα. Και το άλλο, ότι η αμφισβήτηση στο κόμμα, όπως το είπε, αφορά τον τον Νίκο Ανδρουλάκη, το Πασόκ. Λοιπόν, το αφήνουμε προς το παρόν αυτό, γιατί επιτέλους βρήκαμε τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, το βουλευτή του Πασόκ. Καλησπέρα σας, κύριε Κατρίνη.
1: Καλησπέρα, κύριε Μητρόπουλε, σε εσάς και στο αγροδίστα.
0: Λοιπόν, δεν κλείνουμε το κινητό 5 λεπτά ή 10 λεπτά πριν τη συνέντευξη. Δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή, το έχουμε πάθει κι άλλη φορά μαζί.
1: Δεν κλείνουμε το κινητό.
0: Δεν σας μαλώνω, αλλά το έχουμε πάθει κι άλλη φορά. Εγώ το έχω πάθει.
1: Κύριε Μητρόπουλε,
0: ήσασταν σε σημείο την άλλη φορά που δεν σας ακούγαμε. Και ήσασταν στο κέντρο της Αθήνας.
1: Να σας στον κύριο Πιερακάκη και στην τριστακρία κυβέρνηση.
0: Αυτή η κυβέρνηση που δεν βγαίνετε στο κινητό εσείς τώρα, δηλαδή, αύριο τα βάλουμε και με την κυβέρνηση και γι' αυτό.
1: Κοιτάξτε, όταν δεν μπαίνει το τηλέφωνο στο κέντρο της Αθήνας, μάλλον δεν φταίω εγώ και εσείς.
0: Καλά, και εμένα στην περιοχή που μένω δύσκολα πιάνει. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, το βρίσκω σε πάρα πολύ κόσμο, αλλά τέλος πάντων τώρα... Ας κοιτάξει και η κινητή τηλεφωνία να κάνει τα κουμάντα της, ξέρω εγώ.
1: Αυτό είναι αλήθεια, αλλά πρέπει και η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Τηλεπικοινωνιών θα πρέπει να βάζει και τους κανόνες, νομίζω.
0: Είσαστε στη Θεσσαλονίκη ή κάνω λάθος?
1: Ήμουν Θεσσαλονίκη χτες, τώρα με επιτυχαίνετε Αθήνα, γιατί, και μάλιστα είμαι καθοδόν για ηλία, γιατί αύριο είναι η εξόδος ακολουθία του άτυχου μυναγού του Γιάννη Βλέσια, που χάθηκε τόσο άλοξα στο τραγικό δυστύχημα της Τανάγρας, και μετά βεβαίως συνεχίζουμε για Θεσσαλονίκη, γιατί νομίζω ότι είναι η ώρα του Πασόκ.
0: Ήρθε η ώρα του Πασόκ. Εντάξει, καλά, αυτό το με το ώρα Πασό, ξέρετε, το περιμένεις σε 7 και σου έρχεται σε 9. Το έχετε καθιερώσει.
1: Μπα, το έχουμε βελτιώσει αυτό.
0: Το έχουμε βελτιωθήκατε. Μάλιστα.
1: Το αντελεσία έχει βελτιωθεί.
0: Ωραία. Μια γενική ιδέα τώρα. Ακούσαμε τον Τσίπρα και δεύτερη φορά σήμερα. Το Μητσοτάκη φυσικά τον ακούσαμε το Σάββατο. Την Κυριακή έδωσε συνέντευξη. Παρενέβησαν οι υπουργοί, είπαν αναλυτικά τα μέτρα. Τι διαφορετικό θα πείτε εσείς Θεσσαλονίκη?
1: Καταρχάς, νομίζω ότι υπήρχε μια μεγάλη απογοήτευση από την εξαγγελία των μέτρων του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος είχε απλώσει μεγάλο τραχανά και για τους ανθρώπους της αγοράς, τους επαγγελματίες, για τους ανθρώπους που δεν είναι λίγοι, είναι εκατομμύρια που χρωστούν σε εφορία, εύκα, τράπεζες, σέρβισες, για το ιδιωτικό χρέος από τη μία, για τους εμπόρους επαγγελματίες από την άλλη. Αυτά που υπόθηκαν ήταν από μηδενικά έως ελάχιστα, και βεβαίως και για την ακρίβεια που απασχολεί τη μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, και είναι το νούμερο ένα ζήτημα αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία, δεν υπόθηκε απολύτως τίποτα πέρα από αυτή τη συμφωνία κυρίων που σας θυμίζω έγινε αρχές Ιουλίου, αλλά ακόμα περιμένουμε να τη δούμε στην πράξη. Γιατί ωραία είναι τα λόγια, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να δούμε και τα πραχθέντα.
0: Ναι.
1: Το Πασόκ, όπως ξέρετε, έχει προτείνει και για τη 13η σύνταξη, 13ο μισθό, που η κυβέρνηση έλεγε ότι δεν φτάνουν τα χρήματα. Γιατί είναι μόνο ένα δύση οροφή, αλλά τελικά βρέθηκαν 2,2 δύση μέτρα από αυτά που εξήγηλε ο κ. Μητσοτάκης και έδωσε αυτό το επίδομα του αυξημένου συνταξιούχου και το επίδομα που θα δώσει μετά από 1,5 χρόνο στους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά κατά τα άλλα κατηγορούσε το Πασόκ. Το Πασόκ έχει μιλήσει για μείωση του ΦΠΑ στα βασικά διατροφής, αλλά και για φορολόγηση υπερκερδών που έχουμε και στην ενέργεια και σε εταιρείες καυσίμων και στις τράπεζες και βεβαίως σε πάρα πολλούς τομείς οικονομίας.
0: Από πόσα λεφτά υπολογίζετε ότι θα μπορείτε να πάρετε από τις τράπεζες? Δηλαδή τι ποσό συγκεντρώνετε? Εντάξει, για να μεγαλώσετε εσείς το ταμείο για να μπορείτε να δώσετε?
1: Θα σας πω κάτι. Εγώ δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες του οικονομικού πακέτου που θα εξαγγείλει ο πρόεδρος του Πασόκ το Σάββατο.
0: Ωραία.
1: Θέλω να σας πω όμως.
0: Θα ακούσουμε όμως, δηλαδή, πόσα θα πάρω από τις τράπεζες, ένα δις. Θα πάρω από τις εταιρείες άλλες που λέτε άλλο ένα δις ή 500.000.
1: Θέλω να σας πω όμως ότι πριν από 3 χρόνια, όταν υπήρχε η φορολόγηση στα υπερκέρδη των εταιρεών ενέργειας, η Ελλάδα εφάρμοσε το χαμηλότερο συντελεστή που ήταν 33% στα υπερκέρδη φορολόγηση. Πριν από κάποιους μήνες, 6 ευρωπαϊκά κράτη έκαναν έτοιμα για να υπάρχει κάτι ανάλογο για το θέμα των εταιρεών ενέργειας και καυσίμων. Δυστυχώς, αυτά τα 6 κράτη δεν συμπεριλαμβάνεται η Ελλάδα. Γιατί άραγε? Προφανώς γιατί κάποιοι θεωρούν ότι τα κέρδη, τα οποία είναι δισεκατομμυρίων ευρώ, αθρηστικά ενέργεια, πετρελοειδή και τράπεζες, δισεκατομμύρια μέσα σε ένα εξάμηνο, κύριε Πετρόπουλε, έτσι, όχι μέσα σε όλη τη χρονιά.
0: Εγώ θα περιμένω το Σάββατο λογαριασμό.
1: Άμα δείτε τα ποσά που έχουν σωρευτεί ως καθαρά κέρδη τους πρώτους 6 μήνες, τους οποίους ο μέσος πολίτης σφίγγει το ζωνάρι, βλέπει κάθε μήνα να δυσκολεύεται στο σούπερ μάρκετ, ναι, χρωστάει όλο και περισσότερα, 4 δις παραπάνω, μόνο τα χρέη στην εφορία, τα επιπλέον σε ένα χρόνο. Ναι. Σε αυτό το διάστημα κάποιοι αποκομίζουν στην κυριολεξία όμως, και δεν είναι σχήμα λόγου, δισεκατομμύρια ευρώ. Πρέπει και αυτοί να συμβάλλουν, νομίζω, στην στήριξη των της μεσαίας τάξης και των πιο αδύναμων οικονομικών σωμάτων, και αυτό είναι μια διαφορετική πολιτική την οποία το ΠΑΣΟΚ θέλει να εφαρμόσει. Γιατί αν ο κ. Μητσοτάκης θεωρεί ότι με συμφωνίες κυρίων πατάσει την εσχροκέρδεια και ότι με τη μείωση της ηλεκτρικής ενέργειας του ρεύματος το 2030, ενώ έχουμε 2026, ότι δίνει λύση και απάντηση όπως δίνει στο τέλος του 27 στους δημοσίους υπαλλήλους, φοβάμαι ότι ζει σε άλλο κόσμο.
0: Ωραία. Εγώ μία ερώτηση ακόμα θέλω να κάνω όσον αφορά το οικονομικό σκέλος, γιατί έχετε κάνει και μία επερώτηση για το θέμα της συμφωνίας με το Ισραήλ. Θέλω να το αφήσουμε τελευταία αυτή. Μπορείτε να μου πείτε πόσο στοιχίζει πραγματικά 13η σύνταξη και 13ος μισθός? Δεν μπορείτε, αλλά αυτό δεν είναι μυστικό.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτή την εξάγγελα κάνει το ΠΑΣΟΚ όσον αφορά την 13η σύνταξη. Είχε πει ότι θα γίνει σταδιακή αποκατάσταση της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού. Όπως τον είχαμε προτείνει, κύριε Ροντρόπουλε, την επαναφορά του ΕΚΑΣ για περίπου 350.000 χαμηλοσταξιούχους και το είχαμε κοστολογήσει κοντά στα 640 εκατομμύρια ευρώ, ήταν ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης που στη Βουλή παραδέχτηκε ότι αυτό είναι το ποσό, αλλά ο ίδιος είπε ότι εγώ δεν μπορώ
0: να το αποδώσω. ΕΚΑΣ δίνει και ο Μητσοτάκης, αλλά το δίνει σε όλους. 400 ευρώ δίνει. ΕΚΑΣ δίνει. Το ΕΚΑΣ ήταν από 250 έως 450 ευρώ. Το έδωσε ο Μητσοτάκης το ΕΚΑΣ.
1: Ξέρετε πολύ καλά ότι ένα μέτρο που εφαρμόστηκε επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, καταργήθηκε επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα μέτρο που δίνει πραγματικά ανάσα σε 350.000 χαμηλό συνταξιούχο.
0: Τώρα περιμένετε, γιατί τα λέτε πολύ ωραία. Να σας θυμίσω, 13η, 14η σύνταξη, 13ο, 14ο μισθό είχε την υπογραφή του ΠΑΣΟΚ όταν κοπήκανε. Έτσι είναι τα πράγματα.
1: Όταν κοπήκανε.
0: Θυμάστε το ΕΚΑΣ, αλλά δεν τα θυμάστε όμως.
1: Όταν κοπήκαν όλα αυτά και το ΠΑΣΟΚ αναγκάστηκε να πάρει επώδυνα μέτρα.
0: Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ τον αναγκάστηκε να πάρει.
1: Θυμάστε κι εσείς ότι κάποιοι έλεγαν ότι υπάρχει άλλος δρόμος και κάποιοι έλεγαν για πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Ήρθαν στην εξουσία και η ΜΕΝ και η ΔΕ και η Νέα Δημοκρατία. Ωραία. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και ωραία, τίποτα από αυτά που υπόσχονταν πολύ.
0: Εγώ νομίζω πάντως ότι σας κάλυψε ο Μητσοτάκης με το ΕΚΑΣ που λέτε. Πρέπει να το ξανασκεφτείτε αυτό.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ ΔΕ όχι μόνο δεν επανέφερε τη σύνταξη που είχε πει ο κύριος Τσίπρας πολλά χρόνια πριν, αλλά έκοψε και το ΕΚΑΣ, το οποίο πήγαινε σε συμπολίτες μας που λέμε ότι ζουν με 300 και 350 ευρώ το μήνα.
0: Ο Τσίπρας το έκοψε ή το μνημόνιο?
1: Το μνημόνιο του Τσίπρα.
0: Α, το μνημόνιο του Τσίπρα. Έτσι, μπράβο. Τσίπρα. Γιατί δεν τα έκοψε. Δεν τα έκοψε ο Λοβέρδος. Το μνημόνιο του ΠΑΣΟΚ τα έκοψε.
1: Είχε την υπογραφή του κύριου Τσίπρα
0: βέβαια. Δεν θα έγινε την υπογραφή του Τσίπρα αφού εφάρμοσε μνημόνιο.
1: Κύριε Πετρόπουλε, αυτό πρέπει να το λέμε, γιατί είναι ωραία τα λόγια και οι εξαγγελίες, ναι, και να πουλάει κάποιος φιλολαϊκή πολιτική και μέτρα. Όταν όμως έρχεται η εφαρμοσμένη πολιτική και μια κυβέρνηση που θεωρητικά ήταν αριστερή, έτσι αποκαλείτο, ναι, κόβει το ΕΚΑΣ, ανοίγει την πόρτα και κόπρωτα στα fans και στους services και γίνεται όλο αυτό με τα κόκκινα δάνεια, νομίζω πλέον ότι τα λόγια χάνουν αξία.
0: Δεν υπήρχαν δηλαδή services. Ας πούμε το 12, 13, 14 δεν υπήρχαν φαντς, δεν υπήρχαν σπίτια με κόκκινα δάνεια. Εντάξει.
1: Κύριε
0: όχι,
1: διαβεβαιώνω,
0: δεν σας κάνω αντιπολίτευση, απλώς να λέμε.
1: Θα σας κάνω εγώ όμως μια υπενθύμηση ότι το ΠΑΣΟΚ το 10 και το 11 και το 12, που ήταν τα πιο σκληρά και δύσκολα χρόνια της κρίσης, έφερε το νόμο για την προστασία της οικίας κατοικίας.
0: Τι νόμο, Κατσέλη?
1: Τον οποίο ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισε. Τα πιο δύσκολα χρόνια το ΠΑΣΟΚ λοιπόν έφερε νόμο για μάλιστα την προστασία της οικίας κατοικίας.
0: Έχουμε δύο λεπτά.
1: ΣΥΡΙΖΑ ναι, άφησε ορθάνυχτη την πόρτα για τα φαντς και βεβαίως ήρθε η Νέα Δημοκρατία. Εντάξει. Με τον πτωχευτικό και τα διέλυσε όλα.
0: Μάλιστα. Έχουμε δύο λεπτά. Είδα μια ερώτηση που καταθέσατε για το θέμα του αμυντικού θόλου, πώς το λέμε, και ποιος έχει.
1: Του Αχιλέα, ναι.
0: Ναι, του θόλου του Αχιλέα, ναι. Της συνεργασίας με το Ισραήλ και ποιος έχει τον έλεγχο, θα έλεγα, αυτού του αμυντικού σχεδίου. Εκεί καταθέσατε μια ερώτηση περίεργη, ότι το έχουν οι Ισραηλοί και δεν το έχουμε εμείς. Για πέστε μας, έχουμε ένα λεπτό όμως.
1: Κοιτάξτε, κύριε Μητρόπουλε, όταν έπεσαν οι υπογραφές 31 Αυγούστου, υπήρχε μια ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ που επιβεβαιώθηκε από τη συνέντευξη του υπεύθυνου της αντιεροπορικής άμυνας του Ισραήλ, του κ. Πατέλ, προχθές στην Καθημερινή, ότι ο πηγαίος κώδικας, δηλαδή ο έλεγχος των συστημάτων που κουμπώνουν στα σκάφη του Αχιλέα, ναι, είναι σε εταιρείες του Ισραήλ. Αυτό λοιπόν δεν διαψεύθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Εγώ κάνω μία ερώτηση συγκεκριμένη να μας απαντήσει, όπως έκανε και ο πρόεδρος του Πασόκα χθες, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό, να μας απαντήσει η κυβέρνηση, θα έχει χώρα τον έλεγχο του συστήματος ασπίδα του Αχιλλέα, ή αν θέλουμε στο μέλλον να κουμπώσουμε κάποια άλλα συστήματα, θα πρέπει να πάρει την έγκριση εταιρείων του Ισραήλ. Απάντηση δεν έχουμε πάρει. Είναι σαφές γιατί υπάρχουν μόνο διαρροές, άρα καλό θα είναι αυτοί που πουλάνε πατριωτισμό και εθνική ανεξαρτησία, όταν κάνουν τις συμφωνίες, να διασφαλίζουν ότι τα 3 και πλέον δις που δίνουμε από τον ιδρώτα του ελληνικού λαού σωστά για την αποτελεστική ισχύ της χώρας, θα πρέπει όλα αυτά να μας δίνουν το δικαίωμα να έχουμε πλήρη έλεγχο και κυριαρχία πάνω σε αυτό το οποίο διασφαλίζεται την άμυνα της χώρας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κατρίνη.
1: Να είστε καλά, κύριε Πέτρουπουλο.
0: Για τη συνομιλία που είχαμε και εσείς να είστε καλά. Είμαστε ένα λεπτό πριν από τις 7 και το δελτίο ειδήσεων που θα έρθει να πει ο Βίκτορ Σαμουήλ. Ακούσατε τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη από το ΠΑΣΟΚ. Δεν μπήκε σε λεπτομέρειες τώρα. Τις ανακοινώσεις θα τις πει ο κύριος Νίκος Ανδουλάκης το Σάββατο, παρουσιάζοντας το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Οπότε από εβδομάδα θα έχουμε να τους ρωτάμε με ακρίβεια πού βρήκαν τα λεφτά. Πάμε λοιπόν δελτίο ειδήσεων με Βίκτορ Σαμουήλ να δίπλα μου ήδη.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Alfa Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Δυσχερία στην κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Κηφισίας από το Μαρούσι μέχρι το Νέο Ψυχικό Ανατμήματα, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο και προς Γλυφάδα από το ύψος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι το Παλαιό Φάλιρο. Στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης και στην έξοδο Γελαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Την τελευταία του πνοή άφησε ο Γιώργος Μαζονάκης από ανακοπή στα 54 του χρόνια. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο Ελπής, όπου διακομίστηκε νωρίτερα το απόγευμα. Ήταν ένας από τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές της γενιάς του. Γεννήθηκε τον Μάρτιο του 1972 στη Νίκαια και εμφανίστηκε στη δισκογραφία από το 1992 σε ηλικία μόλις 20 ετών. Απάτη μαμούθ σε βάρος του δημοσίου ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Στο στόχαστρο της έρευνας μπήκαν 46 φυσικά πρόσωπα και ένα δίκτυο 152 εταιριών που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για εξαπάτηση του δημοσίου και για την εξασφάλιση παράνομων επιστροφών φόρου την περίοδο 2023-2024. Για την παράνομη επιστροφή εκατομμυρίων ευρώ φαίνεται να είχε δημιουργηθεί μηχανισμός με εικονικές συναλλαγές, εταιρείες φαντάσματα και χειρανθρώπους. Το πόρισμα της αρχής μαζί με τη σχετική διάταξη για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Στο 3,8% αυξήθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο από 3,4% που ήταν τον Ιούλιο και 2,9% τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστά, το μεγαλύτερο βάρος στην άνοδο του γενικού δείκτη προέρχεται από τη στέγαση, όπου οι τιμές είναι αυξημένες κατά 9,7% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025. 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, όταν λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάσιο που περίμεναν πολίτες. Σοβαρά τραυματισμένες είναι μία 21χρονη και μία 62χρονη, ενώ ελαφρύτερα έχουν τραυματιστεί μία 17χρονη και μία 50χρονη, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Δεξάμενο όπλο ελληνικών συμφερόντων, υποσημαία Παναμά, χτυπήθηκε από ντρόουν στα Ιρακινά χωρικά ύδατα, σύμφωνα με δύο λιμενικούς αξιωματούχους που επικαλείται το Reuters. Σύμφωνα με αναφορές εταιριών ναυτικής ασφάλειας, πρόκειται για το New Andros, το οποίο μετέφερε περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια Ιρακινού μαζούτ όταν δέχθηκε την επίθεση. Από το πλήγμα προκλήθηκε πυρκαγιά στο πλοίο, η οποία κατασβέστηκε από Ιρακινά σκάφη διάσωσης, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή θύματα. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης για την ενέργεια και το πετρέλαιο μέσα στον χειμώνα, εφόσον οι εξελίξεις στις διεθνείς αγορές προκαλέσουν νέα επιβάρυνση, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν ένα τμήμα της κοινωνίας δοκιμάζεται. Την ίδια ώρα, άνοδο σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου μετά

0: Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναμένεται να συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Αυτή την ώρα, συνέντευξη τύπου παραχωρεί στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, βράδια Champions League απόψε, δεσπόζουν οι αναμετρήσεις Μπαρτσελόνα, Φέγενορντ στις 8 παρατέταρτο και Λίβερπουλ, Ατλέτικο Μαδρίτης, Παρί Σεν Ζερμέν, Σλόβαν Μπρατισλάβας στις 10. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
1: Η ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο 5η στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, την Γλυφάδα και τον Πειραιά, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 32 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Νέα Μάκρη και Λαύριο θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στο Γαλάτσι, στη Νέα Σμύρνη και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι, όμως, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα δυτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς θα πνέουν στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 με 35 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

7 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα, όλο ακριβώς έτσι, έχουμε ακρίβεια. 7 και 7 ξεκινάει το δεύτερο μέρος της Λαϊκής Απογευματινής. Μπράβο μας. Λοιπόν, πολύ συντονισμός. Εδώ θα είμαστε άλλη μια ώρα να τα πούμε. Θα έχουμε σε 5-6 λεπτά τον κύριο Τεμπονέρα, θα τον έχουμε εδώ να συζητήσουμε. Η συνέντευξη του Τσίπρα συνεχίζεται, μιλάει από τις 5, έχει πάει ώρα 7, σε λίγο θα ισοφαρίσει το ρεκόρ του, πώς το λέμε, του κουβανού, του Φιντέλ Κάστρο, λοιπόν, του αείμνηστου. Τον βλέπω. Άμα κρατάει 2 ώρες συνέντευξη, τι λες σε 2 ώρες συνέντευξη, παιδί μου. Καλά, οι πρωθυπουργοί έχουν πάθει οι άνθρωποι χρόνια τώρα. Απαντάνε 4 ώρες, ας πούμε. 4 ώρες συνέντευξη πρωθυπουργού, 3 ώρες συνέντευξη. Εντάξει, είπαμε. Τέλος πάντων, μια φορά το παθούν και αυτοί, ας ταλαιπωρηθούν. Δεν χρειάζεται περαιτέρω κουβέντα. Λοιπόν, να σας πω, μέχρι να έχουμε τον κύριο Τεμπονέρα, η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος αποκάλυψε 152 εταιρείες φαντάσματα, οι οποίες ζημίωσαν το δημόσιο 40 εκατομμύρια ευρώ. 152 εταιρείες φαντάσματα, οι οποίες τι κάνανε, ας πούμε. Σε εταιρείες είχαν πει 46, μάλλον στο στόχαστρο της αρχής, μέσω των εταιριών έχουν μπει 46 φυσικά πρόσωπα που είναι πίσω προφανώς από τις εταιρείες και είχαν συγκροτήσει, οι κατηγορίες είναι για εγκληματική οργάνωση με εικονικές συναλλαγές και αχυρανθρώπους βάζοντας στις τσέπες τους τις επιστροφές φόρων. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, είχαν ενεργή συμμετοχή πρόσωπα τα οποία ασκούσαν λογιστική, φοροτεχνική δραστηριότητα, ζημιώντας με αυτά τα ποσά, όπως είπα, 40 εκατομμύρια το δημόσιο, παράνομη επιστροφή φόρων, εισοδήματος, ΦΠΑ και παρακράτηση του 20% που είναι η φορολογία. Είχαν αποσπάσει τα 16 εκατομμύρια, δηλαδή είχαν καταφέρει να έχουν φόρο απαλλαγή για τα 16 εκατομμύρια. Τους θα είχε γυρίσει πίσω δηλαδή το δημόσιο 16 εκατομμύρια. Και μετά την παρέμβαση της αρχής υπό τον κύριο Βουρλιώτη απετράπη η ίσπραξη και των άλλων ποσών με αποτέλεσμα να περιοριστεί η ζημιά του δημοσίου. Εγώ θα έλεγα, για να είμαστε σωστοί που λένε, ότι υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις τέτοιες. Λοιπόν,

0: Και με συγχωρείτε τώρα, ένας μισθωτός, ένας συνταξιούχος, άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια δουλειά, δεν είναι επιχειρηματίες, οι άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα να πάρουν πάνω από 1.200-1.500 ευρώ, τόσο αμείβονται. Θέλετε να είναι πολύ καλοί και να είναι 1.800, μάλιστα. Όταν βλέπεις όμως ότι εδώ πέρα γίνεται πάρτι από ορισμένους, με κομπίνες, με φορολογικές απάτες, με λογιστές που είναι τσαχπίνιδες, κάτι κόλπα τέτοια. Λοιπόν, κάτι πρέπει να γίνει, δεν γίνεται. Πώς να το πω, πρέπει να ενισχυθούν αυτές οι αρχές, να ξετινάζουν, γιατί από εκεί θα βρίσκεται τα έσοδα. Άμα σου κλέβουν 40 εκατομμύρια ο ένας, 50 εκατομμύρια άλλος, 100 εκατομμύρια άλλος, δεν γίνεται δουλειά. Εντάξει, όλο λέμε να ενισχύσουμε τους μηχανισμούς, ενισχύστε τους να δούμε και που πάει και αυτή η φοροδιαφυγή και όλες αυτές οι κομπίνες. Δεν γίνεται, ας πούμε, αρκετά πληρώσαμε, που λένε. Με πιάσε τώρα το λαϊκίστικο. Λοιπόν, είπαμε, η συνέντευξη της Τσίπρα συνεχίζεται, περίπου συμπλήρωσε 2 ώρες. Εμείς έχουμε ένα από τα πολύ βασικά στελέχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα στη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα κύριε Τεμπονέρα.
1: Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Συνεχίζεται η συνέντευξη, έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις. Βλέπετε να τελειώνει σε κανένα μισάωρο ή θα τραβήξει κι άλλο?
1: Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει μεγάλη υπομονή. Θα απαντήσει και θα περιμένει να απαντήσει μέχρι την τελευταία ερώτηση.
0: Είναι και πολλές ερωτήσεις, είναι πολλοί δημοσιογράφοι, αν κατάλαβα καλά.
1: Κάτι ενδιαφέρον και αυτό είναι ενθαρρυντικό.
0: Μάλιστα, ωραία. Καλό είναι, απλώς και περιμένουμε και εμείς καμία ανταπόκριση από συναδέλφους πάνω και οι άνθρωποι είναι στη συνέντευξη 2 ώρες και μπορούμε να τους βρούμε. Τώρα, θα έλεγα ότι στο επίκεντρο, θα πούμε και για τα μέτρα για την ακρίβεια, έκανα ορισμένες αναφορές σήμερα σε πιο συγκεκριμένα μέτρα, έτσι νομίζω εγώ δηλαδή, να τα δούμε, θα τα αξιολογήσουμε, αλλά στο επίκεντρο νομίζω είναι 2 θέματα. Πρώτον, η περίφημη η πατριωτική εισφορά, το 1%, ποιες περιουσίες θα αφορά, τι ποσά, για ποιους είναι, πώς θα γίνει. Καλό το εφιολόγημα που απευθυνόταν στην κυρία Βάσο Αναστασίου του Πασόκ, το «μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια» που είπε, αλλά πέρα από αυτά πρέπει ο κόσμος να ξέρει, γιατί θα σας πρόσθετα ότι ακούει με καλό αυτή κάποιος, όπα, κάτι πρέπει να συνεισφέρουν και αυτοί. Αλλά το θέμα είναι πώς θα γίνει.
1: Ωραία. Αρχικά μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι έχουμε σταθεί σε ένα μέτρο το οποίο στο πρόγραμμα το οποίο παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη δεν περιλαμβάνεται στην κοστολόγηση. Τι εννοώ με αυτό και να καταλάβουν και οι ακροατές. Εμείς παρουσιάσαμε ένα πρόγραμμα το οποίο παρουσιάζει τον υφιστάμενο δημοσιονομικό χώρο, δηλαδή 5,5 δισεκατομμύρια, την άλλα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία αφορούν την ανακατανομή των φόρων, την αναδιανομή. Mm-hmm. Μέσα σε αυτό το πακέτο των 7,5 δισεκατομμυρίων δεν έχουμε προϋπολογίσει ούτε 1 ευρώ από την πατριωτική εισφορά. Γιατί το κάναμε αυτό? Γιατί θέλουμε να είμαστε συνεπείς και στέρεοι και πράγματι προκειμένου να προσδιορίσουμε με ακρίβεια τα εισοδήματα, όχι τα δαχτυλίδια και τα κοσμήματα, αλλά τα ομόλογα, τις καταθέσεις, τις μετοχές, διότι ακριβώς την ακίνητη περιουσία τη γνωρίζουμε, όπως έχουμε και μια εικόνα για τις καταθέσεις, με βάση τα επίσημα στοιχεία του ελληνικού κράτους αυτή τη στιγμή. Πρέπει να είμαστε ακριβείς όμως, να συγκροτηθεί και να δημιουργηθεί το περιουσιολόγιο, και από εκεί πέρα βέβαια θα είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε και τα ποσά τα οποία μπορούμε να λάβουμε. Αλλά μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι έχει λάβει τέτοια μεγάλη έκθεση μια συζήτηση η οποία γίνεται διεθνώς. Το Τομάς Πικετή, ο φόρος Ουκμάν, όπως έχει διεθνώς επικρατήσει ο όρος, αναδεικνύει μια ανάγκη να μειωθούν οι μεγάλες οικονομικές ανισότητες. Και εκεί βεβαίως η συζήτηση αυτή γίνεται σε διαφορετικές χώρες, και στην Ισπανία υπάρχει τέτοιο μέτρο, αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, διότι ακριβώς φαίνεται ότι ένα πολύ μεγάλο, πολύ μικρό μάλλον θα έλεγα, ποσοστό πληθυσμού, λίγοι δηλαδή, κατέχουν ένα πολύ μεγάλο μερίδιο του εθνικού πλούτου. Δεν μιλάμε για εισόδημα, προσοχή, μιλάμε για περιουσία και μάλιστα καθαρή περιουσία αφαιρουμένων των χρεών. Αφού λοιπόν την προσδιορίσουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο, το περιουσιολόγιο είναι αυτός, θα είμαστε σε θέση μετά να προσδιορίσουμε και τα υπόλοιπα. Είναι τραγωδία όμως για τη χώρα και θέλω να το πω αυτό, να θέλουμε να ξέρουμε ακριβώς τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία αντικειμενικά έχουν οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι. Και να μην μας ενδιαφέρει κάποιοι λίγοι ενδεχομένως, να δούμε ακριβώς ποια είναι η περιουσία τους και αν θα πρέπει με βάση το Σύνταγμα του κράτους να συνεισφέρουν ανάλογα με τις δυνατότητές του. Αυτό ενδεχομένως μπορεί να αγχώνει και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που αύξησαν κατακόρυφα τις περιουσίες τους τα χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και εκεί μπορεί να δημιουργεί ένα προβληματισμό.
0: Περιλαμβάνοντας τους εκατομμυριούχους δηλαδή. Έτσι όπως το λέτε.
1: Νομίζω ότι είναι καθαρό. Το 1% του πληθυσμού το οποίο έχει μεγάλα εισοδήματα προφανώς αφορά τους πολυεκατομμυριούχους της χώρας. Τώρα το ποιοι είναι αυτοί που έχουν τα χρήματά τους, πώς θα έχουν τοποθετήσει κλπ. Είναι κάτι το οποίο μένει να φανεί μέσω του περιουσιολογίου.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Δηλαδή, αλλά μου κάνει εντύπωση. Η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, είναι, ξέρετε, κατά του περιουσιολογίου. Δεν πρέπει να ξέρουμε τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν οι πολίτες αυτή τη στιγμή, προκειμένου να έχουμε μια δίκαιη διανομή του πλούτου.
0: Θα σας πω, οι κριτικές είναι από δύο πλευρές. Η μία πλευρά λέει, καλοπροαίρετα, δεν τα συγχαίει αυτά, γιατί όντως είπατε 7,5 δις χωρίς να έχετε προϋπολογίσει εκεί έστω και ένα ευρώ από αυτό το μέτρο που θέλετε να πάρετε. Αλλά λέει, εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ ας πούμε είχε ένα παρελθόν και το 2015 είπε διάφορα πράγματα τα οποία εντάξει ακυρωθήκανε λόγω μνημονίου. Αλλά γίνεται, πώς να το πω, μήπως είναι μια εξαγγελία, λίγο να είχαμε να λέγαμε και δεν θα υλοποιηθεί. Ή αν θέλει 2-3 χρόνια να υλοποιηθεί, γιατί προβάλλεται τώρα τόσο πολύ αυτό.
1: Αρχικά εμείς το περισσολόγιο ότι είχαμε ψηφίσει το 2018.
0: Ναι.
1: Άρα τώρα θα μπορούσε ήδη να είναι σε ισχύ. Απλά δεν επέλεξε Νέα Δημοκρατία, για τους λόγους οποίους σας ανέφερα, να μην προχωρήσει στην υλοποίησή του. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η μομφή, η οποία ακούγεται από ό,τι καταλαβαίνω, αφορά την επιβάρυνση της μεσαίας τάξης. Μα εμείς δεν περιλαμβάνουμε στην εισφορά αυτή ούτε τη μικρομεσαία, ούτε τη μεγάλη επιχείρηση, θα έλεγα, παρά μόνο τους πολυεκατομμυριούχους. Αν γίνεται μια μομφή όσον αφορά τη μεσαία τάξη, στο πρόγραμμα το οποίο παρουσιάσαμε, όχι μόνο δεν έχει επιβαρύνσεις, αλλά έχει και φοροελαφρύνσεις. Και με την κατάργηση του αλληλεπιδεύματος για τις επιχειρήσεις, και με τη μείωση ως κατάργηση σε ορισμένες περιπτώσεις της προκαταβολής φόρου, και με τη ρύθμιση των οφειλών της επιχειρήσης και στους μικρομεσαίους οι οποίοι έχουν εισφορεύσει χρέη, και σε μια άλλη σειρά από ζητήματα, δημιουργούμε όρους οι οποίοι, αν θέλετε, ευνοούν το επιχειρήν και όχι και δεν το επιβαρύνουν. Άρα λοιπόν η κριτική και από τη σκοπιά αυτή είναι άδικη. Τώρα το αν κάποιος θεωρεί ότι για παράδειγμα ένας υπουργός της κυβέρνησης που δήλωσε 57 εκατομμύρια ευρώ καταθέσεις και έχει δυνατότητα να βάλει και 500 χιλιάρικα παραπάνω στην τσέπη για να συνεισφέρει των οβολών του, αυτό δεν πρέπει να μας απασχολεί, να το κρίνουν οι πολίτες.
0: Μάλιστα. Ωραία. Υπάρχει μια κριτική σε αυτά τα μέτρα, σε αυτό το σχέδιο πρώτα απ' όλα, γιατί θα δούμε τις απαντήσεις τώρα από τις πιο εξειδικευμένες από τον Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει και μία κριτική όσον αφορά, θα έλεγα, αυτό που λέει ο Τσίπρας και εμφανίζεται πλέον και η Ελλάς, ότι εμείς δεν θα πάμε μακρύτερα από το δημοσιονομικό χώρο που έχουμε ως επίσημα στοιχεία καταγεγραμμένο. Αυτό. Υπάρχει μια κριτική, όπως ξέρετε, από αριστερά που λέει από πότε η αριστερά θεωρεί ως θέσφατο το δημοσιονομικό χώρο που επιβάλλουν μια σειρά κανόνες και τα λοιπά και πρέπει να κινηθεί σε αυτό το πλαίσιο.
1: Να είμαστε λοιπόν και να συμβαδίζουμε την πραγματικότητα με βάση το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο το οποίο δεσμεύει όχι τη Νέα Δημοκρατία, όχι την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, αλλά τη χώρα. Πρόκειται ουσιαστικά για δεσμεύσεις που υπάρχουν πράγματι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνούμε όλοι και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα ότι ο δημοσιονομικός χώρος με βάση ένα συγκεκριμένο υποθετικό ρυθμό ανάπτυξης, ούτε μεγάλο ούτε μικρό, περίπου αυτό που ισχύει αυτή τη στιγμή, είναι πολύ συγκεκριμένο για τα επόμενα 4 χρόνια. Αυτός έχει προσδιοριστεί από όλους, επαναλαμβάνω, για την Ελλάδα, αλλά σε αυτό το οποίο έχει καταθέσει ο μεσοπρόθεσμος κυβέρνηση, τα 5,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Από εκεί και πέρα, εμείς είπαμε ότι μέσω της αναδιανομής των φόρων δημιουργούμε επιπλέον χώρο. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι μια άλλη πολιτική προφανώς δεν μπορεί να δημιουργήσει όρους και προϋποθέσεις ανάπτυξης μεγαλύτερης. Αυτό είναι άλλο το σύνθημά μας. Εμείς τι λέμε? Λέμε παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα και ζούμε καλύτερα. Οι οποίοι μπορούν να κατευθυνθούν οι πόροι αυτοί προκειμένου να υπάρξει κοινωνική πρόοδο και ευημερία για ανακούφιση της κοινωνίας.
0: Μισό λεπτό.
1: Για να είμαστε όμως τεκμηριωμένοι, για να είμαστε στέρεοι και για να είμαστε αξιόπιστοι, θα πρέπει να συμφωνήσουμε σε ορισμένα δημοσιονομικά μεγέθη, τα οποία επαναλαμβάνω δεσμεύουν όχι εμάς, αλλά δεσμεύουν τη χώρα σε μια συγκεκριμένη πραγματικότητα μέσα σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, με βάση αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, σας επιτρέπει να δώσετε 1.000 ευρώ να πάτε 1.000 ευρώ τον κατώτατο μισθό. Σας επιτρέπει να δώσετε τα φάρμακα δωρεάν στους συνταξιούχους. Σας επιτρέπει, αν δεν κάνω λάθος...
1: Για να σας προλάβω, μην μπερδεύουμε ανώμια μεγέθη.
0: Γιατί?
1: Όσον αφορά τον κατώτατο μισθό, δεν πληρώνει το κάρτο.
0: Ναι. Έχετε δίκιο σε αυτό. Ναι, αλλά τα φάρμακα στους συνταξιούχους, τη δωρεάν μετακίνηση και το 500 στους γιατρούς και το 300 στους εκπαιδευτικούς, σας το επιτρέπει. Βεβαίως, αυτό δημοσιονομικός χώρος, λέτε.
1: Αυτές είναι δημοσιονομικές δαπάνες, οι οποίες κατανεμόμενες σε βάθος τετραετίας μέσα στο πρόγραμμά μας, πράγματι μπορούν να χωρέσουν σε αυτά τα 7,5 δισεκατομμύρια που σας περιέγραψα.
0: Ναι. Ξέρετε κάτι, θα πει κάποιος, εντάξει, πορεύεται με μια σοβαρότητα και ακρίβεια, θα έλεγα εγώ, ό,τι θέλετε βάλτε, σέβεται απολύτως το πλαίσιο που υπάρχει, δεν... κάνει προτάσεις οι οποίες μπορεί να φεύγουν αυτού και τα λοιπά και να χρειάζονται πλέον χρήματα και να μπει σε μια τέτοια διαδικασία, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ στο τέλος του 18, αρχές του 19, αν δεν κάνω λάθος, κατέθεσε τη 13η σύνταξη. Μικρή, κλιμακωτή, αλλά την κατέθεσε. Εμφανίζεται τώρα από Πασό και λέει θα τη φέρω εγώ τη 13η σύνταξη. Έρχεται ο Μητσοτάκης και βάζει περίπου ένα ποσό, περίπου, αλλά όχι για όλους, εντάξει, βάζει 400 ευρώ στους συνταξιούχους.
1: Ναι, να πούμε καταρχήν πώς έχουν τα πράγματα. Πράγματι, το 2019 ψηφίστηκε η 13η σύνταξη. Τότε η Νέα Δημοκρατία, ενώ ψήφισε το μέτρο το 2020 με τον νόμο Βρούτση, ήρθε και το κατήργησε. Άρα, πράγματι, αθροιστικά μέσα στην τελευταία 7 ετία έχει στερήσει περίπου 7 δισεκατομμύρια ευρώ από τους συνταξιούχους. Να θυμίσω δε ότι δεν ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, ήταν το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία εκείνοι οι οποίοι έκοψαν τα δώρα με τον περίφημο νόμο για τη συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου το 2012. Αυτά για την ιστορία, για να είμαστε ακριβείς. Τώρα, από εκεί και πέρα, προσέξτε. Όσον αφορά την 13η σύνταξη ή το επίδομα το οποίο δίνεται αυτή τη στιγμή στους συνταξιούχους, σωστά είπατε, δεν αφορά όλους. Αφορά τους άνω των 65. Και μάλιστα μπαίνουν και άλλα ηλικιακά ή οικογενειακά κριτήρια. Για παράδειγμα, οι χείρες και οι κύριοι το παίρνουν μόνο εφόσον έχουν κλείσει το
0: 60%. Σου λέει αμέσως, αυτά έχουν
1: μισό εκατομμύριο. Μισό εκατομμύριο κόσμος αμέσως είναι εκείνος ο οποίος μένει εκτός. Εμείς τι λέμε? Εμείς λέμε ότι θα ελαφρύνουμε όχι μόνο συνταξιούχους αλλά και ασφαλισμένους, αλλά κυρίως αφορά μεγαλύτερες ηλικίες, δηλαδή και συνταξιούχους, από τη φαρμακευτική δαπάνη. Το ποσό το οποίο δαπανάτε είναι από 360 έως 720 ευρώ, άρα ξεπερνά σε πολλές περιπτώσεις αυτό το 400 το οποίο δίνεται από πλευράς του κ. Μητσοτάκη. Το δεύτερο όμως το οποίο θέλω να πω είναι ότι με το πρόγραμμά μας, και επειδή ακριβώς δεν είναι ένας κατάλογος μέτρων ο οποίος στοχεύει σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, αλλά δίνει μια άλλη αντίληψη και ένα άλλο όραμα για τη χώρα, εμφανίζει τους συνταξιούχους να έχουν όχι μία αλλά πολλές ιδιότητες. Είναι εκείνοι οι οποίοι θα ανακουφιστούν βεβαίως και από τη μείωση του ΦΠΑ, αναφέρομαι στο σούπερ μάρκετ. Είναι εκείνοι οι οποίοι θα ανακουφιστούν όσοι έχουν βεβαίως και ενίκιο από τη μείωση των ενοικίων με την προσφορά της κοινωνικής κατοικίας και τη μείωση που μπορούμε να δούμε και στην αγορά αλλά και σε ενοικιάσεις των κατοικιών. Είναι οι συνταξιούχοι οι οποίοι θα δουν ένα καλύτερο ΕΣΥ. Είναι οι συνταξιούχοι εκείνοι οι οποίοι δεν θα χρειάζεται να τσοντάρουν το παιδί τους για τα σχολικά ήδη τώρα που ξεκινάνε οι χρονιές, διότι ακριβώς θα υπάρχουν καλύτερες συνθήκες μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα και δεν χρειάζεται να τρέχουν στα ελληνικά.
0: Μαζί σας σε όλα αυτά. Αλλά είναι λίγο αντίφαση να μένει πίσω η Ελλάς από το πράγμα που έφερε από τη 13η, έστω κλιμακωτά, μικρή, που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Η Ελλάς δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Άρα δεν μπορώ να σας πω ότι αυτά τα πράγματα λειτουργούν κατά τέτοιο τρόπο.
0: Αυτό...
1: υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Η χώρα δυστυχώς είχε μια πάρα πολύ μεγάλη θαμμένη ευκαιρία την τελευταία τριετία τουλάχιστον από τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. 80 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία ψάχνουμε να δούμε ακριβώς, ή μάλλον ξέρουμε, πήγαν στις τσέπες λίγων εκλεκτών και εμετέρων. Προφανώς η κατάσταση η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ελληνική οικονομία δεν δημιουργεί στέρεες προοπτικές για το μέλλον. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι με βάση τα νούμερα τα οποία κατέθεσε η κυβέρνηση, ο αριθμός ανάπτυξης πέτυχε 1,3. Αυτό είναι ενδεικτικό για το τι επενδύσεις γίνανε και τι ακριβώς κοινωνικό αποτύπωμα έχουν στη ζωή των πολιτών. Άρα λοιπόν δεν πρέπει ούτε να μαξιμαλίζουμε, ούτε να υποσχόμαστε σε όλους τα πάντα. Με κοινωνικές προτεραιότητες, πρώτα θα παράξουμε τον πλούτο από αριστερή σκοπιά, μετά θα τον μοιράσουμε δίκαια, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την κοινωνική πρόοδο και ευημερία. Αυτή είναι η σειρά των πραγμάτων και αυτό δείχνει μια άλλη αντίληψη που στοχεύει όχι μονάχα στην αναδιανομή, η οποία βεβαίως είναι σωστή και πρέπει να γίνεται, αλλά στοχεύει και στην πραγματική δημιουργία πλούτου, γιατί αυτό έχει ανάγκη, ξέρετε, η χώρα. Και πρέπει να μιλήσουμε και βεβαίως και για τους συνταξιούχους, αλλά και για τη νέα γενιά, για την περιφέρεια, η οποία στενάζει, διότι ακριβώς η πρόοδος για όλη την πατρίδα θα έχει άμεση αντανάκλαση και στη ζωή των πολιτών. Αυτό χρειάζεται επενδύσεις όχι σε φραπέδες και χασάπιδες, αλλά σε συγκεκριμένους τομείς. Εμείς μιλήσαμε πολύ συγκεκριμένα για τις επενδύσεις στην άρδευση, στο νερό που αφορούν τους αγρότες, την αγροδιατροφή, για το ζήτημα της βιομηχανίας, μια ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική για τη βιομηχανία. Μιλήσαμε, για παράδειγμα, για τα ζητήματα που αφορούν την αυτοεπισκευή, μια χώρα αναφιλιακή όπως είναι η χώρα μας. Μιλήσαμε για αποκέντρωση, για άμβληση των περιφερειακών ανισοτήτων. Θέλω να πω δηλαδή ότι πρέπει να πάψει αυτή η ιστορία όπου ο κ. Μητσοτάκης ανεβαίνει τα τελευταία χρόνια την έκθεση και ουσιαστικά λέει ένα κατάλογο μέτρων, κάνοντας κάποια προεκλογικά μπαλώματα, προκειμένου να γίνει δίθεν αρεστός σε ορισμένες κοινωνικές ομάδες, οι οποίες, όπως είδατε, παρά τις όποιες υποσχέσεις, μάλλον θα έλεγα ότι του γύρισαν την πλάτη. Και αναφέρομαι και στους συνταξιούχους και στους αγρότες και στους μικρομεσαίους, διότι ακριβώς αυτό που τον ενδιαφέρει είναι το συμφέρον του κόμματος και όχι το συμφέρον της χώρας. Και αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μποναρά.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Ήταν ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Μου έκαναν εντύπωση ένα σημείο ειδικά: η Ελλάς δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Δηλαδή, αν ήμουν σε εφημερίδα, θα βγάζα τίτλο αυτή τη στιγμή. Πάμε διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν. Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.

0: Μπες σκόπον inclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Λοιπόν, θα χρόνο να έχουμε να συζητάμε για περιουσιολόγια, αν μπορούν να μπουν εισφορές πατριωτικές ή μη πατριωτικές. Όλα αυτά τα πράγματα είναι μια γενικότερη κουβέντα. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα και δεν είναι καμία πρωτοτυπία αυτή που φέρνει ο Τσίπρας. Σε πάρα πολλές χώρες ήδη γίνεται μια κουβέντα. Η κουβέντα γίνεται πολύ μεγάλη στις ΗΠΑ, από τους λεγόμενους σοσιαλιστές του Δημοκρατικού Κόμματος, οι οποίοι έχουν αρχίσει και κερδίζουν κάτι πολιτείες και σε βάρος πιο κεντρών στελεχών του ίδιου κόμματος, γίνεται εκεί ένα, δεν ξέρω που θα πάει αυτή η ιστορία. Απ' την άλλη, Δημοκρατικοί δεν έχουν επικεφαλή αυτή τη στιγμή ικανό, ενώ θα έλεγα υπάρχει ένα τεράστιο κλίμα δυσαρέσκειας αυτή τη στιγμή για τον Τραμπ. Να δούμε που θα βγάλει. Πάντως, επειδή ακούμε ελαφρολαϊκά, λαϊκά και ρεμπέτικα αφιερώματα στη Θεσσαλονίκη, κάνει ο ένας πρωθυπουργός τον άλλον, ο πρώην στον νυν, κάνει το Πασό, κάνει ο... ποιος άλλος έκανε, ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης τον Τσίπρα, ο Τσίπρας, τέλος πάντων. Για βάλε να θυμηθούμε έτσι ένα παλιό λαϊκό τραγούδι που το λέει εδώ η Γλυκερία.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, 25 λεπτά πριν από τις 8 είμαστε. Είναι πολύ σωστή ώρα να σας πω για την ξεχωριστή εμπειρία στη φύση που είχαν την ευκαιρία να ζήσουν για πρώτη φορά μαθητές ειδικών σχολείων στο δασικό φυτώριο και οικοκυστήριο Αμυγδαλέζας μέσα από το νέο πρόγραμμα βιωματικών δημιουργικών δραστηριοτήτων. Τα παιδιά παρατήρησαν και ανακάλυψαν το φυσικό περιβάλλον συμμετέχοντας το καθένα με το δικό τρόπο. Η πρωτοβουλία υλοποιείται με τη στήριξη της Motor Oil που βρίσκεται σταθερά δίπλα στο δασικό φυτώριο και οικοκυστήριο Αμυγδαλέζας και στα εκπαιδευτικά προγράμματα που φέρνουν τα παιδιά πιο κοντά στη φύση.

Λοιπόν, εδώ τώρα, εγώ κρατάω πάντως τη φράση του Ντεμπονέρα, είπα, θα βάζα τίτλο, ότι η Ελλάς δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Γιατί βλέπω εδώ τον Τσίπρα να λέει σε μια αποστροφή: είχα την εντύπωση, λέει, ότι η βασική κριτική είναι ότι τίναξα την μπάγκα στον αέρα και όχι ότι εκφώνησα ένα κεντρό σχέδιο. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η 13η φορά μου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτή η ομιλία ήταν η πιο αριστερή, ουσιαστική, τεκμηριωμένη ομιλία που έχω εκφωνήσει ποτέ στο πλαίσιο της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Επομένως, επιβεβαιώνει τον Ντεμπονέρα. Λέει ότι αυτή τη φορά εκφωνήσαμε ένα σχέδιο που εγώ λέω ότι είναι το πιο τεκμηριωμένο και το ένα και το άλλο. Άρα, λέει, τα προηγούμενα σχέδια, το λέει με έναν τρόπο, μπορεί κάποιος αυτό το συνεργό να κάνει, μπορεί να ξεφεύγαν και λίγο, έτσι. Άρα, λέει, έκανα την πιο ουσιαστική τεκμηριωμένη ομιλία μου στη ΔΕΦ και είναι και η πιο αριστερή κατά τον ίδιο.

Εδώ έχει γίνει ένας χαμός με τα μηνύματα, θα αρχίσω να διαβάζω σιγά σιγά. Λέει εδώ πέρα ο Ευθύμης, δουλεύεις, βγάζεις χρήματα, σε φορολογούν. Αγοράζεις κάτι με τα φορολογημένα σου χρήματα, σε ξαναφορολογούν. Φορολογούν το φορολογημένο σου σπίτι, το φορολογημένο σου αυτοκίνητο, δίνεις κάτι στα παιδιά σου, σε φορολογούν. Κληρονομείς από τους γονείς σου το ίδιο, πες τα Ευθύμη, είμαστε μαζί σου. Μέχρι και το φιλοδόρημα στα παιδιά που σκίζονται στις ταβέρνες. Όπα! Όλοι τα ίδια. Όλοι οι βουλευτές για πάρη τους και για τον Κοσμάκη τίποτα. Αν είμαστε ξύπνοι, θα ψηφίσουμε κάποιους που δεν έχουν ξανακυβερνήσει. Α, δούμε. Α, δοκιμάσουμε και αυτούς, ρε, εσύ, Ευθύμη, να δούμε πού θα πάει το πράγμα.

Ο Πάτροκλος εδώ λέει κάτι που πιο προχωρημένο, δεν ξέρω αν το έπιασα εγώ. Αν το πιάσατε κι εσείς, θα το εξηγήσουμε αργότερα. Το 2020 λέει δεν μπορείς να αγοράσεις μάσκα χωρίς μάσκα. Πήγαινες με μάσκα εννοεί να αγοράσεις μάσκα. Μάσκα. Το 2026 λέει δεν βάζεις βενζίνη χωρίς βενζίνη. Εντάξει. Ρε Πάτροκλε, μπράβο ρε εσύ. Είσαι διαρκώς πρωτότυπος. Έτσι. Ο Στάθης που έκανε αυτό το φοβερό ταξίδι στην Κροατία, Αλβανία, Μαυροβούνιο, Βοσνία, Κροατία, Σλοβενία για να πάει στις Ιταλικές Άλπεις. Λέει, έκανε 3.500 χιλιόμετρα σε 12 μέρες, στόχο στο Πάσο Στέλβιο, αν το λέω σωστά, και το φτάσαμε και τα λοιπά. Μου λέει, δεν είναι σε Αλβανία, Μαυροβούνιο και Βοσνία, δεν είναι να οδηγάς. Ο κίνδυνος παραμονεύει σε κάθε μέτρο. Οδηγούν σαν ψυχοπαθείς. Βαλκάνι, παιδί μου, τι περιμένεις. Στη Σλοβενία παθαίνεις πολιτισμικό σοκ, βέβαια, απίστευτη χώρα και πανέμορφη. Τώρα, εντάξει, Σλοβενία, τέλος πάντων, πανέμορφη χώρα, όλοι αυτό λένε, όσοι έχουν πάει, δεν έχω πάει. Αυτό τώρα για το πώς οδηγούνε. Θα έλεγα ότι παρόλο ότι έχουμε πολλά θανατηφόρα δυστυχήματα, κάπως έχει πέσει ο αριθμός, έχουν αυστηροποιηθεί κάποια μέτρα, αλλά βλέπεις σήμερα που κατέβαινα την Ιερά Οδό ήταν σχετικά άδεια, συνήθως πίζει μέχρι να βγει στον Κεφισό. Κατέβαινα και ξαφνικά έρχεται ένα τρίκυκλο πολύ μικρό πάνω στην Ιερά Οδό, στη λωρίδα που κατευθυνόμαστε προς τον Κεφισό, ανάποδα, στη δεξιά-δεξιά που ήμουν εγώ. Λέω, εντάξει, ήθελε να κόψει να ανέβει στο πεζοδρόμιο. Πλησιάζουμε ακόμα λίγο, ερχόταν κατά πάνω μας. Με 5 χιλιόμετρα πήγαινε, δεν έχει σημασία. Αλλά ρε μάστορα, ήταν κάτι Πακιστανία, ας πούμε, και τα λοιπά. Δεν ξέρω, ας πούμε. Έτσι οδηγάτε. Δηλαδή, πάρ' το πιο. Πήγαινε από την άλλη μεριά, κάνε κάτι. Ανέβα στο πεζοδρόμιο, ήταν πάρα πολύ μικρό. Αλλά από το πουθενά μπορεί να τρακάρεις τώρα, να γίνει χαμός. Καλά, δεν μιλάω τώρα για κάτι τύπου σου βλέπεις, κάτι καγκουροειδή. Είναι ανεξαρτήτου ηλικίας. Βλέπεις και 40 με αυτή τη συμπεριφορά και 50. Αφήνω τους 20 25, λες εντάξει. Κάποιος πρέπει να του ρίξει 2 σφαλιάρες να συνέλθει, ας πούμε, γιατί δεν γίνεται, σκοτώνεις κόσμο έτσι. Αλλά βλέπεις και 50 με αυτή τη συμπεριφορά. Δηλαδή, Και διάβασα μια συνέντευξη αυτού του καινούριου προπονητή που είχε ο Παναθηναϊκός, ένα συμπαθέστατος τύπος, Δανός. Ήταν στην Κοπενχάγη, έδωσε μια πρώτη συνέντευξη ο άνθρωπος πώς του φαίνεται και η Ελλάδα και τα λοιπά πέρα από τα ποδοσφαιρικά και λέει υπάρχει ένα χάος σε αυτή την πρωτεύουσα, λέει, που εμένα μου αρέσει, είναι έξω από τα συνηθισμένα, είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που βλέπει κάποιος στην Κοπενχάγη, και αυτό μου είχε κάνει εντύπωση, λέει, και προσέχω πάρα πολύ, είναι, λέει, είσαι σε φανάρι, είσαι σταυροδρόμι. Λέει, κοιτάω μία δεξιά, μία αριστερά και πάλι μία δεξιά. Και να έχω προτεραιότητα και να πρέπει να φύγω ακόμα και σε φανάρι, δεν φεύγω πριν κοιτάξω 3 φορές. Δηλαδή, μας έχει πάρει ο χαμπάρι ο άνθρωπος ένα μήνα μέσα. Σου λέει, άστο. Εδώ θα αφήσουμε τα κοκαλά μας στην Παξίλιο, αν δεν προσέχεις στους δρόμους.

0: Λοιπόν, σε δύο λεπτά θα έχουμε την Καταρίνα Μαστραντονάκη να μας πει κάποιες πληροφορίες σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Θα την έχουμε σε πολύ λίγο μαζί. Μια είδηση πολύ ξαφνική και πολύ έτσι κακή είδηση. Λοιπόν, την έχουμε τηλεφωνική γραμμή σε δύο δεύτερα. Ωραία, ωραία. Καταρίνα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ανδρέα, κυρίες και κύριοι.
0: Για λοιπόν, πες μας λίγο.
1: Ναι, λοιπόν, Ανδρέα μου, αυτή την ώρα αστυνομική από την ασφάλεια αλλά και από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης της Οργανωμένου Εγκλήματος έχουν φτάσει και στο Κολωνάκι, στο ιδιωτικό ιατρείο, από όπου μεταφέρθηκε ο γνωστός τραγουδιστής, ο Μαζονάκης, και στο ΕΠΙΣ και παίρνουν καταθέσεις, προσπαθούν να συνδέσουν κάποια κομμάτια. Οι αστυνομικοί τι εξετάζουν αυτή την ώρα? Αν ευθύνεται κάποιος για το θάνατο του Μαζονάκη. Θέλουν να μάθουν την νομιμότητα του ιατρείου, του γιατρού, τι ακριβώς έκανε στη συγκεκριμένη κλινική ο γνωστός τραγουδιστής και αν έκανε κάτι, να μάθουν την νομιμότητα όλης αυτής της διαδικασίας. Αν έκανε κάποιο είδους επέμβαση, αν έκανε κάτι άλλο. Γιατί υπάρχουν, θέλουν να μάθουν οι αστυνομικοί επακριβώς τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο γνωστός τραγουδιστής. Αμέσως μετά, Ανδρέα, θα ενημερώσουν τον εισαγγελέα. Φυσικά αναμένεται να γίνει και νεκροτομή που θα δώσει και κάποιες απαντήσεις τι ακριβώς ήταν αυτό που οδήγησε στο θάνατο των γνωστό τραγουδιστή. Και ο εισαγγελέας θα είναι αυτός που θα αποφασίσει για την περαιτέρω διαδικασία. Όπως καταλαβαίνεις, είναι μια υπόθεση που θα απασχολήσει και την ελληνική αστυνομία, ο θάνατος του γνωστού τραγουδιστή. Και αναμένουμε, Ανδρέα, να δούμε τι ακριβώς εξελίξεις θα έχουμε σε αυτή την υπόθεση. Καθώς, όπως φαίνεται, σε ιδιωτικό ιατρείο εκεί στο Κολωνάκι υπέστη την ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης.
0: Θέλω να σε ρωτήσω ότι πήγε στο ιατρείο γιατί είχε κάποιο θέμα και υπέστη εκεί.
1: Αυτό εξετάζουν τώρα οι αστυνομικοί.
0: Μάλιστα.
1: Να δούνε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί υπήρχε μια αρχική πληροφορία που ανέφερε ότι λένε ότι δεν ένιωσε καλά και πήγε εκεί στο ιατρείο να ζητήσει βοήθεια. Όμως οι αστυνομικοί της ασφαλείας Αθηνών αλλά και στελέχη του ελληνικού FBI που είναι ακριβώς πιο έμπειρα σε αυτές τις ιστορίες θα θέλουν να μάθουν αν όντως ο άνθρωπος ήταν στον δρόμο, ένιωσε κάτι και πήγε εκεί να ζητήσει βοήθεια ή αν βρισκόταν μέσα στο συγκεκριμένο ιατρείο και γινόταν κάποια ιατρική πράξη και να εξετάσουν την νομιμότητα αυτής της ιατρικής πράξης, την νομιμότητα του γιατρού και τι ακριβώς έκανε εκεί ο Γιώργος Μαζονάκης.
0: Μάλιστα,
1: και επίσης πήγανε και στο, δηλαδή αποκτά και ένα μυστήριο αυτή.
0: Όχι, ελέγχεται η υπόθεση από όλες τις πλευρές, γιατί έχουν μεσολαβήσει διάφορα γεγονότα, από ό,τι καταλαβαίνω, και πολύ καλά κάνει η ασφάλεια και ψάχνει να δει πώς ακριβώς αυτός ο άνθρωπος μέσα σε μία ώρα έφυγε από τη ζωή.
1: Τα 54 του χρόνια,
0: ναι.
1: Δηλαδή νέος άνθρωπος, πώς στάθηκε μέσα σε ένα λεπτό. Και θα πάνε και στο ΕΛΠΙΣ και στο νοσοκομείο της, θα πάρουν καταθέσεις και από εκεί και από τους γιατρούς, όσο θα τους ενημερώσουν πώς ακριβώς έφτασε εκεί ο Γιώργος Μαζονάκης και σε τι κατάσταση ήταν.
0: Μάλιστα.
1: Και ό,τι νεότερο έχουμε φυσικά εμείς, εδώ άμεσα θα ενημερώσουμε τους ακροατές μας.
0: Καταρίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, μας είπε τα νεότερα η Καταρίνα Μαστραντονάκη. Πολύ σωστά κάνει η αστυνομία και ψάχνει. Και τώρα, αυτή τη στιγμή, όχι να ξυπνήσει μετά από δύο μέρες και να αρχίσει να ψάχνει. Τώρα. Και πολύ σωστά κάνει. Πάμε διαφημίσεις εμείς. Μπράβο.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θεία, πού ήσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Α, ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε τόσες επιλογές για να ταξιδέψουμε. Εκατοντάδες πτήσεις, χιλιάδες ξενοδοχεία, αμέτρητες κριτικές, εικόνες και προτάσεις. Και όλα μπροστά μας. Το δύσκολο λοιπόν σήμερα δεν είναι να βρεις πληροφορίες. Είναι να ξεχωρίσεις ποιες έχουν αξία για το δικό σου ταξίδι. Γιατί η πληροφορία δείχνει τις επιλογές και η γνώση ποιες να επιλέξεις. Manesis Travel. Γνώση, εμπειρία και άνθρωποι που μετατρέπουν τις επιλογές σε ταξίδι.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λοιπόν, έχουν ανάψει τα αίματα, έχουν ανάψει τα αίματα και στις τηλεοράσεις. Δεν βλέπουμε ακόμα. Έχουμε αφιερώνα στο Μαζονάκι. Δεν έχουμε δημοσκόπηση, δεν έχεις δει τίποτα. Όχι. Λοιπόν, έχουν ανάψει όμως που λες τα θέματα, τα αίματα στις τηλεοράσεις και τα θέματα έχουν ανάψει. Mm-hmm. Όλα έχουν ανάψει. Λοιπόν, έχει πάει το πρωί ο Κυρανάκης στο Open. Και γίνεται ένας τσακωμός με την παρουσιάστρια. Λοιπόν, η αντιπαράθεση ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης εκεί πέρα για το θέμα της ακρίβειας. Και είπε η παρουσιάστρια στον δημοσιογράφος, δηλαδή, στον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, αν έχει προσωπική εμπειρία σχετικά με το κόστος διαβίωσης και αν έχει κάποιο γνωστό που, ρε παιδί μου, τελειώνει τα λεφτά στις 20 του μήνα, που λέμε, το κλασικό. Αντιδράει ο Κυρανάκης και τη ρωτάει για τη μεταβολή του μισθού του, δηλαδή αν είχε αύξηση αυτής της αποδοχής της κτλ. Αντιδράει η παρουσιάστρια, τα βάζετε μαζί μας ενώ πρέπει να μας πείτε και το να και τ' άλλο. Παρεμβαίνει ο Στραβελάκης και λέει: παιδιά, έχει ξεφύγει το θέμα. Εδώ έχουν προσωπική αντιδικία και δεν έχουμε. Έχουμε ξεφύγει για το θέμα της ακρίβειας κτλ. Η δημοσιογράφος είναι η Κατερίνα Παπακοστοπούλου στο Open. Βλέπω, γίνεται ένας χαμούλης. Ανεβαίνουν πολύ οι τόνοι και οι εντάσεις. Λοιπόν, ανεβαίνει τόνοι και εντάσεις, αλλά με συγχωρείτε τώρα. Όσο δεν λύνει το θέμα της ακρίβειας ή δεν απαλύνει τον κόσμο με κάποιο τρόπο στο θέμα της ακρίβειας η κυβέρνηση, με συγχωρείς, αυτό θα την πηγαίνει μέχρι τις κάλπες. Αυτή είναι η αλήθεια. Ό,τι και να λέμε, ό,τι και να κάνουμε, 500 μέτρα να παίρνει, άλλα 7.000 να παίρνει, ό,τι θέλετε να παίρνει, αυτή είναι η πραγματικότητα, γιατί ο κόσμος έχει σοβαρά προβλήματα. Ούτε 30 ευρώ καθαρά για τους δημόσιους υπαλλήλους και αυτά από το τέλος 2027. Εντάξει, ναι. Εντάξει, πώς θα δώσεις 500 ευρώ μεικτά. 500 ευρώ μεικτά, δεν είναι 500 άρικο που το βάζεις τσέπη σου. Βέβαια, είναι και με το μισθό που παίρνεις. Δηλαδή, θα αυξηθούν πολλοί αποδοχές από ένα μέσο μισθό και πάνω. Τέλος πάντων, θα τα βρούμε αυτά. Δεν είπε κανένας ότι θα γίνουν πλούσιοι δημόσιοι υπάλληλοι, αλίμονο. Λοιπόν, πλησιάζουμε προς το τέλος και να σας θυμίσω ότι εδώ και 15 χρόνια η εταιρεία Πράσινο Λάδι δίνει νέα αξία στο χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο, συλλέγοντας και ανακυκλώνοντας τις ποσότητες σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, έχει σημασία να μπείτε στην εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου, να κατεβάσετε δηλαδή το Πράσινο Λάδι App, που είναι διαθέσιμο και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να το ανακυκλώσετε εύκολα από το σπίτι σας ή να βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Καλά πήγαμε. Έτσι, 7, δηλαδή η ώρα, θέλουμε 3,5 λεπτά για το δελτίο ειδήσεων. Να πούμε καλό βράδυ σε όλους τους φίλους. Αύριο να είναι εδώ, έτσι, επί των επάλξεων στη Λαϊκή Απογευματινή. Να μην λείψει κανείς, που λένε και στα αυτά. Να μην λείψει κανείς. Σιγά ρε φίλοι. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Λοιπόν, έρχεται Βίκτορος Σαμούιλ, έτσι. Είναι έτοιμος, το βλέπω εδώ από τον τζάμι. Δεν κρατιέται. Και η Αφροδίτη Σιμίτη μετά φυσικά εδώ για το 8-10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Την τελευταία του πνοή άφησε ο Γιώργος Μαζωνάκης από ανακοπή στα 54 του χρόνια. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο Ελπίς, όπου διακομίστηκε νωρίτερα το απόγευμα. Ήταν ένας από τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές της γενιάς του. Γεννήθηκε τον Μάρτιο του 1972 στην Νίκαια και εμφανίστηκε στη δικογραφία από το 1992 σε ηλικία μόλις 20 ετών. Στο μεταξύ, συνθήκες θανάτου του διερευνώνται από την αστυνομία. Ήδη στο σπίτι του έχουν μεταβεί αστυνομικοί ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα λυθούν στοιχεία, ενώ έρευνα πραγματοποιείται και στην κλινική αλλά και το νοσοκομείο που είχε μεταβεί ο τραγουδιστής. Απάτη μαμούθ σε βάρος του δημοσίου ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Στο στόχαστρο της έρευνας μπήκαν 46 φυσικά πρόσωπα και ένα δίκτυο 152 εταιριών που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την εξαπάτηση του δημοσίου και την εξασφάλιση παράνομων επιστροφών φόρου την περίοδο 2023-2024. Για την παράνομη επιστροφή εκατομμυρίων ευρώ φαίνεται να είχε δημιουργηθεί μηχανισμός με εικονικές συναλλαγές, εταιρείες φαντάσματα και χειρανθρώπους. Το πόρισμα της αρχής μαζί με τη σχετική διάταξη για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Στο 3,8% αυξήθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο από 3,4% που ήταν τον Ιούλιο και 2,9% τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Σε μηνιαία βάση ο πληθωρισμός παρουσίασε αύξηση 0,4% έναντι αύξησης 0,1% πέρσι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, το μεγαλύτερο βάρος στην άνοδο του γενικού δείκτη προέρχεται από τη στέγαση, όπου οι τιμές είναι αυξημένες κατά 9,7% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025. Στόχος μου είναι να ιτηθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου που έδωσε στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους επέστρεψε στην κεντρική πολιτική σκηνή. Δεν επανήλθα στην κεντρική πολιτική σκηνή για ένα ποσοστό, σημείωσε, τονίζοντας ότι υπήρχε ανάγκη για το πολιτικό σύστημα να επανέλθει η ισορροπία. Όπως είπε, δεν υπήρχε προοπτική νίκης απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη. Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε και στην εξωτερική πολιτική, υπογραμμίζοντας την ανάγκη τα εθνικά θέματα να μείνουν μακριά από την τοξικότητα και την κομματική αντιπαράθεση. Σε ό,τι αφορά τη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ, ο πρώην Πρωθυπουργός αναγνώρισε τα ωφέλη που, όπως είπε, αυτή προσφέρει στη χώρα. Γνωρίζω πολύ καλά τα ωφέλη που μας δίνει η στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ, ωστόσο πρόσθεσε ότι τα ωφέλη αυτά αντισταθμίζονται από το κόστος που έχει για την Ελλάδα η πολιτική του Ισραήλ στη Γάζα. Δεξαμενό πλοίο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία Παναμά χτυπήθηκε από ντρόουν στα Ιρακινά χωρικά ύδατα, σύμφωνα με δύο λιμενικούς αξιωματούχους που επικαλείται το Reuters. Σύμφωνα με αναφορές εταιριών ναυτικής ασφάλειας, πρόκειται για το New Andros, το οποίο μετέφερε περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια Ιρακινού μαζούτ όταν δέχθηκε την επίθεση. Από το πλήγμα προκλήθηκε η πυρκαγιά στο πλοίο, η οποία κατασβέστηκε από Ιρακινά σκάφη διάσωσης, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή θύματα. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης για την ενέργεια και το πετρέλαιο μέσα στο χειμώνα, εφόσον οι εξελίξεις στις διεθνείς αγορές

0: Να Φέγενορντ, ενώ στις 10 οι αγώνες Λίβερπουλ, Ατλέτικο Μαδρίτης και Παρίς Σεν Ζερμέν, Σλόβαν Μπρατισλάβας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Ρέιντιο 989. Αμέσως μετά κοντά σας, η Αφροδίτη Σιμίτη.
1: Η Λιοφάνα περιμένουμε αύριο 5η στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, την Γλυφάδα και τον Πειραιά, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 32 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Νέα Μάκρη και Λαύριο θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στο Γαλάτσι, στη Νέα Σμύρνη και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι όμως θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα δυτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς θα πνέουν στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Μπρο, τι συμβαίνει!

Ο συνειρμός σαν αποφευκτός. You know I'm no good. Από τους Rolling Stones όμως. Alpha Radio 989, 8 και 11 πρώτα λεπτά. Βράδυ Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου. Που νομίζω είμαστε όλοι σε σοκ, γιατί είναι αυτό που λες, όχι δεν γίνεται αυτό, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτός ο άνθρωπος που όλοι τον αγαπήσαμε, έγινε άνθρωπός μας, δικός μας, αλλά παιδιά έτσι γίνεται, χθες τέτοια ώρα δεν τα λέγαμε ότι πρέπει, ότι σκάνε οι άνθρωποι τελευταία, σκάνε, κάνουν μπαμ και σκάνε, κάπως έτσι. Για μια ώρα λέει πάλευαν οι γιατροί του Ελπίδης να επαναφέρουν στη ζωή του Γιώργου Μαζονάκη, δραματικές στιγμές στο Κολωνάκι, σπίτι του τώρα υπάρχει αστυνομία και έχει αποκλειστεί όλος ο χώρος, να δούμε τι έγινε, τι προηγήθηκε κλπ. Διαβάζουμε τώρα τίτλους. Τον ήξερα, τον γνώριζα προσωπικά, επαγγελματικά βασικά, γιατί καλά θα τα πούμε στην πορεία αυτά, γιατί θα είναι και ο Νίκος Μουρατίδης στο τηλέφωνο μαζί μας, που είναι ο άνθρωπος που τον ανακάλυψε. Δηλαδή και γιατί πραγματικά για τον Γιώργο ήταν πολύ άξιο παιδί, πολύ άξιο, αλλά όπως όλοι αυτοί οι μεγάλοι καλλιτέχνες, τέρμα στην αυτοκαταστροφή. Έζησες όπως ήθελες, φεύγεις πολύ νωρίς, λέει η Ναταλία Γερμανού. Έτσι θα πάει φαντάζομαι όλη μέρα σήμερα, όλη νύχτα μάλλον σήμερα. Γιατί είναι και το σοκ, δηλαδή. Και όλο αυτό που είχε προηγηθεί, έσκασε ο άνθρωπος, μπαμ.

My world is empty without you. Το στέλνουμε εκεί ψηλά, γιατί πραγματικά θα μας λείψει αυτός ο υπέροχος τύπος. Που σε ξεσήκωνε κατευθείαν, δεν υπήρχε περίπτωση. Και που είχε και τόσες άλλες πλευρές. Μία από αυτές που ίσως πολλοί κόσμος δεν ξέρει είναι ότι ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν και φοβερός σκιέρ. Έκανε θαλάσσιο σκι. Όχι στα αθλητικά μέρη που ξέρουμε όλοι. Γιατί ίσως δεν του άρεσε εκεί. Στο Ηραίον, στη λίμνη Βουλιαγμένη και μετά το Λουτράκι. Στη λίμνη Ηραίον. Και έχουμε κάνει και μαζί εκεί. Ζωζό, όσο ζω, μαζό και λοιπά. Δεν ξέρω, είμαι βαθιά σοκαρισμένη. Είμαστε από τις πρώτες μου δουλειές που ήταν στις δημόσιες σχέσεις της Polygram στο ελληνικό τμήμα. Μόλις τον είχε φέρει τότε ο Νίκος Μουρατίδης από την Πάτρα, γιατί εκείνος τον είχε ανακαλύψει τότε. Μιλάμε Νίκος Μουρατίδης, μέγα σκάουτερ, όλους τους ανακάλυπτε. Καλά, ακόμα το κάνει, αλλά τότε ήταν όποιος έλεγε ο Μουρατίδης αυτός θα γίνει, γινότανε. Και κάπως έτσι ήρθε με τον Γιώργο Μαζονάκη στην Polygram και κάναμε μαζί το πρώτο του βίντεο κλιπ. Νομίζω ήταν με τον Νίκο Σούλη ή με τον Γιώργο Σοφούλη, ένα από τους δύο. Δεν είμαι σίγουρη τώρα, θα μας τα πει ο Νίκος σε λίγο όταν τον βρούμε. Και ο Γλυκούλης τότε είχε έρθει και είχε ένα τζιν και ένα πουκάμισο μόνο. Και έφυγα και πήγα και του φέρα από τότε που έμενα με ένα φίλο μου, τέλος πάντων, και του φέρα ρούχα του φίλου για να βάλει στο βίντεο κλιπ να είναι πιο ωραίος. Μιλάμε για τον ίδιο άνθρωπο τώρα, έτσι. Πριν 30 πόσα χρόνια είναι, δεν θυμάμαι κι εγώ. Μόλις είχε έρθει από την Πάτρα. Κι εγώ βρέφος. Ελληνικό τμήμα δημόσιες σχέσεις Polygram. Ελένη Φαντάκη, Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων. Δεν ξέρω, παιδιά, έχω συγκινηθεί πάρα πολύ. Δεν μπορώ αυτή την παλιά ζωή έτσι ξαφνικά που στα σκάει. Σου θυμίζει. Μεγάλε, σταμάτα την κρίνια. Ζήσε.

0: Δεν θα τον χωρέσει αυτή η ζωή, τον άνθρωπο που δεν δίνει. Δεν θα τον χωρέσει. Δώσ' τα όλα, γίνεται κάτι και παίρνεις τα πολλαπλάσια. Αυτό δηλαδή πρέπει να είναι αξίωμα στη ζωή ενός ανθρώπου που δεν είναι ανάγκη να είναι σοφός, αλλά που θα πρέπει λίγο να δει ότι γιατί ήρθαμε, γιατί θα ζήσουμε, ας πούμε, 72 χρόνια, πόσες είναι ο μέσος όρος και θα φύγουμε, θα την κάνουμε. Δώσ' τα όλα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Με την υποστήριξη του Alpha Radio 989.
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Και σήμερα μιλάμε για αυτό που ζούμε όλοι. Το σοκ από την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη, που το νιώθαμε πολύ δικό μας άνθρωπο. Ακόμα και εμείς που δεν είμαστε πολύ του διδάχτα αυτού, αυτού του είδους μουσικής. Έχουμε χορέψει, έχουμε γλεντήσει. Μας έχει ξεσηκώσει. Είχαμε συνεργαστεί. Άλλο άνθρωπος που τον ανακάλυψε ήταν ο Νίκος Μουρατίδης. Και είναι εδώ στο τηλέφωνο να μας πει λίγα λόγια για την πρώτη γνωριμία, για τον ίδιο τον Γιώργο Μαζονάκη, για τον... Μ' ακούς?
1: Ναι, τα βέβαια ακούω.
0: Έλα,
1: έλα,
0: έλα. Έλα, και για το πόσο...
1: Και εσύ να πεις όμως, γιατί έχεις δουλέψει με τον Γιώργο Μαζονάκη.
0: Ναι, εντάξει, αλλά ήταν ξέρεις καλύτερα. Γιατί εγώ δεν έκανα παρέα μαζί του, εγώ συνεργάστηκα. Δηλαδή ήμουν εκεί, υπαλληλάκι, κανόνιζα, πήγαινα στα...
1: υπαλληλάκι.
0: Έρεση, λοιπόν. Πήγαινα στα βίντεο κλιπ και τέτοια. Εσύ ήσουν ο αρχηγός και έβαζε τις φωνές και έλεγε Φεντάκι.
1: Λοιπόν, το Γιώργο Μαζονάκη, Αφροδίτη μου, τον γνώρισα τυχαία το καλοκαίρι του 1992 στην Πάτρα, που τραγούδαγε σε ένα νυχτερινό κέντρο. Και μ' άρεσε γιατί ήταν έτσι πιτσιρικάς και μοντέρνος και έλεγε πολύ ωραία τα λαϊκά όμως. Τα υποστήριζε καλά. Εγώ τότε ήμουν στη δισκογραφία και τον πήρα και το έκανα συμβόλαιο. Μετά πριν καιρό έφυγα εγώ από την εταιρεία, αλλά παρέμεινα με τον Γιώργο να συνεργαστώ, με μάνατζερ του, γιατί ήθελα να κάνω. Δεν είχα κάνει ποτέ στη ζωή μου αυτό που έκανα με τον Γιώργο. Δηλαδή να βρω έναν άνθρωπο εντελώς άγνωστο και να τον κάνω superstar.
0: Ναι.
1: Και ήθελα να το κάνω αυτό. Και έτσι και το έκανα. Κατάφερα να τον κάνω πρώτο όνομα με δική του μπάντα και με πλατινένιο δίσκο.
0: Ποιο τραγούδι ήταν το «Θα σπάω το κεφάλι μου» να θυμηθώ, που ήταν
1: το πρώτο.
0: Ήταν η εποχή με Ρουβά, «Μην αντιστέκεσαι» και Μαζονάκης. Ποιο ήταν εκείνο το πρώτο?
1: Μου ζητάς να αλλάξω γνώμη.
0: Αλήθεια.
1: Το θυμάσαι?
0: Αυτό ήτανε.
1: Που μας είχε ζαλίσει και ο Κωστόπουλος.
0: Βέβαια. Που ήταν το βίντεο κλιπ που δεν είχε ρούχα το καημένο. Συγγνώμη, δεν είχε έρθει, ναι, και δεν είχε τίποτα. Και λέει, δεν θυμάμαι αν ήταν ο Σούλης ή ο Γιώργος ο Φούλης. Πώς μου τον φέρατε έτσι? Και έφυγα, ήμασταν κάπου στους Χινιά για το γύρισμα. Και ξαναγύρισα σπίτι που έμενα τότε με κάποιον. Και πήρα ρούχα από την ντουλάπα για να του δώσω, για να ντυθεί. Και ντύθηκε με αυτά στο βίντεο κλιπ.
1: Ορίστε. Λοιπόν,
0: ιστορίες τώρα φαντάζομαι θα ακουστούν πολλές τέτοιες, αλλά για να καταλάβετε πώς γίνεται ότι όταν ήρθε δεν τον ήξερε κανείς.
1: Δεν γιατί κανείς δεν τα ξέρει αυτά.
0: Όχι, εννοώ ιστορίες από τον Γιώργο, που αυτό ήταν ένα πολύ απλό παιδί. Έγινε αυτός ο superstar που αυτό όμως ήθελε να κάνει. Αυτό ήταν η τόχη το άστρο.
1: Ναι.
0: Και ήρθες εσύ απλώς και του ρίξες λίγη χρυσόσκονη και το ζωντάνεψες.
1: Εγώ λοιπόν στη συνεργασία μας, εκτός από την καριέρα του και εκτός από το ρεπερτόριο και εκτός από τα κλιπ, όλα. Τον έκτισα και τον άνθρωπο, τον Μαζονάκη. Mm-hmm. Τον έμαθα να τρώει, τον έμαθα να πηγαίνει σινεμά, να πηγαίνει θέατρο, να συμπεριφέρεται, να ακούει ξένη μουσική. Να... Τα πάντα.
0: Το Gucci φόρεμα ήταν επιρροή δική σου.
1: Ναι. και ήμουνα σαν πατέρα σου, δηλαδή, και σαν φίλο του και σαν μάνατζερ του όλα.
0: Δεν τον έβλεπες όμως ότι είχε αρχίσει να... Εντάξει, ήταν κάτι που δεν είναι κοινό μυστικό, ότι ήταν αυτοκαταστροφικό όπως είναι οι περισσότεροι αυτοί οι τύποι.
1: Το έβλεπα και μάλιστα μια περίοδο στα μέσα της δεκαετίας του 90-96, νομίζω ήταν. Δεν θυμάμαι. Του είπα τέρμα, αυτό ήταν, τελειώσαμε. Και έφυγα, πήγα στο Λουτράκι, γιατί δούλευα στο Λουτράκι τότε σε ένα κλαμπ και ήρθε κλαίγοντας γι' αυτό ότι μου το κάνω αυτό κτλ. Του είπα αυτό, μου υποσχέθηκε αυτά και ξαναξεκινήσαμε. Αλλά δεν. Ο δαίμονας καραδοκούσε.
0: Πέρα από το δαίμονα και βασανισμένο παιδί, μόνο όλο αυτό που έγινε με την οικογένειά του, τα ξεκατηνιάσματα στα παράθυρα. Πολύ, πολύ, πολύ πόνο. Κρίμα.
1: Όντως.
0: Αλλά νομίζω θα κάπως με κάποιο τρόπο θα μας κάνει, θα μας τρολάρει από εκεί πάνω, γιατί ήταν μεγάλο τρόλ. Καλό τρόλ.
1: Ναι.
0: Ωραία, ευχαριστούμε Νίκο μου. Συγχαρητήρια για τις εκπομπές του Σαββατοκύριακου. Ξορκίζεις την Κυριακήλα ιδανικά και φτιάχνεις και το Σάββατο. Δηλαδή το Σάββατο θέλω να βγω έξω μετά το τριωράκι σου.
1: Ωραία.
0: Δεν μας καταστρέψεις. Φιλιά πολλά, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
1: Καλό σου βράδυ,
0: ευχαριστώ. Καλό βράδυ, γεια.

0: Caruana, όπα, 1, 2, 3. Caruana, never too late. Στον αέρα του Alpha Radio 989. Καλησπέρα σε εσάς που τώρα συντονιστήκατε ή συνδεθήκατε. Εννοείται μας ακούτε και από το site μας alpharadio989.gr. Εκεί βρίσκεται και όλες τις εκπομπές για να τις ξανακούσετε ή να τις ακούσετε πρώτη φορά. Ή τέλος πάντων, όλες οι ηχογραφημένες ανεβαίνουν εκεί. On air at alpharadio989.gr για τα mail σας. Viber 6947-989-989 για τα μηνύματά σας. Ο Θάνος Μπούπας είναι στη ρύθμιση του ήχου, Αφροδίτη Σιμίτη στο μικρόφωνο και έχουμε και παρέα σήμερα απόφοιτη από σχολή δημοσιογραφίας που λατρεύει το ραδιόφωνο και ήρθε να δει τι γίνεται εδώ πέρα η Ελίνα. Χαιρετισμούς, έχετε και από την Ελίνα. Πολύ γλυκιά.
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Λορέντζο Τζοβανότη και Φάγκο. Έκανα μια γρήγορη βόλτα από τα social και στεναχώρια, αληθινή στεναχώρια. Ήταν ένας πολύ ωραίος τύπος και είναι αυτό που είναι και κάποιος τόσο νέος και γίνεται και τόσο ξαφνικά. Σοκάρεσε, δεν γίνεται και μπαίνεις και εσύ σε αυτή τη θέση. Είναι ότι χτες σας λέγαμε πάλι παρόμοιο περιστατικό με άνθρωπο που έτσι έπαθα να κουπεί, γιατί δεν παίρναγε καλά το τελευταίο διάστημα, όπως πολλοί κόσμος. Ζόρι, ζόρι, ζόρι, μπαμ, σκάς. Γι' αυτό προσέχουμε. Τίποτα, αυτό η αυτοφροντίδα που είναι το trend της δεκαετίας. Δεν είναι τυχαίο, μην το κοροϊδεύετε. Δεν έχεις άλλο. Αυτό που σε κουβαλάει, να το προσέχεις.

0: Teddy Swims και Bad Dreams. Δεν είναι Bad Dream αυτό. Βασικά δεν είναι Dream, Bad είναι. Λέει λοιπόν ο Λευτέρης, καλησπέρα έχετε. Και από το Λευτέρη, όταν έφτασα σπίτι από τη δουλειά, ήμουν τόσο κομμάτια που ήθελα να κοιμηθώ μόνο. Παρ' όλα αυτά, σηκώθηκα και πήγα καράτε και τώρα είμαι πολύ καλύτερα. Βοηθάει η άσκηση και το να κάνεις κάτι για τον εαυτό σου. Αυτό. Και κρίμα για το μαζονάκι. Συνεχίζει μετά με διάφορες εικασίες που εντάξει, πώς να αντέξει η δουλειά η καρδιά. Έχεις ένα δίκιο. Απ' την άλλη έχουμε και το φίλο μας εδώ, τον αστρολόγο του Στάθη, ο οποίος λέει να περιμένετε και άλλες ουρανοκατέβατες, κακές ειδήσεις, γιατί έχουμε ανάδρομο ουρανό. Και εκεί λίγο εκνευρίζεσαι.
1: Χωρίς μουσική δεν γίνεται αυτό.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn, ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίση ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Πήγατε κάπου 10 μέρες μαζί. Δηλαδή 240 ώρες ο ένας πάνω στον άλλο. Και περιμένατε να γυρίσετε πιο ερωτευμένοι από πριν. Προφανώς και θα χωρίζατε. Αφού γυρίσατε με το ίδιο πλοίο, μην μιλάτε καθόλου.

Porcupine Tree και Lazarus. Πάμε σιγά σιγά ήσυχα, γιατί η διάθεσή μας νομίζω δεν είναι για πανηγύρια. Γιατί χάσαμε ένα φίλο μας, όλοι. Αυτό ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, φίλος όλων, με έναν ιδιαίτερο δικό του τρόπο. Ωραία λέει που το πας ήσυχα σήμερα, του πάει. Καλησπέρα και στη Λιάνα στα Κρέστινα που μας έστειλε μια πολύ ωραία θάλασσα. Έρχονται τώρα πληροφορίες σχετικά με τον θάνατο και του Γιώργου Μαζωνάκη. Λέει ότι οι πρώτες πληροφορίες, διαβάζω στο Newsit, λένε ότι βρισκόταν σε κλινική πλάσμα αφαίρεσης στην οδό Καρνεάδο στο Κολωνάκι, όταν κλείθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ελπής, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 5:30 το απόγευμα.

0: Και ξαφνικά ChatGPT κατευθείαν την πλασμαφαίρεση. Είναι η ιατρική διαδικασία κατά την οποία το αίμα περνά από ειδικό μηχάνημα, αφαιρείται το πλάσμα και τα υπόλοιπα κύτταρα του αίματος επιστρέφονται στον οργανισμό. Το πλάσμα μπορεί να αντικατασταθεί με λευκοματίνη ή ειδικό πλάσμα. Χρησιμοποιείται κυρίως ορισμένες σοβαρές αυτοάνωσες, νευρολογικές και αιματολογικές παθήσεις, επειδή μπορεί να απομακρύνει παθολογικά αντισώματα ή άλλες επιβλαβείς ουσίες από το αίμα. Μάλιστα. Αλφα Radio 989, 9 παρά 1. Σε λίγο ο Βίκτορ Σαμουήλ θα είναι εδώ για το Δελτίο Ειδήσεων των 9 και μετά θα είμαστε μαζί για άλλη μια ώρα. Πριν όμως να σας πω πως είναι μαζί μας και η ΔΕΗ με το ΔΕΗ My Home for Students, ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμη πιο χαμηλή με σούπερ παροχές όπως ο καφές της ημέρας δώρα από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Γι' αυτό, αν είστε φοιτητής, μπείτε στο dei.gr για να μάθετε περισσότερο για το My Home for Students όσο θα παίζει το επόμενο τραγούδι.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Alfa Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Κλίμακα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών και δύο έμπειροι αξιωματικοί του ελληνικού FBI βρίσκονται από νωρίς το απόγευμα στο ιδιωτικό ιατρείο της Οδού Κορνεάδου στο Κολωνάκι και στο νοσοκομείο Ελπής και ερευνούν σε βάθος την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, που άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί βρίσκονται στο σπίτι του τραγουδιστή, ενώ οι έρευνες για την εξακρίβωση των αιτιών του θανάτου του είναι σε πλήρη εξέλιξη. Αυτή την ώρα, στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών έχει προσαχθεί και καταθέτει ο ιατρός της ιδιωτικής κλινικής, μέσα στην οποία υπέστη την ανακοπή, ο Γιώργος Μαζονάκης. Ήταν ένας από τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές της γενιάς του. Γεννήθηκε τον Μάρτιο του 1972 στη Νίκαια και εμφανίστηκε στη δισκογραφία από το 1992 σε ηλικία μόλις 20 ετών. Ζητήματα διμερούς, ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος, με έμφαση σε έργα συνδεσιμότητας, συζήτησαν σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έθεσε ακόμα το ζήτημα των επιπτώσεων της συνεχιζόμενης κρίσης στα στενά του Ορμούς, το ενεργειακό κόστος και την ανάγκη να αναληφθούν πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. «Στόχος μου είναι να ιτηθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου που έδωσε στο Βελίδιο στο πλαίσιο του Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους επέστρεψε στην κεντρική πολιτική σκηνή. «Δεν επανήλθα για να είναι αποσωστό», σημείωσε, τονίζοντας ότι υπήρχε ανάγκη για το πολιτικό σύστημα να επανέλθει ισορροπία. Όπως είπε, δεν υπήρχε η προοπτική νίκης απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη. Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε και στην εξωτερική πολιτική, υπογραμμίζοντας την ανάγκη τα εθνικά θέματα να μείνουν μακριά από την τοξικότητα και την κομματική αντιπαράθεση. Σε ό,τι αφορά τη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ, ο πρώην Πρωθυπουργός αναγνώρισε τα ωφέλη που, όπως είπε, αυτή προσφέρει στη χώρα. «Γνωρίζω πολύ καλά τα ωφέλη που μας δίνει η στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ. Ωστόσο, τα ωφέλη αυτά αντισταθμίζονται από το κόστος που έχει για την Ελλάδα η πολιτική του Ισραήλ στη Γάζα». Απάτη μαμούθ σε βάρος του δημοσίου ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η αρχή για το ψέπλυμα βρώμικου χρήματος. Στο στόχαστρο της έρευνας μπήκαν 46 φυσικά πρόσωπα και ένα δίκτυο 152 εταιριών που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την εξαπάτηση του δημοσίου και την εξασφάλιση παράνομων επιστροφών φόρου την περίοδο 2023-2024. Το πόρισμα της αρχής μαζί με τη σχετική διάταξη για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Στο 3,8% αυξήθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο από 3,4% που ήταν τον Ιούλιο και 2,9% τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστά, το μεγαλύτερο βάρος στην άνοδο του γενικού δείκτη προέρχεται από τη στέγαση, όπου οι τιμές είναι αυξημένες κατά 9,7% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025. Δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων, υποσημαία Παναμά, χτυπήθηκε από ντρόν στα Ιρακινά χωρικά ύδατα, σύμφωνα με δύο λιμενικούς αξιωματούχους που επικαλείται το Reuters. Σύμφωνα με αναφορές εταιρεών ναυτικής ασφάλειας, πρόκειται για το New Andros, το οποίο μετέφερε περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια Ιρακινού μαζούτ. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης για την ενέργεια και το πετρέλαιο μέσα στον χειμώνα, εφόσον οι εξελίξεις στις διεθνείς αγορές προκαλέσουν νέα επιβάρυνση, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η βραδιά Champions League απόψε σε εξέλιξη αναμέτρηση Μπαρτσελόνα Φέγενορτ και στις 10 οι αγώνες Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης και Παρί Σεν Ζερμέν Σλόβαν Μπρατισλάβας. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Ακολουθεί η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Η Λιοφάνε περιμένουμε αύριο 5η στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, την Γλυφάδα και τον Πειραιά, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 32 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Νέα Μάκρη και Λαύριο θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στο Γαλάτσι, στη Νέα Σμύρνη και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι όμως θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα δυτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς θα πνέουν στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 με 35 βαθμούς τα υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
3: Ποιο το δεύτερο συνθετικό του κράτους της Βοσνίας?
4: Βοσνίας.
3: Κλαίω. Ερζεγοβίνης.

Alpha Radio 989. Επιστροφή με Personal Jesus και Deepest Mode. Βράδυ Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου. Ο μήνας έχει 9 κανονικά. Όχι ωραία μέρα. Έτσι κι αλλιώς 9 Σεπτεμβρίου πάλι στεναχωριόμαστε κάθε χρόνο, γιατί πάλι ένα έτσι ξαφνικό, πάλι ένα κοπή, πάλι ένα πρωί ξυπνήσαμε και δεν ήταν πια ανάμεσά μας ο Λαβρίτης Μαχαιρίτσας. 9 Σεπτεμβρίου ήταν και τότε, και νομίζω όμως πριν 6 χρόνια μπορεί και 7, δεν ξέρω πια. Πολύ θανατικό έχει πέσει. Είναι αυτό το ξαφνικό. Και αρχίζουν μετά οι θεωρίες συνωμοσίας και τα διάφορα που όχι, δεν μας βρίσκουν καθόλου σύμφωνους. Συμβαίνουν αυτά, όπως συμβαίνουν και τα άλλα, τα τρελά, σαν την αλεξιπτωτίστρια, δεν ξέρω αν την είδατε χτες, που την ώρα που έκανε ελεύθερη πτώση κάπως το αλεξίπτωτο, μάλλον έκανε τελικά ελεύθερη πτώση, γιατί το αλεξίπτωτο δεν άνοιξε, γιατί χτύπησε με έναν άλλον που έπεφτε εκείνη την ώρα. Και έπεσε από τα 3.500 μέτρα. Κανονικά φρενάριστη, σε ένα δέντρο προσγειώθηκε και απλώς, δεν λίγο, αλλά έζησε και έχει κάποιο κάταγμα στη σπονδυλική στήλη και στα πόδια, αλλά θα το ξεπεράσει. Τρομερό. Είναι, δεν ξέρεις. Αυτό είναι και το ωραίο βέβαια. Να, κι άλλο κορίτσι που χαιρετήσαμε. 8 Ιουλίου.

τελικά το βρίσκεις ποτέ αυτό που ψάχνεις? Και μόλις το βρεις, θες και λίγο κάτι καλύτερο, κάτι λίγο ακόμη πιο καλό. Και μετά πάντα ψάχνεις το καλύτερο και πέφτεις αυτή την παγίδα. Αλλά αν σου βγει μετά σε τραγούδι και σε ομπόνο, δεν πειράζει, δεν έχεις βρει αυτό που ψάχνεις. Αλφα Radio 989, 9 και 20. Αυτό το άχαρο βράδυ Τετάρτη, το οποίο κάπως λίγο δρόσησε και θα δροσίσει κι άλλο την άλλη εβδομάδα τα καλά. Δηλαδή το μόνο καλά νέα, ας πούμε, αυτής της ημέρας είναι ότι την άλλη εβδομάδα θα βρέξει 2-3 μέρες συνεχόμενες, λίγο να δροσιστούμε, λίγο να ξεπληθούμε, λίγο να φύγει αυτό η μπίχλα. Χτες γύρω στο τέλος της εκπομπής, εκεί που πια έχω ρετάρει, προσπαθούσα, γιατί μόλις το είδα, να σας εξηγήσω, φαντάζομαι το διαβάσατε σήμερα, για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης από τον διαγωνισμό PISA, που είναι σε ιστορικό χαμηλό επίπεδο των μαθητών και που δεν καταλαβαίνουν απλά κείμενα και μαθηματικά, και γενικώς είναι η κατάσταση πολύ δύσκολη και μιλάμε και για την Ελλάδα αλλά παγκοσμίως. Αυτό όμως που καταλήγουμε, γιατί χτες σας έφερα σαν παράδειγμα την κόρη μου που εντάξει ήταν παιδί COVID, εννοώ, ήταν, λέει ότι τα παιδιά που εξετάστηκαν τώρα από τον διαγωνισμό PISA ήταν οι μαθητές που στον COVID ήταν 5η και 6η δημοτικού. Τα δικά μου. Όλων, πολλά παιδιά. Αυτή η γενιά που έκανε τηλεκπαίδευση, που έζησε όλη αυτή την τρέλα, κλείστηκε μέσα στο σπίτι. Νομίζω και τα άκουγα πολλούς ειδικούς σήμερα να μιλούν γι' αυτό, για το πόσο τους επηρέασε. Αλλά ότι δεν είναι τόσο δραματικά τα πράγματα. Υπάρχει επιστροφή. Δεν ξέρω. Πάντως, εγώ πραγματικά με τη δεύτερη, ειδικά τη μικρή που ήταν το κοβιντόπεδο, ανησυχώ. Δηλαδή, είναι αλλοδαπό το παιδί. Δεν μιλάει ελληνικά.

0: Είναι National το About Today και το στέλνει η Ερατό στην Ερατό μέσω ενός αερικού. Παιδιά, έχουμε μπλέξει εδώ πέρα, το σύστημα είναι. Ο Γιώργης Γοργόνα λέει, όχι, δεν μπορώ να το διαβάσω και αυτό. Ξαφνικά έχουν έρθει 2-3 μηνύματα που δεν γίνεται να διαβάσω. Σας παρακαλώ, στείλτε μηνύματα που μπορώ να διαβάσω στον αέρα. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 στο Viber.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερο. Ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
3: Μα ποιος ηλίθιος πιστεύει στα φαντάσματα?
4: Φύγε. Δεν έχεις καμία θέση εδώ.
5: Κλωμό το κόμμα.
6: Έχω εντελώς φρικάρει τώρα.
7: Τα φαντάσματα κάθε βράδυ στις 9 στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Σύρο μπιλισί μπιλιμπίσιτι. Σύρο μπιλισί μπιλιλ. Μπισιλίλιτι. Σύρο μπιλισί μπιτι. Αισιάνα!

0: ακροατήρια μόλι των 500 κανονικά. Φιλιά στο Γιάννη, ναι, ναι. Δική του ατάκα. Παραλλαγή τέλος πάντων. Δική του ατάκα. Παραφορκόβα. Και ερωτικ. Unique, ο οποίος παραφορκούβα. Τρομερός τύπος. Ξανά. Στην Ελλάδα, στο Θέατρο Βράχων, 24 Σεπτεμβρίου. Γιατί είπαμε τώρα, Σεπτέμβριος είναι ξανά εποχή για συναυλίες, φεστιβάλ, με άλλη διάθεση, άλλο vibe. Αλλά αυτό νομίζω θα είναι πάρα πολύ ωραίο, μην το χάσετε, και θα έχει και special guest στο Orbit. 24 Σεπτεμβρίου λοιπόν, στο Θέατρο Βράχων, Παραφορκούβα. Alpha Radio 989, 9:30. Δεν έχουμε και τον Κωνσταντίνο Ρέκα με τα αθλητικά που τα παίζει στα δάχτυλα. Τώρα εδώ έχω παίξει με τους άμπαλους και δεν θυμάμαι κάτι. Champions League έχει, αλλά δεν παίζει η ελληνική ομάδα νομίζω άλλο, ε. Ξέρετε εσείς. Μπο. Γιατί να ξέρετε εσείς.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Κατά τη γνώμη μου, οι πιο ελκυστικοί άνθρωποι είναι οι έξυπνοι και μετά αυτοί που έχουν αυτοπεποίθηση. Αλλά υπάρχει αυτό το παράδοξο. Όσοι είναι έξυπνοι, επειδή είναι έξυπνοι, δεν έχουν ποτέ αυτοπεποίθηση. Και όσοι έχουν αυτοπεποίθηση, δεν είναι ποτέ έξυπνοι. Μπρο, τι συμβαίνει!

0: I'll never let you down. Έλαβε, εσύ τι μας φέρνεις απ' έξω. Αλφαρίδιο 989, μιλάμε για ό,τι ζει σαν το σημερινό βράδυ. Ζούμε αυτό το στενάχωρο και προσπαθούμε να το χωνέψουμε. Ότι δεν θα μας ξανατραγουδήσει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Μας την έφερε.
1: Δεν είναι καλή ιστορία αυτή.
0: Καθόλου.
1: Δεν πήγανε πολλά πράγματα, δεν πήγανε καλά. Μάλλον όλα πήγανε όσο χειρότερα γινόντουσαν.
0: Να, αυτό ακριβώς έχει συμβεί. Και τώρα όλα τα sites βόλτα που κάνω, μόνο με αυτό ασχολούνται. Νομίζω είχε και συνέντευξη τύπου Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, αλλά ξαφνικά τίποτα δεν υπάρχει αυτό. Όλα
1: 50
0: είναι.
1: Τόσο χρονών το παιδί, έτσι.
0: 54.
1: 52 γεννημένος.

Είναι η καλή ούτσις και το It's Just Us. Και εγώ προσπαθώ να λίγο να ξεφύγουμε από τη στεναχώρια μας με το μαζό. Βρήκα μια είδηση που τη λες και καλή, γιατί πια είχαμε αρχίσει να ανησυχούμε. Δεν ξέρω αν το έχετε σκεφτεί κι εσείς, ειδικά μετά από τα πανωτά περιστατικά με όσους οδηγούν ανάποδα σε μεγάλους δρόμους. Κυρίως μεγάλης ηλικίας οδηγοί, κάπως μπερδεύονται. Καταλήγουν οι ειδικοί ότι μπερδεύονται γιατί είναι η τυφλή εμπιστοσύνη στο GPS. Και εκεί λύνονται όλες οι απορίες, γιατί όλους μας έχει στείλει το GPS αλλού για αλλού. Οπότε οι μεγάλοι άνθρωποι που το ακούνε πιστά, ό,τι και να πει, σε 100 μέτρα στρίψτε δεξιά. Ότι θα είστε στην αριστερή λεωφόρο της Αττικής Οδού είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Ο τέλος πάντων βρήκαν τρόπο να αρχίσουν σιγά σιγά να το πετυχαίνουν, γιατί λέει κάθε μέρα η έρευνα 8 με 12 οδηγοί, κυρίως ηλικιωμένοι, καταγράφονται να έχουν μπει ανάποδα σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας. Και τώρα λοιπόν, φαντάζομαι στην εποχή του AI, κάτι θα σκεφτούν και γι' αυτό. Οι αρχές επιστρατεύουν έξυπνα τεχνολογικά συστήματα, αγιά σου, φυσικά εμπόδια για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων περιστατικών κλπ. Μην σας τα πω λίγο, θα βγαίνουν λέει κάτι καρφιά από το δρόμο αν πηγαίνεις ανάποδα. Και θα υπάρχει και σύστημα ανίχνευσης με ραντάρ και θερμικές κάμερες που θα ενεργοποιούν προειδοποιητικά φώτα και θα ειδοποιούν και την τροχέα μόλις εντοπιστεί όχημα που κινείται αντίθετα.

0: εκεί δεν γίνεται αυτό.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Δεν φροντίζουμε αρκετά ως κοινωνία τους ανθρώπους χωρίς χιούμορ. Κρίμα δεν είναι και αυτοί, άνθρωποι είναι. Το πιο λυπηρό είναι πως δεν ξέρουν ότι τους λείπει αυτή η αίσθηση. Δεν υπάρχει επίσημη διάγνωση. Δεν έχουμε το ίδιο λογισμικό για να συζητήσουμε περαιτέρω. Τελείως.

Sweet 16, Billy Idol. Διαβάζουμε πάλι. Ναι, δεν μπορώ να πάω σε κάτι άλλο με τίποτα, νομίζω. Οι περισσότεροι κάπως έτσι νιώθουμε. Γιατί μια γενιά ολόκληρη, δηλαδή με το Μαζονάκι γλεντήσαμε. Κάτι θες να πεις, γιατί σε βλέπω παίρνεις θέση μπροστά στο μικρόφωνο. Όχι, όχι, δεν θες. Εντάξει. Διαβάζω τώρα ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι είναι παράνομες θεραπείες πλάσμα αφαίρεσης που γίνονται στο ιατρείο και έχει ζητήσει έλεγχο από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και έχει προσαχθεί και ο γιατρός της ιδιωτικής κλινικής.

0: Sweet Sweet Samurai είναι το τραγούδι του Βίκτορα Σαμουήλ που έχει μετανομαστεί πλέον. Είναι ο Βίκτορ Σαμουράι. Θα σας πει τις τελευταίες ειδήσεις, το τελευταίο δελτίο ειδήσεων στις 10. Μετά θα είναι μαζί σας ο Γρηγόρης Ψαριανός. Τι έπαθες?
1: Ο άλλος ο Σαμουράι, τι γίνεται?
0: Σαμουρκάσογλου.
1: Ο Γρηγόρης.
0: Κάποια στιγμή είχαμε μιλήσει. Να έχει δίκιο.
1: Τώρα
0: official Σαμουράι αυτό.
1: Του έχω στείλει και διάφορα χαιρετίσματα που είμαστε και συνονόματοι. Τι κάνει? Συνεχίζει και τρέχει.
0: Δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα.
1: Δεν ξέρει τίποτα.
0: Γρηγόρης Ψαριανός, εδώ ήδη τον ακούτε. Pop Magic στη ρύθμιση του ήχου. Αφροδίτη Σιμίτη στο μικρόφωνο. Άλλο κακό να μην μας βρει. Θα λέμε πάλι αύριο.

0: Yasukele mera, yasukele nikta, yasukele noches. Yasu herita.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Σαφείς αιχμές για την ιδιωτική κλινική όπου υπέστη ανακοπή και πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, σάφησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με ανάρτησή του. Ο κύριος Γεωργιάδης κάνει λόγο για υποτιθέμενη κλινική και επισημαίνει ότι είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρίου, στο οποίο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μια τέτοια ιατρική πράξη όπως η πλασμαφαίρεση, στην οποία επρόκειτο να υποβληθεί ο άτυχος τραγουδιστής. Ο Υπουργός Υγείας αποκαλύπτει ακόμη ότι ξεκίνησε ήδη έλεγχος από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες υπέστη ανακοπή ο Μαζωνάκης. Ζητήματα διμερούς ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος με έμφαση σε έργα συνδεσιμότητας συζήτησαν σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έθεσε ακόμα το ζήτημα των επιπτώσεων της συνεχιζόμενης κρίσης στα στενά του Ορμούς, στο ενεργειακό κόστος και την ανάγκη να αναλυθούν πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Στόχος μου είναι να ιτηθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου που έδωσε στο Βελίδιο στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους επέστρεψε στην κεντρική πολιτική σκηνή. Δεν επανήλθα για ένα ποσοστό, σημείωσε, τονίζοντας ότι υπήρχε ανάγκη για το πολιτικό σύστημα να επανέλθει σε ισορροπία. Όπως είπε, δεν υπήρχε η προοπτική νίκης απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη. Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε και στην εξωτερική πολιτική, υπογραμμίζοντας την ανάγκη τα εθνικά θέματα να μείνουν μακριά από την τοξικότητα και την κομματική αντιπαράθεση. Όσοι μπήκαν στη διαδικασία να παρακολουθήσουν τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Τσίπρα, σε ένα συμπέρασμα κατέληξαν. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, τόνισε από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Απάτη μαμούθ σε βάρος του δημοσίου ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στο στόχαστρο της έρευνας μπήκαν 46 φυσικά πρόσωπα και ένα δίκτυο 152 εταιριών που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την εξαπάτηση του δημοσίου και την εξασφάλιση παράνομων επιστροφών φόρου την περίοδο 2023-2024. Για την παράνομη επιστροφή εκατομμυρίων ευρώ φαίνεται να έχει δημιουργηθεί μηχανισμός με εικονικές συναλλαγές, εταιρείες φαντάσματα και χειρανθρώπους. Στο 3,8% αυξήθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο από το 3,4% που ήταν τον Ιούλιο. Σύμφωνα με την Ελστάτ, το μεγαλύτερο βάρος στην άνοδο του γενικού δίκτυου προέρχεται από τη στέγαση, όπου οι τιμές είναι αυξημένες κατά 9,7%. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χορήγησε σήμερα έκτακτη βοήθεια περίπου 115 εκατομμυρίων ευρώ στην Ισπανία για να τη στηρίξει στην κρίση της διαχείρισης του θύλακα της Θέουτα μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών από το Μαρόκο στα τέλη Ιουλίου. Στο μεταξύ, οι Ισπανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών προειδοποίησαν τους Μαροκινούς ομολόγους τους και τη Μαδρίτη για σχέδια εισβολή στη Θέουτα μία ημέρα πριν περισσότεροι από 70.000 μετανάστες περάσουν στον Ισπανικό θύλακα της Βόρειας Αφρικής, σύμφωνα με έγγραφα που δημοσίευσε η κυβέρνηση σήμερα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η εντυπωσιακή πρεμιέρα πραγματοποίησε η Μπαρτσελόνα στη League Phase του Champions League, κερδίζοντας με 5-1 τη Feyenoord. Αυτή την ώρα ξεκινούν οι αγώνες Liverpool Ατλέτικο Μαδρίτης και Paris Saint-Germain Slovan Bratislavas. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γρηγόρης Ψαριανός.
2: Ηλιοφάνε περιμένουμε αύριο Πέμπτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, την Γλυφάδα και τον Πειραιά, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 32 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Νέα Μάκρη και Λαύριο θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στο Γαλάτσι, στη Νέα Σμύρνη και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι όμως θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα δυτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς θα πνέουν στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

La Nuit. Μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά. Να στείλουμε συλληπιτήρια στους φίλους και στους συγγενείς και τους αγαπημένους ανθρώπους του Γιώργου Μαζονάκη. Δεν ξέρουμε τι έγινε εκεί και ούτε θα τα μάθουμε όλα. Ο Υπουργός Υγείας είπε ότι κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν έγινε καλά, θα γίνουν διάφορα πράγματα, θα ψάξουν να βρούνε τι και πώς. Το ιατρείο από το οποίο έφυγε χωρίς να καταφέρουν να τον κρατήσουν στη ζωή ή να τον επαναφέρουν στη ζωή με κάρπα και τα λοιπά. Όλα πήγανε πολύ άσχημα, πολύ στραβά για ένα παιδί που ήταν εξαιρετικό παιδί, πολύ κανονικός καλλιτέχνης, που δεν ήταν ούτε καβαλημένο καλά, μη κατά διαστήματα είχε διάφορες παραξενιές. Γενικά ήταν ταλαιπωρημένος άνθρωπος, ταλαιπωρημένο παιδί. Αλλά τώρα στο άνθρωπος ηλικίας του και στα 54, κρίμα. Λοιπόν, 10 και 12.

10 πρώτα λεπτά θα μείνουμε μαζί ως τα μεσάνυχτα και ακούμε τον Νίνο Καροτώνη, το φίλο μου, ο οποίος μπλέκει το εγκόμιο μιας μυγάδας, Λαμουλάτα λέγεται το κομμάτι, και είναι μαζί του και η δική μας η Λοκομόντο. Είναι έτσι πολύ φανταχτερό και λαμπερό τραγούδι. Προσπαθούμε να κρατήσουμε έτσι μια ισορροπία μέσα σε μια γενική

συγχαλέψουμε λίγο γαλλικά και ιταλικά και έτσι για το πρώτο μισάωρο. Τετάρτη, η δεύτερη Τετάρτη του Σεπτέμβρη, που ο μήνας έχει 9, με την καλή έννοια. Έτσι κι αλλιώς, όταν ο μήνας έχει 9, με την καλή έννοια.

0: 69-47-989-989 για τα μηνυματάκια σας στο Viber. Σύντροφοι και συντρόφισσες, αγαπητοί φίλοι και φίλες και όλοι οι υπόλοιποι, καλησπέρα, να είμαστε καλά. Χαιρετίσματα και στο Γιάννη και στον Τάνη και στο Γιώργη και στον Αλέξανδρο και στον Μπόσπα. Χαιρετίσματα και στην Μπόπη Ματζίκα, μα τη δείτε πουθενά, να της πείτε χαιρετίσματα. Α, εδώ είσαι, από τι ήρθες? Με τον Τονίνο Καρατώνε έχουμε κάνει διάφορες εκδηλώσεις και εξόδους πριν από 10 χρόνια περίπου.
1: Mon histoire c'est ton histoire, le soleil nous rend vivants. Les nuits et brouillards sont rares.
0: Με τον Ενρίκο Μασέας δεν έχουμε κάνει παρέα, γιατί ήμουν

Παρίσι βρέθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός, συμμετέχοντας στην Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για τη Διακυβέρνηση του Διαστήματος. Αφού έχουμε καταφέρει τα πάντα εδώ πέρα γύρω μας, την επίγεια διακυβέρνηση, καιρός είναι να πάμε να δούμε πώς θα κυβερνήσουμε και το υπόλοιπο σύμπαν. Ακούγοντας γαλλικά και όντας πολύ κοντά στις συναντήσεις αυτές με τον Γάλλο πρόεδρο, ο Έλληνας πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Εμμανουέλ Μακρόν και στο δείπνο που παρέθεσε ο Μακρόν προς τιμήν των αρχηγών των κρατών που συμμετείχαν στη διάσκεψη,

0: c'est la tienne.
1: Je suis très heureux de votre connaissance. Ωραίος. Ωραία κιθαριά για φινάλε. Και ωραία μπασαδούρα για μπάσιμο.
2: Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Tu viens de décider. Nous n'irons plus jamais. Ce soir, c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais. Comme les autres années.
1: Κανονικά μετά από αυτό που ακούμε με τον Ερβέ Βιλάρ, θα πρέπει να ακούσουμε Τζιμάκο, που έχει το αντίστοιχο ελληνικό Πατρί σε φινί. Κατρακυλά με αγκαλιά με τη δραχμή. Πάει, ό,τι ήταν να κατρακυλήσουμε τη δραχμή κατρακυλήσαμε. Τώρα έχουμε το ευρώ και κρατιόμαστε κάπως. Δύσκολα τα πράγματα, αλλά κρατιέμαι, που έλεγε και η Άρα Παναγιωτοπούλου.

0: ναι.
1: Εκεί που ακούτε ραδιοφωνάκι, έτσι, βάλτε και μια τηλεορασίτσα δίπλα ή ένα τάμπλετ ή ένα κινητό, κάτι να δείτε λίγο Champions League. Έχει Liverpool Ατλέτικο Μαδρίτης, Paris Saint-Germain Σλόβαν Μπρατισλάβας, έχει 5-6 παιχνίδια πολύ δυνατά. Και έχει και αύριο ίσως. Πάντως η Μπαρτσελόνα έκανε το καθήκον της, έριξε πεντάρα στη Φέγενορντ, την μία από τις δύο κορυφαίες ολλανδικές ομάδες. Μία είναι ο Άγιαξ, ιστορικές παραδοσιακά μεγάλες ολλανδικές ποδοσφαιρικές δυνάμεις, ο Άγιαξ στο Άμστερνταμ, η Φέγενορντ στο Ρότερνταμ. Τώρα είναι κι άλλες βέβαια.

0: Μπαρσελόνα Φέγενορντ λοιπόν 5-1 στο πρώτο παιχνίδι που μάθαμε ολοκληρωμένο. Τώρα μπορούμε να ρίξουμε μια ματιά μετά σε λίγο πώς πάνε τα υπόλοιπα και θα δούμε. Προς το παρόν η ώρα είναι 22:22, άρα διαλυματάκι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

φύγαμε από τα γαλλικά, στα οποία θα ξαναγυρίσουμε αύριο μεθαύριο, θα δούμε και θα ακούσουμε για το «Ne me quitte pas» του Ζακ Μπρέλ. Το προλάβαμε σήμερα, μπήκαμε Ιταλία, τώρα έχουμε περάσει τα σύνορα. Είχαμε ένα σοβαρό περιστατικό σήμερα, ένα δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων, αλλά με παναμαϊκή σημαία, χτυπήθηκε από ντρόουν στα χωρικά ύδατα του Ιράκ. Σύμφωνα με αξιωματούχους που επικαλείται το Reuters και σύμφωνα με αναφορές εταιριών ναυτικής ασφάλειας, το πλοίο το New Andros, η νέα Andros δηλαδή, το οποίο μετέφερε περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια Ιρακινού μαζούτ, όχι Ιρανικού, Ιρακινού. Το πλοίο δέχτηκε επίθεση, προκλήθηκε μεγάλη πυρκαγιά, κατασβέστηκε σχετικά γρήγορα, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή θύματα, αλλά το επεισόδιο είναι επεισόδιο άγριο. Κοντά σε πολλά άλλα άγρια επεισόδια που συμβαίνουν τους τελευταίους μήνες και συνεχίζουν να συμβαίνουν στα στενά, όχι μόνο στα στενά του Ορμούζ, που ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα τα μετονομάσει σε στενά Τραμπ, γενικότερα στην περιοχή και στις θάλασσες γύρω από την Ιεμένη και στην Ερυθρά θάλασσα έχουμε κάποια επεισόδια, αλλά εκεί στον Περσικό κόλπο έχει παραγίνει το πράγμα. Εν τω μεταξύ όλα αυτά τα επεισόδια φέρνουν μεγάλη αύξηση στις τιμές της ενέργειας γενικότερα, όχι μόνο δηλαδή του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και του μαζούτ και των παραγωγών της βενζίνης και τα λοιπά, αλλά γενικώς στην ενέργεια έχουμε αυξημένες τιμές και σε λίγο μπαίνει το χειμώνας και θα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, θα δούμε. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Σταύρος Παπασταύρου, είπε ότι θα υπάρξουν νέα μέτρα στήριξης για την ενέργεια εφόσον οι εξελίξεις διεθνές αγορές συνεχιστούν με τέτοιο τρόπο αρνητικό για τις τσέπες μας και για όλες τις χώρες, μια που στις διεθνείς αγορές προκαλούνται συνεχώς νέες επιβαρύνσεις. Το βαρέλι έχει περάσει τα 100 δολάρια ενώ είχε φτάσει στα 80 κάτι, βέβαια είχε πιάσει και 120 και 130 παλιότερα πριν από κάτι μήνες. Αλλά έπεσε, τώρα ξανανεβαίνει και έχει περάσει τα 100 δολάρια. Το αμερικάνικο αργό είναι γύρω στα 95-96. Το bread έχει πάει 100 και πάει για 110. Και οι βενζίνες και τα πετρέλαια, σε μερικές περιπτώσεις το πετρέλαιο είναι σχεδόν πιο ακριβό και από τη βενζίνη, έτσι. Και στα δικά μας βενζινάδικα οι τιμές είναι πάνω από 2 ευρώ το λίτρο και σε κάποιες περιπτώσεις, σε κάποια νησιά και ακριτικές περιοχές και απομακρυσμένες περιοχές από τα κέντρα των διηλιστηρίων είναι και 2,5, 2,60, 2,80 σε 2-3 νησιά. Έχουν εντοπιστεί βενζινάδικα με τιμές γύρω στα 2,80 ευρώ.

χθες και χθες σας λέγαμε για τα αποτελέσματα, τα εκλογικά αποτελέσματα στη Σαξονία, στην Ανατολική Γερμανία, έτσι στις περιοχές γύρω στη Δρέσδη και την Λειψία, και είπαμε πόσο άσχημο είναι αυτό το μήνυμα, ένα ηχηρό που λέμε μήνυμα για την αναποφάσιστη Ευρώπη, που από εκεί που ήταν αναποφάσιστη και χήμα, τώρα έχει αρχίσει και γίνεται λίγο σαν βλαμμένη κάπως, με άνοδο της ακροδεξιάς σε τουλάχιστον 5, 6, 7, 8 από τις 27 ευρωπαϊκές χώρες της Ευρωζώνης δηλαδή, αλλά γενικά στην Ευρώπη έχουμε κάτι τέτοια παράξενα ντράβαλα. Παρόλο που στις αναλύσεις που γίνονται στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις, σύμβουλοι στρατηγικής επικοινωνίας και τα λοιπά, όπως ο Γιάννης Ράζος σήμερα το μεσημέρι εδώ στον Α989, μας είπανε και μας λένε ότι δεν είναι ακριβώς φασιστικό κόμμα το AfD, δεν είναι νεοναζί, είναι ακροδεξί, που προσομοιάζουν περίπου με τα δικά μας γνωστά ως τώρα ακροδεξιά κόμματα, όπως ήταν η Ανεξέλ, έτσι, Ανεξάρτητοι Έλληνες, όχι Ανέλ, Ανεξέλ τους λέμε εμείς, του Πάνου Καμένου, ο οποίος πήγε να προσκυνήσει το χασάπι της Βοσνίας. Ωχ, Παναγίτσα, μιλάμε για βλάβες χοντρές, έτσι. Αυτά τα κόμματα που έχουμε γνωρίσει, και το Λάος του Γιώργου Καρζαφέρη, και το οποίο δεν είναι ακριβώς ακροδεξιό, είχε και τάσεις ακροδεξιές, αλλά ήταν έτσι βαθύ μπλε, ας πούμε, έτσι, deep blue, deep για deep. Ήταν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες. Καλά, Χρυσή Αυγή να αφήνουμε απ' έξω, έτσι, αυτή είναι φασισταριά. Εδώ μιλάμε τώρα για γνωστά και, πώς να τα πούμε, ταυτοποιημένα κόμματα, ελληνικά κόμματα που έχουν ταυτοποιηθεί ως ακροδεξιά. Τέτοιου τύπου είναι και το AfD του Ζιγχάι στην Ανατολική Γερμανία, όπου οι παλιοί κομμουνιστές δείξανε τη συγγένειά τους με τους σημερινούς ακροδεξιούς, με αρχικαπετάνιο τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος στηρίζει, χρηματοδοτεί και διαφημίζει και κάνει ό,τι μπορεί για να ανέρχονται τα ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη, και το ίδιο πράγμα κάνει και ο κολλητός του, το φιλαράκι του, ο Ντόναλντ Τραμπ. Άντε τώρα να ξεμπλέξουμε με μια Ευρώπη που βουλιάζει στη γραφειοκρατία, στην ανασφάλεια, στην αβεβαιότητα, στην αναποφασιστικότητα ως προς την ολοκλήρωσή της και όλα αυτά. Εδώ στο σταθμό μας ο σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας, ο Γιάννης Ράζος, είπε ότι δεν πρόκειται για φασίστες και νεοναζί, είναι απλώς τιμωρητική ψήφος τμήματων της κοινωνίας για την οικονομική ανασφάλεια, για το μεταναστευτικό, για την λάθρο μετανάστευση, και ότι αυτά τα ζητήματα πρέπει να τα αντιμετωπίσουν τα πολιτικά, τα παραδοσιακά πολιτικά κόμματα, τα δημοκρατικά, να επαναπροσδιορίσουν τις ατζέντες τους σε τέτοια θέματα, στην οικονομική ανασφάλεια, στις ανισότητες, στο μεταναστευτικό, και να σταματήσουν να αντιμετωπίζουν αυτά τα πολύ σοβαρά θέματα με όρους προηγούμενων δεκαετιών. Και αυτό πρέπει να γίνει χτες.

Watch Me Bleed από τους Tears for Fears. 69-47-989-989 το τηλεφωνάκι μας στο Viber για να μας στέλνετε τα μηνύματάκια σας. Έχουμε πάρει ήδη αρκετά. Αν θέλετε να στείλετε κανένα μεγάλο μακροσκελές κείμενο, το mail είναι onair@alpharadio989.gr. Θα σας πούμε και το προσωπικό μας mail, αλλά

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Πάρε τα λεφτά για τρέχα.

Εδώ είναι ο Στίβ Μίλερ και το συγκρότημά του στο Take the Money and Run. Όμως είχαμε και στην Ελλάδα αυτό το Take the Money and Run ως συγκρότημα, εξαιρετικό συγκρότημα, με τέσσερις μουσικούς πολύ καλούς που συνεργάζονταν τα τελευταία χρόνια πριν φύγει από κοντά μας ο Λουκιανός, με τον Λουκιανό μας, και ήταν φιλαράκια του από τον Άφλιο, τα παιδιά είχαν βγάλει και ένα-δύο δισκάκια, πάρα πολύ συντάκια μάλλον, γιατί τα δισκάκια ήταν πλέον ξεχασμένα, περασμένα, ξεχασμένα. Take the Money and Run από την μπάντα, την υπέροχη μπάντα του Steve Miller. Ο πρωθυπουργός στο Παρίσι δεν μίλησε μόνο για την διαπλανητική διακυβέρνηση με τον Μανώλη τον Μακρόν, αλλά συζήτησαν πάρα πολύ εκτενώς, συζήτησαν για πάρα πολύ χρόνο και πάρα πολλά θέματα και διμερούς ενδιαφέροντος ελληνογαλλικού, γαλλοελληνικού, αλλά και ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος για τη Μεσόγειο, για την Ευρώπη, για τα έργα συνδεσιμότητας που η Ελλάδα με τη Γαλλία συνεργάζονται στην Ανατολική Μεσόγειο, με ποντίσεις καλωδίων και με γενικότερη συνεργασία για να μεταφέρεται η ενέργεια και όχι μόνο στις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου. Μίλησαν και για διάφορα άλλα θέματα στο Μέγαρο των Ηλυσίων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε και το ζήτημα των επιπτώσεων της συνεχιζόμενης, της διαρκούς κρίσης στα στενά του Τραμπ, όπως έχουν μετονομαστεί με απόφαση του Πορτοκαλί, για το ενεργειακό κόστος, για την ανάγκη να αναλυθούν πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλα χαιρετίσματα. Άμα περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ευρωζώνη να λάβει πρωτοβουλίες που να είναι αποδοτικές και που να δίνουν λύσεις στα προβλήματα, α, καλά. Πέρασε η ώρα και νυχτώσαμε άμα περιμένουμε αυτή τη δυσκίνητη και δυσκύλια Ευρώπη. Α, ναι, ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Γάλλο Πρόεδρο αντάλλαξαν και απόψεις για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο γενικότερα και για το Ιράν και για τη Μέση Ανατολή. Καλή επιτυχία εύχομαι στα συμπεράσματα και στην εφαρμογή των πραγμάτων που θα λύσουν προβλήματα στις περιοχές μας. Μακάρι!

Ενώ ο Μητσοτάκης ήταν στο Παρίσι, ο μέγας αντίπαλος που απειλητικά έρχεται να τον ανατρέψει, ας πούμε, πολιτικά ομιλώντας βέβαια, ο Αλέξης Τσίπρας, έκανε κάτι δηλώσεις υπογραμμίζοντας ότι δεν επανήλθε, λέει, στην κεντρική πολιτική σκηνή για ένα ποσοστό, για να πάρει ένα 13, 14, 15, 18, με καλά περίπου 18 έφυγε. Τώρα άμα πάρει 17 ή 18, τρεχαγύρευε, ας πούμε. Χέσε μέσα πολύ χρόνο που δεν γίναμε ψώνι. Το θέμα είναι για τους φίλους και ψηφοφόρους της Ελλάς, του Αλέξη, όχι του Χρυσοχοίδη, να περάσει το 20, έτσι. Πράγμα το οποίο δεν το βλέπω, για κάτσε να δω λίγο. Μπα, θολάκια τα δύο μάτια βλέπω. Πάντως, λέει ο κύριος Μητσοτάκης, δεν θα νικήσει. Πιο πολλές πιθανότητες έχουμε εμείς να τον νικήσουμε. Εμείς, εννοούσε, λέγοντας εμείς, εννοούσε οι προοδευτικές δυνάμεις, ρε παιδί μου, από κοινού. Και είπε και διάφορα άλλα ωραία πράγματα ο σύντροφος Τσίπρας. Αναφέρθηκε στην εξωτερική πολιτική, είπε ότι πρέπει τα εθνικά θέματα να μείνουν μακριά από την τοξικότητα και την κομματική αντιπαράθεση. Έλα ρε μεγάλε, σοβαρά. Ναι. Μόνος σου το σκέφτηκε αυτό ή του το σφυρίξαν? Άκου τώρα, φίλε Βαγγέλη. Σε ό,τι αφορά τη στρατιωτική και πολιτική και όποιο άλλο τύπου συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ, ο Αλέξης Τσίπρας αναγνώρισε τα ωφέλη που έχει αυτή η συνεργασία και ότι είναι μεγάλα αυτά τα ωφέλη που προσφέρει στη χώρα η συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ. Ποιος τα είπε αυτά? Ο Free Palestine, Plasteline, ο Free Gaza's. Επίσης είπε και άλλο, και κάτι άλλο ωραία, ότι πρέπει να υπάρξει φύλαξη και καθαρή ατμόσφαιρα, ήσυχη και πολιτισμένη ατμόσφαιρα στα πανεπιστήμια, ρε φίλε, στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, και ότι θα ήταν καλό να υπάρχει μια πανεπιστημιακή αστυνομία, εντός εισαγωγικών. Αυτά τα είπε ο Αλέξης Τσίπρας, έτσι. Όχι ο Τσίπ και Ντέιλ, ούτε ο Ντάφι Ντάκ, ούτε ο Σιλβέστρος, ούτε ο Τουίτι,

Ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε: όσοι μπήκαν στη διαδικασία, λέει, να παρακολουθήσουν συνέντευξη τύπου του κυρίου Τσίπρα, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το περιβόητο rebranding είναι απλώς πεταμένα λεφτά. Αλλά δικά του είναι τα λεφτά. Όποιος βρίσκει λεφτά, ας τα πετάει. Και εγώ ό,τι λεφτά είχα βρει, τα πέταξα. Ξένα λεφτά είναι, μου δίνουνε πετάω, μου δίνουνε πετάω, μου δίνουνε πετάω. Σάμπος, θα δώσω λογαριασμό σε κανένα που τα βρήκα. Και ποιος μου χρηματοδοτεί τα μαγαζά, το κόμμα, το ίδρυμα, το άσυλο, τις κούρσες, τη Φεράρι, την Πόρσε, τη Λαμποργίνη, τις βίλες, τις επαύλεις, τα σκάφη. Λογαριασμό θα δώσω που τα βρήκα τα λεφτά. Τα βρήκα. Μου δίνουνε, σκορπάω. Σιγά. Α, τώρα βλέπω δίπλα από αυτή την είδηση υπάρχει μία έρευνα, λέει, που κάνει το δημόσιο σχετικά με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Δεν έχει καμία σχέση αυτό το θέμα με το προηγούμενο που λέγαμε, έτσι. Πού τα βρίσκει τα λεφτά ο Αλέξης? Απάτη, λέει, μαμούθ σε βάρος του δημοσίου, αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ. Άσχετα από του Αλέξη. Fade to grey. Σκοτεινιάζει λίγο ή μου φαίνεται?

ένα από τα υπέροχα συγκροτήματα που σκάσαν μύτη στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 80 και όπως εμφανίστηκαν και έκαναν ένα μεγάλο θόρυβο, έτσι μετά από λίγο εξαφανίστηκαν χωρίς να κάνουν κανένα θόρυβο. Απλώς χάθηκαν. Ένα από αυτά τα συγκροτήματα ήταν και η Βιζάζ που ακούμε εδώ.

αν κάτσουμε να μετρήσουν αυτά τα συγκροτήματα, τα εξαιρετικά λαμπερά και εντυπωσιακά που σκάσανε μύτη στη δεκαετία του 80 και μετά εξαφανίστηκαν, αν τα μετρήσουμε πρέπει να είναι πάνω από 10-15. Δεν είναι μόνο η Βίζας, είναι η Ultravox, είναι τώρα που να κάτσουμε, η Magazine, είναι μεγάλη δουλειά. Τώρα να κάτσουμε να τα θυμηθούμε όλα και δεν έχει νόημα αφού εξαφανιστήκαν.

0: είπαμε για τον πρωθυπουργό στο Παρίσι, είπαμε για τον, για τον άλλο που έρχεται με φόρα, τον Αλέξη. Να πούμε και για τον υπουργό εξωτερικών, τον σύντροφο Γιώργο Γεραπετρίτη, ο οποίος σε τηλεοπτική του συνέντευξη είπε ξεκάθαρα, ως ηχηρό μήνυμα δηλαδή, ότι υπάρχει ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεκτη κλιμάκωση ανάμεσα στην Αθήνα και την Άγκυρα. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι η Αθήνα θα κάνει ούτε βηματάκι πίσω από τα κυριαρχικά της δικαιώματα, από θέματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων ταυτοχρόνως, γιατί άλλο έχουμε πει και το έχουμε εξηγήσει, άλλο είναι η κυριαρχία και άλλο τα κυριαρχικά δικαιώματα. Αυτά είπε σε τηλεοπτική συνέντευξη ο σύντροφος Γεραπετρίτης και προειδοποίησε ότι υπάρχει κίνδυνος της πολεμικής ρητορικής, ότι η πολεμική ρητορική προκαλεί εντάσεις και κίνδυνο αναφλέξεων. Αλλά η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα διαπάνεν δεχόμενο. Χτύπα ξύλο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Κάθε μέρα φέρνει κάτι νέο και θέλεις να το ξέρεις. Ξεκινάμε όσα τρέχουν και είναι είδηση. Ξεκινάμε παρέα που τα μοιράζεται όλα. Όσα αξίζουν και είναι έμπνευση. Όσα έχουν μια γεμάτη γεύση ζωής.
4: Πρώτος καφές με τη Ζήνα. Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 9.30 το πρωί στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Να, αυτά που λέγαμε μετά τους Βιζάζ ή Ultravox. The Voice. Το χαρίζουμε σε όλους τους φίλους και τις φίλες που ακούνε φωνές.

ότι είναι τίποτα παράξενο, έτσι. Όχι, δεν ακούτε μόνο εσείς φωνές, και εμείς ακούμε. Κάπου την άνοιξη του 2020 ή πιο πριν ακόμα, μπορεί να ήταν και η άνοιξη του 19, σύντροφοι και συντρόφισσες και συντρόφια, είχαμε συναντηθεί στη Βουλή με τον Σύφη Βαλιράκη, τον πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, έναν έτσι πολύ αγαπητό και γλυκούλικο ΠΑΣΟΚΟ. Μια χαρά ήταν ο Σύφης. Και ήρθε με κάτι φακέλους και μας έδειξε εκεί στο ελευκτήριο της Βουλής τα σχέδια που είχαν υποβάλει κάποιοι στα Υπουργεία μας, έτσι. Ας μην τα χαρακτηρίσω όλα, συγκεκριμένα τα Υπουργεία μας, τα σχέδια που είχαν, που κάποιοι είχαν προτείνει στα Υπουργεία μας και στις κυβερνήσεις μας για να οργανωθεί και να κατασκευαστεί στη Δραπετσόνα, όπως περνάμε το λιμάνι του Πειραιά πηγαίνοντας προς τα πέρα, εκεί που είναι κάτι γέφυρες, εκεί που σκοτώθηκε ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, ο αγαπημένος μας σκηνοθέτης, εκεί στην περιοχή αυτή της Δραπετσόνας, υπήρχε ένα σχέδιο να γίνει πίστα για Φόρμουλα 1 με εγκαταστάσεις, ξενοδοχεία γύρω, να καθαριστεί όλη η περιοχή, να γίνει έτσι πολύ λαμπερή και να πέσουν επενδύσεις και τα λοιπά, και να γίνει πίστα για Φόρμουλα 1. Ένα φοβερό σχέδιο. Μου έδειξε τα σχέδια, τα έγχρωμα, τα διαφάνειες και τα λοιπά. Ήτανε πολύ ενθουσιασμένος, γελαστός και πολύ λαμπερός ο Σύφης Βαλιράκης. Έχω ακόμα το φάκελο με τα σχέδια εκείνα και τις προτάσεις, την πρόταση να γίνει πίστα για τη Φόρμουλα 1 στη Δραπετσόνα. Θα εκτοξευόταν η περιοχή, όχι μόνο η Δραπετσόνα, και το Κερατσίνι και το Πέραμα και η Κοκκινιά και ο Κορυδαλός, όλη η περί τον Πειραιά περιφέρεια, η λεγόμενη δεύτερη περιφέρεια του Πειραιά, αλλά και ο ίδιος ο Πειραιάς. Έχω ακόμα και το φάκελο. Μετά από 1,5-2 χρόνια δεν τον βρίσκαμε το Σύφη Βαλιράκη. Γιατί? Είχε βγει έξω από την αρέτρια με τη βαρκούλα του να ψαρέψει και να κάνει βόλτες, και του την πέσανε κάτι τύπη και ξαφνικά πνίγηκε. Έπεσε στη θάλασσα και πνίγηκε. Είχαμε πει τότε, κάποιοι άνθρωποι που ξέραμε καλά το Σύφη Βαλιράκη και είχαμε υποψιαστεί διάφορα πράγματα, ότι κάποιο επεισόδιο είχε γίνει και ότι επρόκειτο για δολοφονία, ότι κάποιοι του την πέσανε και κάτι έγινε. Υπήρχαν και φήμες για ένα περιστατικό ότι κάποιοι με βάρκες, ψαράδες, δεν ξέρω τι σκατά ήταν αυτή. Λοιπόν, τώρα για την υπόθεση αυτή της δολοφονίας του Σύφη Βαλιράκη στην Ερέτρια, στη θάλασσα έξω από την Ερέτρια, το Γενάρη του 21, ο εισαγγελέας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου ζήτησε την ενοχή 2 κατηγορούμενων ψαράδων ακριβώς για τη δολοφονία του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ και βουλευτή και αγαπημένου μας φίλου του Σύφη Βαλιράκη. Ο εισαγγελικός λειτουργός υποστήριξε ότι ο τραυματισμός και η πτώση του Σύφη Βαλιράκη στη θάλασσα δεν ήταν ατύχημα. Ήταν επρόκειτο για εγκληματική συμπεριφορά από κάτι τύπους που και τον χτύπησαν και τον έριξαν στο νερό και τον άφησαν να βοήθητο. Για να δούμε. Ο εισαγγελέας κατέληξε πως ο θάνατος του πρώην υπουργού οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια για ασήμαντη αφορμή, ένας απλός τσαμπουκάς ή κάτι τέτοιο, και δεν ήταν καθόλου ατύχημα όπως είχε αρχικά εκτιμηθεί και όπως από τότε ως σήμερα για 5 χρόνια όλοι ή σχεδόν όλοι θεωρούσαν την υπόθεση αυτή
κάτι σαν ατύχημα, κάτι σαν δυστύχημα, κάτι σαν τυχαίο περιστατικό. Όμως, όπως πολλοί έλεγαν και λέγαμε και είχαμε μυριστεί ότι κάτι δεν πάει καλά σε αυτήν την ιστορία, έχει καταλήξει λοιπόν η δικαιοσύνη πως ο θάνατος του Σύφη Βαλιδάκη έξω από την Ερέτρια το Γενάρη του 21 ήταν δολοφονία από κάτι γελίους, ντόπιους, ξεφτυλισμένους, βρωμοκαλούς.

ακούσαμε λίγο πριν Steve Miller Band. Ξανακούμε τώρα γιατί πλησιάζει ο χειμώνας. Έχει αρχίσει και κάνει μια δροσούλα και χτες και απόψε. Μια πολύ ωραία φθινοπορεινή δροσούλα. Άρα πάνε να πει ότι ο χειμώνας έρχεται. Και να το κομμάτι. In the winter time. Και λοιπά, και λοιπά, και λοιπά.

6-9-47-9-89-9-89 το τηλεφωνάκι μας στο Viber. Φιλιά και χαιρετίσματα και στον Κώστα και στη Λιλή και στον άλλο Κώστα και στον Τάνη και στον Γιάννη και στον Αλέξανδρο και στη Στέλλα και στην Ελένη και στον Αντώνη.

Cheddar é dos Gypsy Kings, assim, dos Vasilhadas de Gifton, é Doine e Gypsy Queens e Vasilhas de Gifton. O tragulante perifimo Tu vou falar americano. Tu. Questo legame. Renato Carosone. Από τον Ρενάτο Καροσόνε αποφάσισε να κλέψει το όνομα ο Τονίνο Καροτόνε, ο οποίος το τραγούδισε κιόλας. Το του Αμερικάνο. Η πρώτη εκτέλεση ήταν από τον Ρενάτο Καροζόνε. Με S, έτσι το S το μόνο του στα ιταλικά είναι σαζίτα. Ρενάτο Καροζόνε. Πολλά χρόνια μετά το τραγούδισε και ο Τονίνο Καροτόνε, που του κλέψει και το όνομα του Μακαρίτη του παλιού, του Ρενάτου, και εδώ το τραγουδάνε οι Gypsy Queens. Με whisky, soda και rock and roll. Δεν γίνεται Αμερικάνος χωρίς whisky, soda και rock and roll.

Εδώ είναι ένα συγκρότημα ιταλικό, οι Rocks, που είναι συνήθως τραγουδάνε και ιταλικά και αγγλικά ανακατεμένα. Τους Rocks τους ξέρουμε από δύο μεγάλες επιτυχίες τους στις δεκαετίες του 60, τώρα μιλάμε, έτσι. Το Piangi con me και το Bisogna saper perdere, έτσι. Κλάψε μαζί μου και πρέπει να ξέρεις να χάνεις. Αυτά τα δύο τραγούδια ήταν οι μεγάλες επιτυχίες των Rocks. Εδώ λοιπόν, που θα το ξανακούσουμε από την αρχή για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται, είναι ένα τραγούδι που το έχουμε πρωτοπαίξει εδώ σε αυτό το ραδιόφωνο. Ένα τραγούδι 60 χρόνων που ο ιταλικός τίτλος είναι «Cercate di abbracciare tutto il mondo come noi». Εδώ αυτό το τραγούδι το τραγουδάνε στα εγγλέζικα με τον τίτλο «Hold my hand», «Κράτα το χέρι μου». Είναι ένα πάρα πολύ σπάνιο τραγούδι και αυτή η εκτέλεση στα αγγλικά είναι σπάνιο.

Αυτή είναι η φράση που λέει «Τσεργάτε διάβερα τσάρε του τολμόντο κόμε νόη», που πάει να πει «Ψάχνουμε αγκαλιάζοντας όλο τον κόσμο όπως εσείς». Τρίχες δηλαδή. Εντάξει, ωραίο μου φαίνεται. Τρίχες, ξετρίχες, ωραίο είναι.

Ολυμπιακός. Η διοίκηση του Ολυμπιακού απέλησε τον Μεντιλίμπαρ. Ε, μάθατε κάτι τέτοιο, είναι σίγουρο. Δεν είμαστε καλά, ρε φίλε. Σοβαρά μιλάς. Ένας από τους πιο συμπαθητικούς, τους πιο τους πιο συμπαθητικούς και ικανούς προπονητές που έχουν περάσει ποτέ από το λιμάνι, τον έδιωξαν. Έτσι είχαν διώξει και το Βαλβέρδε, έτσι είχαν διώξει και τον άνθρωπο, το λέγανε, που ήταν ο πιο γλυκούλης προπονητής του Ολυμπιακού. Ανάμεσα σε δεκάδες μοβόρους και γαυροξεφτύλες, δηλαδή 2-3 συμπαθέστατοι προπονητές του Ολυμπιακού και έφυγαν κλωτσιδών από το θρύλο. Κρίμα.

0: Άσου χαρούλα, η ώρα είναι 11 και 3 πρώτα λεπτά. Η ζήλια μας.
1: Όταν παίρνω φόρα, φόρα κάτι φόρα.
0: Όταν παίρνουν φόρα, φόρα κάτι φόρα.

0: Λοιπόν, ένας φίλος λέει, ο Κώστας, λέει, αχ πόσο δίκιο έχει σύντροφε για το Ολλανδικό ποδόσφαιρο. Μόνο ο Άγιαξ και η Φέγενορντ είναι μεγάλες Ολλανδικές ομάδες. Οι υπόλοιπες είναι λίγο δευτεράτζες, είναι μπειραρίες, όπως η Αϊτχόβεν, η Αλκμαρ, που είναι φαστβουντάδικο λέει η Αλκμαρ, ή αυτή η Ναϊμέγγεν, πώς τη λέγανε αυτή, που απέκλεισε μια ελληνική ομάδα, αν θυμάμαι καλά. Η Ουτρέχτη επίσης, η άλλη, πώς τη λένε, μια άλλη. Το Μάστριχτ έχει ομάδα, φομπά. Ψέματα σου λέω και κρυφά σου κλαίω. Το Λάιντεν, η Χάρλεμ έχουν ομάδες. Η Χάρλεμ στο δίπλα από το Άμστερνταμ, έτσι, όχι το Χάρλεμ στη Νέα Υόρκη. Το Χάρλεμ στη Νέα Υόρκη είναι γειτονιά Ολλανδών, που ήταν από το Χάρλεμ δίπλα από το Άμστερνταμ, που πήγαν στη Νέα Υόρκη πριν από 6.500 χρόνια και έφτιαξαν τη γειτονιά Χάρλεμ. Αλλά μετά σκορπίσαν οι Ολλανδοί από εδώ και από εκεί και εγκαταστάθηκαν εκεί οι έγχρωμοι, έτσι δεν λέμε, τους μαύρους, τους νέγρους, τους αράπηδες, τους λέμε έγχρωμους. Έγχρωμου σινεμασκόπ, δηλαδή Dolby Surround κάπως. Γεια σου ρε Χαρούλα, γεια σου Χαρούλα. Εδώ μπαίνει δυνατά το όραμα, το φάντασμα, πώς να το πούμε, η μορφή του Ανδρέα Παπανδρέου μαζί με τη Ρίτα.
1: Αν κάνω άτακτη ζωή, δεν θα σε βάλω για κριτή.
0: Αν κάνω άτακτη ζωή, άθελιο βασίλεμα, ιστορία μου, αμαρτία μου, όλα αυτά είναι ένας μεγάλος Ανδρέας

0: Bravo, Rita. Bravo, Rita. Ισμνήμην του Ανδρέα Παπανδρέου. Και αυτό. Γιατί μου τη θυμήσατε? Γιατί? Ο Λευτέρης Μυτιλινέος, ένας υπέροχος τραγουδιστής.
1: Την είχα ξεχάσει, την είχα ξεγράψει. Γι' αυτήν η καρδιά μου δεν είχε πια κλάψει.
0: Από αυτούς τους μεγάλους τραγουδιστές του λαϊκού τραγουδιού πληγώσει, που χάθηκαν λίγο, όχι χάθηκαν, κρύφτηκαν πίσω από τον ίσκιο των πολύ πολύ μεγάλων. Τον Πιθηκότση, του Καζατζίδη, του Γαβαλά, του Διονυσίου.
1: Μα χθες την παρέα για αυτή.
0: Α, αυτή η... δεν θα λέγαμε β' εθνικής, αλλά δεν είναι καθόλου, είναι κατά πρώτη εθνική, είναι μεγάλοι τραγουδισταράδες. Ο Λευτέρης Μυτιλινέος, ο Γιώργος Χατζιαντωνίου, ο Πέτρος Αναγνωστάκης, πολύ μεγάλοι τραγουδιστές. Ο Μπάμπης Τσετίνης, έπεσαν έτσι, χάθηκαν λίγο κατά τη σκιά των τεράστιων τραγουδιστών του λαϊκού τραγουδίου της δεκαετίας του 60 και του 70. Μουσική 11 και 10, Αλφα Radio στους 989, 6947, 989, 989, το τηλεφωνάκι μας στο Viber.

0: Και μια που θυμηθήκαμε και την Ευρώπη, εκτός των άλλων, με την αναποφασιστικότητά της, με τις βλάβες της, με τη γραφειοκρατία της, μας θύμισε ο Αλέξανδρος ότι οι U2 τραγούδησαν αντί για Ευρώπα, χρησιμοποίησαν τη λέξη Ζουρόπα, δηλαδή ο ζωολογικός κήπος της Ευρώπης. Και πολύ σωστά το περιέγραψαν οι ταξαδέρφια του Μπόνο, καθένας με τον Μπόνο του και οι U2 με το δικό τους.
1: Αν είναι η αγάπη έγκλημα.
0: Γεια σου, Στελάρα.

Χτες το βράδυ σας αποχαιρετήσαμε με μια ξυπνάδα όταν ακούγοντας τα οράματα του Μητσοτάκη, ακούγοντας τα οράματα του Τσίπρα, ακούγοντας τα οράματα της Χριστιανού, ακούγοντας τα οράματα του Ανδρουλάτση, είπαμε ότι ετοιμάζονται όλοι οι οραματιστές να μας σερβίρουν τεράστια μεγάλα οράματα, που πάνε να πει ότι έχουν πολλά ράματα για τη γούνα μας. Κλείσαμε λοιπόν αντί για καληνύχτα με την εξυπνάδα ότι κάποιοι μεγάλοι ή μικροί ή ελάχιστοι πολιτικοί ή πολιτικάντιδες ή πολιτικούλιδες έχουν ράματα για τη γούνα μας και όχι οράματα. Όταν άκουσα την κυρία Καριστιανού να αναφέρεται στο όραμά της για την Ελλάδα, δεν έδωσα σημασία, γράφει στην Καθημερινή ο Τάκης Θεοδωρόπουλος σε ένα σχόλιο εξαιρετικό που έχει τίτλο «Οράματα και θάματα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης». Αλλά παραλείπει ότι εκτός από οράματα και θάματα υπάρχουν και ράματα για τη γούνα μας. Όταν άκουσα την κυρία Καριστιανού να αναφέρεται στο όραμά της για την Ελλάδα, δεν έδωσα σημασία, λέει ο Τάκης Θεοδωρόπουλος. Ούτως ή άλλως η κυρία Καριστιανού δεν είναι πολιτικό φαινόμενο, είναι μια λυρική στιγμή της ελληνικής ζωής. Όταν άκουσα τον κύριο Τσίπρα να μας διαβεβαιώνει ότι δεν έχει πρόγραμμα αλλά έχει όραμα, άρχισα κάπως να ανησυχώ, επειδή αναγνωρίζω ότι ο κύριος Τσίπρας ζυγίζει με ακρίβεια τις λέξεις που χρησιμοποιεί. Αναρωτήθηκα τι απεργάζεται πάλι για τη σωτηρία της χώρας ο δαιμόνιος. Κάποιον άλλο κόσμο που δεν είναι εφικτός αλλά αξίζει να τον δοκιμάσουμε. Πάντως, έως εδώ την επανάληψη της λέξης όραμα τη θεώρησα συμπτωματική. Κατάλαβα πως πέφτω έξω όταν άκουσα και τον Πρωθυπουργό να μας ανακοινώνει ότι θα παρουσιάσει το όραμά του για τη χώρα. Επειδή δε το θεωρώ εντελώς απίθανο αυτοί οι τρεις να έχουν προσυνεννοηθεί, είμαι αναγκασμένος να υποθέσω ότι κάποια άλλη δύναμη, σκιώδης πλην όμως υπαρκτή, παρισέφρισε στη φαιά ουσία αυτών των τριών και τους μετέτρεψε από πολιτικούς σε οραματιστές. Δεν μπορώ να πω ότι η σκέψη με καθησύχασε, όπως με διδάσκει και μας διδάσκει η ιστορία. Όταν οι οραματιστές αναλαμβάνουν τις τύχες των ανθρώπων, ξεσηκώνουν τόση φασαρία που σου έρχεται να φύγεις από εδώ και να πας αλλού. Οι οραματιστές έχουν την κακή συνήθεια να βλέπουν πράγματα που εσείς δεν μπορείτε να δείτε. Άρα δεν μπορείτε να ελέγξετε τις συνέπειες που έχουν στη ζωή μας τα οράματά τους. Συνήθως δε πρόκειται για ανθρώπους μάλλον βαρεμένους, σαν το Μακαρίτη το Μακρυγιάννη, που συνομιλούσε με το Θεό όταν άναβαν οι πληγές στο κεφάλι του. Υποθέτω ότι λίγοι από σας έχετε διαβάσει το «Οράματα και θάματα» του στρατηγού Μακρυγιάννη. Σας καταλαβαίνω. Προσπάθησα, αλλά δεν τα κατάφερα. Παρακάτω στέκεται στα οράματα του Πρωθυπουργού ο Τάκης Θεοδωρόπουλος, αλλά θα επανέλθουμε επ' αυτών.

0: δεν μπορούμε να σβήσουμε τα παλιά, ούτε να κλείσουμε τα δευτέρια, γιατί ξανάρχονται. Τα παλιά ξαναγίνονται σημερινά. Τα παλιά ξαναγίνονται νέα. Τα παλιά οράματα που είχαν γίνει ράματα ξαναέρχονται. Θα μας ξαναράψουν καινούρια κουστούμια με φρέσκα ράματα, με αυτά τα οράματα. Καρδιακή. Και δεν είναι μόνο οι τρεις που ανέφερε ο Τάκης Θεοδωρόπουλος και αναφερθήκαμε και εμείς χθες. Είναι και τέταρτος. Έχει γίνει καρέ των οραμάτων. Γιατί και ο Νίκος ο Ανδρουλάτσης και αυτός μας είπε ότι έχει όραμα. Άμα έρχονται πολλοί με οράματα, καλύτερα να την κάνουμε σιγά σιγά μήνα. Πάμε έξω στο Αζερμπαϊτζάν.
1: Πάνω στην κρύα σου καρδιά.
0: Αυστραλία.

0: Λέει παρακάτω λοιπόν για τους οραματιστές που έχουν πάρει τη θέση των πολιτικών, από ό,τι φαίνεται. Θα σταθώ στα οράματα του Πρωθυπουργού, λέει ο Τάκης Θεοδωρόπουλος, διότι είναι ο μόνος από τους τρεις που προσπαθεί, αν μη τι άλλο, με τις πράξεις του να βρει τη σημασία των λόγων του. Και οφείλω να πω ότι κάπως ησύχασα όταν άκουσα ότι το όραμά του περιλαμβάνει κουμπαρά για τα νεογέννητα και απαλλαγή από φόρους για τους αγρότες. Είπε και διάφορα άλλα που μου διαφεύγουν, λέει ο Θεοδωρόπουλος, μάλλον επειδή συνειδητοποίησα ότι το όραμά του για την Ελλάδα διακρίνεται από σεμνότητα και ρεαλισμό. Κοινώς ότι δεν πρέπει να ανησυχώ. Η ζωή μου δεν πρόκειται να ανατραπεί και η Ελλάδα θα μείνει ίδια. Μετά έριξα μια ματιά στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για να εμπνευστεί από το όραμα του Πρωθυπουργού και είδα ένα συνονθήλευμα από παρατρεχάμενους που κατελάμβαναν ακόμα και τους διαδρόμους της αίθουσας και μετά ξεχύθηκαν στα πέριξ για να απολαύσουν διασκεδάζοντας τα οράματά τους. Και προσγειώθηκα. Από τα τόσα οράματα είχα ξεχάσει πως παρακολουθούσα τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί όπου κάποτε εφευρέθηκε ο στιγμίος φραπές και τώρα οι πολιτικοί μας ανακαλύπτουν και μας αποκαλύπτουν τα οράματά τους. Το λες και πρόοδο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Σ' αγαπώ σαν αμαρτία. Κι εγώ ρε αμαρτίας.

κόψε με αν θες τα τρία. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Λευτέρης μας γράφει ότι το σχέδιο φόρμουλα στη Δραπετσόνα, Δραπετσόνα και Κερατσίνη έχουν γίνει ένας δήμος και μάλιστα τον λέμε Δραπετσίνη τώρα το δήμο. Στο Κερατσίνη λοιπόν και στη Δραπετσόνα το σχέδιο φόρμουλα λέει ήταν σχέδιο του Παπαθεοδόρου που ήταν κουνιάδος του Σύφη Βαλιράκη και ο Σύφης θέλησε να το προωθήσει αλλά δυστυχώς ναυάγησε. Το μόνο πράγμα είναι που ναυάγησε στην Ελλάδα. Εδώ για Φόρμουλα 1 λέγανε να γίνει και στον Ορχομενό, στη Θεσσαλία. Πουθενά δεν έγινε, ούτε θα γίνει.

Νύχτα, στάσου. Στάσου μια στιγμή να σου πω κάτι, αγαπητή μου νύχτα. Επειδή δεν είμαστε συνέχεια νύχτα, σκεφτόμασταν τώρα με τη Φόρμουλα 1 που ήταν να γίνει στο Δραπετσίνι, στο Δραπετσόνα, στο Κερατσίνι, στον Ορκομενό, στο Κεφαλόβριστο, μικρό Κεφαλόβριστο, εξωτατρίκα. Πολλές φορές έχουν υποβληθεί σχέδια να γίνει πίστα για Φόρμουλα 1 στην Ελλάδα. Δεν έχει γίνει ποτέ και ούτε πρόκειται να γίνει ποτέ. Γιατί εδώ δεν μπορούμε να δουλέψουμε τα γήπεδα. Εδώ δεν μπορούν να πηγαίνουν οι φίλαθλοι στα γήπεδα να βλέπουν τις ομάδες τους. Απαγορεύεται να πηγαίνουν οι φίλαθλοι της αντίπαλης ομάδας στα μεγάλα ντέρμπι. Δηλαδή αυτό το ρεζιλίκι, το παγκόσμιο, δεν μπορούμε αυτό να φτιάξουμε. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε την ατμόσφαιρα στα γήπεδα, στον αθλητισμό. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε τη βία στα γήπεδα, στα πανεπιστήμια, στους δρόμους, παντού. Η Φόρμουλα 1 μας έλειπε. Εδώ δεν μπορούμε να συντηρήσουμε και να φροντίσουμε και να φυλάξουμε καθαρό το Καραϊσκάκι, το Άκα, τη Φιλαδέλφια, την Τούμπα. Θα φτιάξουμε πίστα για Φόρμουλα 1. Δεν είσαι καλά.

ένα υπέροχο τραγούδι, η μεγάλη μας Λίτσα Διαμάντη, και αυτή από τις υπέροχες λαϊκές τραγουδίστριες που κρύφτηκαν κάπως από πίσω από τη σκιά της Μοσχολιού, της Αλεξίου, της Πόλης Πάνου, των μεγάλων, της πρώτης σειράς. Αν και η Λίτσα Διαμάντη είναι και αυτή, όπως και οι λαϊκοί τραγουδιστές που λέγαμε πριν, είναι και αυτή στην πρώτη σειρά. Το Νύχθαστά σου ήταν ένα από τα, είναι ένα από τα πρώτα τραγούδια που τραγούδησε η Λίτσα Διαμάντη, ένα από τα πρώτα τραγούδια που έγραψε ο Χρήστος Νικολόπουλος.

0: Για να πούμε την αλήθεια, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν μας έκανε σοφότερους. Η κυβέρνηση έχει τα χρονάκια της και το δείχνει, αλλά ούτε καταραίει, ούτε αγκομαχά. Η αντιπολίτευση φυτοζωεί με τα καυγαδάκια της και με τα ωραία της. Τα νέα κόμματα δεν ενθουσιάζουν τα πλήθη. Και ο Πρωθυπουργός δεν εξέφρασε καμία σκέψη να παραιτηθεί ή να παραμερίσει, πράγμα άλλωστε το οποίο ο ουδής του ζητάει. Αλλά όλα αυτά τα ξέραμε και πριν. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης απλώς τα επιβεβαίωσε. Θα πάμε έτσι ως τις εκλογές? Πολύ πιθανό, γράφει στα φεγγάρια του ο Γιάννης Πρετεντέρης. Άλλωστε, λέει, δεν βλέπω ποιος ή τι θα αλλάξει το σκηνικό. Μόνο εκπρόσωπος του Πασόκ ανακοινώνει κάθε μέρα ευτυχής, επειδή ξεκίνησε ήδη η πολιτική αλλαγή. Θέλω να ελπίζω ότι κάπου θα στηρίζει την ευτυχία του, λέει ο Πρετεντέρης. Ο Πρετέντερ. Αυτό όμως είναι το πολιτικό σύστημα που έχουμε και αυτά είναι τα όρια του. Ούτε μάγους διαθέτει η χώρα, ούτε ταχυδακτυλουργούς. Και όταν μια χώρα βαδίζει χωρίς ανυπέρβλητα προβλήματα, δεν προκύπτει και πανικός, δεν θα ξεσηκωθούν οι επαναστατικές μάζες για τον κουμπαρά του Πιερακάκη, ούτε για το καρτέλ της χαρτοπετσέτας. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης όμως μας έδειξε για κάτι άλλο, ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις επικεντρώνονται σε μια διαχειριστική λογική, περισσότερο ή λιγότερο, και ανεξάρτητα αν πείθουν ή δεν πείθουν. Αυτά γράφει μεταξύ άλλων εμπιστευτικά ο Γιάννης Πρετεντέρης στη στήλη, στην τελευταία σελίδα στα σημερινά νέα, στη στήλη του με τίτλο «Φεγγάρια». Εδώ πρέπει να πούμε ότι είμαστε άτυχοι, γιατί κάποτε είχαμε μεγάλους πολιτικούς και τους βρίζαμε, τους ξεχέζαμε, τους λέγαμε πώς το λένε, τους λέγαμε να μην πω τώρα τις λέξεις που χρησιμοποιούσαμε, έτσι, για πολιτικούς που είχαμε και που ήταν πραγματικά μεγάλοι. Και μπορεί να ήταν και ο λίγων οραματιστές, ο λίγων ή περισσότερων, αλλά ήταν κυρίως πολιτικοί. Δεν ήταν ούτε πολιτικούλιδες, ούτε πολιτικάντιδες, ούτε τρυποκάριδοι. Και είχαμε μεγάλους πολιτικούς κάποτε και δεν πήγαμε και πολύ καλά. Σκέψου αν μας προκύψουν κυβερνήσεις με μικρούλιδες πολιτικούλιδες, με πολιτικούλιδες πολιτικάντιδες που θα είναι λίγο μπρελόκ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Θέλω να πιστεύω, λέει ο Pretender, ότι μάλλον όλα αυτά οφείλονται στα κατορθώματα της προηγούμενης χαοτικής δεκαετίας, όταν η ασχετοσύνη και η ανικανότητα έπαιζαν το ρόλο της ιδεολογίας και του οράματος. Όταν δηλαδή και ο τελευταίος Έλληνας με μυαλό κατάλαβε πως ωραία τα φούμαρα, αλλά κάποιος πρέπει να κάνει το μαγαζί να δουλεύει. Μην κοροϊδευόμαστε, εδώ είναι Ελλάδα, δεν είναι επεξεγέλασε. Την παρούφα την έχουμε στο αίμα μας. Εδώ και μήνες η πολιτική κουβέντα φλιαρεί διεξοδικά στο ερώτημα ποιον επιλέγει αντίπαλο Μητσοτάκης, τον Τσίπρα ή τον Ανδρουλάκη. Μεταξύ μας δεν ξέρω αν επιλέγει και ποιον, αλλά ούτε ξέρω γιατί να επιλέξει κάποιον. Δεν έχει με κάτι σοβαρότερο να ασχοληθεί, γράφει ο Pretender. Γι' αυτό και στην πολιτική οι βεβαιότητες είναι στιγμιαίας χρήσεως. Μπορεί από το τίποτα να μπει ξαφνικά φωτιά στα τόπια. Και ο διεθνής ορίζοντας είναι ιδιαίτερα επιβαρημένος, θολός και σκοτεινός, συμπληρώνουμε εμείς. Ακόμη περισσότερο που στην Ευρώπη υπάρχει ξεκάθαρο έλλειμμα ηγεσίας και ούτε διαγράφονται καν σοβαρές προοπτικές κάλυψης αυτού του κενού. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης λοιπόν δεν μας έκανε σοφότερους. Ο Πρωθυπουργός μας θύμισε απλώς τα δίδυμα φεγγάρια που τραγουδάνε ο Μητροπάνος και η Κανελίδου. Πώς να γλιτώσει μάτια μου ο ένας από τον άλλον. Τραγουδάρα. Και δεν του το είχα, γράφει ο Pretender κλείνοντας τη στήλη του. Και εμείς συμπληρώνουμε ότι στις ειδήσεις, στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις ακούμε μορφωμένους συναδέλφους δημοσιογράφους αναφερόμενους στην ΔΕΘ, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να χρησιμοποιούν την ορολογία, μιλώντας στην ονομαστική δηλαδή, έτσι, η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σπανίως ακούμε να λένε κάποιοι μορφωμένη, παραμορφωμένη Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι περισσότεροι λένε η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μπορεί να έχουν στο νου τους την Τρίτη Διεθνή. Ή την Τέταρτη, την Πέμπτη, την Παρασκευή.

Κάποτε ο Μέγας Τόλης Βοσκόπουλος στα σκαλιά του Παλάς στη Βουκουρεστίου, που συναντηθήκαμε, χαιρετηθήκαμε και φωτογραφηθήκαμε, μου λέει: «Ρε Ψαριανέ, γιατί ασχολείσαι με αυτούς τους τύπους, αυτοί είναι όλοι δευτεράτζες». Και τότε δεν ήταν τόσο δευτεράτζες όσο είναι τώρα, ε. Άρε Τόλη, συγχώρεσέ τους.

διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης μας έφερε οράματα και θάματα και ράματα και παροράματα και φεγγάρια μας έφερε και πολλά κρασιά μας έφερε, ταβέρνες, ποτήρια, κρασιά που πίνοντας μας πίνουν και τι σου έκανα και πίνεις. Πολύ κρασί μιλάμε, πολύ κρασί, πολύ ταβέρνα,

και θάματα και ράματα και δράματα και παρωράματα και φεγγάρια και φεγγαροχτυπημένη.

0: μπορούμε να λέμε βέβαια, η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και είχα πάει και εγώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Ε, σωστό και αυτό.
2: Δεν ξέρω τι.
0: Παλιά όμως. Παλιά είναι αλλιά.

Όταν λες λέει μεγάλους πολιτικούς, τι εννοείς, ρωτάει η Μαρία. Εννοώ μεγάλους, μεγάλους, τεραστίων διαστάσεων. Μερικοί από αυτούς μπορεί να ήταν εκτός από μεγάλοι πολιτικοί, να ήταν και μεγάλοι οραματιστές. Κάποιοι από αυτούς μπορεί να ήταν και μεγάλοι απατεώνες, αλλά ήταν μεγάλοι πολιτικοί. Δηλαδή, ποιους εννοώ? Εννοώ τον Καραμανλή, τον κανονικό, έτσι, τον Παπανδρέου και τον Μπάρμπα Γιώργο και τον παππού Ανδρέα. Τον παππού Γιώργο και τον Μπαρμπαντρέα. Εννοώ και άλλους. Τον Γεώργιο Ράλι, τον Παπαλιγούρα, τον Βαρβιτσιώτη, τον Στέφανο Μάνο, τον Λεωνίδα Κύρκο, τον Χαριλαίο Φλωράκη, τον Μιχάλη Παπαγιαννάκη. Πολλούς που δεν ήταν δευτεράτζες, δεν ήταν πολιτικούλιδες, πολιτικάντιδες, μπρελόκ. Στο πάτωμα καρφιά. Δεν μοιάζανε με τον πλασχέ των επιστολών του Ιησού και των αληφών για τη φαλάκρα και τη φαγούρα. Δεν μοιάζανε με την Μαρία των ψεκιών και πασών των Ρωσιών. Δεν μοιάζανε με γιδοβοσκούς, με νικολάτσιδες, με αλεξέιδες, με... δηλαδή... τώρα δεν είναι ανάγκη τώρα να λέμε ονόματα.

0: Ο Γιώργος Ράλης, ο Γιώργος Μαύρος, είπαμε ο Παλιγούρας, ο Βαρβιτσιώτης, ο... είπαμε ο Λεωνίδας Κύρκος, ο Χαρίζος Φλωράκης, ο Γρηγόρης Γιάνναρος, ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Μέγας, εντάξει, που όταν ήμουν στον Φλάς, κατά καιρούς του τάχωνα και τον ψιλοκοροϊδεύα και έβριζα. Αλλά αν είχαμε κάνει αυτά που έλεγε ο Μητσοτάκης από το 92-93, δεν θα είχαμε πέσει στον κουβά με τα σκαθάρια. Αν είχαμε ακούσει τον Τάσο Γιαννίτση, αν είχαμε ακούσει τον Στέφανο Μάνο, αν είχαμε ακούσει εκείνον τον Δρύ, τον θυμάστε, τους οποίους τους βρίζαμε, τους λιδωρούσαμε, κοροϊδεύαμε, τους λέγαμε δεινόσαυρους, τους παππούδες εκείνους, τους πολιτικούς της παλιάς πολιτικής, τους λέγαμε δεινόσαυρους και κοροϊδεύαμε και βρίζαμε και λέγαμε άντε ρε να φύγουν οι δεινόσαυροι, να έρθουν οι νέοι. Και τώρα που ήρθαν οι νέοι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε θελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Προημερών σας μεταφέραμε ραδιοφωνικό σπος διάφορα μηνύματα του Στέλιου Ράμφου, του Νίκου Δήμου, χτες κιόλας του Εμμανουήλ Ροίδη και πολλά άλλα μπορούσαμε να φέρουμε και να σας πούμε, αλλά υπάρχει λόγος αφού κανείς δεν τα καταλαβαίνει.
3: Δε ρώτησες τόσο καιρό για μένα,
0: κανείς δεν τα προσέχει.
3: Πώς πέρασα τρελή στην ξένια,
0: κανείς δεν τα σκέφτεται.
3: Σ' αγάπησα, δυστύχησα για σένα,
0: κανείς δεν τα αγαπάει.
3: Και σέρνομαι πανούργα μακριά,
0: δεν θέλουμε να τα ακούμε. Γιατί είμαστε ελληναράδες, σοφοί, τσαμπουκάδες, είμαστε κάτι τύποι πολύ wow.

για τις πίστες που είχαν προγραμματιστεί ή είχαν προταθεί να γίνουν στην Ελλάδα πίστα του ή τις υποψήφιες πίστες για τη Φόρμουλα 1, γράφει ένας φίλος: δεν μπορούμε να κάνουμε εδώ, λέει, πίστες Φόρμουλα, όχι άλλα Μονακό, ούτε καμία άλλη φόρμουλα, πίστα Φόρμουλα 1 δεν μπορούμε να φτιάξουμε στην Ελλάδα, κανενός τύπου, καμιάς χώρας από τις 20-25 που υπάρχουν παγκοσμίως, γιατί στον πρώτο μήνα θα ήταν η πίστα της Φόρμουλας 1 θα ήταν γεμάτη με λακκούβες, σαμαράκια, φρεάτια και τρύπες. Άσε που θα κινδυνεύανε πάρα πολύ οι θεατές παραπλεύρος των διαδρομών ή παραπλεύρος της διαδρομής της Φόρμουλα 1. Δεν είμαστε για τέτοια. Θα μου πεις γιατί είμαστε. Για αυτά που κάνουμε, ρε, γιατί άλλο. Για φούμαρα και για μπαρούφες και για να τρώμε παραμύθια και να χάφτουμε μύγες. Γι' αυτό είμαστε.

0: Λοιπόν, στα ξημερώματα δεν ξέρω πώς θα τη βγάλετε, αλλά εμείς δεν θα είμαστε εδώ.
1: Φεύγουμε σε 5 λεπτά, 6.
0: Πάμε στο τσαντήρι μας.

πράγματι στα πανηγύρια γυρίζει. Γυρίζει, γυρίζει, γυρίζει από πανηγύρι σε πανηγύρι. Διότι για τα πανηγύρια είμαι θα.

0: πανηγύρι σε πανηγύρι, από τσαντήρι σε τσαντήρι, από χωρίου εις χωρίων, μετασυγχωρήσεων.
1: Νύχτισα τον εβίζαξε, γι' αυτό έχει περά.
0: Βρήκε ο γύφτος τη γενιά του και αναγάλιασε η καρδιά του, σύντροφε.

είπε και η Χαρούλα, που έγραψε ο Μάνος Λοΐζος και ο Μανώλης Ρασούλης. Υπέροχο τσιφτετέλι με γύφτισες στα τσαντήρια και στα πανηγύρια. Φεύγω. Γεια σου, γεια σου. Γεια σου και σένα, σύντροφε. Γεια σου, συντρόφισσα. Γεια σας, συντροφάκια. Καλό βράδυ. Να είμαστε καλά.

δευτερόγραφο. Αύριο θα είμαστε πάλι εδώ από τις 10 στα μεσάνυχτα και θα σας πούμε τα αποτελέσματα όλων των αγώνων του Champions League και των απόψινών και των αυριανών.

0: Γεια σου, έτσι κι αλλιώς είμαστε όλοι γεια σου.
1: Η ώρα είναι 12.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.